0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία. Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Engelbert Humperdinck, the Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
2: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
3: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γράφει ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα. Οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
4: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
2: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζεται και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι. Νίκος Ξύ

0: Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
1: Νέο θέατρο έργων. Η θρυλική φώνησα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Με τη Λιδία Κονιόρδου. Σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Από 1η Οκτωβρίου. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται.
3: Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω.
2: Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε, μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
4: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο κι αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
5: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Ηλία! Ρίχτα!
2: Αυτή η νύχτα μένει.
3: Αυτή η νύχτα μένει.
4: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
5: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
6: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή.
7: Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
8: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
9: Όχι άλλο κάρβουνο.
10: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
11: Η κόρη μου 2 διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάδικο και δεν προλαβαίνει.
12: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
13: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
14: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
15: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
16: Ή θα μου δώσετε το Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
9: Όχι άλλο καρβουνό.
17: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
18: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους με το κεφάλι, το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και το νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
19: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Η Guoguang Opera επιστρέφει στην Αθήνα με τη μαγευτική παράσταση «Η Πριγκίπισσα και η Μαγική της Βεντάλια» την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Μια εντυπωσιακή παράσταση για ενήλικες και παιδιά με ελληνικούς υπέρτιτλους. Συμμετέχουν οι ηθοποιοί Κωνσταντίνος Καζάκος, η Ιωάννα Πηλιχού και η Μικρή Ήρυδα. Προσαρμογή σκηνοθεσίας Γιώτα Κονδουράκη. «Η Πριγκίπισσα και η Μαγική της Βεντάλια». Κυριακή 11 Οκτωβρίου για δύο μονοπαραστάσεις στο Οδείο Αθηνών. Εισιτήρια προπολούνται στο ticketservices.gr.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση «Η παρέα του Μίκη και το τραγούδι της χαράς». Μια φαντασμαγορική παιδική συναυλία με εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια από το εξωτερικό, γεμάτη τραγούδι, χορό και ατελείωτη διασκέδαση. Στη φωνή του Γκούφι, ο αγαπημένος ηθοποιός Σπύρος Μπιμπίλας. Οι μασκότ κατεβαίνουν από τη σκηνή, χορεύουν μαζί με τα παιδιά και όλοι συμμετέχουν σε ένα μεγάλο πάρτι χαράς με φωτιζόμενους ράβδους. Μικροί και μεγάλοι σηκώνονται από τη θέση τους, χορεύουν και τραγουδούν και γίνονται μέρος της παράστασης. Περιοδία σε όλη την Ελλάδα, Νέα Μάκρη, Βάρκιζα, Πορτοράφτη, Κοροπή, Λαύριο, Χαλκούτσι, Σαρονίδα και σε ακόμη περισσότερες πόλεις και περιοχές της Ελλάδας. Σας περιμένουμε.
5: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι αδιακρίσει ένα αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία όλη περίεργη, τι παίρνεις ρε φίλε?
6: Το ιστορικό σου παίρνω, Λευτέρη μου, ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση?
7: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
8: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
9: Το παστούρωμα, δηλαδή το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους, εφαρμόζεται εδώ και χρόνια. Ως κτηνίατρος, μπορώ να σας εγγυηθώ ότι το ζώο βασανίζεται, υποφέρει, κινδυνεύει να τραυματιστεί σοβαρά, να ακροτηριαστεί, να πεθάνει. Το παστούρωμα είναι λάθος, είναι παράνομο, είναι κακούργημα και τιμωρείται με φυλάκιση και μεγάλο χρηματικό πρόστιμο. Το παστούρωμα πρέπει να σταματήσει τώρα. Υπάρχουν οικονομικές και εύκολες λύσεις για να περιορίσεις τα ζώα σου χωρίς να τα κακοποιείς. Απλά ενημερώσου. Αν είσαι μάρτυρας περιστατικού, κάλεσε αμέσως την αστυνομία.
10: Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία. Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
11: Οδυσσεβάθ. Το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάθ της Ξένιας Καλογεροπούλου σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων σε επιλεγμένα σημεία και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
12: Διάβασα ότι αν απλά διατρέφεσαι καλύτερα,
13: ναι,
12: για παράδειγμα καταναλώνεις λιγότερη ζάχαρη,
13: ναι, ναι,
12: μπορείς να μειώσεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
13: Ρε φίλε, ξέρεις που έλεγα να πάμε φέτος διακοπές? Μήπως πηγαίναμε καμιά Τενερίφη, τίποτα, Κανάρες, Νήσους?
12: Έλεγα ότι αν ασκείσαι καθημερινά 30 λεπτά,
13: ναι,
12: αντιμετωπίζεις τον καρκίνο.
13: Ρε, σε αυτή τη μόδα με τα φλαμίγκο μου την εξηγείς? Να πάρω φλαμίγκο.
12: Και αν μειώσεις το αλκοόλ, μειώνεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
13: Πάντως φέτος είναι μόδα και το κάμπινγκ σε βραχονισίδες.
12: Και άμα πάρουμε ομπρέλα, θα μειώσουμε στο 50% τις πιθανότητες.
13: Ναι, ποιες πιθανότητες?
14: Όταν ακούς για τον καρκίνο, μην αλλάζεις θέμα. Ενημερώσου για τον καρκίνο. Γιατί η πρόληψη είναι ο πιο σημαντικός σύμμαχός σου. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. Με σωστή διατροφή, λιγότερο αλκοόλ και ζάχαρη, προστασία από τον ήλιο, καθημερινή άσκηση και φυσικά χωρίς τσιγάρο. ΕΟΠΕ, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος.

0: Γρηγόρη.
1: Βρε καλό στο Γιάννη, τι γίνεται.
0: Εσύ πες μου.
1: Όλα καλά.
2: Όλα.
0: Κάτι λείπει νομίζω.
1: Το κοινό.
0: Και το σκηνικό.
1: Ναι, σωστά, το σκηνικό προηγείται.
0: Θα μου πεις που είναι.
1: Πήρε άδεια να μην κάνει και αυτό τα μπάνια του.
0: Δηλαδή, τζάμπα ήρθαμε για πρόβα.
1: Εσύ ήρθες για πρόβα. Εγώ ήρθα γιατί μου έλειψε το θέατρο.
0: Ωραία, πάμε μία τα λόγια τουλάχιστον.
1: Τόσες τρίτες έχεις περάσει με το Μόρι, ακόμα να μάθεις τα λόγια σου.
0: Έχεις δίκιο. Ωραία. Πρεμιέρα.
1: 9 Οκτωβρίου.
2: Αν έχει τελειώσει μέχρι τότε το σκηνικό τα μπάνια του.
1: Εδώ θα το βρούμε, μην αγχώνεσαι. Αρκεί να είναι Τρίτη.
0: Τρίτες θα παίζουμε.
1: Και εσύ τα ίδια. Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή θα παίζουμε. Έλα.

0: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
1: Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλησπέρα φίλες και φίλοι της Ανωπαίας Αντράπου. Είναι Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου του 2026. Η Εκκλησία μας τιμάει την έβρεση του Τιμίου Σταυρού από την Αγία Ελένη. Είναι του Τιμίου Σταυρού, αλλά είναι μια κομβική ημερομηνία και πλέον, εφόσον πριν από 2-3 ώρες απελευθερώθηκε η συνδρομητική εκπομπή για την Πυθαγόρια αριθμοσοφία, όλα τα πράγματα πλέον μπορούν να εξηγηθούν πολύ απλά με τους λεγόμενους αριθμούς της Πυθαγόριας αριθμοσοφίας. Θα υπάρχει και συνέχεια γι' αυτό με τους άρρητους αριθμούς σε άλλη εκπομπή και αν καταλάβουμε γιατί λέμε το μαγικό και θεϊκό 7, 3 και οτιδήποτε άλλο. 14 Σεπτεμβρίου του 2001, 25 χρόνια πριν, χάσαμε τον Στέλιο Καζαντζίδη. Και 14 Σεπτεμβρίου του 2022, τέσσερα χρόνια πριν, χάσαμε την Ειρήνη Παπά και μία μέρα πριν είχαμε χάσει και τον Καζάκο, τον Κώστα τον Καζάκο. Είναι μια ημερομηνία που μαζεύεται πάρα πολλά. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με αυτό που στους καταλόγους και στα βιβλία λέγεται με τη λατινική έκφραση errata, με δύο ρο. Είναι μια διόρθωση σε δύο σημεία τα οποία ήταν καθαρά, πώς θα το πω, όχι από πρόθεση, καθαρά από αμέλεια. Η εκπομπή τελευταία με την Φόκαινα, όπου αποκαλύψαμε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης θα έβγαινε στην Τεχνούπολη από ένα φέρετρο, δεν είναι η 129 ήταν ούτε 129 β κτλ, είναι η 130 και το διόρθωσα στο βίντεο. Το link είναι το ίδιο, δηλαδή αν πάτε ακόμα αυτή τη στιγμή στην Ενωπαία θα πηγαίνει εκεί πέρα μέσα, αλλά είναι η 130, έτσι, για το τελετουργικό της αρρύθμισης. Άρα αυτή η εκπομπή που έχουμε σήμερα είναι 131. 1, 2, 3, 4 γάτι και γάτισες, νιάω κτλ.

λες και είχε σταυρωθεί και αυτός. Τώρα, το λες και λίγο, αλλά θα το πούμε στην εκπομπή, τρομακτικό, γιατί κάποιοι μου λένε τι είναι αυτά, ποια είναι η άποψή σου, θα τα πω σήμερα. Πρέπει να έχω την ευθύνη, έτσι. Να φαίνεται στο βίντεο κλιπ ότι σταυρώνεται και τον βελονιάζουν, ας το πούμε έτσι, με τα βέλη, τον τοξοβολούν και να θάβεται ανήμερα του Σταυρού, της ευρέσεως του Τιμίου Σταυρού. Το λες και λίγο έτσι συνωμοσιολογικό, θεωρία συνωμοσίας, οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, όπως σας είπα, εσείς που είστε στο συνδρομητικό μέρος του καναλιού, πηγαίνετε να δείτε την αριθμοσοφία και θα έχουμε επόμενη Δευτέρα άλλη εκπομπή και ξεκινάμε τώρα, δύο δευτερόλεπτα θα είναι η διακοπή και ξεκινάω με μία φράση η οποία με στοιχιώνει. Επειδή όλοι, πάρα πολλοί, μπορεί και 500 άτομα και 700 άτομα σε μήνυμα μέσα, σε ηχητικό και από εδώ και από εκεί, με ρωτήσατε ένα πράγμα. Με όλο το θάρρος που μπορώ να έχω, η απάντηση στο ερώτημά σας είναι ναι, τον Γιώργο Μαζονάκη τον έφαγαν. Είναι το 8ο λεπτό και 35ο δευτερόλεπτο. Ο Γιώργος Μαζονάκης δολοφονήθηκε. Τώρα, επειδή ανοίγει η βεντάλια, η ώρα που γυρίζεται εκπομπή είναι 8:20 το βράδυ. Από τις 6:30, λίγο πρωτού ξεκινήσει η συνδρομητική εκπομπή για την Πυθαγόρια αριθμοσοφία, ήρθε η είδηση από τα κανάλια και από τα, και όχι μόνο, ότι αναβαθμίστηκε πλέον η κατηγορία εναντίον του γιατρού και της, και της γιατρού, του γιατρού και της γιατρού. Και πλέον είναι ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Άρα, για να μην νομίζετε ότι το παίζω και 105 του αλεποδέκτη κλπ, σύμφωνα με την κοινή γνώμη του εισαγγελέα υπηρεσίας και του αρμόδιου ανακριτή της υπόθεσης, οι άνθρωποι αυτοί, ο γιατρός και η γιατρός, σκοτώσανε, αυτό είναι σίγουρο ότι σκοτώθηκε, έτσι, δεν πάλεψε, έτσι, ανθρωποκτονία λέει, με ενδεχόμενο δόλο. Στο πίσω μέρος του μυαλού σας θα μπουν κάποιες συγκεκριμένες ερωτήσεις, αφήστε το λίγο να σας πω όλα αυτά που ξέρω και να σας πω και για ποιο λόγο μπορεί να έχει γίνει. Πέταξα κάτι στο τέλος της συνδρομητικής, άρα κάποιοι έρχονται ενεργειακά φορτισμένα, ας το πούμε έτσι, σε αυτή την εκπομπή. Λοιπόν, ο Γιώργος Μαζονάκης, σύμφωνα με τις δύο μονόωρες εκπομπές και τα 15 λεπτά της πρώτης, 2 ώρες και 1 τέταρτο, είναι, ας μην πούμε την έκφραση in the box, να πούμε ότι έχει προσεγγιστεί και έχει μάθει πάρα πολλά, έτσι. Ο Γιώργος Μαζονάκης είχε μεν την πίστη στο Θεό, αυτό ομολογείται και από αρκετούς ανθρώπους, σημειωτέων και από τον Μητροπολίτη Νίκαιας και από τον Αρχιεπίσκοπο, όμως ήταν ένα, όπως το έλεγε και ο ίδιος, προβληματικό παιδί, όχι με την έννοια ότι είχε εσωτερικές αναζητήσεις. Από εκεί και πέρα, επειδή, όπως έλεγε και ένα άλλο τραγούδι του Βαλάτη, το ακροβατώ σε ένα σκηνή που είναι έτοιμο να σπάσει, έχω ακροβατήσει πολλές φορές μεταξύ, διαβάζοντας θρησκευτικά κείμενα, όχι, δεν έχει μπει αφισβήτηση, αλλά λέω πώς το λένε, τι λένε τα λοιπά, δεν έχουν όλοι την ίδια δύναμη. Δεν ήρθα εδώ για να πω τώρα στο νεκρό που ακόμα αυτή τη στιγμή δεν έχει μπει καλά καλά στην Αττική γη και να του πω ότι ξέρεις κάτι, ήσουν έτσι, ήσουν γιουβέτς. Θέλω να πω όμως κάτι, γιατί είμαι αναλυτής και όταν κάνω τις αναλύσεις βρίσκω κάποια σημεία. Έκατσα, ομολογώ με βαριά διάθεση,

0: να κάνω, να δω μάλλον την συνέντευξη που έδωσε στον Τάσο τον Τρίφωνος. Αναθεώρησα πολλά πράγματα. Και αν υπήρχε αστυνομία ήθους, σήμερα στην κηδεία του Γιώργου του Μαζονάκη θα έπρεπε να συλλάβει πάρα πολλούς. Γιατί, όπως έλεγε και μια γιαγιά στο χωριό της μάνας μου, εσύ είσαι καλή, τα να πού, ξέρεις αρκετά. Λοιπόν, το Γιώργο το Μαζονάκη ηθικά τον έσκασαν, τον έφαγε η οικογένειά του. Δεν θα κάνω ανάλυση τώρα, πηγαίνετε τετατέ, Τάσος Τρίφωνος, Γιώργος Μαζονάκης, κάπου 830.000 προβολές. Μάλιστα το ξεκίνησε στο βράδυ, χθες το βράδυ μία ώρα τελείωσε 2.30 με 770 και έχει φτάσει 850.000. Άρα 50.000 άτομα το βράδυ βλέποντας την αγρυπνία, δεν είχε και τίποτα τηλεόραση, λέει κάτσε να δούμε την συνέντευξη. Να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Το σκηνικό αυτό έχει ξεκινήσει από το 2021. Το 2019 εγώ γνωρίζω ότι είχε ξαναδιώξει την Βάσο, την αδερφή του, και την επαναφέρει το 21. Του φεύγει στο Voice, πώς λέγεται αυτό, ότι 4 χρόνια το περνάω αυτό. Τώρα, βάλτε λίγο στο πίσω μέρος του μυαλού σας ότι ο κ. Μαζονάκης δεν έχει άνοιξει μέτωπο μόνο με την οικογένειά του, αλλά και με τον επιχειρηματία με τον οποίο θα εμφανιζότανε κατά το διάστημα 25-26 που τελικά εμφανίστηκε κάπου αλλού. Ας πάμε τα πράγματα ένα-ένα. Μία σχέση με τον πατέρα του, η οποία ήταν του χειρίς του είδους. Ο πατέρας ήταν πάντοτε, δεν ξέρω εγώ, στη μάνα. Ένας Γιώργος Μαζονάκης, ο οποίος δεν είχε καλό, καθαρό λόγο εκφοράς στη συνέντευξη του Τάσου Τρίφωνος. Δεν τον διέκρινα για σπίτι και οτιδήποτε άλλο, αλλά ξέρετε, καμιά φορά το κομμάτι του άγχους προκαλεί ένα μικρό ψεύδισμα, το οποίο ο Γιώργος το έχει. Έτσι, λοιπόν, μία μάνα η οποία έπαιρνε πάντοτε, σύμφωνα με τα λόγια του Γιώργου, έπαιρνε το μέρος των κοριτσιών. Με τα λόγια του Γιώργου, του φάγανε λεφτά. Καταρχήν ήταν μια για 1 εκατομμύριο και για το σπίτι στη Μύκονο, που ξαφνικά το 10% δόθηκε στην αδερφή και στον αδερφό. Γιατί τα λέω όλα αυτά τώρα και γιατί από ένα κανάλι που έχει άλλη θεματολογία. Για να δείτε λίγο πώς μπαίνουν οι επικυρίαρχοι μέσα στη ζωή μας. Και σας συστήνω, μόλις τελειώσει αυτή η εκπομπή, να βρείτε το επεισόδιο οικογενειακές ιστορίες στο κανάλι του Α, που λέγεται Το Ίδρυμα. Ένα εντυπωσιακό επεισόδιο οικογενειακών ιστοριών, όπου δείχνει τη διείσδυση των μασονικών στοών στις ζωές των ανθρώπων, που μπορεί να τις καταστρέψει. Φανταστείτε τώρα, αυτό έτσι είναι λίγο για να ξελαφρώσω εγώ, φανταστείτε ότι υπήρξαν 2 άνθρωποι, καλαμπαναρίστηκαν αμέσως, οι οποίοι δώσανε το ok στον άλλον που ευχήθηκε ο πατέρας μου να πάθει έμφραγμα. Ο ένας τροποποίησε και πώς είπε τα λόγια και άλλος οικειοποιήθηκε όλα αυτά που έλεγε αυτός το ξώανο τα λοιπά, ο οποίος θα συνεχίσω και στα δικαστήρια με αυτό, περί ότι είμαι τέκτονας, Εβραίος και όλα αυτά και τα λοιπά, και ότι έβριζε το Χριστόδουλο. Αν δεν ξέρεις τι σημαίνει η λέξη σπουδαρχίδης, μάλλον το δεύτερο συνθετικό είσαι εσύ. Αλλά αυτό είναι κάτι άλλο, έτσι. Λοιπόν, σπουδή για αρχές είναι, ότι γούσταρες να παίρνεις αρχές. Δεν έβρισα ποτέ το Χριστόδουλο, έτσι. Λοιπόν, με πάση περιπτώσει, ο Μαζονάκης, λοιπόν, αντιλαμβάνεται ότι έχει εξαφανιστεί με ένα πληρεξούσιο που δεν είχε βάλει ποτέ υπογραφή το σπίτι στη Μύκονο, όχι το 5% και τελικά όλο, και τεράστια ποσά από τους τραπεζικούς λογαριασμούς με αυτό το πληρεξούσιο. Μάλιστα, του λέει και συμβολιογράφος, πόσο αγαπημένα ζευγάρι είστε, αδέρφια είστε, λέει, τι εννοείται, λέει, με το πληρεξούσιο. Ποιο πληρεξούσιο, της λέει ο Μαστοράκης, κατάλαβε, ο Μαζονάκης. Δηλαδή, πήρε τα λεφτά, αλλά έφτασε από την χαρά της συμβολιογράφος, λέει, α, τι ωραία, λέει, τα μοιράσεις όλα με τις αδερφές. Δεν έκρυψε ότι ό,τι θέλεις μαμά, ό,τι θέλεις μπαμπά, καλά είναι αυτό. Αδέρφια, βοηθάνε, βοηθάνε. Αλλά άμα σκοτώσει την αγελάδα που βγάζει γάλα. Μετά θα φας και το κρέας και μετά τα κόκαλα θα μπουν εκεί που ξέρεις. Λοιπόν, ο Μαζονάκης μας λέει ότι τον ενημερώνει ο δικηγόρος των επιχειρηματιών ότι έχει χαρτί από την πρεσβεία των ΗΠΑ της Αμερικής ότι θέλουν να τον εξαφανίσουν, να τον σκοτώσουν. Αυτός ο δικηγόρος φέρνει τον κύριο Καλιακμάνη, τα ονόματα να τα λέμε γιατί μην κρυβόμαστε πίσω, δεν ξέρω ακριβώς, γιατί ο κύριος Καλιακμάνης βγαίνει και το χαίρεται ότι ήταν αυτός που βρήκε το κοριό, αλλά ο Μαζονάκης λέει κάποια στιγμή πήγα στο μπάνιο, βγήκα και μου το δείξανε. Ξέρεις πόσο εύκολα βγαίνει από μια τσεπούλα ο κοριός. Δεν αφήσει εδώ τον κύριο Καλιακμάνη, αστυνομικός είναι, αλλά ο Μαζονάκης σούταρε και τον δικηγόρο, τον έδιωξε τον δικηγόρο, είπε ωραία τα λοιπά, ούτε τούμενε το τίποτα. Οι επιχειρηματίες του φέραν και ένα σωματοφύλακα. Διότι γύρω γύρω από το σπίτι ερχόταν κάποιος και κοίταγε από τα παράθυρα. Το Ίδρυμα τον είχε πει ότι κάποιος θα τον πυροβολήσει. Το Ίδρυμα του είχε πει ότι θα του σκοτώσουν το σκυλί. Το Ίδρυμα του λέγε πρόσεχε, μην πεις τίποτα. Τα λέει στον Τάσο Τρίφο. Μην μιλήσεις, θα χάσεις τη ζωή σου. Τα λέει ο Γιώργος Μαζονάκης. Ο επιχειρηματίας, κατά δήλωση του Γιώργου Μαζονάκη, μόλις του αρνείται να κάνει επόμενη σεζόν, του φέρνουν ένα παιδί ότι του την έπεφτε ο Μαζονάκης. Αυτά έγινε ο Μαζονάκης. Στα δικαστήρια έχει πάει με τον καινούριο, το Λυκούδι, όπως λέγεται αυτά, και μάλιστα από ό,τι ξέρω είχε βγει βούλευμα ότι δεν σε ξέρω, δεν με ξέρεις, υποφέρει, υποφέρεις. 300 ευρώ του έδωσα, πάρει ένα σακάκι, πας να τραγουδήσεις με τον Μαζονάκη και δεν είναι σακάκι. Μου το κάνεις λέω σαν το Χατζηχρήστο, στον Ηλία το 16, να πάρω τα ρουχαλάκια μου να πάω να σερβίρω. Κοιτάξτε λοιπόν, εγώ δεν βλέπω ούτε με επιχειρηματίες, ούτε με τον κύριο Καλιακμάνη, ούτε με τους δικηγόρους, ούτε με τις αδερφές, ούτε με αυτά. Σας είπα, δεν τον ήξερα καθόλου. Μην παίξουμε τώρα και μούρι. Όλοι παίζουν μούρι ότι ξέρω το Μαστοράκι, ρε μαλάκα. Το Μαζονάκι. Κάτι θα λέει ο Βλάκας, ο Μαστοράκης. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Εγώ δεν τον έχω. Γλετζέ τον είχα. Μοναχικός πάρα πολύ. Και μπήκε σε αυτή τη διαδικασία. Το σκυλί του το φάγανε. Χολή έκανε. Το Φεβρουάριο. Εν τω μεταξύ χολή. Και 6 μήνες μετά να πας να κάνεις πλασματοαφαίρεση, το λες και λίγο είμαι μαλάκας. Είμαι γιατρός, τι γιατρός, ντόκτορ μαλάκας. Έτσι. Δεν υπάρχει. Η χολή είναι μια βασική αλλαγή της διατροφής του ανθρώπου. Αυτά θα πρέπει να τα ξέρουν που ασχολούνται με την ολιστική και με την κβαντική ιατρική. Έχει να πέσει πίπα σήμερα, όσοι ασχολείστε με την κβαντική ιατρική. Παπάρια μέντολες. Και λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάνε στο ναό. Ποιος είναι ο ναός? Εκεί που σκοτώσανε τον Γιώργο Μαζονάκη. Ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν 1 ώρα και 42 λεπτά νεκρός πάνω στο κάθισμα. Και αποδεικνύεται ότι δεν ξέρουν αυτοί οι γιατροί ούτε κάρπα να κάνουν, ούτε αδρεναλίνη να δώσουν, ούτε αυτό το πιο ανώτερο από όλα, την ατροπίνη που καρφώνεται πάνω στην καρδιά για να αρχίσει η καρδιά. Αυτό είναι το σοκ που λέμε, έτσι. Τώρα, δεν θα κάτσω να κάνω ανάλυση για 1 ώρα και 20 λεπτά της συνέντευξης. Είδα έναν άνθρωπο που ήθελε να τα πει κάπου. Είναι και μια μέθοδος ψυχολογίας αυτή. Αλλά ήταν φοβισμένος. Δεν φοβάμαι αυτά. Σε παίρνει τηλέφωνο μάνα, θα το σηκώσεις? Μάλλον όχι. Παιδιά, όταν χάσεις την αγάπη προς τους γονείς, τι λέμε? Πρώτα απ' όλα είναι η αγάπη προς την πατρίδα και μετά είναι η αγάπη στους γονείς και μετά η οικογένεια που δημιουργείς. Δεν ξέρω αν έχετε διαφορετικές απόψεις. Η χώρα που ζείτε εδώ πέρα μέσα λέγεται Ελλάδα. Ελλάς η τέφρα και όχι από οποιοδήποτε τσουτσέκι θέλει να το χρησιμοποιήσει. Αυτό είναι έκφραση ζωής. Έτσι. Λοιπόν, τώρα. Του κάνουν πλασματοαφαίρεση. Πεθαίνει πάνω στην καρέκλα. Δεν καλούν το ΕΚΑΒ, το καλούν μία ώρα μετά. Μία ώρα μετά. Μάλιστα. Και αφού γίνεται αυτό το σκηνικό, κυρίες και κύριοι, μας λένε μετά, δεν ήρθε καλά, είχε ένα τσιρότο εδώ, ένα τσιρότο εκεί και ένα τσιρότο παραπέρα. Παρακολουθείτε τις εκπομπές μου και μην κάνετε ταυτόχρονα από εδώ, από εκεί, κοιτάω το τεντόγλου που πηδά, κοιτάω τι γειτόνες που πηδάει. Στην Τεχνούπολη θα ήταν πώς θα έβγαινε στην εκδήλωση. Γιατί μία μούρα από στη σχόλια λέει τελικά δεν ήταν λευκό το φέρετρο, ήταν καφέ. Ένα φέρετρο χαμηλής ποιότητας σε σχέση με τον τάφο των 70.000 που υποτίθεται, που σε κάποιους κύκλους εκφέρουν και την άποψη αν υπάρχει μέσα το σώμα του Γιώργου Μαζονάκη ή όχι. Με πολλές προεκτάσεις σε αυτό το πράγμα. Με πολλές προεκτάσεις. Εγώ απλώς λέω τι μου λένε, έτσι. Λοιπόν, εκείνο το ιατρείο στο οποίο φωνάζει ο Πατούλης στο καημένο το Γιαμαλή και της κουνάει και το χέρι, έχει φάει 73.000 και έπρεπε να κλείσει 6 μήνες. Βγαίνει ένας ο Πατσουράκος, πως λέγεται αυτά σήμερα, λέει έχουμε κλείσει 17 ιατρία. Του λέει ο Κεφαλογιάννης από κάτω, πες μας ποια ιατρία. GDPR. Δηλαδή, άμα σκοτώσω εγώ τον πρόεδρο της Δημοκρατίας σε επίσκεψη στο ιατρείο της κυρίας Χατζηδάκη, της γυναίκας του πρώτου αντιπροέδρου της κυβέρνησης, πως λέγεται ιατρείο της ζωής, και μπω μέσα εγώ και σκοτώσω τον Τασούλα. Υποθετικά λέμε, έτσι. Δεν θα πούν ποτέ σε ποιο ιατρείο. Σε ένα ιατρείο στην οδό Σαρακαβλάκη 11. Έτσι. Λοιπόν. Τώρα, όπως καταλάβατε, για να πηγαίνει και ο Αλαζόν Υπουργός Υγείας, έχουμε Υπουργό Υγείας μαλάκα που πουλάγε νανογιλέκα. Νανογιλέκα. Τρεις ηλιθίους ξέρω λέει. Εσένα, εμένα και αυτόν που πουλάγε νανογιλέκα. Ο ένας πουλάει κεραλιφές και είναι φαλακρός. Ο άλλος πουλάει νανογιλέκα και πηγαίνει το 8. Όλοι με ξέρουμε αυτό, είμαι το νούμερο 8. Είχαμε Υπουργό Υγείας δικηγόρο. Το Θάνο. Το Θάνο τον Πλεύρη. Σε λίγο θα έχουμε Υπουργό, πώς το λένε, παιδείας. Άντε να μην πω κανένα φύλαθρο και Και πάμε λοιπόν εκεί πέρα μέσα και λέει ζητώ συγγνώμη λέει γιατί το κράτος ήταν λίγο και δεν μπόρεσε να ελέγξει και δυστυχώς πέθανες. Παρετήσου. Ψόφος και κηδιώσου. Παρετήσου. Αλλά είναι πολύ το χρήμα. Στο διαδικαστικό που βγαίνει στον αέρα που είναι πάνω η ένδειξη treatment 14 και 14 από τις 28 Αυγούστου ως τις 9 Σεπτεμβρίου οι ημερολογιακές μέρες είναι 12, έχει 12 treatment. Αλλά επειδή υπάρχει και Σαββατοκύριακο στη μέση, υπάρχουν και μέρες που έγιναν 2 treatment, 2 θεραπείες. Άρα αυτό που σας είπα την προηγούμενη φορά, τα 15 χρόνια με 250 ημερομηνίες με 6.000, τα 22,5 εκατομμύρια μόνο από το πλασματοαφαίρεση, είναι κάτι που δεν αφισβητείται. Οι χρόνοι τώρα, μην κάτσω να κάνω τις δουλειές. Ήρθε 2, είπαν ότι ήρθε 4 και οτιδήποτε άλλο. Γιατί όμως γίνεται αυτό το σκηνικό και τι εξυπηρετούν αυτοί οι άνθρωποι. Το κομμάτι που εξυπηρετεί κυρίως η σύζυγος από το δύο γιατρών είναι αυτό που όπως λέει η Ένωση Ελλήνων Φυσικών είναι ανυπόστατοι όροι. Είναι κομπογιανίτες. Αυτό που δεν μπόρεσε να ελέγξει ο Γεωργιάδης και ο, πώς το λένε, και ο ιατρικός σύλλογος με τον Πατούλη τα λοιπά, είναι ότι τους ξέφυγε, και το είπαν αυτό, το ξέρω, ότι πιθανόν του Μαζονάκη να του κάνανε μέθη. Μέθη δεν επιτρέπεται σε κανένα ιατρείο, σε κανένα ιατρείο, παρά μόνο σε κλινικές. Ούτε σε οδοντίατρο, ούτε, δεν επιτρέπεται μέθη. Αφαίρεση ελιάς έκανα εγώ πριν από 13 χρόνια, σε συγκεκριμένο σημείο, και επειδή ήταν μεγάλη, έγινε με μέθη. Και πήγα σε κλινική. Δεν μου την έκανε εκεί στη γωνία με το καμινέτο, έτσι λες και κάνεις κρέμπουλε την ελιά πάνω. Άρα, αυτό είναι δολοφονία. Είναι όργανο. Αν σου βάλω με μία ένεση στην πλάτη υδράργυρο, σε σκοτώνω. Είναι δολοφονία. Ο Μαζονάκης ξεψυχά. Ακούστε τώρα λίγο, επειδή αυτά δεν σας τα λέει κανένας, ή πάνε να τα πούνε αλλά λίγο ντρέπω, τι να ντραπεί. Ντράπηκε και ντροπή. Τον βγάζει νεκρό πάνω στο κάθισμα και το στέλνει στον γιατρό που τρώει δίπλα. Λέει, αυτός ψόφησε. Και του στέλνει και βίντεο. Και τα σβήνει. Αλλά αυτά μπαίνουν σε ένα καλάθι που λέει στις 30 μέρες σβήνουν. Και έρχονται οι αστυνομικοί και τους κάνουν αχα, αχα, πάρτα. Διακίνησε δηλαδή και φωτογραφίες νεκρού σε άλλο. Αυτό είναι βεβήλωση νεκρού. Αυτό τρώει 5 χρόνια. Ιρκτή, ΕΙΤΑ. Μέσα. Με το καινούριο νόμο. Με το καινούριο νόμο μπορείς να πετάξεις τη Μολότοφ και να πάρεις 3 μήνες, η βεβήλωση νεκρού είναι 5 χρόνια. Τώρα, καλό παιδί, χριστιανός, από εδώ από εκεί. Πού γνωρίστηκε με το γιατρό, γιατί σας λέω να δείτε το ίδρυμα, γιατί το ίδρυμα σχετίζεται με γιατρούς. Όσοι το έχετε δει θα το καταλάβετε. Γνωρίζονται λοιπόν σε κάποιες συναντήσεις εκεί στα βόρεια προάστια, και του συστήνουν να πάει σε αυτή την κλινική. Βέβαια, για να πάει σε αυτή την κλινική ο Μαζονάκης, έχει πάει ο μεσιέ κόκκινο πουκάμισο, κόκκινο παντελόνι και η μεσιέ ξανθά μαλλιά, που δεν τους ήξερε κανένας, αλλά βγαίνει μαζί στο Zoom, και έχουν χώσει 3-4-5 χιλιάρικα σε πανέρια και ουίσια και τέτοια πράγματα. Εν τω μεταξύ, όχι, δεν κρίνω σοβαρό τη φωτογραφία, τη Λολότα και τον άλλο, τον Βρασίδα, από τον Κωνσταντίνο και Ελένη. Αυτό είναι μια χαζομάρα. Αλλά όποιοι δεν μπορούν να κάνουν ανάλυση, βρίσκουν αυτές τις μαλακίες στο TikTok και σου λέει: πες και αυτή τη μαλακία, θα το θεωρήσουν ότι κάνουμε ανάλυση. Ανάλυση είναι άλλα πράγματα. Με το τραγούδι, με τα πλακάκια, με οτιδήποτε άλλο. Και τους λέει την κλασική ατάκα που λέει για όλους, ότι μετά το Θεό εγώ. Αυτό το έχω ακούσει μόνο από διοικητή, από διοικητή. Πλήνε μου και Θεού, θέσεις για κάμψεις λάβατε. Επαναφέρω, κάνω ράνο. Πιθανόν τους είχε χρησιμοποιήσει. Σίγουρα, κατά δήλωση, είχε χρησιμοποιήσει το 21. Κατά δήλωση της παγώνη, η παγώνη που όλα τα μαστουρώνει τα λοιπά, έχουν πάει και στις αρχές του χρόνου. Άρα ο Μαζονάκης έχει κάνει τουλάχιστον 2 θεραπείες. Δεν γίνεται σε μία μέρα, είναι 2 μέρες. Και εισέρχεται σε αυτή την κλινική, παύλα διαμέρισμα, παύλα κάτεργο, παύλα χώρος εκτέλεσης ανυπόστατων επιστημονικών καταστάσεων. Η κυρία, σύμφωνα με τη δήλωσή της, έχει τελειώσει κβαντική ιατρική και ολιστική από το λεγόμενο Κβαντικό Πανεπιστήμιο στη Χαβάη. Το οποίο το Πανεπιστήμιο στη Χαβάη δεν αναγνωρίζεται ούτε στις ΗΠΑ. Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών λέει ανυπόστατη όρη η κβαντική ιατρική και η κβαντική θεραπεία. Όπα, όταν σας έλεγα ότι είναι όσο αφορά την κβαντική ιατρική και την κυβαντική θεραπεία. Η κυρία Καριστιανού που μας λέει ότι είναι κυβαντική παιδίατρος, ανυπόστατος ο όρος, εσείς πέφτατε πάνω να μου φάτε. Βρήκες ευκαιρία τώρα, μου λες, να χτυπήσεις την Καριστιανού. Εν τω μεταξύ, Καριστιανό, ακούτε, Καριστιανό! Τίποτα. Έτσι, λοιπόν. Τι είναι, λέει, κυβαντική παιδίατρος. Παπαρολόγος να είμαι στο Δημόκρατο. Κοιτάει να είμαι στη φυγόκεντρο του, πώς το λένε, του πυρηνικού αντιδραστήρα, πόσα παπάρια φτιάχνονται γύρω-γύρω να είμαι στον τοίχο. 150, 150, 150, 150, χα, χα, χα. Εδώ, πώς ήτανε, 300, 300, 300, 300, 300. Έχετε λίγα, λέει, ζωήφια στο αίμα, η κυρία από τη Χαβάη. Πάμε για τρέλη στις χέλες, πάμε Χαβάη. Έτσι. Ακούστε λοιπόν τώρα τι λέει η Ένωση Ελλήνων Φυσικών. Με μία γιατρό που διαφημίζει ότι έχει αποκτήσει μεταπτυχιακό τίτλο στην κβαντική ιατρική, έτσι, από το Πανεπιστήμιο της Χαβάης, η Ένωση Ελλήνων Φυσικών έρχεται να ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Σε δελτίο τύπου της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, λίγο πριν το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη, τονίζεται μεταξύ άλλων ότι οι όροι κβαντική ιατρική και κβαντική θεραπεία είναι ανυπόστατοι όροι, ενώ για το Πανεπιστήμιο της Χαβάης, από όπου η γιατρός του Μαζονάκη διαφημίζει ότι απέκτησε μεταπτυχιακό, οι Έλληνες φυσικοί τονίζουν μεταξύ του άλλου. Τα πτυχία που απονέμει το λεγόμενο κβαντικό πανεπιστήμιο στη Χαβάη δεν αναγνωρίζονται, όπως επισημαίνει το γνωστό Πανεπιστήμιο McGill του Καναδά, καθότι γίνεται κατάχρηση της φυσικής με σκοπό την εκπαίδευση ψευτογιατρών. Επειδή ο όρος μπορεί να μην είναι τόσο σωστός, μήπως είναι τσαρλατανή, η ψευτογιατρή είναι τσαρλατανέισον, 6.000 για να σου πλύνουν το αίμα στα πλακάκια από ένα πανεπιστήμιο που είναι for the putz and cavall. Για του λόγου του αληθές. Και θέλω να το διαβάσω όλο για να το βάλω στο μυαλό σας. Υπάρχει πολιτική αρχηγός που λέει είναι παιδίατρος, κβαντική παιδίατρος. Σύμφωνα δηλαδή με τους Έλληνες φυσικούς, η κυρία Καριστιανού είναι, ας μην χρησιμοποιήσουν την έκφραση τσαρλατάνος, είναι ψευτογιατρός. Πώς έκανε ο Μιγιάκη, θυμάστε στο Karate Kid. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ολόκληρη ανακοίνωση της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών περί της κατάχρησης του όρου κβαντικό quantum, η Ένωση Ελλήνων Φυσικών θεωρεί χρήσιμη την αποσαφήνιση του όρου κβαντικό δεδομένης της ευρείας χρήσης του όρου αυτού στα κοινωνικά δρόμενα. Κβαντικό φαινόμενο σημαίνει φαινόμενο που έχει παρατηρηθεί και ερμηνευτεί στο μαθηματικό πλαίσιο της κβαντικής φυσικής. Τέτοια φαινόμενα παρατηρήθηκαν στις αρχές του 20ου αιώνα και μας οδήγησαν στην κβαντική περιγραφή της πραγματικότητας. Ενδεικτικά αναφέρονται η θερμική ακτινοβολία, η ακτινοβολία ατόμων και μορίων, η κυματική συμπεριφορά της ύλης, το φαινόμενο σύραγγος, η διεμπλοκή. Οι προβλέψεις της κβαντικής θεωρίας επαληθεύτηκαν με εξαντλητικές συστηματικές παρατηρήσεις. Στα τέλη του 20ου αιώνα επιβεβαιώνεται τη δυνατότητα κωδικοποίησης πληροφορίας σε επίπεδο ενός ατόμου και πραγματοποιούνται οι κβαντικοί υπολογιστές, το κβαντικό διαδίκτυο, η κβαντική επικοινωνία και διαφαίνεται η κβαντική νοημοσύνη. Τα επιτεύγματα αυτά της κβαντικής πληροφορίας καθιέρωσαν διεθνώς τον όρο δεύτερη κβαντική επανάσταση, με σημαντικές εφαρμογές στη βιολογία, την ιατρική και την επεξεργασία γνώσης. Προσέξτε, μπορούμε να επεκτείνουμε αυτές τις επιτυχίες της κβαντικής φυσικής. Βεβαίως, ο οραματισμός και η δημιουργική φαντασία είναι αναγκαία, αλλά δεν υποκαθιστούν την επίμοχθη συστηματική επιστημονική έρευνα. Παράδειγμα, οι ανυπόστατοι όροι κβαντική ιατρική και κβαντική θεραπεία ή κβαντική συνείδηση που εισήγαγε ο Ντέπακ Τσόπρα το 1989 στις ΗΠΑ δεν υπάρχουν. Παρότι οι πρωτοποριακές αυτές απόψεις κέντρισαν το ενδιαφέρον του κοινού, καταδείχθηκε ότι στερούνται επαρκούς τεκμηρίωσης. Ο ίδιος ο Τσόπρα δήλωσε το 2007, 18 χρόνια μετά, ότι χρησιμοποίησε τον όρο κβαντική ιατρική ως λογοτεχνική μεταφορά και ότι εν προκειμένου ο όρος κβαντική δεν σχετίζεται με την κβαντική φυσική. Η Αμερικανική Ένωση Φυσικών ως ένδειξη πλήρους αποδοκιμασίας το 1998 του απένιμε στον Ντέπακ Τσόπρα το βραβείο IG Nobel που δίνεται σε ατεκμηρίωτες απόψεις που αποκτούν δημοσιότητα με σκοπό τη γελιοποίηση αποδόμησή τους, το νερό από το καματέρο κτλ. Κτλ. Η φραπελιά, η Αγία, πώς λένε, του Εγάλιο και οτιδήποτε άλλο. Τα πτυχία που απονέμει το λεγόμενο κυβατικό πανεπιστήμιο στη Χαβάη δεν αναγνωρίζονται, όπως επισημαίνει το γνωστό Πανεπιστήμιο McGill του Καναδά, καθότι γίνεται κατάκριση της φυσικής με σκοπό την εκπαίδευση ψευτογιατρών τσαρλατάν. Η άκρητη και αδόκιμη χρήση επιστημονικών όρων με σκοπό την ισχυροποίηση ατεκμηρίωτων απόψεων δεν περιορίζεται στο όρο κουβατικό. Η κριτική σκέψη και ορθός λόγος είναι αναγκαία εργαλεία διαχείρισης της αφιδούς παρεχόμενης πληροφορίας. Άρα λοιπόν κυρίες και κύριοι, υπάρχει μια γιατρός που το μεταπτυχιακό της είναι τσαρλανατίστικο και τη βάζει σε ένα μηχάνημα που πρέπει να είναι γιατρός με ειδικότητα. Να σας το πω πολύ απλά. Εγχείρηση προστάτη θα αφήνετε ποτέ να σας κάνει μια γυναικολόγο? Όχι. Έτσι. Αυτός που ασχολείται με τα δόντια θα τον αφήνετε ποτέ να κάνει αισθητικές προσώπου? Σου κάνει μια αισθητική να τελειώνουμε. Άρα λοιπόν έχουμε ο δε ο γιατρός και αυτός μπλέκει σε αυτά. Ότι είναι ο Θεός, ότι κάνει με τα βιο... Το ένα βιο... Θα σας πω. Θα σας πω τώρα. Μπαίνει λοιπόν σε αυτή τη διαδικασία. Αυτοί το θεωρούν εύκολο. Σκεφτόντουσαν να πάρουν το μηχάνημα και να πάνε στη Σύρο. Στη Σύρο και στην Άξο θα έρθω να στον αρπάξω. Λοιπόν. Και ξαφνικά εκεί που θα έπρεπε να έχει ένα επιτελείο, Σπυρό, Άδωνη Γεωργιάδη, άκουσες την εκπομπή μου και είπες για QR code έξω από το ιατρείο? Γιατί η γιατρός που ανέλευε τα δόντια και QR code έχει και ιατρικού συλλόγου έχει και όλα τα παιδιά είναι μια χαρά τρυπά. Ή μήπως άκουσα αυτό που λέει για τη μάνα που έχει 12-13 γιατρούς με κάπως να την σώσουν κτλ. Τέλος πάντων. Πάνε εκεί πέρα μέσα, του κάνουν τη διαδικασία, ξεκινάει στα, 5, στα 7 λεπτά ή στα 9 λεπτά, του βγάζει ένα alert 9. Δηλαδή η φλεβική πίεση πήγαινε για 20-25. Τι κάνει η εκπαιδευμένη κυβαντική παπαρολόγος τα λοιπά, πατάει, okay, πώς είναι το ξυπνητήρι που είσαι 6 και 5 πρωί, άρα 5 λεπτά, 2 λεπτά μετά του ξανακάνει. Αυτό δουλεύει. Δουλεύει. Ξέρετε, τελειώνει ο άλλος και συνεχίζει και ρουφάει. Λοιπόν, και μένει. Μία φωτογραφία ξεκίνησε ο Μαζονάκης. Δύο φωτογραφίες τον άλλον τρώει. Ο Αγλέωρας τρώει. Σμπούτσα το όλα, τρώει. Σου λέει, έλα μαλάκα, βγάλε με 6.000. Μαλάκα, 6.000. Του λέει αυτός, γεια σου. Τι γεια σου, γεια σου, γεια σου από τον κόλλο μου, πιά σου. Του βγάζει και ένα βίντεο. Βεβήλωση νεκρού, φωτογραφίες και βίντεο. Παρατάει αυτά όλα άλλος και φεύγει. Δύο φωτογραφίες, ένα βίντεο. Έτσι είναι. Άμεσα τσαρλατάνος βγάζει φωτογραφίες. Το θεϊκό είναι ότι ρωτάνε το chat GTP. Έχω έναν ταβιασμένο στο κρεβάτι και έχει πεθάνει. Πώς του κάνω ανάκτηση? Και κάνω λάθος και την ερώτηση στο chat GTP. Και του βάζουν αδρεναλίνη 0,1. 0,1 δεν είναι ούτε για τις τρίχες πάνω στους όρχες μου. Θέλεις από 1 ml και πάνω. Στο τέλος, του πάνε του τρελού να χέσει, ξεκολώθηκε. Του βάλαν 5 ml. 5 ml σηκώνει τον ελέφαντα, όπως φεύγει ο ελέφαντας από Καλκούτα και πάει η Βουδαπέστη και κάνει έτσι. Δηλαδή ο άνθρωπος είχε πεθάνει. Δεν υπήρχε επαναφορά. Στο 7 και στο 9 λεπτό που πάτησε overpass άμα το σταμάταγε, σωνόταν. Σωρία ψεμάτων και αγνόησαν και δύο αλέρ. Τα οποία ο άνθρωπος έπαθε θρόμβωση. Θρόμβωση. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται κάτι άλλο να πω. Επειδή τώρα ξεκίνησα λίγο και το Μαραντόνα οι γιατροί το φάγανε. Δεν θέλω να σκοτώσω το Μαραντόνα, το φάγανε. Έτσι. Και τον Elvis Presley το ίδιο. Και το έτσι και από εδώ και από εκεί κτλ. Το Γιώργο Μαζονάκη τον φάγανε. Εξυπηρετεί τα πάνω κλιμάκια από το ίδρυμα αυτό. Αν αυτός στο πλαίσιο, δείτε και την Φόκια, την 130 εκπομπή, που έλεγε ότι πλέον έχω μια καινούρια ζωή, ξεκινάω από τα 33 χρόνια και θα πω και θα κάνω και θα βγάλω στον τάκο, έβγαζε πράγματα, Μπορεί να έχει απειληθεί ακόμα και το κάνε μου δουλειά, γιατί θα σας όλους, όλα τα ιατρία, στο Κολωνάκι, στο Μαρούσι, στην Κηφισιά, στο Ψυχικό, που κάνουν πλαστικές στο πίσω μέρος, τα μπότοξ και φτάνουν τα χείλη, τα λες και είναι δύο παντόφλες μαζί, και κάνουν τώρα, και από ό,τι έμαθα, κάνουν και πάνω στην Κηφισιά, κάνουν και τα μπουμ μπουμ, τα βραζιλιάνικα οπίστια. Και πέθανε μια κυρία της καλής κοινωνίας πέρσι από τα μπουμ μπουμ τα λοιπά, και είπαν ότι στον ύπνο της ανακοπή, για να μην γίνουν ρεζίλη. Άρα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είναι το ένα χέρι νύβι τ' άλλο και τα δύο μαζί το πρόσωπο. Και αυτόν το βγάζουν στην άκρη, να μην πει τίποτα. Φανταστείτε να έβγαινε με το στυλ του Μαζονάκης και να έλεγε, πήγε να πει κάτι στον Τρίφωνο, αλλά το έκοψε ο Τρίφωνο, έτσι, ότι κοίταξε να δεις, ευθέως είπε ότι θα μηνύσω τους επιχειρηματίες γιατί με απειλούν. Απειλή κατά της ζωής. Να γυρίσει να πει, κοίταξε να δείτε, υπάρχει μια κάστα που σου λένε πρέπει να κάνεις αυτά τα πράγματα, να χορηγείς αυτούς τους ανθρώπους, να πηγαίνεις να κάνεις αυτές τις μαλακίες, να παίρνεις δόσεις και οτιδήποτε άλλο. Και το ένα χέρι νύβει τ' άλλο. Οι PR πάνε εδώ, πάνε εκεί, πάνε παραπέρα. Σου φέρνουν τον αστυνομικό, σου φέρνουν τον δικηγόρο, σου φέρνουν αυτή που μαγειρεύει. Ήδη αλλιώς μη μιλήσεις. Σας είπα, μόλις τελειώσει η εκπομπή, για να μην νομίζετε, δεν το έχω γράψει εγώ το σενάριο. Δείτε, Α, οικογενειακές ιστορίες, νομίζω είναι πριν από 3 χρόνια. Το Ίδρυμα λέγεται, έτσι. Με γιώτα, το Ίδρυμα. Και πάμε τώρα στο κομμάτι το τελευταίο. Γιατί βολεύει, γιατί πολύ απλά θα ψάξουν να βρουν άλλο ή έχουν βρει ήδη άλλο αστέρα. Και σε αυτή την πόλη δεν χωράνε δύο, έτσι. Πάμε τώρα, επειδή τώρα τελευταία όλοι τον αγαπήσαν τον Γιώργο τον Μαζονάκη. Στη συνέντευξη του Τρίφωνος ξεχέζει το ρέμο. Αδερφέ μου! Με λευκό κουστούμι ο Ρέμος και πίσω ο Μαζονάκης με μαύρο, λευκό μαύρο. Αδερφέ μου! Στον Τάστο Τρίφωνος. Από πού και ως πού μίλησε αυτός για μένα. Είναι σαν να κάποιος να καπνίζει 10 πακέτα τσιγάρα και να έρθει κάποιος άσχετος και να του πει σταμάτα να καπνίζει τσιγάρα. Από πού και ως πού μίλησε αυτός για μένα και μου είπε ότι είμαι στα σκοτάδια μου. Μήπως είναι στα σκοτάδια του αυτός. 1-0, lay up, αποβολή και διαγραφή. Όχι γιατί το ξεχάσατε. Στη Θεσσαλονίκη τρέχατε. 300.000 μαλάκες, λέει, τρέχανε. Έτρεχε, έτρεχε. Α, Ρέμο! Είδατε και το πως έπεσε η Γαρμπή. Μόλις λέει τη μαλακία η Γαρμπή, είναι καλό παιδί ο Ρέμος, λέει. Και στη μέρα και στη νύχτα. Νύχτα πού, στις... Πάρτο, είπε ο Θεός, πάρτα. Πάμ κάτω. Εντάξει, ωραία. Μαζεύτηκαν όλοι στην κηδεία. Ο Οικονομόπουλος είπε ότι τον έπαιρνε 1 μήνα, δεν το σήκωνε. Σιγάρε μαλάκα. Σιγάρε μαλάκα. Δηλαδή, ακόμα και τα τηλέφωνα βγάζουν μια υπενθύμηση. Χθες το βράδυ σε πήρε ο Μαζονάκης. Είχα, λέει, συναυλίες και δεν είχα δουλειά. Πόσες, 38 συναυλίες είχες? 5 συναυλίες είχες όλες και όλες. Τέλος πάντων. Ξέρετε κάτι? Και τον Άσημο, τον Νικόλα τον Άσημο, τον βρήκαν κρεμασμένο. Ο Άσημος τον κρεμάστηκε γιατί τον καταγγείλανε για παιδεραστία. Ο Μαζονάκης το είπε στη συνέντευξη του Τρίφωνος. Με αυτό το θέμα, λέει, φύγαν πολλοί από δίπλα μου και δεν ήρθε και κανένας και καλύτερα. Ξεκαθάρισε. Ωραία. Τώρα το κομμάτι είναι, βλέπω ξαφνικά το ντάκι του Ζαχάρα του. Μόνο που δεν του είπε κάτι για τη μάνα του και τον πατέρα του στη συνέντευξη του Μαζονάκη στο Τρίφωνος. Έχω θυμώσει πάρα πολύ. Τα ενίκο μη ενδύμω, να του πει δηλαδή ότι είναι γνωστό και ξέρω και επισεξουαλικού περιεχομένου. Οπότε δεν χρειάζεται να το συνεχίσει Τάκη. Βγάλε, βγάλε το σκασμό. Σήμερα πήγε ο Τάκης στην κηδεία. Πάει, πάει, πάει. Φτάνε ρε μαλάκα. Ξεφτύλα ρε μαλάκα. Ποτέ άλλοτε δεν ήμασταν οι Έλληνες έτσι. Οι μισοί σήμερα γαμοσταυρίζαν αυτούς που χορεύανε στην Αγρυπνία. Αγρυπνία είναι ρε μαλάκα, έφυγε ο φίλος του. Οι άλλοι βρίζαν τους άλλους πάνω στο ρέμο. Ποτέ να συμφωνήσουμε σε αυτή τη χώρα για τίποτα. Και τον φάγανε. Τον φάγανε. Κατά το διάστημα από τις 9 του μηνός μέχρι και σήμερα 14, το πετρέλαιο έχει φτάσει 2,35-2,40, στη Γερμανία ακούμπησε το 3. Γίνονται κινήσεις στρατευμάτων στην Τουρκία. Θα σας τα πω αύριο το τι λένε οι Τούρκοι. Μόνο την Τετάρτη θα κάτι τέτοια. Αρχίζουν και λένε κάτι τέτοια. Την Τετάρτη, την Πέμπτη, ναι, την Πέμπτη θα πούμε αυτά. Η Ρωσία βαράει Ουκρανία, Ουκρανία, Ρωσία. Ο Τραμπ παίρνει το Ζελένσκι, το Ζελένσκι που τον γαμοστάβρισε μπροστά στον κόσμο και του λέει: μη βαράς, λέει, τα διελιστήρια, θα πάει 3 το πετρέλαιο. Ψόφος και κηδιώσουν. Εδώ τα οικονομικά χάλια. Ο άλλος πήγε και κοιμήθηκε 3 μέρες κάτω στο Καστελόριζο. Πάρε και 150 άτομα. Άφησε τα εκεί να αυξηθεί ο στρατός. Και μας τα περνάνε όλα μια χαρά. Όλα μια χαρά. Παιδιά, αύριο βγαίνει ο Κασιδιάρης. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Και αν γίνει αυτό που πιστεύω, υπάρχει μια περίπτωση, συζητιέται, να μην κάνει τίποτα αύριο, να το κάνει την Παρασκευή, και την Παρασκευή είναι πιθανόν, δίνω πιθανότητα 70%, να μπει και το κόμμα του Σαμαράς. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Θα γίνει το πολιτικό στερέωμα έτσι. Έτσι. Και εμείς, φυσικά η απώλεια, φυσικά αυτά, ξέρετε κάτι, θα το πω με λίγο άσχημο στυλ. Εύχομαι αυτή η θυσία, γιατί η κατηγορία εναντίον 2 γιατρών για ανθρωποκτονία με δόλο είναι ότι τον φάγανε, έτσι. Αλλά είναι θυσία του ανθρώπου, στο βωμό του, της νεανικότητας και οτιδήποτε άλλο, του σπίτι και οτιδήποτε άλλο, να τον σκοτώσουν με τη σωστή χρήση ενός μηχανήματος. Εύχομαι να έσπασε το αυγό του φιδιού, να μάθουμε ότι υπάρχουν ιατροί στο Κολωνάκι που είναι for the putz and καβάλα, ότι υπάρχουν τσαραρτάνοι γιατροί, ότι υπάρχουν ειδικότητες που δεν υπάρχουν ποτέ. Ολιστικός, λέει, παπάρης, σαμάνος. Σαμάνος σου βρήκε ο Μάνος, ο Κορομίτης, πάνω στη Μογγολία. Και φυσικά το ερώτημα είναι, απαντιέται ως εξής. Τον φάγαν γιατί ήξερε πολλά και πιθανόν να τα έλεγε. Άλλο να τα πει ο Χρήστος Κασταμονίτης, άλλο να τα πει ο Γιώργος Μαζονάκης. Έτσι. Και μόλις πει κάτι σοβαρό, θα του πούνε: α, αυτός είναι τρελός. Έχουν έτοιμο το όπλο. Αυτά. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη μεγάλη στήριξη. Είμαστε πρώτη, τρίτη, Πέμπτη και Έκτη αυτή τη στιγμή. Πρώτη, Τρίτη, Πέμπτη και Έκτη. Αν έχει hype αυτή η εκπομπή, επειδή είναι η πρώτη εβδομάδα, αλλάξτε του τον αδόξαστο. Ιδάλλως, κάντε στη Φόκαινα. Η Φόκαινα είναι η 130, έτσι, αυτή που έχει ένα ψάρι που μοιάζει σαν φώκια. Κάντε σχόλιο, κοινοποίηση και like. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ δεν αλλάζω τις βασικές μου αρχές. Είμαι υπέροχος, ακέραιος και δίκαιος, όπως εννοούνται με την αρχαιοελληνική έκφραση, και πάνω απ' όλα έχω την πατρίδα και τους γονείς. Έτσι. Αυτό γιατί κάποιοι θορυβηθήκανε με το εξώφυλλο. Όποιος πει κακό για μας, να του γίνει το μάτι σε αλουκουμάς. Να είστε καλά. Καλό βράδυ, καλή τύχη, ο Θεός των Ελλήνων μαζί μας. Γεια σας.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία. Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Imitos.
3: Οι Γκάτσο Ντίλο έρχονται στο Κηποθέατρο Παπάγου την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. Μαζί τους στη σκηνή ο Βαγγέλης Γερμανός και ο Πάνος Μουζουράκης. Γκάτσο Ντίλο, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. Προπόληση ticketservices.gr και στο Κηποθέατρο Παπάγου.
4: Ο Διεθνής Μάγος της Κιθάρας Παύλο. Πρώτη φορά στην Αθήνα. 18 Σεπτεμβρίου στο Gazarte Roof Stage. Για μια μοναδική μεσογειακή γιορτή. Ο άνθρωπος που επαναπροσδιορίσε τον ήχο της μεσογειακής κιθάρας παγκοσμίως. Συνδυάζοντας με μοναδικό τρόπο το ελληνικό μπουζούκι, το φλογερό φλαμέγκο, τους Latin ρυθμούς και τις σύγχρονες pop ευαισθησίες. Επιστρέφει στην Ελλάδα για το απόλυτο live event της χρονιάς. Παύλο, 18 Σεπτεμβρίου στο Gazarte Roof Stage.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιωτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Ερτ Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου σήμερα, τελευταία ημέρα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Είναι ένα γεγονός πανελλήνιας και υποτίθεται και διεθνούς σημασίας. Από το βήμα της οποίας πέρασαν όλοι σχεδόν οι πολιτικοί αρχηγοί και κατέθεσαν τις πολιτικές τους προτάσεις, εκείνο που διακρίνεται το τελευταίο διάστημα από το πέρασμα αυτό και την τοποθέτηση των πολιτικών αρχηγών είναι και ανησυχεί την κοινή γνώμη ότι ενδεχομένως μπροστά στα αδιέξοδα, κυρίως τα κυβερνητικά, για επανεκλογή να χρησιμοποιηθούν τα εθνικά θέματα σε προεκλογική περίοδο, ως αφορμή προεκλογικής περίοδου. Και υπάρχει μια διάχυτη ανησυχία ότι μπορεί να οδηγηθούμε και σε μια τεχνητή κρίση. Έχει βάση ή δεν έχει βάση αυτή η ανησυχία? Το σημαντικό είναι με τη δημοσιοποίηση αυτής της ανησυχίας της κοινής γνώμης ή της υποψίας της κοινής γνώμης ενδεχομένως να γίνουν και δεύτερες σκέψεις και να μην χρησιμοποιηθούν μείζονο σημασία ζητήματα υπαρξιακού χαρακτήρα για την Ελλάδα και την κοινωνία της, να μην χρησιμοποιηθούν στον προεκλογικό στίβο. Ας βρουν άλλα ζητήματα, άλλα θέματα που έχουν σχέση με τη δυνατότητα της κοινωνίας του ελληνικού λαού να επιβιώσει για να αντιπαρατηθούν τα πολιτικά κόμματα και όχι να οδηγηθούμε σε επικίνδυνες ατραπούς με την Τουρκία που από ένα σημείο και πέρα μπορεί να καταστούν και ανεξέλεγκτες. Αυτό θα είναι το ένα μέρος, το δεύτερο μέρος εκπομπής που θα μας απασχολήσει σήμερα. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής θα ασχοληθούμε με ένα ζήτημα το οποίο δεν είναι ευρέως γνωστό και το οποίο με ένα ντοκιμαντέρ του κινούμενων σχεδίων ανέδειξε ο θεσσαλονικιός σκηνοθέτης, ο κύριος Ζάχος Αμολαδάς, και για το οποίο θα μας μιλήσει σήμερα ο κύριος Αυγερινός Μαϊστρέλης, ο οποίος είναι πρόεδρος του Ιγκλούντ και προπονητής τζούντο. Είναι ο πλοίαρχος του ιαπωνικού πλοίου το Κέι Μαρού, το οποίο κατά την τραγωδία της Μικρασιατικής εκστρατείας, δεν μιλάω για καταστροφή, για εκστρατεία μιλάω, στην οποία η Ελλάδα πόλεσε μια μάχη, ο αγώνας μάλλον συνεχίζεται, υπάρχει ένα μέρος των Ελλήνων που δεν πιστεύει ότι στο Σαγκάριο τελείωσαν όλα. Θα μας μιλήσει λοιπόν για αυτό το θέμα στο πρώτο μέρος ο κύριος Αυγερινός Μαϊστρέλης, τον οποίο ευχαριστώ που είναι μαζί μας. Καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα.
0: Λοιπόν, να παρουσιάσω και το άλλο πάνελ, κύριε Μαϊστρέλη, και για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Είναι ο υποστράτηγος εν αποστρατεία, ο κύριος Αχιλλέας Ταουξής. Στρατηγέ, καλημέρα, μας ακούτε? Και ο κύριος Βασίλης Κυρατζόπουλος.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τουρκολόγος. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα συνδεθεί μαζί μας γύρω στις 11 η ώρα ο κύριος Λεκάκης, Αλέξης Λεκάκης, ο οποίος θα έχει να μας μιλήσει και για το Ιράν, αλλά κυρίως και για μια επιχείρηση που έχουν κάνει οι Χούτι στην Ιεμένη και ελέγχουν πλέον εκείνο το επίμαχο στενό, από το οποίο μέχρι τώρα περνούσαν τα σαουδαραβικά ή και άλλα πλοία και προμήθευαν με πετρέλαιο ή οτιδήποτε άλλο την Ευρώπη και τη Δύση γενικότερα. Θα συνδεθούμε επίσης λίγο αργότερα και με τον κύριο Κωνσταντίνο Γρίβα, τον γνωστό καθηγητή γεωπολιτικής στο Πανεπιστήμιο, στη Σχολή Ευελπίδων. Ο κύριος Γρίβας έχει ασχοληθεί μεταξύ πολλών άλλων και με εξοπλισμούς μικρούς, ευέλικτους και φθηνούς, που κατά την άποψή του και κατά τη σκέψη του θα εξυπηρετήσουν την άμυνα της χώρας. Θα μας μιλήσει και γι' αυτό. Όπως και ο κύριος Ταοξής θα μας μιλήσουν και για την ασπίδα του Αχιλλέα και γενικότερα για την ελληνοτουρκική ισορροπία. Πριν λοιπόν αρχίσουμε τη συνομιλία μας με τον κύριο Μαϊστρέλη, κύριε Μαϊστρέλη, να δείξουμε ένα σύντομο βίντεο, ένα τρέιλερ θα λέγαμε, του ντοκιμαντέρ που ετοίμασε ο κύριος Σαμολαδάς, και θα επανέλθουμε για να πάρουν οι τηλεθεατές μας μια εικόνα περί του τίνος πρόκειται.

0: Λοιπόν, τι ακριβώς συνέβη, σας ακούμε κύριε Μαϊστρέλη. Πώς έχετε, τι σχέση έχετε με όλο αυτό το γίγνεσθε, τι ακριβώς συνέβη, τι έχετε να μας πείτε και για το πλοίο και για τον πλοίαρχο και για όλη αυτή την ιστορία, αν θέλετε να μας πείτε κάτι και για το ντοκιμαντέρ του Ζάχου, του Σαμολαδά, ο οποίος δεν μπορέσε σήμερα να είναι μαζί μας και είναι και συνάδελφός μου, υπήρξε και συνάδελφός μου μερικά χρόνια που είχα και εγώ μια εκπομπή στην Δημοτική Τηλεόραση. Σας ακούμε.
1: Καταρχήν, καλημέρα σας και ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία και για την παρουσία μου στην εκπομπή σας. Να ξεκινήσουμε, βρισκόμαστε στο 1922 στη Σμύρνη, όπου κεγόταν η ελληνική και αρμενική συνοικία και ο λόγος που κεγότανε ήταν για να μην μπορέσουμε εμείς, οι οποίοι καταγόμαστε από τη Σμύρνη, να διεκδικήσουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας. Αυτό ήταν μια εντολή του Κεμάλ και έβαλε τους τσέτες του να κάνουν αυτά τα φρικτά εγκλήματα. Να πω εδώ πέρα, δεν αξιοποίησε τον τουρκικό πληθυσμό που ζούσε στη Σμύρνη, γιατί καταλαβαίνετε υπήρχαν κάποιες φιλίες, κάποιες σχέσεις των ανθρώπων μεταξύ τους, οπότε έβαλε τους τσέτες από την Ανατολία. Τώρα, το 2009-10, εκεί πέρα κοντά στα μνημόνια, υπήρχε ένας καθηγητής από το Πανεπιστήμιο της Ξάνθης, από το Πολυτεχνείο της Ξάνθης, ο οποίος μου ανέφερε για αυτό το πλοίο. Δεν ξέραμε ούτε το όνομά του, ούτε ξέραμε κάποια στοιχεία. Εκείνο το διάστημα, λοιπόν, πηγαίνοντας ως... ήμουνα στο Γυμναστικό Σύλλογο Ηρακλής για χρόνια προπονητής τζούντο και υπήρξα και υπεύθυνος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ηρακλή. Πήγαμε ένα ταξίδι στην Ιαπωνία, το οποίο αυτό ταξίδι, με 16 μικρά παιδιά και γονείς και τα λοιπά, καμιά σαρανταριά άτομα ήμασταν, λίγο πριν μπούμε στα μνημόνια, όπου το αφιερώσαμε σε αυτόν τον άγνωστο καπετάνιο. Για μας τότε ήταν άγνωστος. Και ψάχναμε να βρούμε κάποια στοιχεία, τελικά δεν μπορέσαμε να βρούμε σε αυτήν το ταξίδι, παρόλα αυτά το είχαμε αναφέρει. Το 2015 όμως, είχα την τύχη να συναντήσω τον Ζάχο του Σαμολαδά σε μια εκδήλωση που είχε η Ιαπωνική Πρεσβεία στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Τότε τον πλησίασα, μιλήσαμε, συνάντησα και τον πρέσβη της Ιαπωνίας τότε και του είχα πει για αυτή την ιστορία. Ο Ζάχος έψαξε, βρήκε στοιχεία, βρήκε το όνομα του πλοίου, το KMRU, και μάλιστα εδώ πέρα στο σωματείο το 2016, στο Include, φτιάξαμε και μια αναμνηστική πλακέτα για τον πλοίαρχο που έσωσε τους προγόνους μας από τη Σμύρνη. Για την ιστορία, να πω ότι η γιαγιά μου ήταν από τη Σμύρνη, η Ουρανία. Έχω μαρτυρίες, καθόταν ώρες ατελείωτες όταν ήμουν μικρό παιδί και μου έλεγε αυτές τις ιστορίες και για τις φρίκοι που έζησε στη Σμύρνη, για τους συμμάχους μας που κόβανε τα χέρια των ανθρώπων όταν πηγαίναν να ανεβούν στα πλοία ή για τους άλλους που ρίχνανε καυτό λάδι. Παρ' όλα αυτά, η οικογένειά της σώθηκε και το προπάπους μου. Ο προπάπους μου ήταν έμπορος στη Σμύρνη, ήταν εξαιρετικός έμπορος και είχε σχέσεις με τη Γαλλία. Έτσι, με ένα χαρτί γαλλικό, το οποίο πήγε σε πάρα πολλά χέρια, σώθηκαν πάρα πολλοί άνθρωποι. Και αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο μ' αγγίζει, γιατί η γιαγιά μου μου έλεγε αυτές τις ιστορίες και να είναι καλά εκεί που βρίσκεται. Η σχέση με την Ιαπωνία είναι ότι και είναι γνωστό ότι κάνω τζούντο. Αυτό εμένα με συγκίνησε, γιατί έχουμε ένα κώδικα που λέγεται ο δρόμος του πολεμιστή. Με συγκίνησε αυτή η ιστορία και αρχίσαμε να την ψάχνουμε. Έτσι, καταφέραμε και να είναι καλά ο Ζάχος και με το ντοκιμαντέρ που έφτιαξε, αλλά και με την έρευνα που έκανα, να βρούμε και το όνομα του καπετάνιου, το οποίο το παρουσιάσαμε σε συνέντευξη τύπου στο Γυμναστικό Σύλλογο Ηρακλής, τότε που ήμουνα εκεί στο Γυμναστικό Σύλλογο. Λέγεται Νωρίτου. Αυτά είχα να πω αρχικά. Τώρα, τι είναι αυτό που συγκινεί? Είναι σε μια εποχή, τη σημερινή, όπου τα εμπορεύματα έχουν αξία πάνω από τον άνθρωπο. Εκείνη την εποχή λοιπόν, ο καπετάνιο Νορίτο και το πλήρωμα του Τοκέι Μαρού πέταξαν 40 εκατομμύρια σημερινά ευρώ εμπορεύματα στο λιμάνι της Σμύρνης και φόρτωσαν ανθρώπους. Αρχικά σωθήκαν 825 άνθρωποι. Για να μην πω το πώς αντιμετωπίστηκαν οι πρόσφυγες πριν έρθουν στην Ελλάδα, είναι γνωστό ότι τόσο ο Στεριάδης όσο και ο Ανδρέας Κλίξμπουργκ δεν θέλανε να προσφέρουν βοήθεια στους ανθρώπους αυτούς, γιατί ήταν, λέει, βενιζελικοί και καλύτερα να τους φάξει ο Κεμάλ παρά να έρθουν στην Αθήνα και να μας ανατρέψουν ή να πέσει οι Έλληνες, έλεγε ο Ανδρέας ο Γκλίξμπουργκ. Ή να πέσει οι Έλληνες, δηλαδή καταλαβαίνετε, ή να πέσει οι Έλληνες. Οι άνθρωποι που είχαν τα σπίτια τους, τον πολιτισμό τους, ήταν απέσιοι, γιατί δεν ήταν του Λαϊκού Κόμματος και του Γούναρη. Και να πούμε και κάτι ιστορικά.
0: Τώρα δεν ήταν... ξύνεται πληγές. Η Ελλάδα μέχρι και σήμερα, κύριε Μαϊστρέλη, είναι η Ελλάδα που στο πρώτο τη σύνταγμα το 1846, αν δεν κάνω λάθος, προσπαθούσε επίμονα, και μόνο αυτή ήταν η έγνοια της, να προσδιορίσει ποιος είναι Έλληνας, οι ενδοχωρείτες και οι εξωχωρείτες, με μόνο στόχο, και αυτή είναι η ιδεολογία που διατρέχει το ελλαδικό κράτος από τότε μέχρι σήμερα, ποιος είναι Έλληνας και ποιος είναι, δεν είναι Έλληνας, για την κατάληψη των δημοσίων θέσεων. Αυτή είναι και η σημερινή κρατική ιδεολογία στον ελλαδικό χώρο, και δυστυχώς αυτή η ιδεολογία, η νότιο-ελλαδική ιδεολογία που έχει εγκαταλείψει τον ελληνισμό, αυτή η ιδεολογία λοιπόν είναι κυρίαρχη σήμερα και στα μέσα ενημέρωσης και στην δίθεν διανόηση, δεν υπάρχει διανόηση στην Ελλάδα και οπουδήποτε αλλού.

0: ήταν η διαταγή του Αντρέα Γκλίσμπουρ, του αρχιστράτηγου, ο οποίος τη γλίτωσε. Τη γλίτωσε, δεν πήγε στη δίκη των έξι, γιατί παρέμβηκαν οι Βρετανοί, οι φίλοι μας, εισαγωγικά οι φίλοι μας. Έτσι. Και γλίτωσε τη ζωούλα του, γιατί κανονικά θα έπρεπε να περάσει και αυτός από τη δίκη των έξι και να σταθεί στο εκτελεστικό απόσπασμα. Γιατί είχε πολύ μεγάλη ευθύνη για αυτό το ολοκαύτωμα που έγινε στη Σμύρνη. Και εγώ δεν μιλάω για καταστροφή της Σμύρνης, μιλάω για ολοκαύτωμα. Οι άνθρωποι τρέχαν να σώσουν τη ζωή τους. Και το ελληνικό κράτος μας, τι έκανε, το κράτος, η μητέρα πατρίδα, θα μπουν, λέει, στην Ελλάδα μόνο όσοι έχουν ελληνικό διαβατήριο. Αυτό δεν ήταν το διάταγμα της κυβέρνησης του Γούναρη. Αυτό ήταν. Και μετά όταν ήρθαν στην Ελλάδα οι πρόσφυγες, πώς αντιμετωπίστηκαν? Να πω ότι οι Έλληνες χριστιανοί ορθόδοξοι της Ελλάδας τους αγκάλιασαν. Ήταν πάρα πολλά τα έσχη που κάνανε εις βάρος αυτού του πληθυσμού. Και πρέπει να τα θυμόμαστε αυτά. Γιατί οι Έλληνες χριστιανοί ορθόδοξοι της Ελλάδας, και δεν έχω κανένα πρόβλημα ούτε με την Ελλάδα ούτε με την Ορθοδοξία, έτσι, τους φάζανε. Οι παστρικές και οι τουρκόσποροι. Δεν ήταν Έλληνες δηλαδή αυτοί, έτσι, οι άνθρωποι εκεί. Ήταν τουρκόσποροι. Και ποιοι τα λέγανε αυτοί, αυτά, αυτοί που δώσανε, και θα το πω ιστορικά γιατί ασχολούμαι με την ιστορία, αυτοί που δώσανε το 16 στους Βούλγαρους τη Μακεδονία. Και παραδόθηκε ολόκληρη τέταρτη στρατιά. Εντάξει, για να ξέρουμε με ποιους έχουμε να κάνουμε. Και θα ξύνω τις πληγές. Γιατί εάν δεν ξύνουμε τις πληγές και αν δεν κάνουμε μια ενδοσκόπηση μέσα στην ιστορία, έτσι, πολύ φοβάμαι ότι θα ξαναζήσουμε πράγματα που ζήσαν οι προγόνοι μας. Τα ίδια δεν έγιναν στην Κύπρο. Τα ίδια ακριβώς γίναν στην Κύπρο. Κάναν απόβαση οι Τούρκοι στην Κερίνη, οι σύμμαχοί μας στο ΝΑΤΟ, έτσι. Και τι έκαναν εκεί πέρα οι λεγόμενοι? Κυνηγούσαν τους Μακαριακούς και τους Αντιχουντικούς και τους σκοτώνανε. Η απόβαση όμως των Τούρκων έγινε στην Κερίνη. Και πού ήταν η υπεροπλία, πού ήταν τα φάντομ, πού ήταν τα υποβρύχια? Είχαμε υπεροπλία απέναντι τους. Πού ήταν όλα αυτά? Τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου, και συγγνώμη γιατί αξιοποιώ το όνομά σας.
1: Λοιπόν, δείξαμε και μερικά πλάνα από το ντοκιμαντέρ του Ζάχου Σαμολαδά. Εσείς τώρα, μας ενδιαφέρει λίγο, επειδή σας βλέπουμε έτσι και ενδεδειμένο με μια στολή τζούντο είναι?
0: Τζούντο κάνω, ναι. Είμαι 42 χρόνια ασχολούμαι με το τζούντο.
1: Είστε επαγγελματίας τζούντος?
0: Είμαι καθηγητής φυσικής αγωγής στον Εθνικό Οργανισμό Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων. Έχω ειδικότητα τζούντο, έχω πάρει ειδικότητα από το Πανεπιστήμιο ως καθηγητής. Και έχω αυτό το σωματείο, το οποίο προς τιμήν του πλοιάρχου, μάλλον προς τιμήν του πληρώματος, το ονοματίσαμε, το ονοματοδοτήσαμε και το ΚΕΜΑΡΟΥ. Και έχουμε και το μνημείο εδώ πέρα, και μάλιστα έχουμε πάρα πολύ καλή σχέση με την Ιαπωνία. Επισκεφτήκαμε το Ιαπωνικό περίπτερο, βρήκαμε την εκπρόσωπο της Ιαπωνικής Πρεσβείας και της δώσαμε τις αναμνηστικές πλακέτες, και έχω να πω κάτι. Αιώνια ευγνωμοσύνη στους ανθρώπους που σώσαν τους ανθρώπους μας. Αιώνια ευγνωμοσύνη.
1: Να σας ρωτήσω, καθώς ετοιμαζόμασταν να κάνουμε αυτή την εκπομπή και τη συζητούσαμε, μερικοί μου είπαν ότι υπάρχουν ερωτηματικά σε ό,τι αφορά την αφήγηση για το Τοκέι Μαρού. Τι λέτε εσείς, σας έχει απασχολήσει αυτό το θέμα?
0: Βεβαίως. Ξαφνικά ανακάλυψα ότι προσπαθούν να βγάλουν ότι ο καπετάνιο Ρίτ ότι ήταν κάτι σαν έμπορος ναρκωτικών. Λοιπόν, να πούμε κάτι. Γιατί, λέει, το καράβι μετέφερε όπιο. Υπήρχε μια συμφωνία διακρατική, ας το πούμε, για το όπιο και όλα αυτά που ονομάζουμε ναρκωτικά σήμερα, αλλά ήταν και κυρίως για φαρμακευτική χρήση. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία αυτό το σύμφωνο δεν το υπέγραψε για λόγους, λέει, οικονομικούς.

0: Άρα, η μεταφορά οπίου και οποιονδήποτε άλλων ουσιών η οποία ήταν για φαρμακευτική χρήση, έτσι, δεν ήταν κάτι σαν εμπόριο ναρκωτικών. Ξέρετε όμως γιατί τα λένε αυτά και ποιοι τα λένε? Τα λένε αυτοί που παραδώσανε τη Μακεδονία στους Βούλγαρους το 16, τα λένε αυτοί οι οποίοι θέλανε να σφάξει ο Κεμάλ τους πρόσφυγες στην Σμύρνη, τα λένε αυτοί οι οποίοι όταν ήρθανε οι άνθρωποι μας εδώ πέρα, οι δε γυναίκες ήταν οι παστρικές και οι δε άντρες ήταν οι τουρκόσποροι.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν. Όταν θέλεις λοιπόν να αναθεωρήσεις την ιστορία, λοιπόν η ιστορία δεν αναθεωρείται, οι μνήμες θα μένουν ζωντανές είτε τους αρέσει είτε δεν τους αρέσει, γιατί εγώ το λέω στα 61 μου, είμαι 61 χρονών, δεν θέλω τα παιδιά μου, δεν θέλω αν αύριο κάνω και γόνια, ελπίζω, να ζήσουν τις φρικαλιότητες, να ζήσουν αυτή τη φρίκη που φέρνουν αυτού του είδους οι προσεγγίσεις. Οι Ιάπωνες έχουν ένα κώδικα τιμής. Το κώδικα που λέγεται ο δρόμος του πολεμιστή. Αυτό βρήκανε οι τσέτες όταν ανεβήκανε πάνω στο καράβι και ζητούσαν να πεταχτούν οι πρόσφυγες στη θάλασσα. Όταν ο καπετάνιο Ρήτος και το πλήρωμα εκεί τους είπε βρίσκεστε σε χώρο της Ιαπωνικής Αυτοκρατορίας. Αυτό που ζητάτε προσβάλλει τον αυτοκράτορά μας. Χωρίς να είμαι αυτοκρατορικός.
1: Αυτή την αίσθηση, δηλαδή την αίσθηση της συνέχειας που κάποτε υπήρξε και οικουμενικός ο ελληνισμός και σήμερα κατέχει έστω αυτή την εδαφική επικράτεια που έχει, δεν την έχει ο σημερινός ελλαδισμός. Και κυρίως δεν την έχει η ηγεσία του. Αυτό που λέτε, η αίσθηση αυτή της αξιοπρέπειας ότι ο χώρος αυτός είναι δικός μας, τον κατακτήσαμε με αίμα και δεν πρόκειται σπιθαμή να παραδοθεί ή να καταπατήσετε έστω και δικαιώματά μας. Δυστυχώς αυτό είναι το κλίμα σήμερα στην Ελλάδα.
0: Όσο διαφωνώ κύριε Σαββίδη, υπάρχουν δυνάμεις, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είμαστε αποφασισμένοι και το λέω γιατί ξέρετε από πού κατάγομαι. Από τη Μυτιλήνη. Βλέπετε τι γίνεται εκεί. Λοιπόν, δεν θα πάρουν σπιθαμή και κομμάτι γης μας οι πειρατές και ο κάθε πειρατής. Είμαστε αποφασισμένοι να υπερασπίσουμε με την τελευταία ρανίδα του αίματός μας κάθε κομμάτι και κάθε σπιθαμή γης. Είτε τους αρέσει είτε δεν τους αρέσει. Δεν θα αφήσουμε αυτό το χώρο να καταστραφεί. Δεν θα αφήσουμε αυτό που ζούμε, αυτό το τόπο να καταστραφεί. Που βέβαια βλέπουμε τις καταστροφές, αλλά δεν θα το αφήσουμε. Και να πω κάτι. Συγγνώμη λίγο, το Θράσο ξέρετε από που το γνώρισα. Να την πω την ιστορία για να την ξέρετε. Το 1983 έγινε η μεγαλύτερη μαθητική κινητοποίηση ενάντια στο ψευδοκράτος, όταν ιδρύθηκε το ψευδοκράτος του Τεκτάζ. Και να πούμε ότι αυτοί που χαρήκανε για το AFD, που πήρε ξέρω εγώ την εξουσία αυτούς τους νεοναζί, ότι πήγαν εκεί πέρα στο ψευδοκράτος και ζητούσαν την αναγνώριση της Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου. Να μην χαίρονται λοιπόν. Λοιπόν, με το Θράσο συμβάλαμε στο να γίνει η μεγαλύτερη μαθητική διαδήλωση που έγινε στη Θεσσαλονίκη ενάντια σε αυτό το ψευδοκράτος. Αυτοί που μας κουνούν την ιδέα και μας λένε για την Κύπρο. Εντάξει, τα ίδια που τραβήξαν οι πρόσφυγες στη Σμύρνη, τραβήξαν και οι πρόσφυγες που προήρθαν από τα κατεχόμενα της Κύπρου. Και είναι η ίδια τραγωδία.
1: Το πρώτο μέρος αυτής της εκπομπής σήμερα θα το αφιερώσουμε, όπως είπαμε, το πρώτο ημίωρο σε αυτό το θέμα που θίγουμε τώρα. Και ο στρατηγός, ο οποίος προσπαθεί να μπει στο στούντιο και σε λίγο θα είναι μαζί μας, γιατί θα βοηθήσω και εγώ τεχνικά. Από ό,τι διάβασα, τα σχόλιά του είναι Μικρασιά, της κατάγεται από τη Μικρασία. Στρατηγέ μας, ακούτε? Θα τα τακτοποιήσουμε τα τεχνικά, θα μιλήσουμε με τον στρατηγό. Αλλά και ο κύριος Κυρατζόπουλος έχει γεννηθεί όχι το 1922, το 1962 στην Αλεξανδρέτα.
2: 1958.
1: Και επειδή έχει βιώματα από την γειτονική χώρα, αν θέλει να κάνει ένα σχόλιο.
2: Πρώτα, ναι. Διότι ειδικά με αυτό το Ιαπωνικό σκάφος είχα ασχοληθεί Διότι για πρώτη φορά τον διάβασα στο βιβλίο του George Horton, του προξένου της Σμύρνης των Ηνωμένων Πολιτειών, που τότε προσπάθησε δίνοντας ψεύτικα undercoated διαβατήρια να σώσει αρκετές οικογένειες για να φύγουν από τη Σμύρνη με διαβατήρια των Ηνωμένων Πολιτειών. Όμως με όλες αυτές τις προσπάθειες, ό,τι και αν έγιναν, δεν μπορούσαμε να αποφύγουμε από 860.000 μέχρι 1.200.000 Έλληνες της Ανατολίας που χάθηκαν εκεί. Βεβαίως σήμερα παραβρίσκομαι στο κόρνο της Κύπρου, όπου και παραβρέθηκα σε αποκαλυπτήρια του μνημείου του πεσόντων του τάγματος 251 στη Κυρνέα και πέριξ αυτού. Λοιπόν, και ένα μικρό ζήτημα για αυτό που μπερδεύουν για όπιο και τα λοιπά. Εκείνες τις χρονιές η Ιαπωνία με Κίνα ήταν σε εμπόλεμη κατάσταση, ειδικά για τη Μαντσουρία. Και η Κίνα ασχολούνταν με την επανάσταση των boxers. Και για να μπορέσει να καταβνάσουν τα πνεύματα, στη Κίνα είχε αφαιθεί ελεύθερο το όπιο. Όπου η μεγαλύτερη λαθρεμπόριο του οποίου δεν γινόταν στη Ιαπωνία, αλλά στη Κίνα. Άρα κάποια αυτά τα γεγονότα, κάποιοι εσκεμμένα ημιμαθείς τα μπερδεύουν και τα χρεώνουν στους Ιάπωνες. Τότε βέβαιος, όντως ο καπτάνιος έριξε εμπόρευμα στη θάλασσα για να σώσει ανθρώπους. Έχουμε και μια άλλη αντίστοιχο ζήτημα που θέλω να το αναφέρω για να δούμε και την αξία που δίνει στους ανθρώπους οι Ιάπωνες και γενικά να δούμε το πόλεμο. Τότε στη Ρωσία που υπήρχαν αιχμάλωτοι πολέμου της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας δέχτηκαν να γυρίσουν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία με ανταλλαγή αιχμαλώτων με ιαπωνικά σκάφη. Και τότε το ιαπωνικό σκάφο είχε πάλι φορτώσει αιχμάλωτη πολέμου Οθωμανή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας από το σκάφος του, και όταν μπήκε στη Μεσόγειο και όταν θέλησε η Ελλάδα να σταματήσει το σκάφος να συνεχίσει προς τότε Σμύρνη, πάλι ο Ιάπωνας κυβερνήτης είχε αρνηθεί να μπει στον Πειραιά και συνέχισε προς τη Σμύρνη. Δηλαδή, από ό,τι διαπιστώνουμε, οι αξιωματικοί των θαλασσών δίνουν πολύ μεγαλύτερη αξία στην ανθρώπινη ζωή. Και εδώ βεβαίως έρχομαι στην αντιπαράθεση για το γεγονός που έχει γίνει στην Κυρνέα πριν τρεις εβδομάδες, όπου χαθήκαν 30 άνθρωποι. Οι πρώτοι που εγκατάλειψαν το φέρι ήταν ο καπιτάνιος και το πλήρωμα του σκάφους. Αυτή είναι η διαφορά, να είσαι θαλασσινός και να σέβεσαι την ανθρώπινη ζωή ή όχι. Λοιπόν, αυτά θα έλεγα. Βεβαίως έχουμε πάρα πολλά να πούμε και για την γενοκτονία που έχουν της Ανατολίας, της του Πόντου και Κωνσταντινούπολη Ινβριτενέζου ξεχωριστά και τέλος της Κύπρου. Βεβαίως αυτά σε άλλες εκπομπές μία-μία όλα θα τα αναλύσουμε και θα ξέρουμε να έχουμε μια πλήρη εικόνα. Πάντως, από ό,τι ξέρω, ο πρέσβης της Ιαπωνίας με μια εκδήλωση στη Καβάλα βραβεύθηκε και εδώ, για αυτό το γεγονός. Νομίζω τότε είχε πρωτοστατήσει ο Θεοφάνης Μαλκίδης για αυτή την ιστορία. Χαίρομαι ότι υπάρχει η συνέχεια αυτής και η ανάδειξη αυτού του γεγονότος, διότι να μην ξεχάσουμε ότι η Ιαπωνία είναι μια πλευρά και της συνθήκης Λοζάνης και ως μια ουδέτερη χώρα τελείως μη αναμειγμένη στα γεγονότα, η θέση των Ιαπώνων σε ό,τι έχει τον ελληνισμό και τα γεγονότα έχουν ιδιαίτερη μεγαλύτερη βαρύτητα. Διότι οι άλλοι, οι εγγυητές της συνθήκης Λοζάνης, όλοι είναι αναμειγμένοι στο γεγονός της Ανατολίας και ελληνοτουρκικά και όχι μόνο. Και γενικά τη συνείδηση της πράσινης ζώνης κατά την εξάπλωση της Σοβιετικής. Αλλά εκτός από τη Ιαπωνία. Η Ιαπωνία δεν είχε αναμειχθεί και οι θέσεις που παίρνουν οι επίσημοι Ιάπωνες έχουν ειδική βαρύτητα. Αυτά για αυτό το γεγονός. Μετά θα επανέλθουν βέβαια στα δικά μας.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Κυρατζόπουλε. Κύριε Μαϊστρέλη, έχετε να μας πείτε κάτι άλλο, γιατί λίγο πολύ εδώ ολοκληρώνουμε αυτά που εμείς θέλαμε να ρωτήσουμε. Η Ιαπωνία φέτος ήταν η τιμόμενη χώρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Προσωπικά επισκέφθηκα το περίπτερό της. Είχε μερικά από τα ελάχιστα σε σχέση με την, από τις παραγωγές της. Και νομίζω ήταν μια καλή επιλογή και διατηρούμε και πρέπει να διατηρήσουμε καλές σχέσεις με την Ιαπωνία για πολλούς λόγους και νομίζω έχουμε και καλές σχέσεις ως χώρα. Θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο?
0: Βεβαίως, να προσθέσω. Να προσθέσω ότι για το μνημείο...
1: Προσθέστε και να ολοκληρώσουμε.
0: Δώστε μου 2 λεπτά. Γιατί πρέπει να πω και ένας άνθρωπος ο οποίος έτρεξε πάρα πολύ και ήταν τότε πρόεδρος του Σωματείου και σημερινή επιστημονική υπεύθυνη για τα ευρωπαϊκά μας προγράμματα, ήταν η Ανδρομάχη Νάνου, η οποία έτρεξε ώστε να γίνει αυτό το μνημείο εδώ πέρα στο χώρο του σχολείου. Και μάλιστα για την ιστορία να ξέρετε ότι το μνημείο αυτό, ήρθε στην αποκάλυψη αυτού του μνημείου, ήταν παρόν η μορφωτική ακόλουθο της Ιαπωνικής Πρεσβείας μαζί με τον τότε Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, τον κύριο Πουτάρη. Αυτό που έχω να πω είναι ότι εμείς θα συνεχίσουμε να κρατάμε ζωντανή τη μνήμη όλων αυτών των γεγονότων. Να προσπάθησα το 2022, και σας το λέω έτσι με πίκρα, προσπάθησα το 2022 να γίνουν εκδηλώσεις μνήμης για αυτό το γεγονός. Φυσικά δεν έγινε τίποτα. Δεν ενδιαφέρθηκε κανένας. Εντάξει, παρόλα αυτά, αυτό που λέω είναι να μην ξεχάσουμε τους ανθρώπους που ήρθαν από εκεί, τον πόνο, την προσφυγιά. Γιατί 2 πράγματα, κύριε Σαββίδη, δεν επιλέγει ο άνθρωπος. Και αυτό είναι το τελευταίο μήνυμα που θα περάσω. Την αναπηρία και την προσφυγιά. Δεν επιλογεί αυτά τα 2. Εντάξει. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πρόσκληση στην εκπομπή
1: σας.
0: Αυτό
1: είναι το μνημείο. Το μνημείο που λέτε αυτό είναι.
0: Αυτό είναι το μνημείο. Το μνημείο είναι έξω σε πέτρινη πλάκα. Έξω από το σχολείο, τώρα που βρίσκομαι. Αυτό είναι μια γραβούρα που φτιάξαμε και την πήγα εγώ ίδιος σε Ιάπωνες φίλους εκεί πέρα στην Οζάκα, στο Τόκιο, γιατί στην Ιαπωνία έχω πάει 9 φορές για να εκπαιδευτώ στο τζούντο. Έχω πάρα πολλούς φίλους και πολύ καλούς δασκάλους. Λοιπόν, αυτά να ξεχνάμε και να μην ξεχνάμε ότι πετάχτηκαν εμπορεύματα για να σωθούν ανθρώπινες ζωές σε μια εποχή που τα εμπορεύματα είναι πάνω από την αξία. Σημερινή εποχή, έτσι. Τα εμπορεύματα είναι πάνω από τις αξίες των ανθρώπων και της ανθρώπινης ζωής. Εμείς λοιπόν, ως Ένωση Τζούντο του ΚΕΙΜΑΡΟΥ και το Σωματείο, θα συνεχίσουμε τη δράση μας και φυσικά θα αναδεικνύουμε, είτε αρέσει είτε δεν αρέσει σε κάποιους, την ιστορία. Γιατί όταν αναδεικνύεις αυτή την ιστορία, δείχνεις και την ανικανότητά τους.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε.
1: Κύριε Μαϊστρέλη, σας ευχαριστούμε πολύ. Θα αλλάξουμε θέμα σε λίγο, αφού ξαναπαρουσιάσουμε το σύντομο βίντεο, ενός 1,5 λεπτού είναι, ένα τρέιλερ από το βίντεο που ετοίμασε ο κύριος Ζάχος Σαμολαδάς και αφορά το θέμα στο οποίο αναφερθήκαμε με τον κύριο Μαϊστρέλη, τον οποίο ευχαριστούμε και πάλι που ήταν μαζί μας. Να είστε καλά.

0: Λοιπόν, με το τοκέι Μαρού ασχοληθήκαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Πάμε τώρα στο δεύτερο μέρος, που είναι η γνωστή ενασχόλησή μας με τη διεθνή επικαιρότητα. Θα εστιάσουμε σήμερα κυρίως στα ελληνοτουρκικά, γιατί υπάρχει στην κοινή γνώμη μια διάχυτη αίσθηση ότι κάτι τεκταίνεται στο παρασκήνιο που αφορά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και την έντασή τους ενδεχομένως εν ώψη εκλογών και στην Ελλάδα και στην Τουρκία, οι οποίες στην Τουρκία θα γίνουν το 28. Για την Τουρκία ειδικότερα, να κάνω την εξής επισήμανση. Σύμφωνα με το τουρκικό σύνταγμα, ο κύριος Ερντογάν δεν μπορεί να υποβάλει ξανά υποψηφιότητα εάν οι εκλογές γίνουν την και κανονισμένη ημερομηνία. Για να μπορέσει λοιπόν να τις αναβάλει, θα πρέπει να διέλθει η Τουρκία, να περάσει η Τουρκία σε μια κρίση, εθνική κρίση. Και σε Τούρκους αναλυτές, οι οποίοι δεν καθοδηγούνται από τα non-papers της τουρκικής προεδρίας, υπάρχει αυτή η εκτίμηση ότι ενδεχομένως για να πετύχει το στόχο του κ. Ερντογάν μέχρι να εξασφαλίσει την απαραίτητη πλειοψηφία που χρειάζεται, δεν την έχει εξασφαλίσει ακόμα, για να αλλάξει το Σύνταγμα, μπορεί να δημιουργήσει μια τεχνητή κρίση. Δεν ξέρω αν ο Ερντογάν θα μείνει στην τεχνητή ή όχι, αλλά πάντως οι τεχνητές κρίσεις ενέχουν προβληματισμούς και επικινδυνότητες και αυτά θα μας τα εξηγήσουν σήμερα οι ομιλητές μας. Κωνσταντίνος Γρίβας. Καλημέρα κύριε καθηγητά.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Σαββίδη.
0: Ο στρατηγός Αχιλλέας Ταουξής μας ακούει ή συνεχίζουμε να έχουμε ένα πρόβλημα? Δυστυχώς με τον κύριο Ταουξή δύσκολα μπορούμε να επικοινωνήσουμε. Θα δούμε αν μπορέσουμε να τα καταφέρουμε αργότερα. Είναι μαζί μας και ο κύριος Κυρατζόπουλος, ο οποίος, όπως σας είπα, είναι τουρκολόγος. Γνώρισε την Τουρκία εκ γενετής, αφού γεννήθηκε στην Αλεξανδρίτα και μεγάλωσε στην Κωνσταντινούπολη. Λοιπόν, κύριε Γρίβα, τώρα τι θέλουμε από εσάς και σας ευχαριστούμε πολύ. Είστε ένας έγκυρος και καλός αναλυτής. Πρώτον, τι εκτιμάτε σε σχέση με αυτό, έστω και αν φαίνεται προκλητική ως ερώτηση, αν οδηγούμεθα σε μια τεχνητή κρίση? Το δεύτερο όμως που θέλουμε να μας βοηθήσετε είναι το εξής. Σας αποδίδουν όλοι οι αναλυτές την πατρότητα μιας αντίληψης για ένα σύνολο εξοπλιστικών, μικρών εξοπλιστικών, τα οποία πιστεύετε ότι μπορούν να προασπίσουν τα νησιά και ενδεχομένως και, και την εδαφική επικράτεια, τη λιπία εδαφική επικράτεια της χώρας. Αν μπορείτε επιγραμματικά να μας πείτε ποια θα είναι αυτά και πώς και πώς θα κινηθούν. Και κυρίως εκείνο που με απασχολεί εμένα είναι απέναντι σε άλλα αυτά, η Τουρκία δεν μπορεί να βρει μια εναλλακτική στρατιωτική λύση, δηλαδή να ξεφύγει από την εστίαση σε αυτό και να διαμορφώσει ή διαμορφώνει δικούς της πυράβλους. Το προηγούμενο του Ιράν είναι χαρακτηριστικό. Το Ιράν, επειδή έχει δικούς του βαλιστικούς πυράβλους, τον οποίο έχει και δικά του ντρόν, κάτι που κάνει και η Τουρκία, αυτή τη στιγμή αντιπαρατίθεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Λοιπόν, και το τρίτο, το τελευταίο που θα ήθελα να μας πείτε είναι λίγο για την ασπίδα του Αχιλλέα, να καταλάβουμε τι πράγμα είναι αυτό. Και αν έχουμε τα κλειδιά να τη διαχειριστούμε ή δεν τα έχουμε. Γιατί ακούγονται αντιφατικά πράγματα. Σας ακούμε και αν καταφέρουμε να συνεννοηθούμε και να μιλήσουμε και με τον κύριο Ταουξή, να συνεννοηθούμε τεχνικά εννοώ, θα ακούσουμε και τη δική του άποψη. Αν όχι, ο στρατηγός νομίζω θα μας βοηθήσει σε μια άλλη εκπομπή, αν έχει τη διάθεση. Σας ακούμε, κύριε Γρίβα.
1: Ναι, κοιτάξτε, να ξεκινήσουμε από το τελευταίο, επειδή για το πακέτο αυτό των οπλικών συστημάτων, των συστημάτων αεράμινας ουσιαστικά, που είναι η ασπίδα του Αχιλλέα, επειδή έχουν, κατά την άποψή μου, ακούγονται πράγματα πολύ υπερβολικά και προς τη μία και προς την άλλη κατεύθυνση. Είναι ένα πακέτο οπλικών συστημάτων αξιόλογων, θα έλεγα από τα πλέον αξιόλογα που υπάρχουν στη διεθνή αγορά. Πολύ καλή σχέση κόστος προς όφελος, δηλαδή το περιβόητο David Sling, η σφεντόνα του Δαβίδ, εν πάση περιπτώσει, που θα προμηθευτούμε σε αυτό το πακέτο. Είναι ένα όπλο ανώτερο με βάση τις προδιαγραφές από ότι είναι το Patriot και πολύ φθηνότερο. Λοιπόν, δεν είναι μια κακή αγορά. Αντίθετος, είναι μια πολύ καλή αγορά κατά την άποψή μου, ως συνδυασμός γεωπολιτικών και επιχειρησιακών έτσι ωφελημάτων. Αυτό που λέγεται για, για τους πηγαίους κωδικούς, καταρχάς δεν είναι ένα σύστημα, είναι πολλά. Οπότε για ποιον, γιατί ακριβώς μιλάμε. Αλλά ποτέ η Ελλάδα δεν έχει πάρει πηγαίους κωδικούς κάποιου οπλικού συστήματος υψηλής τεχνολογίας. Δεν έχουμε, ας πούμε, τέτοια δυνατότητα για τα Ραφάλ, για τα Μοιράζ 2000, για τα F-16, για οτιδήποτε. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο και συνήθως ο κατασκευαστής το κρατάει για τον εαυτό του, όχι για να σε ελέγχει και να σου κλείσει το σύστημα και τα λοιπά όπως ακούγεται, αλλά γιατί ο κατασκευαστής θέλει να βγάζει λεφτά από εσένα. Λοιπόν, και σου πουλάει ένα όπλο, αλλά και μια υπηρεσία. Εάν εσύ θέλεις να κουμπώσεις, να το πούμε έτσι, νέα όπλα πάνω και τα λοιπά, πρέπει να, ακριβώς γιατί δεν έχεις αυτή τη δυνατότητα να παρέμβεις στον πυρήνα του συστήματος, πρέπει να ζητήσεις από αυτό να σου προσφέρει την υπηρεσία, την οποία στην προσφέρει με το αζημίωτο αν είναι καλός αγοραστής, όπως είναι η Γαλλία, ας πούμε, ή δεν στην προσφέρει για γεωπολιτικούς λόγους και άλλους, όπως μπορεί να είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Λοιπόν, αυτό πολύ πολύ χοντρικά. Αυτό δεν σημαίνει ότι το σύστημα δεν είναι καλό με μια συμβατική λογική. Και μπαίνουμε στο άλλο που είπατε. Ότι...
0: Με συγχωρείτε, σε αυτό. Που να μείνουμε μια ερώτηση σε αυτό. Η λειτουργία του συστήματος έχει σχέση, η λειτουργία αυτό που αγοράσαμε, έχει σχέση με τα κλειδιά του να μπεις ή να μην μπεις.
1: Κοιτάξτε, δεν ξέρω ακριβώς γιατί, αλλά κατά κανόνα όχι, δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Δηλαδή, όσο
0: μπορούμε δηλαδή να το αξιοποιήσουμε χωρίς, ακόμη και αν ακριβώς δεν θέλει το Ισραήλ.
1: Ακριβώς. Κοιτάξτε, και γενικότερα αυτό ακριβώς είναι και ένας από τους λόγους που εγώ και άλλοι εδώ και πολλά χρόνια πιέζουμε για ελληνική εθνική παραγωγή και για συστήματα χαμηλής τεχνολογίας, είναι ότι σχεδόν σε κανένα οπλικό σύστημα δεν έχει τον πλήρη έλεγχο. Λοιπόν, και το Patriot που έχουμε έχει πάρα πολλούς περιορισμούς στη χρήση του, ας πούμε για το GPS, το οποίο δεν είμαστε καθόλου σίγουροι ότι θα λειτουργήσει σε καιρό πολέμου με την Τουρκία, για την υποστήριξη του συστήματος σε καιρό πολέμου, για την άδεια να το χρησιμοποιήσεις ακόμη και σε καιρό ειρήνης, εάν έχει έρθει από το εξωτερικό κλπ. Οπότε, ναι μεν υπάρχουν κάποια θέματα, αλλά δεν είναι δραματικά. Το σύστημα μια χαρά, το σύστημα δεν είναι σύστημα, είναι μια οικογένεια συστημάτων. Μια χαρά μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Το πρόβλημα είναι, και πάμε σε αυτό που λέγαμε, ότι το πρόβλημα είναι ότι πλέον έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα δεδομένα. Σε αυτό που είπατε, ας πούμε, με τους βαλιστικούς πυράβλους του Ιράν, είναι δεδομένο ότι καμία ασπίδα προστασίας, κανένα σύστημα αεράμινας δεν μπορεί να σου προσφέρει πλήρη κάλυψη από βαλιστικές επιθέσεις, ιδιαίτερα από πυράβλους ή βαλιστικούς πυράβλους υψηλής τεχνολογίας, όπως είναι δεδομένο ότι έχει η Τουρκία και πολύ περισσότερο ότι θα αναπτύξει στο μέλλον. Εδώ, όπως πολύ σωστά είπατε, δεν μπορείς να προστατεύσεις τον εαυτό του. Το Ισραήλ με το πιο αποτελεσματικό και πολύ πιο πυκνό αντιβαλιστικό σύστημα στον πλανήτη και σε μια έκταση πάρα πάρα πολύ μικρή. Το Ισραήλ ουσιαστικά, ο χώρος που θέλει να προστατεύσει, να το πούμε έτσι πολύ χοντρικά και λαϊκά, grosso modo που λέμε, είναι το παραλιακό μέτωπο Κορίνθου πύργου, πολύ χοντρικά. Και παρόλα τα αυτά, πλήθος πυράβλων περάσανε και περνάνε. Ιδιαίτερα δε βαλιστική πύραυλη εναντίον πλοίων, αντιπλοϊκή βαλιστική πύραυλη κατευθυνόμενη, που κατ' εμέ, με βάση αυτά που γνωρίζουμε από ανοιχτές πηγές, η Τουρκία πιθανώς να έχει εδώ και χρόνια με κινέζικη βοήθεια, δημιουργούν τεράστια προβλήματα και στο Αιγαίο. Δηλαδή, μεγάλες μονάδες επιφανείας, φρεγάτες, πυραυλάκο, τα λέω μεγάλες μονάδες, ενώ ακόμη και σε μέγεθος κανονιοφόρου πυραυλακά του, είναι μέσα σε ένα πολύ περιορισμένο θαλάσσιο χώρο όπως είναι το Αιγαίο, είναι δεδομένο ότι θα στοχοποιηθούν από όπλα πολλαπλών κατηγοριών. Είπαμε, βαλιστική πύραυλη, ρουκέτες κατευθυνόμενες μέσα σε πλέγματα αναγνώρισης κρούσης, drones διαφόρων ειδών, δηλαδή ταχύπλοα σκάφη επιφανείας ρομποτικά που θα κάνουν μαζικές επιθέσεις, εναέρια, υποβρύχια, ρομποτικές νάρκες, μια σειρά από πράγματα, Οπότε αυτό τι σημαίνει? Ότι αναγκαστικά το συμβατικό σου οπλοστάσιο, να το πούμε έτσι, το οποίο αποτελείται από περιορισμένο αριθμό πλατφορμών, είτε είναι αυτά πλοία, πλοία επιφανείας, είτε είναι μαχητικά αεροσκάφη, είτε είναι συστήματα αεράμινας, πλέον αγγίζουν τα όρια τους. Άρα πρέπει να πας εν παραλίλο, όχι να τα καταργήσεις όλα αυτά και να τα πετάξεις, όπως είναι μια άλλη αντίληψη. Πολλοί λένε, επειδή βλέπουν τα γεγονότα στην Ουκρανία, «Α, τώρα δεν χρειαζόμαστε τίποτα, να αρχίσουμε να παίρνουμε ντρόνς και όλα τα άλλα να τα πετάξουμε». Ούτε αυτό ισχύει. Και σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να πούμε, ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας μάλλον δεν έχει εμφανιστεί ένα οπλικό σύστημα που να κυριαρχήσει και να μην βγουν αντίδοτα γι' αυτό. Ήδη αυτό συμβαίνει και για τα ντρόνς. Άρα δεν είναι και η λογική τα πετάμε όλα και παίρνουμε ντρόνς και τελειώνει η υπόθεση. Όχι. Αλλά πρέπει να πας, πηγαίνεις, αλλά το κάνεις με αργούς ρυθμούς, σε ένα δεύτερο κατά κάποιο τρόπο πακέτο μαχητικών ικανοτήτων που να βασίζεται σε πολυάριθμα οπλικά συστήματα σκορπισμένα, να δημιουργήσει δηλαδή μια νεφελώδη δομή, να αξιοποιείς όχι μόνο την άμεση άμυνα εναντίον επιθέσεων του εχθρού, δηλαδή να μην προσπαθείς να αναχαιτήσεις μόνο τους βαλιστικούς πυράβλους του εχθρού με αντιβαλιστικά συστήματα δικά σου, αλλά να πετύχεις και αυτό που λέμε στη στρατιωτική τέχνη άρνηση επαφής, δηλαδή να επενδύσεις στο υπέδαφος, σε υπόγειες υποδομές, ώστε να μην μπορούν να σε βρούνε και πολλοί να μην μπορούν να σε χτυπήσουν, στην παραπλάνηση, στην απόκρυψη, στο να έχεις πάρα πολλά συστήματα σκόρπια, λοιπόν, και να μην μπορούν να στοχοποιηθούν, να μην βασίζεσαι σε αυτό που λέμε σε φωνικές αλυσίδες, οι οποίες μπορεί να σπάσει ο κρίκος τους, και ακριβώς για να μπορέσεις να αντιμετωπίσεις και το ασύμετρο οπλοστάσιο της Τουρκίας, που όπως πολύ σωστά είπατε, σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι καινοφανές. Δηλαδή, η βαλιστική πύραυλη της Τουρκίας, ας πούμε, είναι εδώ και χρόνια ο ελέφαντας στο δωμάτιο. Δηλαδή, όλοι ξέρουμε πόσο επικίνδυνη είναι. Έχει βγει μια σειρά βιβλίων πόλεμο στο Αιγαίο, δεν θυμάμαι αν το λέω σωστά, ενός πολύ καλού συγγραφέα, πολύ καλά βιβλία, που στην μυθιστορήματα, αλλά που το τελευταίο βασίζεται ακριβώς σε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, άρα ακόμη και σε επίπεδο λογοτεχνίας το ζητάμε, αλλά παρόλα τα αυτά επισήμως δεν το πολύ λέμε. Να σας πω ένα παράδειγμα που μίλησα πριν και για φωνικές αλυσίδες. Λοιπόν, ένα μαχητικό αεροσκάφος, όσο ισχυρό και να είναι, είναι μέρος μιας φωνικής αλυσίδας. Δηλαδή, χρειάζεται ένα αεροδρόμιο, χρειάζεται ένα διάδρομο να απογειωθεί και μετά να πάει να κάνει την κρούση. Το λέω πάρα πολύ συμπυκνωμένα και απλοϊκά. Εάν λοιπόν οι βαλιστικοί πύραυλοι της Τουρκίας χτυπήσουν το αεροδρόμιο, δεν λέω να μας χτυπήσουν τα αεροπλάνα, να μας χτυπήσουν τους διαδρόμους από προσγείωσης, που είναι κάτι πολύ εύκολο να γίνει πλέον, τότε για ένα χρονικό διάστημα θα σε κλείσουν μέσα στα αεροδρόμια σου και δεν θα μπορείς να πετάς. Οπότε το όποιο υπεραεροπλάνο έχεις δεν θα μπορεί να λειτουργήσει. Άρα εκ των προτέρων πρέπει να έχεις βρει τρόπους, αφενός μεν τα αεροπλάνα να μπορούν να πετάξουν, να έχεις εναλλακτικές δομές, παράδειγμα να χρησιμοποιήσεις μέρη του οδικού δικτύου για διαδρόμους από προσγείωσης και μια σειρά από άλλα, και ταυτόχρονα όμως την ίδια αποστολή που θα κάνει το αεροσκάφος να μπορεί εναλλακτικά να την κάνουν άλλα μέσα. Δηλαδή, για παράδειγμα, αποστολές κρούσης να μπορεί να κάνει το πυροβολικό. Να έχουμε, ας πούμε, πυράβλους κρούζ χαμηλού κόστους, σας λέω τώρα για τάσεις που είναι διεθνείς αυτή τη στιγμή, που να μπορούμε να ασκήσουμε μαζική προβολή ισχύως, να χτυπήσουμε δηλαδή στόχους στην Τουρκία, χωρίς να χρειάζεται να το κάνει το αεροπλάνο, εάν το αεροπλάνο, ας πούμε, έχει πρόβλημα. Και εδώ μιλάμε και για λόγους κόστους. Άρα, πρέπει ακριβώς, για να συμπυκνώσω, να επενδύσουμε σε αυτά τα πράγματα. Μία κατηγορία φυσικά είναι τα drones, αλλά δεν είναι το απόλυτο όπλο, δεν είναι το magic bullet που λένε οι Αμερικανοί. Πύραυλοι cruise χαμηλού και πολύ χαμηλού κόστους. Για παράδειγμα, να σας πω το πιο χαρακτηριστικό. Οι Ουκρανοί κατασκευάζουν ένα αντίγραφο, κακό αντίγραφο του παλιού γερμανικού πυράβλου του V1, του πρώτου πυράβλου κρού στην ιστορία, που ρίχναν οι Γερμανοί στο Λονδίνο στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, με έναν κινητήρα παλμικού τζετ που λέγεται Τρεμπίτα. Λοιπόν, η κατασκευή μπορεί να γίνει, η κατασκευή του σώματος μπορεί να γίνει ακόμα και σε ένα επαρχιακό σιδηρουργείο. Αυτό το πράγμα και η κοινή βενζίνη ή πετρέλαιο, ο κινητήρας τζετ είναι πολύ απλό να κατασκευαστεί και η βασική μονάδα αυτού του όπλου στοιχίζει περίπου 3.000 δολάρια. Τη στιγμή που ένας πύραυλος Scalp G, ας πούμε, Storm Shadow, αυτούς που έχουμε κι εμείς στα Mirage 2000, στοιχίζει κάποια εκατομμύρια δολάρια. Λοιπόν, όταν λοιπόν μπει στη λογική ότι θέλω τέτοια όπλα που μπορώ να τα έχω διασκορπισμένα, μπορεί να έχω ας πούμε μικρά αυτοκτονικά ρομποτικά σκάφη επιφανείας και να τα έχω σκόρπια μέσα σε σπηλιές στο Αιγαίο, μπορεί κάποια από αυτά, υπήρχε μια ελληνική εταιρεία πάρα πολύ σοβαρή που έλεγε μπορώ να τα έχω βυθισμένα μέσα στο νερό και στην κακιά την ώρα να αναδυθούν και να πάνε να χτυπήσουν. Όλα αυτά σου δημιουργούν αυτό το νεφελώδε σχήμα, το οποίο δεν μπορεί να χτυπηθεί, δεν μπορεί να προσβληθεί από την ίδια του τη φύση, λόγω ακριβώς αυτών των πολύ μεγάλων αριθμών και της δυνατότητάς του να χρησιμοποιηθεί από πολύ μέρη, δεν μπορεί να χτυπηθεί από το οπλοστάσιο της Τουρκίας. Άρα, για να καταλήξω, και παρεμπιπτόντως εγώ αποποιούμε τον ρόλο που μου είπατε ότι είμαι ο πατέρας, όχι, εγώ απλώς μελετούσα και μελετώ αυτά που γίνονται σε διεθνές επίπεδο και ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 90 είχαμε δει ότι υπάρχει μία τάση να πάμε σε φτηνά οπλικά συστήματα, γιατί υπήρχε μία πολύ μεγάλη αύξηση του κόστους των συμβατικών οπλικών συστημάτων. Για την ακρίβεια αυτό έχει υπάρξει από πολύ πριν. Στα μέσα της δεκαετίας του 80 ο Νόρμαν Άγκουστιν, μία μεγάλη μορφή του αμερικανικού στρατοβιομηχανικού συμπλέγματος, πολύ μεγάλος τεχνοκράτης στον χώρο των αεροδιαστημικών βιομηχανιών, ήταν και CEO της Lockheed Martin και της Lockheed πριν, λοιπόν, και υφυπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, βλέποντας τη μεγάλη αύξηση του κόστους των παραδοσιακών οπλικών συστημάτων, είχε κάνει μια σειρά από νόμους, από αποφθέγματα, και είχε πει ο περιβόητος 16ος νόμος, του λέει το εξής, ότι επειδή το κόστος των μαχητικών αεροσκαφών αυξάνεται εκθετικά, ενώ ο αμυντικός προϋπολογισμός αυξάνεται γραμμικά, είχε πει χαριτολογώντας, αλλά εξέφραζε μια τέτοια τάση, ότι το έτος 2058 οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο αμυντικός προϋπολογισμός των Ηνωμένων Πολιτειών θα αρκεί για να έχει σε υπηρεσία ένα μαχητικό αεροπλάνο, το οποίο θα το έχει κρυμμένο κάπου γιατί θα είναι πανάκριβο και δεν θα τολμάς να το βγάλει σε υπηρεσία, και τις μισές μέρες του χρόνου θα το έχει η αεροπορία, τις άλλες μισές θα το έχει το ναυτικό, και στα δίσεκτα έτη θα το παίρνει και μια μέρα το χρόνο θα το παίρνουν οι πεζοναύτες. Χαριτολογούσε βέβαια, αλλά εξέφραζε αυτή την τάση. Λοιπόν, σήμερα είμαστε σε αυτό το σημείο. Τα συμβατικά οπλικά συστήματα γίνονται ολοένα και πιο ακριβά, άρα πολύ δύσκολο να χρησιμοποιηθούν, λοιπόν, και πάρα πολύ δύσκολο να τα αναπληρώσεις. Βλέπουμε τα προβλήματα που έχουν και οι ίδιες οι Ηνωμένες Πολιτείες σε αυτό το πράγμα, και αντιθέτως βλέπουμε από τους πολέμους όπως στη Μέση Ανατολή και κυρίως στην Ουκρανία, οπλικά συστήματα, είτε παλαιά οπλικά συστήματα, παραδοσιακό πυροβολικό να το πούμε έτσι, με χαζές ομίδες και ρουκέτες, είτε νέα φτηνά που τα κατασκευάζεις γρήγορα και τα στέλνεις γρήγορα στο μέτωπο, να δημιουργούν μια νέα πραγματικότητα. Και επειδή και οι πόλεμοι δεν είναι πλέον αυτό που νομίζαμε ότι θα ήταν πριν από μερικά χρόνια, δηλαδή σύντομες, πολύ σύντομες συγκρούσεις που θα συμμετέχουν οπλικά συστήματα υψηλής τεχνολογίας, αλλά με παρατεταμένους πολέμους, πολέμους φθοράς, λοιπόν, όλα αυτά πρέπει να ληφθούν υπόψη. Πρέπει δηλαδή να πάμε σε μια επανάσταση. Εγώ το επανειλημμένος το έχω χαρακτηρίσει μια στρατιωτική, νέα στρατιωτική επανάσταση, και αυτή η επανάσταση είναι των ταπεινών. Δεν μπορούμε να λειτουργούμε με λογική φετίχ ότι θέλουμε αεροπλάνα 5ης, 6ης, 7ης, 8ης γενεάς που είναι τίγκα σε τεχνολογίες πολύ υψηλές, στοιχίζουν εκατοντάδες εκατομμύρια, δισεκατομμύρια να τα συντηρήσεις, και αν τα χάσεις δεν μπορείς να τα αναπληρώσεις. Σε πάρα πολύ χοντρικές γενικές γραμμές, αυτά λοιπόν για τα θέματα οπλικών συστημάτων.
0: Και αυτά που λέτε και αυτά που προτείνετε, είχατε κάποια κρούση από την επίσημη πολιτεία να καταθέσετε τον προβληματισμό σας και ενδεχομένως να τον ακούσει και αναλόγως με τα σχέδιά της να τον λάβει ή να μην τον λάβει υπόψη?
1: Κοιτάξτε, εμείς στη Σχολή Ευελπίδων κάνουμε τη δουλειά μας. Το εμείς δεν είναι επιθετικός ή μεγαλοπρεπίας, γιατί εγώ λέω κάποια πράγματα. Είναι πάρα πολλοί συναδελφοί που τα κάνουν. Δηλαδή, στα εργαστήρια που έχουμε εκεί, όπως είναι το Εργαστήριο Ευθύνων Συστημάτων, Τεχνητής Νοημοσύνης, κάνει πάρα πολλή δουλειά. Γίνονται πράγματα, εν πάση περιπτώσει, αλλά γίνονται με βραδείς ρυθμούς και υπάρχει και πάρα πολύ μεγάλη αντίδραση. Κοιτάξτε, οι στρατοί, όλοι οι στρατοί στην ιστορία της ανθρωπότητας είναι φοβερά συντηρητικοί οργανισμοί. Καλώς είναι μέχρι ένα σημείο. Δεν λέω συντηρητικοί από πολιτικής και κοινωνικής άποψης. Λέω ότι αρνούνται να αλλάξουν.
0: Δύσκολα αλλάζουν, ναι.
1: Ακριβώς. Οπότε υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες αδράνειες. Δεν είναι μόνο σε εμάς. Σκεφτείτε, ας πούμε, ότι μέσα στις ΗΠΑ, και αυτό φαίνεται από τους διαφόρους αρχηγούς, υπουργούς που φεύγουν, τσακώνονται, μακελεύονται, υπάρχει ακριβώς μια νέα τάση. Στο ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών υπάρχουν δύο σχολές. Αυτές, ας πούμε, που καταλαβαίνουν ότι πρέπει να πάμε σε παρόμοια συστήματα και προωθούν το πρόγραμμα Replicator, ας πούμε, που είναι ακριβώς μικρά, ταχύπλοα, σκάφη, ρομποτικά, έτσι ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις πολλαπλές ασπίδες που έχει δημιουργήσει η Κίνα στον Ειρηνικό. Και οι άλλοι που λένε όχι, θέλω μεγάλα καράβια, αεροπλανοφόρα, τα οποία λειτουργούν ως μεγάλοι στόχοι πλέον, είναι πανάκριβα, μεγάλα πυρηνικά υποβρύχια κλπ. Τα οποία όμως, επαναλαμβάνω, πλέον έχουν αγγίξει τα όρια τους. Σκεφτείτε, ας πούμε, ότι το τελευταίο, και λέμε τι γίνεται στην Αμερική, για να μην νομίζω ότι είναι μόνο εδώ, το τελευταίας γενεάς πυρηνοκίνητο υποβρύχιο των Ηνωμένων Πολιτειών μεταφοράς βαλιστικών πυρηνικών πυράβλων, που είναι ένα υπερστρατηγικό σύστημα, η κλάση Κολούμπια, το πρώτο και ομώνυμο υποβρύχιο της κλάσης, ξεκίνησε να χτίζεται το 2020 και αναμένεται, εάν πάνε όλα καλά, που συνήθως δεν πάνε, να μπει στη θάλασσα για υπηρεσία το 2031, για 11 χρόνια. Αυτό, εάν το βάλεις σε σύγκριση με το τι συνέβαινε στο παρελθόν, είναι ανατριχιαστικό. Δηλαδή, όταν δημιουργήθηκαν τα πρώτα πυρηνοκίνητα υποβρύχια αμερικανικά μεταφοράς και εκτόξευσης βαλιστικών πυράβλων, τα SSBN, μέσα σε 7 χρόνια από τα τέλη της δεκαετίας του 50 μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 60, οι Αμερικανοί βάλαν σε υπηρεσία 41 υποβρύχια τέτοιας κατηγορίας, 5 διαφορετικών κλάσεων. 7 χρόνια εκείνο τον καιρό 41 υποβρύχια, 11 χρόνια σήμερα ένα υποβρύχιο. Κάτι λοιπόν δεν πάει καλά. Δείχνει δηλαδή ότι αυτό το μοντέλο οδηγείται γενικώς σε απαξίωση. Οπότε βρισκόμαστε σε πάρα πολύ μεταβατική εποχή. Και εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα, ότι δεν αρκεί να κάνεις κινήσεις που κάνεις, επαναλαμβάνω. Πρέπει να τις κάνεις γρήγορα, και επειδή ο αντίπαλος επίσης κινείται προς την ασύμμετρη κατεύθυνση, οφείλεις να του βγεις στη στροφή, να το πούμε έτσι. Δεν είσαι η Πορτογαλία, δεν είσαι η Δανία, που εντάξει και τι έγινε, ή η Ισπανία, ας πούμε, ή ακόμη μια άλλη, η Γερμανία, που έχει τη δυνατότητα να το μελετήσει και να κάνει και να ράνει. Εδώ τα πράγματα μπορούν να γίνουν πάρα πολύ επικίνδυνα, και τώρα που μιλάμε, ας πούμε. Οπότε οφείλεις να κινηθείς με τρομακτικά γρήγορους ρυθμούς και προς αυτήν την κατεύθυνση, χωρίς να απαξιώσεις τα συμβατικά οπλικά συστήματα. Οι φρεγάτες, ας πούμε, όχι αυτές που πήραμε που είναι εξαιρετικές, οι εξωγήινοι να σου δίνανε τεχνολογία, εάν τις βάλεις να πολεμήσουν μέσα σε αυτή τη δαχτυλήθρα νερού που είναι το Αιγαίο, γεμάτη με νησιά, και θα σου έρχονται όπλα από 55 κατευθύνσεις, στην καλύτερη των περιπτώσεων να μπορούν να προστατεύσουν τον εαυτό τους. Αυτό όμως δεν είναι η δουλειά τους να το κάνουν αυτό το πράγμα. Οπότε πρέπει, ναι μεν τις χρειάζεσαι, και φυσικά τις χρειάζεσαι για την Ανατολική Μεσόγειο, για να δημιουργήσεις τη γέφυρα ισχύως που θα ενώσει την Κύπρο με την υπηρετική Ελλάδα. Σε καμία περίπτωση όμως δεν είναι το οπλικό σύστημα που μπορεί να επιβιώσει μέσα στο Αιγαίο, και κυρίως να κάνει ζημιά στον αντίπαλο. Εκεί θέλεις αυτά τα πολύ μικρά, τα φτηνά. Θέλεις αυτό που λένε κάποιοι φίλοι μου, πολύ σοβαροί στρατηγοί. Θέλεις ενοποίηση των δυνάμεών σου. Δηλαδή, δεν μπορεί να διαχωρίσει το στρατό ξηράς με την αεροπορία και το ναυτικό μέσα στο υβριδικό σχήμα μάχης που είναι το Αιγαίο, που είναι ένα ενιαίο και αδιαίρετο μείγμα, μια σύνθεση στεριάς θάλασσας και αέρα.
0: Γι' αυτό υπάρχει και η ΑΔΙΣΠΟ. Παρακαλώ. Γι' αυτό υπάρχει και η ΑΔΙΣΠΟ, αλλά ναι. Έχει καλλιεργηθεί ένα κλίμα διακλαδικότητας στο στρατό, μια ερώτηση. Και η δεύτερη είναι αυτά που λέτε τώρα, τα ενδιαφέροντα. οι προσπάθειες αλλαγής που γίνονται στις ένοπλες δυνάμεις κατατείνουν προς αυτή τη λογική ή είναι η παραδοσιακή λογική?
1: Κοιτάξτε, με βάση αυτά που ακούω και εγώ, υπάρχει, σας λέω, ναι, υπάρχει μία κίνηση προς αυτή την κατεύθυνση. Και η ίδια η ασπίδα του Αχιλλέα είναι μέρος. Αλλά, κοιτάξτε, δεν είναι μόνο... Είναι πολλά πράγματα, επαναλαμβάνω. Πρέπει να κινηθείς με βάση κάποια πάρα πολύ απλά πράγματα που είναι η πολεμική τέχνη. Αν θέλαμε να τη συμπυκνώσουμε την πολεμική ικανότητα σε μία φράση, θα λέγαμε να μπορείς να κάνεις τη μέγιστη ζημιά στον αντίπαλο με το ελάχιστο κόστος, και αυτό παρεπτόντως δεν είναι δική μου, είναι μια κλασική ατάκα που είχε πει ο εμβληματικός Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, ο Ρόμπερτ Μακναμάρα, όταν του ανέθεσε από τη Ford, που έφυγε από CEO και ανέλαβε το Υπουργείο Άμυνας επί εποχής Kennedy, που ήταν ακριβώς αυτής της λογικής, και του λέγανε οι διάφοροι στρατηγοί, ναύαρχοι, πτέραρχοι κτλ., που στην Αμερική είναι ακόμη πιο ανταγωνιστικοί από ότι είναι στην Ελλάδα. Του λέγανε: θέλουμε αυτό, θέλουμε τ' άλλο, θέλουμε το παράλληλο. Και λέει: παιδιά, μην μου λέτε τι θέλετε, μην μου φέρετε λίστες με ψώνια. Θέλω να μου φέρετε πακέτα ικανοτήτων, αποτελεσμάτων. Και τι εννοώ? Θέλουμε ο αντίπαλος σε μια σειρά από σενάρια τακτικά, επιχειρησιακά, στρατηγικά, να πάθει αυτή τη ζημιά και να μου πείτε πώς μπορώ να επιτύχω αυτή τη ζημιά με το ελάχιστο κόστος και πώς μπορώ με το ίδιο κόστος να επιτύχω τη μέγιστη ζημιά. Και το αντίστοιχο είναι πώς μπορώ εγώ να επιτύχω στον εαυτό μου να μην μου κάνει ζημιά ο αντίπαλος, πάλι με το ελάχιστο κόστος. Δηλαδή δεν είναι λογική για να προσπαθώ να προστατεύσω ένα πλοίο, ας πούμε, να του έχω άπειρα αντιπυραυλικά συστήματα τα οποία θα μου στοιχήσουν ο Κούκος Αηδόνη και δεν είμαι και σίγουρος εάν μπορούν να χρησιμοποιηθούν τη στιγμή που μπορώ αντί για το πλοίο να έχω ένα νεφέλωμα, ένα υπερσμήνος από μικρά σκάφη, εναέρια, υποβρύχια, επιφανίας, επανδρομένα και μη επανδρομένα που εξ αντικειμένου δεν μπορούν να προσβληθούν από τα όπλα του αντιπάλου. Εν πάση περιπτώσει, δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις, δεν είναι αντί για αυτό να πάρουμε αυτό, αλλά σας λέω, με βάση αυτό το μπούσουλα, την έννοια του κόστους, μπορείς να αρχίσεις να χτίζεις ικανότητες, και ήδη γίνεται. Ήδη γίνεται, και δεν είναι ότι το κάνουν μόνο ασύμετροι παίχτες όπως είναι οι Χούθοι, οι φοβεροί και τρομεροί Χούθοι, ή το Ιράν, που ακριβώς επενδύοντας σε ένα τέτοιο πακέτο ικανοτήτων δεν επέτρεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες να τον νικήσουν, αλλά και οι ίδιες οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σας είπα το πρόγραμμα Replicator του Αμερικάνικου Ναυτικού, για παράδειγμα. Προγράμματα, μάλλον αντιλήψεις, όπως είναι ο πόλεμος ψηφιδωτού. Η Ταϊβάν επενδύει σε τέτοια συστήματα για να αντιμετωπίσει την ναυτική ισχύ της Κίνας και μια σειρά από άλλη. Υπάρχει δηλαδή πεδίο δόξης λαμπρών να μελετήσεις λύσεις ανά τον πλανήτη. Το θέμα είναι να τις υιοθετήσεις γρήγορα και μαζικά. Γιατί ο χρόνος πιέζει. Δεν έχουμε την πολυτέλεια που έχουν οι άλλοι Ευρωπαίοι. Αυτά, κύριε Σαββίδη, από μένα.
0: Η τελευταία μου ερώτηση σε εσάς, και θα σας απελευθερώσουμε για να μιλήσουμε και με τον κύριο Λεκάκη, ο οποίος, κύριε Ατζόπουλε, θα δώσω το λόγο στον κύριο Λεκάκη μετά, διότι σταμάτησε να γράφει ένα ακόμα βιβλίο από τα πολλά που έχει γράψει, για να είναι μαζί μας για κανένα ημίωρο, και μετά εμείς θα μείνουμε εδώ και θα τα πούμε αναλυτικά όση ώρα θέλετε. Λοιπόν, η τελευταία μου ερώτηση, τι αίσθηση έχετε? Έχετε την αίσθηση ότι πάμε σε μια κρίση τεχνητή ή μη με την Τουρκία, ή είναι αυτά αναπαραγωγές των μέσων?
1: Κοιτάξτε, εμένα η άποψή
0: δεν
1: μου
0: έχει ειδήσεις, δεν υπάρχουν ειδήσεις και αναπαράγουν σενάρια.
1: Η άποψή μου είναι ότι βρισκόμαστε σε μια διαρκή κρίση με την Τουρκία. Εγώ επανειλημμένως, έτσι με κίνδυνο να ακούγομαι υπερβολικός έως γραφικός, λέω και συνεχίζω να το λέω ότι η Τουρκία ασκεί εναντίον μας έναν παρατεταμένο, μόνιμο, υβριδικό πόλεμο. Λοιπόν, έναν ολιστικό πόλεμο που στόχο έχει να επιτύχει τον γεωπολιτικό ακροτηριασμό της Ελλάδος και την κυριαρχία της Τουρκίας στο Αιγαίο. Το κάνει με διάφορους τρόπους. Λοιπόν, μέρος αυτής της μεθοδολογίας ήταν και αυτή η μυθολογία περί ήρεμων νερών. Άρα, τώρα τα ήρεμα εντός εισαγωγικών νερά δίνουν το πάτημα να πάμε σε αυτή την κατάσταση που αντιμετωπίζουμε τώρα. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι υπάρχουν πολιτικοί εγκέφαλοι, δολοπλόκοι εν Ελλάδη και στην Τουρκία που πιστεύουν ότι μπορούν δια ελεγχόμενων κρίσεων, όπως είπατε, να επιτύχουν πολιτικά αποτελέσματα. Γιατί πάλι, όπως πολύ σωστά είπατε, Είναι πολύ δύσκολο να ελέγξεις μια κατάσταση εάν αρχίσεις να ξεδιπλώνεται. Δεν ξέρω αν εδώ κάποιοι άνθρωποι στην Ελλάδα έχουν ζηλέψει τη δόξα του Ιωαννίδη και θέλουν να την επαναφέρουν, να την επαναλάβουν. Θέλω να πιστεύω πως αυτά είναι εκτός πραγματικότητος. Αλλά εάν αρχίσει και γίνεται, δημιουργείται μία ένταση, πολλό δε μάλλον αν πάμε σε κάποιο επεισόδιο, δεν είμαστε καθόλου σίγουροι, ειδικά στη σημερινή εποχή, που μπορεί να τερματίσει αυτό το πράγμα. Επίσης, η Τουρκία, παρόλους τους λεονταρισμούς της, δεν είμαι τουρκολόγος βέβαια, αλλά κάποια πράγματα τα βλέπω, θεωρώ ότι είναι ένα εύθραυστο γεωπολιτικό σχήμα, οπότε μία αναμέτρηση με την Ελλάδα, δεν είμαστε καθόλου σίγουροι για το τι συνέπειες θα είχε στο εσωτερικό της, ιδιαίτερα αν δεν εξελιχθεί καλά για αυτήν. Και δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι θα εξελιχθεί καλά. Ακόμη και σήμερα η Τουρκία, παρόλο ότι έχει ενισχύσει πάρα πολύ το ασύμμετρο οπλοστάσιο της, βλέπουμε να έχει δομικές αδυναμίες. Θα μου πεις, δεν έχει Ελλάδα? Έχει. Υπάρχει στρατό στον πλανήτη που να μην έχει? Όχι. Λοιπόν, δεν βλέπω να έχει η Τουρκία κάποιο υπερπλεονέκτημα, να το πούμε έτσι, εναντίον της Ελλάδος. Αντιθέτως, βλέπουμε ότι ακόμη το ελληνικό στράτευμα, με βάση αυτά που βλέπουμε, ας πούμε, σε νατοϊκές ασκήσεις κλπ. Σε κάποια πράγματα συνεχίζει και να υπερτερεί. Οπότε, τι να σας πω, μου φαίνεται πολύ δύσκολο ότι θα επιλέξει η Τουρκία έτσι αβάδιστα, να το πούμε, αβίαστα και απροβλημάτιστα, να εμπλακεί σε μια ελεγχόμενη ή μη ελεγχόμενη κρίση με την Ελλάδα. Νομίζω ότι θα επιμείνει σε αυτή τη λογική του μπρος-πίσω, τραβάω μια μαχαιριά, ροκανίζω κάτι και κάνω μια ψευδή υποχώρηση για να πάω μετά να ξαναροκανίσω. Αλλά επαναλαμβάνω, αυτές είναι εκτιμήσεις πάρα πολύ.
0: Μια πολύ ενδιαφέρουσα διάσταση της απάντησής σας ήταν ότι μια κρίση με την Ελλάδα, μια σοβαρή κρίση με την Ελλάδα, δεν είναι σίγουρο ότι θα κρατήσει εσωτερικά σταθεροποιημένη την Τουρκία, αλλά για να μην την κρατήσει, και αυτό είναι ένα πολεμικό στοιχείο, θα έλεγα, ένα στοιχείο για μια πολεμική λογική, είναι η εξωτερική πολιτική μιας χώρας, δεν λέω για την Ελλάδα, μιας χώρας σε μια τέτοια περίπτωση να μπορεί να, πριν οτιδήποτε συμβεί, να έχει μια επιρροή στο εσωτερικό της διπλανής χώρας με την οποία μπορεί να αντιπαρατεθεί. Δεν ξέρω αν στην ελληνική περίπτωση αυτό συμβαίνει, αλλά αν δεν συμβαίνει, ίσως μερικοί πιο έξυπνοι από εμάς θα πρέπει να το καλλιεργήσουν σαν αντίληψη. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γρίβα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Κύριε Κυρατζόπουλε, με την άδεια σας να δώσω το λόγο στον κύριο Λεκάκη.
2: Εσείς είστε αφεντικό.
0: Εσείς είστε ο πρόεδρος. Λοιπόν, ακούμε. Κύριε Λεκάκη, από εσάς πρώτα έχουμε ξεφύγει λίγο από το Ιράν. Θέλουμε να μας δώσετε μια εικόνα τι γίνεται με το Ιράν. Υπάρχουν μερικές εκτιμήσεις στο διαδίκτυο ότι βρίσκεται στα πρόθυρα της κατάρρευσης και της παράδοσης. Και εκείνο που φαίνεται εντυπωσιακό, γιατί τους ανθρώπους τους είχαν, τους κοροϊδεύουν και όλα στο διαδίκτυο, έτσι, άνθρωποι και χωρίς αντάλια είναι ως πολεμιστές, είναι αυτοί οι Χούτοι, οι οποίοι πώς καταφέρνουν αυτοί τώρα οι τύποι εκεί και έχουν τέτοια αποτελέσματα, πολεμώντας και με τη Σαουδική Αραβία και με άλλες χώρες στην περιοχή, και έχοντας απέναντί τους και το στρατό της Ιεμένης. Η Χούτη δεν είναι η αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Ιεμένης. Είναι άλλη η αναγνωρισμένη κυβέρνηση. Η Χούτη είναι οι επαναστάτες στην Ιεμένη. Καταφέρουν λοιπόν, κερδίζουν τη Σαουδική Αραβία, κερδίζουν την άλλη δύναμη της Ιεμένης, τη στρατιωτική. Αντιπαραθύνται με τις ΗΠΑ και ελέγχουν πλέον εκείνα τα περίεργα στενά. Δώστε μας λοιπόν να καταλάβουμε για αυτά τα δύο τι γίνεται. Δεν σας ακούμε.

0: Λοιπόν, θα σας βγάλω, θα δώσω το έργο στον κύριο Κυρατζόπουλο και όταν ολοκληρώσει ο κύριος Κυρατζόπουλος θα μπείτε για να πάρετε το λόγο για να μας απαντήσετε σε αυτά που σας ρώτησα. Λοιπόν, είδες που υπάρχει και ο Αλλάχ.
1: Αλχημίστε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα είχα πριν έρθω στα δικά μου περί Τουρκίας, θέλω για το ελεγχόμενο πόλεμο που λέτε ότι υπάρχουν πάρα πολλά γεγονότα στην οικουμένη που έχουμε ζήσει τις τελευταίες 10 μέρες που το ελεγχόμενο μπορεί να εκτροχιαστεί πάρα πολύ εύκολα. Και εξηγούμε για να μην παρεξηγηθώ. Πρώτα απ' όλα, στις Ηνωμένες Πολιτείες οι Ρεπουμπλικάνοι δημοσίευσαν ένα χάρτη της Ηνωμένων Πολιτείων όπου στο ίδιο χρώμα με τις Ηνωμένες Πολιτείες είχαν το Καναδά, την Ισλανδία και την Κούβα. Και εκτός αυτού είδαμε ότι η Ολλανδία τραβάει όλο το χρυσό της από Καναδά και από Ηνωμένες Πολιτείες με την αιτιολογία των αλλαγών που γίνονται γεωπολιτικά. Από την άλλη πλευρά βλέπουμε Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες 11 χώρες να κατηγορούν το Ισραήλ και να υπάρχει σε αυτή την αντιπαράθεση το Ισραήλ να κλείνει ένα προξενείο των Ηνωμένων Βασιλείων στο Ισραήλ. Από εκεί παράλληλα η Ρωσία να έχει κλείσει ένα γερμανικό προξενείο μέσα στη Ρωσία λόγω του ντρόνς που βρέθηκε πάνω από το αεροσκάφος στο σημαντικότερο αερολιμένα που έκανε εξαγωγές στην Ουκρανία.
0: Ξέρετε για
1: Και
0: ποιο λόγο το Ισραήλ έκλεισε το προξενείο του Ηνωμένου Βασιλείου? Διότι το Ηνωμένο Βασίλειο αποφάσισε να κάνει εμπάργκο σε εισαγωγές από τα κατεχόμενα, από τη Δυτική Όχθη.
1: και που είπαμε, 11 χώρες μαζί, όχι μόνο
0: Μάλιστα.
1: η Αγγλία, δηλαδή το Ηνωμένο Βασίλειο, ο σαξονικός κύκλος, όλοι μαζί αντέδρασαν. Από την άλλη πλευρά, βλέπουμε ότι ο Τραμπ άμεσα έχει μια τηλεφωνική επικοινωνία με Πούτιν. Η δε Ρωσία ξεκάθαρα δηλώνει ότι δεν θα ανεχθεί άλλη μια πράξη νατοϊκή όπως είχαν συμφωνηθεί πριν μια δεκαετία και δεν το κράτησε το ΝΑΤΟ, η Δύση. Όλα αυτά μας δείχνουν διότι ακριβώς ίδια γεγονότα τα ζούσαμε στην περίοδο 32-36, 1932-1936 και ως αποτέλεσμα ήταν η έναρξη του Παγκοσμίου Πολέμου στη 36, χτυπώντας η Ιταλία την Αβυσσινία. Και στο 39 έγινε το μεγάλο μακελιό και ξέρουμε με τα αποτελέσματα, ειδικά στην Ελλάδα, που έχασε 45% των υποδομών της και πάνω από 600.000 νεκροί είχαμε. Κατά προέκταση βλέπουμε ότι ένα ελεγχόμενο ζήτημα ο παγκόσμιος γίγνεσθε είναι πάρα πολύ έτοιμο να εκτροχιαστεί. Ας έρθουμε τώρα στην Τουρκία. Θέλω να σας υπενθυμίσω πρώτων Κυπριακών κυβέρνηση ήταν με την εθνική βλέψη η Ισλαμική Μιλίσσα Αμέτ Πάρτιση του Νεσβετίν Ερμπακάν και ο σοσιαλδημοκράτης Μπουλέντ Ετζεβίτ. Και είχαμε ακριβώς πριν 2 χρόνια το κίνημα, το δεύτερο κίνημα των στρατιωτικών, των ενόπλων δυνάμεων τους δηλαδή, που φυλακίσανε

Από ό,τι βλέπουμε, ο Ερντογάν, ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, εξαπάλυσε μια επίθεση στα παλιά στελέχη του ΑΚΕΠΕ. Αυτό μπορούμε να το δούμε ότι στο 72-74 ο καταρνασμός της πολιτικής ζωής της Τουρκίας επανέρχεται. Και τι λέω, εκτός που κυνηγάν τον τελευταίο πρωθυπουργό Μπιναλί Ιλντρίμ, ο οποίος ήταν στόχος επίσης σε 16-17 εβδόμου που είχαν πάλι οργανωθεί από τον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν και ζητήσαν από τον Μπιναλί Ιλντρίμ να φέρει την περιουσία του στην Τουρκία. Στην πρώτη φάση μετέφερε περίπου μισό δισεκατομμύριο ευρώ στην Τουρκία, προβλέποντας την περιουσία του να περνάει τα 2 δισεκατομμύρια. Πώς ένας δημόσιος υπάλληλος στην Τουρκία που δεν έχει κανένα άλλη δουλειά, δούλευε μαζί με τη Δήμο Τουρκίας, Κωνσταντινούπολη, συγγνώμη, Δημαρχείο Κωνσταντινούπολης μαζί με τον Ερντογάν ήταν εκεί όταν ήταν ο Ερντογάν δημαρχός και μετά βεβαίως μπήκε στην πολιτική μαζί με το ΑΚΕΠΕ. Δηλαδή άνθρωπος που ζούσε μόνο από το δημόσιο απόκτησε μια περιουσία 2 δισεκατομμυρίων, τα δε τα σκάφη του να κάνουν εμπόριο μεταξύ Ευρώπης και Ισραήλ ακατάπαυστα και επίσης να έχει αναμειχθεί στη μεταφορά Βενεζουέλα-Τουρκία και τι μεταφέρει είναι γνωστό, αλλά δεν έχει αποδειχθεί ακόμα από διοκτικές αρχές. Λοιπόν, μέσα σε αυτά, ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν ξεκίνησε μια μεγάλη επίθεση κατά των Ιλντρίμ. Δεύτερο ζήτημα, έτερος πρωθυπουργός και ήταν και πρόεδρος του κόμματος ΑΚΕΠΕ, στον Αχμέτ Νταβούτογλου, δύο μέρες πριν του γάμου του γιού του, τον έστειλε η κλήτευση να απολογηθεί σε εισαγγελία για μια κουβέντα που είχε πριν 5 χρόνια. Και είχε πει βεβαίως, είχε επιτεθεί άμεσα στον πρόσφυγο Ερντογάν, λέγοντας έκανε το γαμπρό του υπουργό, θησάβρισε σε όλη αυτή την περίοδο και έχουν αναμειχθεί στο, δεν είπε λάθος εμπόριο βεβαίως, στο εμπόριο πετρελαίου, το οποίο εγώ τώρα τονίζω, πετρέλαιο το είχαν κατακλέψει από Ουράκ και από Συρία μέσω ISIS και αυτό το ζήτημα από ό,τι ξέρουμε η Τουρκική Δημοκρατία καταδικάστηκε από διεθνή δικαστήρια να πληρώσει πρόστιμο και αποζημίωση ύψος 4 δισεκατομμυρίων. Βέβαια, αυτά θα τα πληρώσει ο λαός από την εφορία. Όμως οι εισπράξεις πήγαν στους γαμπρούς, στο γαμπρό και στο πεθερό των οικογένειας Ερντογάν. Από την άλλη πλευρά, ο Μανσούρ Γιαβάς, ο έτερος μετά από τον Μητροπολιτικό Δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης, ο Μανσούρ Γιαβάς που είναι και αυτός Μητροπολιτικός Δήμαρχος της Άγκυρας, που υπόκειται στο ΤΖΚΕΠΕ, οι ρίζες του ήταν σε εθνικιστικά κόμματα, το οποίο μετά είχε εκλεγεί από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα ΤΖΚΕΠΕ, Μητροπολιτικός Δήμαρχος της Άγκυρας, επισκέφθηκε τον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν και είπε ότι οι πολιτικές εξελίξεις δεν είναι προβλέψιμες και πρέπει το κράτος να λειτουργεί. Βεβαίως, ο Ζιουδεφέλ με το νέο κόμμα Γενή Παρτί δεν κριτήκαρε αυτή τη στέση του Μανσούρ Γιαβάς που πήγε και πλαισίωσε τον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, διότι το ίδιο είχε κάνει και ο Αχμέτ Νταβούτογλου πριν 2 μήνες και μετά 2 μήνες, 2 μέρες πριν από την γάμο του γιού του, κλητεύτηκε να λογοδοτήσει σε εισαγγελικές αρχές. Υπάρχει ένα κλίμα μεγάλο το οποίο λένε ότι όλες αυτές οι πράξεις είναι για να μπορέσει να σκεπασεί ή να πάει στη δεύτερη μοίρα για τα οικονομικά μεγάλα προβλήματα που ζει η Τουρκία και μπαίνει σε οικονομικές

0: αντιεξόδους μέσα στην Τουρκία. Βεβαίως, το άλλο ζήτημα είναι ότι εάν στις πρώτες εκλογές χάσει το ΑΚΕΠΕ, το οποίο το ΑΚΕΠΕ ως κόμμα επισκοπού ιδρυόμενο και όχι ιδεολογικό κόμμα, όπως ο ΑΝΑΠ του ΕΖΑΛ, θα χαθεί από την επικαιρότητα, όπου τότε η οικογένεια Ερντογάν, και μιλάμε για γαμπρούς και τα λοιπά, θα δεχθεί πάρα πολύ μεγάλη επίθεση. Αλλά όλες οι πράξεις του Ερντογάν για να δείξει στο λαό του ότι κοίτα, εγώ είμαι ένας δίκαιος και κυνηγώ και τους δικούς μου, όλες αυτές οι πράξεις του Ερντογάν είναι στην πραγματικότητα να ξαναβγεί το ΑΚΕΠΕ, διότι θα δεχθεί πάρα πολύ μεγάλη επίθεση και υπενθυμίζω βεβαίως και τις επιθέσεις που έκανε η πτέρυγα Ερντογάν στα θρησκευτικά τάγματα, το οποίο συνεχίζονται οι αποκαλύψεις, οι οικονομικά σκάνδαλα αυτών των τάγματων. Αυτή τη στιγμή βεβαίως έχουμε και μια μεγάλη πολιτική εξόρμηση των εθνικιστικών κομμάτων, διότι εκτός του ΜΚΕΠΕ που έχουμε πει το ρόλο του, έχουμε στη Βουλή το Büyük Birlik Partisi, έχουμε το İYİ, έχουμε και το ΖΑΦΕΡ. Δηλαδή έχουμε άλλα τρία κόμματα εθνικιστικά και άλλα τόσα υπάρχουν, το οποίο δεν αντιπροσωπεύονται στη Βουλή. Εάν γίνει και ένα συνασπισμός εθνικιστικών κομμάτων, οι οποίοι είναι αντίθετοι στο ΜΚΕΠΕ, τότε μαζί με το νέο κόμμα του ΕΖΕΛ θα μπορέσουν να νικήσουν και να χτυπήσουν άνετα το ΑΚΕΠΕ που συνεργάζεται με το πάρα πολύ κουτσουρεμένο ΤΖΕΚΕΠΕ του Χρυσταρόγλου. Εδώ βεβαίως το κλειδί πάλι και ευτυχώς ή δυστυχώς για πάρα πολλούς στην Τουρκία το κρατάνε οι Κούρδοι. Και από ό,τι έγινε γνωστό ότι έρχεται μήνυμα από το Ιμραδό, από την Καλόλυμνο, από τον Εντζελάν, ο οποίος δεν διατίθεται να εγκαταλείψει την Τινίσο, ό,τι και αν γίνει θα μείνει εκεί, έστω και αν αποφυλακιστεί, από ό,τι γνωρίζουμε, τον ετοιμάζουν μια βίλα 200 τετραγωνικών μέσα στον ίδιο νησί, για να έχει και το γραφείο του να κινείται. Λοιπόν, εντολή λέει του Εντζελάν, το ΝΤΕΜ, δηλαδή το κόμμα του Ντεμίρτας, να διαλυθεί και να δημιουργηθεί ένα νέο κόμμα υπό την ονομασία Democratic Cumhuriyet Hareket Partisi, δηλαδή Δημοκρατικό Ρεπουμπλικανικό Κίνημα. Εδώ βεβαίως έχει μεγάλη σημασία ότι το κόμμα επάνω στην συντομευτική ονομασία της θα έχει τα γράμματα JHP, δηλαδή το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα που ίδρυσε ο Ατατούρκ, ο Κεμάλ. Και αυτό είναι ένα πολύ ωραίο πολιτικό παιχνίδι σε βάση
1: Μάλιστα.
0: εντυπώσεων.
1: Ωραία.
0: Από την άλλη πλευρά, αποφυλακίστηκε ο τέος δήμαρχος του Διάρμπακερ, σύντροφος του Ντεμίρτας, που ήταν και μαζί του στο ίδιο κελί στην Ανδριανούπολη, ο Σελτσούκ Μουσρακλή, ο οποίος επισκέφθηκε τη μητέρα του Ντεμίρτας και τη μετάφερε, λέει, κάποια νέα. Αλλά βλέπουμε ότι ο Ντεμίρτας δεν πρόκειται να μπει μέσα στο νέο κόμμα, αν και έχει αυτή τη στιγμή τέσσερις εντολές, όπως και ο Καβάλο, όπως είχαμε πει, από τα δικαστήρια της
1: Τα
0: Ευρωπαϊκής
1: ευρωπαϊκά δικαστήρια
0: Ένωσης
1: Ανθρωπίνων
0: Ανθρωπίνων
1: Δικαιωμάτων.
0: Δικαιωμάτων για την απελευθέρωσή τους. Και η Τουρκία δεν τηρεί αυτή την εντολή. Θα έχει
1: Μάλιστα.
0: βεβαίως επιπτώσεις.
1: Ωραία. Να
0: Αυτά,
1: ακούσουμε και τον κύριο Λεκάκη.
0: ναι, είναι εδώ, τον βλέπω
1: Εδώ
0: απάνω.
1: είναι, εδώ.
0: Α, οκ.
1: Κάνει διάλειμμα, γράφει. Λοιπόν, κύριε Λεκάκη, τα θυμάστε τα ερωτήματα. Πρώτον, με το Ιράν έχει βγει από την επικαιρότητα και Δεν ξέρουμε τι έχει γίνει.
2: Να ξεκινήσουμε από το Ιράν ή από την Ιεμένη.
1: Πείτε, γιατί το Ιράν μάλλον πιο σύντομο θα είναι και μετά πάμε και κάνουμε την ανάλυση στην Ιεμένη.
2: Ωραία. Όσον αφορά το Ιράν, έχουμε την ανακοίνωση από την Ιρανική πλευρά ότι τη Δευτέρα θα συναντηθούν το Ιράν με το Ομάν. Στο Ομάν θα φιλοξενήσει και οι εκπρόσωποι από τις άλλες χώρες του Περσικού κόλπου. Θα ανακοινωθεί ένα πλαίσιο διέλευσης για τα στενά Χορμόζ. Θα γίνει αυτή η ανακοίνωση, η συμφωνία αυτή έχει γίνει μεταξύ των δύο, αλλά για λόγους νομιμοποίησης, αποδοχής, έχουν προσκληθεί και οι υπόλοιπες παράκτιες χώρες του Περσικού κόλπου. Το Ιράν, αυτό που λένε τα Ιρανικά μέσα, αν μπορείτε να βάλετε και τον χάρτη τον τελευταίο για τα στενά Χορμόζ, τι διαραίουν τα Ιρανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, λένε ότι αυτή η συμφωνία θέτει ένα προσωρινό πλαίσιο διέλευσης των στενών. Δεν θα εφαρμοστεί όμως, παρόλο που θα υπογραφεί, θα εφαρμοστεί, λένε οι Ιρανοί, υπό την προϋπόθεση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό και τις κυρώσεις τους, τον οικονομικό αποκλεισμό. Τα Ιρανικά μέσα μάλιστα λένε ότι υπάρχουν 7 Ιρανικοί όροι προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, τις οποίες πρέπει να εκπληρώσουν προκειμένου να τεθεί σε εφαρμογή η συμφωνία που πρόκειται να υπογραφεί πάντα σύμφωνα με τις Ιρανικές ανακοινώσεις τη Δευτέρα στο Ομάν, παρουσία των εκπροσώπων των άλλων παράκτιων χωρών του Περσικού κόλπου. Τώρα, τι λένε τα Ιρανικά μέσα. Λένε, όπως βλέπετε και εδώ, ότι η είσοδος στον Περσικό κόλπο, το βλέπετε και στον χάρτη εδώ, το inbound traffic, θα γίνεται από τα Ιρανικά χωρικά ύδατα. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό, δηλαδή θα είναι από το πλήρη έλεγχο του Ιράν. Αυτό λένε οι Ιρανοί ότι περιλαμβάνει η συμφωνία. Η έξοδος από τον Περσικό κόλπο, δηλαδή τα πλοία, τα φορτωμένα πλοία που πάνε προς τις αγορές για εξαγωγή, θα περνούν και από τα Ιρανικά χωρικά ύδατα και προς την έξοδο, όπως βλέπετε το βελάκι, το outbound traffic, θα περνούν και από τα χωρικά ύδατα του Ομάν. Τα Ιρανικά μέσα λένε ότι παρόλα αυτά θα είναι υπό ο διακανονισμός και της εισόδου και της εξόδου θα γίνεται από το Ιράν. Αυτό λένε τα Ιρανικά μέσα, είναι σημαντικό αυτό, να το δούμε αυτό τη Δευτέρα. Τώρα, αυτή την εβδομάδα και παραπάνω τις τελευταίες 10 μέρες βλέπουμε ότι το Ιράν έχει κλιμακώσει τα αντίπεινά του προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτές τις τελευταίες μέρες στοχοποιούν tankers του Ιράν, δεν στοχοποιούν τις τελευταίες 10 μέρες ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν. Ο λόγος νομίζω είναι ξεκάθαρος. Θεωρούν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, αν πλήξουν τα τάνκες, δεν θα επηρεαστεί η διεθνής τιμή του πετρελαίου το ίδιο εάν κτυπούσαν ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν. Το Ιράν όμως από τη μεριά του βλέπουμε ότι απαντάει πολύ πιο σκληρά τις τελευταίες 10 μέρες, 2 εβδομάδες περίπου. Δηλαδή δεν αρκείται στο να ανταποδίδει αναλογικά, σηκώνει, υψώνει την κλίμακα της ανταπόδοσης. Συγκεκριμένα οι Ηνωμένες Πολιτείες κτύπησαν 5 εμπορικά tankers του Ιράν, εκ των οποίων το ένα μάλιστα βυθίστηκε. Το Ιράν απάντησε, χτύπησε, έπληξε τάνκερ στον Περσικό κόλπο και κοντά στο κόλπο του Ομάν, αλλά απάντησε και σε αμερικανική βάση στην Ιορδανία, όπου σύμφωνα και με παραδοχές των αμερικανικών μέσων, το Ιράν προκάλεσε ζημιά σε περίπου 8 F-15 οι οποίες λένε τα αμερικανικά μέσα ότι αποκαταστάθηκαν και καταστράφηκε ένα φτερό πλήρως ενός A-10 Thunderbolt. Παράλληλα το Ιράν κτύπησε και πολεμικά πλοία των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Wall Street Journal λένε ότι ήταν πολύ κοντά να κτυπήσουν. Το Ιράν λέει ότι προκάλεσαν ζημιές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η CENTCOM το διαψεύδει, αλλά η Wall Street Journal λέει ότι το Ιράν, που τις τελευταίες 10 μέρες έχει επιχειρήσει 3 φορές να χτυπήσει πολεμικά πλοία των Ηνωμένων Πολιτείων. Έφτασε αρκετά κοντά στο να πετύχει τον στόχο. Αναλύει κιόλας ότι το Ιράν χρησιμοποιεί καλύτερες τεχνολογίες αντιπλοϊκούς πυράβλους. Αυτό είναι μια αναβάθμιση των Ιρανικών επιχειρήσεων, διότι προηγουμένως το Ιράν απέφευγε να κτυπά τα πολεμικά πλοία των Ηνωμένων Πολιτειών, χτυπούσε τις βάσεις και χτυπούσε tankers και πλοία. Βλέπουμε το Ιράν αναβαθμίζει. Γιατί αναβαθμίζει το Ιράν, θα αναρωτηθεί κανείς. Διότι στο Ιράν αυτό που αντιλαμβάνομαι εγώ είναι ότι θεωρούν ότι έχουν ένα σύντομο παράθυρο ευκαιρίας, ένα σύντομο παράθυρο ευκαιρίας μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θεωρούν ότι ο πρόεδρος Τραμπ είναι ευάλωτος πολιτικά, είναι ευάλωτος σε πολιτικό κόστος. Θεωρούν ότι και να ρισκάρουν, να είναι πιο τολμηροί οι Ιρανοί, θεωρούν ότι ο Τραμπ δεν θα διακινδυνεύσει ένα γενικευμένο πόλεμο ως απάντηση ή πολύ σκληρά αντίπεινα μέχρι τις εκλογές, φοβούμενος το πολιτικό κόστος. Παράλληλα, το Ιράν με αυτά τα κτυπήματα, πέρα το ότι θέλει να αυξήσει το κόστος, έχει και το στόχο να ανεβάσει τις τιμές του πετρελαίου. Το Ιράν ξέρει ότι ανεβάζοντας τη διεθνή τιμή του πετρελαίου, δηλαδή με επιθέσεις σε tankers στην περιοχή, γνωρίζει ότι αυτό έχει άμεσο αντίκτυπο και στον Τραμπ για τις ελπίδες του για τα δύο σώματα του Κογκρέσου. Διότι nice. Βλέπουμε ότι οι τιμές...
1: Πάμε στο σκούτι τώρα.
2: Να το κλείσω αυτό. Οι τιμές στις Ηνωμένες Πολιτείες κατέγραψαν ρεκόρ στα καύσιμα. Ξεπέρασε τα 6 δολάρια το γαλόνι. Είναι τιμή ρεκόρ. Υπάρχει θυμός στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως γνωρίζετε ότι η τιμή των καυσίμων στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι από τα πιο σημαντικά ζητήματα που απασχολούν το μέσο Αμερικανό. Είναι από τα πιο σημαντικά. Είναι ένας τρόπος για να χάσει κάποιους ψηφοφόρους, η ακρίβεια. Αυτό το αντιλαμβάνεται ο Τραμπ και ότι τώρα προεκλογικά τάζει λαγούς και πετραχίλια ότι θα δώσει σε κάθε ενήλικα Αμερικανό επιδόματα 5.000, είχε υποσχεθεί όμως και για ένα ανάλογο και προηγουμένως για τους δασμούς, αλλά δεν το έκανε ποτέ.
1: Πώς να το σκεφτεί λίγο και ο Μητσοτάκης. Και ο Μητσοτάκης, αν δώσει από 5.000, μπορεί να πάρει τις
2: εκλογές. Ακριβώς. Τώρα υπόσχεται τα πάντα εν ώψη εκλογών. Φαίνεται ότι έχει ένα άγχος. Οι δημοσκοπήσεις δεν είναι καλές. Το Ιράν το ξέρει αυτό. Θέλει να επηρεάσει κατά το δυνατόν τις εκλογές. Το έχει κάνει κατά το παρελθόν, έχει επηρεάσει προεδρικές εκλογές στην ήττα του Τζίμι Κάρτερ έναντι του Ρέιγκαν, όπου οι Ιρανοί επίτηδες δεν απελευθέρωναν τους ομήρους, ενώ είχαν λίγο πολύ έρθει σε συμφωνία μέχρι να ορκιστεί ο Ρέιγκαν. Τώρα, αυτό είναι όσον αφορά το Ιράν. Είπατε και λίγο για το Ιράν. Ναι, βλέπουμε τώρα ότι το Ιράν φυσικά πλήττεται οικονομικά από τον αποκλεισμό, δεν υπάρχει αμφιβολία. Το νούμερο ένα πρόβλημα στο Ιράν είναι η ακρίβεια. Υπάρχει πολύ σημαντικό θέμα ακρίβειας. Οι τιμές έχουν εκτοξευθεί, ειδικά στα τρόφιμα. Βέβαια, κάτι δημοσιεύματα από αναξιόπιστες πηγές που θα λέγαμε είναι και ιδιαίτερα έχουν κάθε λόγο να δείχνουν μια κατάσταση στο Ιράν ότι παραπέει και έχουν κάθε συμφέρον να το κάνουν. Δεν επιβεβαιώνονται από πηγές που έχω. Ναι, υπάρχει δυσαρέσκεια για την ακρίβεια, αλλά δεν υπάρχει ότι υπάρχει πείνα. Αλλά ναι, δεν είναι βιώσιμο αυτό. Και να πω και κάτι τελευταίο για την Τουρκία. Η Τουρκία, όπως έχω πει σε άλλες μου παρεμβάσεις, ναι, θέλει να είναι ένας ανεξάρτητος δρόν, είναι ενταγμένη στην δυτική αρχιτεκτονική ασφαλείας μέσω του ΝΕΙΤΟ, αλλά ταυτόχρονα στις δύσκολες στιγμές επιλέγει το δυτικό στρατόπεδο. Στην προκειμένη περίπτωση στο Ιράν είδαμε για τις κυρώσεις που ανακοινώθηκε σε μια τουρκική τράπεζα να είναι μια κερδοφόρα επιχείρηση παράκαμψη των κυρώσεων και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα πολλές τράπεζες εμπλέκονται και στο Ιράκ είναι μια κερδοφόρα επιχείρηση για τις γειτονικές χώρες το να συνδράμουν στην παράκαμψη των κυρώσεων. Αυτό που έγινε με την Τουρκία είναι ότι η Τουρκία φαίνεται ότι έχει συμμορφωθεί πάρα πολύ με τις αμερικανικές κυρώσεις οικονομικού αποκλεισμού. Οι τουρκικές αεροπορικές εταιρείες έχουν διακόψει τις πτήσεις στο Ιράν, έχουν διακόψει τις πτήσεις και επίσης βλέπουμε ότι στα σύνορα, τα χερσαία σύνορα, στα συνοριακά περάσματα υπάρχει μία από τις τουρκικές αρχές προφανώς μία εντολή είναι να μειώνουν τη ροή και να την καθυστερούν υπερβολικά των Ιρανών οδηγών και υπάρχουν τεράστιες ουρές. Δεν τους αφήνουν και για το εμπόριο και δυσκολεύουν τη διέλευση των Ιρανών στα τουρκο-ιρανικά σύνορα. Είναι σημαντικό αυτό. Τώρα πάμε για το κίνημα Ανσαρουλά. Το κίνημα Ανσαρουλά που περιλαμβάνει τη φυλή των Χούθη. Η φυλή των Χούθη είναι μια φυλή που έχει τις ρίζες της στη βόρεια δυτική Ιεμένη. Είναι μια φυλή από τις Σιητικές. Είναι οι Ζαϊντίτες. Είναι ένα ρεύμα του Σιητισμού. Το κίνημα αυτό, για να το πούμε σχηματικά, έχει βάση ιστορική. Στην Ιεμένη ιστορικά υπήρχε για 1000 περίπου χρόνια ένα ημαμάτο από τον 9ο αιώνα μετά Χριστόν έως το 1970 υπήρχε ένα ημαμάτο ζαϊντίτικο στα βορειοδυτικά, σε αυτά τα εδάφη που έχει και το κίνημα Ανσαρουλά. Υπάρχει αυτή η ιστορία, υπάρχουν αυτές οι ρίζες. Το κίνημα Ανσαρουλά δεν είναι οι αντάρτες που παρουσιάζουν, ήταν κάποτε αντάρτες, τη δεκαετία του 2000, τη δεκαετία του 90. Πλέον είναι ένα κίνημα ιονή, θα λέγαμε, είναι η de facto κυβέρνηση της Ιεμένης, διότι ναι μεν ελέγχει περίπου, όπως βλέπετε στο χάρτη, το 1/3 των εδαφών της Ιεμένης, αλλά το πληθυσμό ελέγχει περίπου 70 με 80% του πληθυσμού της Ιεμένης, διότι οι πυκνοκατοικημένες περιοχές της Ιεμένης είναι στα δυτικά της χώρας. Η κεντρική Ιεμένη και η ανατολική Ιεμένη δεν είναι κατοικήσιμη, είναι το κλίμα πολύ ζεστό και είναι έρημη. Δεν είναι. Τα μεγάλα αστικά κέντρα είναι στα δυτικά. Από το 2015 το κίνημα Ανσαρουλά, στο οποίο οι Χούθη έχουν κεντρικό ρόλο, η φυλή των Χούθη, έχει καταλάβει την πρωτεύουσα της Σανά. Εν ολίγης δεν είναι κάποιοι αντάρτες, ελέγχουν το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα. Είναι ένα κίνημα που, όπως καταλαβαίνετε, ελέγχει και σουνιτικούς πληθυσμούς. Αναπόδραστα, από τη στιγμή που το 80% του πληθυσμού, 70 με 80% είναι στα εδάφη τους, έχουν και πολύ μεγάλους σουνιτικούς πληθυσμούς. Η ισορροπία, να πω γρήγορα, στην Ιεμένη.
1: Επίσημα είναι Σιητές, η ηγεσία του είναι Σιητές.
2: Η ηγεσία, θα σας πω, λένε κίνημα Ανσαρουλά και προσπαθούν να πούν ότι δεν είναι Σιητικό. Έχουν και Σουνίτες. Για παράδειγμα, τον πρωθυπουργό της κυβέρνησης, τον οποίο δολοφόνησε με βομβαρδισμούς, το Ισραήλ, θυμόσαστε, πριν κάποιους μήνες που είχε κάνει το Ισραήλ, ήταν Σουνίτης, για παράδειγμα. Έχουν συμπεριλάβει στις δομές εξουσίας τους, στα υπουργεία τους, και Σουνίτες. Φυσικά οι Σιήτες έχουν κυρίαρχο ρόλο.
0: Εμφανίζονται ως αριστεροί, να μην το ξεχνάμε. Η κυβέρνηση επίσημη Ιεμένης.
2: Θα πω για την επίσημη κυβέρνηση Ιεμένης, την επίσημη, την αναγνωρισμένη, θα πω σε λίγο. Η πληθυσμιακή ισορροπία, να σας πω πόσοι είναι οι Σιήτες και οι Σουνίτες. Είναι περίπου 45% Σιήτες Ζαϊντίτες και 55% Σουνίτες. Η ισορροπία είναι κοντά. Τώρα, για να πω για την επίσημη...
1: Σε όλη την Ιεμένη ή εκεί στις περιοχές...
2: Σε όλη την Ιεμένη. 33 εκατομμύρια περίπου πληθυσμό. Η αναλογία είναι 55% Σουνίτες, 45% Σιήτες. Τώρα για να πω για την επίσημη, την διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Ιεμένης, η οποία, όπως καταλαβαίνετε, ελέγχει πολύ μικρό πληθυσμό, έναν πάρα πολύ μικρό πληθυσμό.
1: Από ποια είναι η πρωτεύουσα που βρίσκεται, Μαρίμπ.
2: Όχι, Μαρίπ είναι η περιοχή. Στο Άντεν είναι. Στο Άντεν είναι το κύριο ορμητήριο, θα λέγαμε, της διεθνούς αναγνωρισμένης κυβέρνησης. Η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση, να σας πω σχηματικά τι είναι. Σχηματικά είναι, είχε γίνει στα πλαίσια της Αραβικής Άνοιξης επανάσταση στην Ιεμένη. Επανάσταση που σημαίνει ότι είχε ανατραπεί ο μακροχρόνιος πρόεδρος δικτάτορας ο Σάλεχ, ο οποίος ήταν επί δεκαετίες πρώτα της Βόρειας Ιεμένης πρόεδρος και μετά την ενοποίηση της σοσιαλιστικής Νότιας Ιεμένης με τη Βόρεια Ιεμένη ήταν και πρόεδρος της ενοποιημένης Ιεμένης για δεκαετίες. Η τότε στην Αραβική Άνοιξη ανατράπηκε. Ανατράπηκε από νέους, από φοιτητές, από γυναίκες ακτιβίστρες, από φιλελεύθερους, από αριστερούς και από τους Χούθη. Στο τέλος της Επανάστασης προσπάθησε να την καπελώσει το τοπικό παρακλάδι των αδελφών μουσουλμάνων, το κόμμα Αλ-Ισλά. Το Αλισλά όμως ήταν μέρος του συστήματος Σάλεχ. Ήταν η συστημική αντιπολίτευση. Ο Σάλεχ είχε δώσει ευλογίες του να δημιουργηθεί στο καθεστώς του μία αντιπολίτευση, βέβαια κατόνομα αντιπολίτευση, για να δημιουργήσει μία, ας πούμε, στο διεθνώς μία περισσότερη νομιμοποίηση. Το Αλισλά υποφελούνταν από το σύστημα Σάλεχ επί δεκαετίες. Αλλά όταν είδε ότι οι μέρες του Σάλεχ ήταν μετρημένες, ενώ στην αρχή ήταν πολύ ποτομικό στις εξεγέρσεις και τις διαδηλώσεις, δεν τις στήριξε ανοιχτά, έλεγε για μεταρρυθμίσεις, αλλά μείνει ο Σάλεχ. Όταν είδε ότι ο Σάλεχ πλέον ήταν τελειωμένος, υποστήριξε την Επανάσταση και προσπάθησε να την καπελώσει για να διεκδικήσει ένα μεγαλύτερο μερίδιο εξουσίας με το σύστημα Σάλεχ, με το βαθύ κράτος. Και τι έγινε, ήρθε σε συνεννόηση με το βαθύ κράτος του Σάλεχ, με τον αντιπρόεδρό του, με τις μυστικές υπηρεσίες στο στρατό, και έκαναν μια συμφωνία, ουσιαστικά 50-50. Μοιράστηκαν το κράτος. Δεν ενσωμάτωσαν όμως τους νέους το κίνημα Ανσαρουλά σε αυτό το διακανονισμό. Δηλαδή τις δυνάμεις που πρωτοστάτησαν στην Επανάσταση κατά του Σάλεχ, τις παραμέρισαν. Και μετά ξεκίνησε, όπως αντιλαμβάνεστε, ένας εμφύλιος πόλεμος πολύ αιματηρός και πολύ σκοτεινός. Τώρα, η επίσημη κυβέρνηση, η επίσημο διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση, τι περιλαμβάνει? Περιλαμβάνει το βαθύ κράτος του Σάλεχ. Ο Σάλεχ έχει δολοφονηθεί από τους Χούθη. Οι Χούθη τον δολοφόνησαν μέσα στον εμφύλιο πόλεμο. Είναι το βαθύ κράτος του Σάλεχ, ο ένας πόλος. Ο δεύτερος πόλος είναι οι αδελφοί μουσουλμάνοι. Το βαθύ κράτος του Σάλεχ, να πω ότι υποστηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία. Ο δεύτερος πόλος είναι το κόμμα Αλισλά, που είναι αδελφοί, παράρτημα των αδελφών μουσουλμάνων, Ισλαμιστές Σουνίτες. Υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία, παρόλο που η Σαουδική Αραβία έχει απαγορεύσει τους αδελφούς μουσουλμάνους στη χώρα τους, αυτούς τους υποστηρίζει και έχει και γραφεία. Βλέπετε τις πολιτικές πόσο ευέλικτες είναι. Υποστηρίζεται προφανώς από την Τουρκία και από το Κατάρ. Ο τρίτος πόλος είναι οι ταξιαρχίες των γιγάντων. Οι ταξιαρχίες των γιγάντων είναι αυτές οι πολιτοφυλακές, οι οποίες είναι σαλαφιστικής ιδεολογίας, είναι ακόμα πιο ακραίες ιδεολογίες και υποστηρίζονται από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Παράλληλα υπάρχουν και κάποιοι φύλαρχοι πολέμαρχοι, οι οποίοι και αυτοί είναι η επίσημη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση, δεν έχει καμία σχέση με την Επανάσταση. Είναι, θα λέγαμε, ένα σύστημα το οποίο βολεύει τις μοναρχίες της περιοχής, αυτό λίγο πολύ θέλουν. Τώρα οι Χούθη έχουν εδώ και χρόνια στήσει μια κυβέρνηση με τον περισσότερο πληθυσμό, έχουν υπουργεία, έχουν κρατικές δομές και είδαμε ότι από τον Σεπτέμβριο εξαπέλυσαν μια ευνηδιαστική μαζική επίθεση προς τα νοτιοδυτικά παράλια της Ερυθράς θάλασσας. Το έναυσμα όμως δεν ξεκίνησε από τους Χούθη, ξεκίνησε τον Ιούλιο, όταν η Σαουδική Αραβία, σπάζοντας μία εκεχηρία που υπήρχε μία εκεχηρία τα τελευταία χρόνια στην περιοχή, στην Ιεμένη, μία έθραυστη εκεχηρία, είχε συμφωνηθεί με την διαμεσολάβηση των ΗΠΑ, βομβάρδισε το αεροδρόμιο της Σανά τον Ιούλιο για να εμποδίσει την προσγείωση ενός Ιρανικού αεροσκάφους που μετέφερε μία αποστολή των Χούθη και προφανώς ίσως και Ιρανούς, που επέστρεφαν από την κηδεία του Χαμενεή, και οι Σαουδάραβες, γιατί έχουν τόσα χρόνια ναυτικό και αεροπορικό αποκλεισμό στην Ιεμένη, αποστερώντας φάρμακα, τρόφιμα κτλ., δεν ήθελαν να αφήσουν να προσγειωθεί αυτό το αεροπλάνο και βομβάρισαν λίγο πριν προσγειωθεί τον αεροδιάδρομο. Βέβαια, το αεροσκάφος το Ιρανικό προσγειώθηκε στη Χοντέιντα τελικά. Οι Χούθια τότε ανακοίνωσαν ότι απαντάνε με αποκλεισμό στον αποκλεισμό. Λένε πλέον δεν ανεχόμαστε πλέον τόσα χρόνια έναν αποκλεισμό αεροπορικό ναυτικό και είπανε ότι ως απάντηση πλέον επιβάλλουμε και εμείς έναν αποκλεισμό στη Σαουδική Αραβία. Δηλαδή άρχισαν να χτυπούν εμπορικά πλοία, τάνκερ, σαουδαραβικά στην Ερυθρά Θάλασσα και να χτυπούν πάνω από το αεροδρόμιο, τα αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας. Αυτό μετά ξεκίνησαν να οργανώνονται και οι πολιτοφυλακές που είναι εναντίον των Χούδη στην Ιεμένη, οι οποίες υποστηρίζονται, όπως ξέρετε, από τη Σαουδική Αραβία, κάποιες από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, κάποιες από το Ισραήλ, βρέθηκαν κάποιες από τις Ηνωμένες Πολιτείες και άρχισαν και αυτές να οργανώνονται. και έκαναν μία επίθεση, προσπάθησαν να αναχαιτήσουν την προέλαση που έκαναν τώρα το Σεπτέμβριο οι Χούθοι στα νοτιοδυτικά παράλια της Ερυθράς Θάλασσας, για να ολοκληρώσουν τον έλεγχό τους οι Χούθοι στα παράλια της Ερυθράς Θάλασσας και να ελέγξουν ολοκληρωτικά τα στενά Μπαπ Ελμαντέπ, άνοιξαν πολλά μέτωπα για να αποσοβήσουν την προέλαση. Άνοιξαν μέτωπα και κοντά σε γειτονικές επαρχίες της Σανά. Οι Χούθοι όμως, οι Χούθοι είναι ένα μέρος του κινήματος Ανσαρουλά, απέκρουσαν αυτά τα πολλά μέτωπα που ανοίχτηκαν. Παράλληλα, οι Σαουδάραβες έκαναν αδυσόπιτους βομβαρδισμούς, εκατοντάδες βομβαρδισμούς με μαχητικά αεροσκάφη. Παρόλα αυτά, το κίνημα Ανσαρουλά κατόρθωσε να κάνει μια θεαματική επέλαση και να ολοκληρώσει τον έλεγχο όλων των δυτικών παραλίων της χώρας, που είναι η Ερυθρά Θάλασσα. Αυτό που βλέπετε εδώ στο χάρτη, και κατέληξε και να καταλάβει και νησιά στην Ερυθρά Θάλασσα, που βλέπετε, ακόμα και ένα νησί στρατηγικό, που είναι ακριβώς αυτό ακριβώς εδώ το νησί, που ουσιαστικά από εκεί περνάει η κίνηση από τα στενά Μπαπ Ελμαντέπ. Ακριβώς αυτό το νησί. Φαίνεται ότι οι πολιτοφυλακές που ήταν απέναντι αποσύρθηκαν άτακτα, υπήρχαν πάρα πολλές λιποταξίες, παρατηρήθηκαν πάρα πολλές λιποταξίες. Ένας λόγος λένε ότι αυτές οι πολιτοφυλακές που είναι κατά τον Χούδη, όπως είπα, είναι ετερόκλητες, συγκρούονται και μεταξύ τους, έχουν συγκρούσει και μεταξύ τους, είναι και ένας λόγος που ιτήθηκαν τόσο θεαματικά τις τελευταίες ημέρες. Αυτό πλέον είναι μια γεωπολιτική καταστροφή για τη Σαουδική Αραβία, όπως αντιλαμβάνεστε, και εν γέννη για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Χούθοι πλέον μπορούν να ελέγχουν καλύτερα τα στενά Μπαπ Ελμαντέπ, μπορούν πιο αποτελεσματικά να έχουν ένα διαπραγματευτικό χαρτί προς τη Σαουδική Αραβία. Θέλουν η Σαουδική Αραβία να αναγκαστεί να άρει τον αποκλεισμό τον ναυτικό και τον αεροπορικό για την Ιεμένη. Παράλληλα, η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι έχει σταματήσει η λειτουργία του αγωγού Ανατολής Δύσης, στο έδαφος του πετρελαϊκού αγωγού. Αυτός ο αγωγός είναι πλέον η κύρια εναλλακτική της Σαουδικής Αραβίας να εξάγει από την Ερυθρά Θάλασσα πετρέλαιο, διότι το Ιράν έχει ουσιαστικά σταματήσει αυτή την επιλογή από τον Περσικό κόλπο. Δέχτηκε πλήγματα αυτός ο αγωγός. Η Σαουδική Αραβία έλεγε ότι η επίθεση ήρθε από τα εδάφη του Ιράκ, υπονοώντας τις Ιρακινές πολιτοφυλακές, τις Σιητικές, που είναι φιλικά διακείμενους προς το κίνημα Ανσαρουλά και το Ιράν. Αυτές το διαψεύδουν. Η Σαουδική Αραβία είναι σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση. Ο Μπεν Σαλμάν έχει κάνει πολλά λάθη επάνω στο θέμα της Ιεμένης. Ξεκίνησε αυτό, όπως είπα, τον Ιούλιο, γνωρίζοντας όμως ότι η χώρα του είναι πολύ ευάλωτη στα αντίπεινα του κινήματος Ανσαρουλά. Αυτό αποδείχτηκε στα χρόνια του εμφυλίου πολέμου, όπου αναγκάστηκε ουσιαστικά να κάνει μια εκεχηρία, αλλά ξεκίνησε πάλι το καλοκαίρι αυτό το μέτωπο, το οποίο βέβαια ο υπολογισμός του δεν ήταν ορθός. Έχουμε και την πληροφορία ότι παρακάλεσε δύο φορές τον Τραμπ να επέμβει υπέρ του για να σταματήσει να αναχαιτήσουν την προέλαση των Χούθη προς τα νότια. Είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη για τον άξονα της αντίστασης. Ο άξονας της αντίστασης, για να το πούμε, δεν είναι ένας άξονας που είναι... Αυτός είναι ακριβώς ο αγωγός Ανατολής Δύσης που καταλήγει στο λιμάνι Γιανμπού. Είναι εκτός λειτουργίας. Αυτή τη στιγμή η Σαουδική Αραβία δεν έχει εναλλακτική... Εντάξει, προφανώς δεν έχει την εναλλακτική αυτή. Αυτό είναι τρομερό πλήγμα. Η Σαουδική Αραβία είναι ένα rentier state, εξαρτάται πλήρως από τα πετρελαϊκά έσοδα. Φυσικά έχει και αποθέματα, είναι μια πολύ πλούσια χώρα. Αλλά αυτό δημιουργεί ζητήματα, έχουν μειωθεί τα έσοδα. Ο άξονας της αντίστασης βλέπουμε ότι δεν είναι τόσο εύκολα να κατατροποθεί. Ο άξονας της αντίστασης εκφράζει κάποια αιτήματα των λαών της περιοχής. Αυτό πρέπει να το πούμε. Δεν είναι αυτό που λένε πληρεξούσιοι, φυτευτοί, που δεν έχουν καμία σχέση με τα εδάφη που βρίσκονται. Όπως είπα προηγουμένως, το κίνημα Ανσαρουλά και οι φυλοί των Χούθη έχουν ρίζες στην κοινωνία, τη βορειοδυτική κοινωνία της Ιεμένης. Πολύ βαθιές ρίζες. Έχουν ένα κομμάτι σημαντικό τους υποστηρίζει, όπως και στο Ιράκ αντίστοιχα. Και βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι το Ιράν, το σχέδιο του Ιράν, το αμυντικό σχέδιο του Ιράν λειτουργεί ομολογουμένως πολύ καλά. Η τιμή του πετρελαίου έχει αυξηθεί, έχει ξεπεράσει το τελευταίο φορά που είδα τα 107 δολάρια το Brent. Όλα αυτά ασκούν πίεση στην παγκόσμια οικονομία και βλέπουμε ότι το Ιράν έχει τα προβλήματά του, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει πιθαναγκαστεί σε υποχωρήσει.
1: Και πολεμάει, το σημαντικό είναι ότι πολεμάει με την ισχυρότερη δύναμη του κόσμου, ίσως είναι η ισχυρότερη δύναμη στην ιστορία της ανθρωπότητας.
2: Και λοιπόν, προηγουμένως και με το Ισραήλ παράλληλα.
1: Και με το Ισραήλ. Και παράλληλα με το Ισραήλ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Λεκάκη.
0: Να προσθέσω ευχαριστώ δύο πολύ. Μικρά πραγματάκια.
1: Να προσθέσετε.
0: Τελευταίες εξελίξεις αυτή την εβδομάδα ήταν η δήλωση του Πακιστάν ότι θα στηρίξει τη Σαουδική Αραβία στο πόλεμο με Ιράν. Ενώ δεύτερη μικρή λεπτομέρεια, Χούθη εναντίον Σαουδική Αραβία είναι η μεγάλη αδίκηση των Ηνωμένων Εθνών, επειδή γίνεται πόλεμος μεταξύ οργανωμένης χώρας με οργάνωση, όπως δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες Αλ-Κάιντα. Γι' αυτό είχαν γίνει και τότε, και βλέπω και τώρα συνεχίζονται, μεγάλες κουβέντες για να θεσμοθετηθεί η αντίδραση ένθιαν κακήθεν, αλλά δυστυχώς δεν έχουν καταλήξει. Αυτά τα δύο. Δεν ξέρω αν έχει κάποιο κάτι να πει ο Αλέξης.
2: Να πω κάτι σύντομα, γιατί μου έδωσε μια πολύ ωραία γέφυρα ο κύριος Κυρατζόπουλος για το σύμφωνο της ΜΕΚΑ. Ναι, υπήρχε αυτή από τουρκικές πηγές, το διάβασα και εγώ, από πηγές ότι το Πακιστάν το σκέφτεται και μετά κάποιες δηλώσεις του Υπουργού Αμήνης του Πακιστάν, αλλά οι τελευταίες αναφορές είναι ότι το Πακιστάν, τώρα βλέπουμε 180 μοίρες, είναι διστακτικό. Και η Τουρκία. Γιατί είναι διστακτικές αυτές οι δύο χώρες, θα μπορούσαμε να πούμε. Γιατί είναι διστακτικές. Υπενθυμίζω ότι ο Ερντογάν το 2015 είχε υποστηρίξει τον διεθνή συνασπισμό της Διεθνή Αραβικό Συνασπισμό της Σαουδικής Αραβίας, που άρχισε τους βομβαρδισμούς στην Ιεμένη, οι οποίοι προκάλεσαν και ο αποκλεισμός χολέρα και λοιμό στην Ιεμένη. Μιλάμε για τραγικές καταστάσεις. Τότε το είχε υποστηρίξει ο Ερντογάν. Τώρα ο Ερντογάν σκέφτεται και το πολιτικό κομμάτι. Πώς μπορεί να δικαιολογήσει στους πολίτες του, όπου υπάρχει αρκετή δυσαρέσκεια για τη στάση του στη Γάζα, η οποία είναι μόνο στα λόγια αλλά μηδέν στη πράξη, πώς μπορεί να δικαιολογήσει να εμπλακεί στρατιωτικά στην Ιεμένη και όταν δεν έχει κάνει τίποτα για τη Γάζα. Όπως αντιλαμβάνεστε, το πολιτικό κόστος για εκείνον και το κόμμα του θα ήταν ιδιαίτερος μεγάλο. Πιέζεται από τα δεξιά, από τον Φατίχ Ερμπακάν, τον ιό του Ερμπακάν, αλλά και από τα αριστερά, για τη στάση του ευρύτερα. Πώς θα το δικαιολογήσει το λαό του ότι ναι, δεν κάνει τίποτα για τη Γάζα, αλλά αμέσως κάνει με την Ιεμένη, όπου είναι στο ίδιο στρατόπεδο με τις ΗΠΑ. Νομίζω στο κλίμα τώρα που είναι η τουρκική κοινωνία, που ξέρει πολύ καλύτερα ο κύριος Κυρατζόπουλος, η οποία είναι πολύ εχθρική προς την πολιτική της των ΗΠΑ και του Ισραήλ στην περιοχή, νομίζω δεν θα ήταν μια καλή πολιτική. Και ο πρόεδρος Ερντογάν έχει αποδείξει ότι είναι ένας πραγματιστής πολιτικός. Εξαιρετικά πραγματιστής και τα ζυγίζει αυτά με απόλυτη κοινικότητα. Όσον αφορά το Πακιστάν, είναι το ίδιο. Το Πακιστάν το ίδιο δεν έκανε τίποτα απολύτως για τη Γάζα. Πώς μπορεί να δικαιολογήσει μια στάση? Μπορεί βέβαια αυτό να είναι πιο διακριτικό, να είναι σε επίπεδο επιμελητίας, να είναι σε επίπεδο αεράμινας της Σαουδικής Αραβίας, διότι η Σαουδική Αραβία είναι πάρα πολύ ευάλωτη ενεργειακές της εγκαταστάσεις στα κτυπήματα του κινήματος Ανσαρουλά. Αυτό είναι κυρίως. Το κίνημα Ανσαρουλά είναι ένα κίνημα το οποίο έχει πλήξει τα συμφέροντα της Τουρκίας. Όπως είπα προηγουμένως, η πτέρυγα, η φατρία, το κόμμα που υποστηρίζει η Τουρκία είναι στην αντίπαλη πλευρά, είναι το κόμμα Αλισλά. Επίσης, το κίνημα Ανσαρουλά στον αποκλεισμό που είχε κάνει τους προηγούμενους μήνες στην Ερυθρά Θάλασσα προς το Ισραήλ, πέρα από διάφορα πλοία, είχε εκτυπήσει και κάποια πλοία συμφερόντων που συνδέονται με τον Μπεναλί Γιλντιρίμ, τον πρώην πρωθυπουργό της Τουρκίας, η οποία εταιρεία αυτή κάνει παραδόσεις στο Ισραήλ. οι Χούθοι είχαν πλήξει και είχαν κάνει και μια ανακοίνωση μάλιστα προς την Τουρκία, πολύ καυστική, ότι η Τουρκία, ας πούμε, είστε λίγο υποκριτές στη στάση σας στο θέμα της Γάζας, και είχε ενδιαφέρον αυτό. Να το έχουμε υπόψη. Είδα την ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας, έκανε μια που καταδικάζει τους Χούθοι και τα λοιπά, οκ. Έπρεπε πάλι να γίνουμε βασιλικότεροι του βασιλέως, ρητορικό ερώτημα. Προφανώς έχουμε συμμαχία με τη Σαουδική Αραβία. Το γνωρίζουμε, θα μπορούσαμε να είμαστε πιο διακριτικοί. Διότι η Σαουδική Αραβία κάνει αδυσόπιτους βομβαρδισμούς και έχει κάνει εγκλήματα πολέμου στην Ιεμένη. Πολύ σοβαρά εγκλήματα πολέμου. Και η Σαουδική Αραβία πρέπει επιτέλους να βγάλει από το μυαλό της ότι η Ιεμένη θα είναι ένας χώρος δικός της. Γιατί τόσες δεκαετίες θεωρούσε η Σαουδική Αραβία ότι η Ιεμένη είναι ένα δικό της, είναι το εγγύηση εξωτερικό της, ότι θα το ελέγχει και θα κάνει ό,τι θέλει. Αυτό πλέον τελείωσε και εκεί πατάει το κίνημα Ανσαρουλά. Το κίνημα Ανσαρουλά λέει πλέον δεν είμαστε ένα σιητικό κίνημα, το λένε και για τακτικούς λόγους, είμαστε ένα κίνημα εθνικής αντίστασης που θέλουμε να τελειώνουμε με τους μισθοφόρους των ξένων δυνάμεων, έτσι λένε τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση, και να τελειώνουμε τις επεμβάσεις των ξένων δυνάμεων. Σαουδική Αραβία, μέχρι πρώτην στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, που αποσύρθηκαν, Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ.
1: Ευχαριστώ πολύ κύριε Λεκάκη και εσάς κύριε Κυρατζόπουλε που συμμετείχατε σήμερα στην εκπομπή. Κυρίες και κύριοι, κυρίως ευχαριστούμε εσάς που μας παρακολουθήσατε και σήμερα. Ραντεβού την επόμενη Κυριακή. Να είστε καλά.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
3: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
4: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
5: Νέο θέατρο έργων. Η θρυλική φώνησα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Με τη Λιδία Κονιόρδου. Σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Από 1η Οκτωβρίου. Προπόληση ticketservices.gr.
6: Μερικές φορές ο κίνδυνος δεν προειδοποιεί. Μπορεί να μην δώσει κανένα σημάδι. Μπορεί να μεγαλώνει σιωπηλά και να μην τον αντιληφθείς. Παρά μόνο όταν είναι αργά. Ο καρκίνος του νεφρού δεν παρουσιάζει πάντα συμπτώματα.
7: Όταν όμως διαγνωστεί νωρίς,
8: μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά.
7: Μη γυρνάς την πλάτη στον καρκίνο του νεφρού.
8: Αν είσαι άνω των 50 ετών, μίλα σήμερα με τον γιατρό σου.
6: Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του νεφρού. Μια πρωτοβουλία της Ipsen. Με την αιγίδα της εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας.
9: Ο Billy Cobham, live στη Θεσσαλονίκη. Ο πρωτοπόρος της Jazz Fusion και ένας από τους κορυφαίους drummer όλων των εποχών, την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Με καριέρα δίπλα σε θρύλους όπως Miles Davis και Chick Corea, έρχεται στη Θεσσαλονίκη για μία βραδιά δεξιοτεχνίας και αυθεντικής jazz. Billy Cobham Quintet. Μία παραγωγή στο πλαίσιο των 61ων Δημητρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης. Προπόληση Ticket Services.
10: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
11: Κύριε Παπαδημητριάδη, καλημέρα.
12: Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να το εξηγήσω, γιατί καταλαβαίνω ότι ο κόσμος, η κοινή γνώμη, βρίσκεται σε μια μεγάλη σύγχυση πλέον με όλα αυτά που συμβαίνουν. Και νομίζω ότι ο πολίτης δεν νιώθει πάρα πολύ ασφαλής να πηγαίνει στο γιατρό του τελικά. Έχει λοιπόν μεγάλη σημασία να προσπαθήσει εδώ η θεσμική αυτή ραστόνη να σταματήσει και να ασχοληθούν με σοβαρότητα οι αρμόδιοι φορείς στο πώς πρέπει να ελέγχουν οι υπηρεσίες υγείας οι οποίες παρέχονται εκεί έξω ανεξέλεγκτα. Και μιλάμε για βιοσυντονισμούς και ενεργειακές ηλεκτροδιαγνωστικές μεθόδους, τεστ τροφικής δυσανεξίας με αμφισβητούμενα μέσα, μιλάμε για ηριδολογία όπου με την ήριδα του ματιού μπορεί να αντιληφθεί υποτίθεται ο λειτουργός νοσήματα γενετικά. Πράγματα τα οποία είναι ολότελα ψευδοεπιστημονικά, δεν έχουν την παραμικρή επιστημονική τεκμηρίωση, παρόλα αυτά προσφέρονται και μάλιστα ευρύτατα στην ελληνική αγορά υπηρεσιών υγείας και ο κόσμος που δεν είναι σε θέση να τα γνωρίζει, να γνωρίζει τι ισχύει και τι δεν ισχύει, βλέποντας στην εποχή μας το ταμπελάκι του γιατρού μπορεί να τα εμπιστευτεί αυτά. Γιατί δεν είμαστε στην εποχή της Αθανασίας του Εγάλαιο και του νερού, του καματερού, που ήταν απατεώνες και επιτίδη μη σχετική με το ιατρικό λειτουργήμα. Τώρα έχουμε πραγματικούς γιατρούς, οι οποίοι είναι περίπου γιατροί και κάνουν αυτή τη δουλειά.
11: Κύριε Παπαδημητριάδη, θέλω αρχικά, γιατί ήδη μας δώσατε το κεφάλαιο, τη χωρία στην οποία έχετε ασχοληθεί, θέλω να σας ρωτήσω, δεν είχε λίγο παράδοξα ένας άνθρωπος, ένας γιατρός, εσείς, να κάνετε μια δουλειά που θα έπρεπε αρμόδιες ελεγκτικές αρχές να την κάνουν χρόνια τώρα, ιδίως μετά την κατάργηση του Σώματος των Επιθεωρητών Υγείας από το 19, διότι σήμερα πληροφορούμε ότι υπάρχουν στοιχεία ότι πάνω από 15.000 με πολλά ερωτηματικά ιατρία με ανάλογες προσφερόμενες υπηρεσίες, δεν θα τις πω θεραπείες, λειτουργούν μόνο στην Αθήνα, από τα οποία έχουν ελεγχτεί με το ζόρι τα 600. Δεν λέει κάτι αυτό ότι ένας άνθρωπος παίρνει αυτή την πρωτοβουλία και μπράβο σας, αλλά την ίδια ώρα δεν υπάρχει θεσμικά ένα φίλτρο?
12: Θα σας πω ότι επειδή αυτή η θεσμική ραστόνη είναι ιδιαιτέρως ενοχλητική και μυστήρια και κρατάει πολύ καιρό και υπάρχει αυτή η δικαιολογία ότι είναι πάρα πολλά τώρα τα ιατρία, είναι 15.000 λέει εδώ ο Ιατρικός Σύλλογος του Αθηναίων στη δική μου την πόλη, πού να τα ελέγξουμε τώρα όλα αυτά τα πράγματα. Έχω την εντύπωση ότι έχει δημιουργηθεί ένα πολύ περίεργο Βατικανό. Και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να ενοχληθούν όλοι αυτοί εκεί, διότι ξέρετε, βγαίνουν με απίθανες δικαιολογίες. Λένε ότι ξέρεις, ναι, αλλά κάποιοι από αυτούς, ας πούμε, στη λίστα είναι ομοιοπαθητικοί που αναφέρονται εκεί. Και τι θα πει αυτό? Είναι η ομοιοπαθητική ιατρική ειδικότητα αναγνωρισμένη? Από πότε? Το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας, το ΚΕΣΥ, ήδη από το 2017-2018, για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά την ομοιοπαθητική, που είναι ένα ζήτημα εδώ που μας ενδιαφέρει και θα σας πω για ποιο λόγο, έχει αποφανθεί από την 266η Ολομέλειά του ότι δεν μπορεί να αποτελεί ούτε ιατρική θεραπεία, ούτε συμπληρωματική θεραπεία στην ιατρική επιστήμη. Και αυτό ισχύει βεβαίως και για τους ιατρικούς συλλόγους Μεγάλης Βρετανίας, Γαλλίας, από τη Ρωσική Ακαδημία Επιστημών, τους Αμερικανούς και πάει λέγοντας. Εμείς εδώ τη χαϊδεύουμε για πολιτικούς λόγους όμως και όχι για λόγους επιστημονικούς. Γιατί σας τα λέω αυτά? Σας τα λέω διότι εδώ το Υπουργείο Υγείας και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έδωναν την αιγίδα τους σε συνέδρια τέτοιου τύπου. Και μάλιστα με ομιλήτρια την κυρία αυτή, τη ΓΑΚΑ, την ανειδίκευτη επίορκη ιατρό στην υπόθεση Μαζονάκη. Επομένως, όλα αυτά, ξέρετε, συνδέονται κάπως μεταξύ τους. Δηλαδή, υπάρχει ένα μοσαϊκό, προσπαθώ να σας πω, αυλεψίας, ας το πούμε χαριτωμένα, αυλεψίας για πολλά χρόνια, που έχει δώσει τη δυνατότητα να ξεφυτρώσουν όλα αυτά τα κέντρα, παύλα ιατρία, παύλα, δεν ξέρω, γραφεία, πείτε τα όπως θέλετε, που παρέχουν αυτές τις ψευδοϋπηρεσίες και εκμεταλλεύονται τον κόσμο. Με δύο επιτρέψτε μου να σας πω, επιπτώσεις. Η μία είναι άμεση. Πραγματικές βλάβες σε ανθρώπους που καταλήγουν νευροπαθείς, καταλήγουν σε εντατικές μονάδες ή νεκροί όπως ο άτυχος Γιώργος Μαζονάκης. Και το δεύτερο όμως είναι πιο ύπουλο. Είναι το κόστος ευκαιρίας, δηλαδή ο άνθρωπος που καθυστερεί να λάβει τεκμηριωμένες θεραπείες, επειδή χάνει χρόνο με αυτές τις αρλούμπες.
11: Πείτε μου κάτι, είναι αυλεψία ή είναι πολιτική επιλογή? Θέλω να πω ότι τα τελευταία χρόνια ακούμε, και σωστά το αναφέρετε, πολλά συνέδρια περί ιατρικού τουρισμού, όχι έτσι όμως όπως τον φαντάζεται ο κοινός νους, αλλά με τέτοιες υποτίθεται μεγαλόστομες εξειδικευμένες υπηρεσίες με πολλές δυσνόητες εκφράσεις μπρος ή πίσω. Τι συμβαίνει, είναι αυλεψία ή επιλογή? Δηλαδή follow the money που λένε και οι Αμερικανοί.
12: Πρώτα θα σας διευκρινίσω το εξής. Αυτό είναι μια αντίληψη που νομίζω ότι την έχουμε οι περισσότεροι συνάδελφοι ιατροί. Όσοι τοποθετούνται πολιτικά σε θέσεις, ας πούμε, ηγετικές των Υπουργείων Υγείας κατά καιρούς, αυτό που προσπαθούν να κάνουν είναι να ξεμπερδεύουν με την υπουργική τους θητεία χωρίς να σπάσουν κανένα αυγό. Προσπαθούν όσο μπορούν να μην ενοχλήσουν κανέναν. Αν μπορούσαν να μην κάνουν και απολύτως τίποτα, θα ήταν αυτό το απολύτως τίποτα. Αρκεί να μην τους προκύπτουν δυστυχώς καυτές κατάρτιες κάτω από το μασκάλι. Αυτό όμως έχει δώσει και αυτή την θεσμική ραστόνη που σας είπα πριν. Και έχει επιτρέψει βεβαίως και σε πράγματα τα αναδιονύζονται για πάρα πολύ καιρό, τα οποία δημιουργούν προβλήματα. Ας πούμε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, εγώ θα σας πω. Δεν είναι δυνατόν να μην έχουμε ένα όριο στη θητεία του Προέδρου. Δεν γίνεται να έχουμε 15 πλάς χρόνια τον ίδιο Πρόεδρο. Κάτι συμβαίνει εδώ. Ξέρετε, όλα αυτά. Και δεν σας τα λέω τώρα, γιατί έχω καμία κομματική ενασχόληση στην παραμικρή αυτή τη στιγμή. Αλλά θέλω να σας πω ότι όλα αυτά δημιουργούν δυστυχώς ένα περιθώριο να γίνονται περίεργα πράγματα. Όσο περισσότερο καιρό παραμένει μια οποιαδήποτε, αν θέλετε, κατάσταση σε μια αρχή, σε μια εξουσία, δεν ξέρω πώς να το πω, για πάρα πολύ καιρό, δημιουργείται και ένα περιθώριο για περίεργες καταστάσεις.
11: Μάλιστα. Τώρα, θέλω να μου διευκρινίσετε κάτι για να πάμε πιο ειδικά. Είστε κατά των εναλλακτικών μορφών θεραπείας που διαπιστωμένα όμως δίνουν αποτελέσματα, και αναφέρομαι σε μεγάλες παγκόσμιες, όχι τάσεις, κατηγορίες, για παράδειγμα η κινέζικη ιατρική? ταπορρίπτεται σιλιβίν, διότι ο αντίλογος ο κρίσιμος εδώ θα ήταν, μα και στην λεγόμενη κανονική ιατρική έχεις πάρα πολλά προβλήματα, έχεις σφάλματα, έχεις κομπογιανίτες, έχεις αστοχίες, έχεις ιατρικά λάθη. Ή κάνετε ένα διαχωρισμό και ζητάτε με βάση αυτόν τον κατάλογο να σας πούν ποιοι είναι επιστοποιημένοι, ποιοι προσφέρουν θεραπεία, ποιοι προσφέρουν εμπόριο και ελπίδα ζωής, νεανικότητας, αντιγύρανση. Τα ξέρετε αυτά. Τι συμβαίνει
12: εδώ? Κύριε Σαχίνη, θα σας απαντήσω πάρα πολύ συγκεκριμένα σε αυτό που ρωτάτε και κάνετε καλά και το ρωτάτε. Πρώτα θα σας πω ότι στη λίστα που έχω στείλει εγώ στο Υπουργείο περιλαμβάνονται μόνο τεκμηριωμένα ως ψευδομεθοδολογίες και ψευδοθεραπείες. Παράμετροι και όχι γενικά οι εναλλακτικές ιατρικές. Ούτε καν η ομοιοπαθητική γενικά επειδή είναι ομοιοπαθητική, αλλά μόνο και μόνο επειδή στη λίστα, αυτή που υπάρχουν στη λίστα, λέω τώρα, επειδή προσφέρουν και αυτές τις ψευδοθεραπείες, τις απόλυτα τεκμηριωμένα ως ψευδοθεραπείες. Θα σας πω όμως, γιατί με ρωτήσατε, δεν υπάρχει γιατρός που θα σας πει είμαι υπέρ ή κατά της εναλλακτικής ιατρικής. Γιατί δεν είναι ένα ζήτημα προσωπικό. Είναι ένα ζήτημα επιστημονικής μεθοδολογίας. Ό,τι αποδεικνύεται μέσα από τη μελέτη ότι ωφελεί και δεν βλάπτει, όπως και ο υποκρατικός όρκος ορίζει, ενσωματώνεται έτσι και αλλιώς στην κανονική ιατρική. Ένα γρήγορο παράδειγμα τη δική μου επιστήμη. Για πολλά χρόνια θεωρούσαμε τα παρεστησιογόνα ότι είναι προβληματικά. Δεν ήθελε η ιατρική να ασχοληθεί. Με πολλές έρευνες όμως και σιγά σιγά με τρόπο μεθοδικό, είδαμε ας πούμε ότι η κεταμίνη, τη θυμάστε και από την περίπτωση της Πυρίγκου, η κεταμίνη έχει κάποια ωφέλη όταν χρησιμοποιείται με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο στην πολύ ανθεκτική κατάθλιψη. Ενσωματώθηκε στην κανονική ιατρική και σήμερα αποτελεί μια επίσημη θεραπεία. Παλιότερα θα σας την λέγαμε εναλλακτική. Δεν ήταν όμως. Βλέπετε λοιπόν ότι η ιατρική κάνει αυτά τα βήματα, αλλά τα κάνει με μεθοδολογία. Διερευνά, απορρίπτει ή κρατάει πράγματα. Συζητιόνται αυτά από όλες τις επιστημονικές ομάδες διεθνώς. Προσπαθούμε να αναπαράξουμε τα αποτελέσματα της έρευνας των συναδέλφων που γίνονται κάπου αλλού στον πλανήτη. Και τότε και μόνο τότε τα αποδεχόμαστε και υπεύθυνα λέμε στον κόσμο να τα αξιοποιήσουμε με ασφάλεια. Κάνει λάθη η ιατρική. Βεβαίως και κάνει. Αλλά τουλάχιστον υπάρχει ένας μηχανισμός ελέγχου και διορθώνει τα λάθη.
11: Θέλω να σας ρωτήσω, αυτή η κατηγοριοποίηση πόσες ομάδες καταφέρατε να συγκεντρώσετε? Μας είπατε έτσι μερικά χαρακτηριστικά, αλλά πόσες, 10, 20, 30, 300, πόσες είναι αυτές οι κατηγορίες?
12: Οι ψευδοθεραπείες είναι συνολικά γύρω στις 25, αλλά συνολικά οι εγγραφές αυτής της λίστας είναι 153 και πρέπει να σας πω ότι αυξάνονται όσο μιλάμε, γιατί πολλοί άνθρωποι που έχουν δει λίγο αυτή την κίνηση, την πρωτοβουλία, έρχονται και μας προτείνουν και πράγματα που δεν είχαν πέσει στη δική μας την αντίληψη. Μόνο όταν είναι πολύ ενδελεχής ο έλεγχός μας, υπάρχουν και 3-4 ακόμα που πρέπει να τα προσθέσουμε εν τέλει. Αλλά είναι γεγονός ότι είναι μια καλή δουλειά αυτή που έχουμε κάνει και αν μη τι άλλο μια αρχική χαρτογράφηση. Και προσέξτε με, όχι καταγγελτική, δεν είναι ο ρόλος ο δικός μου, επουδενή, να καταγγείλω εγώ τώρα υπηρεσίες ή επαγγελματίες.
11: Άρα
12: είναι
11: η στόχευση.
12: Όμως να θέσω υπόψη των αρχών που δυσκολεύτηκαν να το κάνουν, ο έναν αρχικό κατάλογο τουλάχιστον ως μπούσουλα για να διερευνήσουν με τους ελέγχους τους αν συντρέχουν λόγια εδώ πράγματι ή όχι.
11: Άρα τι ζητάτε στην πραγματικότητα?
12: Ζητούμε λοιπόν από τους αρμόδιους φορείς, το Υπουργείο Υγείας και τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, να λάβουν υπόψη τις αιτιάσεις και τη μεθοδολογία αυτής της λίστας και να κάνουν έναν έλεγχο, αν συντρέχουν αιτίες, ώστε να διερευνήσουν περαιτέρω.
11: Μάλιστα. Τώρα, κύριε Παπαδημητριάδη, θέλω να σας ρωτήσω κάτι, γιατί ζείτε μέσα στην κοινωνία και μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, το ιατρείο σας είναι και στην καρδιά της Αθήνας. Όλο αυτό το φρούτο που δεν είναι μόνο στην Αθήνα και δεν είναι μόνο στο κέντρο της Αθήνας, είναι στα νότια προάστια, είναι στα βόρεια, είναι στις λεγόμενες υψηλού εισοδήματος περιοχές σε όλη την Ελλάδα. Πώς το ερμηνεύετε? Δηλαδή εδώ φτάνουμε, όχι κέντρα αισθητικής, κέντρα καλλιντικών, τα ξέρετε, να κάνουν μέχρι και επεμβάσεις που υπόσχονται νεανικότητα, νεότητα, να ρίξουν το δίκτυο ηλικίας από αυτό που φαίνεσαι να είσαι μικρότερος, μπότοξ, κάνουν θράψη. Πώς το βλέπετε όλο αυτό το φαινόμενο?
12: Θα σας πω ότι όσο περισσότερο συμπιέζεται μια κοινωνία, το κοινωνικό σύνολο από άλλους προβληματισμούς, ας πούμε λόγω οικονομικής δυσχέρειας, λόγω της πανδημίας που προηγήθηκε, ο κόσμος ψάχνει τρόπους να νιώσει καλύτερα, να νιώσει καλύτερα με τον εαυτό του. Και αυτό έχει μελετηθεί, ξέρετε. Δηλαδή, η επιστήμη έχει αποδείξει μέσα από την έρευνα ότι οι άνθρωποι στρέφονται σε υπηρεσίες που τους βοηθούν να νιώθουν καλύτερα για τον εαυτό τους, από την κομμωτική μέχρι αυτές τις εναλλακτικές υπηρεσίες ομορφιάς, όταν συμπιέζονται και έχουν την ανάγκη να αποσυμπιεστούν, να νιώσουν καλύτερα για τον εαυτό τους. Έχει δημιουργηθεί λοιπόν εδώ στην χώρα μας αυτό το κατάλληλο έδαφος για να ξεφυτρώσουν πολλές τέτοιες υπηρεσίες σε μια αγορά η οποία έχει πολύ μεγάλη ζήτηση για αυτές. Είναι γεγονός. Αλλά πρέπει να υπάρχει όμως και ένας υποπτικός έλεγχος. Τουλάχιστον όπως σας είπα πριν, να εφαρμόζεται η υποκρατική αρχή ωφελήν ή μη βλάπτην. Να ωφελούμε αλλά χωρίς να βλάπτουμε τον κόσμο. Χωρίς να τον καθυστερούμε από πραγματικές θεραπείες. Τώρα τα αισθητικά δεν καθυστερούν τον κόσμο από πραγματικές θεραπείες, αλλά εξαπατούν ενδεχομένως γιατί παίρνουν χρήματα για πράγματα που υπόσχονται και δεν φέρνουν στην πραγματικότητα. Δεν υπάρχει αποτέλεσμα. Αλλά εντάξει, αυτό θα σας πω, αλήθεια είναι και δευτερεύον. Εμένα πιο πολύ με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή η βλάβη που υφίσταται. Δημόσια υγεία.
11: Επειδή ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη ταρακούνησε ως συνήθως στην Ελλάδα κατόπιν εορτής πολλούς και κάνουν αυτό, περιγράφουν αυτό που εσείς το κάνετε ήδη, δηλαδή κάνετε μια καταγραφή. Οι αρμόδιοι εποπτικοί ακόμα οργανισμοί είναι απλά στην διατύπωση. Θέλω να σας ρωτήσω, επειδή εδώ μιλάμε για θάνατο, δηλαδή όριο ζωής και θανάτου, θάνατος, αυτές οι μεθόδοι πλασμαφαίρεσης τελικά τι σας λένε για την ίδια την ψυχοσύνθεση ανθρώπων?
12: Των λειπτών των υπηρεσιών.
11: Ναι. Γιατί άκουσα και τον Υπουργό Υγείας, είπε στο κάτω-κάτω της γραφής και εσείς βάλτε το μυαλό σας να δουλέψει. Είναι έτσι απλό?
12: Όχι, δεν είναι. Γιατί οι άνθρωποι, ξέρετε, που βρίσκονται σε μια δυσχέρεια, σε μια δυσφορία με την υγεία τους, απελπισμένοι, δεν νιώθουν ότι γίνονται καλά. Ίσως τους απογοητεύει η κλασική ιατρική, γιατί τους λέει ότι το ψάχνουμε, πρέπει να περιμένετε, πρέπει να κάνουμε πολλές εξετάσεις. Δεν έχει μια άμεση απάντηση ως η κλασική ιατρική κάποιες φορές. Αλλά δεν την έχει, γιατί ακριβώς θέλει να δώσει με ασφάλεια κάποιες απαντήσεις, όχι ιδιαστικές. Είναι γεγονός ότι μπορεί να στραφούν σε αυτές τις υπηρεσίες. Εγώ θα σας πω ότι δεν μπορεί ο πολίτης να έχει ατομική ευθύνη σε αυτά τα ζητήματα, γιατί δεν έχει τη γνώση. Και η γνώση εδώ είναι περίπλοκη. Αυτή ακριβώς τη σύνθετη και περίπλοκη γνώση πρέπει να προσπαθεί να απλοποιήσει για λογαριασμό της κοινωνίας ένας θεσμός όπως είναι ένας ιατρικός σύλλογος και το Υπουργείο Υγείας. Αλλιώς ας τα καταργήσουμε.
11: Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο και θα τα ξαναπούμε. Θέλω να σας ρωτήσω, αυτός ο καταιγισμός πληροφορίας, διαφήμισης, ομής διαφήμισης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είναι δυνατόν την ίδια ώρα το κράτος να λέει «μα δεν υπάρχουν» ή «οι ιατρικοί σύλλογοι, δεν υπάρχουν καταγγελίες»? Δηλαδή, αν ανοίξετε το κινητό και τα ξέρετε καλά, σας έρχονται μπροστά, αυτά σας έρχονται μπροστά.
12: Εκεί κοιτάξτε, νομίζω δεν είναι η δουλειά του πολίτη να είναι συνεχώς με το μυαλό του πώς θα καταγγείλει. Δεν πρέπει αυτό να τα κάνουν υποπτικοί μηχανισμοί του κράτους. Εδώ έχουν αφαιθεί οι διαφημίσεις ανεξέλεγκτα στον τζόγο. Έχει μετατραπεί η χώρα σε ένα πέραντο καζίνο. Θέλω να σας πω ότι δεν υπάρχουν ρυθμιστικοί μηχανισμοί, υποπτικοί μηχανισμοί, οι οποίοι να βάζουν μια τάξη στη ζούγκλα. Αυτό λοιπόν πρέπει να γίνει τώρα. Πρέπει να μπει μια τάξη στη ζούγκλα. Και δεν σας λέω ότι είναι ευθύνη της κυβέρνησης, αν και ας πούμε εδώ ο υπουργός προς τιμήν του παραδέχεται ότι υπάρχει πρόβλημα. Παραδέχτηκε την ανεπάρκεια και ζήτησε συγγνώμη εχθές. Δεν ξέρω τώρα πόσο ειλικρινή είναι ή όχι, αλλά δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Χαίρομαι που το έκανε. Μπράβο του. Ζήτησε τουλάχιστον συγγνώμη. Ο Ιατρικός Σύλλογος όμως είναι ένα Βατικανό που προβαίνει σε λουδοβίκαιες δηλώσεις εδώ στην Αθήνα.

0: φυσικά, αλλά τα υπόλοιπα. Όπως εξήγησα, αυτή η δυσκολία των ανθρώπων να βρουν απαντήσεις, η ανάγκη να γίνουν καλά γρήγορα, να νιώσουν καλύτερα, αλλά είναι και άγνοια. Είναι και το ότι δεν υπάρχει καλή ενημέρωση. Η ενημέρωση, ξέρετε, είναι το πολύ σπουδαίο πράγμα εδώ. Και δεν είναι ότι η δημοσιογραφική μόνο ενημέρωση, mm-hmm. είναι η επιστημονική ενημέρωση. Η επιστημονική ενημέρωση με τρόπο συντεταγμένο και υπεύθυνο είναι πολύ σημαντική υπόθεση. Και δεν πρέπει να δημιουργούμε σύγχυση εμείς οι επιστήμονες στον κόσμο. Αυτό, ας πούμε, συνέβη στην πανδημία. Οι επιστήμονες έδιναν αντιφατικά μηνύματα με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μεγάλη σύγχυση, ας πούμε για την ασφάλεια ή όχι των εμβολίων. Φύτρωσαν πολλές συνωμοσιολογίες επίσης, ο κόσμος φοβήθηκε πάρα πολύ. Δεν ήξερε τελικά αν αυτός ο ιός είναι τόσο καταστροφικός ή όχι τότε του COVID. Αυτό ήταν δυστυχώς ένα ατόπιμα δικό μας. Εδώ των επιστημόνων δημιουργήσαμε σύγχυση στον κόσμο. Δεν υπήρχε λοιπόν συντεταγμένη ενημέρωση. Γι' αυτό και επιμένω και εγώ και σας λέω κάθε φορά. Και το λέω στο δημόσιο λόγο μου συχνά πυκνά αυτό που θα ακούσετε τώρα. Δεν υπάρχουν αυθεντίες στην ιατρική. Δεν υπάρχει ο τάδε γιατρός που ξέρει καλύτερα από τους άλλους. Είναι η συντεταγμένη γνώση που έχει σημασία και μόνο. Είναι οι φορείς μας, οι οποίοι όμως πρέπει να είναι επιστημονικοί φορείς, γιατί η ιατρική συλλογή είναι συνδικαλιστική φορείς βέβαια, οι οποίοι μπορούν να κάνουν αυτό το συγκερασμό της γνώσης και να βγάζουν κατευθυντήριες οδηγίες. Δηλαδή να βγάζουν αυτά τα policy papers, όπως λέμε, όπου παίρνουν σαφείς θέσεις απέναντι στα πράγματα. Εδώ, ας πούμε, το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας έχει πάρει μια σαφή θέση, παραδείγματι για την ομοιοπαυτική, όπως σας είπα πριν. Αντίστοιχα, ο Ιατρικός Σύλλογος της Μεγάλης Βρετανίας, ο Αμερικανικός, ο Γαλλικός έχουν πάρει θέσεις συγκεκριμένες, για να μην υπάρχει ασάφεια στην κοινή γνώμη. Ο δικός μας Ιατρικός Σύλλογος εδώ, τουλάχιστον στην Αθήνα, δεν έχει πάρει τέτοιες θέσεις, δεν υπάρχουν κατευθυντήριες γραμμές. Αλλά βέβαια υπάρχει και αυτή η ιδιαιτερότητα, ξέρετε, στην Ελλάδα. Οι ιατρικοί σύλλογοι δεν είναι ακριβώς επιστημονικά σωματεία. Είναι περισσότερο συνδικαλιστικά σωματεία που όμως έχουν και ένα επιστημονικό ρόλο από μόνα τους αναλάβει. Και τέλος πάντων ο κόσμος δεν ξέρει τι να πιστέψει.
1: Ωραία. Έχω και μια τελική ερώτηση, τελική, καρφή. Αν, πολύ σωστά το περιγράφετε, αλλά αν ο πολίτης βλέπει συνέδρια που είναι υπό την αιγίδα Υπουργείων Ιατρικών Συλλόγων με βασικούς ομιλητές όπως η Ελόγω Κυρία, τι να κάνει μετά?
0: Έχετε δίκιο. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα σε αυτό που είπατε. Το είπατε όλα. Έχετε δίκιο.
1: Κύριε Παπαδημητριάδη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα από το Ηράκλειο.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα και από μένα.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Ένα ψέμα και λύονται όλα στα προβλήματα. Κανείς δεν θα το μάθει ποτέ. Το λες?
5: Restart. Μια κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντζιου, Βασίλης Αφεντούλης, Ιάσονας Παπαμαθαίου, Αριάδνη Δάρα. Στο θέατρο Συγκρού 33 από τον Οκτώβριο. Προπόληση more.com και public.
6: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
7: Στις 19 Σεπτεμβρίου ανταμώνομαι στη Θέρμη.
8: Με το ρίζι της Αυροπιάς. Μια μεγάλη συναυλία που διοργανώνουν πολλοί σύλλογοι της Θέρμης και της ευρύτερης περιοχής και είναι για φιλανθρωπικό σκοπό.
7: Σας περιμένουμε με τον καλό μου φίλο Γιώργο Στεφανίδη για μια υπέροχη βραδιά.
8: Μεγάλη τιμή για μένα που θα βρεθώ ξανά με τον πολύ αγαπημένο μου Βασίλη Σκουλά στη σκηνή. Και διπλή χαρά θα έλεγα, γιατί θα παρουσιάσουμε για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη ποδιακά τραγούδια με τη φωνή του.
7: Σας περιμένουμε όλους. Να είστε καλά.
9: Το παστούρωμα, δηλαδή το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους, εφαρμόζεται εδώ και χρόνια. Ως κτηνίατρος, μπορώ να σας εγγυηθώ ότι το ζώο βασανίζεται, υποφέρει, κινδυνεύει να τραυματιστεί σοβαρά, να ακροτηριαστεί, να πεθάνει. Το παστούρωμα είναι λάθος, είναι παράνομο, είναι κακούργημα και τιμωρείται με φυλάκιση και μεγάλο χρηματικό πρόστιμο. Το παστούρωμα πρέπει να σταματήσει τώρα. Υπάρχουν οικονομικές και εύκολες λύσεις για να περιορίσεις τα ζώα σου χωρίς να τα κακοποιείς. Απλά ενημερώσου. Αν είσαι μάρτυρας περιστατικού, κάλεσε αμέσως την αστυνομία.
10: Ελληνικό Σύλλογο Προστασία Υποειδών. Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
11: Γεια σας, I'm Jack Savetti in Athens.

0: playing right here at the Liga Betis on the 25th of September, Friday night in Athens. Can't miss it. I look forward to seeing you guys all there. Ciao.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Λοιπόν, θέλω να δούμε λίγο τι ακριβώς συμβαίνει με τη Σαουδική Αραβία και το Ισραήλ, διότι είναι πιθανό, μπορεί και οι Ισραηλοί να κερδίζουν περισσότερα από όλους μετά από αυτό τον πόλεμο μεταξύ των Χούθη και των Σαουδαράβων. Δεν λέω ότι είναι το Ισραήλ πίσω και από αυτό, αλλά λέω ότι είναι ο μεγάλος κερδισμένος. Για να δούμε γιατί, να το αναλύσουμε σήμερα. Καλησπέρα σας και φίλοι, εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά. Είμαστε εδώ σήμερα, 16 Σεπτεμβρίου, μέρα Τετάρτη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μου. Για τη συντροφιά, για την παρέα, για τα σχόλια και για τη νέα σεζόν η οποία ξεκίνησε για τα καλά πλέον. Θέλω να σας ευχαριστήσω εσάς που ξέρετε ποιοι είστε, οι οποίοι με βοηθάτε για να γίνονται αυτά τα βίντεο πραγματικότητα και αναφέρομαι στους υποστηρικτές μέσω του Patreon. Την Κυριακή, το απογευματάκι και γύρω στις... Τα απογευματάκια όλα θα δούμε ακριβώς τι ώρα. Θα έχουμε την κλειστή μας συνάντηση. Αν θέλετε και εσείς να συμμετέχετε, είναι μια συνάντηση που δεν βγαίνει στο YouTube, μένει μόνο στο δίκτυο αυτών των υποστηρικτών. Προλαβαίνετε, μπορείτε. Κάτω στην περιγραφή θα βρείτε το σύνδεσμο πώς να γίνετε κι εσείς ένας από τους υπερασπιστές της δημοκρατίας. Λοιπόν, να ξεκινήσω με δύο θέματα τα οποία έχω βάλει για το αρχικό, έτσι, το εισαγωγικό, τα ορεκτικά, τα. Τα εισαγωγικά μας. Πρώτον, θέλω να πω δύο λόγια για το θέμα το οποίο ανακυκλώνεται συνέχεια και επανήλθε μετά από τις δηλώσεις του Χακάν Φιντάν, του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών. Είναι ένας πρώην διοικητής της ΜΙΤ, της Τουρκικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, υπεύθυνος για τις απαγωγές, τις εξαφανίσεις και τις δολοφονίες αντιφρονούντων σε όλη την Ευρώπη. Ένας φωνιάς δηλαδή, ένας μακελάρης του Ερντογάν, τώρα τον κάνει Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος μίλησε πάλι για την στρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών που είναι, λέει, παράνομη, σύμφωνα με τον ίδιο, και ότι πρέπει να εκπληρώσουμε, λέει, τις υποχρεώσεις μας. Κακώς έχουμε εκεί τις δυνάμεις μας. Και επανήλθαν, λοιπόν, είχε πάει στη Συρία εκεί με τα τζολάνια και τα τζιχάντια και συγκεκριμένα μίλησε αναφερόμενος σε απειλή, ότι δηλαδή η άμυνά μας των νησιών μας, τα οποία θα μου πει κανείς γιατί είναι άμυνα, γιατί πολύ απλά η Τουρκία διεκδικεί τα ελληνικά νησιά, είναι η θεωρία των γκρίζων ζωνών, είναι το κάζους μπέλι, απειλή πολέμου κατά του ελληνισμού, και είναι και ο αποβατικός στόλος, ο μεγαλύτερος αποβατικός στόλος της Μεσογείου, ο οποίος αποβατικός στόλος, η τέταρτη στρατιά, η στρατιά Αιγαίου, η τουρκική λεγόμενη, είναι η στρατιά που έχει ως στόχο, προφανή στόχο, δεδηλωμένο στόχο, την κατάληψη νησιού. Και μάλιστα οι ασκήσεις στα στρατιωτικά γυμνάσια τα οποία πραγματοποιούν με αυτόν τον αποβατικό στόλο είναι για την κατάληψη νησιού. Ποια είναι τα νησιά απέναντι από τις ακτές της Μικράς Ασίας, τα οποία βρίσκονται, οι Κορσικοί? Προφανώς μας απειλούν ανοιχτά οι Τουρκαλάδες και τώρα φτάσανε εδώ πάλι να λένε ότι θέλουμε, λέει, τη θετική ατμόσφαιρα, αλλά δεν θέλουμε η Ελλάδα να γίνει εργαλείο όσων θέλουν να αποσταθεροποιήσουν την περιοχή και να την βυθίσουν στο χάος. Θέλουμε να διατηρήσουμε σχέσεις καλής γειτονίας. Εννοεί προφανώς τους Εβραίους. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι έχει εργαλειοποιηθεί η Ελλάδα από τους Ελληνούς, γιατί όμως όχι για τα γεωπολιτικά, για τις γεωπολιτικές ισορροπίες, αλλά για τις προσωπικές ισορροπίες της διεφθαρμένης οικογένειας Μητσοτάκη, το Μητσοτακιστάν, την εγκληματική οργάνωση που λέγεται Κυβέρνηση της Νουδού. Έχουμε, λέει, πολύ σοβαρές ανησυχίες εδώ ο Τουρκαλάς για τη στρατιωτικοποίηση ορισμένων νησιών, το έχουμε μεταφέρει κτλ. Έχουν αποστρατικοποιημένο καθεστώς, δεν υπάρχει κανένα νησί στο οποίο η Τουρκία έχει κάποιο έρισμα νομικό να μας ζητήσει να αποστατικοποιήσουμε τα νησιά. Θέλω να σας πω, εδώ το εξηγώ, στον ντόμινο των υποχώρησεων στο Αιγαίο, η βίβλος των ελληνοτουρκικών και δι η βίβλος των θαλασσίων ζωνών και των διαμαχών αυτών. Στην πραγματικότητα η Ελλάδα υπάρχουν δύο διαφορετικές κατηγορίες νησιών. Τα νησιά τα οποία τα πήραμε με τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και τη θήκη της Λοζάνης, τα οποία νησιά προβλέπεται να έχουν φρουρά πάνω, άρα δεν υπάρχει κανένα αίρισμα νομικό από τους Τουρκαλάδες. Η δεύτερη κατηγορία είναι τα νησιά των Δεκανήσων που τα πήραμε με τη θήκη των Παρισίων μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο από τους Ιταλούς, όπου πράγματι εκεί δεσμευόμαστε να μην έχουμε ούτε φρουρά πάνω στα νησιά αυτά, να είναι αποστρατικοποιημένα, αλλά η συμφωνία αυτή, η συνθήκη είναι μεταξύ της Ελλάδος και της Ιταλίας, που σημαίνει ότι δεν έχει δικαίωμα η Τουρκία να ζητήσει το παραμικρό. αν παραβιάζεται μια συνθήκη, η μοναδική που θα μπορούσαν θεωρητικά να πούνε παιδιά γιατί παραβιάζεται τη συνθήκη των Παρισίων είναι οι Ιταλοί. Από τη στιγμή που οι Ιταλοί δεν μιλούν, δεν έχει δικαίωμα η Τουρκία για οποιαδήποτε τρίτη συμφωνία. Και αυτό είναι βάσει του δικαίου των συνθήκων, του διεθνού δικαίου δηλαδή. Κάθε διμερή συμφωνία ορίζει τα μέλη, τα συμβαλλόμενα, και όχι άσχετου που λένε α, παραβιάζει. Δεν σε νοιάζει, δεν σε αφορά, δεν έχει υπογράψει, τράβα αυτοκτόνα. Και βέβαια, το ισχυρότερο νομικό επιχείρημα για τον Ελληνισμό είναι ότι ό,τι απειλείται δεν αποστρατιωτικοποιείται, καθώς η Τουρκία διατηρεί το κάζου μπέλι στο Αιγαίο. Προφανώς καταλαβαίνετε ότι είμαστε υποχρεωμένοι βάσει του καταστατικού χάρτη των ΗΠΑ να προστατέψουμε τα εδάφη μας, τους Έλληνες, και όχι τους αούγκανους, τα κομματόσκυλα, τους Έλληνες, τους ελεύθερους πολίτες, να τους προστατέψουμε. Άρα είμαστε υποχρεωμένοι βάσει του διεθνούς δικαίου να έχουμε εκεί στρατιωτική παρουσία. Λοιπόν, και μιλάει εδώ το ΣΥΧΑΜΑ, λέει ότι υπάρχει ζήτημα και τα λοιπά, ότι καλούμε, λέει, την Ελλάδα να εκπληρώσει υποχρεώσεις της που προκύπτουν από τις συνθήκες. Είσαι ανίδεος, δεν τολμάει τώρα. Τα Μόγκολα βγήκαν από τις στέπες σαν τα σκουλίκια βγήκαν στη γη. Δεν υπάρχει περίπτωση να έχουν ιδέα του τι σημαίνει νομιμότητα. Οι άνθρωποι αυτό μόνο που ξέρουν να σφάζουν για τα γάνια. Μιλάμε για κανίβαλους, για έναν επεκτατικό λαό που όπου και να το δεις ακόμα και τώρα είναι δύναμη εισβολή στη Συρία, στο Ιράκ, στη Λιβύη, στην Αρμενία γενοκτόνησαν μέσω των Αζέρων, που είναι και αυτοί Τουρκομόγκολα, και πάλι βέβαια στην Κυπριακή Δημοκρατία, στα κατεχόμενα. Άρα, κακώς τολμάει και μιλάει για το οτιδήποτε εδώ η Τουρκία για διεθνή νομιμότητα. Λοιπόν, θέλω να δείτε λίγο τώρα αυτό εδώ το οποίο με εξέπληξε πάρα πολύ. Τι βλέπετε εδώ? Λοιπόν, εδώ ήρθε σε επαφή μαζί μου ένας φίλος του καναλιού, ο οποίος μου λέει ότι είχα κάνει, λέει, μια ένσταση στο εκτιματολόγιο για κάποιο θέμα ιδιοκτησία του. Και του ήρθε, το έχω με κρύψει για να μην, για θέματα προσωπικών δεδομένων, και του ήρθε αυτή η απάντηση, προσέξτε, η απάντηση από το κτηματολόγιο. Και λέει, το απαράδεκτο, όπως βλέπετε εδώ, το έχει υπογραμμίσει, το ελληνικό δημόσιο, διεύθυνση δασών, δήλωσε δικαίωμα κυριότητας, επικαλούμενο το τεκμήριο κυριότητάς του, ως διαδόχου του τουρκικού κράτους. Το ελληνικό δημόσιο, σύμφωνα με το κτηματολόγιο, είναι συνεχιστές του τουρκικού κράτους, ούτε καν του Οθωμανικού, για να καταλάβετε τι στόκι είναι, και μάλιστα το επικαλείται και ως τεκμήριο κυριότητας, τιμή τους και καμάρι τους, ότι είναι συνεχιστές του τουρκικού κράτους. Τώρα, και μου λέει το παιδί αυτό, ευλόγως, μου λέει, το διαβάζουν, λέει, οι Έλληνες εδώ, δηλαδή όποιος κάνει ένσταση, σχεδόν όλοι, μου λέει, τι είναι αυτό το παράδεκτο, πώς τολμάνε οι Έλληνες δικηγορείς της κακιάς ώρας, γράψαν αυτές τις αθλειότητες και τα βλέπουν οι Έλληνες και τα Ελληνόπουλα. Και δηλαδή, πώς μας επηρεάζει αυτό να το βλέπουμε? Δηλαδή, τι πραγματικά νεοραγιάδες. Και της νέας εποχής και της σύγχρονης νεοραγιάς, με την έννοια νέα βερσιόν, νέα εκδοχή. Κοιτάξτε εδώ αθλειότητα. Δηλαδή, το ελληνικό δημόσιο είναι διάδοχος του τουρκικού, και είναι. Αυτό είναι το σημαντικότερο, ότι είναι αλήθεια. Στην πραγματικότητα, ο ραγιαδασμός κυβερνάει, οι άνθρωποι, οι φωνιάδες του κυβερνήτη, του Καποδίστρια, δηλαδή μαυροκορδάτη, κολέτιδες, οι Βενιζέλη, είναι οι συνεχιστές, οι διάδοχοι του τουρκικού κράτους. Είναι οι ίενες συνηφίτες ανάμεσά μας. Οι άνθρωποι του Σουλτάνου, που τώρα είναι οι άνθρωποι των Αγγλοσαξώνων και του Νέου Σουλτάνου. Άρα, σε ένα βαθμό, είναι αλήθεια αυτό. Και πρέπει να το καταλάβουμε για να ξέρουμε ότι το κράτος είναι εχθρός μας. Το κράτος και όσοι στην πραγματικότητα το στηρίζουν, δεν κάνω πλάκα και δεν είναι καθόλου ακραίο αυτό που λέω ή αναρχικό κτλ. Το κράτος έχει φτιαχτεί, για όσους δεν είναι ανιστόρητοι, έτσι, έχει φτιαχτεί με τέτοιο τρόπο να διαλύει τον Έλληνα και να τον κρατάει πόδουλο. Όσοι δουλεύουν στο κράτος, σκοπός πρέπει να είναι να βοηθούν το λαό, τους πολίτες, να απαλύνουν τα δεσμά. Όσοι πιστά εκτελούν τις διαταγές των ραγιάδων που βρίσκονται στην ηγεσία, είναι και αυτοί εχθροί του έθνους. Οι δημόσιοι, είτε είναι στο στρατό, ξέρω, στη γραφειοκρατία, στην αστυνομία, οι οποίοι βοηθούν το ραγιαδικό κράτος να συνεχίζει τα δεσμά, μας έχουν δέσει σαν. Μόνο που δεν μας έχουν ψήσει να μας βάλουν και το μήλο στο στόμα σαν γουρούνια. Όσοι λοιπόν στηρίζουν αυτό το κράτος κατά του Έλληνα, είναι και αυτοί εχθροί του ελληνισμού. Το κράτος, το ραγιαδικό κράτος, το οποίο πρέπει να καταστραφεί για να φτιαχτεί μια πολιτεία, άλλη λέξη, άλλη έννοια, δημοκρατική έννοια, είναι το πραγματικό αυτό άνοσό μας. Και ευχαριστώ το φίλο για την κοινοποίηση. Οτιδήποτε έχετε τέτοιου τύπου, τα οποία αποδεικνύουν και το πρόβλημα, την πηγή του κακού, αλλά και τις ιστορικές αλήθειες, δίνουν ευκαιρία στο κανάλι, με τα χαράς να μου τα στέλνετε στο email. Λοιπόν, να δούμε λίγο τώρα τι γίνεται με το θέμα των Χούθη και τους Ισραηλινούς. Διαβάζω ότι ο αντιπρόεδρος J.D. Vance είπε, λέει, στους δημοσιογράφους ότι είμαστε σε συνεχή επαφή με τους Εμιρατιανούς, τους Σαουδάραβες, τους Ισραηλινούς και μάλιστα, λέει, είμαστε σε επαφή, σε άμεση επαφή και με τους Χούθη, τους Χούθη, βέβαια το διαψεύδουν οι Χούθη, τον βγάζουν, τον γελιοποιούν οι Χούθη, λένε ψυχά μιλήσουμε στο Μαγουλά. Εδώ, στην πραγματικότητα, αυτό το οποίο γίνεται είναι η προσπάθεια του Τραμπ προεκλογικά να μετατρέψει τον πόλεμο με το Ιράν σε έναν οικονομικό πόλεμο και να χαμηλώσει τους τόνους στους ενόδρομους, να ρίξει τους τόνους, και πράγματι αναγκάστηκαν να ακολουθήσουν οι Ιρανοί, καθώς κατέβαινε τη σκάλα της κλιμάκωσης ο Τραμπ, αναγκάστηκαν να ακολουθήσουν και οι Ιρανοί, για να μην είναι αυτοί οι οποίοι κλιμακώνουν. Αλλά βέβαια το διέλυσαν αυτό οι Ιρανοί, βάζοντας το παιχνίδι, τους Χούθη, οι οποίοι εμφανίζονται στον Μπαμπ Αλ-Μάντεπ και κάνουν ακριβώς το ίδιο, πιέζουν την αμερικανική οικονομία. Δηλαδή πόνταρε ο Τραμπ ότι θα κρατήσουμε σε ένα επίπεδο χαμηλό το στρατικό, τη στρατική διένεξη στο Ορμούζ χωρίς να πιέζουμε την αμερικανική οικονομία, και ήρθαν εδώ οι Χούθη προφανώς σε συνεννόηση με τους Ιρανούς για να του διαλύσουν αυτό το σχέδιο. Σε αυτό το βιβλίο, στην ώρα των λύκων, εξηγώ. Είναι ένα βιβλίο το οποίο πολλοί δεν το ξέρουν. Είναι ιστορικό βιβλίο. Μιλάει για τα εγκλήματα των Χίτλερ, Μουσολίνι και Μάλτα, τα οποία μπορεί να τα ξέρετε, αλλά εδώ αποδεικνύεται ότι έγιναν με τις πλάτες των Δυτικών. Αγγλογάλοι, οι χρονικοί μας φίλοι, οι Ολετήρες. Αλλά το δεύτερο μέρος του βιβλίου μιλάει για την κλιμάκωση, για τη σκάλα της κλιμάκωσης, για την αποτροπή, για τον καταναγκασμό, για τον κατευνασμό. Μιλάει για θέματα στρατηγικής, τα οποία νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικά και θέλω να τα έχετε κατά νου όσοι έχετε το βιβλίο. Διαβάστε το βιβλίο αυτό οπωσδήποτε. Λοιπόν, τι συμβαίνει τώρα, καθώς έχουμε αυτό το πλαίσιο εδώ, και θα σας πω και τα τελευταία, αλλά θέλω κατευθείαν να πάω στο πιστό, να δούμε λίγο τι γίνεται με τους Ισραηλινούς και πώς εδώ φαίνεται ότι ανοίγονται διάφορες ευκαιρίες. Βλέπω λοιπόν ότι οι Σαουδάραβες γυρνάνε προς τους Ισραηλινούς για βοήθεια. Συγκεκριμένα ζητάνε πληροφορίες. Οι Ισραηλινοί διαθέτουν δίκτυα πληροφοριών μέσα στην Ιεμένη. Εικάζω βέβαια, θυμίζω ότι μπορούσαν να δολοφονήσουν μέχρι μέσα στην Τεχεράνη. Είχαν δολοφονήσει τότε τον Ισμαήλ Χανιγιέ, τον κεφαλής της Χαμάς. Μπορούν, μετά δολοφόνησαν και τον ίδιο τον Αλί Χαμενεή. Άρα, αν έχει τρυπεί στη σφικοφωλιά που λέγεται Ιράν, εικάζω αντίστοιχα μπορούν να έχουν διεισδύσει και στην Ιεμένη. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι είναι πιο δύσκολο να διεισδύσει στους Χούθη. Πολλοί εξ αυτών βρίσκονται και σε σύραγγες, σε σπηλιές στα βουνά. Είναι άλλου τύπου εδώ η αντιαρχιτεκτονική. Δεν είναι δηλαδή αστική τόσο αστικό το τοπίο. Εν πάση περιπτώσει, έχουν πληροφορίες και ζητούν, η Σαουδική Αραβία προσπαθεί να βρει, να πιαστεί από οπουδήποτε στην πραγματικότητα, γιατί είναι εκτεθειμένοι και αδύναμοι. Έχουν αποτύχει στρατιωτικά, όπως απέτυχαν και οι Αμερικανοί με τους Χούθη πέρσι τον Μάιο. Τώρα πίνουν και οι ίδιοι το σφινάκι. Βασίζονται σε ξένη υποστήριξη. Άρα, όπως διαβάζω εδώ, μέσω της κεντρικής δίκησης των ΗΠΑ υπήρξε συνομιλία. Τους προσκάλεσαν εκεί οι CENTCOM και έστειλαν αποστολές και οι Εβραίοι και οι Σαουδάραβες, σύμφωνα με τη Jerusalem Post, για να συνεννοηθούν πώς μπορεί να βοηθήσουν. Ισραήλ Χαγιόμ λέει ότι ο Μπιν Σαλμάν παρακαλεί κυβερνήσεις στην περιοχή, διάφορες κυβερνήσεις, να τον βοηθήσουν. Ποιος θα βοηθήσει? Οι Εμιρατιανοί τους πέταξαν έξω. Εδώ να δείτε πόσο κυριολεκτικά κουτορνήθια των Αγγλοσαξώνων οι Σαουδάραβες. Πέταξαν έξω τους Εμιρατιανούς από την Ανατολική Ιεμένη, γιατί τα Εμιράτα στήριζαν άλλες δυνάμεις αποσχιστικές. Θέλουν να φτιάξουν το κράτος της Νότιας Ιεμένης και τους ανάγκασαν, τους πέταξαν έξω οι Σαουδάραβες. Και τώρα λοιπόν τα Εμιράτα λένε, χνύπτουν τα σχήρες τους. Παρακαλεί ποιους? Έμεσα, λέει εδώ Ισραήλ Χαγιόμ, παρακαλεί τους Εβραίους. Ο Μοχάμεν Μπιν Σαλμάν, αυτή η μαούνα, η σκυλόφατσα, παρακαλεί τους Ισραηλινούς να τους βοηθήσουν για τις απώλειες που έχουν στο μέτωπο. Φοβούνται την απομόνωση, όπως λένε εδώ τα Ισραηλινά μέσα, τους ξεφτιλίζουν δηλαδή. Τους ποδοπατούν οι Εβραίοι, τους βάζουν να φιλούν τα πόδια τους οι Σαουδάραβες, παντοφλάδες, και βάζουν τα μίμιέ τους να τους ξεφτιλίζουν κιόλας, ότι άμα παρακαλείτε. Και γιατί η Ουάστον λέει και αυτή θέλει να κρατήσει έτσι μια χαλαρή κατάσταση και με το Ιράν και βέβαια με τους Χούθη, δεν θέλει προεκλογικά να κλιμακώσει. Άρα είναι εκτεθειμένοι και άρα συνεχίζουν και ντρώνουν στην κεφάλα οι Σαουδάραβες. Παρακαλούν, λοιπόν, ζήτησαν από το Ισραήλ να τους δώσει κάποιες πληροφορίες και συγκεκριμένα μια εικόνα για το που έχουν αναπτυχθεί δυνάμεις των Χούθη και να βρουν οι Ισραηλοί για χάρη τους να καταρτήσουν πιθανά σχέδια για μελλοντικές επιχειρήσεις. Λοιπόν, ακούστε εδώ, όπως διαβάζω, η συνάντηση αυτή με ανώτερους αξιωματούχους των Αμερικανών, των Εβραίων και των Σαουδαράβων έγινε στη Γερμανία την προηγούμενη εβδομάδα. Εκεί πραγματοποιήθηκε λοιπόν αυτή η συνάντηση και όπως διαβάζω εδώ από αξιωματούχους οι οποίοι μίλησαν, η οικοδέσποινα ήταν ο Μπραντ Κούπερ, ο ναύαρχος της ΣΕΝΤΚΟΜ, και μάλιστα κάλεσε και άλλους, όπως διαβάζω εδώ, τη Σαουδική Αραβία, τα Εμιράτα, τον Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, το Κατάρ, την Ιορδανία, την Αίγυπτο και τον διοικητή των ενόπλων δυνάμεων, των κατοχικών δυνάμεων, στην πραγματικότητα του Ισραήλ. Δεν το είπαν επίσημα και υπάρχουν, λένε εδώ, οι Ισραηλοί και προηγούμενες τέτοιες συναντήσεις πέρσι τα προηγούμενα χρόνια, αλλά εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι για πρώτη φορά έχουμε τους αρχηγούς, τους επιτελείς των κατοχικών δυνάμεων του Ισραήλ, ανώτατους, με ανώτατους ομολόγους τους από τα αραβικά κράτη, ειδικά με χώρες με τις οποίες δεν έχουν διπλωματικές επαφές. Δεν τους αναγνωρίζουν τους Σαουδάραβες, τους Εβραίους, αλλά πάνε και τρώνε μαζί, χαριεντίζονται, χαϊδεύονται, ξεφτιλίκια, όλα μαζί για να σώθουν τα σαρκία τους. Λοιπόν, και υπήρξε, λέει εδώ, ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις για τον πόλεμο, τις ευρύτερες περιοχές, την ευρύτερη περιοχή που μπορεί να γίνει, και ξεκίνησαν, το δέχθηκαν οι Εβραίοι, όπως διαβάζω τελικά, τους έπεισαν οι Σαουδάραβες, και θα δείτε γιατί, τους έπεισαν να τους μεταφέρουν πληροφορίες για τις δυνάμεις των Χούθη στη Σανάα, διότι είπαμε οι Αμερικανοί επίτηδες δεν βοήθησαν. Οι Αμερικανοί είπαν ότι αν θέλετε βοήθεια πηγαίνετε να προσκυνήσετε τον Νότσο Λομόντα. Και άρα μάλλον τους παρέπεμψαν ορθότερα οι Αμερικανοί τους Σαουδάραβες στους Εβραίους. Και όπως διαβάζω εδώ από το κανάλι 15 του Ισραήλ, από αξιωματούχο ασφαλείας του Ισραήλ, πράγματι λέει το επιβεβαιώνουμε, ξεκινήσαμε. Και ενώ λέει η συμμαχία, η αμυντική συμμαχία μεταξύ Ερντογάν και Σαουδικής Αραβίας δεν αξίζει ούτε καν το χαρτί στο οποίο γράφτηκε, αλλά εμάς βλέπετε ότι πρέπει να μας υπολογίζετε, μην μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Δηλαδή χτυπάνε οι Ισραηλοί και τους Τούρκους στην συμφωνία της Μέκας με αυτόν τον τρόπο. Παράλληλα, γελιότητες, η ΣΕΝΤΚΟΜ είπε ότι διατηρούμε, λέει, τη στρατιωτική μας παρουσία, διατηρεί τη στρατιωτική παρουσία χωρίς να έχει βάσεις πλέον στην περιοχή, δεν φεύγουμε, λέει, δεν έχουμε σκόπο να φύγουμε. Και ότι θα ανοίξουμε τους νέους ορμούς, ευχολόγια, καληνύχτα. Λοιπόν, αυτός που συμμετείχε ήταν ο Αιγιάλ Ζαμίρ, ο αρχηγός στρατού, όπως μάλλον επιτελάρχης του ΓΕΘΑ των Εβραίων. Αυτό συμμετείχε και είπε πως τους ενημέρωσε τι κάνουν οι Ισραηλοί στην περιοχή. Το επιβεβαιώνει λοιπόν η ΣΕΝΤΚΟΜ, τελικά το επιβεβαίωσε μετά από τις διαρροές αυτές και είπε ότι ήταν σχεδιασμένο συνέδριο μεταξύ ανώτατων αξιωματούχων και μας έδωσε τη δυνατότητα να ενισχύσουμε την ασφάλειά μας, την εργασία μας, τη ασφαλεία στη Μέση Ανατολή και ότι η αρχιτεκτονική μας, λέει, με τους Άραβες και τα συμφωνία του Αβραάμ. Ξαναλέω, η συμφωνία του Αβραάμ είναι μεταξύ των Ισραηλινών, των Εμμυράτων, του Μπαχρέιν. Αλλά δεν προβλέπεται η συμμετοχή των Σαουδαράβων. Οι Σαουδαράβες λοιπόν μπήκανε φυτευτοί, φούφουτοι, ακριβώς διότι υπάρχει κάτι το οποίο μαγειρεύεται. Τι είναι αυτό το οποίο μαγειρεύεται? Μάλλον πριν πάω σε αυτό, να θυμίσω ότι η συνεργασία έχει ισχυροποιηθεί, νομίζω ισχυροποιείται διαρκώς μεταξύ των κρατών, των Αραβικών και των Ισραηλινών. Να πω απλά, για να δείτε πώς έχουν εντατικοποιηθεί οι σχέσεις. Ιδίως με τα Εμμυράτα, οι Ισραηλοί για πρώτη φορά, δεν έχουν ξανακάνει ποτέ, στη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, δώσανε πυροβολαρχία του Iron Dome στα Εμμυράτα. Στείλανε δικά τους όπλα και Patriot, οι Εβραίοι, και μάλιστα στείλανε και δικό τους προσωπικό. Οι Ισραηλοί πήγαν στα Εμμυράτα μέσα. Είναι η αεροσιλία. Τους δίνανε πληροφορίες σε ζωντανό χρόνο, αναγνωριστικές κτλ. Παρακολούθησης στο Αμπου Ντάμπι και ταυτόχρονα στείλανε στρατό. Οι Ισραηλοί για να στηρίξουν τους ανθρώπους εδώ που είναι τα Εμμυράτα. Άρα βλέπουμε ότι είναι πολύ ζεστοί οι δεσμοί πλέον. Αλλά από ό,τι φαίνεται εδώ, μέσα στην ομπρέλα σιγά σιγά μπαίνουν και οι Σαουδάραβες, οι οποίοι ξεκίνησαν να συζητούν πώς θα συνεργαστούν με τους Ισραηλινούς για να νικήσουν τους Χούθη. Θυμίζω ότι οι Χούθη πόνεσαν τους Εβραίους όταν ξεκίνησε η γενοκτονία στη Γάζα. Βομβάρδιζαν το λιμάνι που έχουν οι Ισραηλοί, έχουν ένα λιμάνι οι Ισραηλοί που βγαίνει νότια μέσα στην Ερυθρά Θάλασσα, μέσω του κόλπου της Άκαμπα, είναι το λιμάνι της Αιλάτ. Όχι απλά το τεινάζαν στον αέρα οι Χούθη, το δείξαν σε πτώχευση. Ψάξτε να το δείτε. Κήρυξε πτώχευση το λιμάνι της Αιλάτ από τους βομβαρδισμούς των Χούθη. Δεν κάνω πλάκα αυτά, γιατί όσους νομίζουν ότι οι Χούθη είναι της πλάκας. Της πλάκας είναι οι αναλύσεις σας. Άρα ψάχνουν να βρουν και άλλους τρόπους εδώ πέρα από, από τη συλλογή πληροφοριών, την. Ναι, και άλλους τρόπους, ότι το μοντέλο, λέει, το οποίο έχουν δώσει στα Εμιράτα, τέτοιου τύπου συνεργασία σκέφτονται να το επεκτείνουν και να το δώσουν στους Σαουδάραβες. Υπάρχουν δηλαδή ήδη δεσμοί στρατιωτικοί μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Ισραήλ, οι οποίοι δεν ομολογούνται, τους κρύβουν δηλαδή, αλλά στην πραγματικότητα εδώ είναι, έχουν ήδη γεννηθεί αυτές οι σχέσεις και θα δείτε και άλλα. Λοιπόν, στην πραγματικότητα τι βλέπουμε εδώ? Ξαναλέω, δεν ξέρω αν. Σίγουρα είναι μεγάλο κερδισμένο στο Ισραήλ. Κάποιοι μου λένε, ρε Σταύρο, πώς είναι και το Ισραήλ πίσω από τον πόλεμο αυτόν με τους Χούθη και την Σαουδική Αραβία. Θα σας πω το εξής. Γιατί ξεκίνησαν οι Σαουδάραβες τον πόλεμο αυτόν? Θυμίζω ότι το ξεκίνησαν οι ίδιοι οι Σαουδάραβες. Πώς? Όταν είχε πάει αποστολή των Χούθη στην Τεχεράνη για το μνημόσυνο του Αλί Χαμενεϊ, όταν τον δολοφόνησαν και σταμάτησε ο πόλεμος, λίγο ηρέμησε η κατάσταση και πήγε μια αποστολή εκεί, θυμάστε, στην Κηδεία. Επιστρέφοντας οι Χούθη στο αεροδρόμιο, τους βομβάρδισαν, γιατί λέει, υπάρχει, λέει, αποκλεισμός, θα απαγορεύεται να σηκώνεται αεροσκάφη. Δηλαδή, βομβάρδισαν οι Σαουδάραβες, δεν υπήρχε εκεχηρία στην πραγματικότητα. Βομβάρδισαν τους Χούθη, οι οποίοι προσγειώνονταν επιστρέφοντας από το Ιράν. Άρα, αυτοί το ξεκίνησαν στην πραγματικότητα και κάποιος τους έσπρωξε να το κάνει. Κάποιος τους είπε, κάντο και μην ανησυχείς, αν αντιδράσεις θα σε στηρίξουμε. Εικάζω ότι ήταν οι Αμερικανοί που είπαν κάτι τέτοιο, πιθανότητα μετά από παρένθεση των Ισραηλινών. Δηλαδή, η Ισραηλινή σύλληψη, το πλάνο αυτό, το σχέδιο αυτό, να πούνε στους Σαουδάραβες το Ιράν είναι πιεσμένο. Κρατήστε την. Μάλλον να πούνε οι Αμερικανοί κατόπιν υποδείξεως των Εβραίων, να πούνε στους Σαουδάραβες: το Ιράν είναι πιεσμένο, οι Χούθη δεν πρόκειται να κάνουν κάτι μόνοι τους. Χτυπήστε τους, διατηρήστε τον αεροπορικό αποκλεισμό. Έτσι και έγινε και τελικά τους γύρωσαν. Θυμίζω βέβαια ότι υπήρχε μια συμφωνία πυρηνικών μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Αμερικής, η οποία ήταν σχεδόν έτοιμη να υπογραφεί, αλλά τελευταία στιγμή ο Τραμπ έφερε, προφανώς του είπε ο αρχηγός, ο Μπαρμπά Επστάιν, ο Νετανιάχου, ότι πρέπει να συμπεριλάβει την αναγνώριση του Ισραήλ από τους Σαουδάραβες για να τους δώσει την πυρηνική ενέργεια. Και τότε τελευταία, αυθαίρετα τελευταία στιγμή, είπε ο Τραμπ ότι για να μπορέσουν, λέει, να πάρουν την τεχνολογία μας την πυρηνική, πρέπει να μπουν και αυτοί στις συμφωνίες του Αβραάμ. Κάτι το οποίο δεν το είχαν συμφωνήσει οι Σαουδάραβες. Το έβαλε εμβόλυμα ο Τραμπας, αντέδρασαν οι Σαουδάραβες. Τώρα λοιπόν, με αυτήν την πλεκτάνη που τους έστησαν, την παγίδα που τους έστησαν, τους αναγκάζουν στην πραγματικότητα να συνθηκολογήσουν. Δηλαδή, το τυράκι ποιο είναι? Τους λέει ο Τραμπ ότι αν το κάνετε αυτό θα σας δώσουμε το πυρηνικό δωράκι. Δηλαδή, παίρνετε τις πληροφορίες από τους Εβραίους, σας βοηθούν να σας ξελασπώσουν από τους Χούθη σε ένα βαθμό, σιγά μην τους σώσουν, βάση περιπτώσει. Εσείς θα αναγνωρίσετε τους Ισραηλινούς μπαίνοντας, συμμετέχοντας συμφωνία στο Αβραάμ και τότε θα ενεργοποιηθεί η συμφωνία, η οποία είναι στο προθάλαμο, την πυρηνική συμφωνία, και άρα πάρα και το τυράκι. Θα πείτε ότι πήραμε, κερδίσαμε και τα πυρηνικά. Μου θυμίζω ότι όταν εμφανίστηκε η συμφωνία της Σαουδικής Αραβίας και του Τραμπ για τα πυρηνικά, πολιτικά πυρηνικά, το Ισραήλ εξέφρασε προβληματισμούς παντού και είπε ότι δεν είναι δυνατόν. Είμαστε, λέει, οι εγκαταστάσεις ενεργειακές των Σαουδαράβων είναι 15 χιλιόμετρα από το Ισραήλ. Είχαν ξεσηκωθεί όλοι οι αξιωματούχοι τότε και προφανώς του πιάσαν το αυτοί, γιατί καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μπαμπάκας στο Ισραήλ. Του είπανε του Τραμπ, ξέχνα το, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό. Θα πρέπει μόνο να το συνδέσει το θέμα με την εξομάλυνση, να μας αναγνωρίσουν οι Σαουδάραβες, μόνο τότε. Και έτσι εμφανίστηκε ο Τραμπ και είπε ότι αν δεν υπάρξει αυτή η εξομάλυνση των σχέσεων και αναγνώριση του Ισραήλ από τη Σαουδική Αραβία, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να πάρει την πυρηνική μας ενέργεια. Άρα εδώ βλέπετε ότι έτσι χτίστηκε αυτή η παγίδα, έτσι χτίζεται το μονοπάτι αυτό, ο δρόμος, για να εντατικοποιηθούν οι επαφές και οι δεσμοί διπλωματικοί και στρατιωτικοί πλέον μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και του Ισραήλ, γιατί είναι απομονωμένοι οι Σαουδάραβες, δεν έχουν κανέναν. Δηλαδή, έχει το σύστημά τους, αγωγός Ανατολής Δύσης έχει κλείσει. Δεν μπορούν να βγάλουν από το Ορμούς, πλέον δεν μπορούν να βγάλουν και από τον Μπαμπαλμάντεπ. Έβλεπα κάτι πλάνα πριν από λίγο, δεν περνάει φύλλο από τον Μπαμπαλμάντεπ. Βέβαια λένε οι Χούθη, δεν έχει κλείσει και τον Μπαμπαλμάντεπ, είναι ψέματα οι Σαουδάραβες, έχει κλείσει αποκλειστικά για τους Σαουδάραβες. Όλοι οι υπόλοιποι μπορείτε να περάσετε. Άρα βλέπετε, ψάχνουν να βρουν μπαμπάκα, κάποιον να τους αγκαλιάσει, να τους στηρίξει οι Σαουδάραβες. Δεν υπάρχει κανείς, διότι αυτό σημαίνει να, έτσι σε ρίχνουν στην αγκαλιά των Ισραηλινών. Και αυτά είναι μαθήματα για τον Ελληνισμό. Κρατήστε τα. Τώρα στα νέα από το μέτωπο, οι Χούθη λένε ότι κατέριψαν ένα F-15 σαουδαραβικό στην Μαρίμπ και μάλιστα, όπως λένε, χρησιμοποίησαν δικό του σύστημα εδάφους αέρους, ένα πύραυλο εδάφους αέρους, και έτσι μπόρεσαν να εκδιώξουν, να κρατήσουν μακριά ένα σχηματισμό. Δηλαδή έριξαν ένα Σάουντι F-15 στην περιφέρεια της Μαρίμπ, όπως σας είπα, καθώς ήταν εκεί, λέει, και βομβάρδιζαν, αλλά υπήρχαν και άλλα τα οποία τα απέκρουσαν. Τα ΔΕΦΗ εδώ, ο Γιάχη ο Ασαρή, είναι εκπρόσωπος, τον έχετε δει αυτός που ουρλιάζει και φωνάζει και μιλάει σαν να λέει το πείμα του, το λέει το πείμα. Αλλά αναφέρουν εδώ, έχει αξία αυτό να το καταγράψουμε, ένα δικό του σύστημα. Εικάζουν κάποια παραλλαγή ιρανικού συστήματος, ώστε να το ξέρετε και αυτό, δεν έχουν, οι Χούθη δεν είχαν τίποτα, έτσι προφανώς έχει, το Ιράν τους έχει δώσει οτιδήποτε έχουν σε τεχνολογία, σε πυράβλους, ίσως. Υπάρχουν και φρουροί της Επανάστασης μέσα. Στείλανε ομάδες Χούντς αυτή τη στιγμή στο Κέικαζο και τεχνικά κλιμάκια και τους υποστηρίζουν. Αλλά δίχως το Ιράν δεν υπάρχουν οι δυνατότητες αυτές στο Χούθι, το καταλαβαίνετε. 450, λέει, αεροπορικά χτυπήματα την προηγούμενη εβδομάδα οι Σαουδάραβες, ακριβώς με αυτά τα F-15 και τα Ταϊφούν από τις βάσεις Χαμίς Μουσαΐτ και Ταϊφ, οι οποίες επιθέσεις αυτές δεν είχαν κανένα αποτέλεσμα, διότι όπως βλέπουμε και στην περίπτωση του Ιράν, η αεροπορία μόνη της δεν φτάνει για να επιφέρει κάποια ουσιαστικά αποτελέσματα. Έχουν χτυπήσει, λέει εδώ, οι Σαουδάραβες και έχουν σκοτώσει παιδιά, αμάχους, σε περιφέρειες της Ιεμένης, Ταΐζ, Λάζ, Αλζάφ, Χάτζα, Μαρίμ, Σαντά, Αλμπαϊντά, με εκατοντάδες πολίτες νεκρούς. Λοιπόν, λένε εδώ ότι τους αποκρούσαμε, τους διώξαμε μακριά. Και μάλιστα, αφού λέει καταρρύψαν το F-15, πήγανε κι άλλα αεροσκάφη για να βρούνε τα συντρίμια του καταρριφθέντος μαχητικού αεροσκάφους, και τους χτυπήσανε πάλι με τα δικά τους πυράβλους αυτούς, της δικής τους κατασκευής όπως λένε. Και δηλώνει εδώ ο εκπρόσωπος τύπου των Χούθη ότι ο ουρανός Ιεμένης δεν είναι ανοιχτός σε παραβιάσεις και θα συνεχίσουμε να ασφαλίζουμε την ακεραιότητα και τον αέριο χώρο μας. Επίσης, γιατί υπάρχει, ο πόλεμος μένεται και σε επίπεδο εντυπώσεων και αφηγημάτων. Οι Σαουδάραβες, το μόνο πράγμα που έχουν να πούνε είναι ότι έχουμε εδώ τις ιερές πόλεις, τη Μέκα και τη Μεδίνα, και ότι στοχοποιήσατε, λέει, τη Μέκα, δεν είστε μουσουλμάνοι. Τώρα, εντάξει, ψέματα τα διαβάζει πριν τα πει οι μπούχες ο Σαουδάραβες. Τους καταγγέλνουν οι Χούθη, λένε δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση, κανένα τέτοιο σενάριο. Είναι παραπληροφόρηση από τους Σαουδάραβες, ποτέ δεν θα χτυπούσαμε. Όχι μόνο τους ιερούς τόπους, τις ιερές πόλεις, αλλά ούτε άμαχο πληθυσμό, υποστηρίζουν οι ίδιοι, εν πάση περιπτώσει. Στοχοποιούμε μόνο εγκαταστάσεις στρατιωτικές και πετρελαϊκές. Η αλήθεια είναι πως, εντάξει, έχω χτυπήσει και σε πόλεις και άμαχο πληθυσμό, αλλά δεν νομίζω, γιατί είναι μουσουλμάνοι, δεν νομίζω να τολμούσαν να χτυπούσαν τη Μέκα. Θέλω να τους περάσουν ως απίστους εδώ οι Σαουδάραβες. Δεν πείθει το αφήγημα, δεν είναι χριστιανοί, σταυροφόροι, άπιστοι, οτιδήποτε άλλο. Είναι μουσουλμάνοι, δυστυχώς την πατήσατε. Και μάλιστα υπάρχει και μεγάλη μειονότητα σιητών μουσουλμάνων, Σαουδαράβων, στα σύνορα με την Ιεμένη. Και αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα, ανοιχτή πληγή για τη Σαουδική Αραβία. Λοιπόν, παράλληλα διαβάζω ότι έχουν παραπάνω από 800 εχμαλωτούς πολέμου οι Χούθη από τις μάχες αυτές που τους ισοπαίδωσαν τους Σαουδάραβες και τα φελέκια, τα αστροπελέκια, τους πληρεξούς που είχαν, τους εξαφάνισαν, τους εξαήλωσαν. Και έχουν αυτή τη στιγμή, λέει εδώ, παραπάνω από 2.000 απώλειες οι Σαουδάραβες και οι δυνάμεις τους και παραπάνω από 800 εχμαλώτους. Τόσους αποκάλυψαν εδώ, έχουν μια επιτροπή Χούθη για τους κρατουμένους και είπαν ότι θα θέλουν να κάνουν κάποια ανταλλαγή ίσως των εχμαλώτων αυτών με δικούς τους εχμαλώτους, αλλά οι Σαουδάραβες δεν τους ενδιαφέρει να απελευθερωθούν οι εχμάλωτοι πολέμου που είναι καταγωγής από την Ιεμένη, δηλαδή αντίπαλοι των Χούθη, τους οποίους πληρώνει η Σαουδική Αραβία. Το μόνο που τους νοιάζει είναι να απελευθερώσουν τους Σαουδάραβες εχμαλώτους πολέμου. Δηλαδή, πολεμάει κάποιος, τον πληρώνει η Σαουδική Αραβία τους Χούθη μες στην Ιεμένη και τον εγκαταλείπει η Σαουδική Αραβία. Τους λέει: Χούθη, θέλουμε να ανταλλάξουμε, ας πούμε, τους κρατούμενους μας με τους δικούς σας. Λένε οι Σαουδάραβες: Δεν με νοιάζουν αυτοί οι οποίοι πληρώνουν, σκουπίδια, και έτσι θεωρούν. Όλους τους Άραβες θεωρούν. Βασικά, όλους τους υπόλοιπους θεωρούν σκουπίδια η βασιλική οικογένεια. Το μόνο μας νοιάζει είναι οι Σαουδάραβες κρατούμενοι που έχετε. Οι υπόλοιποι δεν μας αφορούν. Για να καταλάβετε εδώ τι αξία έχει να είσαι ο χρήσιμος ηλίθιος κάποιου. Επίσης λένε εδώ ότι δώσαμε, λέει, και γενική αμνηστία, λένε οι Χούθη, σε όποιους μας πολεμάνε, αρκεί να δώσουν τα όπλα τους και να επιστρέψουν στην πατρίδα, λέει εδώ η εκπρόσωπος των Χούθη, και ότι είναι πολύ μεγαλύτερος ο αριθμός των χμαλώτων και των θυμάτων από την απέναντι πλευρά από αυτήν την οποία ομολογούν οι Σαουδάραβες, διότι τους ποδοπατήσαμε, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Γι' αυτό το βλέπετε, το έχετε καταλάβει, το ομολογούν πλέον όλοι. Παραπάνω από 2.000 οι νεκροί, εδώ όπως λένε, και ότι χάνουν, λέει, εκατοντάδες μαχητές τη μέρα οι τραυματίες, οι νεκροί, και ότι ναι, εδώ στην πραγματικότητα, λέει, το μέγεθος της καταστροφής για τους Σαουδάραβες είναι αντίστοιχο με μεγάλες μάχες και όχι, λέει, με μικρές αψιμαχίες. Τέτοιου τύπου είναι η πανολεθρία. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν εδώ από ό,τι διαβάζω. Συνεχίζουν να χτυπάνε βέβαια οι Σαουδάραβες. Πάλι βλέπω εδώ σκοτώσανε δύο παιδάκια στην Ιεμένη. Είναι εκατοντάδες χιλιάδες οι οποίοι έχουν φύγει από τα σπίτια τους εστωτικά εκτοπισμένοι στην Ιεμένη λόγω του πολέμου, και οι οποίοι έχουν προβλήματα, δεν έχουν νερό, δεν έχουν φαγητά, δεν έχουν τρόφιμα. Είναι τραγική κατάσταση και η Χούθη δεν είναι καμία... κάνα υπόδειγμα χρηστής διακυβέρνησης, μην τρελαθούμε. Αλλά βλέπουμε εδώ ότι δεν τους νοιάζει προφανώς στους Σαουδάραβες, δεν έχει και μεγάλη αξία η ζωή σε εκείνα τα μέρη, όπως φαντάζεστε. Βομβαρδίζουν κανονικότατα τους αμάχους. Οι Χούθη λένε: Δεν θα είστε ασφαλείς κουφάλες, ωστόσο ούτε εσείς. Τίποτα δεν θα μείνει ασφαλές όσο συνεχίζετε να μας βομβαρδίζετε. Εσείς ξεκινήσετε τον πόλεμο. Έχετε διαπράξει εγκλήματα και οι μέθοδοι σας είναι εγκληματικές. Και ότι εμείς, λέει, πολεμάμε για να υποστηρίξουμε τους Παλαιστίνους και εσείς πολεμάτε εμάς. Ότι μόνο για εσάς είναι κλειστό το Μπαμπαλ Μάντε, όπως είπα πριν. Και ότι ναι, δεν επηρεάζουμε τη διεθνή ναυσιπλοεία, μόνο τη σαουδαραβική, στο παρόν. Λοιπόν, σε άλλα νέα, βλέπω εδώ ότι επίσημα νούμερα από τους Αμερικανούς πλέον για την καταστροφή την οποία έχουν υποστεί. Τώρα βγαίνουν στον πόλεμο με το Ιράν, για να πάμε λίγο και στο άλλο μέτωπο, το γειτονικό μέτωπο. Από τις 28 Φεβρουαρίου μέχρι τις 30 Ιουνίου είναι εδώ ανεξάρτητοι πεθεωρητές του Υπουργείου Αμήνης των Αμερικανών, πλέον δημόσια επίσημα έγγραφα εδώ, την καταστροφή σε εκατοντάδες κτίρια και υποδομές των Αμερικανών, στις βάσεις τους σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν, Κατάρ, Εμιράτα, Σαουδική Αραβία, Ιράκ, Ομάν και Ιορδανία. Και όπως φαίνεται εδώ, έχουν εξαλειφθεί όλα τα αναχαιτιστική πύραυλοι σε βαθμό 80% των ΘΑΑΔ και πάνω από 60% των Patriot. Άρα επιβεβαιώνονται αυτά τα οποία λέγαμε. Ότι δηλαδή το χειρότερο σενάριο στην πραγματικότητα για τους Αμερικανούς είναι πραγματικότητα. Και μάλιστα διαβάζω, δείτε εδώ, οι καταστροφές επίσης είναι μεγάλες. Δείτε αυτό το χάρτη εδώ. Λοιπόν, εδώ βλέπετε τους αριθμούς των αεροσκαφών που έχουν καταστραφεί. Βλέπετε εδώ, είναι από την υπηρεσία ερευνών του Κογκρέσου. Για παράδειγμα, F-15E αεροσκάφη, εδώ οι πλατφόρμες 4 κατεστραμμένα, F-35A1 υπέστη ζημιές, A10 1 κατεστραμμένο, και η C-135 ανεφοδιασμού 7 και άλλα 5 ή κατεστραμμένα ή υπέστησαν βλάβες, Ε3 αυτό ενημέρωσης έγκαιρης προειδοποίησης, υπέστη ζημιές. Ελικόπτερα εδώ βλέπετε, MQ4, αυτά είναι τα drone. AH6 ελικόπτερα, 4 κατεστράφησαν, 1 το κατέριψαν, AH64. MH60 ένα έπεσε, λέει, μόνο του, έπεσε από το, ο Θεός το έριξε μάλλον, ο Thor με κεραυνό. Τουλάχιστον 30 MQ9 πάλι drone εδώ σε διάφορα. Δηλαδή βλέπετε εδώ πλέον τα επίσημα νούμερα της καταστροφής από τους Ιρανούς. Και πάλι βλέπω και τις τελευταίες μέρες διαβάζω ότι ρίξανε πάλι 2 MQ1 drone, το οποίο πάλι οι Ιρανοί στο Ορμούζ. Δηλαδή εδώ, το κόστος εδώ αυτών των drone, να καταλάβετε το μέγεθος της καταστροφής, είναι περίπου 4 εκατομμύρια το κάθε drone. Δηλαδή πετάει, το καταρρύπτουν, το διαλύουν και μας λέει επίσημα η Αμερική πλέον ότι έχουν ξοδέψει, προσέξτε εδώ τα νούμερα, είναι το σε στρατιωτικά, το κόστος στρατιωτικό είναι 22 δισεκατομμύρια. Στις αποκλειστικά και μόνο 22 δις δολάρια χάσανε οι Αμερικανοί αποκλειστικά και μόνο από τα αποθέματα τα στρατιωτικά των εξοπλισμών στον πόλεμο κατά του Ιράν. Τάδε έφυγε εδώ ο επικεφαλής επιθεωρητής, 7,4 δισεκατομμύρια λέει εδώ, και άλλα 22,3 και άλλα 3,7 σε εξοπλισμούς και πυρομαχικά και ζημιές. Και εδώ μάλλον είναι και αυτά τα, όχι μόνο τα πέτρια και τα θάτσου, σας είπα, είναι και οι πύραυλοι επιθετικά όπλα, οι Cruise, οι Tomahawk, όλοι αυτοί τουλάχιστον λέει 2 ετών πύραυλοι έχουν εξαϊλωθεί. Και μάλιστα έχουμε και νέο και νέα εκτίμηση εδώ από το ανεξάρτητο γραφείο προϋπολογισμού του Κογκρέσου, είναι ανεξάρτητο, δεν είναι κομματικό, δηλαδή ούτε ρεπουμπλικανικό ούτε δημοκρατικό. Καταλήγει στο πραγματικό νούμερο, περιλαμβάνει το κόστος, το συνολικό κόστος του πολέμου, στα 38 δις δολάρια. Δηλαδή χοντρικά 40 δις μέχρι την 1 Αυγούστου. Άρα η Κάζο έχουμε ξεπεράσει 40 δις. Το Πεντάγωνο λοιπόν ξόδεψε 38,1 μέχρι τις 1 Αυγούστου. Και μάλιστα, όπως λέει εδώ το Γραφείο Προπολογισμού του Κογκρέσου, ο πόλεμος κοστίζει άλλα 2 με 3 δισεκατομμύρια για κάθε παραπάνω μήνα που διατηρούνται εκεί οι δυνάμεις. Και έχουν κάψει περίπου τα 2 τρίτα των αναχαιτιστικών πυράβλων τα οποία είχαν οι Αμερικανοί από το 2025, και για να φτάσουν στο ίδιο βαθμό αποθεμάτων πρέπει να περάσουν τουλάχιστον 5 χρόνια. Δηλαδή είναι με την πλάτη στον τοίχο για 5 χρόνια οι Αμερικανοί. Ξαναλέω, εδώ τα νούμερα δεν χαρίζονται. Παραπάνω από το μισό των χρημάτων αυτών, του κόστους, τα 20 δηλαδή δις, έχουν να κάνουν με τους χαμένους πυράβλους και βέβαια με το κόστος πτήσεων αεροσκαφών, 10,4 δισεκατομμύρια. Και επειδή έχουν αυξηθεί και η τιμή του πετρελαίου για να πετάνε το jet fuel, 2,7 δισεκατομμύρια είναι για να πετάξουν, και αυτά τα χρεωθεί ο Τράμπας. Επίσης, συνεχίζουν και πουλούν όπλα και στους Ισραηλινούς. Πάλι κάναν μια νέα πώληση, πόσα 3 δις. Άρα από εκεί που δεν έχουν, δίνουν στους Εβραίους. Να δείτε ποιος είναι ο μπαμπάς, ο πραγματικός ιδιοκτήτης της Ουάσιγκτον. 5 χρόνια, ακόμα και αν αυξηθεί ο ρυθμός παραγωγής στα εργοστάσια, λέει εδώ το Γραφείο Προπολογισμού του Κογκρέσου, θέλουμε τουλάχιστον 5 χρόνια. Άρα, αν δεν αυξηθεί ο βαθμός παραγωγής, ούτε τα 5 χρόνια δεν φτάνουν για να πάμε εκεί. Και βέβαια υπάρχει και ένα θέμα. Τι γίνεται με τον πληθωρισμό, με τα παρελκόμενα στην οικονομία, αφήστε το. Το που πάει, δηλαδή, να το ψάξεις, αν το σκαλίσεις, η οικονομία, γιατί τα πάντα, τα πετρέλαια επηρεάζουν τα πάντα, οποιοδήποτε προϊόν μεταφέρεται με πετρέλαιο, με φορτηγά πλοία, με φορτηγά αυτοκίνητα, σε κάθε περίπτωση όλα αυτά έχουν επιβαρύνει τον Αμερικανό πολίτη. Και παραπάνω λέει εδώ, ακούστε εδώ, στην Ιορδανία μόνο ρίξαν 70 Patriot και Thad για να στηρίξουν τη διαστραμμένη εκεί βάση τους οι Αμερικανοί. 70 Patriot και μια ντουζίνα Thad για να τους ξελασπώσουν στη βάση εκεί, την Μουάφακ Σάλτη, και πάλι όμως τους κατέστρεψαν εκεί ελικόπτερα οι Ιρανοί. Λοιπόν, βέβαια επίσης να σας πω ότι σε αυτές τις βάσεις που χτύπησαν, όπως αποκαλύπτουν οι Αμερικανοί, ήταν οι Ρώσοι πίσω από τις πληροφορίες των Ιρανών, και μάλιστα οι δορυφόροι των Ρώσων πέρασαν πάνω από τις αεροπορικές βάσεις και στην Ιορδανία και στη Σαουδική Αραβία, συγκεκριμένα στην βάση Σουλτάν, πρίγκιπα Σουλτάν. Από πάνω πέρασαν 14 ρωσικοί δορυφόροι για να τραβήξουν τα δεδομένα, και μετά τα δώσανε κανονικότατα όλα στους Ιρανούς και τους τίναξαν στον αέρα τους κοκκινομούρδες, τους Ιρλανδοαγγλόφατσες, σκοτσοζόφατσες, τους βομβάρδισαν. Δηλαδή εδώ 12 μέλη των όπλων δυνάμεων της Αμερικής τραυματίστηκαν, πιθανότατα πολύ να πέθαναν κιόλας, καταστράφησαν και είχαν ζημίες πολλά αεροσκάφη. Αλλά εδώ, όπως διαβάζω, Το AWAC, για παράδειγμα, αυτό το έγκυρης ενημέρωσης και το σύστημα ελέγχου το αεροσκάφος, εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια. Το τίναξε στον αέρα, η βάση και έγινε κολυμπηθρόξυλο. Άρα βλέπετε εδώ, τους δίνανε, λέει, υψηλής ευκρίνειας εικόνες. Τους Ιρανούς αυτοί οι δορυφόροι των Ρώσων, και μάλιστα είχαν και δορυφόρους οι οποίοι μπορούσαν να κλέψουν και πληροφορίες. Και αναγνώριζαν και αεράμινες. Δηλαδή πήρανε, τους είπαν πού είναι τα αεροσκάφη, πού είναι οι αεράμινες, και κλέβαν και τις συνομιλίες των Αμερικανών εκεί, σαν τα χάπατα. Τρώγανε μπέργκερ και McDonald's μπουχέσες και τρώγανε τις βόμβες των Ιρανών με τις ευλογίες του Πούτιν. Αυτή είναι εδώ η αμερικανική ομολογία πάλι. Και δεν ήταν περιορισμένο το συμβάν αυτό. Όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα θα ακολουθήσουν και άλλα τέτοια. Ένα τελευταίο το οποίο θέλω να το σχολιάσω και να σταματήσω με αυτό, γιατί βλέπω ότι είμαι εκτός χρόνου, έχει να κάνει με αυτή την αποκάλυψη ή καλύτερα ομολογία των Αμερικανών ότι πλέον έχουν στείλει όπλα στο διάστημα, και αυτό έχει δημιουργήσει πρόβλημα και από τους Κινέζους και από τους Ρώσους. Βλέπουμε ότι τα πράγματα έτσι γίνονται λίγο, σκληραίνουν. Για πρώτη φορά λοιπόν ομολογούν οι Αμερικανοί ότι στην έξω στο διάστημα βρίσκονται αυτή τη στιγμή όπλα αμερικανικά, και έτσι επεκτείνονται οι στρατιωτικές ικανότητες των Αμερικανών. Τα ΔΕΦΗ, ο υπεύθυνος αεροπορίας, ο Τρόι Μάινκ, ο οποίος μας είπε ότι πράγματι εδώ, σε ένα συνέδριο που είχαν, πράγματι λοιπόν έχουμε δυνάμεις πλέον στην τροχιά της γης για να μας προστατέψουν, λέει, από εχθρούς κτλ. Εντάξει, είναι μια μεγάλη εξέλιξη εδώ αυτή των Αμερικανών. Πλέον και στο διάστημα έχουν δυνάμεις να προστατέψουν, όπως λένε, τους δορυφόρους τους, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Θυμίζω ο Τραμπ έχει υποσχεθεί και έναν χρυσό θόλο, ο οποίος ποτέ θα φροντίζει την ασφάλεια των εθέρων πάνω από τη ΣΥΠΑ, το οποίο είναι ένα φαραωνικό εγχείρημα, δύσκολο το βλέπω. Η δύναμη του, η διαστημική δύναμη των Αμερικανών, η οποία πρώτη φορά δημιουργήθηκε το 2019 και ανήκει στις Ενόπλες Δυνάμεις των Αμερικανών, είναι ένα θέμα εδώ, το που θα ακολουθήσει, το αν ο πόλεμος πλέον πάει στο διάστημα, αν θα χτυπούν δορυφόρους πρώτα για να τυφλώνουν τους αντιπάλους Ρωσία, Κίνα, και τι θα ακολουθήσει μετά, διότι σου δίνει όχι μόνο αμυντική δυνατότητα αυτό, και επιθετική. Και αντίστοιχα οι Κινέζοι και οι Ρώσοι έχουν επεκτείνει τις δικές τους δυνατότητες στο διάστημα. Καταγγέλνουν τους Κινέζους ότι έχουν φτιάξει και αυτοί οι δυνάμεις εκεί. Οι Ρώσοι επίσης είναι γεωπολιτικός αντίπαλος και αυτοί έχουν παρουσία. Οι Κινέζοι βέβαια καταδικάζουν τους Αμερικανούς για την εξέλιξη αυτή. Σταματήστε, λέει, να προετοιμάζεστε για πόλεμο στο διάστημα. Το να οπλοποιείτε το διάστημα και να το καθιστάτε, λέει, πεδίο μάχης είναι επικίνδυνο, και μάλιστα καταγγέλνουν οι Κινέζοι ότι προκαλούν έναν αγώνα δρόμου σε όπλα στο διάστημα οι Αμερικανοί με αυτή την εξέλιξη εδώ, και ότι αναγκαστικά και εμείς θα προσαρμοστούμε να προετοιμαστούμε για αντίστοιχα όπλα του διαστήματος. Βέβαια υπάρχει και ένα θέμα σε διεθνές δίκαιο, και αυτό πρέπει να τα εξετάζουμε εμείς, κατά πόσο δηλαδή εδώ μπορείς να μεταφέρεις όπλα ειδικά μαζικής καταστροφής στην τροχιά της γης. Υπάρχει η σχετική συνθήκη 1967 που απαγορεύει κάτι τέτοιο. Αλλά βλέπετε ότι δεν υπάρχει κάποιος να εφαρμόσει αυτόν τον νόμο, ιδίως στο διάστημα. Η δύναμη αυτή, η διαστημική δύναμη των Αμερικανών, ενδυναμώνεται, και καταλαβαίνουμε ότι πάμε σε μια νέα φάση στρατιωτικοποίησης του διαστήματος, φίλες και φίλοι, και το που μπορεί να ακολουθήσει μπορεί μόνο να φανταστούμε έντρομοι. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν. Δεν ξέρω πώς τα ακούτε. Σχόλιά σας με τα χαρά να τα δω κάτω από αυτό το βίντεο, και είπαμε ότι τα διαβάζω όλα. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε μου αρέσει και τα γράψτε στο κανάλι. Κοινοποιήστε αυτό το βίντεο αν πιστεύετε ότι το άξιζε. Συγχαρητήρια αν φτάσατε μέχρι το τέλος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία. Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
2: Η παρέλαση.
3: Το συγκλονιστικό έργο της Λούνας Αναγνωστάκη.
2: Τι συμβαίνει όταν ολόκληρος ο κόσμος σου χωράει μέσα σε ένα δωμάτιο?
3: Η παρέλαση. Ένα έργο για την ελληνική κοινωνία.
2: Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο στούντιο Μαυρομιχάλη. Πρωταγωνιστούν
3: Μανώλης Πίτερης,
2: Κωνσταντίνα Μάντζιο.
3: Σκηνοθεσία Νεκτάριος Λεωνάκης.
2: Εισιτήρια στο more.com.
1: Τώρα με τη ζέστη δεν το ξεχνώ ποτέ. Δεν αφήνω το κατοικίδιό μου μόνο του μέσα στο αμάξι ούτε δευτερόλεπτο. Τεράστιος ο κίνδυνος θερμοπληξίας ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Το ζώο κινδυνεύει να πεθάνει μέσα σε λίγα λεπτά. Αν αντιληφθώ ζώο κλεισμένο σε αμάξι, καλώ αμέσως το 100. Καταφύγιο αδέσποτων ζώων CAS. www.casshelter.gr. Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Φίλοι και φίλες, καλώς ήρθατε στην εκπομπή στην αιχμή του δόρατος. Για μια ακόμα φορά. Ξέρετε, τώρα το καλοκαίρι, πολλοί από εσάς θα έχετε ακούσει, θα έχετε διαβάσει, θα το έχετε δει. Υπήρξε μια ταινία του κυρίου Νόλαν, η οποία ήταν η Οδύσσια. Αλλά ήταν η Οδύσσια του Νόλαν, έτσι, δεν ήταν του Ομήρου απολύτως, όπως πολλοί σχολίασαν. Αυτή η ταινία άνοιξε πολλές συζητήσεις και πολλές κριτικές. Δικαίως, κατά τη γνώμη μας. Βέβαια, αυτή η συζήτηση περιλάμβανε κατηγορίες για συμπερίληψη, για woke κουλτούρα, κυρίως για την μαύρη ωραία Ελένη. Βέβαια, εδώ δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο δημιουργός είναι ελεύθερος να χρησιμοποιεί οτιδήποτε για να παραγάγει ένα έργο τέχνης όπως αυτός μπορεί να εκφραστεί, την έχει αυτή την ελευθερία νομίζω. Ένας δημιουργός ο οποίος μπορεί να τροποποιεί τους μύθους, αλλά και να τους παραχαράσει. Να τους παραχαράσει με τρόπο που θα μπορούσε να καθρεφτήσει την εποχή του έργου τέχνης και να καθρεφτήσει το έργο τέχνης στην εποχή. Δηλαδή, να το προσγειώσει στην εποχή, να το συνδέσει με αυτήν. Άλλοι μίλησαν για την παραχάραξη των πραγματικών αναφορών της Οδύσσιας του Ομήρου. Φίλοι και φίλες, νομίζουμε ότι όλες οι κριτικές, λιγότερο ή περισσότερο, έχουν την αλήθεια τους. Αφού τα μεγάλα έργα τέχνης είναι ανοιχτά σε πολλές και αντιφατικές αναγνώσεις και ερμηνείες. Μην ξεχνάμε ότι και η ερμηνεία, αλλά και πολλές φορές και η ανάγνωση είναι από μόνη της ένα έργο τέχνης. Έτσι. Μια κριτική κινηματογράφου δεν είναι απλώς ένα κείμενο για την ταινία. Πολλές κριτικές ακούστηκαν, παρουσιάζοντα, π.χ. για τον τρόπο με το οποίο παρουσιάστηκαν οι λεστριγόνες ή το επεισόδιο με τον Πολύφημο. Η απουσία του κανένα. Όλοι μας είχαμε μάθει όταν το διαβάζαμε την Οδύσσια στο σχολείο για τον κανένα, όπως είχε αυτό όπως είχε ονομαστεί ο ίδιος ο Οδυσσέας. Επίσης την απουσία του νησιού των Φεάκων. Ακόμα τον τρόπο που παρουσιάζει τον Άδη, αλλά και την πολυπολιτισμικότητα των μνηστήρων, αλλά και τόσα άλλα που εύκολα μπορεί να βρει κανείς στην ταινία. Νομίζουμε ότι παρά το ενδιαφέρον που μπορεί να έχουν αυτές οι παρατηρήσεις, δεν πιάνουν αυτό που αυτή η ταινία νομίζουμε ότι αντιπροσωπεύει για την εποχή μας. Ήταν λίγες κατά τη γνώμη μας οι κριτικές που υπερεύησαν την ταινία εκφεύγοντας από τα επιμέρους όλα αυτά. Ξέρετε, αν είσαι Έλληνας και η ωραία Ελένη είναι μαύρη, σε προσβάλλει και ενδεχομένως δικαίως. Ή όταν βλέπεις μια ιστορική ταινία και βλέπεις παραχαραγμένα τα γεγονότα που ξέρεις εσύ από την ιστορία, σε προσβάλλει και αυτό. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι κανείς μπορεί να τα ξεπεράσει σε κάθε περίπτωση. Όπως είπα λοιπόν, ήταν λίγες οι κριτικές που υπερεύησαν την ταινία, εκφεύγοντας από τα επιμέρους και εντάσσοντάς τα σε κάτι μεγαλύτερο από ένα κινηματογραφικό προϊόν, παρουσιάζοντας συγχωρήστε με, παρουσιάζοντας την ταινία ως μία νέα μυθολογία της μεγάλης τερατώδους ιμπεριαλιστικής δύναμης που αιματοκύλησε τον πλανήτη τα τελευταία 70-80 χρόνια. Φίλοι και φίλες, κάθε κοινωνία κατασκευάζει και προβάλλει τη μυθολογία της, με σκοπό βεβαίως να γίνει ιδεολογία για κατανάλωση στο εσωτερικό της, αλλά και στο εξωτερικό της. Πόσο μάλλον όταν αφορά σε μια κτηνώδη δύναμη, όπως είδαμε, εκμετάλλευσης και πολέμων, όπως η Βόρειο-Αμερικανική. Μια δύναμη σε αποδρομή από τη μία, μετά τη μονοπολική στιγμή της, που αποσκοπεί στην εκ νέου κυριαρχία της στον πλανήτη. Σε αυτό το πλαίσιο, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να δούμε την ταινία του Νόλαν, την Οδύσσια, δηλαδή την Οδύσσια της ίδιας της Αμερικής, όπως δηλαδή ακριβώς προτείνει και ο σημερινός μας καλεσμένος στην εξαιρετική κριτική του, η οποία κατά τη γνώμη μας τουλάχιστον πάντα, έτσι, η οποία αποτέλεσε και την αφορμή για αυτή τη σημερινή συζήτηση μαζί σας. Η κριτική του καλεσμένου μας υπερβαίνει την ταινία και μιλάει, όπως είπαμε, για κάτι πολύ μεγαλύτερο. Κύριε Σκλήρη, καλώς ήρθατε και ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα. Είναι πάντα μεγάλη χαρά να μιλάω στην εκπομπή σας με τους πολύ μορφωμένους ακροατές σας.
0: Και που απαιτεί, ξέρετε, το κείμενό σας είναι απαιτητικό, όντως. Απαιτητικό, ναι, αλλά ξέρετε, δεν είναι απαιτητικό με την έννοια ενός αφηρημένου κειμένου. Πατάει πάρα πολύ καλά, κάτω τη δική μου άποψη, τουλάχιστον βήμα προς βήμα στην ταινία. Εσείς πώς την είδατε? Θα θέλατε να ξεκινήσουμε από τις διαφορές της Οδύσσειας του Ομήρου με την Οδύσσεια του Νόλαν, να ξεκινήσουμε από εκεί, πώς το βλέπετε?
1: Βεβαίως. Αυτό που είναι πολύ σαφές είναι ότι ο Κρίστοφερ Νόλαν θέλει να παρουσιάσει τον Αγγλοαμερικανό Οδυσσέα. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ οι Έλληνες προσδοθήκανε πάρα πολύ για την ωραία Ελένη που είναι Αφροαμερικανή, δεν ξέρω εγώ τι, ελάχιστοι παρατήρησαν αυτό που θα έπρεπε ίσως αν ήμασταν εθνικιστές να μας αγγίξει περισσότερο, ότι στη μοναδική φορά που ακούμε στην ταινία ελληνικά,
0: σωστό,
1: είναι ο μοναδικός Έλληνας ηθοποιός της ταινίας. Του καίνεται το σπίτι, ας πούμε, οι αρχαίοι υπό τον Οδυσσέα Ματ Ντέιμον. Αυτός μιλά ελληνικά και οι εντός εισαγωγικών αρχαίοι του μιλάνε στα αγγλικά και στα αγγλικά του λένε «We are Greeks», το οποίο είναι έτσι πολύ αστείο, γιατί φαίνεται σαν... Εγώ πιστεύω ότι με αυτό θέλει να δείξει τρόπο τεινά ότι οι πραγματικοί συνεχιστές του Οδυσσέα είναι ο αγγλοαμερικανικός πολιτισμός, ενώ οι Έλληνες οι οποίοι μιλάνε ακόμα ελληνικά, που είναι φυσικοί συνεχιστές της ελληνικής γλώσσας, είμαστε τρόπον τεινά εκτός του δυτικού κόσμου, δηλαδή είμαστε θύματα του δυτικού κόσμου, είμαστε μάλλον απεικιοκρατούμενοι παρά απεικιοκράτες. Κάπως θα λέγαμε όπως είναι λόγου χάρη οι Ιρακινοί, οι Αφγανοί, οι Ιρανοί, οι Σέρβοι. Εμένα αυτό μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί προτιμώ να είμαι με αυτή την πλευρά της ιστορίας. Αλλά ενδεχομένως κάποιος που θα ήθελε να είναι στο δυτικό άρμα θα το παρουσίαζε αυτό αρνητικά. Παρ' όλα αυτά δεν το είδε αυτό ιδιαίτερα στις κριτικές. Λίγοι το παρατήρησαν. Το ευρύτερο που μας απασχολεί είναι ότι με το να θέλει να κάνει τον Οδυσσέα Άγγλο-Αμερικανό, έφερε αλλαγές στο έργο του Ομήρου, οι οποίες είναι πάρα πολύ συγκεκριμένες. Εδώ πρέπει να πούμε δύο πράγματα. Ο Νόλαν δεν είναι τυχαίος, έχει σπουδάσει αγγλική φιλολογία.

0: Θεά. Αυτός ο Αγγλοαμερικανός Οδύσσης, να το δούμε πολιτισμικά, είναι ένας άνθρωπος της ενοχής, δεν είναι δηλαδή ο ομηρικός ήρωας, ο οποίος είναι ο καταφερτζής, ο άνθρωπος Σιδωνής, ο άνθρωπος που λέει ψέματα, που υποκρίνεται, αλλά είναι και ο οποίος χαίρεται τη ζωή, την Dolce Vita Tropotina, είναι ο άνθρωπος, ο πολύτροπος, ο καταφερτζής. Αυτά όλα στον όλο αντίθενται σε ένα είδος παλαιού ανθρώπου που είναι το αντικείμενο των ενοχών και έχουμε έναν Οδυσσέα ο οποίος προχωράει μέσα από την ενοχή, αλλά δεν είναι μόνο η ενοχή, είναι η ισχύς που προσφέρει ο ενοπτρισμός της ενοχής. Δηλαδή έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος με το να έχει ενοχές μπορεί να έρχεται σε σχέση με το παρελθόν του, μπορεί να έχει ενσυναίσθηση και να βλέπει τον πόνο των θυμάτων του, άρα μπορεί να έχει αυτό που λέμε αναστοχασμό, αυτοκριτική, δυστυχώς, δηλαδή χαρακτηριστικά που ο δυτικός πολιτισμός θέτει ως ίδιον της αυτοσυνειδησίας του. Και εν τέλει όλα αυτά καταλήγουν στην ισχύ, δηλαδή έχουν μια διαλεκτική, τυπικά δυτική, όπου πράγματα όπως η ενοχή, η μεταμέλεια και ούτω καθεξής, ή ακόμα και η μετάνοια και ούτω καθεξής, έχουν ως τελικό σκοπό τους μάλλον την ισχύ. Εξού και βλέπουμε το χαρακτηριστικό ότι από εκεί που στην Καλυψό είχε κάνει τη θεραπεία και είχε έρθει σε επαφή με τον εαυτό του, αποφεύγοντας τη λύθη. Στο τέλος έχουμε άλλο ένα πανηγύρι βίας με 108 νεκρούς μνηστήρες. Αυτό είναι, ας πούμε, ένα χαρακτηριστικό του δυτικού πολιτισμού που κορυφώνται στον αμερικανικό, ότι δηλαδή έχουμε μία πρόταξη της ενδοσκόπησης, της εσωστρέφειας, του διαλόγου με τον εαυτό, της αυτοκριτικής, η οποία όμως μάλλον καταλήγει προς την βούληση και την ισχύ. Ενώ σύμφωνα με τη χριστιανική θεώρηση θα μπορούσε αυτή η μεταμέλεια, η μετάνοια να οδηγεί στην αγάπη, στη συμφιλίωση και ούτω καθεξής. Εδώ έχουμε μάλλον το θέμα της ισχύως το οποίο πριτανεύει. Υπό αυτή την έννοια θα τολμούσα να πω μια ερμηνεία δική μου που ίσως δεν είναι έτσι πανθομολογούμενη, αλλά το θεωρώ έτσι. Θεωρώ ότι το αφήγημα που στείνει ο Νόλαν είναι το μεγάλο αφήγημα, το μεγάλο ταυτοτικό αφήγημα της σύγχρονης Αμερικής, επειδή κάνει μια σύνθεση ανάμεσα στους δημοκράτες και στους ρεπουμπλικάνους, ανάμεσα στην woke κουλτούρα, τη λεγόμενη, και στον τραμπισμό, δηλαδή στα δύο αντίθετα. Και εξηγούμε τι θέλω να πω. Από την woke κουλτούρα παίρνει τη λεγόμενη, που τη λέμε woke, αλλά είναι κάτι πολύ ευρύτερο από το woke, παίρνει αυτό που λέμε συμπερίληψη, δηλαδή το ότι η Αμερική είναι μια πολυπολιτισμική κοινωνία που έχει μέσα της Αφροαμερικανούς, Ασιάτες, Ευρωπαίους, έχει όλο τον κόσμο και είναι μια συμπερίληψη φυλών, είναι μια συμπερίληψη έμφυλων ταυτοτήτων, γι' αυτό και βλέπουμε έναν τρανσέξουαλ ηθοποιό να υποδίδει τον Σύνονα που έχει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην αρχή.
1: Το Δούριο Ήπο.
0: Το Δούριο Ήπο και ακριβώς είναι και μια συμπερίληψη φυλών, έμφυλων ρόλων, ακόμα και ιδεών τροποντινά. Αυτό είναι το woke κομμάτι, το οποίο είναι το πάρα πολύ εμφανές και το οποίο έχει συγκεντρώσει όλα τα βέλη της κριτικής, κατά τη γνώμη μου αρκετά άδικα και μονομερώς, γιατί το άλλο μισό της ιδεολογίας της ταινίας είναι η καταξίωση της ισχύως μέσα από την ανάληψη τραυμάτων και όσων έχει πάθει και προξενήσει ο Οδυσσέας σε άλλους ανθρώπους. Αυτό είναι ένα πολύ έντονο αμερικανικό αφήγημα, ειδικά σε στιγμές που έχουμε αποτυχίες των Αμερικανών, όπως στο Ιράν. Προηγουμένως είχαμε βεβαίως το Αφγανιστάν, το Ιράκ, το Βιετνάμ. Βεβαίως, όπως λέγεται, οι Αμερικανοί πολλές φορές έχουν το αντίθετο της πυρίου νίκης, αυτό που θα λέγαμε ρωμαϊκή ήττα. Δηλαδή, η Αμερική είναι η δύναμη η οποία χάνει τους πολέμους και κερδίζει το να παραμένει ως υπερδύναμη, ακριβώς επειδή οι πόλεμοι γίνονται πάρα πολύ μακριά από την ίδια και επειδή ειδικά τώρα ο πόλεμος είναι αυτοσκοπός, δηλαδή γίνονται πόλεμοι για να αποσταθεροποιήσουν περιοχές, επομένως η νίκη ή η ήττα είναι δευτερεύουσα.

0: πρωτεύουσα σε σχέση με το ότι ο πόλεμος ως αυτός σκοπός οδηγεί σε διάρρηξη της Ευρασίας, σε αποσταθεροποίηση χωρών και άρα δεν μπορούν αντίπαλοι δυνάμεις όπως η Κίνα να ενοποιήσουν τον εμπορικό χώρο τους.
1: Στη δημιουργία χάους δηλαδή, έτσι. Στη δημιουργία χάους παντού.
0: Στη δημιουργία χάους, ακριβώς. Οπότε σε αυτό το συγκείμενο, αυτό που ήθελε να παραγάγει το αφήγημα αυτό είναι να πει κάτι που το ακούμε, το λέμε πολλές φορές, το ακούμε, ότι ο αμερικανικός πολιτισμός μπορεί να εγκληματεί, παρόλο που εγκληματεί όμως είναι ανώτερος, επειδή έχει την αυτοκριτική, επειδή έχει τρόπο τεινά την ενσυναίσθηση και επειδή έχει μία σχέση με το τραύμα η οποία τον ενδυναμώνει και επειδή με, το οποίο είναι μία, είναι αρχικά μια χριστιανική κληρονομιά, αλλά πολύ μετατοπισμένη προς την ισχύ. Και λόγω όλων αυτών, ο αγγλοαμερικανικός δυτικός πολιτισμός ή ο δυτικός πολιτισμός με αιχμή της ΗΠΑ είναι ένας πολιτισμός που θα μας πάρει μαζί του και θα μας φέρει να επιβιώσουμε αυτά που τους λεγόμενους νέους σκοτεινούς αιώνες, στους οποίους τονίζει η ταινία. Τελειώντας να πω κάτι πολύ χαρακτηριστικό, ότι τονίζονται πάρα πολύ οι λαοί της θάλασσας. Και αυτό μάλλον είναι μία αναφορά στις ναυτικές δυνάμεις, δηλαδή στην αγγλόσφαιρα, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στη Βρετανική Αυτοκρατορία παλιότερα, που συνεχιστής της είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, και οι οποίες έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά από τις χερσαίες δυνάμεις, που μπορεί να είναι παλιά η Γερμανία. Οι χερσαίες δυνάμεις είναι οι δυνάμεις ενώσεως της Ευρασίας. Παλαιότερα η Γερμανία, στη συνέχεια η Σοβιετική Ένωση, ενδεχομένως η Κίνα, βέβαια είναι χώρες που έχουν και θάλασσα, αλλά το σημαντικό είναι ότι οι χερσαίες δυνάμεις επιδιώκουν μια ενοποίηση της Ευρασίας, ενώ οι ναυτικές δυνάμεις επιδιώκουν μια διαίρεση της Ευρασίας, ώστε να νικάει αυτός που έχει τη θάλασσα, όπως οι Αμερικανοί έχουν ειρηνικό και ατλαντικό.
1: Και οι Εγγλέζοι στο παρελθόν. Και οι Εγγλέζοι στο παρελθόν.
0: Οι Εγγλέζοι στο παρελθόν και οι Κινέζοι είναι περικυκλωμένοι από συστάδες νησιών που τους αναχαιτίζουν. Αυτά ως μια γενικότερη εισαγωγή ως προς την ερμηνεία που κάνω. Αν θέλετε τώρα να δούμε τις συγκεκριμένες διαφορές.
1: Έτσι, να δούμε τα επιμέρους. Πώς βλέπετε δηλαδή, καταρχάς, μάλλον να δούμε λίγο το θέμα του, έχουμε δύο πρόσωπα. Έχουμε τον Αγαμέμνονα και έχουμε και τον Οδυσσέα. Και υπάρχει μια σχέση μεταξύ τους. Είναι εκείνος που κατευθύνει από τον Άδη τον Οδυσσέα, ο Αγαμέμνονας δηλαδή, ο αρχηγός της εκστρατείας, που τον κατευθύνει πώς να γυρίσει για να πάρει πίσω το θρόνο του. Και του λέει να γυρίσει ως επέτης, ταπεινά. Θέλετε να μας πείτε λίγο για αυτή τη σχέση Αγαμέμνονα-Οδυσσέα στην ταινία?
0: Ναι, ο Νόλαν ανέδειξε αυτή τη σχέση ως σημαντικότερη του έπους. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Αγαμέμνον είναι η σκληρά ισχύς, ενώ ο Οδυσσέας είναι η ήπια ισχύς. Δηλαδή, ο Αγαμέμνον έχει τα στοιχεία της ομής εξουσίας, της δύναμης. Ο Οδυσσέας έχει το στοιχείο του δόλου μέσα από τον δωρείο ύπο και ούτω καθεξής. Στην ταινία εμφανίζονται με όρους φεουδάρχη, ηγεμόνα και βασάλου. Λόγω χάρη, οπότε είναι και ένα δυτικό στοιχείο αυτό. Ο Οδυσσέας υποκλείται, γονατίζει μπροστά στον ηγεμόνα του και ούτω καθεξής. Ο Αγαμέμνον είναι άφαντος στην ταινία, δεν εμφανίζεται το πρόσωπό του ακριβώς.
1: Και η ταυτότητά του είναι εξωτερική, είναι από την πανοπλία και τα χαρακτηριστικά τα εξωτερικά, ναι, όχι τα εσωτερικά.
0: Ακριβώς. Υπάρχει βεβαίως και στον Αγαμέμνονα και στον Οδυσσέα και στους δύο ήρωες, υπάρχει μετατόπιση δραματουργική. Δεν είναι οι ίδιοι από την αρχή μέχρι το τέλος της ταινίας. Δηλαδή, ο νεκρός Αγαμέμνον είναι ο Αγαμέμνον που έχει καταλάβει το λάθος της αλαζονίας και της ύβρεός του που γύρισε στις Μυκήνες με πομπή και με λιτανία και με θρίαμβο και έτσι ελκύρωσε τον φθόνο, τελικά δολοφονήθηκε από την Κλυτεμνίστρα. Μικρή παρένθεση, με το να είναι Αφροαμερικανοί ηθοποιοί που υποδίδεται την Κλυτεμνίστρα και την Ελένη, είναι και τρόπον τεινά σαν τα θύματα της απεικιοκρατίας να παίρνουν εκδίκηση από τον τρόπο την Άγγλο απικιοκράτη. Κλείνει η παρένθεση. Λοιπόν, ο Αγαμένος τον Άδη του λέει να πάει ο Ζητιάνος, και εδώ έχουμε ένα στοιχείο που μπορεί να το δει κανείς είτε αρνητικά ως δόλο, είτε και θετικά, ότι ένα στοιχείο του δυτικού πολιτισμού μετά από τη χριστιανική του καταβολή είναι ακριβώς ένα είδος ταπεινώσεως, ένα είδος, αυτό που έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες, ηρωνία, η ετυμολογική είναι της ηρωνίας, είναι αυτό που έκανε ο Σοκράτης, δηλαδή να εμφάνιζεσαι ως ταπεινός, ότι δεν ξέρεις ενώ ξέρεις, ότι είσαι ανίσχυρος ενώ είσαι ισχυρός. Και με τη συμβολή του Αγαμέμνονα καταφέρνει ο Οδυσσέας να νικήσει τους μνηστήρες. Εδώ βεβαίως, όπως είπα και πριν, το χριστιανικό στοιχείο λόγω χάρη ταπεινοφροσύνης, κατά τυπικά δυτικό τρόπο, μεταμορφώνεται σε μια διαλεκτική της ισχύος. Δηλαδή, θα εμφανιστώ αδύναμος για να γίνω ισχυρός και ούτω καθεξής. Πρέπει να πούμε πάντως ότι η ταινία είναι διαλεκτική. Και όταν λέμε διαλεκτική, εννοούμε, όπως και στον Χέγκελ και τον Μάρξ, ότι στην ταινία, στην αποκορύφωση του κακού ή στην αποκορύφωση μιας εξέλιξης, ας πούμε κακής, η ίδια η κορύφωση του κακού είναι η στιγμή που αναδύεται πάλι το καλό. Τα δύο πολύ χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι ο Αγαμέμνον και η Καλυψό. Ο Αγαμέμνον είναι η ομή εξουσία. Όταν η ομή εξουσία φτάνει στο αποκορύφωμα με το να δολοφονηθεί, αναγκάζεται ως νεκρός Αγαμέμνον να τονίσει την αξία του αντίθετου της εξουσίας, που είναι η ταπεινοφροσύνη. Αυτό όμως οδηγεί και στην αντίστροφη διαλεκτική, ότι ο Οδυσσέας, ο οποίος εμφανίζεται ως Ζητιάνος, γίνεται αυτός που θα νικήσει τους μνηστήρες. Οπότε τρόπο ότι να έχουμε μια πολύ διαλεκτική ταινία, έτσι θα λέγαμε στον απόϊχο του Χέγκελ και του Μάρξ. Η Καλυψό αντιστοίχως είναι αυτή η οποία δίνει τους λωτούς στον Οδυσσέα, έχουμε συμφυρμόλωτο του Καλυψούς, αλλά μέσα από την υπερβολή της λύθης αναδύεται μια ρογμή που οδηγεί στη μνήμη και στη θεραπεία τροποτινά. Οπότε έχουμε και εδώ μια διαλεκτική, ότι η κορύφωση του κακού μπορεί να οδηγήσει σε μια ρογμή όπου αναδύεται το καλό. Ως προς τον Αγαμέμνονα, πολλά μπορούν να υποθούν. Ο καθηγητής ο Δημήτρης Σταματόπουλος, ένα άνθρωπο που έγραψε, τον παρομοίασε με σαν να φοράει έτσι στολή ναζί αξιωματικού. Είχε κάποια στήματα σαν ναζιστικά. Οπότε σε αυτή την περίπτωση θα λέγαμε ότι το δίπολο Αγαμέμνονα και Οδυσσέα είναι σαν το δίπολο ναζισμού, φασισμού, αφενός και φιλελεύθερης δημοκρατίας ναυτικής αφετέρου, που είναι ο Ιαννός της Δύσης. Ο ναζισμός, ο φασισμός είναι ο καπιταλισμός σε κρίση. Η φιλελεύθερη δημοκρατία είναι ο καπιταλισμός μετά από την αποδρομή της κρίσης. Υπάρχει όμως... υπάρχουν διαφορετικές, ας πούμε, αναγνώσεις του Αγαμέμνονα, και θα λέγαμε ότι είναι η σχέση η οποία κατεξοχήν διέπει. Πάρα πολλοί παρατήσαν ήδη πριν βγει η ταινία, είδαμε όλοι αυτό το meme που ήταν το υπερκεφαλαίο του Αγαμέμνονα που μοιάζει πολύ με τον Batman. Αυτό το είπανε πολύ ως κριτική στην ταινία. Μου άρεσε πάρα πολύ η παρατήρηση ενός φίλου μου, του Νίκου του Μαυρίδη, που είναι ερευνητής των Αμερικανικών αφηγημάτων, ο οποίος παρατήρησε ότι είναι μια αυτοαναφορική σημείωση σε προηγούμενες ταινίες του Νόλαν, ότι τρόπον τεινά ο Μπάτμαν, που ήταν σε μια προηγούμενη φάση του Νόλαν, το πρότυπο, δηλαδή ο πλούσιος, ο οποίος είναι και υπερήρωας, ο οποίος με την ισχύ και τον πλούτο φαίνεται δικαιοσύνη, είναι ένα παροχημένο έτσι σύμβολο, γιατί έχει εξευτελιστεί από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος Τραμπ είναι επίσης ο πλούσιος μεγιστάνας, ο οποίος παίρνει την προεδρία και δρά ως τροποτινά ως μαρβελικός υπερήρωας. Ενώ έχει προηγηθεί κριτική στον Νόλαν από τον Τοντς, ο οποίος με τον Τζόκερ αποδόμησε τον μύθο του Μπάτμαν, και έκανε τον Τζόκερ ως αντίήρωα, τον θετικό ήρωα, ο Νόλαν επανέρχεται και μας δείχνει ότι ο ήρωας, ο Αγγλοαμερικανός του 2026, δεν είναι ο Μπάτμαν που μοιάζει με τον Αγαμέμνον, αλλά είναι ο Οδυσσέας, δηλαδή είναι αυτός που έχει επαφή με το τραύμα και με την ενοχή του. Άρα ο Μπάτμαν, ταυτιζόμενο τον Αγαμέμνονα, τροποντινά θεωρείται ως ένας παροχημένος ήρωας που τον αφήνουμε για τον Οδυσσέα ως την τελευταία λέξη του Αγγλοαμερικανού ήρωα.
1: Στην ταινία διαρκώς εμφανίζεται και υπονοείται η ενοχή του Οδυσσέα, κυρίως για τους χαμένους συντρόφους. Για εκείνους δηλαδή που πέθαναν σε αυτή την προσπάθεια την κοινή. Θέλετε να μας πείτε δύο πράγματα γι' αυτό, γιατί παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Αυτές είναι οι ερηνίες που τον κυνηγούν.
0: Νομίζω ότι είναι σαφές ότι σε μια εποχή που η Ουκρανία πολεμάει με τον τελευταίο Ουκρανό, δηλαδή που έχουμε δικαιώσει 1 εκατομμύριο νεκρούς ή εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς σίγουρα, και που έχουμε και στη Δυτική Ασία έχουμε τις μοναρχίες του κόλπου που δεν έχουν πολλούς νεκρούς, αλλά έχουν απώλειες ως βομβαρδιζόμενες από το Ιράν. Σίγουρα τίθεται πολύ έντονα στην Αμερική το θέμα των νεκρών συμμάχων, αλλά και των νεκρών στρατιωτών των ίδιων των Αμερικανών και της Δύσης, ιδίως όπως τώρα πληθαίνουν οι φωνές οι φιλοπόλεμες και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, έπρεπε να τεθεί το ζήτημα των νεκρών συντρόφων. Αυτό είναι ένα στοιχείο που υπάρχει στον ίδιο τον Όμηρο. Δηλαδή, ο Όμηρος τονίζει πολύ ότι ο Οδυσσέας ήταν ο μοναδικός επιζών. Και πολλές φορές ο ίδιος έπρεπε να θυσιάσει κάποιους συντρόφους του για να επιζήσουν οι υπόλοιποι. Οπότε η ηγεσία έχει ως συστατικό στοιχείο της καταστατικά την επιλογή να θυσιαστούν ορισμένοι για να επιζήσει η πλειονότητα. Αυτό ο Νόλαν το αξιοποιεί, το παίρνει από τον Όμηρο και το αξιοποιεί εντόνως με το να πλάσει αυτό που θα λέγαμε μια εσχατολογία. Δηλαδή, τι γίνεται. Η ταινία έχει ως άξονα της ότι το νόημα θα δοθεί στην άγνωστη Δύση όταν ο Οδυσσέας θα θυσιάσει μαζί με την Πινελόπη για τους νεκρούς συντρόφους. Επομένως, έχουμε αυτή, για να συνεχίσουμε το προηγούμενο ερώτημά σας, αυτή είναι η κατεξοχήν διαφορά από το μυρικό έπος, αν και υπήρχε στην αρχαιότητα μια παρόμοια οπτική. Ωστόσο, στον 20ο αιώνα ο φιλόσοφος ο Εμμανουέλ Λεβινάς τόνισε πάρα πολύ ότι οι Έλληνες με την Οδύσσια έχουν την παλινόστηση, δηλαδή κάνουν έναν κύκλο και επιστρέφω στην πατρίδα, ενώ οι Εβραίοι, οι βιβλικοί, έχουν το άνοιγμα, έχουμε την γραμμική χρονικότητα με άνοιγμα στο μέλλον, όπως ο Αβραάμ, ο οποίος πάει στον άγνωστο τόπο που του έχει υποσχεθεί ο Θεός. Ο Νόλαν τροποντινά βιβλικοποιεί την Οδύσσια, και μάλιστα αυτή η άγνωστη Δύση μας θυμίζει λίγο και τον άγνωστο Θεό του Αποστόλου Παύλου. Δηλαδή είναι σαν Αβραάμ, έχουμε μια σύνθεση Οδυσσέα και Αβραάμ. Είναι σαν Αβραάμ ο Οδυσσέας να πηγαίνει προς τα δυτικά, και έτσι δεν έχουμε κυκλική επιστροφή στην Ιθάκη, αλλά από την Ιθάκη έχουμε ένα. Δηλαδή την Ιθάκη την βιώνει, την ευχαριστιέται την παλινόστηση και μετά την ξαναφύνει για να πάει στην άγνωστη Δύση. Εδώ όμως έχουμε εσχατολογία. Εσχατολογία στην φιλοσοφία και στην θεολογία λέγεται η εποχή του τέλους του χρόνου, δηλαδή που θα είχαμε τρόπο να μια συντέλεια του κόσμου, μια αποκαλυπτική εποχή καταστροφής και το καθεξής, η οποία όμως αναδρομικά, ως ορίζοντας, δίνει νόημα στην ιστορία. Αυτό είναι η εσχατολογία. Η εσχατολογία δηλαδή σημαίνει το τέλος δίνει νόημα στην ιστορία και το μέλλον δίνει νόημα
1: στο παρόν,
0: στο παρόν και το παρελθόν. Και εδώ έχουμε εσχατολογία και η εσχατολογία έχει να κάνει πάντα με τους νεκρούς, με τη μία των νεκρών, είτε με την Ανάσταση στον Χριστιανισμό, είτε με την σχέση με τους νεκρούς σε άλλες θρησκείες. Εδώ λοιπόν έχουμε την εσχατολογία ότι το νόημα θα αποκαλυφθεί και θα πραγματοθεί όταν θα γίνει η τελική θυσία για τους νεκρούς στην άγνωστη Δύση. Και αυτή η άγνωστη Δύση είναι πάντα ορίζοντας. Είναι δηλαδή κάτι το οποίο ποτέ δεν το έχεις κατακτήσει. Αυτό είναι τρόπον την και το νόημα του δυτικού πολιτισμού, ο οποίος έχει την έννοια της προόδου. Δηλαδή ο Εμμανουήλ Καντ, ο γενάρχης της δυτικής φιλοσοφίας, τι έκανε? Πήρε τις ιδέες του Πλάτωνα, οι οποίες ήταν υποστάσεις σαν αγάλματα, ήταν σαν να βλέπεις ένα άγαλμα ιδέα, άρα ήταν στο παρελθόν, ήταν κάτι που έχουμε δει σε μια προηγούμενη ζωή, και το πήρε αυτό ο Καντ και το έκανε ορίζοντα, το έκανε έννοια ορίζοντα. Δηλαδή το Καντ ότι δεν έχουμε τώρα την ελευθερία, δεν έχουμε τώρα το νόημα είναι στο μέλλον. Η ελευθερία είναι στο μέλλον. Και ο Οδυσσέας του Νόλαν κάνει αυτή την νεωτερική δυτική καντιανή χειρονομία να βάλει την Ιθάκη στο μέλλον. Ότι είναι ένα. Αυτό τώρα να το βάλουμε στο γεωπολιτικό συγκείμενο, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι η Δύση δεν έχει πει την τελευταία λέξη της. Ζούμε τώρα τους σκοτεινούς αιώνες, οι οποίοι αρχίζουν και οι οποίοι θα τραβήξουν. Αλλά δεν έχει πει την τελευταία λέξη της η Δύση, γιατί το νόημα της Δύσης είναι το νόημα των νεκρών, οι οποίοι έχουν θυσιαστεί για τις αξίες της Δύσης, είτε είναι δυτική είτε είναι κάτι στο μετέχνιο της Δύσης, και οι οποίοι μας καλούν να θυσιάσουμε σε αυτούς αναεμβαπτιζόμενοι στα νάματα του δυτικού πολιτισμού. Οπότε είναι ένα μήνυμα πολύ έτσι φιλοδυτικό, φιλοαμερικανικό, αλλά το οποίο εμπεριέχει μέσα του τη σχέση με το θάνατο, τη σχέση με τη θνητότητα και με την απότηση τιμής. Και εδώ... Ναι.
1: Παρακαλώ, ολοκληρώστε με, συγχωρείτε πολύ.
0: Και εδώ θα λέγαμε ότι όταν μίλησα για σύνδεξη του woke και του, ας πούμε, του δεξιού αφηγήματος, αυτό που εννοούσα είναι ότι έχουμε πολλά δεξιά αφηγήματα λόγω χάρη οι δύο βιογραφίες του J.D. Vance, ο αντιπροέδρου που θα είναι ενδεχομένως υποψήφιος
1: πρόεδρος.
0: Για πρόεδρος. Ο J.D. Vance τι λέει όλη την ώρα? Λέω, εγώ ήμουν στο Ιράκ, εγώ είμαι βετεράνος του Ιράκ. Άρα επειδή είμαι βετεράνος του Ιράκ και έχω γνωρίσει τους συντρόφους που σκοτωθήκανε ή και τους Ιρακινούς οι οποίοι σκοτωθήκανε, και επειδή έχω μια βιογραφία πάλι ομηρική που έχω περάσει από τη μητέρα την τοξικοεξαρτώμενη, έχω περάσει όλες αυτές τις αλλαγές μέσα από τη σχέση του Πίτερ Τιλ και ούτω καθεξής, εγώ είμαι καλύτερος τρόπος να για πρόεδρο, γιατί έχω μια δύναμη, μια ισχύ μέσα από την εμπειρία του πολέμου και την ενσυναίσθηση. Αυτό είναι αρκετά, είναι ένα αφήγημα δεξιό με την έννοια ότι είναι ο αναστοχασμός, η ενσυναίσθηση, η αυτοκριτική ως εργαλείο, ως μέσο για την ισχύ. Είναι ένα είδος νιτσιακής αυθυπέρβασης, αλλά τηρουμένων των αναλογιών με την ευτέλεια του αμερικανικού έτσι, τραμπισμού, που δεν έχει να κάνει με τον Νίτσε, ο οποίος ήταν πολύ πιο πνευματικός, αλλά έχει να κάνει με ένα είδος λαϊκού νιτσεϊσμού για τις μάζες, ή ας πούμε θα το λέγαμε μπατμανιτσεϊσμού.
1: Ήθελα πριν συνεχίσουμε να δούμε λίγο αυτή την ενιγματική διατύπωση για τους λαούς της θάλασσας, να μας πείτε πιο πράγματα. Ήθελα να σας ρωτήσω μια ερώτηση που θα ενδιαφέρει και την κυρία Ευθυμίου, το συζητήσαμε λίγο πριν παρέα. Ήθελα να σας ρωτήσω, ο Οδυσσέας στην ταινία αυτή εμφανίζεται ως προτεστάντης Οδυσσέας. Θα ήθελα να μας πείτε γιατί το λένε αυτό και να μας πείτε αν ήταν ορθόδοξος ο Οδυσσέας. Επειδή ξέρω ότι είστε θεολόγος, ξέρω ότι έχετε βαθιά καλλιέργεια και φιλοσοφική και θεολογική, θα ήθελα να μας πείτε αν ήταν ορθόδοξο. Αυτό είναι το δεύτερο ερώτημα. Αν ήταν ορθόδοξος ο Οδυσσέας, πώς θα ήταν?
0: Υπάρχει μία... Μου αρέσει πάρα πολύ το ερώτημά σας, που είναι προσωπικό προς εμένα.
1: Ακριβώς.
0: Είχα έναν μέντορα κι εγώ, τον Μητροπολίτη Ιωάννη Περγάμου Ζιζιούλα. Είναι ένας θεολόγος, εκκρίμησε πριν από μερικά χρόνια. Αυτός είχε πάντα προκλητικές σκέψεις και αυτός έλεγε ότι αυτό που είχε υποθεί και από άλλους, όπως από τον Ντότζ, τον παλιό φιλόσοφο, ιστορικό, ότι υπάρχουν κοινωνίες ντροπής και κοινωνίες ενοχής. Ο μέτρος λοιπόν ο Ζιζιούλας έλεγε, εμείς οι Ορθόδοξοι είμαστε κοινωνία ντροπής από την εποχή του Ομήρου, οι Έλληνες και με την Ορθοδοξία. Δηλαδή έλεγε, ας πούμε, αν κάνω μια αμαρτία, εγώ δεν θα πω, θα ντρέπομαι, ας πούμε, που με βλέπει ο πατέρας μου ή που με βλέπουν οι φίλοι μου ή που με βλέπει ο Θεός που είναι, ας πούμε, ο πατέρας όλων. Δεν θα πω έχω ενοχή για την αμαρτία μου. Και μάλιστα, αν το τεντώσουμε λίγο προκλητικά, λένε μερικοί Ορθόδοξοι ότι η ενοχή είναι ίδιο εγωισμού. Όταν έχεις ενοχή, έχεις μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου. Οπότε λες, γιατί εγώ να πέσω σε μια αμαρτία αφού εγώ είμαι σπουδαίος, και έχεις ενοχή που εγώ έφτασα να πέσω. Ενώ τροποντινά, όταν είσαι Ορθόδοξος, με αυτή την έννοια την ιδιοτυπική, έχεις πιο πολύ ντροπή. Δηλαδή, τι έκανα και ντρέπομαι να δω αυτούς που με αγαπάνε. Και βεβαίως οι ομηρικές κοινωνίες είναι κατεξοχήν κοινωνίες της ντροπής, γιατί όλοι συμπεριφέρονται με βάση την εδώ, το κλαίος, την κάφχηση και ούτω καθεξής. Βεβαίως στους αντίποδες, ένας όπως ο Στέλιος Ράμφος που επίσης εξεδίμησε πρόσφατα, αν το δούμε ραμφικά, θα πρέπει να πούμε ότι οι Ορθόδοξοι είμαστε πιο παιδικές ψυχολογίες, ενώ τροποντινά ένας ήρωας όπως ο Νόλαν, που είναι Προτεστάρης Πουριτανός, είναι πιο ενήλικας, είναι κάποιος πιο όριμος και έχει πιο πολύ την ευθύνη. Αλλά και αυτή την ευθύνη που ακούμε συνέχεια, είναι και αυτή προβληματική είναι στην εποχή μου. Δηλαδή πολλές φορές η ευθύνη χρησιμοποιείται για να πει κανείς, εγώ έχω την ευθύνη για σένα, άρα εγώ θα σε θυσιάσω. Άρα εγώ παίρνω την ευθύνη να γίνει αυτός ο πόλεμος, το γουχάρι, γιατί είναι για το μεγαλύτερο καλό και δεν σε ρωτάω γιατί εγώ έχω την ευθύνη. Εξού και η δυτική δημοκρατία είναι αντιπροσωπευτική, ενώ η αρχαία είναι άμεση.
1: Έτσι. Και αν θέλετε να μας δώσετε και μια εικόνα του Προτεστάντη, ο οποίος το είπατε δηλαδή, δεν χρειάζεται. Ναι. Θέλω να πω, Προτεστάντης είναι εκείνος ο οποίος έχει ήδη σωθεί. Δηλαδή, ο χριστιανός Ορθόδοξος, θα με διορθώνετε εσείς βεβαίως, θα σωθεί από την πίστη, την προσπάθειά του, την αγάπη που θα δείξει, από τέτοια χαρακτηριστικά. Ο Προτεστάντης έχει σωθεί από τη γέννησή του. Και μάλιστα απόδειξη, έτσι, και τελειώνω, μη σας καθυστερώ, η απόδειξη ότι είναι ήδη σωσμένος ο Προτεστάντης είναι η κοινωνική και οικονομική του επιτυχία.
0: Ναι, αυτό που είναι επίκαιρο για την εποχή μας είναι το λεγόμενο Prosperity Gospel του Ευαγγέλιου της Ευημερίας, το οποίο, όπως είπατε και εσείς, στηρίζεται σε μια δοξασία προστατική του Καλβίνου και άλλων, που έλεγε ότι είμαστε εξ αρχής σωσμένοι ή κολλασμένοι, και αυτό φαίνεται από το αν κάποιος είναι σωσμένος, φαίνεται και από την υλική του επιτυχία σε αυτή τη ζωή, ενώ αν κάποιος είναι κολλασμένος, είναι καταραμένος και σε αυτή τη ζωή. Αυτή παραδόξως, αυτή η δοξασία που ήταν πάρα πολύ συντηρητική με την έννοια ότι είναι προκαθορισμένα όλα, οδήγησε στην ανάπτυξη του καπιταλισμού, με την έννοια ότι οδήγησε σε μια νεύρωση στην αστική τάξη της εποχής να επιδείξουν πλούτο για να πούν στον εαυτό τους και στους άλλους ότι είμαστε ισοσμένοι. Αυτό υπάρχει πολύ σήμερα στους ευαγγελικούς που υποστηρίζει ο Τραμπ στην Νότια Αμερική, στην Βραζιλία και ούτω καθεξής. Και εδώ όμως στην ταινία η διαφορά που θέλει από Ορθοδόξου ιδεοτυπική είναι ότι ο Προτεστάντης είναι σχέση με τη φύση. Ο Προτεστάντης τροποντινά, ο Καντιανός, αυτός που ακολουθεί τη φιλοσοφία του Καντ ή άλλων Προτεσταντών, θεωρεί ότι όσο πιο πολύ εναντιωθεί στη φύση, τόσο πιο μεγαλειώδης είσαι ηθικά. Άρα, περνάει μέσα από μια βία προς τη φύση το ηθικό μεγαλείο. Ενώ στην Ορθοδοξία, η αγιότητα περνάει μέσα από την ανάπαυση της φύσης. Δηλαδή, οι Ορθοδοξοί Άγιοι είναι Άγιοι οι οποίοι παίζουν όπως και κάποιοι Ρώμα Καθολικοί επίσης, αλλά κυρίως οι Ορθόδοξοι είναι Άγιοι οι οποίοι παίζουν με τα ζώα, με τσαρκούδες, με τα φίδια. όπως ο Παΐσιος, ο Σεραφείμ του Σαρόφ και ούτω καθεξής. Και, και στην Ορθοδοξία θεωρείται ότι με υπερφυσικό τρόπο αναπαύουμε τη φύση μέσα από την άσκηση, ενώ στον Προτεσταντισμό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το να κατησχίσουμε τη φύση μέσα από την ηθική άσκηση. Και η ταινία, όπως λέει και ο Νίκος Μαυρίδης, μας δίνει τον Πουριτανό Οδυσσέα. Ο Πουριτανισμός είναι μια παραφιάδα του Πρωτοσαντισμού, οι οποίοι πήγαν διωγμένοι από τους Αγγλικανούς στην Ανατολική εκ των Ηνωμένων Πολιτειών και εκκινήσανε αυτό το φοβερό πείραμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι Πουριτανοί είχαν κάποια χαρακτηριστικά ακραία προσαντικά, όπως και αυτή την... είχαν πολλά δημοκρατικά στοιχεία, γι' αυτό και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι δημοκρατία. Φέραν τη δημοκρατία πρώτα στις ενορίες και μετά στην πολιτεία. Και έξω από τα δημοκρατικά αντιιεραρχικά χαρακτηριστικά, είχαν και αυτό χαρακτηριστικό ότι πρέπει να επιδείξουμε την ευημερία μας, ώστε να πείσουμε αυτούς και άλλους ότι είμαστε ισωσμένοι. Αυτό που έχει πολύ ενδιαφέρον είναι ότι ο Οδυσσέας είχε μία πολύ μεγάλη ιστορία στην λογοτεχνία από τον Όμηρο μέχρι σήμερα. Ο Οδυσσέας γίνεται θετική, γίνεται τελείως θετική μορφή στην εποχή του Πουριτανισμού, γιατί είναι ο αστός, είναι αυτός που μέσα και από την ευφυΐα του, την πονηριά του, τη μόρφωσή του και όχι μέσα από τη γυμνή εξουσία, θα καταφέρει να είναι ο ήρωας της ειρήνης και του εμπορίου, και έτσι ο Οδυσσέας υπερέχει του Αχιλλέως. Ενώ μέχρι τους Πουριτανούς, δηλαδή μέχρι το 17ο αιώνα και τους Προτεστάντες εν γέννη, ο Οδυσσέας ήταν ο αρνητικός, ενώ ο Αχιλλέας ήταν ο θετικός. Με λίγες εξαιρέσεις στους Στοϊκούς, στον Μέγα Βασίλειο Κεσαρίας και κάποιες άλλες εξαιρέσεις. Και έτσι η νεωτερικότητα ανέτρεψε τα πράγματα και έφερε τον Οδυσσέα στον θετικό ήρωα. Και ο Νόλαν ως μια αιχμή στην ύστερη νεωτερικότητα ξαναφέρει τον Οδυσσέα, αλλά αυτή τη στιγμή αυτό που επικρατεί είναι ότι το να έχω σχέση με την ανοχή μου και με το τραύμα μου είναι αυτό που μου προσφέρει την παγκόσμια ηγεμονία, γιατί μπορώ να, με την ενσυναίσθησή μου, μπορώ να εγκολπωθώ μες στον πολιτισμό μου, τους υπόλοιπους πολιτισμούς, το οποίο όμως εμπεριέχει τη βία, δεν είναι κάτι άμυρο βίας.
1: Και τώρα έχω γίνει σοφότερος πλέον, έτσι, έχω γίνει σοφότερος και δικαιούμαι. Δικαιούμαι να κάνω τα εγκλήματα που θα συνεχίσω να κάνω, έτσι δεν είναι. Αυτό είναι.
0: Αυτό είπε πολύ ωραίο ο Δημήτρης Τσίρκας στο Facebook, που έλεγε ότι υπάρχει το εμβολιασμός που λέει ο Ρολάν Μπαρτ, δηλαδή η εξουσία βάζει αντισώματα μέσα της για να συνεχιστεί. Και αυτό που προσφέρει αυτή η ταινία είναι ότι μας λέει οι Αμερικανοί τροποντινά, σπάθηκαν με τους Ινδιάνους, αλλά κάνει μια σειρά από ταινίες και για τους Ινδιάνους και άρα γίναμε καλύτεροι. Σφάξαμε τους Ιρακίνους, αλλά κάνουμε και μια ταινία μετά, ή μάλλον τους Βιετναμέζους, που κάνουμε τον Ελαφοκυνηγό και τις άλλες ταινίες και έχουν γίνει καλύτεροι. Πάντα οι Αμερικανοί έχουν, δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή οι Αμερικανοί έχουν bad guys, τους Ρώσους, τους Σέρβους, πιο πριν τους Ιρακίνους.
1: Τους Ιρανούς, όλα.
0: Τους Ιρανούς έχουν τώρα ως bad guys, αλλά έχουν ως good guys τους Ινδιάνους και τους Βιετναμέζους ενδεχομένως.
1: Αλλάζουν οι ρόλοι.
0: Σε 20-30 χρόνια είναι πολύ πιθανό ότι θα έχουμε ως good guys, ως θα έχουμε, αντί για Ινδιάνους θα έχουμε...
1: Βιετναμέζους. Να σας ρωτήσω, έχουμε 10 λεπτά και έχω τρεις ερωτήσεις που θα ήθελα να τις απαντήσουμε, κύριε Σκλήρη μου. Θερμή παράκληση. Ποιοι ήταν τελικώς οι λαοί της θάλασσας? Ποιοι είναι?
0: Αυτό, ναι, αυτό είναι το ειδιπόδιο στοιχείο του Οδυσσέα του Νόλαν. Τι εννοούμε ως ειδιπόδιο? Ειδιπόδιο εννοούμε ότι ο Ειδίπους ήταν ένας detective, ο οποίος ανακάλυπτε ότι ο φωνιάς είναι ο εαυτός του. Και αυτό το ειδιπόδιο στοιχείο, όχι μόνο στην ψυχανάλυση αλλά και στη λογοτεχνία και ιδίως στα thriller, είναι ένα φοβερό έτσι τρίκ που κάνουν οι πολύ έτσι ψαγμένοι συγγραφείς, οι οποίοι βάζουν τον detective να ανακαλύπτει ότι ο ίδιος είναι ο φωνιάς. Αυτό το βλέπουμε στο δίδυμα του Νόλαν με την έννοια ότι παρθούνται συνέχεια στο απειλή, ότι θα βρουν οι λαοί της θάλασσας ως βάρβαροι του Καβάφη και θα τα καταστρέψουν όλα. Και σε μια φάση Πινελόπη λέει, κι αν οι λαοί της θάλασσας είμαστε εμείς οι ίδιοι, Και αυτό είναι πάρα πολύ ρεαλιστικό και έχει πολύ μεγάλη σχέση ανάμεσα στην εποχή του Ομήρου, μάλλον στην εποχή της, όχι του Ομήρου, στην εποχή του Οδυσσέα και στη δική μας. Γιατί, τι ήταν η εποχή του Οδυσσέα? Ήταν η πρώτη παγκοσμιοποίηση, δηλαδή ήταν μια εποχή ανακτορικού πολιτισμού του Χαλκού, όπου υπήρχε ενότητα στην οικουμένη στον κόσμο. Και όπως είναι σήμερα το Μπάμπελ Μαντέπ, που το καταλαμβάνουν τώρα οι φίλοι μας οι Ανσαραλάχ, ή όπως είναι το Ορμούζ, ή όπως είναι άλλα μέρη, ο Βόσπορος και το καθεξής, εκείνη την εποχή ήταν πάλι ο Βόσπορος και ήταν η Τρία, ήταν πάρα πολύ κοντά στον Βόσπορο. Γιατί ερχόταν ο χρυσός από την Ουκρανία τη σημερινή, και ο χρυσός ήταν το βασικό στοιχείο του Μυκηναϊκού πολιτισμού, και τα σιτηρά, όπως και σήμερα τα σιτηρά της Ουκρανίας που τώρα τα βομβαρδίζουν οι Ρώσοι. Λοιπόν, η Τρία ήταν choke point, ήταν σημείο πνιγμού. Γι' αυτό το λόγο και θέλανε οι Έλληνες, οι Αχαιοί, να το καταλάβουν. Τι συνέβη? Αυτό όμως που συνέβη είναι ότι οι Αχαιοί νικήσανε φαινομενικά, αλλά έγινε τόσο μεγάλη εξάντληση ενός ολόκληρου πολιτισμού από τους πολέμους, κάπως όπως σήμερα γίνεται...
1: Για να στηρίξει τους πολέμους, βέβαια.
0: Που μετά, επειδή δεν είχαν πλέον πόρους, αναγκαστήκανε οι ίδιοι οι κρατεοί, οι ηρωές, να γίνουν πλιατσικολόγοι πειρατές. Και αυτό το περιγράφουν τα έπι οι νόστοι, που οι ήρωες γίνονται αντιήρωες. Δηλαδή επιστρέφουν και λαιλατούν και πλιατσικολογούν. Επομένως, οι ίδιοι οι Αχαιοί γίνονται λαοί της θάλασσας, επειδή πλιατσικολογούν και πειρατεύουν. Αυτό είναι ένα πρώτο επίπεδο της ανάγνωσης. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, δηλαδή το πρώτο επίπεδο είναι ότι ο κρατεός υψηλός πολιτισμός μέσα από μια διαλεκτική αυτοκαταστροφή και μάλιστα σε περιόδους κρίσης του καπιταλισμού, όπως τότε είχαμε κρίση της εποχής του Χαλκού, όλα αυτά είναι συνειδητά, γιατί ο Νόλαν λέει κάτι που φάνηκε πολύ αστείο, λέει σε μια φάση είμαστε στην εποχή του Χαλκού. Και φάνηκε αναχρονισμός. Αλλά θέλει να μας πει ο Νόλαν ότι η εποχή του Χαλκού είναι κάτι που μοιάζει με τη σημερινή παγκοσμιοποίηση. Οπότε γίνεται μια διαλεκτική της αυτοκαταστροφής, όπου ο κρατεός πολιτισμός, οι Αχαιοί ή οι Αμερικανοί σήμερα, μετατρέπονται σε πλιατσικολόγους πειρατές. Όπως σήμερα είναι οι Αμερικανοί, είναι πειρατές Καραϊβικής και του Ινδικού. Και έτσι γίνεται μια αυτοκαταστροφή του πολιτισμού. Ωστόσο, μια δεύτερη ανάγνωση θα μπορούσε να μας υποδείξει ότι η λαή της θάλασσας είναι η αγγλόσφαιρα. Και σε αυτό, όπως καταδεικνύει ο Ηλίθος Παγιανόπουλος, ένας καθηγητής φιλοσοφίας, έχει κάνει πολύ σημαντικό έργο ο Καρλ Σμιτ, ο οποίος διακρίνει ότι είναι αφενός έχουμε τις ναυτικές δυνάμεις, δηλαδή τους λαούς της θάλασσας, και αφετέρου έχουμε τις χερσαίες. Οι χερσαίες δυνάμεις είναι αυτές που έχουν νόμο στην επικράτεια και που βλέπουν την κατάκτηση ως μία επέκταση του δικού μου νόμου. Οι ναυτικές δυνάμεις είναι αυτές οι οποίες ζουν σε μία συνεχή κατάσταση εξαίρεσης και όπου ο νόμος είναι ένα συνεχής αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Και με αυτή την έννοια ο Νόλαν μας λέει ότι το μέλλον μέσα στους σκοτεινούς αιώνες το έχουν οι λαοί της θάλασσας, οι οποίοι μπορεί να έχουν εγκληματίσει, καταστρέψει και αυτοκαταστραφεί, αλλά είναι και αυτοί οι οποίοι έχουν τον ενοπτρισμό, δηλαδή το να βλέπουν τον ανοιχτό ορίζοντα του μέλλοντος, όπως αυτό που θεωρούσε για ανοιχτή δύση. Και με αυτήν την έννοια δίνει ένα θετικό πρόταγμα στους λαούς της θάλασσας που είναι οι Αμερικανοί σήμερα, αλλά παραδεχόμενος αυτή τη διαλεκτική της καταστροφής των άλλων και της αυτοκαταστροφής.
1: Να σας παρακαλέσω να μας πείτε ακόμα, αν θέλετε, έχω τρεις ερωτήσεις, αλλά δεν έχουμε πολύ χρόνο. Αν μπορούσατε σύντομα να μας πείτε γιατί απουσιάζει...
0: Θα κάνω μοντάζ. Θα κάνω μοντάζ όπως τον Όλαν.
1: Να μας πείτε γιατί απουσιάζει το νησί των Φεάκων και γιατί ο Οδυσσέας δεν ήταν ο κανένας όπως ξέραμε ότι είναι. Αν θέλετε πέστε μας με δύο λόγια αυτό για να σας ρωτήσω και κάτι άλλο.
0: Σε αυτό έχουν απαντήσει ο Μαξ Χορκάιμερ και ο Τέντορ Αντόρνο στην Διαλεκτική του Διαφωτισμού, οι οποίοι λένε ότι ο Οδυσσέας είναι ο κανένας. Αυτά τα δύο συνδέονται, οπότε τα απαντάω και τα δύο μαζί. Ο Οδυσσέας είναι ο κανένας επειδή δεν έχει ταυτότητα και την ταυτότητα την αποκτά στους Φεάκες όταν αποκτά αυτοσυνειδησία μετά από την αφήγηση. Οπότε την ταυτότητα την δίνει η αφήγηση. Και κατ' επέκταση ο Οδυσσέας είναι ο πρωτοκαπιταλιστής, ο αστός, ο οποίος τρόπο του να φέρνει και το μυθιστόρημα. Γι' αυτό με το να βγάλει το κανένα, δηλαδή την απώλεια ταυτότητας, βγάζει για τους Φέακες, οι οποίοι θα ήταν η περίοδος, η εποχή και ο τόπος που ο Οδυσσέας από κανένας γίνεται κάποιος μετά την αφήγηση. Τι βάζει στη θέση τους? Στη θέση τους βάζει την Καλυψό. Και βάζει μια Καλυψό που έχει συμφυρεί με τους λωτοφάγους. Δηλαδή, το απώλεια ταυτότητας και έβεση ταυτότητας στο νησί της Καλυψούς, όπου ο Οδυσσέας προσπαθεί να ξεχάσει μέσα από λωτούς παρεστησιογόν, σαν να είναι, ας πούμε, μια generation hippies που παίρνουν LSD και μετά φεύγει από αυτόν τον κόσμο προκειμένου να αποκτήσει ταυτότητα μέσα από τη μνήμη. Οπότε την ταυτότητα ο Οδυσσέας δεν την παίρνει από την αφήγηση στους Φέακες, αλλά την παίρνει μέσα από μια ανάληψη της ευθύνης για τους νεκρούς συντρόφους, με την Καλυψό να είναι μια διαλεκτική στιγμή όπου η ίδια διαλεκτική σημαίνει ο τρώσας και ιάσεται, η ίδια που τον οδήγησε στην ακραία λύθη, η ίδια τον οδήγησε στην έντονη μνήμη και ανάληψη ευθύνης. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά Νόλαν και Ομήρου.
1: Αν θέλετε πάλι να μας πείτε δύο λόγια, έχετε σε ένα σημείο της κριτικής σας να μας πείτε τι κάνει ο Νόλαν, εκχριστιανίζει τον παγανισμό, είπατε δύο πράγματα λίγο πριν γι' αυτό, ή επαναπαγανίζει τον χριστιανισμό. Τι νομίζετε ότι, γιατί έχει κατηγορηθεί και για τα δύο.
0: Ναι, είναι και τα δύο. Είναι και τα δύο με την έννοια ότι αφενός παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το στοιχείο της πιο πολύ ενοχής, αλλά και της μετάνοιας, της μεταμέλειας. Οπότε αυτό είναι ένα χριστιανικό στοιχείο και μάλιστα ο πολύτροπος Οδυσσέας γίνεται μονότροπος και μονόχνοτο. Δηλαδή διαλέγει ένα ηθοποιό όπως ο Matt Damon που είναι αρκετά flat, δεν έχει μεγάλη ποικιλία και εύρος συναισθημάτων. Κατά τη γνώμη μου τον παίρνει λόγω του Save Private Ryan, δηλαδή παίρνει τον ήρωα αφενός ο οποίος είναι ο βετεράνος, ο Private Ryan, ο Matt Damon, και αφετέρου είναι ο Jason Bourne, δηλαδή ο ήρωας που είναι anti-James Bond, δηλαδή ο ήρωας που ανανέωσε το κατασκοπευτικό ζάνρ με το να είναι ένας ήρωας που μετανοεί για τα εγκλήματα των μυστικών υπηρεσιών, των ΗΠΑ. Οπότε παίρνει έναν ηθοποιό, ο Νόλαν, ο οποίος είναι ηθοποιός της μεταμέλειας και της ενοχής και του βετερανισμού, δηλαδή κάποιος που έχει πάθει στο παρελθόν. Και με αυτή την έννοια έχουμε το χριστιανικό στοιχείο, το οποίο είναι έντονο, αλλά είναι ένα δυτικό χριστιανικό στοιχείο, δηλαδή είναι αυτό που ο πατήρ Νικόλας Λουδοβίκος, ο θεολόγος, το έχει ονομάσει η μεταφυσική της ισχύος, δηλαδή ο Αυγουστίνος, που είναι ο γενάρχης της Δύσης, φέρνει ταυτόχρονα τις εξομολογήσεις, δηλαδή εγώ θα εξομολογηθώ και τις αμαρτίες μου, αλλά ακόμα και τις βλακίες μου και τα σαχλά που έχω κάνει. Αλλά αυτό γίνεται ταυτόχρονα στον Αυγουστίνο με μία ενιαιοποίηση του ανθρώπου και της βουλήσεως. Η βούληση γίνεται για πρώτη φορά στον Αυγουστίνο, ο κεντρομόλος ενωπιός πείνας του ανθρώπου. Και από εκεί φτάνουμε στον Σοπενάουερ και στον Νίτσε, που αποθεώνουν τη δύναμη. Ο χριστιανός Οδυσσέας του Νόλαν είναι ένας νιτσεϊκός ήρωας, της αυθυπέρβασης, δηλαδή μέσα από τις χθόνιες δυνάμεις θα αναχθώ στη δύναμη. Αυτό, επειδή όμως ξέρουμε κιόλας, έχουμε την εμπειρία ότι ο νιτσεϊσμός κατά μια διαστερλωμένη εκδοχή του οδήγησε και στον Χάιντεγκερ, τελικά στον ναζισμό, έστω κατά μια διαστερλωμένη εκδοχή του, αυτό το στοιχείο της προτάξεως της ισχύως είναι ένα στοιχείο πάλι επαναφοράς του παγανισμού, δηλαδή επαναφοράς μιας αποθέωσης της ισχύως νεοπαγανιστικής, οπότε είναι και τα δύο, είναι και χριστιανισμός και νεοπαγανισμός του χριστιανισμού, αλλά με την διαφορά ότι δεν έχουμε επιστροφή στον ομηρικό παγανισμό, έχουμε έναν νέο παγανισμό σε έναν κόσμο γυμνό από θεούς, όπου η Αθηνά τρόπον να είναι η ενοχή του Οδυσσέα, ο Ποσειδώνας είναι πάλι η αντίξωη φύση, η θάλασσα προς λαούς της θάλασσας, και σε αυτόν τον κόσμο χωρίς θεούς, ο δυτικός άνθρωπος είναι μόνος του με το πεπρωμένο του.
1: Το μόνο σημείο που θα μπορούσε κανείς να επισημάνει είναι ότι θεωρούμε ότι ο παγανισμός είναι εξορισμού. Αντιλαμβάνομαι βέβαια τη θέση, αλλά είναι εξορισμού κακός. Ενώ βλέπουμε να κάνει ανάλογα πράγματα οι παγανιστικές κοινωνίες και τα λοιπά, να κάνουν ανάλογα πράγματα μέσω της ισχύως όπως κάνουν και οι δυτικές κοινωνίες, αλλά αυτό ίσως το συζητάμε μια άλλη φορά, δεν ξέρω αν είναι της ώρας.
0: Ο παγανισμός έχει πολλά καλά στοιχεία, δηλαδή απλώς ο παγανισμός είναι ένα σύμπαν γεμάτο με θεούς, δηλαδή ενώ τρόπο να ο χριστιανισμός στην εποχή του ήταν ένας διαφωτισμός στην εποχή, δηλαδή ο χριστιανισμός έφερε μια απομάγευση στην εποχή του. Η μαγεία όμως αυτή που υπήρχε πριν τον χριστιανισμό ήταν και καλή, με την έννοια ότι μπορεί να είναι πιο οικολογική, δηλαδή το οικολογικό πρόβλημα κατά πολλούς είναι και μια απόρρεια του χριστιανικού τρόπου σκέπτεστε.
1: Σωστά.
0: Ενός διαστρεβλωμένου χριστιανικού τρόπου σκέπτεστε. Ο παγανισμός έχει και καλά στοιχεία. Οι Έλληνες, οι προγονείς μας, και επίσης να πούμε και το άλλο. Ο ελληνικός παγανισμός μπόλιασε τον χριστιανισμό. Δηλαδή, ο ελληνοχριστιανισμός έχει πολλά παγανιστικά στοιχεία, με την έμφαση στην ενσάρκωση, στη σωματικότητα.
1: Ακριβώς. Είναι φιλικά διακείμενο στη φύση.
0: Ενώ είναι βλέπουμε φιλικά διακείμενο. Ακριβώς.
1: Ήθελα να σας ρωτήσω κλείνοντας, να πω εγώ κάτι και κλείνετε εσείς την εκπομπή. Δηλαδή,
0: επίσης, η Ορθοδοξία είναι η πιο παγανιστική ομολογία από τις. Αν και η Ρωμαϊκή με τα αγάλματα επίσης κατηγορούνται για παγανισμό, αλλά έτσι, η πιο ελληνική ομολογία είναι η Ορθοδοξία από τις τρεις.
1: Από ό,τι εγώ τουλάχιστον κατάλαβα, από αυτά που είπατε και από αυτά που διάβασα σε σχέση με την κριτική σας, η Δύση, ο Νόλαν, καθαρίζει, αποκαθάρεται η Δύση για το παρελθόν της, το εγκληματικό παρελθόν της, και οδηγείται μέσα από τη συντριβή, την αυτοκριτική και την ενοχή που πέρασε, του ήρωα όπως και της Δύσης, στη σοφία, με τον οποίο, κύριε Σκλέρη μου, θα μπορεί νομίμως πλέον να κυβερνά το νέο κόσμο μέσα από νέα εγκλήματα, όπως έκανε και στο παρελθόν. Και έτσι θα κλείσει ο κύκλος. Κάνω λάθος?
0: Για να κάνω ένα spoiler, ποια είναι η τελευταία, μάλλον για να κάνω το κατεξοχήν spoiler, ποια είναι η τελευταία φράση της ταινίας? Νομίζω είναι «πάλι θα ξεχάσουν τα λάθη μας», κάτι τέτοιο.
1: Μάλιστα.
0: Είναι στον διάλογο Πινελόπης και Οδυσσέα που πάνε προς την άγνωση Δύση. Οπότε ουσιαστικά μας λέει ότι τρόπο να πάλι η ανθρωπότητα θα μας συγχωρήσει για τα εγκλήματά μας, γιατί εμείς κάνουμε με εγκλήματα, αλλά τα κάνουμε με στυλ, τα κάνουμε έτσι με ενσυναίσθηση. Νομίζω δεν είναι τυχαία αυτή η ατάκα η τελευταία της ταινίας, εκεί που λέει πάλι θα ξεχάσουμε τα λάθη μας, θα μας συγχωρήσει για τα λάθη μας. Δείχνει ότι αυτό είναι ο σκοπός του σινεμά ως μεγάλης παραγωγής αφηγήσεων. Τον τρόπο που δεν θα ξεχνάμε τα εγκλήματα της Δύσης, και εκεί πάλι διαλεκτικά έχουμε το αντίστροφο, στο απόγειο της συνειδητοποίησης, έχουμε πάλι τους λωτούς των λωτοφάγων και της καλυψούς, οι οποίοι μας κάνουν να ξεχνάμε.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Οπότε έχουμε και αντίστοιχη διαλεκτική, δηλαδή από την ταπεινοφροσύνη πάμε στη βία, από την μνήμη πάμε πάλι στη λύθη.
1: Αένα η διαλεκτική του εγκλήματος και της καταστροφής.
0: Ναι.
1: Κλείστε εσείς την εκπομπή, κύριε Σκλήρη.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία να συζητήσουμε. Είναι μια πολύ πλούσια ταινία. Είναι μια ταινία που δείχνει το διακύβευμα των σκοτεινών αιώνων που έρχονται ως ένα ενδοδυτικό δίλημα. Δηλαδή, δεν παρουσιάζει ότι υπάρχει μια σύγκρουση λόγου χάρη ή πακίναση, θα λέγαμε, ξέρω εγώ, των λαών της θάλασσας με κάποιους άλλους λαούς. Δηλαδή, το παίζει πιο πολύ σαν ένα ενδοδυτικό διακύβευμα.
1: Με τον εαυτό της, η Δύση με τον εαυτό της, ναι. Ναι.
0: Δεν υπάρχει αντικαταστάτης. Αν έκλεινα την ομιλία αυτή, που έχουμε πει ένα ταξίδι στην Κίνα, το οποίο με εντυπωσίασε, και αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι οι Κινέζοι δεν θέλανε καθόλου να φανούν ότι θα γίνουμε οι πρώτοι ή ότι θα αντικαταστήσουμε τους Αμερικανούς. Άμα πήγαινες να κάνεις μια πρόποση και έλεγες, ας πούμε, στον Κινέζικο αιώνα, σε διορθώνανε, δεν το ανεχόντουσαν, σου λέγανε όχι, δεν θέλουμε να είναι Κινέζικος ο αιώνας. Εμείς έχουμε τους δίδυμους δράκους, δηλαδή έχουμε το γιν και το γιάνγκ, δηλαδή ο καθένας με δύο πολικότητες ή με πολλές πολικότητες να αλληλοσυμπληρωνόμαστε. Και το άλλο που μου έκανε εντύπωση που συνέδεται με τη συζήτησή μας είναι ότι μου είπε ένας καθηγητής ότι εμείς ήμασταν κοσμικοί. Ο Κονφουκιανισμός, ο Ταοισμός και ο Βουδισμός δεν είχαν παγανιστικό σύμπαν πλήρες θεών. Εμείς δεν είχαμε κοσμίκευση, γιατί ήμασταν ήδη κοσμικευμένοι από τη θρησκεία μας. Και έτσι αυτό μου κάνει εντύπωση, γιατί σε αυτούς τους σκοτεινούς αιώνες που παραδείχνει και ο Νόλαν, ότι έχουμε μπει σε σκοτεινούς αιώνες, φαίνεται ότι δεν υπάρχει αντικαταστάτης των ΗΠΑ. Και με αυτή την έννοια είμαστε σαν ένα μετέχμιο μεταξύ πολυπολικότητας και μιας μειωμένης μονοπολικότητας. Έχουμε όμως και έναν κόσμο ο οποίος έχει ενδιαφέρουσες εναλλακτικές, όπως η κινέζικη, η οποία προβάλλει τους πολλούς πόλους και την αρμονία. Και σε αυτό το συγκείμενο θα ήταν ενδιαφέρον μια μελέτη του εαυτού μας και των άλλων. Δηλαδή, αφενός να μελετήσουμε όπως κάνει ο Νόλαν τον εαυτό μας, ποιος είναι η Δύση. Σε αυτό προσφέρει ταινία πολλά. Αλλά να μελετήσουμε και ποιοι είναι οι άλλοι πόλοι. Η Κίνα, η Ινδία, το Ιράν, η Ρωσία, το Ισλάμ, η Λατινική Αμερική, η Αφρική. Αυτή η μελέτη των άλλων που συναπατήσουμε μαζί μια ανθρωπότητα στους σκοτεινούς αιώνες, θα μπούσε το μήνυμα μια συζήτηση για την ταινία του Νόλαν.
1: Και μετάβασης. Ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σκλήρη. Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
0: Και εγώ.
1: Φίλοι και φίλες, φτάνοντας στο τέλος του πρώτου μέρους σημερινής εκπομπής, θα ήθελα να σκεφτούμε ότι αυτά που δεν προσλαμβάνονται πολύ εύκολα σε πρώτη ανάγνωση δεν σημαίνει ότι δεν είναι ενδιαφέροντα ή δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να τα προσεγγίσουμε ή τέλος δεν σημαίνει ότι δεν έχουν πολλά να μας πούν. Νομίζω ότι η σημερινή μας συζήτηση με τον κύριο Σκλήρη μας έδειξε αυτή την πλευρά των πραγμάτων με αφορμή μια ταινία αλλά και με μια κριτική η οποία υπερεύει την ταινία και έδειξε κάτι πολύ μεγαλύτερο από αυτήν. Μικρό διάλειμμα

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Γεια σας, είμαι η Μαρίνα Ισαμάκου. Από Οκτώβριο θα βρίσκομαι στο θέατρο Μαβίλη κάθε Σάββατο στις 12 με το υπέροχο έργο του William Shakespeare, Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας, διασκευασμένο για παιδιά από 5 ετών έως 12. Κάθε Σάββατο στις 12 και καθημερινές με σχολεία.
3: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι άδεια κρίση είναι αυτή, ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία, όλη περίεργη. Τι παίρνεις, ρε φίλε?
4: Το ιστορικό σου παίρνω, Λευτέρη μου. Ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση?
5: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Μία καμπάνια της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας.
6: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
7: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Φίλοι και φίλες, καλώς ήρθατε και πάλι στην εκπομπή, στην αιχμή του δόρατος. Η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ή έστω οι άρχουσες τάξεις της, με τις ίδιες τις επιλογές τους, οδηγούν την υποήπειρο σε καταστροφή. Θα μου πείτε, είναι αθώοι οι λαοί? Είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Πολλοί θα έλεγαν ότι δεν είναι καθόλου αθώοι. Μάλιστα σε μια Ήπειρο που έχει τα περισσότερα πανεπιστήμια, σχολεία, διδακτορικά, το μεγαλύτερο πλούτο με έναν τρόπο, επιτρέπονται τέτοια λάθη. Δεν είναι μόνο φίλοι και φίλες όσα έχουν συμβεί σε αυτή τη σκοτεινή Ήπειρο, σε μια Ήπειρο δηλαδή που εδώ και εκατοντάδες χρόνια βρίσκεται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς πολέμους με τον εαυτό της, στο εσωτερικό της και έξω από αυτήν. Τώρα όμως αντιμετωπίζει αποβιομηχάνηση σε ρήκνωση του κράτους προνοίας και της ευημερίας των λαών της, αλλά όχι μόνο αυτά που συνέβησαν, αλλά και αυτά που θα συμβούν στο εγγύς μέλλον, με ένα μεγάλο πόλεμο εντός της εναντίον ενός εχθρού, ο οποίος στα αλήθεια δεν ήταν ποτέ εχθρός της. Θυμίζω ότι ο πρόεδρος Πούτιν είχε προτείνει στον πρόεδρο Κλίντον να συμμετάσχει η Ρωσία στο ΝΑΤΟ. Ήταν οι Αμερικανοί που το αρνήθηκαν. Όταν έπεσε το τείχος, όταν άλλαξε δηλαδή το 90-91, οι Αμερικανοί υποσχέθηκαν στους Σοβιετικούς τότε ότι δεν πρόκειται να επεκταθεί το ΝΑΤΟ ούτε ένα μέτρο ανατολικότερα. Από τότε 16 χώρες εντάχθηκαν και έφτασαν τα όπλα των Δυτικών έφτασαν λίγα χιλιόμετρα έξω από την Αγία Πετρούπολη. Αλλά χρειάζονται εχθρούς οι Ευρωπαίοι. Τώρα χρειάζονται τη Ρωσία. Και έπεται η Κίνα. Ένας πόλεμος, φίλοι και φίλες, που μπορεί να φτάσει πολύ μακριά. Ίσως και χωρίς να υπάρχει πρόθεση εκ μέρους των πρωταγωνιστών αυτού του πολέμου. Τουλάχιστον οι Ευρωπαίοι μοιάζουν να θέλουν οπωσδήποτε να καταστρέψουν την Ήπειρο και τις χώρες. Το ότι πάγωσε η εικόνα μου, κυρία Ευθυμίου, είναι εντάξει, είναι όλα οκ. Okay. Οι υβριδικές κυβερνήσεις εκφύονται παντού. Σαν απάντηση στην ολιγαρχική διακυβέρνηση των σοσιαλφιλελεύθερων κομμάτων, για να το πούμε αλλιώς, της σοσιαλφιλελεύθερης συνένεσης που κυβέρνησε την Ευρώπη τις τελευταίες δεκαετίες. Οι πολιτικές που ακολουθήσουν μπορεί να τις προβλέψει κανείς σχετικά εύκολα, γιατί έχουμε παραδείγματα στο παρελθόν, πλην όμως το μέλλον είναι άγνωστο. Είναι άγνωστο. Αλήθεια,

0: που κερδοσκοπούν ασύστολα καταστρέφοντας την πατρίδα μας, την κοινή μας πατρίδα, τη χώρα μας, καταστρέφοντας το παρόν και το μέλλον της. Με σκάνδαλα, με κλοπές, με καρτέλ, τα έχουμε πει τόσες φορές και θα τα ξαναπούμε ακόμα πολλές. Σε κάθε περίπτωση, φίλοι και φίλες, ο Ουκρανικός πόλεμος είναι απόλυτα καθοριστικός για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της χώρας μας, ειδικά τώρα που έρχεται ο χειμώνας. Όταν τα τιμολόγια θα εκτοξευθούν, δεν θα φταίνε οι Ρώσοι. Θα φταίει ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος μας ενέπλαξε σε πόλεμο με τους Ρώσους. Θυμίζω ότι η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά δεν τα έχει σπάσει με κανέναν. Άρα δεν είναι μοιραίο, να μην το θεωρούμε ως τέτοιο, η Ελλάδα και αυτοί που την κυβερνούν και την κυβέρνησαν. Απλώς αυτή είναι από τις χειρότερες κυβερνήσεις που έχουν περάσει από τη μεταπολίτευση, από ό,τι φαίνεται. Εμείς το λέμε από την αρχή, από το 19. Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, δύσκολος χειμώνας, όλα, πολλά μάλλον, θα εξαρτηθούν από αυτό το μεγάλο πόλεμο που γίνεται λίγο πιο έξω από την καρδιά της Ευρώπης, στην Ουκρανία. Για να δούμε, λοιπόν, που έχουμε φτάσει, που βρισκόμαστε σήμερα και που μπορούμε να κρίνει ο καθένας μόνος του, χωρίς κατευθυνόμενη πληροφόρηση από τα συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μαζί μας είναι κάποιος άνθρωπος που τα τελευταία 5 χρόνια σχεδόν μας με μεγάλη συνέπεια, προσπάθεια, κόπο και μόχθο, χωρίς κανένα κέρδος, όπως εξάλλου και εμείς εδώ όλοι, χωρίς κανένα κέρδος, προσπαθούμε να κάνουμε αυτό που νομίζουμε ότι οφείλουμε να κάνουμε. Να μιλάμε αυτό που θα λέγαμε, χιλιοϋπομένο, τη γλώσσα της αλήθειας, όπως βεβαίως την αντιλαμβανόμαστε εμείς. Δεν είναι κανείς αλάνθαστος. Με το σημερινό μας καλεσμένο, λοιπόν, θα μιλήσουμε για αυτό το μεγάλο πόλεμο. Θα παρακαλέσω, αν θέλετε, τις ερωτήσεις σας, γιατί το έχουμε καθιερώσει με το σημερινό μας καλεσμένο, να τις κάνουμε μετά τη μισή ώρα, να τις θέτετε στο chat μετά τη μισή ώρα από την έναρξη της συζήτησης με τον καλεσμένο μας, για να μπορέσουμε να μην διακόπτουμε τον ήρμό του. Έχει κάνει τόσο κόπο να φτιάξει αυτή τη ροή, η οποία νομίζουμε ότι είναι πολύ σημαντική, οπότε μην τη χαλάμε κι εμείς όσο μπορούμε να βοηθάμε. Κύριε Ρωμανέ, καλώς ήρθατε και σας πολύ σας ευχαριστούμε πραγματικά που είστε μαζί μας μετά από 2 μήνες περίπου, και ίσως και λίγο περισσότερο.
1: Και εγώ χαίρομαι που σας βλέπω. Ναι, έχουν περάσει 2 μήνες. Ο κόσμος θεωρεί ότι αυτούς τους 2 μήνες δεν έγινε ίσως και τίποτα. Αυτό είναι μεγάλη πλάνη και οφείλεται όχι στο ότι ο κόσμος δεν μπορεί να ψάξει, δεν μπορεί να βρει, που δεν είναι και δουλειά του, αλλά στο ότι τα συστημικά μέσα και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη κρύβουν την αλήθεια. Λοιπόν, σήμερα θα σας παρουσιάσω 13 ντοκουμέντα, 2 βίντεο και 11 εικόνες, χάρτες, τα οποία δεν είναι συστημικά, δεν είναι από αυτά που κρύφτηκαν όλο αυτόν τον καιρό, και θα έχουμε μια σαφή εικόνα που πάει το πράγμα. Αλλά ας αρχίσουμε από τη ζημιά που προκαλούν οι Ουκρανοί στους Ρώσους.
0: Κύριε Ρωμανέ, με συγχωρείτε πάρα πολύ να σημειώσω ότι μέχρι τώρα, επί 5 χρόνια, σε κάθε μας συνάντηση, εσείς χρησιμοποιείτε δυτικά μέσα. Και από ό,τι μου λέγατε στη συζήτηση που είχαμε πριν, επιτέλους να χρησιμοποιήσουμε και κάποια άλλα μέσα για να δούμε και την αλήθεια.
1: Τα οποία όμως υποστηρίζονται σήμερα από γνωμάτευση του Βρετανικού Ινστιτούτου Ρωσικού Πολέμου, την οποία την έχω φέρει και θα την πούμε.
0: Θαυμάσια, κύριε Ρωμανέ.
1: Αδιάψευστη η ερμηνεία και η πηγή. Τώρα, αυτό το οποίο ακούστηκε πάρα πολύ και έκανε πολλούς να πιστέψουν ότι η Ρωσία δεν τα πάει καλά, είναι οι επιθέσεις σε βάθος της Ουκρανίας, σε βάθος το ρωσικό έδαφος. Πριν από λίγες μέρες, 11 του μηνός, η Ουκρανία εξαπέλυσε επίθεση με τουλάχιστον 12 πυράβλους κρούς, τους λεγόμενους Φλαμίγκο, τους FP5.
0: Μας έχετε μιλήσει εσείς για αυτούς. Μας έχετε μιλήσει εσείς.
1: Τους οποίους παρουσιάσαμε πρώτοι εμείς αυτή την εκπομπή και τους δείξαμε σε φωτογραφία. Λοιπόν, στις 11 του μηνός το βράδυ εξαπέλυσε η Ουκρανία 12 πυράβλους κρούς Φλαμίγκο. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχει περισσότερους πυράβλους ώστε να κάνει μια επίθεση. Πρώτα-πρώτα, πρώτο συμπέρασμα, δεν μπορεί να κάνει μια επίθεση με 20-25 αυτή τη στιγμή. Αν μεγαλώσει η παραγωγή της, θα δούμε.

0: Το δεύτερο είναι ότι επειδή αυτοί οι πύραυλοι φτάνουν μέχρι μάκρος, ξέρω εγώ, 3.000 χιλιόμετρα, από 600 μέχρι 3, είναι μυστικό το ακριβές βεληνικές, αλλά εγώ σας λέω και 3.000 να πάνε, είναι τι ζημιά προκαλέσαν, διότι το να ρίξεις ένα πύραυλο και ο οποίος να αναχαιτιστεί, δεν έγινε και τίποτα. Σύμφωνα λοιπόν με τις ίδιες πληροφορίες, ενώ οι 10 πύραυλοι από τους 12 κατευθύνθηκαν στην περιφέρεια, περιοχή της Σαμάρα, του Λούχανσκ και του Βόρονες, η δεύτερη κινήθηκε πιο μακριά, στον Μπριάνσκ και στην Τούλα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η ρωσική αεράμινα ανέσχεσε και τους 10. Και τους 10. Έτσι. Λοιπόν, δύο που κατάφεραν να διεισδύσουν πιο μέσα, ανασχέθηκαν και αυτοί πριν προκαλέσουν ζημιά. Οι δύο που είχαν κατευθυνθεί στο Βόλγκογκραντ, ένας πολύ παθος τόπος, προκάλεσαν φωτιά, αλλά σε μια περιοχή που δεν είχε στρατηγικό κόστος για τους Ρώσους. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι δεν ήταν, ναι μεν τα κατάφεραν να ρίξουν ένα πύραυλο που πάει μακριά, αλλά δεν προκάλεσαν ζημιές. Έτσι. Τώρα, κάποιοι πύραυλοι όμως των Ουκρανών, όχι πύραυλοι, διορθώνω, κάποια drones, τα οποία ξαναλέω, δεν ξέρουμε από πού ξεκινάνε. Μπορεί τα drones αυτά να ξεκινάνε από τη Νότιο Ρωσία. Μπορεί να ξεκινάνε από τη Βόρειο Ρωσία και να είναι προβοκάτσια των Φιλανδών. Φύγαν λοιπόν κάποια drones και εμφανίστηκαν φωτιές 3.000 μέτρα στη Δυτική Σιβηρία, μέσα στο ρωσικό έδαφος. Δεν ξέρουμε από πού ξεκίνησαν όμως, διότι αν ξεκινούν όλα αυτά από το Κίεβο ή από το Ντόνιετς που κατέχει ακόμα, τα σημεία που κατέχει ακόμα η Ουκρανία, και κάνει μια διαδρομή αυτό 3.000 χιλιόμετρα χωρίς να το αντιλαμβάνεται κανένας, είναι ζήτημα. Αν όμως το εξαπολύουν Άγγλοι πράκτορες και Ουκρανοί κάπου μέσα από την Αχανή Σιβηρία, κάπου έχουν φτιάξει μια μυστική βάση και διανύει 100 χιλιόμετρα από βορρά, τότε το πρόβλημα δεν είναι τόσο σοβαρό. Θέλω να δείξουμε την πρώτη εικόνα, τη 01 που σας έχω στείλει, που είναι ένα βίντεο που δείχνει αυτό ακριβώς. Δηλαδή, πώς βομβαρδίστηκε και τι ανταπόκριση έχουμε για τα πλήγματα στη Σιβηρία. Χωρίς σχόλια, γιατί θα μιλάει ο παρουσιαστής. Να δούμε το 01.
1: Ουκρανικά drones χτύπησαν δύο μεγάλες εγκαταστάσεις.
0: Ναι, αλλά δεν ακούω ήχο,
2: Ούτε εγώ.
1: Χιλιάδων χιλιόμετρων, σύμφωνα με ανακοίνωση των Ουκρανικών ειδικών δυνάμεων.
0: Ας διαβάσουμε λοιπόν κάτω.
1: Οι στόχοι βρίσκονται στο Νόβιο Ουρέγκοϊ και στην περιοχή Πουρόφσκι, στην αυτόνομη περιφέρεια Γιαμάλ Νενέξ, η οποία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κόμβους παραγωγής και επεξεργασίας φυσικού αερίου. Η Ουκρανική πλευρά υποστηρίζει ότι πρόκειται για το βαθύτερο πλήγμα που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα σε ρωσικό έδαφος από την έναρξη του πολέμου.
0: Αν ήταν πιο σοβαρή, είχε σκάσει όλος ο πύραυλος, όλα τα κτίρια που βλέπετε θα είχαν ανατιναχθεί.
2: Σωστά.
0: Εδώ είναι πιο μεγάλη η ζημιά, πιθανώς ακόμα οι Ρώσοι να μην την έχουν καταστήλει. Και μένει εντοπισμένη η ζημιά σε αυτό εδώ, σε αυτή εδώ τη δεξαμενή που βλέπουμε. Η οποία έσβησε, βλέπετε δεξιά, είναι οι πίδακες από την πυροσβεστική.
2: Ναι.
0: Φαίνεται ότι σβήνει και ο μαύρος καπνός είναι καπνός σβησμένου αερίου πετρελαίου. Λοιπόν, το δείχνω αυτό για να δείξουμε πρώτα-πρώτα την απόδειξη ότι σε αυτή την εκπομπή δεν κρύβουμε τίποτα από τις ζημιές της Ρωσίας και δεν προσπαθούμε να ωραιοποιήσουμε απολύτως τίποτα. Αυτή είναι η ομή πραγματικότητα. Τώρα, νομίζω να περάσουμε στα άλλα ζητήματα όπου είναι επίσης εναντίον των Ρώσων η ιστορία με την Λίμαν. Ότι δηλαδή οι Ουκρανοί εκδίωξαν τους Ρώσους από την περιοχή της Λίμαν και άρα έχουμε μια ήττα των Ρώσων, η οποία έχει μετρηθεί, ας ανέβει ο επόμενος χάρτης, ο 02, έτσι.
2: Δεν έχει ανέβει ακόμα, κύριε Ρωμανέ.
0: Ναι, ναι, περιμένω να δω κι εγώ.
2: Μάλιστα, ανέβηκε.
0: Εδώ, αυτός είναι. Λοιπόν, εδώ είναι ο χάρτης της Λίμαν και όπως βλέπετε, αυτό το οποίο λένε ότι είναι η Λίμαν είναι εκεί που δείχνει το κόκκινο βέλος, η κόκκινη περιοχή. Εντάξει, ένα σαν τετράγωνο κατά τη λέξη Λίμαν. Όπου έχω κόκκινα στοιχεία είναι τα σύνορα. Άρα βλέπουμε ότι ναι μεν λένε αυτοί ότι έχουν καταλάβει οι Ουκρανοί 100 τετραγωνικά χιλιόμετρα, προσέξτε, 100 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Μια περιοχή από εδώ μέχρι το Λουτράκι σε τετράγωνο.
2: Ναι.
0: Απ' την άλλη μεριά όμως βλέπουμε στο χάρτη ότι η συνολική γραμμή της επίθεσης της ρωσικής δεν έχει επηρεαστεί. Παραμένει. Δηλαδή μπορεί σημειακά. Τώρα, όπως θα μας πει και η εκθέση του Εγγλέζικου Ινστιτούτου για το πώς πολεμάει η Ρωσία, αυτή η τοπική υποχώρηση που βεβαιώνεται από τους Εγγλέζους ότι έκανε η Ρωσία δεν αλλάζει και δεν επηρεάζει απολύτως τίποτα. Έτσι λοιπόν, ας μην βιαστούν κάποιοι να πούνε πώς οι Ουκρανοί κέρδισαν στη Λίμαν. Δεν κερδίθηκε τίποτα. Απλώς φαίνεται ότι οι Ρώσοι κάνανε μια ελεγχόμενη υποχώρηση για δικούς τους λόγους. Εντάξει. Τώρα, να δούμε τις επόμενες εικόνες.
2: Το τρίτο, μάλιστα.
0: Το τρίτο. Εδώ, αυτή είναι, ώστε να καταλάβουμε, να έχουμε μια γενική εντύπωση, άποψη του χώρου. Αυτό εδώ είναι η επαρχία του Ντόνιετσκ. Mm-hmm. Όπου είναι κόκκινο είναι Ρωσία. Όπου είναι οι μπλε οριζόντιες γραμμές, είναι αυτό που ακόμα ελέγχουν οι Ουκρανοί. Το Κράματορσκ, γύρω από το οποίο θα μιλήσουμε, μια κρίσιμη πόλη, βρίσκεται περίπου στη μέση. Αυτό πρέπει να πάρουν οι Ρώσοι με την μπλε οριζόντια διαγράμμιση για να θεωρήσουν ότι τελειώσανε με τον Ντόνιες και να ασχοληθούν με τον Νότο που είναι η Ζαπορίζα και η Χερσόνα και να πούν ότι ανακατέλαβαν όλα τα εδάφη τα οποία έχει ανακηρύξει σε ρωσικές επαρχίες ο πρόεδρος Πούτιν. Να δούμε τώρα την επόμενη εικόνα. Εδώ.
2: Mm-hmm.
0: Εδώ είναι πώς εξελίσσεται η μάχη γύρω από το Κράματορσκ. Αλλά προηγουμένως θα ήθελα να δω τις σημειώσεις μου και να σας πω το εξής. Ότι παρά την φαινομένη ήττα των Ρώσων στην Λίμαν που λέγαμε προηγουμένως, δεν έχει αλλάξει κάτι για την περικύκλωση του Κραματόρσκ και του Σλαβιάνσκ και θα το δείξουμε με επόμενους χάρτες. Όλοι οι κρίσιμοι αυτοκινητόδρομοι, εκτός από έναν, ο οποίος βομβαρδίζεται, ο M03, όλοι οι κρίσιμοι αυτοκινητόδρομοι έχουν καταληφθεί από τους Ρώσους. Έχουν καταληφθεί από τις ρωσικές μονάδες οι γέφυρες πρόσβαση στο Σλαβιάνσκ και άρα δεν μπορούν να τροφοδοτήσουν τις δίδυμες πόλεις οι Ουκρανοί. Ειδικά στο Σλαβιάνσκ ανατολικά οι Ρώσοι βρίσκονται στα 2 χιλιόμετρα. Να το ξαναπώ. Οι Ρώσοι βρίσκονται 2 χιλιόμετρα έξω από το Σλαβιάνσκ. Άρα η επίθεση δεν ανακόπηκε και είναι προφανές ότι στη Λίμαν οι Ουκρανοί πέσανε σε μια άλλη μια ακόμη ρώσικη παγίδα, να μπουν μέσα στο θύλακο και μετά να τους εξοντώσουν. Αυτά συμβαίνουν μέχρι στιγμής. Τώρα, θα ήθελα να δούμε την επόμενη εικόνα. Α, όχι, αυτή είναι εδώ που έχετε για το κράματος. Την προηγούμενη. Την προηγούμενη δεν τη σχολιάσαμε.
2: Δεν τη σχολιάσαμε.
0: Την προηγούμενη.
2: Okay, βγήκε.
0: Αυτή εδώ. Ωραία. Βλέπετε λοιπόν, εδώ είναι μετρημένη, είπα εγώ 2 χιλιόμετρα. Τα είπα εις βάρος των Ρώσων. Εδώ είναι 1,7 χιλιόμετρα. Εκεί που είναι το κόκκινο βέλος. 1,7 χιλιόμετρα. Και βλέπετε ότι δεξιά και αριστερά ή προς βορρά και προς νότο καλά προχωράνε οι Ρώσοι. Αν προσέξετε, έχουν να περάσουν μέσα από χωράφια. Είναι αυτό που λέγαμε παλιά. Τι θα γίνει όταν δεν θα υπάρχουν ορεινές περιοχές να οχυρωθούν οι Ουκρανοί. Άρα λοιπόν, οι Ρώσοι ακουμπάνε ήδη το κράματος. Με μεγάλες δυνάμεις, βλέπετε όλα τα κόκκινα βέλη. Όλη η κόκκινη διακεκομένη γραμμή είναι ρωσικός στρατός. Άρα το κράματος αρχίζει η πολιορκία του τώρα. Θα σας κάνω και μια πρόβλεψη από αυτές που δεν προτιμώ να κάνω. Αλλά έχω παρατηρήσει ότι όποτε οι Ρώσοι ακουμπάνε μια πόλη, από εκεί και πέρα μέσα σε ένα εξάμηνο το πολύ, αυτή η πόλη πέφτει.
2: Είναι τόσο χειρή η πόλη το Κραματόρσκ, κύριε Ρωμανέ?
0: Είναι οχυρή μαζί με το Σλοβιάνσκ και το Κραματόρσκ. Είναι τα τελευταία οχυρά. Όταν πέσουν αυτά τα δύο, Κραματόρσκ και Σλοβιάνσκ, θα πέσει και το υπόλοιπο Ντόνιετσκ που σας έδειξα προηγουμένως, που έχουν να καταλάβουν οι Ουκρανοί. Ναι. Άρα είναι η χειρή και σοβαρά η χειρή.
2: Ναι.
0: Έτσι, ισχυρή. Λοιπόν, τώρα να δω εδώ τώρα, να δούμε την επόμενη εικόνα.
2: Μάλιστα.
0: Να δούμε την επόμενη
2: εικόνα. Σε εμάς εμφανίστηκε, ναι.
0: Είναι αυτή, εδώ συνεχίζουμε τώρα. Αυτή η περιοχή δεν είναι μόνο το κράματος Σλαβιάνσκ. Αν πάμε προς βορρά, η άσπρη περιγεγραμμένη γραμμή είναι στα σύνορα με τη Λευκορωσία. Εδώ είναι κάποια ονομαστά χωριά οχυρά, τα Μάλα Βόλκα, εκεί που τα γράφουν. Αυτά τα κατέλαβαν οι Ρώσοι. Όπως δείχνουν τα δύο βέλη, αυτή η πράσινη μπλε περιοχή είναι ένας κύκλος που έχει κλείσει μέσα σε κόκκινο, κόκκινο είναι οι Ρώσοι, και βρίσκονται εδώ μέσα 1.700 Ουκρανοί στρατιώτες. Πού βρίσκεται όλη αυτή η περιοχή? 60 χιλιόμετρα βορείως του Χάρκοβο.
2: Μάλιστα.
0: Το Χάρκοβο. Άρα λοιπόν και ως προς το Χάρκοβο οι Ρώσοι κάνουν εκαθαριστικές επιχειρήσεις. Πάμε στην επόμενη εικόνα, θα επιμείνω σε αυτή την περιοχή. Εδώ είναι πιο μεγάλη εικόνα για να καταλάβουμε τι γίνεται. Λευκορωσία, έτσι, να στο κόκκινο βέλος με τη διαγράμμη στην μπλε η Μάλα Βολκά, όλα γύρω γύρω είναι κόκκινα, και να η απόσταση από το Λίπτσκι στο Χάρκοβο 16 χιλιόμετρα. Τα δύο κόκκινα βέλη αριστερά.
2: Αθήνα Γλυφάδα, και προς,
0: ναι, και προς το Χάρκοβο, ακριβώς. Και προς το Χάρκοβο οι Ρώσοι προχωρούν. Δεν τους σταματούν σε κανένα σημείο. Αυτό πρέπει να το κρατήσουμε. Διότι αν είχαν υποστεί μια ήττα σοβαρή στο λίμαν και δεν ήταν ελιγμός, θα είχαν σταματήσει και άλλα σημεία του μετόπου. Δεν έχει αυτή τη δυναμική η Ουκρανία και δυστυχώς για αυτούς δεν μπορούν να τα καταφέρουν. Πάμε να δούμε τώρα την επόμενη εικόνα. Να δούμε...
2: Είναι ένα βίντεο, ένα βίντεο είναι, κύριε Ρωμανέ, το επόμενο.
0: Είναι ένα βίντεο, είναι η περικύκλωση εδώ που είναι το βέλος, το Μάλα Βόλκα. Εδώ είναι η περικύκλωση, να το δείξουμε.
3: Some 1,700 Ukrainian troops have been surrounded in the Kharkov region and now face being eliminated. That's according to the latest battlefield update from the Russian Defense Ministry.
4: Units of the North Group of Forces in the Kharkiv region continue to tighten the encirclement and destroy enemy formations near the villages of Varvarovka, Malaya Volchya, Nefedovka, and Chorny in the Kharkiv region. Currently, around 1,700 militants are encircled there. Over the past 24 hours, the enemy has lost up to 40 servicemen, an armored combat vehicle, and two pickup trucks. The enemy has made no attempts to break out of the encirclement.
5: We can get more details now from our senior correspondent, Murad Gazdiev. Murad, break.
6: Peace deal or peace negotiations with Russia. 1,700 Ukrainian troops are estimated to have been encircled in the northeast of Kharkiv region along the border with Russia. They are essentially now surrounded. 1,700 soldiers, six battalions of the 22nd Brigade and the 150th.
0: Για να δούμε αν μπορούμε να δούμε τώρα την επόμενη εικόνα. Να προχωρήσουμε.
2: Εμείς τη βλέπουμε.
0: Εδώ τώρα είναι άλλη μια εικόνα, ένας χάρτης, ξένος δεν είναι δικός μου, όπου δείχνει την γενική κατάσταση, πάλι ξανά επιμένω, στο Σλαβιάς και στο Κραματός. Βλέπετε ότι οι Ρώσοι πλησιάζουν από βορρά και πλησιάζουν και από νότο. Σύντομα θα αρχίσουν οι μάχες στην περίμετρο αυτών των δύο πόλεων. Πάμε στην επόμενη εικόνα. Τώρα, θα πει κάποιος, καλά, αυτά τα κάνουν οι Ρώσοι μόνο στο βορρά και ανατολικά. Έχουν εγκαταλείψει τις μάχες στο νότο.
2: Ζαπορίζα.
0: Δεν έχουν εγκαταλείψει τις μάχες στο νότο. Ο νότος είναι η Ζαπορίζα και η Χερσόνα. Εδώ λοιπόν δίνεται η μεγάλη μάχη του Ορέχοβο μες στον κύκλο και της γειτονικής πόλης της Νόβο-Παυλίφκα, οι οποίες απέχουν βαριά 69 χιλιόμετρα από το Ορέχοβο. Είναι κάπου 57 χιλιόμετρα από μία μαξιτούς οδούς, 50, αλλά εγώ τα βάζω όπως τα λέει ο χάρτης της Google σε ένα χάρτη που έκανα εγώ ο ίδιος. Άρα λοιπόν και στο Ορέχοβο υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Εάν χαθεί το στήριγμα του Ορέχοβο και της Νοβοπαυλίμκα, μετά θα μιλάμε για 10-20 χιλιόμετρα έξω από τη Ζαπορίζα. Διότι από τον νότο, που εδώ δεν το έχω κάνει, από τον νότο έχουν πλησιάσει τα 17 χιλιόμετρα οι Ρώσοι. Τη Ζαπορίζα, την πόλη. Βεβαίως. Άρα λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με το Ορέχοβο. Πάμε στην επόμενη εικόνα. Εδώ ήταν αυτό που θα θέλανε να κάνουν ως πρόθεση οι Ρώσοι. Και δίνονταν οι μάχες στο κόκκινο, το είχαν καταλάβει το βαθύ κόκκινο και το πιο ροζ γίνονταν μάχες. Πάμε στην... Αλλά προχώρησε από τότε η κατάσταση. Πάμε στην επόμενη εικόνα. Εδώ βλέπουμε ότι από την Νόβο Παυλίφκα είναι 1,5 χιλιόμετρο. Και η υπερκύκλωση γίνεται στην κάτω εικόνα, στο κάτω μέρος εικόνας, γίνεται με τα λευκά βέλη γύρω-γύρω, άρα δηλαδή δεν μπορεί να ξεφύγει τίποτα από όλο το Ορέχοβο. Εντάξει, είναι ένας συγκλονιστικός χάρτης και πολύ κατοπιστικός. Δεν μπορεί να ξεφύγεις από εκεί. Πάμε στην επόμενη εικόνα.
2: Μόλις κλείσει αυτή η εσοχή, προφανώς όλες οι δυνάμεις ουκρανικές θα είναι εχμαλωτισμένες.
0: Εδώ είναι πάλι στις 15 του μηνός, δηλαδή σημερινό, που στα κόκκινα είναι οι Ρώσοι και το Ορέχοβο είναι ένα γκρίζο, εκεί που λέει τη λέξη Ορέχοβο, είναι ένα γκρίζο κομματάκι βόρεια της πόλης που οι Αμερικάνοι το λένε ότι είναι το 20%. Εγώ πιστεύω ότι κατέχουν οι Ουκρανοί το 20%. Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι το 20%. Είναι πολύ λιγότερο αυτό που απομένει στους Ουκρανούς. Έτσι, αυτό που πρέπει να πούμε για να ξεκαθαρίσουμε την υπόθεση είναι ότι οι ρωσικές δυνάμεις έχουν καταλάβει το 80% της ουκρανικής πόλης. Φρούριο, Ορίχιβ ή Ορέχοβο. Το κέντρο της έχει εκαθαριστεί και η πόλη θα καταληφθεί αμέσως επόμενες μέρες. Βλέπουμε λοιπόν εδώ το σύστημα των Ρώσων. χτυπάνε στην είσοδο της πόλης. Καταλαμβάνουν ένα 20-30%. Μετά πάνε στο κέντρο της πόλης και μετά καταλαμβάνουν το 80% και αρχίζουν τις εκαθαριστικές επιχειρήσεις. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να κρατηθεί το Ορέχοβο. Αλλά υπάρχει και η μεγάλη είδηση ότι το Ουκρανικό Επιτελείο Στρατού εγκατέλειψε το Ορέχοβο. Εγκατέλειψε το Ορέχοβο. Άρα δεν μπορούμε να συζητάμε τώρα ότι το Ορέχοβο θα αντέξει πέραν από δύο εβδομάδες, ξέρω κάτι τέτοιο. Αναφέρω περιληπτικά ότι οι μονάδες της ομάδος Δνίπερου των ένοπλων δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας κατάφεραν να καταλάβουν πλήρως το χωριό Νοβοπαυλίβκα. Αλλά όπως είδαμε, η Νοβοπαυλίβκα είναι βόρεια, είναι από πάνω, είναι έξω από το Ορέχοβο, και να βρουν το δρόμο Νι-08 που συνδέει το Ορέχοβο με τη Ζαπορίζα. Άρα κόπηκε η επικοινωνία του Ορέχοβου με τη Ζαπορίζα και δεν θα μπορέσει ποτέ το Ορέχοβο ξανά να πάρει βοήθεια από τη Ζαπορίζα. Έχασαν λοιπόν τον αυτοκινητόδρομο και χάθηκαν και υποχώρησαν, έχασαν και υποχώρησαν προς τις στέπες μεταξύ των οδών Νι-08 και ΤΑΦ-0408, όπου θα δούμε ότι και αυτές θα πέσουν. Γιατί οι μηχανοκίνητοι, το Ρώσων, η 42η μεραρχία, ολοκληρώνουν τις εκαθαρίσεις. Mm-hmm. Δεν υπάρχει οργανωμένη άμυνα, με αποτέλεσμα να έχουν σοβαρό πρόβλημα οι Ουκρανοί στην πόλη αυτή και άμεσο πρόβλημα στην Ζαπορίζα. Mm. Θέλω τώρα να ξεκαθαρίσω και αυτό που είπα από την αρχή, ότι θα σας μιλήσω και για μια έκθεση του περιβόητου Βρετανικού Βασιλικού Ινστιτούτου, το RASI, Royal United Service Institute. Η παλιότερη δεξαμενή σκέψης του Ηνωμένου Βασιλείου της Αγγλίας σε θέματα άμυνας και διεθνούς ασφαλείας. Το RASI λέγεται ότι υπονοεί και τη Ρωσία, αλλά δεν είναι έτσι, είναι αυτό που σας είπα. Royal United Service Institute. Αυτή τη φορά στην έκθεσή του, σε έκθεση της 8 του μηνός, του τρέχοντος μηνός, το κορυφαίο αυτό think tank λέει ότι τον πόλεμο των drones τον κατευθύνει η ειδική μονάδα Rubicon, η οποία και κυριαρχεί σε όλα τα πεδία. Λέει το Ινστιτούτο, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις έχουν μεταβεί από την απλή μαζική πολεμική εμπλοκή στη μαζική εμπλοκή ακρίβειας κατά των Ουκρανών. Έτσι. Και λέει ότι οι Βρετανοί ξεκινούν από τον στρατάρχη ο Γκάρκοφ και τη σοβιετική ιδέα ενός συστήματος αναγνώρισης επιθέσεων. Δηλαδή, οι Ρώσοι από την σοβιετική εποχή είχαν προβλέψει τα μακρά χτυπήματα με πυράβλους και τώρα γίνανε drones. Τα drones τύπου Lancet, FPV, UMPK και λέω εγώ αυτά που δεν αναφέρει η έκθεση, τα drones, τα πέντε, πώς το λέμε, το ιρανικό το πρώτο, το Lancet, που μετατράπηκε σε Lancet, το Lancet 5, το οποίο δεν έχει αντίπαλο ούτε σε αμερικάνικους πυράβλους ούτε σε ουκρανικούς. Άρα τα Geranium 5, για να γίνω πιο σωστός, το Lancet, τα Geranium 5 δεν έχουν αντίπαλο. Και λένε οι Άγγλοι ότι κάνουν μια φαινομενική υποχώρηση στις γραμμές τους, όπως
2: στο Λίμαν.
0: Στη Λίμαν ακριβώς, αλλά το κάνουν σκεμμένα. Δεν είναι απαραίτητο μοιραίο ελάττωμα στο ρωσικό σύστημα αυτό. Γράφουνε οι Άγγλοι. Έτσι. Και η επιτυχία της μονάδας Rubicon δεν βασίζεται απλώς στην κατοχή προηγουμένων drones, αλλά και στην οργανωτική της δομή και στον τρόπο με τον οποίο πολεμάει. Για να πάμε τώρα στο επόμενο.
2: Συγγνώμη κύριε Ρωμανέ, γιατί είπατε ότι τα Γερμάν δεν έχουν αντίπαλο, δηλαδή δεν είναι εύκολο να τα ανασχέσει κανείς?
0: Ναι, έχουν πάρει μία μηχανή από την Κίνα και έχουν γίνει βαλιστικός πύραυλος σχεδόν υποηχητικός, ο οποίος πετάει 20 μέτρα με 40 μέτρα πάνω από το έδαφος και άρα δεν μπορεί να...
2: Δεν πιάνεται από τα ραντάρ και τα λοιπά, μάλιστα.
0: Οι Ρώσοι όμως έχουν ραντάρ που πιάνουν τα αντίστοιχα φλαμίγκο.
2: Τι λέτε?
0: Τον Ουκρανό. Θα το δούμε το ραντάρ σήμερα, μια φωτογραφία.
2: Ναι, ναι. Θαυμάσια, θαυμάσια.
0: Το ραντάρ θα το δούμε σήμερα. Πάμε λοιπόν στην επόμενη εικόνα. Να το ραντάρ. Βλέπουμε πώς εκπέμπει. Βλέπουμε πίσω ότι έχει και πυράβλους. Βλέπετε δύο πύργους με πυράβλους. S-500, δεν ξέρω τι είναι προηγμένο. Και το βλέπετε ότι εκπέμπει ακτινοβολία και καίει το πύραυλο τον Ουκρανικό κατά την πορεία του κόκκινου βέλους.
2: Μισό λεπτάκι. Τι εκπέμπει λέιζερ είναι, τι είναι αυτό?
0: Δεν ξέρουμε.
2: Δεν ξέρουμε. Μάλιστα.
0: Δεν ξέρουμε τι εκπέμπει. Πιθανώς λέιζερ, ξέρω εγώ τι να σου πω. Αλλά βλέπω και σύννεφα. Το λέιζερ δεν δρά καλά όταν υπάρχει συννεφιά.
2: Σωστά, σωστά. Μάλιστα.
0: Δεν ξέρουμε τι εκπέμπει. Του προκαλεί σύγχυση. Αυτό με ηλεκτρομαγνητικά αυτοανάφλεξη. Δεν ξέρω τι να σας πω. Του προκαλεί σύγχυση στην αρχή και αυτό αρχίζει και ανεβαίνει αντί να κατεβαίνει και να χτυπήσει. Αυτό αρχίζει και ανεβαίνει και στη συνέχεια με δεύτερη βολή το κιοκέι. Αυτά είναι στρατιωτικά μυστικά τα οποία δεν μπορούμε να απαντήσουμε εμείς. Ούτε ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχουμε άλλες εικόνες.
2: Δεν έχουμε άλλες. Όχι, δεν έχουμε, κύριε Ρωμανέ.
0: Άλλες και θέλω να περάσω σε κάποια νέα του πολέμου τα οποία είναι κρίσιμα. Μπροστά σε αυτή την κατάσταση η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να βρει για την Ουκρανία πυράβλους αεράμινας. Αλλά ξέρουμε ότι η Ελλάδα και η Ισπανία είπαν όχι τους Patriot. Ξέρουμε ότι Patriot δεν διαθέτει η Ευρώπη περίσσευμα και ούτε η Αμερική. Η Κάλλας η ίδια, η Κάγια Κάλλας, που είναι η ανεπίσημη υπουργός άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το κύριο πρόβλημα της Ουκρανίας, λέει η κυρία Κάλλας, είναι η αεράμινα. Δεν έχουν αρκετά συστήματα αντιεροπορικής άμυνας, είναι δηλώσεις της χθεσινές. Γνωρίζουμε ότι ορισμένες χώρες διαθέτουν συστήματα, των οποίων η διάρκεια ζωής πλησιάζει στο τέλος, εδώ υπονοεί την Ελλάδα και την Ισπανία, θα ήταν καλό να μας τα δώσουν και να τα παραχωρήσουν στην Ουκρανία. Αλλά βλέπουμε ότι η Ελλάδα και η Ισπανία, μη θέλοντας άλλη εμπλοκή, δεν δίνουν αυτά τα οποία λήγουν τα Patriot και θα μπορούν να τα παζαρέψουν με τους Αμερικάνους και με τους από εκεί που μπορούν να πάρουν, ακόμη και να είναι ένα πολιτικό παιχνίδι υπέρ της Ρωσίας, υπόγειο.
2: Κύριε Ρωμανέ, οπότε, ναι, παρακαλώ, με συγχωρείτε.
0: Η Κάλλας, να πω και αυτό, η Κάλλας έχει εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση το 26-27 90 δισεκατομμύρια ευρώ, έχει διαθέσει τα 8,37 γιατί και τα δισεκατομμύρια ευρώ ως στρατιωτική βοήθεια στερεύουν. Και τι λέει η Κάλλας? Έχουμε, λέει, 120 βιομηχανίες στην Ευρώπη, ας συνεργαστούν με τους Ουκρανούς. Αλλά αυτό φαίνεται ότι δεν είναι εφικτό ακόμα. Και όταν συνεργαστούν, μέχρι να συνεργαστούν, μέχρι
2: χρόνια.
0: Να παράξουν.
2: Απλώς μια σημείωση. Υποτίθεται ότι ο κύριος Μητσοτάκης υποσχέθηκε ή μάλλον πρότεινε να δώσει τους Patriot που ζητάει η Ουκρανία, ο Ζελένσκι, με έναν όρο. Τον μόνο όρο που ενδιαφέρει τον κύριο Μητσοτάκη, ποιο? Να μην χτυπούνται τα ελληνικά πλοία στον εύξηνο πόντο. Τα ίδια για τους εφοπλιστές δηλαδή, για τους οποίους δύο φορές άσκησε βέτο στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην καριέρα του ως πρωθυπουργού και τις δύο φορές ήταν για τους Έλληνες εφοπλιστές. Εν πάση περιπτώσει, είπε λοιπόν αυτό και οι Ουκρανοί, κύριε Ρωμανέ μου.
0: Είπανε
2: δεν πρόκειται να δεχθεί όρους και τελεσίγραφα από κανέναν. Και μάλιστα. Αν οι ελληνικές αρχές δεν επιθυμούν να μεταβιβάσουν το πολεμικό υλικό χωρίς όρους,
0: μπορούν να κρεμάσουν στο λαιμό του.
2: Ακριβώς.
0: Να το κρεμάσουν στο λαιμό τους, λέει.
2: Απάντηση
0: του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας Ουκρανίας. Αφού δεν μας δίνουν τους πάτριους, ας κρεμάσουν στο λαιμό τους.
2: Ακριβώς.
0: Αυτό τώρα λέγεται συνεργασία συμμάχων.
2: Και τι τους έχουμε δώσει. Έχουν γυμνώσει τα ελληνικά νησιά για να στείλουν στην Ουκρανία, κύριε Ρωμανέ μου. Τι να σας πω. Με συγχωρείτε για τη διακοπή. Θέλω και μερικές ερωτήσεις από τους φίλους μας όμως. Όποτε θέλει.
0: Ένα λεπτό και την τελευταία πινελιά στην απόψινή συνέντευξη.
2: Με την ησυχία σας.
0: Είναι το εξής. Ο καγκελάριος Γερμανίας, ποντάρισε ένα και μόνο σενάριο. Ότι η Ρωσία θα επιτεθεί, είναι βέβαιο, εναντίον της Γερμανίας. Και ο πρόεδρος Πουτίν στις 8 του μηνός, δηλαδή πριν από 7 μέρες, από μια εβδομάδα, ο Βλαντίμιρος Πούτιν ανέφερε τα εξής σε δηλώσεις του για τον Μέρτς. Δεν θέλουμε να σας επιτεθούν. Να σας επιτεθούμε. Γιατί να το κάνουμε? Αυτή η εποχή έχει περάσει προπολού. Πρώτον, έχετε ήδη ένα εθνικό χρέος 2.500 δισεκατομμυρίων, δηλαδή 2,5-3. Και κανένας σοβαρός οικονομολόγος δεν ξέρει πώς σκοπεύει να το αποπληρώσετε. Η δική σας οικονομολόγος, η Άλις Βάιντελ, κηρύσσει τη χώρα της σε πτώχευση.
2: Της AFD λέτε, η πρόεδρος του AFD.
0: Τώρα θέλετε να δανειστείτε άλλα 1.000 δισεκατομμύρια, δηλαδή άλλο ένα 3, για να οπλιστείτε εναντίον μας. Δεύτερον, η χώρα σας έχει εκατομμύρια μετανάστες, οι οποίοι κοστίζουν 50 δισεκατομμύρια ετησίως. Η Ρωσία δεν θέλει να πληρώσει. Τρίτον, σημαντικό μέρος του πληθυσμού σας είναι τόσο διαταραγμένο που πιστεύει ότι μπορεί να επηρεάσει το κλίμα κάνοντας ποδήλατο και τρέχοντας έντομα. Τέταρτον, το εκπαιδευτικό σας σύστημα ήταν κάποτε υποδειγματικό. Σήμερα μέσα στα πανεπιστήμια και σε πολλές τάξεις επικρατεί αναρχία και σχεδόν κανένας δεν μιλάει γερμανικά. Πέμπτον, οι υποδομές σας καταραίουν και δεν μπορείτε να συμβαδίσετε με τις επισκευές. Οι σιδηρόδρομοι σας κάποτε που ήταν το καμάρι του κόσμου, σήμερα τα τρένα λειτουργούν όπως στην Ινδία. Έβδομον, δεν χρειαζόμαστε τους μηχανικούς σας. Έχουμε πολύ καλύτερους και αν χρειαστούμε κάποιον θα στραφούμε στην Κίνα. Και όγδον, δεν έχετε ούτε τις πρώτες ύλες, ούτε πηγές ενέργειας. Γιατί λοιπόν να κατακτήσουμε τη χώρα σας? Για ποιο λόγο? Ας είμαστε ρεαλιστές, καταλήγει ο Πούτιν. Ακόμα και αν μας κολούσατε να σας καταλάβουμε, αν παραδεινόσασταν και υψώνατε λευκή σημαία, πάλι δεν θα ερχόμασταν να σας καταλάβουμε. Πόσο πιο καθαρά να το πει ο άνθρωπος? Λοιπόν, εγώ ολοκλήρωσα.
2: Ναι, όχι. Έχω 2-3 ερωτήσεις από τους φίλους εδώ, οι οποίοι κάνανε και υπομονή, γιατί θα ήθελα να σας... Καταρχάς, συγχαρητήρια στον κύριο Ρωμανό, 2-3 φορές γράφει εδώ, τεράστιος σοφός Έλληνας. Πάμε σε μια ερώτηση από το φίλο μας, το Ρέντο Κώστα. Καλησπέρα, μια ερώτηση στον κύριο Γιώργο Ρωμανό. Πρώτα πολλά συγχαρητήρια για το όλο έργο που μας πληροφορεί με ντοκουμέντα. Οι Ουκρανοί σαν πολίτες, πώς δεν αντιδρούν για να πιέσουν για ειρήνη τον Ζελένσκι? Και σε συνέχεια αυτή τη ερώτηση, κύριε Ρωμανέ μου, να προσθέσω και εγώ κάτι που το έχω χρόνια αυτή την απορία. Ο Ουκρανικός στρατός μάχεται και μάχεται γενναία. Όλοι έλεγαν ότι για τη βία, στρατολογία, στρατολογούνται βία, όλα αυτά τα πράγματα. Ένας λαός ο οποίος στρατολογείται βία δεν πολεμάει τόσο γενναία. Υπάρχει αυτό το θέμα, αν θέλετε λιγάκι να μας πείτε δύο πράγματα γι' αυτό και βεβαίως γι' αυτό που ρώτησε ο φίλος μας για τους πολίτες. Οι πολίτες βέβαια, κύριε Ρωμανέ, δεν μπορούν να αντιδράσουν, το καθεστώς είναι ολοκληρωτικό. Εν πάση περιπτώσει, θα μας πείτε εσείς.
0: Έχουμε να κάνουμε με μια δικτατορία στιγμή, η οποία τους στέρνει και τους παίρνει μέσα από τα καφέ να πάνε να καταταγούν. Ωστόσο αυτό δεν φτάνει, γιατί πολύ σωστά είπαν. Και εδώ βρίσκεται το λάθος της εκτίμησης της ρωσικής πολιτικής. Νόμιζε ότι θα κάνει ένα γρήγορο περίπατο, το απέδειξε το λάθος αυτό το 22, γιατί μετά υποχώρησε, και το ότι δεν θα είχε αντίπαλο. Αντίθετα, οι Ουκρανοί, ένα τμήμα τους ικανό, που προκαλεί μεγάλο πρόβλημα, πολεμάει και πολεμάει σκληρά. Φαίνεται λοιπόν ότι εκτός της δικτατορίας Ζελένσκι, οι Ουκρανοί δεν θέλουν, σε ένα μεγάλο ποσοστό, δεν θέλουν τους Ρώσους και το ρωσικό στρατό. Αυτό λέει η ανάλυση της πραγματικότητας, την οποία δεν χρειάζεται να την κρύβουμε. Είναι μια πραγματικότητα. Η Ρωσία πρέπει να λύσει και αυτό το πρόβλημα, όπως και το πρόβλημα των μεγάλων σε βάθος χτυπημάτων από ντρόνους και πυράβλους. Έχει δύο μεγάλα προβλήματα. Πιστεύω ότι μετά από ένα κρίσιμο σημείο που δεν έχει φανεί, δεν θα επαρκούν οι φιλοναζί Ουκρανοί και οι ζελενσκικοί, οι οποίοι τώρα, αν είναι 52%, αν είναι 40%, αν είναι 30%, λόγω δικτατορίας επιβάλλονται. Έτσι. Βάζουν μπροστά, ξέρετε πώς πολεμούνε. Οι ναζιστικές μονάδες βάζουν μπροστά τους Ουκρανούς, οι οποίοι είναι αφιλεγόμενοι, πιστεύω, και πίστη στο Ζελένσκι, και από πίσω ξέρουν ότι έχουν τους ανθρώπους του Ζελένσκι που μπορεί να τους εκτελέσουν. Κάπως έτσι. Αλλά βέβαια ένα μεγάλο ποσοστό Ουκρανών πολεμάει για την Ουκρανία και εναντίον της Ρωσίας. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
2: Και ενδεχομένως, κύριε Ρωμανέ, να έχει δημιουργηθεί ένα εθνικό συνέστημα, ένα εθνικό αίσθημα στους Ουκρανούς μετά από αυτό τον μακροχρόνιο πόλεμο. Σε εκείνους δηλαδή, οι οποίοι δεν είναι ρωσόφωνοι, Ρώσοι ή ρωσόφιλοι, ας το πούμε έτσι. Δηλαδή, δημιουργήθηκε ένα εθνικό αίσθημα στην Ουκρανία εκ του μειώντος σε πολλές περιπτώσεις. Κάποιοι φίλοι εδώ λένε ότι τόσα χρόνια τα ίδια λέτε και δεν πέφτει παρόλα αυτά τον Ντονέσκ. Φίλοι, αν παρακολουθούσατε την εκπομπή, τουλάχιστον εδώ ο κύριος Ρωμανός πολλές φορές έχει έρθει και σε σύγκρουση με αυτό το φιλορωσικό αίσθημα που διαπνέει πολλές φορές στους ακροατές μας, και μάλιστα είχε ακούσει πολλά μεγάλη κριτική.
0: Και σήμερα ξεκίνησα, και σήμερα σας διακόψω, ξεκίνησα δείχνοντας τα επιτεύγματα μακρού βεληνικούς χτυπήματος και το βίντεο, έτσι ξεκίνησε η εκπομπή, όπου καίγονται εγκαταστάσεις στη
2: Σιβηρία. Ακριβώς. Μια ερώτηση από το φίλο μας εδώ. Το θέμα είναι ότι οι ΗΠΑ βγάζουν μία-μία τις πετρελαιοπαραγωγικές χώρες εκτός Ρωσίας, εκτός Ρωσία, Ιράκ, όλες τις χώρες του κόλπου, Βενεζουέλα, και είναι η μόνη χώρα που πουλάει ενέργεια. Υποθέτω ο φίλος μας λέει εδώ ότι τελικά κονομάνε χοντρά οι Αμερικανοί από αυτή την ιστορία.
0: Ναι, αλλά δεν μας λέει ότι το πρώτο θύμα στην απαγόρευση, αυτό που λέει είναι σωστό. Δηλαδή, ο πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στη Βουλή, άλλο είναι ο Τραμπ είναι πρόεδρος της Αμερικής, ο πρόεδρος του κόμματός του έθεσε επίσημο αίτημα στη Γερουσία να συζητήσουν για την πλήρη διακοπή εξαγωγών αμερικανικού πετρελαίου από την Αμερικανική Ήπειρο. Αλλά το 20% αυτού του πετρελαίου πηγαίνει στην Ευρώπη.
2: Αυτό λέει ο φίλος μας ο Θωμάς, ακριβώς αυτό που λέτε. Η Γαλλία παίρνει απευθείας από Ρωσία και η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πρώτο εξάμηνο πει 20% παραπάνω, 6 δις.
0: Λοιπόν, αν κόψουν οι Αμερικάνοι άλλο ένα 20% στην Ευρώπη, πρώτον θα καταστρέψουν εντελώς την ευρωπαϊκή οικονομία, και δεύτερον θα αναγκαστεί η Ευρώπη να παίρνει περισσότερο πετρέλαιο από τη Ρωσία. Αυτή είναι η πλήρης εικόνα σε αυτό το ζήτημα.
2: Δύο-τρεις ακόμα και θα σας απαλλάξουμε, γιατί δεν θέλω να σας κουράζουμε κιόλας. Στην Ουκρανία, λέει ο φίλος μας ο Κυριάκος, στην Ουκρανία ισχύει πως έχουν εξολοθρευτεί αρκετοί Τσετσένοι μαχητές. Πολλοί ισχυρίζονται πως πλέον η Ρωσία στέλνει Βόρειο Κορεάτες Τσετσένους μισθοφόρους για να εξοικονομηθεί ρωσικό αίμα.
0: Αυτά δεν τα ξέρει κανείς με ακρίβεια, αλλά έτσι, μην υπερβάλλουμε. Οι Τσετσένοι γίνανε εντός εισαγωγικών της μόδας τον καιρό της πρώτης παραστατιωτικής οργάνωσης, όπου συνελήφθη ο ηγέτης της κτλ. Μετά καταλάβαν όλος ο κόσμος ότι σε ένα μέτωπο 1500 χιλιόμετρων το να επιτεθούν δύο τάγματα μισθοφόρων ή δύο τάγματα
2: Τσετσενία.
0: Δεν μπορεί να αλλάξει. Και βέβαια η Τσετσενία, όπου ο Καντήροφ είναι και άρρωστος αυτή την εποχή.
2: Άρρωστος βαριά.
0: Έτσι λένε. Έτσι λένε.
2: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, και δεν έχει αφήσει στο γιο του, δεν έχει δώσει ακόμα στο γιο του. Αλλά πόσες να στείλει πια η Τσετσενία. Ενώ η συμμαχία με τη Βόρεια Κορέα, που στέλνει 30.000, 50.000,
2: έχει δυνατότητα. 50.000,
0: είναι στρατηγική συμμαχία.
2: Σωστό.
0: Έτσι. Σωστό.
2: Ερώτηση προς τον κύριο Ρωμάνο από το φίλο μας τον Στέφανο. Τι θεωρεί ότι επέδρασε ώστε να αλλάξουν οι Ρώσοι τακτική εδώ και δύο μήνες κάνοντας κανονικό πόλεμο?
0: Νομίζω ότι αργά η Ρωσία παίρνει τα μαθήματά της επί του πεδίου της μάχης. Κατάλαβε ότι θα πρέπει να δυναμώσει τους βομβαρδισμούς, δηλαδή έχουμε φτάσει μέσα στον Αύγουστο που παρακολουθούσα, μέχρι μέρα παραμέρα βομβαρδιζόταν το Κίεβο. Και τώρα που μιλάμε πρέπει να ετοιμάζει τον βομβαρδισμό στις αύριο. Αυτό δεν ίσχυε πριν από μερικούς μήνες. Άλλαξε λοιπόν τακτική για να φέρει αποτέλεσμα.
2: Καιρός ήταν. Λέει ο φίλος μας για σας ότι είστε ο μόνος που μπορεί με ασφάλεια να πει πότε θα τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Μπορείτε να το ρωτήσετε. Δεν μπορεί να πει με ασφάλεια κανένας. Αλλά κύριε Ρωμανέ, για πέστε μας τη γνώμη σας.
0: Χρειαζόμαστε ως χρονικό όριο και το 2017 όλο μέχρι το Δεκέμβρη.
2: Το 27.
0: Το 27, με συγχωρείτε, σωστά. Το 27 μέχρι το Δεκέμβρη. Το 2027 μέχρι το Δεκέμβρη. Για να καθαρίσει τον Ντόνιετσκ. Από εκεί και πέρα να θέλει άλλο ένα εξάμηνο το συντομότερο για τη Ζαπορίζα. Να θέλει άλλο ένα χρόνο, πάμε στο 28, να θέλει άλλο ένα χρόνο να πάρει Χερσόνα Οδυσσό. 29. Όπως πάνε τα πράγματα σήμερα θα πρέπει να ξαναμιλήσουμε την άνοιξη του 2030.
2: Καλά, καλά να είμαστε τώρα. Δεν μου λέτε, κύριε Ρωμανέ, θέλει. Σωστά, εγώ απλώς κάνω πνεύμα. Να σας πω, ο Τραμπ τελικά θέλει να τελειώσει ο πόλεμος? Για δεν θέλει. Πού έχετε καταλήξει?
0: Ο Τραμπ είναι πλέον ένα.
2: Καλά, ξεδοντιασμένο
0: λιοντάρι. Εξευτελίστηκε στο Ιράν, στον κόλπο. Έχασε τα στενά του Ορμούς. Δεν άλλαξε το καθεστώς, έτσι, δεν άλλαξε το καθεστώς, έκοψε και τη ρητορία, ασχολείται μόνο με τις εκλογές γιατί κινδυνεύει να τις χάσει τον Νοέμβριο. Λοιπόν, και τι είδαμε, οι Χούτι, στην Ιεμένη, δεν καταλαβαίνουν μόνο τα νησιά. Όχι, κατέλαβαν και έδαφος.
2: Όλη τη δυτική ακτή της Ιεμένης.
0: Και λέω εγώ τώρα, καλά, τα εκατοντάδες υπερσύγχρονα αεροπλάνα των Αμερικανών, οι πύραυλοι των Αμερικανών στη Σαουδική Αραβία, αυτός ο γίγαντας με τα πύληνα πόδια, η Σαουδική Αραβία, που δεν θα εκπλαγώ εάν στο μέλλον αλλάξουν οι οικονομίες και αυτοί γίνουν ζήτουλες. Διότι τι πουλάνε, πετρέλαιο πουλάνε. Και αν αλλάξουν οι ενεργειακές πηγές στον πλανήτη, ήδη ο Αμπτάλα, πώς λέγεται ο...
2: Ο Μπιν Σαλμάν,
0: αυτός ο διάδοχος στρέφει την Σαουδική Αραβία προς την ηλιακή ενέργεια. Άρα προβλέπει κάτι.
2: Προφανώς.
0: Περιμένουμε λοιπόν να δούμε και εμείς τώρα την επίθεση της Σαουδικής Αραβίας, αφού χάνει τα στηρίγματά της εναντίον των Χούτι. Και βέβαια έγινε και μια προβοκάτσια προχθές, όπου κατηγόρησαν τους Χούτι, και αυτοί το διέψευσαν, ότι έριξαν μέχρι πυράβλο στη Μέκα.
2: Στη Μέκα. Αυτό ήταν προβοκάτσια μάλλον, κύριε Ρωμανέ, από ό,τι λένε.
0: Και απειλούνε το βράχο της Κάμπα. Δεν νομίζω ότι οι Χούτι κάνουν τέτοιο πράγμα, αλλά αντιμετωπίστε τους. Ο μεγαλύτερος στρατός μετά τον Αμερικάνικο Το ξέρετε ότι είναι της Σαουδικής Αραβίας και όχι της Τουρκίας.
2: Τι λέτε, δεν το ήξερα.
0: Μεγάλο στρατό. Mm-hmm. Μεγάλο στρατό η Σαουδική Αραβία.
2: Μισθοφόρους.
0: Ας πάνε εκεί. Ξέρω εγώ πώς τους έχει μαζέψει. Λοιπόν, ας πάνε εκεί να πολεμήσουν τους Χούτι. Αλλά δεν πάνε. Και αντιθέτως, τι ζήτησε
2: η Σαουδική Αραβία από τον Τραμπ.
0: Ζήτησε από τον Τραμπ να επιτεθεί η Αμερική. Μα θα πολεμούν άλλοι για σένα.
2: Λένε πολύ, κύριε Ρωμανέ, και με συγχωρείτε που συνεχίζω τη συζήτηση ενώ είχαμε πει ότι τελειώσαμε, για να μην σας ταλαιπωρούμε. Όμως, πολλοί λένε ότι οι Αμερικανοί δεν συμμετέχουν στον πόλεμο παρά την πρόσκληση των Σαουδαράβων. Πρώτον, γιατί δεν έχουν όπλα. Και δεύτερον, γιατί θέλουν να βάλουν τους Ισραηλινούς να κάνουν τη βρωμοδουλειά. Όπως τις κάνουν πάντα τις βρωμοδουλειές, που το λέει και ο καγκελάριος Μέρτς. Τη βρώμικη δουλειά την κάνει το Ισραήλ, το αν θυμάστε πέρσι. Λοιπόν, τέλος πάντων, ποια είναι η δική σας γνώμη?
0: Αυτό για να γίνει θα πρέπει να αλλάξουν οι ισορροπίες μέσα στο ίδιο το Ισραήλ. Διότι όπως είδαμε, το Ισραήλ χτυπάει τους Χούτι μόνο όταν δέχεται πυράβλους από τους Χούτι. Το Ισραήλ δεν πάει να γίνει μισθοφόρος της Σαουδικής Αραβίας.
2: Σωστό είναι αυτό. Σωστό. Ποτέ δεν πάει.
0: Έτσι.
2: Ό,τι εξυπηρετεί τα συμφέροντά του. Σωστό.
0: Ακριβώς. Η Σαουδική Αραβία θα πρέπει να πληρώσει με αίμα. Με
2: έτσι, έτσι, έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, τι λέμε τώρα, μην λέμε επιστημονική φαντασία.
2: Και μια τελευταία ερώτηση από τους φίλους μας, από το φίλο μας τον Στέφανο. Πώς ερμηνεύει ο κύριος Ρωμανός τη στάση, αυτό είναι ενδιαφέρουσα ερώτηση. Πώς ερμηνεύει ο κύριος Ρωμανός τη στάση του Ηνωμένου Βασιλείου ως πρωταγωνιστού, εν πάση περιπτώσει, εναντίον της Ρωσίας? Καταρχάς, φίλε Στέφανε, το Ηνωμένο Βασίλειο πάει για διάλυση. Καθώς είδες προχθές, Ουαλία, Σκωτία, Ιρλανδία ετοιμάζονται να διαλύσουν αυτό το μαγαζί που έχει αιματοκυλήσει τον κόσμο 200 χρόνια. Εν πάση περιπτώσει, θα μας πει ο κύριος Ρωμανός.
0: Αυτή είναι η απάντηση, την είπατε. Όταν μπαίνουν στα κοινοβούλια των κτίσεων ουσιαστικά Ιρλανδίας, Ουαλίας και Σκωτίας και κάτω και συζητάνε για το πώς θα γίνει δημοψήφισμα απόσχησης, το Βασίλειο δεν τα πάει καλά. Το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να αποδείξει ότι είναι Ηνωμένο.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Την άλλη μεριά έχει αντικειμενικές δυσκολίες. Όταν περνάνε κάτω από τη μύτη του στα διεθνή ύδατα οι υπερσύγχρονες φρεγάτες των Ρώσων, αυτοί τι κάνανε? Είπανε στη Δανία να σηκώσει ένα ελικοπτεράκι, το οποίο οι Ρώσοι το προσέβαλαν και είπανε θα το ρίξουμε. Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε την ισχύ των Άγγλων, αλλά δεν τη βλέπουμε.
2: Δεν τη βλέπουμε. Η Ελλάδα έχει περισσότερα μαχητικά αεροπλάνα, κύριε Ρωμανέ, αν δεν κάνω λάθος, από το Ηνωμένο Βασίλειο. Έτσι.
0: Έχει.
2: Αν θέλετε, βεβαίως λέτε ό,τι θέλετε. Εμείς δεν έχουμε παρά να σας ευχαριστήσουμε ιδιαιτέρως όπως κάθε φορά.
0: Έχω ολοκληρώσει νομίζω αυτά και απαντήθηκαν και ερωτήσεις, άρα τι να πω εγώ τώρα.
2: Τι να πείτε, έχετε πολλά να πείτε. Και θα ήθελα κάποια στιγμή να κάνουμε και μια εκπομπή για την Μέση Ανατολή, άλλος Δυτική Ασία, όποτε εσείς είστε διαθέσιμος για αυτό το θέμα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ρωμανέ. Να είστε πολύ πολύ καλά.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
2: Γεια σας. Φίλοι και φίλες, φτάνοντας στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής, νομίζω ότι πολλά πράγματα απαντήθηκαν ή τουλάχιστον τέθηκαν και απαντήθηκαν. Και ήθελα μόνο μια, λίγο άσχετο βέβαια αυτό και θα με κατηγορήσετε, αλλά πραγματικά βλέπω ότι στην Ελλάδα αυτές τις μέρες συζητούν συνέχεια, ενώ υπάρχουν τόσο σοβαρά θέματα, ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο πόλεμος στην Δυτική Ασία, Μέση Ανατολή, η ακρίβεια η οποία θα πνίξει την Ευρώπη και την Ελλάδα, η έλλειψη πετρελαίου, η έλλειψη φυσικού αερίου, η υποτέλεια της Ελλάδος, όλα αυτά τα πράγματα στην Ευρώπη και της Ευρώπης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ενώ υπάρχουν όλα αυτά, ασχολούνται όλοι με αυτόν τον τραγικό θάνατο του κυρίου Μαζονάκη, ο οποίος, δεν ξέρω, λες και κάποιος δάκτυλος προσπαθεί να αποπροσανατολίσει την οποιαδήποτε συζήτηση και να την κατευθύνει εκεί που θέλει για να ξεχάσει ο κόσμος τα πραγματικά του προβλήματα. Γιατί τα πραγματικά του προβλήματα δεν είναι η υπόθεση αυτή του κυρίου Μαζονάκη. Είναι ένα τραγικό γεγονός, είναι ένα πολύ σοβαρό γεγονός, σαν πολλά πολλά άλλα που συμβαίνουν. Αφήστε δε που τώρα βρήκαν ευκαιρία όλα τα οργανωμένα συμφέροντα να χτυπήσουν τους εναλλακτικούς γιατρούς, τους ολιστικούς γιατρούς. Όλοι, όλα τα οργανωμένα συμφέροντα με τα πληρωμένα τρόλ βγαίνουν και κάνουν αυτό το πόλεμο σε οτιδήποτε θεωρούν ότι είναι αντίπαλός τους στη μοιρασιά της πίτας στην υγεία. Νομίζω ότι είναι τραγικό αυτό. Και βεβαίως ο πιο κερδισμένος από όλους, από ό,τι φαίνεται, είναι ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος, ενώ υφίσταται η κοινωνία τρομακτικά πλήγματα από την πολιτική του, να θυμίσουμε ξανά όπως ξεκινήσαμε την εκπομπή, έτσι και να την κλείσουμε. Ο κύριος Μητσοτάκης θέλει να κάνει ευρωπαϊκή, ήθελε να κάνει πράσινη ενέργεια. Θυμάστε, στα Ηνωμένα Έθνη έλεγε ενώπιον των Ηνωμένων Εθνών ότι η Ελλάδα δεν θα έχει πλέον πετρέλαια και βρώμικα αυτές τις βρώμικες ενέργειες, θα έχει μόνο από εναλλακτικές πηγές ενέργειας, θα γίνει πράσινη όλη η Ελλάδα. Και βλέπετε που καταλήξαμε. Και σε αυτόν τον άνθρωπο που δεν μπορούσε να δει τη μύτη του, ή μπορούσε να δει τη μύτη του αλλά δεν μπορούσε να δει, ξέρω εγώ, άλλα, την τσέπη, δεν ξέρω τι, εναποθέσαμε την τύχη της χώρας μας. Θα το πληρώσουμε πάρα πολύ ακριβά, το πληρώνουμε πάρα πολύ ακριβά. Ξαναλέω ότι η Ελλάδα είναι η τελευταία χώρα με όρους ισοτιμίας αγοραστικής δύναμης στην Ελλάδα. Οι μισθοί στην Ελλάδα έχουν ανέβει 35% από το 2000, ενώ στην Βουλγαρία έχουν ανέβει 8 φορές. Έτσι. Μην πιάσουμε, θα κάνουμε άλλη εκπομπή και θα συζητήσουμε τα δεδομένα, τα οικονομικά, αλλά είναι πραγματικά τραγικό. Έχουμε εναποθέσει τις ελπίδες της χώρας στα χέρια των πιο ανίκανων. Η λέξη είναι επιοικής. Επίσης, να θυμηθούμε τα εθνικά ζητήματα, να θυμηθούμε ότι κινδυνεύουμε να χάσουμε τα θεμελιώδη κυριαρχικά δικαιώματα και κυριαρχία. Τα 12 μίλια είναι κυριαρχία. Από εκεί και μετά είναι κυριαρχικά δικαιώματα, για να ξεκαθαρίζουμε λίγο και τις έννοιες, έτσι. Είναι κυριαρχικά δικαιώματα. Η ΑΟΣ είναι κυριαρχικό δικαίωμα. Η συνορεύουσα ζώνη. Λοιπόν, όλες οι χώρες στον πλανήτη το έχουν κάνει. Και η Ελλάδα δεν έχει κάνει τίποτα. Και θα έλεγε κανείς ότι στο Αιγαίο φοβάται την Τουρκία. Στο Ιόνιο το κάνουν μόλις πρόπερση. Γιατί καθυστερήσαν τόσα χρόνια. Στην Κρήτη, νότιο-δυτικά, γιατί δεν το έχουν κάνει τόσα χρόνια. Δεν είναι Αιγαίο. Λοιπόν, ενώ η Κύπρος, η μικρή, η αδύναμη, η υποκατοχή το έχει κάνει εδώ και τόσα χρόνια. Εδώ κάτι δεν πάει καλά, φίλοι και φίλες. Κάτι. Τα περισσότερα σε αυτή τη χώρα δεν πάνε καλά. Και κυρίως δεν πάμε καλά εμείς που ακόμα ακούμε αυτούς τους ανθρώπους που μας οδηγούν στην καταστροφή, στην υποτέλεια και στην δημιουργία μιας χώρας εφιαλτική στο να ζει κανείς εδώ. Φίλοι και φίλες, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε μαζί μας και συγγνώμη μερικές φορές για τις κορώνες, δεν έχει νόημα. Νομίζω ότι η πείρα του καθενός από μας βλέπει τι συμβαίνει στην κοινωνία, τι συμβαίνει στην οικονομία, τι συμβαίνει στην υγεία, τι συμβαίνει σε όλους τους τομείς της κοινωνικής, πολιτικής και οικονομικής ζωής, με μια ανύπαρκτη αντιπολίτευση που δεν έχει καμία ατζέντα διαφορετική ουσιαστικά στα μείζωνα θέματα από τον κύριο Μητσοτάκη. Είναι ένα κόμμα, στην ουσία τρία κόμματα απαρτίζουν ένα κόμμα. ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Και θέλουν να μας κοροϊδέψουν. Εν πάση περιπτώσει, φίλοι και φίλοι, θα αναπόκειται σε εμάς. Κανείς δεν θα μας βοηθήσει ούτε στα εθνικά, ούτε στα κοινωνικά, ούτε στα οικονομικά, ούτε στα πολιτικά. Πρέπει επιτέλους να διώξουμε αυτό το σκοτάδι, αυτό το βαρύ σύννεφο που βρίσκεται πάνω από τη χώρα μας. Πρέπει κάποτε επιτέλους να γίνει αυτή η ιστορία. Να αναπνεύσει η χώρα, να μπορέσει να βρει μια άλλη προοπτική, μια άλλη δύναμη, μια άλλη θέση που της αξίζει στον παγκόσμιο χάρτη. Σας ευχαριστούμε πολύ που είσαστε μαζί μας. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, να είστε καλά. Όχι, δεν τελειώσαμε. Ευχαριστίες θερμές στην κυρία Ευθυμίου, στον κύριο Ντάφο, στον κύριο Γιάννο και στην κυρία Λέκα, καθώς και στην κυρία Μαυρογέννη και στην Ερτόπεν που αναπαράγει τις εκπομπές μας. Και πάνω από όλους και από όλα ευχαριστίες σε εσάς που μας κάνετε παρέα, είστε μαζί μας και μας δίνετε κουράγιο να συνεχίζουμε αυτή την ομολογουμένως δύσκολη για όλους προσπάθεια. Να είστε πολύ καλά. Γεια σας.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία. Οι Γκάτσο Ντίλο έρχονται στο Κηποθέατρο Παπάγου την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. Μαζί τους στη σκηνή ο Βαγγέλης Γερμανός και ο Πάνος Μουζουράκης. Γκάτσο Ντίλο. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. Προπόληση. Tickets

0: Της ανέγερσης του νέου ιερού ναού, ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι στη ψυχή της Ελλάδας με αγαπημένα τραγούδια και τη συνοδεία εξαμελούς ορχήστρας. Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στον προαύλιο χώρο του ιερού ναού Αγίου Αντωνίου Χαλανδρίου Βρυλισσίων. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε όλους σε μια μεγάλη γιορτή πίστης, πολιτισμού και ελληνικής μουσικής παράδοσης.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε. Έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
2: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Καλωσορίζουμε και ευχαριστούμε που είναι εδώ μαζί μας. Από την άμυνα θα ξεκινήσουμε. Στρατιωτικές τεχνολογίες διαβάζουμε στον τίτλο. Θα θέλαμε να μας πείτε μια συνολική αποτίμηση για την αποτίμηση τη δική σας για τα συστήματα που αποκτήσαμε, που θα αποκτήσουμε με βάση τις πρόσφατες συμφωνίες και στον κυβερνοχώρο και στην θάλασσα και στον αέρα και κατά πόσο αυτά τα συστήματα ταιριάζουν στην φιλοσοφία που προτείνετε με πρόσφατο άρθρο σας να αντιλαμβανόμαστε εμείς την εθνική μας άμυνα, δηλαδή όχι σαν ένα μηχανιστικό σύστημα, αλλά σαν έναν ζωντανό οργανισμό μακροπρόθεσμα, ιδιαίτερα εμείς στην Ελλάδα.
5: Ναι, κοιτάξτε, καταρχάς για αυτό το τελευταίο δεν είναι κάποια δικιά μου εφεύρεση, κάποια δικιά μου σοφιστία. Ξέρετε, αυτό ήταν ένα άρθρο που το έκανε η RAND. Η RAND είναι μια δεξαμενή σκέψη που ιδρύθηκε από την Αμερικάνικη Αεροπορία. Υπάρχει μια έντονη διεπιστημονική προσέγγιση αυτών των φαινομένων και τέλος πάντων ήταν πώς το συγκεκριμένο πόλεμος ψηφιδωτού, που είναι μια αντίληψη περί πολέμου των Αμερικανών, μπορεί να συνδυαστεί, να ειδωθεί μάλλον ως βιολογικό φαινόμενο, και το παρομοίαζαν με το σύστημα προστασίας του οργανισμού, λοιπόν, με το ανασωπητικό σύστημα. Τέλος πάντων, αυτά είναι συζητήσεις που γίνονται και δείχνουν το πόσο πολύπλοκη είναι η εξέλιξη της στρατιωτικής επιστήμης. Εν προκειμένου όμως για τα δικά μας, αυτό που περνάει ως μήνυμα είναι ότι επειδή η Ελλάδα ακριβώς και ειδικά το Αιγαίο είναι μια ενιαία και αδιαίρετη ενότητα στεριάς, θάλασσας, αέρα που δεν μπορείς να τα διαχωρίσεις μεταξύ τους, και στην εξίσωση αυτή τοποθετείται και το διάστημα και ο κυβερνοχώρος και το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα, οπότε όλα αυτά πρέπει να τα δεις ως μια ενότητα, έτσι ώστε να δημιουργήσεις μια θεωρία νίκης και μια αντίληψη ότι στον αντίπαλο αλλά και στις άλλες δυνάμεις ότι εδώ υπάρχει απόλυτη και αναντήρητη ελληνική εθνική κυριαρχία, έτσι ώστε να υπάρχει και αποτροπή. Τέλος πάντων, αυτά είναι συζητήσεις. Επί του πρακτέου έχουμε μια συνέχεια της ελληνικής εξοπλιστικής προσπάθειας που κάνει τα τελευταία χρόνια η συγκεκριμένη κυβέρνηση, το οποίο της πιστώνεται, που είναι μια σειρά από αξιόλογα οπλικά συστήματα. Ξεκινήσαμε με τα Ραφάλ, με τις φρεγάτες, με μια σειρά από όπλα που είναι πάρα πολύ αξιόλογα, όπως τα Spike and Loss, τα Rampage, τα βλήματα για τα αεροπλάνα που πήραμε από το Ισραήλ. Άσχετον όλα αυτά καθυστερούν κατ' εμέ αδικαιολογήτως, και μια σειρά από άλλα. Έγινε πολύ μεγάλο νοικοκύρεμα και από τους δύο υπουργούς άμυνας και κυρίως από τις στρατιωτικές ηγεσίες, και τώρα προχωράμε στην περιβόητη ασπίδα του Αχιλλέα, η οποία είναι ένας συνδυασμός από συστήματα αεράμυνας, αξιόλογα, δηλαδή η κριτική που ασκείται για μένα δεν είναι... Δεν δείχνει την πραγματικότητα. Είναι πολύ αξιόλογα συστήματα. Δηλαδή, αν θεωρούμε ότι τα Patriot είναι πολύτιμα για την ελληνική αεράμυνα, τα David Sling που θα πάρουμε είναι πάρα πολύ ανώτερα και παρεπιπτόντως πολύ πιο φθηνά. Το Barak, το MX, όλα αυτά Ισραηλινά συστήματα, που είναι μια εξέλιξη του Barak 8, που δημιουργήθηκε και με ινδικές προδιαγραφές που έχουν πάρα πολύ σοβαρές απαιτήσεις για θέματα αεράμυνας. Τέλος πάντων, είναι πολύ αξιόλογα οπλικά συστήματα.

0: όπως και το Spider. Το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι γενικά έχουμε μια τρομακτική μετάλλαξη της στρατιωτικής ισχύως και ασύμετρα όπλα μπορούν πλέον να διαπεράσουν άμυνες οι οποίες βασίζονται σε παραδοσιακά οπλικά συστήματα. Και τα ασύμετρα όπλα μπορεί να είναι από υψηλής τεχνολογίας, όπως είναι βαλιστικοί πύραυλοι, πόσο πάνε βελτιώνονται. Λοιπόν, και μέχρι ό,τι θες. Τα drones, ας πούμε, είναι το όπλο της μόδας, αλλά δεν είναι μόνο τα drones, είναι πάρα πολλά πράγματα. Οπότε, ναι, νομίζω ότι έχουμε φτάσει στο κρίσιμο σημείο. Από τη μία, προχωράμε σε εξοπλισμούς παραδοσιακών οπλικών συστημάτων. Έχουμε ξεκινήσει και μία προσπάθεια πολύ σοβαρή, και αυτό επίσης πιστώνεται και στις πολιτικές και στις στρατιωτικές ηγεσίες, για ανάπτυξη νέων, πιο φτηνών, ασύμετρων κτλ. Αλλά έχουμε μείνει πολύ πίσω χρονικά σε αυτή την προσπάθεια. Δηλαδή, και πλέον υπάρχει ο κίνδυνος να δημιουργηθεί ένα χάσμα με την Τουρκία, η οποία επενδύει ακριβώς σε αυτά τα πράγματα. Είδαμε, ας πούμε, τώρα η Χούθη, ένα στράτευμα που επέτυχε μια συντριπτική νίκη στην Ιεμένη, το οποίο η νίκη αυτή παρεπιπτόντως αλλάζει και τα παγκόσμια γεωπολιτικά και γεωοικονομικά δεδομένα. Δεν ξέρουμε τι χειμώνας μας ξημερώνει μετά από αυτή την νίκη των Χούθη, οι οποίοι Χούθη θεωρούνται ότι είναι κάποιοι άνθρωποι έτσι ημικατσαπλιάδες, ας πούμε, να το πω λαϊκά, ξυπόλυτοι με κάτι Καλάσνικοφ και τα λοιπά, το οποίο είναι μία πλευρά του φαινομένου. Από την άλλη, ένας πολύ εξελιγμένος στρατός, πολύ εξελιγμένος όσον αφορά και τις αντιλήψεις μάχης, αλλά και τα όπλα που έχει, είναι δηλαδή ίσως από τους πιο προηγμένους στρατούς στον πλανήτη αναφορικά με νέου τύπου οπλικά συστήματα, όπως είναι εξειδικευμένοι, βαλιστικοί πύραυλοι, μπορεί να χτυπήσουν και πλοία επιφανείας, συστήματα αεράμινας που περιπολούν και περιμένουν το στόχο να έρθει, έχουν κάνει άπειρες πατέντες, δηλαδή παίρνανε πυράβλους αέρος-αέρος από παλιά σοβιετικά, από ΜΙΚ, και τα μετατρέπανε σε αντιεροπορικούς και άπειρα τέτοια. Πολύ πριν την Ουκρανία, ας πούμε, είχαμε δει ότι χρησιμοποιούσαν ρομποτικά σκάφη επιφανείας για επιθέσεις εναντίον πλοίων επιφανείας. Οπότε, τι θέλουμε να πούμε με όλα αυτά? Ότι βρισκόμαστε σε ένα σημείο βρασμού στον πλανήτη γενικότερα, ότι αλλάζουν πάρα πολλά γεωπολιτικά, γεωοικονομικά δεδομένα, και ένα μέρος αυτής της αλλαγής είναι και οι τρομακτικές αλλαγές που γίνονται σε αυτό που λέμε στρατιωτική επιστήμη, τέχνη του πολέμου και στρατιωτική τεχνολογία. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα πολύ μεγάλο θέμα. Εάν εμείς συνεχίσουμε σε μια λογική παραδοσιακών οπλικών συστημάτων, υπάρχει ο κίνδυνος να εγκλωβιστούμε σε ένα πολύ ακριβό στράτευμα, το οποίο θα είναι όμως τρωτό απέναντι σε τέτοιου είδους ασύμμετρες απειλές. Και δυστυχώς η Τουρκία όλο ένα και βελτιώνεται. Όταν βλέπουμε ότι οι Χούθοι, ας πούμε, έχουν υπερεξελιγμένους βαλιστικούς πυράβλους, είναι δεδομένο ότι η Τουρκία είτε ήδη έχει, είτε στα επόμενα χρόνια θα αποκτήσει ένα τρομακτικά επικίνδυνο βαλιστικό οπλοστάσιο, έναντι του οποίου εμείς δεν μπορούμε να λειτουργούμε ως θερματοφύλακας, να περιμένουμε δηλαδή να το αναχαιτήσουν τα όπλα που θα πάρουμε. Γιατί βλέπουμε ότι ακόμη και στο Ισραήλ αυτό δεν μπορεί να γίνει.
1: Σε σημείο βρασμού, μας λέτε, ο πλανήτης, και αυτό περιγράφει ακριβώς την κατάσταση που βλέπουμε από τη Μεσόγειο και την Αφρική μέχρι το Αφγανιστάν. Γιατί το μέτωπο του πολέμου στα νότια μας, νομίζω, εκεί εκτείνεται μέχρι στιγμής χωρικά. Για να μην αναλωθείτε στο να μας πείτε τι έγινε το τελευταίο διάστημα, θα πω ενδεικτικά και το μέτωπο της Συρίας είναι ανοιχτό, με Ισραήλ και Τουρκία αντιμέτωπος, και ο Λίβανος και η Γάζα και το Ιράν και το στενό του Ορμούς κλειστό και το στενό του Μπαμπ Ελ Μαντέμ πλέον δεν ξέρουμε αν θα είναι κλειστό ή όχι. Μας περιγράψετε ήδη τι γίνεται με τους Χούθη και τους Σαουδάραβες. Πώς αλλάζει η αρχιτεκτονική ασφαλείας της περιοχής, δεδομένου ότι οι Σαουδάραβες περιμένανε από συμμάχους και ιδιαίτερα τους Αμερικανούς που δεν ανταποκρίνονται στην ασφάλειά τους? Πώς αλλάζει δηλαδή η αρχιτεκτονική ασφαλείας με αυτό το γεγονός και με τη συμφωνία της Μέκας, και κατά πόσο είναι εφικτό να συζητάμε πλέον για διπλωματική λύση ή για τέλος του πολέμου μέσω της αποτροπής από οποιοδήποτε από τα μέρη, ή θα πρέπει να περιμένουμε να επεκταθεί και άλλο αυτό το μέτωπο?
0: Κοιτάξτε, να ξεκινήσουμε από αυτό. Δηλαδή, οι Αμερικανοί, οι Ηνωμένες Πολιτείες, ως στρατιωτική υπερδύναμη, παραμένουν υπερδύναμη φυσικά, αλλά βρίσκονται και αυτοί σε ένα αδιέξοδο. Είδαμε, ας πούμε, ότι η επίθεση στο Ιράν δεν οδήγησε πουθενά, οδήγησε σε ένα τεράστιο φιάσκο. Νομίζω αυτό είναι αναντήρητο. Μόνο όσοι λειτουργούν ούτε καν με οπαδικά, αλλά με θρησκευτικά κριτήρια εναντί της αμερικανικής πολεμικής μηχανής το αμφισβητούν. Είναι κοινός τόπος και στο αμερικανικό στρατοβιομηχανικό σύμπλεγμα ότι έγινε μια επίθεση στο κενό και πλέον δεν μπορεί να οδηγεί μόνο σε πολύ κακές καταστάσεις. Παρεπιπτόντως, η συντριπτική και απρόσμενη νίκη των Χούθη αποτελεί επίσης μια έμεση πλην όμως αποφασιστική νίκη και για το Ιράν, γιατί οι Χούθη είναι πρόξι, να το πούμε έτσι, είναι κομμάτι της ιρανικής αρχιτεκτονικής. Λοιπόν, οι Αμερικανοί δεν ξέρουν τι μπορούν να κάνουν εναντίον των Χούθη, δηλαδή εδώ δεν μπόρεσαν να κάνουν τη ζημιά που θέλανε στο Ιράν, ακριβώς γιατί το Ιράν επένδυσε σε αυτή την εφελώδη αρχιτεκτονική μάχη. Ναι, μεν οι Αμερικανοί συνέτριψαν όντως και εύκολα το συμβατικό οπλοστάσιο και το συμβατικό κομμάτι, το κλασικό κομμάτι, αν θέλετε, του Ιρανικού οπλοστασίου και του Ιρανικού στρατεύματος, βύθισαν τα πλοία κλπ. Αλλά όλο αυτό το ασύμμετρο στράτευμα, το οποίο χτιζόταν για δεκαετίες και το ξέραμε, έμεινε ουσιαστικά ανέγκυχτο και οι Αμερικανοί δεν μπορούν να επιβληθούν. Εάν λοιπόν δεν μπορούσαν να επιβληθούν στο Ιράν, οι Χούθη, οι οποίοι είναι ένα νεφέλωμα, είναι ένα μείγμα, ας πούμε, ανταρτών του προπερασμένου αιώνα, σε συνδυασμό όμως με φουτουριστικά όπλα, πολύ δύσκολα μπορούν να προσβληθούν αποφασιστικά από την αμερικανική πολεμική μηχανή. Οπότε υπάρχει η αδυναμία, εν πάση περιπτώσει, πλέον των Ηνωμένων Πολιτειών να μπορέσουν να επιβάλλουν δια της ισχύως τη θέλησή τους σε αυτή την κρίσιμη περιοχή. Άρα το ένα θέμα είναι αυτό. Το άλλο, για να πάμε και στις συμφωνίες της Μέκας, είναι ότι όλο αυτό το νέο σύστημα αντανακλά την τρομακτική ρευστότητα. Δηλαδή δεν υπάρχουν πλέον ξεκάθαρες σχέσεις μεταξύ των παιχτών. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε εδώ στην Ελλάδα. Εμείς στην Ελλάδα, για πάρα πολλούς λόγους, εξαιτίας πολλών παθογενειών, λειτουργούμε με μία μανιχαϊστική λογική. Δηλαδή ή είσαι με αυτόν ή είσαι με τον άλλον. Οι σχέσεις μεταξύ των δρόντων, των κρατών, παραδοσιακά είναι μείγματα συνεργειών και ανταγωνισμού. Ειδικά σε τέτοιες εποχές τεράστιας μετάβασης, μπορείς με τον ένα να συνεργάσεις σε ένα σημείο και με τον άλλον και στο άλλο σημείο κυριολεκτικά να πλακώνεσαι, να το πούμε έτσι. Το είδαμε, αν δείτε μια κλασική διάσημη φωτογραφία που κυκλοφορεί αυτές τις μέρες, είναι ο ηγέτης της Ινδίας, ο Μόντι, ο οποίος κρατάει χέρι-χέρι τον ηγέτη του Ιράν και από την άλλη τον Πούτιν. Εντάξει, με τον Πούτιν δεν υπάρχει θέμα, η Ινδία είναι παραδοσιακό σύμμαχος. Η Ινδία όμως είχε τρομακτικά στενές σχέσεις και με το Ισραήλ. Λοιπόν, δεν σημαίνει όμως αυτό ότι με το Ιράν δεν μιλούνται και είναι έτοιμοι να του επιτεθούν. Αντιθέτως, έχει πάρα πολύ καλές σχέσεις. Οπότε,
1: Έχει να κάνει αυτό που λέτε με το μέγεθος της Ινδίας. Δηλαδή, της δίνει το μέγεθός της τη δυνατότητα να το κάνει αυτό, ενώ μικρότεροι παίχτες μπορεί να μην έχουν αυτή τη δυνατότητα.
0: Κοιτάξτε, ακόμη και πολύ μικρότεροι παίχτες λειτουργούν με παρόμοιο τρόπο. Επίσης, ακριβώς σε παρόμοιες εποχές που γίνονται τρομακτικά μεγάλες αλλαγές, είναι πιθανώς οι μικροί παίχτες που μπορούν να παρέμβουν. Να πούμε κάτι που είναι και της μόδας, γιατί έχουμε πλέον μια αλλαγή. Όλη αυτή η απειλή που έχουμε στην Ελλάδα είναι σαφώς από την πλευρά της Τουρκίας, που προσπαθεί να μεταλλάξει το δίκαιο της θάλασσας. Εντάξει, αυτό δημιουργεί προβλήματα γενικότερα στον πλανήτη, ειδικά όταν έχουμε κενό ισχύως και έχουμε και προσπάθειες κάποιων αναθεωρητικών χωρών να αλλάξουν και το διεθνές δίκαιο. Αυτό δημιουργεί φοβερά προβλήματα. Οπότε υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρών για μικρές χώρες, όπως είναι η Ελλάδα, να παρέμβουν υπέρ του διεθνούς δικαίου, υπέρ του δικαίου της θάλασσας, με ένα πλέγμα διπλωματικών ενεργειών, αλλά και προβολής του δικαίου της θάλασσας, και να αλλάξουν τα δεδομένα. Θα μου πείτε, αυτό που λες είναι αφελές. Όχι, δεν είναι. Εάν δει κάποιος μπει στον κόπο να μελετήσει, ας πούμε, την πρωτοβουλία του Άρβιντ Πάρντοα, τον λέω σωστά, ήταν ένας διπλωμάτης της Μάλτας το 1978, αν θυμάμαι καλά. Η Μάλτα τότε το πιο μικρό κράτος των Ηνωμένων Εθνών, ένα σήμαντο μέγεθος. Λοιπόν, και με την πρωτοβουλία αυτή καθιερώθηκε ότι οι ωκεανοί αποτελούν παγκόσμια κληρονομιά της ανθρωπότητας. Δηλαδή, ακριβώς γιατί βρισκόμασταν και τότε σε μια μεταβατική διαδικασία, μέσω του ΟΗΕ, ένα ανύπαρκτο γεωπολιτικό μέγεθος, η Μάλτα, κατάφερε να επιδράσει δραματικά υπέρ της μετάλλαξης του διεθνούς δικαίου, του δικαίου της θάλασσας και της διεθνούς πραγματικότητας. Λοιπόν, Να πούμε για τον πόλεμο του Μπακαλιάρου, όταν η φοβερή και τρομερή Ισλανδία των 300.000 κατοίκων με τον μηδέν στρατό νίκησε τη Μεγάλη Βρετανία μέσα στο ΝΑΤΟ, απείλησε τη συνοχή του ΝΑΤΟ και επέβαλε σε πολύ μεγάλο βαθμό την Άγκλος μετά την συνθήκη του Μοντέγκο Μπέι. Λοιπόν, η λογική ότι το διεθνές σύστημα είναι αυστηρά ιεραρχικό και υπάρχουν 5, 6, 7, 8 ή και ένας μεγάλος παίκτης και από αυτός αποφασίζει και όλοι οι άλλοι από κάτω υπακούνε, είναι λογική για δούλους και μάλιστα για ηλίθιους δούλους, κρετίνους. Δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα και δυστυχώς είναι και μία από τις παθογένειες εδώ πέρα. Για μένα αυτή τη στιγμή είναι ιδανική εποχή για την Ελλάδα να προχωρήσει ως πρωταγωνιστικό μέγεθος στον πλανήτη, ακριβώς γιατί αντιμετωπίζει αυτά τα προβλήματα με την Τουρκία, ακριβώς γιατί οι ενέργειες της Τουρκίας δημιουργούν αποδόμηση σε πολύ ευρύτερο, έτσι, στο ευρύτερο διεθνές σύστημα και υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρών και για διπλωματικές ενέργειες. Αν μου επιτρέπετε, πριν από μερικές μέρες μας μίλησε στη Σχολή Ευελπίδων ένας πάρα πολύ σημαντικός άνθρωπος, ένας από τους πιο επιδραστικούς πολιτικούς στον πλανήτη, ένας από τους πιο σημαντικούς πολιτικούς της Ιαπωνίας, ο Τάρο Κόνο, γόνος από μιας από τις πιο σημαντικές οικογένειες πολιτικές της Ιαπωνίας, ο βασικός οσοκομματικός αντίπαλος της κυρίας Τακαϊτσι, της Πρωθυπουργού, 5 φορές υπουργός, θεωρείται ο πιο δημοφιλής πολιτικός στην Ιαπωνία, ο πιο κατάλληλος για πρωθυπουργός, βγαίνει στις δημοσκόπησεις κλπ. Και μας είπε για μια εκπληκτική παρουσίαση, η οποία παρεπιπτόντως πιστώνεται, θέλω να το πω αυτό, και στην ηγεσία του Υπουργείου που έκανε αυτή την πρωτοβουλία, στον κύριο Δένδια, ας πούμε. Λοιπόν, και μας είπε πώς είναι το διεθνές σύστημα αλλάζει, μας είπε πόσο η Ιαπωνία είναι πολύ πλέον ανήσυχη για την πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών και ουσιαστικά μας είπε ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένα δίκτυο χωρών στον πλανήτη που να επιβάλλουν πόσο σημαντική είναι το δίκαιο της θάλασσας και για αυτούς, γιατί ακριβώς όπως η Τουρκία προσπαθεί να επεκτείνει τον εαυτό της δια του γαλάζιου εδάφους, έτσι ακριβώς κάνει και η Κίνα, έτσι ακριβώς κάνει και η Ρωσία στον Αρκτικό. Και πόσο σημαντικό είναι να υπάρξουν πρωτοβουλίες χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο που να προωθούν το δίκαιο της θάλασσας. Λοιπόν, μας είπε ότι η Ελλάδα με την Ιαπωνία στο χάρτη είναι μακριά, αλλά στην πραγματικότητα είναι πάρα πολύ κοντά. Και, εν πάση περιπτώσει, είναι και ένα ακόμη δείγμα το πόσο ο πλανήτης είναι ένα ενιαίο γεωπολιτικό μέγεθος. Δεν μπορείς να πεις ότι η Ελλάδα με την Ινδία, με την Ιαπωνία, με τη Χιλή, δεν ξέρω και εγώ με ποιον, είναι μακριά. Αντιθέτως, βρισκόμαστε όλοι μέσα στο ίδιο καζάνι και βράζουμε, όπως είπα αυτή τη στιγμή. Οπότε υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρών να συνδέσεις το διεθνές δίκαιο με διπλωματικές πρωτοβουλίες σε παγκόσμιο επίπεδο και μέσα στον ΟΗΕ και ταυτόχρονα να αναπτύξεις και να συμπληρώσεις την ήδη πολύ καλή προσπάθεια που γίνεται στα εξοπλιστικά με ένα παράλληλο, μα παράλληλη προσπάθεια που να δίνει έμφαση, όχι απλώς να δίνει έμφαση, να επικεντρώνεται σε αυτά τα μικρά, φτηνά, ασύμμετρα, παραγόμενα εν Ελλάδη όπλα και να δημιουργηθεί μια γεωγραφία ισχύως στο Αιγαίο που μπορεί να γίνει πολύ γρήγορα, η οποία να καθιστά αναντήρητη την ελληνική κυριαρχία και έτσι να εξασφαλιστεί και η ειρήνη.
1: Τι είναι αυτό που κάνει μερικές χώρες, ανεξαρτήτως των μεγεθών τους, των αριθμητικών, να έχουν την αυτοπεποίθηση, την πυγμή και την αποφασιστικότητα να δρουν υπέρ των συμφερόντων τους? Γιατί είναι πάρα πολύ, πολύ ενδιαφέρον πάντοτε όταν μας συνδέεται την ανθρωπολογική, αξιακή διάσταση των χωρών, των εθνικών κρατών, ας πούμε, των κρατικών δρόντων, με τις κινήσεις τους και ακόμα και σε επίπεδο εξοπλισμών. Άρα τι είναι αυτό που κάνει μερικές χώρες να βλέπουν τον εαυτό τους ισχυρό και ακόμα και αν έχουν μηδέν στρατό, όπως λέτε, όπως η Ισλανδία, να διαμορφώνουν το διεθνές δίκαιο και άλλες χώρες που έχουν αντικειμενικά πολύ αξιόλογους αριθμούς και δυνατότητα εκτοπίσματος γεωπολιτικού πολύ μεγάλου και ήπιας ισχύος, όπως η Ελλάδα, να είναι πιο ντροπαλές?
0: Κοιτάξτε, αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα, αλλά μπορεί να συμπυκνωθεί σε μια πολύ απλή απάντηση. Ότι όταν οι ηγεσίες της χώρας, και οι ηγεσίες δεν αναφέρομαι μόνο στις πολιτικές, αναφέρομαι γενικότερα σε αυτό που λέμε σύστημα εξουσίας, το οποίο περιλαμβάνει πάρα πολλές δυνάμεις, λειτουργούν υπέρ του έθνους, της χώρας και του λαού, τότε ναι, και έχουν και ρεαλισμό στην ανάγνωσή τους και δεν λειτουργούν με μαγικοθρησκευτικές αναγνώσεις πραγματικότητας, τότε μπορούμε να έχουμε τέτοιες πολιτικές. Εάν αντιθέτως έχουμε ηγεσίες, έχουμε πνευματικό κόσμο που δεν λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο, πολλό δε μάλλον όπως βλέπουμε στην Ελλάδα από ένα κομμάτι του συστήματος μειοψηφικό μεν, αλλά πανίσχυρο δε λειτουργεί ως δούριος ύπος της Τουρκίας, τότε έχουμε σοβαρό πρόβλημα.
1: Σαφέστατο. Παραμένουμε στο πεδίο της ήπιας ισχύως και θα ήθελα να θίξουμε ένα θέμα που αφορά την επίσκεψη την τριμερή στην Αίγυπτο και τις κοινές δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού και του Προέδρου Αλσίση της Αιγύπτου. Και είναι η απουσία αναφοράς στο Σινά, αλλά με ταυτόχρονη αναφορά σε πάρα πολλά θέματα, ακόμα και στα νερά του Νείλου, όπως λέμε χαρακτηριστικά. Θα θέλαμε να μας πείτε αν είναι σημείο των καιρών, αν είναι δηλαδή το ότι έχει απολέσει την αξία του κάτι που για την ελληνική πολιτική είχε αξία και επί αιώνες κρατιόταν με πείσμα και με θυσίες, όπως η παρουσία της ελληνικής σημαίας στο Σινά, αν πια αυτό δεν έχει σημασία ή αν δεν καταλαβαίνουμε τη σημασία του. Αν έχει γεωπολιτική αξία, και το ρωτάω για το Σινά γιατί αφορά την άμεση επικαιρότητα, αλλά το ίδιο είναι και το Φανάρι, το ίδιο είναι και τα Ιεροσόλυμα, το ίδιο είναι και η παρουσία των ελληνόφωνων πατριαρχείων σε όλο τον κόσμο.
0: Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Κατά την ταπεινή μου άποψη ήταν ανέκαθεν πάρα πολύ σημαντικό, αλλά αν είχε μεγάλη γεωπολιτική σημασία, γιατί ο ελληνισμός είναι κάτι ευρύτερο από το ελλαδικό κράτος. Το ελλαδικό κράτος, στην καλύτερη των περιπτώσεων, είναι ο πυρήνας του ελληνισμού. Στη χειρότερη είναι ο υπονομευτής του ελληνισμού. Τέλος πάντων, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Λοιπόν, εάν λοιπόν το θέμα, ειδικά του Σινά, είχε ένα πολύ μεγάλο ειδικό βάρος για την Ελλάδα αλλά και για τον πλανήτη, και η ελληνική παρουσία εκεί ήταν πάρα πολύ σημαντική πριν από 5, 10, 25, 30, 50 χρόνια, σήμερα, ακριβώς γιατί βρισκόμαστε σε ένα νέο διεθνές σύστημα και δεν είναι πλέον μόνο η παρουσία, είναι γενικότερα το πολιτισμικό αποτύπωμα και ο ρόλος των πολιτισμικών μεγεθών στη διαμόρφωση του διεθνούς συστήματος είναι τρομακτικά σημαντικότερο. Εδώ νομίζω ότι πρέπει να καταλάβουμε και στην Ελλάδα κάτι πάρα πολύ σημαντικό που είναι, μας δείχνει και το ρόλο που μπορούμε να παίξουμε, ότι η αλλαγή στο διεθνές σύστημα που γίνεται είναι πολλαπλή. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι έχουμε περάσει σε έναν ακραία πολυπολικό κόσμο, μόνο, τι να πω τώρα, μόνο ούτε καν οι οπαδοί, όπως είπα πριν, οι θρησκόληπτοι, οι λήθοι υπέρ της αμερικανικής ισχύως συνεχίζουν να λένε ότι ο κόσμος κυριαρχείται από τις ΗΠΑ. Ξεκάθαρο ότι είμαστε σε πολυπολικό, για την ακρίβεια βρισκόμαστε σε ένα πολύ πιο πολυπολικό κόσμο από ό,τι θεωρούσαμε πριν από μερικούς μήνες. Τώρα είναι πολύ πιο άγρια δύση. Λοιπόν, είναι πολυπολικός ο κόσμος, είναι ουσιαστικά ένας κόσμος ο οποίος περιμένει να διαμορφωθεί. Έχουμε πολλαπλές αλλαγές, δεν έχει νόημα να το συζητήσουμε, από τη στρατιωτική τεχνολογία, την οικονομία κτλ. Ταυτόχρονα όμως κλείνει και ένας κύκλος περίπου 500 ετών, όπου το διεθνές σύστημα κυριαρχούνταν από αυτό που λέμε την ευρωγενή Δύση, δηλαδή την Ευρώπη και τις προεκτάσεις Ευρώπης στον υπόλοιπο πλανήτη, τις ΗΠΑ, την Αυστραλία, τον Καναδά κλπ. Λοιπόν, αυτή ήταν ο κόσμος στον οποίο μέχρι το 1945 ελέγχονταν δια της ισχύως από αυτό τον πλανήτη, με κάποιες εξαιρέσεις όπως η Ιαπωνία, και από το 1945 και μετά που έγινε η αποπικιοποίηση, ναι μεν έγινε, αλλά ταυτόχρονα τα standards, τα πρωτόκολλα αν θέλετε, τις ερμηνείες της κοσμοαντιλήψης, τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να λειτουργεί ο κόσμος, επίσης ήταν προερχόμενες από τον ευρωγενή κόσμο, είτε από τον καπιταλιστικό, είτε από τον υπαρκτό σοσιαλισμό. Λοιπόν, γιατί και ο μαρξισμός είναι δημιούργημα του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν έχουμε μια πολύ μεγάλη αλλαγή. Δηλαδή όλο αυτό το πράγμα ανατρέπεται. Οι νέες δυνάμεις που εισέρχονται με πολύ μεγάλη ισχύ, όπως είναι η Κίνα, αλλά και η Ινδία και πολλές άλλες χώρες, δεν είναι απλώς νέοι γεωπολιτικοί παίκτες. Βρίσκουν τις ρίζες τους στον πολιτισμό τους και δημιουργούν μια γεωπολιτική συμπεριφορά βασισμένη στις δικές τους ιδιαιτερότητες. Αυτό το βλέπουμε, ας πούμε, σε πολύ μεγάλο βαθμό στην Ινδία. Εάν η πρώτη γενεά του Ινδικού εθνικισμού, όπως ήταν ο Τζαβαχαρλάρ Νεχρού και η κόρη του Ίντιρα Γκάντι, ήταν εθνικιστές μεν, θέλαν να φτιάξουν μια μεγάλη Ινδία, αλλά ήταν ευρωπαϊκής κουλτούρας και προσπαθούσαν να λειτουργήσουν, να επιβάλλουν ευρωπαϊκά πολιτισμικά έτσι, πρότυπα, Ο Μόντι, το νέο κύμα, ο Ινδουιστικός εθνικισμός, προσπαθεί να αποκαθάρει, αν θέλετε, την Ινδία από, από αυτές τις επιδράσεις. Οπότε έχουμε για πρώτη φορά ένα διεθνές σύστημα, το οποίο δεν είναι μόνο πολυπολικό, είναι και πολυπολιτισμικά πολυπολικό. Και σε μεγάλο βαθμό αυτό το σύστημα διαμορφώνεται και πλέον και από τη σύγκρουση των πολιτισμών. Ειδικά δε για τον δυτικό κόσμο, ο οποίος βρίσκεται σε μια υπαρξιακή κρίση και ουσιαστικά βρίσκεται σε πόλεμο πολιτισμών με τον ίδιο του τον εαυτό, με όλες αυτές τις κουλτούρες, της άρνησης, αυτό που εκφράζεται ως woke culture και μια σειρά από άλλα, ο πολιτισμικός παράγοντας είναι τρομακτικός. Και ο πολιτισμικός ρόλος της Ελλάδος, λοιπόν, εγώ επιμένω σε αυτό το πράγμα, ως ενιαίο ιστορικό μέγεθος, περιλαμβάνει και την αρχαία Ελλάδα, αλλά και τον χριστιανογενή πολιτισμό, είναι τρομακτικά σημαντικός και το βλέπουμε. Το βλέπουμε αυτό το πράγμα, τουλάχιστον σε ακαδημαϊκό επίπεδο. Οπότε η Ελλάδα, ο ελληνισμός ως γεωπολιτισμικό μέγεθος σε αυτόν τον κόσμο που διαμορφώνεται, είναι δυνάμει πάρα πολύ σημαντικό μέγεθος. Είναι πρωταγωνιστικό μέγεθος. Γενικότερα η Ελλάδα είναι πρωταγωνιστικό μέγεθος. Θα μου πεις, είναι πρωταγωνιστικό μέγεθος μια χώρα η οποία έχει αυτές τις παθογένειες, οι οποίες οι τράπεζες μας έχουν πάρει ξένοι, χρωστάμε τις Μιχαλούς κτλ. Ναι, είναι. Είναι κομμάτι της ιστορικής μας, της ταυτοτικής μας αντίφασης. Ναι, μεν έχουμε τρομακτικές δομικές αδυναμίες, ναι, μεν έχουμε υποστεί τρομακτικά πλήγματα, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Παρόλα τα αυτά, και λόγω θέσης, και λόγω ιστορίας, και λόγω ευρύτερων μεγεθών, έχουμε πολύ σημαντικό ρόλο να παίξουμε. Άρα, και σημαντικός ρόλος δεν είναι να πάρουμε τα όπλα και να πάρουμε την πόλη, επαναλαμβάνω. Μπορεί να γίνουν σε πολλά επίπεδα, ξεκινώντας από απλές ενέργειες και φτάνοντας σε πολύ σημαντικά δρόμενα.
1: Να μας ξανάρθετε, να μας το εξηγήσετε πάρα πολύ αναλυτικά, για να φύγει από τη σφαίρα του παράδοξου και να κανονικοποιηθεί αυτό στη συνείδησή μας, εφόσον διαθέτετε τα επιχειρήματα για να το κάνετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ
1: που ήσασταν εδώ.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Θέατρο Ηλίσια, κάθε Τρίτη με τον Μόρι.
5: Ο Γρηγόρης Βαλτινός επιστρέφει με την παράσταση που του χάρισε βραβείο ερμηνείας και αγαπήθηκε όσο καμία άλλη.
4: Συμπροταγωνιστεί ο Γιάννης Σαρακατσάνης σε ένα ρόλο ζωής. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ένα έργο που τιμά τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής με ειλικρίνεια, χιούμορ και συγκίνηση.
5: Για δεύτερο χρόνο στο Θέατρο Ηλίσια.
4: Μην το χάσετε.
6: Ο πολιτισμός προχωράει όταν προχωράμε μαζί.
7: Είμαστε η Παράση, ο Σύλλογος Νέων της Αμβρίτσανας.
6: Τα τελευταία χρόνια οργανώνουμε δράσεις που προάγουν τον πολιτισμό, από μουσική, κινηματογράφο και αθλητισμό, έως το περιβάλλον και την εικόνα του τόπου μας.
7: Φέτος ανοίγουμε νέους δρόμους και σε θέλουμε μαζί μας.
6: Γίνε εθελοντής, γιατί μαζί ο πολιτισμός προχωράει.
7: Βρείτε μας στις σελίδες μας σε Facebook και Instagram, πατώντας παράση.andritsena.

0: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους για φυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Απόψε έχουμε ένα έκτακτο τέτατετ στον Α, με ένα πρόσωπο για το οποίο τα τελευταία χρόνια έχουν γραφτεί, ακουστεί και υποθεί πολλά. Ο ίδιος όμως δεν έχει μιλήσει και τώρα εσάφηκε ότι είναι η στιγμή να το κάνει. Ο Γιώργος Μαζωνάκης, ένας από τους πιο επιτυχημένους και δημοφιλείς Έλληνες καλλιτέχνες των τελευταίων 30 χρόνων, μας φιλοξενεί απόψε στο σπίτι του για μια εξομολογητική συνέντευξη και ειλικρινή συζήτηση. Αυτή είναι η συνέντευξη που όλοι περίμεναν και η ιστορία με τα δικά του λόγια. Κύριε Μαζωνάκη, ευχαριστούμε πολύ που μας δεχτήκατε στο σπίτι σας.
4: Χαρά μου, Τάσο.
3: Και για την φιλοξενία και για το ότι νιώσατε έτοιμος τώρα να μιλήσετε για όλα αυτά που ακούστηκαν, γράφτηκαν και έχουν υποθεί. Πέρασε σχεδόν ένας χρόνος Ακριβώς. από τη μεγαλύτερη περιπέτεια της ζωής σας. Πώς είστε σήμερα?
4: Καταρχήν τα χρόνια είναι 33, σαν του Χριστού, καριέρας. Ναι. Όντως, αυτός ο χρόνος ήταν περιπετειώδης, μπορώ να πω. Φρόντισα μέσα σε αυτόν τον χρόνο να πάρω τα καλά στοιχεία που δίνουν η κάθε κατάσταση, η κάθε δύσκολη κατάσταση, θέλω να πω. Οπότε έμαθα κιόλας να μιλώ όταν θέλω εγώ, όχι όταν θέλουν οι άλλοι. Γι' αυτό λοιπόν σε κάλεσα να κάνουμε μια ωραία συζήτηση, σαν αφηγητής θα μιλήσω εγώ.
3: Μέχρι σήμερα όλοι μιλούσαν για σας. Εσείς όμως δεν μιλήσατε σχεδόν ποτέ.
4: Ναι.
3: Είναι μια τακτική που είχατε πάντα.
4: Να παίκτησα και μετά, με τα χρόνια περισσότερο.
3: Τι είναι αυτό που σας έκανε να θέλετε να μιλήσετε σήμερα? Αυτά τα ερωτήματα που δεν αντέχετε να βλέπετε να μένουν αναπάντητα.
4: Ακριβώς. Και επίσης είμαι από τους ανθρώπους που εγώ θέλω να τελειώνει μια κατάσταση. Δηλαδή θέλω να πω ότι να εξηγούμε με γεγονότα βασικά το τι γίνεται στην κάθε περίσταση. Οπότε να έχω το μυαλό μου έτσι από μακριά. Όχι πάνω σε θυμό ή σε νεύρα ή σε οτιδήποτε άλλο.
3: Να παίρνετε την απόστασή
4: Ακριβώς.
3: σας. Βλέπατε καθημερινά τίτλους, εκπομπές, ναι. ανθρώπους να αναλύουν τη ζωή σας. Τα παρακολουθούσατε ή κλείνατε την τηλεόραση?
4: Δεν παρακολούθησα τίποτα. Αυτό το λέω γιατί πολλά χρόνια η έκθεση, εμένα, τέτοιου είδους έκθεση, ήταν κάτι το οποίο μου έφερε τρόμο, να καταλάβεις. Mm. Αλλά από εκεί μετά, φτιάχνοντας τα πράγματα στο κεφάλι μου, θέλω να πω, και με την εμπειρία που αποκτά ένας άνθρωπος, και επίσης εγώ δεν ήμουν και συνηθισμένος σε τέτοιες ιστορίες, όπως καταλαβαίνεις, κατάλαβα ότι είναι πιο καλά η ησυχία.
3: Πάμε να δούμε λοιπόν ένα-ένα τα κεφάλαια και να ακουστεί ο Γιώργος Μαζωνάκης.
4: Παρεμπιπτόντως, σας μου σε διακόπτω, αν κάποιος με πήρε τηλέφωνο και μου έλεγε αν στην τηλεόραση, γύριζα πλευρών και κοιμόμουν. Ναι.
3: Από την αρχή της καριέρας σας, mm-hmm. ξέραμε, το λέγατε, ήταν εμφανές ότι προέρχεστε από μια καλή οικογένεια, μια πολύ δεμένη οικογένεια, ειδικά με την αδερφή σας τη Βάσο που ναι. μοιάζεται σαν δίδυμη.
4: Σαν την ψωγόνη ζωροχή, σου λέω.
3: Ακριβώς. Ναι. Ήσασταν αυτοκόλλητοι, διαχειριζόταν τα οικονομικά σας, ήταν μάνατζερ σας για πολλά χρόνια.
4: Δεν ήταν μάνατζερ η Βάσο, ήταν συνεργάτης, θα έλεγα. Ναι. Δεν έπαιρνε αποφάσεις δηλαδή η ίδια. Τις αποφάσεις τις έπαιρνα πάντα εγώ.
3: Πώς και πότε άρχισε να αλλάζει αυτό?
4: Αυτό άρχισε να αλλάζει αρκετά χρόνια πριν. Επίσης, εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος για να πάρω μια απόφαση και να πω ότι αυτό είναι αυτό, πρέπει να το δω από πολλές πλευρές. Να το εξαντλήσω δηλαδή ότι δεν είναι τα πράγματα όπως φαίνονται ή το αντίθετο. Οπότε υπήρχε μια σειρά καταστάσεων ώστε να φτάσουμε στο σημείο να σταματήσουμε τη συνεργασία μας. Δεν ήταν μια μέρα στην άλλη δηλαδή.
3: Κατάλαβα από μια δήλωση που κάνατε mm-hmm. στο The Voice, 27 Σεπτεμβρίου του 2025, είπατε 4 χρόνια περνάω στεναχώρια, φτάνει.
4: Ναι.
3: Άρα ήταν μια ιστορία που ξεκίνησε πολύ πριν αρχίσουμε εμείς να τη μαθαίνουμε.
4: Ναι. Έτσι ξεκίνησαν τα πράγματα. Γιατί ξαναλέω ότι περάσαμε από κουβέντες και κατάλαβα ότι δεν μπορούμε να συνεργαστούμε για άλλο. Πολύ φυσιολογικά. Ή επίσης να πάρουμε μια απόσταση των πραγμάτων. Τον τελευταίο χρόνο αυτό έγινε έντονο από την πλευρά της οικογένειας, όχι από την πλευρά της δική μου, όπως καταλαβαίνετε. Γιατί εγώ λειτουργώ στη φάση του τεχνικού μυαλδήμου.
3: Το 2020 φτιάξατε μια εταιρεία διαχείρισης ακινήτων μαζί με την αδερφή σας.
4: Ναι.
3: Εκεί άρχισαν τα πράγματα.
4: Εκεί άρχισαν τα πράγματα, ναι, και γινόντουσαν περίεργα.
3: Και έγινε μια μεταβίβαση του 10% των μετοχών σας, 5% στην ίδια και 5% στο σύζυγό.
4: Χωρίς να συμμετέχω εγώ.
3: Ναι. Βεβαίως. Είχε όμως ένα πληρεξούσιο.
4: Βεβαίως.
3: Που την κάλυψε νομικά, διότι κινηθήκατε ασφαλή.
4: Το πληρεξούσιο ήταν στα 10 χρόνια νομίζω.
3: Ναι.
4: Οπότε ίσχυε και δεν ίσχυε, από ό,τι μάθαμε από τους συμβουλιογράφους.
3: Ναι.
4: Δεν θυμάμαι ότι η συμβουλιογράφος συγκεκριμένη είπε: μα πόσο χαρούμενοι είμαι να βλέπω αδέρφια που είναι τόσο δεμένα. Γιατί αυτό το χαρτί έλεγε τα πάντα, ας πούμε. Έτσι έγινε και με τα σπίτια, δηλαδή.
3: Άρα ήταν καλυμμένοι νομικά. Όμως,
4: ναι.
3: Εσείς.
4: Καλυμμένοι νομικά δεν ήταν, γιατί η υπογραφή δική μου δεν υπήρχε από μένα.
3: Ναι.
4: Έτσι.
3: Η υπογραφή στο πληρεξούσιο σας που δώσατε.
4: Την έκανε η αδερφή μου.
3: Τι στάση κράτησε η υπόλοιπη οικογένεια όταν αρχίσατε να λέτε ότι.
4: Ναι.
3: Κάτι δεν πάει καλά, δεν μ' αρέσει, δεν είναι όπως ήταν πριν. Σας στήριζαν την άλλη.
4: Εκεί άρχισε η λογική του παραλόγου μετά. Θέλω να πω με αυτό το γεγονός ότι ούτε με τη μία πλευρά ούτε με την άλλη. Ούτε καν στο κέντρο. Δηλαδή έλεγα πράγματα τα οποία ερχόντουσαν σε αμφισβήτηση από την πλευρά της οικογένειας. Δηλαδή του τύπου α, ναι, και μήπως δεν είναι έτσι και μήπως είναι αλλιώς κτλ. Οπότε άρχισε να γίνεται ένα χάος αυτό το πράγμα. Και έπρεπε σιγά σιγά να αρχίσουμε να ξεπερδεύουμε τον κόμπο.
3: Όλα αυτά τα χρόνια, από τον καιρό που ξεκινήσατε την καριέρα σας και καθιερωθήκατε, θα λέγατε ότι ήσασταν ο βασικός οικονομικός αιμοδότης της οικογένειας.
4: Για να μην το φέρω τόσο πολύ έτσι μεγάλο, ήμουν βασικά το όνομα της οικογένειας, έτσι.
3: Δηλαδή, που βοηθούσατε γενικότερα οικονομικά.
4: Κάθε παιδί θα βοηθήσει την οικογένειά του και το βρίσκω και πάρα πολύ σωστό. Να βοηθάς την οικογένειά σου σε κάποιες στιγμές. Όπως και αυτοί σε βοήθησαν στο παρελθόν. Έτσι, εγώ θεωρώ βοήθεια και μόνο το γεγονός ότι η οικογένειά μου ακολουθούσε παντού όπου και αν ήμουν. Έτσι. Με στήριζε δηλαδή σε αυτό το πράγμα.
3: Νιώσατε ποτέ ή από κάποια στιγμή και μετά ότι σας έβλεπαν ως Μαζονάκη και όχι ως Γιώργο?
4: Όχι, ποτέ εγώ. Εγώ γενικώς είμαι ένα παιδί το οποίο τα πράγματα τα θεωρώ λίγο πιο απαλά σε μένα. Δεν θεώρησα ποτέ τον εαυτό μου ότι ήμουν ο υπέρτατος, ότι ήμουν ο Θεός. Δεν θεώρησα τον εαυτό μου ποτέ ότι ξέρεις. Είμαι ο ένας και μοναδικός και οι άλλοι είναι όλοι από κάτω. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο δεν το είχα στο DNA. Μπορώ να πω ότι περισσότερο και τις πιο πολλές φορές στον εαυτό μου τον υποβίβαζα, η αλήθεια. Τώρα αυτό από κάπου το πήρα, έτσι, προφανώς.
3: Θεωρείτε ότι έχετε κάποιο μερίδιο ευθύνης για την κατάσταση με την οικογένειά σας?
4: 100%.
3: Γιατί?
4: Διότι τα πράγματα τα θεωρούσα έτσι εντελώς παιδικά. Τι θέλω να πω αυτό, ότι. Χωρίς δεύτερη σκέψη, χωρίς στρατηγική, χωρίς να έχω στο μυαλό μου κάτι άλλο από αυτό που δείχνω. Και επίσης πολλά πράγματα που ανακάλυψα μέσα από αυτό ότι δεν ήμουν. Δηλαδή είχα την εντύπωση ότι είμαι αρκετά φοβικός, ότι είμαι αρκετά αντιπαθής, ότι είμαι αλαζόνας, ότι χίλια δύο πράγματα τα οποία τα υιοθέτησα χωρίς να είναι δικά μου. Γιατί πολλές φορές λέμε ότι ακούγεται κάτι, αλλά αυτό το πράγμα είναι δικό σου ή είναι από εξωγενείς παράγοντες. Οι περισσότεροι πρέπει να δούμε τον εαυτό μας απ' έξω για να δούμε πραγματικά θέλουμε να είμαστε αυτό.
3: Βιώσατε χειριστικές καταστάσεις?
4: Πάρα πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές. Γενικώς επειδή δεν αντιδρούσα εγώ, να ξέρετε. Είναι αυτό που λέγανε, ας πούμε, από το μικρό θυμάμαι να λένε ο Γιώργος της Κλειός, πολύ καλό παιδί. Πολύ καλό παιδί. Είμαι αυτός ο οποίος δεν θα ταλαιπωρούσα κάποιον. Είναι δηλαδή είχα μια ευγένεια η οποία μπορούσε να με καταστρέψει. Με την έννοια του να μην στεναχωρήσω τους άλλους, τους ξεβολέψω ή πάω κόντρα σε αυτά που πιστεύαν οι άλλοι. Οπότε θα καθόμουν εκεί και θα. Μέχρι να αλλάξει από μόνο του το πράγμα, χωρίς να το διεκδικήσω εγώ.
3: Αν κάποιος πριν μερικά χρόνια σας έλεγε ότι θα έρθει μια μέρα που δεν θα μιλάτε με την οικογένειά σας, τι θα λέγατε?
4: Ούτε καν περίσω από το μυαλό μου. Ούτε καν περίσω από το μυαλό μου. Ακόμα και τώρα δηλαδή. Πολλές φορές νομίζω, όχι νομίζω, πιστεύω ότι θα κάνουν μια έτσι και θα με ξυπνήσουν.
3: Ότι είναι ένα.
4: Όχι, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ούτε καν.
3: Ισχύει ότι πριν ξεκινήσει όλο αυτό η αδερφή σας προσπάθησε να έρθει στο σπίτι να τα βρείτε και τα λοιπά και εσείς δεν το δεχτήκατε?
4: Όχι, αυτό είναι ένα μεγάλο ψέμα. Λοιπόν, ήρθαν στο σπίτι ακάλεστη βασικά ήρθαν και οι τέσσερις. Εγώ δηλαδή ήμουν μόνος μου και απέναντι είχα τέσσερα πρόσωπα, δηλαδή, την οικογένειά μου, το οποίο επίσης δεν μπορούσα να το χωνέψω. Και ο λόγος που ερχόντουσαν ήταν όχι με την έννοια να τα βρούμε στα θέματα οικονομικά ή οτιδήποτε άλλο. Ήταν γενικώς ότι αυτά που λες δεν ισχύουν. Καταλαβαίνετε τι λέω. Το οποίο το βρίσκω έτσι αρκετά τραγικό.
3: Τώρα, όταν ακούτε τη λέξη οικογένεια, ναι, πώς νιώθετε?
4: Ωραία ερώτηση. Κάποιες στιγμές άρχισε αυτό να γκρεμίζεται στο μυαλό μου μέσα, αλλά επειδή είμαι ένας άνθρωπος όντως της οικογένειας, και όχι της οικογένειας με την έννοια του τύπου ο ένας υποστηρίζει τον άλλον ντε και καλά και πάνω σε λάθος, εγώ είμαι ένας άνθρωπος που αν υπάρχει μια διαμάχη μεταξύ εσού και ενός μέρος της οικογένειάς μου και έχει άδικο η οικογένεια, θα πάρω το μέρος του δικό σου, της αληθείας δηλαδή, του δικαίου. Γιατί δεν υπάρχει δικό μου δίκιο και δικό σου. Ένα είναι το δίκιο.
3: Το αίμα νερό δεν γίνεται, λένε.
4: Ναι.
3: Πώς την ακούτε αυτή τη φράση σήμερα?
4: Πιστεύω ότι είναι λάθος αυτό. Γιατί συνήθως έχουμε δει και αδέρφια τις περισσότερες φορές που είναι διαφορετικός ένας από τον άλλον.
3: Νομικά το θέμα πού είναι τώρα, κύριε Μαζονάκη?
4: Νομικά το θέμα ακόμα δεν έχει ξεκινήσει.
3: Έχετε κινηθεί νομικά εναντίον της
4: οικογένειας? Καθίσω να κινούμε νομικά. Ναι.
3: Δηλαδή ισχύει αυτό τη εισαγωγή ενός εκατομμυρίου και ναι, τη μήνυση για τον εγκλισμό?
4: Αυτά ισχύουν όλα. Ναι, κανονικά.
3: Και θα προχωρήσετε?
4: Θα προχωρήσω, ναι, βεβαίως.
3: Οι δικαστικές διαμάχες παρατείνουν τον πόνο και αυτό το ψυχοφθορό αίσθημα?
4: Εμένα όχι τόσο, γιατί όταν έχω πάρει μια απόφαση, είμαι πια αποφασισμένος γι' αυτό. Οπότε δεν μου κάνει περίεργο ή να μου δημιουργήσει συναισθήματα. Καλά, σαν άνθρωπος φυσικά θα σκέφτομαι το παρελθόν με το παρόν, γιατί το παρελθόν είναι αυτό που μας φαίνει εδώ, αλλά δεν μπορεί να μείνει στο παρελθόν και μόνο. Έτσι. Παλεύουμε για να ζούμε το τώρα. Δεν θα μείνει σήμερα που ο Χριστός δηλαδή. Οπότε, όλο το πράγμα έχει να κάνει με τη διαχείριση του πράγματος. Το πώς θα διαχειριστώ εγώ, εμένα, τον εαυτό μου και τους άλλους.
3: Όλα αυτά τα χρόνια υπήρξαν φίλοι ή συνεργάτες που σας είπαν, Γιώργο, δουλειές με συγγενείς δεν κάνουμε?
4: Ναι, αυτά τα άκουγα λίγο, αλλά τα άκουγα λίγο, ξέρεις, ως κλισέ. Εγώ με την πεπατημένη και τα κλισέ δεν ήμουν πάντα σύμφωνος.
3: Το ξέρω, ναι.
4: Πιστεύω ότι τα πράγματα δεν είναι μόνο αυτό που φαίνεται, έτσι.
3: Το θέμα με την οικογένειά σας πριν τον εγκλισμό ήταν ο τρόπος και η συμπεριφορά που δεν σας άρεσε ή χάσατε χρήματα?
4: Βασικά έχασα χρήματα. Μέσα και μπαίνουν και άλλοι συνεργάτες. Έτσι μπαίνουν και συνεργάτες που είχαν αναλάβει τα οικονομικά. Δεν ήταν μόνο η οικογένεια. Ήταν και κάποιος άνθρωπος ο οποίος κινούσε τα πράγματα. Από εκεί μετά χάθηκαν όλα αυτά. Και οι άνθρωποι και τα χρήματα και τα πάντα.
3: Μέχρι τώρα,
4: ναι,
3: τα πράγματα ήταν κάπως διαχειρίσιμα.
4: Mm-hmm.
3: Δηλαδή δεν είστε ο πρώτος γνωστός καλλιτέχνης που έχει κάποια διαμάχη με την οικογένειά του.
4: Ναι. Εγώ να ξέρετε, συγγνώμη, ότι εγώ ούτε και αυτό το είχα στο μυαλό μου.
3: Ναι.
4: Εγώ πίστευα τα πράγματα ότι ήταν αρκετά αθώα, αρκετά παιδικά. Και επίσης θέλω να πω ότι μέσα από όλο αυτό εγώ δεν έχασα την εμπιστοσύνη μου για τους ανθρώπους.
3: Άρα είστε εδώ στο σπίτι σας, mm-hmm, υπάρχει αυτή η αναστάτωση με την οικογένειά σας και μετά.
4: Μεγάλη αναστάτωση, γιατί με έναν που γύρισε τη ζωή μου όλη τούμπα, έτσι, όπως καταλαβαίνετε.
3: Και 14 Αυγούστου mm-hmm του 2025 πηγαίνετε μία βόλτα με τη σκυλίτσα σας στη θάλασσα και επιστρέφετε και σας περιμένει ένα περιπολικό εδώ.
4: Ακριβώς τα πράγματα είναι. Γυρνώ από τη βόλτα που έκανα με την Αρίθα, mm-hmm, μετά από μπάνιο πρωινό στη θάλασσα. Φτιάχνω κάτι να φάω, χτυπάει η πόρτα και εμφανίζονται δύο αστυνομικοί με πολιτικά, οι οποίοι μου λένε ότι υπάρχει εδώ αυτό το χαρτί, το οποίο γίνεται, πρέπει να σας συλλάβουμε για να, γίνεται, να πάτε στο δρομοκαίτιο, γιατί υπάρχει μια πολύ ακούσια νοσηλεία, όπου αν υπογράψουν τρεις άνθρωποι πρώτου βαθμού, συγγενείας, πρέπει να πας εκεί.
3: Και πόση ώρα κάνατε να το συνειδητοποιήσετε?
4: Εντάξει, ναι. Κοιτάξτε, εγώ πολλές φορές από μικρό παιδί πίστευα ότι κάποια πράγματα τα καταλάβαινα, τα ένιωθα δηλαδή περισσότερο. Εκείνη τις μέρες κάπως ένιωθα περίεργα. Όταν λοιπόν συνέβη αυτό, το αντιμετώπισα με πάρα πολύ μεγάλη ησυχία. Γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί τα προηγούμενα χρόνια πίστευα πράγματα για τον εαυτό μου, τα οποία ούτε καν ήταν μέρος του εαυτού μου. Ένα από αυτά ήταν και ότι θα πάθαινα πανικό ή τέλος πάντων ήμουν πάρα πολύ ήρεμος. Ταυτόχρονα η μία με αδερφή ήταν και απ' έξω και περίμενε με το αυτοκίνητο να ακολουθήσει το περιπολικό δηλαδή.
3: Η Μαρία ή η Βάση?
4: Η Μαρία, ναι. Το οποίο το βρήκα. Δεν ξέρω, ήταν το βρήκα τόσο πολύ κακό που μου στα πλαίσια του αστείου.
3: Τη είπατε τίποτα, μιλήσατε?
4: Δεν είπατε τίποτα, καθόλου. Και λέει, μήπως θέλετε κάτι και τα λοιπά, και να πάρει το σκυλί. Εκείνη τη μέρα είχαν αρχίσει πάρα πολύ έντονα να πάρουν την αρίθα από μένα. Γιατί εγώ στο παρελθόν έλεγα περισσότερο ότι όποιο θέλει να με πειράξει, θα πάει να μου πειράξει την αρίθα. Οπότε λοιπόν βγαίνω από το σπίτι, μάλιστα επειδή τα λέμε τα πράγματα όπως είναι, επειδή υπάρχει και χρόνος ότι γίνεται αυτό ξαφνικά, έχεις ένα χρόνο που μπορείς να ετοιμαστείς κτλ. Εγώ εκείνη την ώρα μαγείρευα, έφτιαχνα μια ώρα σπαγκέτι έτσι. Έφαγα, έκανα ένα ντους, ντύθηκα, μπήκα στο περιπολικό και πήγα προς το δρομοκαίδιο.
3: Πώς σας φέρθηκαν στο περιπολικό, στον δρομοκαίδιο?
4: Κοιτάξτε, εγώ επειδή παλιότερα είχα ένα φόβο με την εξουσία, δεν ξέρω γιατί τώρα. Τα τελευταία χρόνια όχι τόσο πολύ. Οπότε αρχίσαμε και συζητούσαμε μέσα στο περιπολικό και οι άνθρωποι ήταν αρκετά ευγενείς ώστε να μην νιώθω άβολα. Βέβαια όμως το γεγονός είναι ότι είσαι σε ένα περιπολικό και πας κάπου. Που δεν ξέρεις αν θα κρατηθείς ή αν θα γυρίσεις πίσω, έτσι. Οπότε υπήρχε μια αμφισβήτηση μέσα μου. Τι θα γίνει, βασικά. Αρχίσεις να συνειδητοποιείς γρήγορα, τι θα γίνει με το σπίτι, τι θα γίνει με το σκυλί, αν κρατηθώ μέσα. Ή όλο αυτό τι αντίκτυπο θα έχει, πώς θα παρουσιαστεί, γιατί γίνεται αυτό, πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό. Γιατί πώς καταλαβαίνετε ξαφνικά ότι κάποιος πάει και κάνει αυτή την κίνηση παραμονές της Παναγίας, που σημαίνει ότι αυτό το πράγμα είναι πέραν της λογικής. Αρχίζει δηλαδή τα όρια της τρέλας. Και λέω τι θα κάνω. Άρχισαν το μυαλό μου να σκέφτονται τα πρακτικά πράγματα, στην περίπτωση που θα μείνω. Βέβαια πίστευα ότι δεν θα με κρατήσουν, γιατί ακούσα ένα σιγά σημαίνει ότι είσαι εις βάρος του κοινωνικού συνόλου και του εαυτού σου. Δηλαδή. Οπότε εγώ πριν από αυτό ήμουν στο Voice, ήμουν έτοιμο να συνεντεύξει, πώς ξαφνικά έγινε αυτό να έχει μια συμπεριφορά περίεργη. Οπότε κάτι υποθάλπτει από κάτω, το οποίο ακόμα δεν το ξέρω.
3: Όταν έκλεισε η πόρτα πίσω σας στο δρομοκαίδιο, ήσασταν ψύχρεμος?
4: Βασικά κοιτάξτε, επειδή υπάρχουν και ιδιωτικές κλινικές τέλος πάντων και οι δημόσιες. Εγώ, για να λέμε τα πράγματα όπως είναι, στο δημόσιο δεν ήξερα ακριβώς τι συμβαίνει. Και επίσης, όπως καταλαβαίνετε, εγώ μέσα τους είμαι αρκετά ντροπαλός. Και πολλές φορές στην έκθεσή μου, οι άνθρωποι μπορεί να πιστεύουν ότι εγώ είμαι αλαζόνη, υπερόπτης κτλ. Αυτό ήταν μια άμυνα δική μου, η οποία με έκανε να αισθανόμουν λίγο άβολα. Δεν είναι ντροπαλό παιδί. Οπότε το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα είναι πώς θα αντιμετωπίσω κόσμο που είναι μέσα στην κλινική. Καταλάβατε. Απέφυγα να πάω σε μια ιδιωτική κλινική, πήγα στο δημόσιο γιατί τέλος πάντων λέμε να σας υποστηρίξουμε τα πράγματα που είναι δικά μας. Δεν ήταν και το πιο εύκολο, αλλά εγώ το αντιμετώπισα αυτό ως ένας παρατηρητής του πράγματος, οπότε το είδα λίγο σαν ένα επίσκεψη σε μια τέτοια κλινική. Αρκετά δύσκολο μπορώ να σου πω.
3: Πιο πολύ φόβος ή προδοσία ήταν το συναίσθημα?
4: Θα πω τρόμος και προδοσία, γιατί ο φόβος είναι καλός, αγαπητή Τάσο. Ο φόβος είναι... Φιλέτε έρμαλοι, να κοιτάς δεξιά-αριστερά για να περάσει έναν δρόμο. Ο τρόμος δεν τον περνάς καθόλου.
3: Οι υπόλοιποι που έβλεπαν το μαζονάκι εκεί, πώς αντιδρούσαν?
4: Καταλαβαίνεις τώρα, η χαρά του δρομοκαίτιου ήμουνα. Ναι. Ή επίσης κάποιος σε βλέπουν εκεί, λέει εντάξει, με χαρά είμαστε. Γιατί και ο μαζονάκι εδώ, είμαστε τέλεια.
3: Για την καριέρα σας φοβηθήκατε?
4: Η καριέρα ήταν αυτό που με φόβησε. Ή τελικά έλεγα, αυτό που με φοβίζει περισσότερο είναι η γνώμη των άλλων της οικογένειάς μου για μένα ή με τρομάζει το ίδιο μου το κεφάλι, ας πούμε. Καταλάβατε. Ή το κοινό δηλαδή. Πώς θα δει εμένα ο κόσμος. Αυτό είναι ένα πράγμα που το δουλεύω πάρα πολλά χρόνια, να ξέρετε. Και πολλές φορές είχε και επιπτώσεις στο σώμα μου. Δηλαδή. Τα τελευταία 10 χρόνια μπορώ να πω ότι το έχω δουλέψει αυτό. Γιατί τα πράγματα, ξέρετε, θα σου μένουν. Απλώς τα βάζεις, η δουλειά που κάνεις με τον εαυτό σου είναι να τα βάζεις να κοιμούνται δηλαδή. Αλλά αυτά έχουν γράψει.
3: Πριν την καταγγελία, πόσο καιρό είχατε να βρεθείτε με την οικογένειά σας?
4: Γενικώς είχαμε κόψει. Ούτε τηλέφωνα, ούτε τίποτα. Από μέρος μου, έτσι, όχι από την πληρότητα της οικογένειας.
3: Σας έπαιρναν και δεν απαντούσατε?
4: Ναι, βέβαια. Ναι. Κάποια στιγμή σταμάτησε να γίνεται. Αυτό που με ενόχλησε περισσότερο ήταν ότι έχουν μια, θα το έλεγα σαν καραμέλα που λέγαμε, ένα ρητό δηλαδή, το οποίο το χρησιμοποιούσαν συνέχεια, ό,τι και να έλεγα εγώ, εκείνοι μου λέγανε αυτό που θέλω να ρωτήσω. Καταλαβαίνετε τι λέω. Σαν μια μορφή τύπου δεν ξέρεις τι λες. Το οποίο εγώ, επειδή μέσα του είμαι. Αρκετά τη αληθεία, ρε παιδί μου, και του δικαίου, αυτό το πράγμα μπορεί να με τρελάνει.
3: Ένιωθαν ότι ξεφύγατε, δηλαδή, ότι ξεφεύγετε?
4: Δεν ένιωθα, νομίζω ότι ήταν πρόφαση.
3: Η οικογένεια σας, είδα ότι στις ανακοινώσεις της ισχυρίζεται ότι η επιθυμία της ήταν ακούσια εξέτασή σας, όχι η νοσηλεία που είναι αρμόδιότητα του εισαγγελέα.
4: Ναι, εγώ πιστεύω, αφήστε με να πιστεύω ότι τα πράγματα δεν ήταν έτσι. Και πιστεύω ότι πολλές φορές όταν φτάνουν σε ένα τέτοιο επίπεδο οι άνθρωποι, σίγουρα έχουν άλλο πράγμα στο μυαλό τους. Έτσι έχουμε δει και στην ιστορία δηλαδή. Εγώ είδα μέσα ανθρώπους οι οποίοι ήταν. Τι να σου πω, δηλαδή κλείνουν ανθρώπους μέσα χωρίς λόγο, πάνε τρία μέρη της οικογένειας και στείλουν έναν άνθρωπο ο οποίος μένει μέσα και του παίρνουν τη σύνταξη, ας πούμε, ή του παίρνουν τα περιουσιακά του στοιχεία. Είναι δηλαδή ένα. Και δεν είναι μόνο οικονομικό το θέμα, είναι πολύπλοκο.
3: Ναι, αλλά το εγχείρημα να κλείσεις μέσα ένα από τους διασημότερους τραγουδιστές. δεν είναι εύκολο. Άρα ή δεν το έχεις υπολογίσει σωστά.
4: Ναι, ακριβώς. Κίνηση πανικού που λέω εγώ. Ναι,
3: προσπαθώ λίγο να το εξηγήσω.
4: Προσπαθώ και εγώ μέχρι τώρα.
3: Μήπως δεν περίμεναν αυτή την έκταση.
4: Κοίταξα, εδώ, όταν πας να κάνεις μια τέτοια κίνηση, πρέπει να αναλύσεις τις επιπτώσεις αυτού. Γιατί οι άνθρωποι ξεχνάνε πολλές φορές τον παράγοντα Θεό. Καταλάβεις, είμαστε σίγουροι πάντα για τον εαυτό μας και το είμαστε οι Θεοί εμείς. Δεν είναι αυτό. Εγώ δεν το πιστεύω ποτέ αυτό. Αλλά η κίνηση ήταν το καθαρά ξεκάθαρη. Όπως και μετά η αντιμετώπιση του συγκεκριμένου καναλιού από έναν δημοσιογράφο του, με τη Μεσημεριανό, αν θυμάμαι καλά, που λέγανε τέρατα προς εκεί.
3: Από την άλλη, κύριε Μαζονάκη, αν δεν μας προστατέψει η οικογένειά μας,
4: ναι,
3: ποιος θα μας προστατέψει?
4: Εμένα με προστάτευσε ο κόσμος. Ένα πράγμα το οποίο επίσης δεν το πίστευα. Κοιτάξτε, πολλά πράγματα πριν από αυτή την ιστορία όλα, εγώ δεν τα είχα χωνέψει μέσα. Πίστευα ότι έχω ένα άλλο προφίλ. Τελικά, συνεχώς και με δουλειά με τον εαυτό μου και βλέποντας τους ανθρώπους που λειτουργούν δίπλα μου, είδα ότι αυτό το πράγμα τελικά δεν ίσχυε. Υπάρχει τεράστια αγάπη. Γιατί όπως λέω, η αγάπη μεταξύ συγγενικών προσώπων πολλές φορές είναι καταστροφή. Γιατί μέσω της αγάπης γίνονται τα μεγαλύτερα εγκλήματα, όπως ξέρετε. Και γι' αυτό ξεκίνησα να λέω τη βάση. Θέλω να με σέβονται και να με εκτιμάνε περισσότερο. Οπότε, όλο αυτό το πράγμα αισθάνθηκα ότι ήταν η αντίστροφη μέτρηση, Τάσο. Δηλαδή ότι από αυτό το πράγμα και μετά άρχισε να εκτίθεται πάρα πολύ η οικογένεια.
3: Η φράση...
4: Το οποίο εγώ το προστάτευα μέχρι πριν, ξέρεις, έτσι, πάρα πολύ.
3: Η φράση «φοβόμαστε ότι είναι επικίνδυνος για τον εαυτό του και για τους τρίτους» σας ξάφνιασε?
4: Όχι, γιατί είχα πάρει χαμπάρι τη γραμμή και κρατούσαν. Δεν είχαν και άλλο πράγμα να κρατηθούν. Κοιτάξτε να δείτε. Οι άνθρωποι είναι τόσο πολλές φορές σε βαθμό κακίας που θα σε χτυπήσουν εκεί που υποτίθεται ότι είσαι αδύναμος. Το αν κάποιος άνθρωπος κάνει χρήση, αν κάποιος άνθρωπος είναι έξω, αν κάποιος άνθρωπος είναι δεν ξέρω τι κάνει, το ξέρει μόνο αυτός ο ίδιος. Και επίσης, ποιοι είναι οι λόγοι που φτάνει εκεί. Καταλαβαίνετε τι λέω. Οπότε δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει κάτι το οποίο είναι υπαρκτό ήδη, αλλά είναι η αδυναμία του ανθρώπου και να πας να το χρησιμοποιήσει ως όπλο γι' αυτό. Και τόσα χρόνια, γιατί δεν υπήρχε αυτό και υπάρχει τώρα.
3: Νιώσατε ποτέ επικίνδυνος για τον εαυτό σας?
4: Ποτέ στη ζωή μου. Είμαι ένας άνθρωπος που είμαι βαθιά πιστός. Έχω, πώς το λέμε, με τη σειρά των πραγμάτων. Επίσης δεν μου αρέσει να στείνω ανθρώπους, να είμαι εις βάρος των ανθρώπων, να προσβάλλω ανθρώπους. Είναι πράγματα τα οποία τα έχω και θα τα έχω μέχρι να πεθάνω. Επικίνδυνος για τον εαυτό μου δεν αισθάνθηκα ποτέ. Μπορεί να αισθάνθηκα επικίνδυνος για τον εαυτό μου όσον αφορά τη σκέψη μου, το μέσα μου. Αλλά πράγματα τα οποία δεν τα είχα εγώ, μου τα μεταφέρανε.
3: Γιατί πολλές φορές ακούμε γνωστούς ανθρώπους,
4: ναι,
3: αλλά και ανθρώπους της καθημερινότητας που λένε «Ο χειρότερος μας εχθρός είναι ο εαυτός μας».
4: Κοιτάξτε, εγώ λέω ότι η ζωή τελικά είναι ο διαρκής αγώνας, ο Γιώργος με τον Γιώργο, ο Τάσος με τον Τάσο. Να συμφιλειωθούν αυτοί οι δύο. Άλλοι άνθρωποι το έχουν σε πολύ πιο μεγάλο βαθμό δηλαδή, αλλά θεωρώ ότι ένας άνθρωπος που πάει να αυτοκτονήσει είναι τεμπέλη για ζωή, εγώ προσωπικά.
3: Το αν πάρει ένα μαχαίρι και μας σκοτώσει, πώς σας ακούστηκε?
4: Θα σας πω κάτι εγώ. Ακούστηκε αυτή η φράση?
3: Ναι, στην ανακοίνωση.
4: Αγκαλιαστή αυτά τα πράγματα. Ακούστε τώρα λοιπόν τι έλεγα χθες το βράδυ. Κάποια στιγμή λοιπόν, κάποια περίοδο της ζωής μου που κάνω one-to-one, ας πούμε, με μια ψυχολόγο, της λέω κάποιες φορές, λέω, κάθομαι στην κουζίνα και βλέπω κάτι τα μαχαίρια και λέω, γιατί δεν παίρνω το μαχαίρι να παίρνω στον τάφο, ας πούμε, σαν σκέψη. Σε πανικό εγώ αυτό, λέω, και μου απαντάει. Δεν τον μαχαίρωσες? Όχι, λέω. Άρα και μου λέει αυτό είναι η ελεύθερη βούληση. Πολλοί άνθρωποι παίρνουν από το σκέψεις. Άρα λοιπόν, τι είναι το αποτέλεσμα, ποιο είναι το αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν ξαναμπήκα στέσιμο. Γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι προσπαθούν να σε επηρεάσουν. Εμένα με επηρεάσαν σε πράγματα τα οποία ήταν κατά του εαυτού μου. Καταλάβατε τι λέω. Όχι δηλαδή στο να με ανεβάσουν ή να κάνω κινήσεις που είναι, πώς το λένε, επικίνδυνες. Δεν ζούσα επικίνδυνα εγώ, Τάσο μου, ποτέ. Είμαι ένας άνθρωπος που πολλές φορές ο κόσμος. Θέλω να καταλάβετε ένα πράγμα. Στο πρόσωπο αυτού που ανεβαίνει πάνω, φαντάζεται αυτά που θέλει να κάνει ο ίδιος και δεν μπορεί να τα κάνει. Άρα ο καθένας έχει στο μυαλό του ότι αυτό θέλει να κάνει αυτό. Σου λέει, Α, ο Μαζονάκης είναι αυτό. Α, ο Μαζονάκης είναι εκείνο. Το Μαζονάκης συμμετέχει, δεν μ' άρεσε στο δημοτικό, στο σχολείο, γιατί αλλάζαν τα επίθετα. Θυμάμαι τότε καλλιτέχνες. Και όχι μόνο αυτό, δηλαδή αγάπησα το όνομά μου και ο κόσμος με φωνάζει Μαζονάκη. Το μαζό είναι κάτι που το έβγαλε ο κόσμος, όχι εγώ.
3: Ναι.
4: Που περιλαμβάνει και το Α και το Ω της αλφαβήτου, έτσι, το πρώτο και το τελευταίο γράμμα. Και μαζό. Είναι δηλαδή κάποια πράγματα τα οποία ήταν σαν προφητικά.
3: Από την άλλη, όλη αυτή η σκέψη του κόσμου, μάλλον η εντύπωση που έχει ο κόσμος ότι Ο Μαζονάκης ζει επικίνδυνα, ο Μαζονάκης κάνει ένα συγκεκριμένο lifestyle.
4: Έλα καλέ, ναι.
3: Είναι και σε ένα πλαίσιο...
4: Μύθου.
3: Μύθου και σταριλικιού.
4: Ναι, τους αρέσει τον άνθρωπο να κάνουν τέτοιες ιστορίες. Εγώ θα έλεγα το σταριλίκι του, άνθρωπος που είναι φωτεινός. Από το Θεό είναι αυτά, δεν είναι δικά μας. Δεν μπορεί να κοκορεύεται κάποιος ότι γίνει ένα σούπερ στάρ, γιατί έτσι είναι αυτός. Ο Θεός του δίνει αυτό και ο Θεός του το παίρνει αυτό.
3: Είστε λοιπόν στο δρόμο Γκαΐτιο και η οικογένεια σας δίνει μια ανακοίνωση στον τύπο ότι θέλει και την ενδιαφέρει μόνο το καλό σας. Θεωρείτε ότι δεν.
4: Κατόπιν είναι... ερωτήσει το πάνω αυτό.
3: Θεωρείτε ότι δεν ήταν ειλικρινής.
4: Καθόλου βέβαια. Ήταν μέγιστο ψέμα αυτό. Και αυτό το είπανε μετά τις κινήσεις που κάνανε. Μόλις είδαν ότι ο κόσμος άρχισε να τους πολεμάει. Γιατί το γεγονός που γινόταν εκείνη την εποχή στα κανάλια, εγώ ίδιος δεν μπορούσα να το πιστέψω ότι δεν υπήρξε ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν κατά μου. Εκείνη την εποχή του 1921 τηλέφωνα να ευχαριστήσω έναν δημοσιογράφο, έτσι σαν άνθρωπος. Γιατί θέλω τα πρώτα ότι θέλω να είναι ατόφια. Έτσι. Δεν πήρα κανένα δημοσιογράφο τηλέφωνο, δεν ζήτησα από κανέναν τίποτα. Παρελθόντως μου λέγανε όλοι διάφορα που γινόντουσαν, δεν άνοιξα ποτέ τηλεόραση, όχι γιατί είχα τρόμο ή τίποτε. Το θεωρούσα πια το τίποτα.
3: Πώς το καταφέρατε αυτό, δηλαδή γιατί δεν υπήρχε πανικός.
4: Θέμα του Θεού αυτό είναι καθαρά, τίποτα άλλο. Mm-hmm. Ο Θεός μου δίνει δύναμη. Γι' αυτό λέει πολλές φορές ο λαός λέει: Ο Θεός σου δίνει αυτά που αντέχεις. Και επίσης εγώ θεωρώ ότι αυτά είναι δοκιμασίες στη ζωή μου. Και ας ακούγεται και λίγο έτσι, πώς το λένε, παιδικό εκτός εποχής. Εμένα η πίστη και η πίστη αμέσως σε τάσω. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα αυτό. Εγώ ένας άνθρωπος που είμαι αυτοδημιούργητος, ξεκίνησα από 15 χρόνων μόνος μου να κάνω ό,τι έκανα. Δεν με βοήθησε κανείς ποτέ στη ζωή μου. Η πίστη μου μόνο και ο Θεός. Καλούμε να απολογηθώ, που δεν απολογούμε ποτέ γιατί απολογείται ο ένοχος, να αφηγηθώ όλη την ιστορία. Και αυτό που με πληγώνει περισσότερο και κακώς με πληγώνει είναι το. Αυτή τη στιγμή, αν ρωτήσει έναν άνθρωπο έξω, θα σου πει μήπως έκανε αυτό. Θα πει κάποιος ότι έτσι συμπεριφέρεται στην οικογένειά του, αυτό ήταν αλήθεια. Εμένα με ενδιαφέρει λοιπόν, δυστυχώς, ακόμα με ενδιαφέρει η έννοια του τι θα πει ο κόσμος. Και τελικά όλο αυτό το έλεγα γιατί ίσως για το μην στεναχωρήσω τους δικούς μου. Αυτή ήταν πάντα το άγχος μου, ίσως.
3: Μα ήσασταν πάντα το καμάρι των γονιών σας.
4: Ναι, ήμουν τελικά. Ήταν αυτό όλο μια βιτρίνα.
3: Είναι μια ερώτηση που. Δεν ξέρω να απαντιέται.
4: Εγώ στη συμπεριφορά του από εκεί και μετά δεν βλέπω να υπάρχει αυτό.
3: Πάντως τον περασμένο Φεβρουάριο μπήκατε για μια εγχείρηση.
4: Ναι.
3: Και στο νοσοκομείο ήταν και η μητέρα σας για μια εγχείρηση.
4: Ναι.
3: Και θα έβγαινε και ζήτησε να σας δει.
4: Ναι, δεν ξέρω τίποτα από όλα αυτά. Εγώ νομίζω ότι είναι ψέματα όλα αυτά. Εγώ βασικά πάω να κάνω μια εγχείρηση που γίνεται εκτάκτως. Τι έκανα, αφαίρεσα τη χολή. Και μετά θυμόμουν ότι ο λαός έλεγε μου φάγε τη χολή, μου έβγαλε τη χολή. Κατάλαβε. Είναι ένα πράγμα το οποίο κάπου αυτό. Θα έχει και ένα αντίκτυπο. Δηλαδή, λέω τόσο πολύ που τρώω ξύλο, που ξαφνικά δεν συμβαίνει τίποτα, κάπου θα βγει αυτό. Όπως και επίσης πιστεύω ότι όταν τελειώσει αυτή η ιστορία, που δεν θα τελειώσει ποτέ, εννοώντας δηλαδή με την έννοια του έγραψε αυτό, κάτι θα μου είχε αφήσει. Ευελπιστώ ο Θεός να μου δώσει το πιο λίγο, το πιο μικρό.
3: Δεν ενημερωθήκατε για την εγχείρηση της μητέρας σας.
4: Ενημερώθηκα, αλλά είχα τις αμφιβολίες μου. Ναι. Διότι άρχισα πια ένα φυσικό του, τι λένε. Όταν ξαφνικά είσαι τέτοιο, σου λέει κάποιο δεν είσαι καλά. Θα σου μαγγίζει τα ώρα τη τρέπα. Δηλαδή, αν εγώ δεν είχα το μυαλό που έχω, ή θα ήμουν με αντικαταληπτικά, ή θα είχα αυτοκτονήσει, ή θα τα είχα παρατήσει.
3: Ναι, αλλά η οικογένειά σας ισχυρίζεται ότι κι εσείς κάνατε κάποιους ισχυρισμούς περίεργους.
4: Όπως.
3: Όπως ότι μήπως δεν είναι η οικογένειά σας.
4: Ναι.
3: Και ότι.
4: Εσείς τι θα φανταζόσασταν ότι ξαφνικά σας λέγανε ότι δεν είστε ο Γιώργος Μαζονάκης, ότι όλα αυτά είναι ψέματα, ότι όλο αυτό ήταν ένα ψέμα. Τι θα λέγατε.
3: Άρα ουσιαστικά τους απαντούσατε με το ίδιο.
4: Εγώ άρχισα να χάνω τη γη κάτω από τα πόδια μου, βασικά. Γιατί πώς είναι δυνατόν να μου λένε τέτοια πράγματα η οικογένεια, που ήμασταν έτσι. Δηλαδή αυτά θα τα κάναμε ούτε και για αστείο δεν θα τα κάναμε ποτέ. Γιατί ξεχάσετε, πρέπει να σας πω ότι στην οικογένεια είχαμε και πάρα πολύ χιούμορ μεταξύ μας. Δεν ήμασταν η οικογένεια που ήταν κάθε Κυριακή στο τραπέζι κτλ. Υπήρχε μια άνεση στα πράγματα και υπήρχε και χωρίς να. Σπάει τα όρια. Δηλαδή δεν ήμασταν τύπου φίλοι που λένε οι γονείς. Γιατί εγώ πιστεύω οι γονείς με τα παιδιά δεν πρέπει να είναι φίλοι, πρέπει να είναι γονείς. Έχει διαφορά. Οπότε υπήρχε μια κατάσταση που με χιούμορ και με καλοσύνη και με. Ωραία πράγματα, πώς να σου πω. Οπότε μετά άρχισε να. Αυτό το πράγμα χάνεται. Τάσο αυτό το πράγμα εγώ ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει, να ξέρεις. Υπάρχουν στιγμές που βρεθούμε στο σπίτι και λέω μάλλον θα με ξυπνήσει κάποιος.
3: Ο πατέρας τι. Ρόλο κράτησε, γιατί δεν τον αναφέρεται ποτέ.
4: Ναι. μπορώ να πω έναν όχι ουδέτερο, προς τα κύτταρα και εκείνος. Ο πατέρας συνήθως ήταν πάντα και από μικρή που ήμασταν, αν γίνονταν κάτι, ας πούμε, σαν παιδιά, έλεγε με τη μαμά.
3: Η μαμά ήταν.
4: Την υποστήριξε πάντα ο μπαμπάς στη μαμά.
3: Ναι.
4: Το οποίο ήταν κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ, εμένα, φυσικά, έτσι.
3: Σήμερα που μιλάμε, κύριε Μαζονάκη, θα λέγατε ότι αγαπάτε τους γονείς σας και τις αδερφές σας?
4: Ναι, ερώτηση. Η ξηρή αγάπη, ξέρετε τι σημαίνει? Είναι από το αρχαίο άγαν και πάω. Που σημαίνει πάω μαζί στην υπερβολή, παύλα υπερπροστατεύω. Δεν θα πάψω ποτέ να αγαπάω. Να με εκτιμάνε, θέλω βέβαια εγώ πια. Σίγουρα είμαι πικραμένος, σίγουρα είμαι ψυχραμένος, σίγουρα είμαι σε αμφισβήτηση, σίγουρα έχω όλα αυτά. Πάντα θα κρατάω στη ζωή μου μια ελπίδα που δεν θα σβήσει ποτέ αυτό, για το τι είμαι άνθρωπος που πορεύομαι για το καλό. Οπότε θα κρατάω πάντα μια ελπίδα.
3: Αν χτυπήσει το τηλέφωνο.
4: Ναι.
3: Και δείτε ότι είναι η μητέρα σας.
4: Ναι.
3: Δεν θα απαντήσετε?
4: Μπορεί και όχι. Αυτό το διάστημα, εγώ έχω τέτοια τηλεφωνήματα από τον πατέρα μου, την αδελφή μου κτλ. Δυσκολεύομαι να θα πάρω το τηλέφωνο. Τις φορές που το έχω πάρει, δεν μπορώ να το πω ότι μετανιώσα, γιατί δεν μετανιώνω. Για ό,τι έχω κάνει, δεν μετανιώνω. Αλλά είδα την ίδια ακριβώς συμπεριφορά. Δεν άλλαξε τίποτα. Ακριβώς την ίδια συμπεριφορά. Ένα παιδί μου είσαι καλά κτλ. Λέω να δούμε ποιος είναι καλά. Τελικά. Μάλλον εσείς δεν είστε καλά.
3: Η λέξη συγχώρεση υπάρχει σε αυτό το πλαίσιο της ιστορίας
4: με την οικογένεια? Ο Θεός, όχι εγώ. Ενώ δηλαδή είμαι πολύ λίγος για να συγχωρέσω. Μέσα μου βέβαια είναι ένα πράγμα το οποίο το δουλεύω αυτό το πράγμα, έτσι. Η μετάνοια δηλαδή και η συγχώρεση είναι δύο πράγματα πάρα πολύ βασικά. Και δεν θα πάψω να παλεύω για αυτά.

0: Εμείς δεν ξέρουμε. Δηλαδή, προφανώς την οικογένεια. Ότι ξαφνικά θα το έλεγα ότι δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί στην οικογένεια και δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί στην οικογένεια. Και, αλλά αφού δεν ξέρετε, είχατε άποψη όμως να λέτε. Όπως επίσης με ενοχλήσαν πρόσωπα τα οποία, και πρόσωπα τα οποία τους είχα εντός εγωγικών βοηθήσει εγώ. Γιατί πιστεύω ότι κανείς δεν βοηθά κανέναν. Το έχει ο άλλος. Εσείς απλώς το αίτιο. Λέγανε, άμα ζωνά έχει μια περιπέτεια, ξέρω εγώ τι κτλ. Αλλά πώς την παλώνει, πώς τη φτιάχνει και την ξεπερνάει. Μα είναι δυνατόν να το ακούγεται αυτό το πράγμα. Ενόχλησε πάρα πολύ. Η αλήθεια ήταν αυτή που πήρε όλο στο μέρος μου. Όχι το μέρος το δικό μου, του δικαίου δεν το μέρος. Δεν μπορεί να λέει κάποιος λοιπόν ότι πώς την. Κατάλαβα πώς την πάλωσε, πώς την έκανε. Σαν να υπήρχε στρατηγική και δόλος. Χειριστεί ο κόσμος όλο αυτό το πράγμα όπως το χειρίστηκε.
1: Ισχύει ότι ενοχληθήκατε από αυτό που είπε ο Αντώνης Ρέμος, ότι είστε με το ένα πόδι στο σκοτάδι και ναι. Είναι καλό να βγεις από τα σκοτάδια.
0: Ναι, από πού και σπού τώρα. Ο καθένας πρέπει να κοιτάει τον εαυτό του πρώτα, παιδιά. Δεν μπορεί να λέω εγώ κάτι, να καπνίζω 10 πακέτα τσιγάρα την ημέρα για να σου λέω να κόψω το τσιγάρο. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Και επίσης, ποιος είναι αυτός που δεν κουβαλάει πράγματα. Αυτό που έκανα εγώ στη ζωή μου και με ελευθέρωσε τα τελευταία χρόνια, μέσα από όλη την ιστορία, ξέρετε, κατάφερα να ελευθερωθώ. Να αφήσω λέει, τα βαρύδια που τραβούσαν κάτω.
1: Πού ήταν.
0: Οπότε, όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, τι μπορώ να απαντήσω με τον τρόπο μου ή με τη γλώσσα, ότι δεν είναι έτσι που το λες, κυρία μου. Σαφώς με ενοχλεί όταν κάποιος λέει αυτό το πράγμα. Και σαφώς ακόμα με ενοχλεί όταν ακούσω ότι ο διπλανός θα πει ότι στο πρόσωπο το δικό μου ότι α, ο Μαζονάκης είναι αυτό, ο Μαζονάκης είναι εκείνο. Ό,τι θέλει είναι.
1: Τα σκοτάδια όμως.
0: Τι είναι τα σκοτάδια.
1: Δεν είναι.
0: Να καλιαστούμε να φιληθούμε στο σκοτάδι.
1: Δεν είναι αιτία δημιουργίας για έναν καλλιτέχνη. Γίνεται καλλιτέχνης χωρίς σκοτάδια.
0: Εγώ θεωρώ ότι όλα είναι αυτά λίγο μύθι. Οι αλήθειες, θα σου λέγα. Και επίσης είμαι πάντα στα οξύμορα εγώ τα πράγματα. Έτσι. Δηλαδή, απίστευτο πιστευτό. Έλεγα πριν άλλο ύψος, άλλο ανάστημα. Οπότε, θεωρώ ότι τα σκοτάδια πολλές φορές είναι μέρα, όχι σκοτάδια. Για μένα, δηλαδή, πιστεύω ότι τα πράγματα τα οποία θεωρεί ο κόσμος σκοτάδια, για μένα είναι μέρα. Δηλαδή, μέσα από αυτή την ιστορία, εγώ βγήκα και βγαίνω, δηλαδή, πολύ, πολύ καλύτερος από ό,τι ήμουν πριν.
1: Μέσα σε αυτή την ιστορία υπήρξε έστω και μία υποψία στο μυαλό σας ότι μπορεί κάποιοι συνάδελφοί σας να χάρηκαν γιατί θα τους αδειάζατε τη γωνιά.
0: Δεν νομίζω. Απλώς φαινόμενο της εποχής είναι και πάντα οι άνθρωποι θα είχαν μια ζήλια με τα πράγματα και οτιδήποτε. Εγώ δεν μπαίνω σε τέτοιες έννοιες, Τάσο μου. Δεν με ενδιαφέρουν αυτές οι έννοιες που είναι έτσι ευτέλειες, θα σου πω.
1: Μια και αναφερθήκαμε στον Αντώνη Ρέμο, γιατί δεν συνεργαστήκατε ποτέ όλα αυτά τα 30 κάτι χρόνια.
0: Θα πω κάτι, εγώ δεν έχω συνεργαστεί μέχρι τώρα με κανέναν τραγουδιστή. Έχω συστεγαστεί. Τι θέλω να πω με αυτό. Ότι ήμασταν τρία μαγαζιά σε ένα. Εγώ αυτό το πράγμα δεν μου άρεσε. Συνεργάζομαι σημαίνει ότι από το πρώτο λεπτό που βγαίνουμε στη σκηνή είμαστε μαζί με τον συνάδελφο. Αυτό δεν υπήρξε ποτέ. Οπότε δηλαδή όλα αυτά ήταν στη στέγαση. Δηλαδή είχαμε ένα μαγαζί εγώ, ένα μαγαζί εσύ και ένα μαγαζί ο άλλο. Αυτό είναι και ο λόγο που δεν μπορούσαμε να συνεργαστούμε. Και επίση μην ξεχάσετε το γεγονό ότι οι Έλληνε, που πολλέ φορέ λειτουργούν αρκετά υποκριτικά, λένε ότι για να γίνει αυτό το σενάριο πρέπει να ποιο θα βγει πρώτο, ποιο θα βγει δεύτερο κτλ. Τα έχουν κάνει αυτά τα πράγματα λίγο αστεία. Έτσι. Ανοίγει ένα πρόβλημα και κλείνει με του άλλου. Δεν ήταν η στιγμή, δεν ήταν το timing. Απλά. Μην τα κάνουμε και φέρε στο μυαλό μα τόσα.
1: Είχε πει ο Γιώργος Λιάγκας στην εκπομπή του ότι σε μια συζήτηση που είχατε στο καμαρίνι σας, νομίζω στην Ταράτσα, όταν ήταν η βραδιά
0: του Φίβου. Ναι, είχε στο καμαρίνι και την μέρα, γιατί ήθελε και να απολογηθεί ο ίδιος ότι ήθελε να κάνει συνέντευξη κτλ. Και του λέω, έλα εδώ, κάτσε κάτω.
1: Του είπατε ότι αυτή η περιπέτεια με τον ακούσιο εγκλισμό σας αναγέννησε.
0: Βεβαίως,
1: με ποιο τρόπο.
0: Γιατί κατάλαβα ότι από εκεί ξεκινάει η κατιούσα του πράγματος. Δηλαδή ότι μέχρι εκεί φτάσαμε. Το επόμενο στάδιο τι ήταν, ρε. Να σε βγάλω από τη μέση. Το οποίο το θεωρώ λίγο απίθανο, σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Παρόλο που ο κύριος Μερκουλίδης εκείνη την εποχή, ο οποίος.
1: Ο δικηγόρος σας.
0: Ναι, τότε. Δεν ήταν δικηγόρος δικός μου, ήταν δικηγόρος του επιχειρηματία του Θανάση. Λοιπόν, εκείνη την εποχή είχε πει ότι μέσα από την Αμερικάνικη Πρεσβεία τον ειδοποίησαν και του είπαν ότι υπήρχε ένα χαρτί που έλεγαν ότι θα με βγάλω από τη μέση. Εμένα. Τώρα αν ισχύει αυτό, εγώ το θεωρώ λίγο αστείο. Και επίσης ο κύριος Μερκουλίδης δεν παρετήθηκε. Εγώ τον σταμάτησα να λέω τα πράγματα όπως είναι.
1: Επειδή δήλωσε ότι έβγαλε ένα

0: Ή του παραιτείται.
1: Δεν
0: παραιτείται. Λόγους...
1: Εγώ τον είχα σταματήσει και επίση του είχα πει ότι δεν είσαι δικηγόρο του κόσμου, είσαι δικηγόρο τη άλλη πλευρά. Εννοώντα δηλαδή το συνεργάτη.
0: Ναι, όταν η άλλη πλευρά ήρθε απέναντί σα.
1: Ναι.
0: Γιατί προ το παρόν χρονικά είμαστε στο ότι βγαίνετε από το δρομοκαίτιο και Δεκέμβριο του 25 είναι η πρεμιέρα σα στην Αχτή Πειραιός.
1: Βεβαίως.
0: Είναι η πρώτη έτσι, εμφάνιση μετά τον ακούσιο εγκλεισμό ναι. σε μαγαζί.
1: Προσέξτε, η λέξη επιστροφή δεν υπάρχει. Αυτό είναι μια βλακεία που λένε. Έτσι.
0: Ναι, γι' αυτό δεν τη χρησιμοποίησα.
1: Μπράβο, τόσο.
0: Είχατε άγχος όμως, εκεί θα κρινόταν, θα ήταν το βαρόμετρο του, κόσμου, του κοινού.
1: Καμία σχέση με καμία σχέση. Καμία σχέση.
0: Δηλαδή, όταν σας είπαν οι μέτροι, οι υπεύθυνοι του μαγαζιού ότι είμαστε γεμάτοι, ήταν μια επιβεβαίωση, μια δικαίωση.
1: Εγώ πάντα όταν κάνω μια δουλειά λέω ευελπιστώ. Mm-hmm. Λέω. Δηλαδή, κρατάω που λένε. Στο μυαλό μου ότι μπορεί και να μην συμβεί αυτό. Μπορεί να... Υπάρχει ένα παράγοντα που είναι του Θεού. Δηλαδή, μια βροχή σε ένα λάδι που είναι καλοκαιρινό, πάει στην αυλία. Άρα, γιατί που κρατάω πάντα μια στάση του θα δούμε. Πάντα με γνώμονα την επιτυχία, έτσι. Αλλά από εκεί μετά δεν ξέρουμε. Εγώ ήμουν και θα είμαι πάντα αισιόδοξο στη ζωή μου. Πάντα. Δεν είμαι άνθρωπο που του χαλάει τα πράγματα. Είμαι άνθρωπο που θέλει να τα φτιάξει τα πράγματα. Γι' αυτό και μου αρέσει ένα παλιό επιπλέον να το παίρνει και το ξανακάνει καινούριο. Έτσι λοιπόν. Αυτό το πράγμα ήμουν σίγουρος σχεδόν μέσα μου ότι από τη στιγμή που βλέπω ότι ο κόσμος όλη λειτουργεί απέναντί μου και αντί να κρατήσω μια στάση να πηγαίνω έξω έτσι, να σηκώσω το κεφάλι μου ψηλά, αλλά τη μύτη μου κάτω, ήμουν σίγουρος ότι, σχεδόν σίγουρος δηλαδή, ότι ναι, θα έρθει να με δει ο κόσμος. Όχι ως, πώς το λένε, σαν τον ασθενή που βγήκε από το νοσοκομείο. Καταλαβαίνεις. Σαν τον αγαπημένο του.
0: Σαν τον αγαπημένο, σαν τον καλλιτέχνη.
1: Τον αγαπήσαμε ακόμα πιο πολύ. Mm-hmm. Αυτό είναι όλοι γινότανε. Γι' αυτό και στα live μου έχω ηλικίες από 10 μέχρι 110.
0: Μέσα σε αυτή τη δίνη λοιπόν έρχεται μια πολύ σοβαρή καταγγελία εναντίον σας από ένα.
1: Σοβαρή ακούω.
0: Δεν είναι.
1: Σοβαρή. Κάποιος μου τι.
0: Από ένα νεαρό τραγουδιστή που υπήρξε συνεργάτη σα.
1: Δεν ήταν συνεργάτη μου, δεν ήταν. Θα τα πω τα πράγματα.
0: Παρενόχληση.
1: Να τα λέμε. Θα κάνω τον αφηγητή.
0: Εντάξει, ωραία, ναι.
1: Πείτε μου, τελειώστε την ερώτηση.
0: Το συγκεκριμένο νεαρό τραγουδιστή, εσεί τον επιλέξατε να είναι στο
1: σχήμα. Το συγκεκριμένο τραγουδιστή τον επέλεξε ο μαέστρο, ο πρώην μαέστρο που είχα, ο Παναγιώτη ο Γουνάτσο, ο οποίο αυτό τον έφερε. Εγώ δεν έχω καμία σχέση μαζί του. Ο ίδιο τον ήξερε προφανώ. Από ό,τι είδα το παιδί κάνει, δεν ήταν τραγουδιστής, αλλά ταυτόχρονα έκανε και άλλες δουλειές. Δεν ξέρω τι, ψάχνετε να τις βρείτε τις πολλές δουλειές. Αυτό το πράγμα ήταν μια τεράστια κίνηση από επιχειρηματία προς εμένα, που δεν υπέγραψα ακόμα με το συγκεκριμένο επιχειρηματία, οπότε ο τρόπος που θα μπορούσε να κάνει κάτι ήταν αυτός. Αυτό που εμένα με θύμωσε είναι το γεγονός ότι εγώ είχα έναν τρόμο πάντα με αυτό το πράγμα. Ότι μην ακουστεί κάτι για μένα. Καταλάβατε. Οπότε και... πάρω εκεί. Κάποιοι άνθρωποι το χρησιμοποίησαν αυτό. Από του πολύ δικού μου ανθρώπου, σα λέω τώρα, γιατί και στο παρελθόν μου κάνανε διάφορα τέτοια πράγματα. Εγώ βέβαια καθόμουν και έλεγα, μα τι είναι αυτό που σα ανησυχεί, Γιώργο. Κάτι που σου πιτάμε ανιάρε. Δηλαδή, όλο αυτόν τον καιρό, μην ξεχνάτε ότι εμένα, όταν ήταν να πω κάτι, οι περισσότεροι με πιάνανε και μου λέγανε, μην το κάνει αυτό, γιατί εσύ είσαι γνωστό, θα γυρίσει πάνω σου. Δηλαδή, εννοεί ένα εκφοβισμό. Καταλάβατε.
0: Μια... Για ένα εκφοβισμό
1: και καλά θα γυρίσει πάνω σου. Ναι. Μα έλα που δεν μπορώ που λέει και το τραγούδι δικό μου, που γύρισε όλο πάνω στο γεγονό που έπρεπε να γυρίσει πάνω του. Οπότε εγώ πάντα ζούσα με αυτό το τεράστιο φόβο.
0: Προστατεύατε τον εαυτό σα.
1: Πώ, με ποιο τρόπο, τι είναι.
0: Από με ποιου σα συναναστραφείτε.
1: Καθόλου.
0: Ποιοι θα μπουν σπίτι, τι θα πείτε.
1: Όχι, εγώ πέρασα από το σπίτι αυθόρμητο. Στο σπίτι μου πάντα είναι ένα σπίτι το οποίο είναι ο οίκο, λέω που λέω εδώ, οικογένεια. Στο σπίτι μου δεν έβλεπα ποτέ σχέσεις ανθρώπους και καταστάσεις οι οποίες ήταν, θα το έλεγα, βρώμικες. Έτσι. Είμαι υπέρ της καθαρότητας. Υπέρ του καθάριου ανθρώπου.
0: Τα ερωτικά σας τα μπλέκατε με τα επαγγελματικά.
1: Δεν νομίζω ποτέ. Μέχρι τώρα. Κακώς βέβαια, αλλά μέχρι τώρα δεν τα έβλεκα.
0: Ποια ήταν η πρώτη σας σκέψη όταν μάθατε ότι σας καταγγέλει ο συγκεκριμένος νεαρός για σεξουαλική παρενόχληση.
1: Γύρισα το πλευρό μου και κοιμούσα μόνο στο καναπέ μεσημέρι και γύρισα το άλλο πλευρό. Ναι. Ενώ παλαιότερα μπορεί να πάθαινα αυτοάνωσα. Διότι εγώ έκανα ένα μεγάλο λάθος στη ζωή μου. Βίωνα δηλαδή μια κακή μου σκέψη, τη βίωνα κιόλας. Ότι θα πεθάνω, το ένιωθα. Ότι έχω σχέση με ένα τέτοιο περιστατικό. Το βίωνα εγώ. Χωρίς να είμαι εγώ το πρόσωπο. Ήταν άλλο. Και εγώ το βίωνα σαν να βίωνα το πρόσωπο, δηλαδή σαν να βίωνα την ιστορία, το απέναντι. αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο τελικά έχουν φυτέψει. Δηλαδή, αν θέλει κάποιον άνθρωπο να τον γαλουχίσει, γέμισε το με ενοχικά.
0: Η ειρωνία πάντως είναι, κύριε Μαντζονάκη, ότι σε μεγάλη σας συνέντευξη στον Αντώνη Σρόιντερ στον Αλφα τον Μάρτιο του 2021, σας είχε ρωτήσει για το Me Too στον χώρο του τραγουδιού. Και εσείς είπατε ότι δεν βιώσατε ποτέ κάτι. Είπατε, δεν είδατε ποτέ κάτι.
1: Κοιτάξτε, επειδή γενικώς μας αρέσει να λέμε, οι άνθρωποι πολλές φορές γίνονται υποκριτές. Εγώ θα πω ότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλω. Οποιοδήποτε δίνει κάτι, αυτό να παίρνει σαν αντίτιμο. Πιστεύω ότι όποιος έχει κάνει κακό, κακό θα πάρει στο μέλλον. Όποιος το δώσει καλό, καλό θα πάρει. Χωρίς να περιμένεις όμως κάτι να πάρεις. Εγώ δεν έχω σχέση με αυτό το πράγμα. Είναι ένα πράγμα που είναι αστείο. Για τον εαυτό μιλώ. Ποτέ στη ζωή μου δεν έχω πάρει ένα συνεργάτη ή από το σπίτι μου μέχρι τη δουλειά. Με στόχο άλλο δηλαδή. Να πιστεύω ότι ή να έχω στο μυαλό μου δεύτερη σκέψη ότι θα κάνω αυτό για να κάνω αυτό. Εγώ τη σκέφτομαι, αυτό είναι.
0: Άρα η θέση σας είναι ότι είναι μια ψευδής καταγγελία.
1: Καλά, αυτό είναι γεγονός. Εγώ όμως αφήσω τους ανθρώπους να το κρίνουν μόνοι τους. Όχι να ακούσουν εμένα από το στόμα μου. Mm-hmm. Αυτή είναι και η τακτική μου. Το τι πιστεύει ο καθένας. Γιατί κάποτε μου λέει ένας φίλος μου, του λέω με ενοχλεί που ο Τάσος είπε αυτό για μένα, ο Τάσος είπε αυτό για μένα. Και λέω τελικά κλείνει να σου βγει το μάτι παρά το όνομα. Και μου απάντησε, όχι αγαπητέ, το ματάκι μου το θέλω. Καταλαβαίνετε.
0: Γιατί όμως ένα νεαρό παιδί να μπει σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτή τη ψυχοφθόρα διαδικασία, αφού δεν ζητάει χρήματα.
1: Τάσου.
0: Ή δεν έκανε κάποιο δίσκο.
1: Ένα χρόνο πριν, ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας μου λέει, αυτό που φέρατε τον τραγουδιστή, λέω, δεν τον έφερα εγώ, τον έφερα πάνω στο βουνά του Μαέστρου, κάτι έλεγε μήπως για Me Too και τα λοιπά. Τι Me Too, λέω, τι Me Too, Me Too, αυτό εννοώ, Me Too. Me Too, όταν λέω Me Too, λέω εγώ Me Too. Ναι, μου λέει, ποιο λόγο, το παιδί δεν το ξέρω αυτό. Το παιδί θα με φορά στο καμαρίνι που ήρθαν με το φίλο να του γνωρίσουν. Συγκεκριμένα, επειδή κατέβηκε από τη Θεσσαλονίκη, λέει, παιδιά, δώστε πίσω παιδί 300 ευρώ να πάρει ένα κοστούμι για την πρεμιέρα. Εγώ δεν είμαι αυτό που το έκανα. Mm. Μετά συνέβη αυτό που λες εσύ.
0: Ήθελα να καταλάβω.
1: Αυτό δεν είναι και ο τύπος μου κιόλας.
0: Αυτό. Επειδή είστε ένας άνθρωπος μιας άλλης γενιάς, μιας άλλης εποχής. Υπάρχει περίπτωση κάτι που είπατε, κάτι που κάνατε, που εσείς δεν το θεωρείτε επιλείψιμο. Ένα παιδί καινούριο να το εξέλαβε ως παρενόχληση.
1: Σας παρακαλώ, μην λέμε ψέματα πια. Τα καινούργια παιδιά είναι πολύ πιο πονηρά από ό,τι είμαστε εμείς. Σας παρακαλώ.
0: Άρα αυτή η υπόθεση πού βρίσκεται νομικά, κύριε Μαντζονάκη?
1: Η υπόθεση αυτή θα κινηθεί κανονικά. Θα την κινήσω εγώ. Ήδη είναι στα χέρια του Λυκούδη αυτή.
0: Δηλαδή, του έχετε κάνει μήνυση για συκοφαντική
1: δυσκολία. Αυτό θα δούμε τι θα γίνει τώρα. Περιμένω εγώ τις εντολές του κύριου Μπάμπη Λυκούδη.
0: Του δικηγόρου σας.
1: Βεβαίως.
0: Κύριε Μαντζονάκη, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί τέταρτε στον Αλφα με τον Γιώργο Μαντζονάκη. Επιστρέψαμε στο απόψινό μας έκτακτο τέταρτε στον Αλφα με τον Γιώργο Μαντζονάκη, ο οποίος μας φιλοξενεί στο σπίτι του στην Αθήνα. Κύριε Μαντζονάκη, πάμε στο άλλο κεφάλαιο τώρα. Κάνατε καταγγελία στο τμήμα εκβιαστών κατά τριών επιχειρηματιών.
1: Επιχειρηματιών?
0: Ναι. Του συγκεκριμένου και των συνεργατών του που αναφέρατε πριν.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί θεωρείτε ότι υπήρχε εκβιασμός? Ο κύριος Λυκούδης, ο δικηγόρος, σας είπε ότι οργανωμένο σχέδιο εκβίασης.
1: Ναι, βέβαια. Αυτό είναι. Πώς φανάρι ήταν αυτό?
0: Ναι. Αλλά ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας υπήρξε συνεργάτης σας.
1: Βέβαια.
0: Εργοδότης σας, ας πούμε, τέλος πάντων.
1: Καλά, εργοδότης μου δεν είναι. Ναι, γιατί εγώ είμαι στα μπέλα του μαγαζιού που λέμε.
0: Δουλεύατε στο μαγαζί.
1: Ναι.
0: Είναι χρόνια στο χώρο.
1: Ναι.
0: Νομίζω δουλέψατε περισσότερες από μία φορά.
1: Τρεις σεζόν.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και λέει ότι σας στάθηκε πάρα πολύ στην περιπέτεια του δρομοκαΐτιου.
1: Αυτά τα ξέρω μόνο εγώ.
0: Επειδή βγήκε σε ανακοίνωση.
1: Ναι, σε ανακοίνωση μπορεί να λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Ναι. Τίποτε δεν συνέβαλε.
0: Ότι σας είχε σωματοφύλακες, οικιακή βοηθό εδώ.
1: Είχε σωματοφύλακες, περιμένετε. Όλες οι λειτουργίες και οι εξυπηρετήσεις εντός εισαγωγικών που είχε ήταν δικές του. Δεν ήταν δικοί μου άνθρωποι.
0: Ναι. Τι ζητήσατε όμως?
1: Που σημαίνει τι? Ότι εντολές πέραν από τον ίδιο, δεν πέραν από μένα. Στην κρίσιμη στιγμή μιλάω. Ναι. Εγώ εκείνη την ώρα έπρεπε να ορθοποδήσω. Ξαφνικά εδώ δεν υπήρχε τίποτα. Πράγματα τα οποία δεν τα ξέρει κανείς αυτά. Και ούτε με ενδιαφέρει αυτό. Ούτε
0: ναι, εσύ ζητήσατε την αρρωγή του, τη βοήθειά του.
1: Βέβαια, σαφώς. Και εγώ τη ζήτησα και ο ίδιος.
0: Ναι.
1: Τι, όταν κάποιος άνθρωπος βλέπει ότι εσύ είσαι σε πρόβλημα, ένας άνθρωπος που έχει το γνώσει αυτό και τα μυαλά στο κεφάλι του, πει θες μια βοήθεια, σε εξυπηρετήσω και σε αυτό. Σπανίως ζητούσα από βοήθεια.
0: Ωραία. Ανθρώπινα λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος δεν είναι πιο κοντά σε εσάς,
1: ναι,
0: στην καρδιά σας, στην ψυχή σας?
1: Καμία σχέση.
0: Οπότε μετά φαίνεται λίγο περίεργο να τον κρεμάτε ή τέλος πάντων να μην συνεργάζεται.
1: Δεν τον κρεμάς. Εγώ δεν κρέμασα ποτέ ανθρώπους. Ίσα-ίσα. Το αντίθετο έκανα στη ζωή μου.
0: Γιατί ισχυρίζεται σε ανακοίνωση, του ξαναλέω, ότι είχατε συμφωνήσει για να δουλέψετε μαζί τη σεζόν 25-26. Έκανε δεν, υπήρχε ανακαίνιση...
1: δεν υπήρχε καμία συμφωνία, δεν υπήρχε κανένα συμβόλαιο, δεν υπήρχε τίποτα. Ίσα-ίσα που εγώ έλεγα, Θανάση, θα δούμε.
0: Γιατί το λέγατε όμως?
1: Γιατί στο παρελθόν ήταν, και στις συμπεριφορές του ήταν πάρα πολύ γνωστές στην ναι, αγορά. Ναι, ότι δεν ήταν εντάξει.
0: Σαν... Σε δύσκολη στιγμή σας ήταν κοντά σας.
1: Γιατί είναι δύσκολη στιγμή, ποια είναι δύσκολη στιγμή?
0: Στο δρομοκαίτιο εννοώ.
1: Στο δρομοκαίτιο, ωραία.
0: Ο δικηγόρος που...
1: Και πώς μετά, αφού ήταν μαζί μου, μετά δημιουργήσαν το μυτό, αφού ήταν μαζί μου, ξαφνικά.
0: Επειδή φαντάζομαι θεώρησε...
1: Αυτό το, οπότε, από τα λεγόμενά σας, δηλαδή πώς άνθρωπος αυτό ήταν δίπλα μου.
0: Εγώ κατάλαβα ότι θεώρησε ότι ήσασταν αχάριστος.
1: Στην υγεία της αχάριστης, θα απαντήσω.
0: Εσείς πού το αποδίδατε? Είναι η πρώτη φορά, ας πούμε, που κάποιος τραγουδιστής, ας πούμε...
1: όχι, νομίζω ότι θα γίνονται σε περιπτώσεις. Αυτό γίνεται και όχι μόνο στους τραγουδιστές. Mm-hmm. Σε όλα τα επαγγέλματα γίνεται αυτό. Είναι κάτι το οποίο είναι πολύ μακριά από μένα. Σε καμία περίπτωση δεν ήταν προσωπική διαμάχη με εσένα και θα τη συνεργαζόμουν και θα σε πετούσα στα τάρταρα μετά. Δεν γίνεται αυτό.
0: Ξέρω ότι σας εξοργίζει κάτι που λέγεται τον τελευταίο καιρό, ότι σε σχέση με τη συνέπειά σας, θέλετε να μας πείτε?
1: Ναι, βεβαίως. Με ρωτούσαν κάποτε ο Μαζονάκης, σοκάρει και τρυπά. Και είπα, ο Μαζονάκης δεν σοκάρει γιατί είναι συνεπής. Κρατήστε αυτό. Δεν θυμάμαι ποτέ να με περιμένανε, περίμενα πάντα. Το οποίο πια λέω να τα αλλάξω λίγο.
0: Και για τις φορές που λέει στην ανακοίνωσή του ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας ότι δεν πήγατε στο μαγαζί.
1: Ναι, ήταν ειδοποιημένος ο επιχειρηματίας μία εβδομάδα πριν. Αυτό επίσης θέλω να τονιστεί. Οι φορές που έκανα εγώ αυτή την, να μην εμφανιστώ ήταν φορές που είχα ενημερώσει τους επιχειρηματίες και για το λόγο του ότι είναι το μόνο όπλο που έχω για να κερδίσω αυτά που θέλω. Να μην είμαι παρόν. Αυτοί όμως δεν το πίστεψαν, διότι στα χρόνια υπάρχει ο Γιώργος Μαζονάκης, είναι καλό παιδί, άραγε, δεν θα κάνει κάτι. Οπότε όταν εγώ άρχισα να βγαίνω από αυτό το τούνελ τόσων χρόνων και να λέω όχι, αυτό που θέλω εγώ θα γίνει. Γιατί αυτό είναι για καλό όλων μας, με την έννοια του ότι δεν είμαι εις βάρος ούτε μιας δουλειάς, ούτε ενός ανθρώπου.
0: Αυτή η υπόθεση πού είναι νομικά, κύριε Μαζονάκη?
1: Εκεί. Δεν έχει γίνει τίποτα άλλο από εγώ. Mm-hmm. Εγώ κάνει και μια καταγγελία που ήταν για πάλι εξαγνώστου για το κινήσει γύρω από το σπίτι μου κτλ.
0: Ναι, και αυτό ναι, το έχω διαβάσει.
1: Βεβαίως, γιατί αυτό άρχισε να γίνεται κάποια στιγμή. Να υπάρχει παρακολούθηση οτιδήποτε.
0: Βλέπατε δηλαδή άτομα γύρω από το σπίτι σας?
1: Ναι, ή κάποια άτομα που θα συνεργαζόντουσαν με αυτούς που μπαίναν στο σπίτι μου. Όσον αφορά τη συνεργεία κτλ. Καταλάβατε.
0: Και ισχύει ότι φωνάξατε ένα συγκεκριμένο αστυνομικό και βρήκε κοριό εδώ που.
1: Δεν τον φώναξα. Ψέμα μεγάλο. Ο συγκεκριμένος δικηγόρος ήταν φίλος με αυτόν και τον έφερε εδώ μαζί για παρέα.
0: Α, επειδή είδα μια συνέντευξή του που έλεγε ότι το μέσο ενός κοινού φίλου.
1: Ακριβώς. Δεν τον ήξερα τον άνθρωπο, εγώ δεν τον ήξερα κανέναν.
0: Και βρέθηκε.
1: Θέμα γι' αυτό.
0: Βρέθηκε συσκευή παρακολούθησης εδώ.
1: Βρέθηκε ένα. Σαν μαγνητόφωνο, δεν ξέρω κάτι. Το οποίο δεν έχει εξεταστεί ακόμα τι ακριβώς είναι. Έχω τις αμφιβολίες μου.
0: Το οποίο ήταν κρυμμένο εδώ, ας
1: πούμε. Ναι, σε ένα μέρος. Δεν ξέρω γιατί κάποια στιγμή ψάχναμε το χώρο. Mm-hmm. Εγώ εκείνη την ώρα βρισκόμουν σε κάποιο άλλο χώρο του σπιτιού. Οπότε ξαφνικά μου λένε ναι, βρέθηκε αυτό. Τώρα που βρέθηκε, μου πάνε εκεί.
0: Άρα μπορεί και να μην υπήρχε, λέτε.
1: Όχι, υπήρχε, αυτό το πήρα στο χέρι μου. Αλλά τώρα μπορεί να το βάλανε από αυτούς οι ίδιοι μέχρι το να υπήρχε.
0: Όλο αυτόν τον καιρό έχετε φοβηθεί για τη ζωή σας?
1: Με απόλυτη έτσι ειλικρίνη θα σας πω ότι όχι. Δεν φοβήθηκα.
0: Απειλές?
1: Γενικώς δεν φοβόμουν. Δηλαδή, από το τελευταίο διάστημα άρχισα να μην φοβάμαι τίποτα. Mm-hmm. Πάντα στην έννοια του μέτρου. Πέρασε από το μυαλό μου κάποιες φορές ότι. Εντάξει, κάτι που θα μπορούσε να συμβεί, αλλά ήταν δύσκολο να γίνει αυτό. Γιατί με τη δημοσιότητα που υπάρχει, θα καταλάβαινε κάποιος ότι κάποιος του έκανε αυτό, γιατί αυτό και αυτό.
0: Απειλές δεχθήκατε?
1: Σαφώς δέχτηκα. Ναι.
0: Διαζώσεις σε κινητό, σε μήνυμα?
1: Διαζώσεις περισσότερο και λίγο απ' έξω και λίγο κοινή γνωστή και λίγο. Όλα μαζί.
0: Τα μύτια σας συμπεριφέρθηκαν σωστά?
1: Σωστά είναι λίγο. Μου συμπεριφέρθηκαν άψογα. Μου συμπεριφέρθηκαν ακριβώς αυτό που πρέπει να είναι. Ούτε περισσότερο, ούτε λιγότερο. Είπα ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, διότι εγώ με τα μίντια γενικώ δεν είχα και την καλύτερη σχέση. Όχι την καλύτερη σχέση, επειδή είμαι ένα παιδί που θα βγω να μιλήσω όταν υπάρχει λόγο. Γιατί πολλέ φορέ, αγαπητέ Τάσο, όταν κάνουμε μια κουβέντα σε μια παρέα, πολλέ φορέ που μιλώ, λέω μέσα από καιρό μην μιλά και πολύ. Μαζέψου λίγο, δηλαδή κατάλαβε. Πάμε με τον Άριστο.
0: Τι διαφορά είδατε σε αυτό που σας εκπέμπει ο κόσμος στο μαγαζί, στα μαγαζιά?
1: Ο κόσμος με αγάπησε πολύ περισσότερο ακόμα. Δηλαδή είναι μια σχέση η οποία εκτίθεται πολλά χρόνια. Να καταλάβετε την εποχή του κορονοϊού πριν κλείσουν τα μαγαζιά και μετά που ανοίξατε ξανά, υπήρχε μια συζήτηση. Οι επιχειρηματίες με παρακαλούσαν, διότι εγώ τα τελευταία χρόνια τραγουδώ μέσα στον κόσμο. Το οποίο το υιοθετήσατε και πολλοί συνάδελφοι. Μπράβο τους και τους ευχαριστώ γι' αυτό. Οπότε ζούσα τους ανθρώπους πάρα πολύ κοντά. Σαν έμεινε σε αυτό το χώρο εδώ. Τραγουδούσα. Ένιωθα μια παρέα σε αυτό το πράγμα. Και εμένα τι με βοήθησε? Να μου πάρει τις δεύτερες τρίτες σκέψεις ότι δεν με συμπαθούν οι άνθρωποι. Είμαι φοβούς για αυτούς. Είμαι πολύ για τους άνθρωπους, καταλάβατε. Ναι. Οπότε έφυγε αυτό.
0: Τώρα με τα κινητά που όλα τα τραβάνε και τα λοιπά.
1: Χάλια.
0: Ναι. Ειδικά για του καλλιτέχνε.
1: Ξέρετε πόσε φορέ έχω βάλει. Να το πω έτσι λαϊκά, έχω βάλει χέρι σε ανθρώπου που εγώ κατεβαίνω, μπαίνω μέσα στο χώρο, στην αρένα μαζί του, να του αγκαλιάσω, να του πιάσω. Και εκείνοι με κοιτάνε έτσι.
0: Σα βλέπουν μέσα από το κινητό,
1: είναι στην πρωτοβουλία. Μέσα από το κινητό, είναι στην πρωτοβουλία. Μέσα από το κινητό, είναι στην πρωτοβουλία. Μέσα από το κινητό, είναι δύο τόσο ωραία μάτια να βλέπουμε. Είναι ποτέ δυνατόν να φέρει ένα ηλιοβασίλεμα να το φέρει στο σπίτι σου? Δεν το φέρνεις, αγάπη.
0: Είστε από τους καλλιτέχνες που βγαίνουν πολλά βιντεάκια από τις εμφανίσεις τους.
1: Ναι.
0: Στο TikTok, στο Instagram. Ναι. Και κάποια που φαίνονται προκλητικά. Ας πούμε το συγκεκριμένο βίντεο που υποκρίνεστε ότι ουρείτε πάνω στην πίστα.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτά είναι στο πλαίσιο της πρόκλησης του τρολαρίσματος.
1: Εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχα ποτέ στο μυαλό μου την δεύτερη σκέψη. Τι θέλω να πω αυτό. Εγώ βασικά δεν μιλάω απολογητικά. Γι' αυτό και έρχεσαι εδώ. Δεν φόρεσα ποτέ κάτι. Δεν είπα ποτέ κάτι. Δεν έκανα ποτέ κάτι και να σκεφτώ τι αντίκτυπο θα έχει. Ίσως και αυτό υπάρχει η αυθεντικότητα που λέω ότι να είσαι αυθεντικός. Πόσο κόσμο λέει ότι να είσαι αυθεντικός? Γι' αυτό το λόγο. Νιώθει ο κόσμο κάποια πράγματα. Πολλές φορές μπορεί να δεν ξέρει τι είναι, αλλά να νιώθει. Κάποτε μου είπε κάποτε κάποιο, λέει είσαι πολύ για τα ελληνικά μέσα κάποιες φορές. Αυτό εγώ το πάντω καλό, όχι ως κακό.
0: Άρα καλά το ερμήνευσα. Ήταν έτσι ένα τρολάρισμα, μια έτσι.
1: Αυτό σαρκασμό.
0: Ναι.
1: Χιούμορ. Mm-hmm. Γέλιο. Σα παρέτησα να σηκώσετε να κάνετε κάποια αστεία. Επίση, έχω ένα άνθρωπο που είμαι πάρα πολύ του χιούμορ, όπω ξέρει.
0: Αυτό όμω όταν γίνεται βίντεο και γίνεται viral, μεγενθύνεται από το πώ το σκέφτεται ο άλλο.
1: Για του κακοπραγματικού το μεγενθύνεται. Έτσι θα γίνει αυτό. Εγώ μέσα από τις κινήσεις μου και τα πράγματα κατάγεται, εγώ κάνω διάφορες κινήσεις εδώ και χρόνια. Εδώ συγκινικό πρόσωπο μου είπε ότι τον πήραξε που κρατάω το μικρόφωνο έτσι. Δεν το κάνω και χρόνια αυτό. Τα θεωρώ λίγο αστεία με αυτά τα πράγματα. Ασχολούμαστε δηλαδή κακοπροαίρετα.
0: Είπατε πριν.
1: Και επιτέλους, πάμε λίγο παρακάτω, έλεος.
0: Είπατε πριν δύο χρόνια στην Κατερίνα Καινούριου, βρήκα ξανά την αγάπη για το λαιμό μου.
1: Ναι.
0: Τι εννοούσατε?
1: Ότι επί 15 χρόνια, εγώ ήμουν σαν που ζούσα πάρα πολύ φοβικό. Ενοχικός. Είχα όλα τα δυσάρεστα συναισθήματα, όλα τα κακά που μπορεί να κάνει. Δεν μπορούσα να είχα φορτωθεί εγώ. Αυτό έχει να κάνει και από την οικογένεια και σε συνέχεια με τους ανθρώπους. Ζούσα, δηλαδή, περπατούσα και μήνα έτσι. Πήγα στρατό 18 μήνες με 11 μήνες στην Ξάνθη. Που άρχισε να αποκτώ αγοραφοβία την οποία δεν είχα. Μέσα λοιπόν από αυτήν την ιστορία, σαν αυτά τα πράγματα μου φεύγουν όλα. Αυτό που θα εισπράξω δηλαδή από την εποχή και από αυτό που πέρασα, γιατί εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι μια τεράστια δοκιμασία από τον Θεό για να δει αν θα αλλαξοπιστήσω. Δηλαδή αν θα βρω μεθόδους και πράγματα για να μπορέσω να κάνω κακό στους άλλους χωρίς να υπάρχει λόγος. Καταλάβατε. Γιατί αν ήταν άλλος στην περίπτωση δική μου, που δεν μας απασχολεί τι κάνουν οι άλλοι, αλλά το κανονικό θα ήταν να κάνει επιθέσεις, να κάνει δικαστήρια, να μιλάει στα κανάλια, να βγαίνει και να λέει να. Εγώ δεν πρέπει να το κάνω αυτό το πράγμα.
0: Στα δικαστήρια όμως θα πάτε για τις υποθέσεις.
1: Πιστεύω πως θα πάω, ναι. Πιστεύω.
0: Το να χάσετε τη φωνή σας είναι ένας φόβος.
1: Συγγνώμη, εκεί πρέπει να παρέλθω. Όλο αυτό λοιπόν το πράγμα έχει ένα αντίκτυπο στο λαιμό μου.
0: Ψυχολογικό.
1: Ψυχολογικό. Εγώ πιστεύω ότι αυτό ήταν οργανικό. Δεν ήταν καμία σχέση με οργανικό και η δασκάλα με πρώτη, η Άννα Διαμαντοπούλου, μου έλεγε δεν έχω τίποτα. Ο Βαϊτέρη, δάσκαλό μου, ο Λιτζή μου λέει: δεν έχει απολύτω τίποτα. Μου δείξε ένα τεχνικό, το οποίο ήταν ένα πάρα πολύ απλό πράγμα. Αλλά αυτό θεωρούσα ότι ήταν μαζί με την εποχή. Δηλαδή, δεν πιστεύω ότι κάποιο από του κατάσταση του λείπει τη συγκεκριμένη βιταμίνη. Έτσι.
0: Το να χάσετε τη φωνή σα είναι ένα φόβο σα.
1: Όχι. Θεωρώ ότι όταν ο Θεό θέλει να μου πάρει κάτι, θα μου το πάρει τέλο.
0: Η Χάρης Αλεξίου ανακοίνωσε την απόσυρσή της πριν μερικά χρόνια.
1: Ναι.
0: Όταν είπε ότι δεν μπορώ να την αλλάξω πλέον.
1: Ναι.
0: Θα το κάνατε?
1: Αυτό είναι έτσι που λέει, αλήθεια. Λέει ένα τραγούδι, νομίζω το τραγούδι του Νταλάρας και ήταν στον Μπρέκοβιτς σύνθεση. Ας μου αναγνωριστεί το λάθος, αν είναι λάθος ο συνθέτης, που έλεγε «Δεν με νοιάζει κανένας απόψε και τίποτα, δεν με βοηθάει. Η κιθάρα μου έχει θυμώσει απόψε και δεν μου μιλάει». Αυτό αντίστοιχο με τις Αλεξίου, δηλαδή η φωνή της δεν θέλει να της δώσει αυτό που θέλει. Εγώ περάσα από αυτό το πράγμα να μην θέλει. Αλλά στη δική μου περίπτωση, γιατί κάτι σε Αλεξίου δεν πρέπει να μιλάνε τόσο απλά οι άνθρωποι. Διότι λέω πολλές φορές ότι ο κόσμος, ενώ είναι αυτός που μας αγαπάει, πολλές φορές σε μια σκηνή, σε ένα στιγμιότυπο, μπορεί να σε κατηγορήσει για τα πάντα. Γιατί ακούω συνέχεια για Αλεξίου, δεν μπορεί να τραγουδήσει, δεν μπορεί να τραγουδήσει, δεν μπορεί να τραγουδήσει, καταλάβατε. Το θεωρώ πάρα πολύ κακό για τη Χάρης, η οποία είναι μια τραγουδίστρια, υπέρτατη τραγουδίστρια της Ελλάδος. Αυτό που εγώ διαφωνώ στα πράγματα και με τη Χάρης Αλεξίου είναι το να φτάνουμε στην επόμενη κίνηση προτού φτάσουμε στο τέλος.
0: Το The Voice ήταν μια διέξοδος για σας όλη αυτή τη σκοτεινή εποχή.
1: Πάρα πολύ. Ήταν η χαρά μου δηλαδή. Ακούστε τώρα, η τηλεόραση που επέφευγα πολλά χρόνια είναι αυτή που με ελευθέρωσε. Γι' αυτό λέω πολλές φορές οι άνθρωποι, άλλα έχω στο μυαλό μας και πολύ σοβαρά γράψε κάποιος, άλλα θέλω και άλλα κάνω, ή το δεύτερη ζωή δεν έχει.
0: Αυτό το γράψατε στην ανάρτηση για τα γενέθλιά σας.
1: Ναι.
0: Την κάνατε τη ζωή σας όπως θέλατε μέχρι τώρα.
1: Μπορεί τη ζωή να την κάνω ταινία σε λίγο.
0: Ήταν όπως τη θέλατε ή την ξοδέψατε. Ξοδευτήκατε μάλλον.
1: Ναι, λέει, τη ζωή μου την ξόδεψα, λέει, και τώρα λέει ο χρόνος σοδεύει εμένα. Όχι, δεν θεωρώ ότι την ξόδεψα. Θεωρώ ότι τα πράγματα κύλησαν, κυλούν και θα κυλούν όπως ακριβώς πρέπει να είναι. Σε ένα flow που λέω, μια αγγλική λέξη που μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Μια ροή.
1: Με ροή, ακριβώς.
0: Γιατί υπάρχει και η καβαφική εκδοχή με το να μην σκορπιέσαι.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό και λέω ότι δεν είμαι στους διασκεδαστές, στους ψυχαγωγούς.
0: Πώς ήταν το πρώτο γύρισμα του The Voice μετά το Δρομοκαΐτιο, στις 18 Σεπτεμβρίου του 2025?
1: Ήταν ένας χαμός. Ήμουν όλη μέρα στα κανάλια. Όλη μέρα στα κανάλια, παντού. Δηλαδή, πιο επίκαιρος από ποτέ. Οι άνθρωποι που δουλεύαν μαζί μου είχαν τεράστια χαρά, γιατί ήταν όλες απλά και ευτυχές, γιατί υπήρχε τζάμπα διαφημίσεις παντού. Οπότε, υπήρχε. Τάσο, εγώ να σου πω. Σχεδόν δεν το πήρα χαμπάρι, πώς να σου πω.
0: Δεν είναι ότι θέλατε να κλειδωθείτε στο σπίτι για να μην βγείτε. Πήγατε με χαρά.
1: Ξέχασε το αυτό. Ναι. Ούτε για αστείο. Πριν από χρόνια, όχι δεν μπορούσα να κλεισμένο στο σπίτι. Μπορεί και να είχα πεθάνει. Ενώ μεταφορικά, δηλαδή να είμαι νεκρός.
0: Τι σας έδωσε το Voice?
1: Μου έδωσε αυτό που είμαι. Μου έδωσε την. Να δώσει στον κόσμο τη σκυτάλη από εγώ στο Voice και το Voice στον κόσμο. Άρχισε να διαλαμβάνει μάλλον ο κόσμος. Το ποιο πραγματικά είναι. Θα μου πεις και εσύ τι ανάγκη. Ναι, μπορεί. Είχα φορέ την ανάγκη αυτή, σαν παιδί. Να ακούσω ένα καλό λόγο, να ακούσω ότι όντως αξίζω. Και όχι, ξέρεις, έτσι, υποκριτικά. Και αυτό το πράγμα με έκανε και αισθάνθηκα χρήσιμος. Αισθάνθηκα ότι όντως έχω ένα λόγο ύπαρξης στη ζωή αυτή. Ότι όντως αυτά που πίστεψα και οι αρχές μου και τα πράγματα μου, όσο κάνουμε το καλό, την αλήθεια, το δίκαιο, την αγάπη, την εξέλιξη, πήραν τη θέση τους.
0: Σαν κριτής, πώς θα σας κρίνω?
1: Μεγαλώντας λίγο, συγκινούμε λίγο περισσότερο από ό,τι παλαιό.
0: Ναι, ναι, πιο συγκίνητος.
1: Ναι. Δηλαδή, μπορώ να ακούσω μια λέξη και να συγκινηθώ, να ακούσω μια μελωδία και να πάρω τα κλάματα ή να δω κάτι στα εικαστικά ή σε μια σχέση ανθρώπων δίπλα μου και να. Να βουρκώσω. Όπως και επίσης όταν μου θυμίζει κάποιος του ποιος είμαι. Γιατί πάντα περίμενα κάποιον να μου θυμίζει ποιος είμαι. Και όχι εγώ ίδιος.
0: Και τι σας λένε συνήθως που σας συγκινεί?
1: Και αυτό που είμαι, τίποτα απλά. Τα πράγματα είναι πολύ απλά, δεν θέλουν πολλά πράγματα. Οι μεγαλύτερες αλήθειες του κόσμου είναι γραμμένες μέσα σε 5 γραμμές.
0: Με ποιον Κρήτη ήρθατε πιο κοντά από τους υπόλοιπους δηλαδή?
1: Και με τους ίδιους Κρητές ήμουν το ίδιο. Ξέρετε, εγώ πάντα την επιμέρεια θα είμαι αρκετά μοναχικός. Και περνούν τόσα χρόνια ότι θα ζω μόνος μου. Ξέρετε, έτσι, ότι με πειράζει κάποιες φορές.
0: Αλήθεια, σε αυτό το σπίτι μπαίνουν πολλοί άνθρωποι?
1: Όχι, πολλοί άνθρωποι δεν μπαίνουν. Ναι. Όχι, γιατί τα τελευταία χρόνια μου αρέσει να μπαίνει ο κόσμος πολύ. Μ' αρέσει να βλέπω πολλούς ανθρώπους. Μ' αρέσει να μπαίνω μέσα στο σύνολο. Όχι μόνο στο live δηλαδή, και στη ζωή μου.
0: Η μουσική εκπομπή που θα κάνατε στο Sky δεν θα γίνει τελικά?
1: Ακούστε να δείτε. Εγώ μιλάω για κάποια πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ ωραία πράγματα, μελλοντικά. Εγώ δεν θέλω να κάνω μια εκπομπή που θέλει μουσική. Θέλω να γίνει ένα κράμα πολλών πραγμάτων. Όπως είπαμε και εγώ. Το οποίο να κάνει μουσική με σχέση των ανθρώπων, με θρησκεία, με τον άνθρωπο της διπλανής πόρτας, με φιλανθρωπία, με χίλια δύο πράγματα. Είναι ένα μούλτι πράγμα, το οποίο, όπως είμαι και εγώ, αργούν λίγο οι άνθρωποι να το καταλάβουν. Με μένα. Γι' αυτό λέμε και οι περισσότεροι ζωγράφοι με τα θάνατο αναγνωριστήκανε. Εγώ δεν μπορώ να πω το ίδιο και για μένα, αλλά τέλος πάντων.
0: Άρα η εκπομπή δεν θα γίνει?
1: Όχι, μιλάω για την εκπομπή αυτή.
0: Α, μιλάτε.
1: Το προσωπικό κανάλι θα γίνει. Και πώς θα γίνει, και αν θα είναι ανεξάρτητη παραγωγή ή όχι. Mm-hmm. Και αν θα γίνει αυτή η εκπομπή που λέω ντοκιμαντέρ, αν θα γίνει κανονική εκπομπή. Να δούμε.
0: Το χιούμορ είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση, είπε ο Τσάρλι Τσάπλιν. Συμφωνείτε?
1: Και να είναι και πιο έξυπνο το χιούμορ, είναι αριστούργημα.
0: Φοβηθήκατε με όλα αυτά, μήπως χάνατε το χιούμορ σας?
1: Όχι. Γιατί πάλι παλιά είχα φίλους που μου λέγανε μη χάνεις το χιούμορ σου, ρε.
0: Όταν σας βλέπετε να σας σατιρίζουν, πώς νιώθετε?
1: Εξαρτάται πώς με σατιρίζουν.
0: Ας πούμε, ο Τάκης Ζαχαράτος που είναι παλιός σας φίλος και συνεργάτης, ναι. Σας έχει πάντα στο πρόγραμμα.
1: Ο Τάκης Ζαχαράτος θα ανήκω μείον δήμοθο, του λέγα. Και επίσης, ο τρόπος που χρησιμοποιεί να παρουσιάζει ένα πρόσωπο το οποίο είναι κάκιστο. Εμένα με ενοχλεί τι? Το θέμα της συνέπειας προς. Και κακώς με ενοχλεί. Πιστεύω ότι σε λίγο καιρό, σε λίγο χρόνο θα πάψω και με αυτό να ασχολούμαι. Όταν δεν είναι αλήθεια. Όταν δηλαδή σε παρουσιάζω κάπως που δεν είσαι εσύ.
0: Δεν έχει πάντα υπερβολή η σάτιρα όμως?
1: Υπερβολή μπορεί να έχει, αλλά τι σημαίνει υπερβολή? Στο γεγονός ή σε κάτι που έχει δημιουργήσει εσύ ο ίδιος? Και επίσης παίρνεις τα πράγματα που λένε οι υπόλοιποι ή παίρνεις αυτό που λες εσύ, ξέρεις πώς είναι? Δηλαδή, εγώ σαν να σε ξερωτάσω και θα σε κρίνω ή θα σε παρουσιάσω όπως θέλω, όπως είσαι εσύ. Ή όπως παρουσιάζει ο κόσμος. Καταλάβετε τι θέλω να πω? Προς ευχαρίστηση του κόσμου.
0: Άρα δεν σας αρέσει.
1: Δηλαδή, δώσω λαό τροφή, καταλάβετε τι θέλω να πω?
0: Άρα δεν σας αρέσει πώς σας σατιρίζει?
1: Καθόλου δεν μ' αρέσει. Δεν είναι σατιρισμός. Δεν είναι σάτιρα αυτό. Και επίσης θα του ξαναπώ, τα ενίκω μη ενδύμω. Μην τον σατιρίσω εγώ, θα γελάσετε πάρα πολύ.
0: Είναι πολύ έτσι γνωστό και μέρος της ιστορίας σας.
1: Ναι.
0: Η θρασίτητα με την οποία μπήκατε στο καμαρίνι της Μαρινέλλας,
1: ναι,
0: και συστηθήκατε
1: ως συνάδελφος. Θα αλλάξω τη λέξη, αλλάξω τη λέξη, γιατί λέξη θα εκτοντονίσεις. Και είναι θάρρος, όχι θράσος. Το θράσος είναι άλλο πράγμα, το οποίο εγώ δεν το χρησιμοποιώ. Όπως και ο έξυπνος από τον πονηρό έχει τεράστια διαφορά.
0: Ναι.
1: Τεράστιο θάρρος μπήκα μέσα. Όχι θάρρος απλώς. Είπα και από την αρχή που η Μαρινέλλα ήταν στο ρέξι με τον Βασίλη Τζιβιλίκα ότι είμαι ανυψιός του Βασίλη Τζιβιλίκα για να περάσω την πόρτα.
0: 12 χρονών εσύ, 13.
1: Ήμουν τότε, όχι, ήμουν παραπάνω. Ήμουν 16 χρονών. Ναι. 15 χρονών.
0: Και τη είπατε συνάδελφο.
1: Βεβαίω, χτύπησα την πόρτα και τη είπατε με συνάδελφο. Στο καμαρίνι αυτό ήμουν μετά από 20 χρόνια εγώ ίδιο. Ως στάρ, δηλαδή ως όνομα.
0: Εμένα αυτό με συγκινεί.
1: Και εμένα με συγκινεί πάρα πολύ αυτό.
0: Το θυμόταν η Μαρινέλλα μετά αυτό?
1: Σαφώς το θυμόταν.
0: Όταν τη το λέγατε, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Η Μαρινέλλα ήταν ένα άνθρωπο που για μένα ήταν, ας πούμε, υπέρτερη τραγουδίστρια. Ήταν ένα σχίσμα για το τραγούδι, ας πούμε. Και επίσης μια τεχνικά απίστευτη ερμηνεύτρια και τραγουδίστρια.
0: Κραουνάκης.
1: Ναι.
0: Ξημερώνει πάλι το τραγούδι που σας έγραψε από την ταινία. Βαρέθηκα να σκοτώνω τους, ναι, αγαπητικούς σου. Γιατί δεν είχε συνέχεια?
1: Πάει ο Σαμπουκάς, όλα είναι cash. Πολύ προφητικό στην εποχή μας. Όλα για το χρήμα.
0: Γιατί δεν είχε συνέχεια αυτή η συνεργασία?
1: Γιατί πιστεύω ότι ο καθένας. Εγώ δεν πιστεύω ότι σταμάτησε κάτι. Ότι σταμάτησε. Δηλαδή ότι κάναμε μια δουλειά, δεν σημαίνει ότι τη σταματήσαμε. Και δεν ξέρει πότε θα βρεθούμε ξανά. Με το σταμάτησε, έχω μια πάρα πολύ σχέση αγάπη.
0: Σα χαρακτηρίζει
1: χρυσοκοπικό. Μου τόνωσε την. Πώς να σου πω, τη δύναμή μου για το τραγούδι. Του είπα κάποτε, άκουσου, που θα μεγαλώνω και θα βγουν άλλοι τραγουδιστές και μου λέει, όσο είσαι στάρ και πηγαίνεις το σουβλάκι στη γειτονιά σου, δεν θα πάθεις τίποτα ποτέ. Ο Σταμάτης αυτός που οπότε του ζήτησα να κάνει, να μιλήσει για μένα τίποτε, θα έβγαινε και θα το έκανε ή θα το καλούσε κάπου. Έτσι.
0: Και σας χαρακτηρίζει εξωτικό.
1: Ναι.
0: Σας αρέσει αυτό?
1: Μ' αρέσει ότι είναι ένας πάρα πολύ φύσης άνθρωπος. Και όταν ακούω πράγματα τα οποία αυτό που λένε στο στηρίζει, γιατί εμένα αυτό με νοιάζει. Αυτό που λέμε το πράγμα. Και όχι μόνο στα λόγια.
0: Θυμάμαι τον τίτλο ενός άρθρου «Πόσο δύσκολο είναι να είσαι ο Μαζωνάκης».
1: Και θέλω δύσκολο, να... εύκολο θα απαντήσω.
0: Όσο δύσκολο είναι και εύκολο. Και πόσο μόνος μπορεί να είναι τελικά ένας διάσημος άνθρωπος.
1: Είσαι μόνος ή είσαι μοναχισμό. Εγώ μην ξεχνάτε, πολλές φορές ήθελα να γίνω ιερομόναχος. Βασικά, οπότε κοντά είμαι σε αυτό το πράγμα. Άλλωστε, και πολλές φορές η σκέψη μου είναι ότι προς τα βαθιά μου γεράματα, μήπως ταχτώ.
0: Κάποτε ακούστηκε αυτό, ισχύει ότι το σκεφτόσασταν.
1: Πάντα υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού μου αυτό, ναι.
0: Και πήγατε και Άγιο Όρος πρόσφατα.
1: Πηγαίνω στο Άγιο Όρος, γιατί. Αλλά δεν πηγαίνω στο Άγιο Όρος ως προς τον τουρίστα. Πάω για τη βαθιά μου πίστη, δηλαδή γιατί στο Άγιο Όρος μπορώ να προσευχηθώ πολύ πιο εύκολα, πιο καλά. Δεν έχει πολύ κόσμο, δεν έχει φώτα μέσα στους ναούς. Υπάρχει μια μυσταγωγία, υπάρχει μια απλότητα, υπάρχει μια της φύσης που είναι σε έξαρση. Οπότε μ' αρέσει να πηγαίνω στο Άγιο Όρος, ναι.
0: Ξαναρωτώ έναν άνθρωπο που είδαμε πρόσφατα πόσο τον αγαπάει ο κόσμος και πόσο τον στήριξε.
1: Αυτό δεν χωράει προς ευχαριστώ και γι' αυτό δεν είπα ποτέ έτσι. Γιατί νιώθουν οι άνθρωποι σε μένα ότι τους ευχαριστώ. Είμαι από τους καλλιτέχνες που οι άνθρωποι περιμένουν να τους πω εγώ που θα τους πάω βόλτα.
0: Ναι, αλλά ταυτόχρονα στο σπίτι θα νιώσετε μόνος.
1: Όχι, στο σπίτι μου μόνος δεν έχω νιώσει. Σε πρακτικό επίπεδο, γιατί όλο αυτό το διάστημα που καταλαβαίνετε, πάρα πολλοί κόσμος έφυγε από δίπλα μου. Για λόγους που ξέρουν ήδη γιατί φύγανε. Για λόγους που δεν εξηγούνται αυτή τη στιγμή. Ούτε σημαίνει συνέντευξη, ούτε είναι για. Ελά, λέγεται έτσι. Ξέρουν πάρα πολύ καλά αυτό που φύγανε γιατί φύγανε.
0: Και από την άλλη, ήρθαν και κάποιοι που δεν περιμένατε.
1: Όχι. Όχι. Ίσα-ίσα.
0: Είστε άνθρωπος που του αρέσει να βρίσκεται σε μία σχέση.
1: Όχι, δεν το ξέρω αυτό, να σου πω την αλήθεια. Εγώ μάθω μόνο, δεν ξέρω. Να σου πω.
0: Η μεγαλύτερη σχέση που κάνατε.
1: Νομίζω ότι είχα ποτέ μεγάλη σχέση εγώ.
0: Μου είπατε ότι ήταν ένας χρόνος παλιά.
1: Ναι, πέρασε κι όλας ένας χρόνος. Έφυγες και είμαι μόνος.
0: Είναι κάτι που σας προβληματίζει αυτό.
1: Κάποιες φορές με προβληματίζει, αλλά λέω ότι κάτι είναι δικό μου. Αυτό πάλι είναι εξωγενής. Δηλαδή, επειδή έχουμε μάθει ότι οι άνθρωποι. Κατάλαβες.
0: Έχετε πει σ' αγαπώ σε κάποιον άνθρωπο που πιστεύατε ότι θα ήταν για πάντα.
1: Γνώμη του ανθρώπου, το λέω παλιά δηλαδή. Αγάπη μου, αγάπη μου, αγάπη μου, αγάπη μου, σε αγαπώ. Τόσο εύκολα τη λένε τη λέξη αυτή. Γιατί δεν μπορώ να την πω, είμαι τόσο ανάπηρο συναισθηματικά, ρε παιδί μου, λέω. Είναι μια λέξη η οποία εγώ τη λέω στην αγάπη και θεωρώ στη σχέση ζωή. Έτσι. Και είναι ένα πράγμα το οποίο πιστεύω ότι έχω πολύ αγάπη. Γιατί αγάπη είναι ο Θεός.
0: Όσοι και να είναι η δύναμή μου, θέλω έναν άνθρωπο μαζί μου, λέει, λέει Χαρούλα.
1: Αυτό πρέπει να σου πω. Μα είστε τρομερός. Αυτό σκέφτηκα. Όχι τρομερός, θαυμάσαι, τρομερός και κακή λες. Το σκέφτηκα αυτό το τραγούδι και εγώ. Υπάρχουν φορές που μπαίνω στη διαδικασία, να ξέρεις. Ναι.
0: Ζωή που δεν μοιράζεται, είναι ζωή κλεμμένη.
1: Θα σου απαντήσω όλα για τον άνθρωπο.
0: Υπήρξε στιγμή αυτά τα δύο τελευταία χρόνια, κύριε Μαζωνάκη, που είπατε δεν αντέχω άλλο.
1: Ναι, ακόμα το λέω. Υπάρχουν στιγμές που λέω δεν αντέχω άλλο. Να έχω σπάσει τα νεύρα μου, δηλαδή.
0: Και.
1: Με αυτή την υπόθεση που ξεκίνησα τα τελευταία χρόνια, δηλαδή.
0: Και ποια θα ήταν η διέξοδος, να αποσυρθείτε, ας πούμε.
1: Καμία σχέση. Δεν το έχω σκεφτεί καν αυτό. Να πω περισσότερο στα θέλω μου, δηλαδή. Να του ασχοληθώ περισσότερο με τα φυσικά πράγματα. Όταν λέω με τα φυσικά πράγματα, με τη θάλασσα, με την. Σωματική άσκηση, με την ξεκούραση, με την έννοια του μακριά από τη σύψη. Δηλαδή. Γιατί το τοξικό μου είναι λίγο. Για τη σύψη μιλάω πια εγώ.
0: Ζητήσατε βοήθεια από ειδικό ή ειδικούς αυτόν τον καιρό.
1: Δεν θα σταματήσω ποτέ να το κάνω εγώ αυτό. Είμαι από τους ανθρώπους που το έκανα από τις αρχές δηλαδή, αλλά δεν θα σταματήσω ποτέ. Άρα και ειδικός μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που είναι ειδικός όσον αφορά τα πτυχία του δηλαδή. Ειδικός μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που είναι ένα τυχαίο πρόσωπο. Όχι τυχαίο, τι πιστεύω στην τύχη, συγγνώμη. Ένα πρόσωπο.
0: Αναφερθήκατε πιο πριν στο σκυλάκι σας στην Αρίθα που τη χάσατε πρόσφατα.
1: Δεν ήταν πρόσφατα σκυλάκι, ήταν ένα πλάσμα που ουτέστηκε ο Θεός για να μπορέσω να πάρει εκείνη όλα τα σαν σάκος του μπόξου δηλαδή. Να πάρει αυτή όλα τα προβλήματα που πέραγα εκείνη την εποχή. Γι' αυτό και ο λόγος που όταν έφυγε η Αρίθα εμένα με διέλυσε αυτό το πράγμα.
0: Είχε πει ο κτηνίατρος σας ότι του είπατε ότι δεν θα μπορώ να το διαχειριστώ.
1: Ο κτηνίατρος που είχε αρρήθεια θα πρέπει να το ασχοληθώ και με εκείνον. Δεν έχω ασχοληθεί με τον συγκεκριμένο γιατρό, ο οποίος ήταν τραγικό λάθος του. Που η αρρήθεια πέρασε από όλο αυτό το πράγμα και το θεωρώ υπεύθυνο γι' αυτό.
0: Τι σας δίδαξε η συμβίωση μαζί με ένα ζώο?
1: Να αγαπάω. Να μπορώ να πιάνω τους ανθρώπους του κόντακτ, να πιάνω, δεν μπορούσα να πιάσω ανθρώπους. Μου ήταν δύσκολο αυτό το πράγμα.
0: Είχατε και πριν ζωάκι?
1: Προσπάθησα, προσπαθούσα να παίρνω σκυλιά, μετά από τις χέρες μου είχαν βάλει όλοι, λέγανε δεν είμαι καλός πατέρας και καθόμουν καλός γονιός. Το σκυλί δεν μπορεί, ταλαιπωριέται ή οτιδήποτε. Και η αλήθεια ήταν αυτό το πλάνο που ήρθε και έμεινε εδώ στο σπίτι. Να ξέρετε τι πέρασε. Ούτε ένας χρόνος και υπάρχουν φορές που είναι μέσα στο σπίτι.
0: Θα πάρετε ένα νέο ζωάκι?
1: Δεν ξέρω.
0: Γιατί λένε ότι είναι το καλύτερο μνημόσυνο για το ζωμοχάνι.
1: Ναι, αυτά που λένε εμένα, το ότι λένε κάτι, έχω περασμένο στη φράση, λένε για μένα, κατάλαβες.
0: Στην παλιά σας γειτονιά πάτε βόλτα, είναι κάτι που σας
1: καλαρώνει? Είναι κάτι που πάω, ναι, ακόμα, ναι. Είναι μια από τις βόλτες που μου αρέσει πάρα πολύ. Ξέρετε πόσο κοντά είναι όλα αυτά? Την εποχή που δεν είχα να φάω σπιτσιρικάς, μια δύσκολη εποχή, με την εποχή του τώρα. Την εποχή που είχα ένα παντελόνι και τώρα έχω 500 παντελόνια και μπορεί να προβληματίζομαι πολύ περισσότερο από ό,τι ένα εθελοντής αστυνομικός. Και θεωρώ δηλαδή ότι τα πράγματα δεν λέω όσο αλλάζω οτιδήποτε. Δεν θα πάψω ποτέ να βλέπω τον εαυτό μου προς τα μέσα και να βλέπω τους άλλους πραγματικά όπως είναι. Και δεν θα πάψω ποτέ να λειτουργώ για το καλό. Ποτέ, αλλά ποτέ.
0: Τόσο ζω μαζό.
1: Ναι.
0: Τι σημαίνει για σας όταν το
1: άφησε? Όλο ο κόσμος τα έχει κάνει αυτά και τον αγαπάω πάρα πολύ τον κόσμο γι' αυτό.
0: Σας κολακεύει?
1: Έχω φορές που θέλω να πάρω μια τεράστια αγκαλιά. Δηλαδή, εγώ όταν τραγουδάω στα live μέσα του κόσμου, αισθάνομαι ότι του έχω κάνει στο σπίτι μου. Γιατί με κάλεσαν στο σπίτι του. Δηλαδή, όταν πήγα τις γενικές φυλακές και με ρωτήσαν οι άνθρωποι υπεύθυνοι, τα κελιά να τα ανοίξουμε, είναι ανεκτά. Του λέω να τα ανοίξετε, αν επιτρέπετε. Και μπήκα μέσα του κάθε κελικίδα να έχουν παίξει με τα χέρια του τα κολλήσια πράγματα. Να έχουν ζωγραφεί πράγματα, αλλά μου κρυμμακέρι φράγματα. Και θέλω να είναι εμπνευσμένο από τον Θεό. Και του ευχαριστώ. Και κάποιοι του το κάνουν, θα προσπαθήσουν να μου κάνουν κακό, ο κόσμο θα του δώσει πίσω. Και επίση, α του συγχωρέσει ο Θεό και του μου κάνουν κακό.
0: Το μαζό ακόμα είναι το καινούριο σλόγγαν?
1: Όχι, το μαζό ακόμα είναι από ένα τραγούδι που βγήκε. Μέχρι ένα συνέντευξη ο Βασίλη και ο Δήμα και ο στίχο του με εξέπλησε. Γιατί η φράση μαζό. Είναι δίμα, είναι το μαζό, μασικά το έρχεται το βάλει ο κόσμος. Ο ίδιος έβαλε το μαζό. Ο ίδιος έβαλε το. Ακούστε τώρα κάτι. Πριν από χρόνια ο κόσμος έλεγε μόνος σου και όλοι τους. Αυτό όμως ο κόσμος τώρα έρχεται σαν κατηγορία τραγουδιστή, καταλαβαίνετε, ερμηνευτή. Έλα όμως που συνέβη και τώρα. Μόνος μου και όλοι τους. Έλα όμως που συνέβη και τώρα που λέει το τραγούδι, να δεις πώς αναστέλλεται αυτός που το ξεσκίσανε. Έχω περάσει και χειρότερα. Έλα να δεις που λέει να περνάς από εδώ για να μην τρελαθώ. Και πολλά ακόμα.
0: Το τραγούδι της ζωής και της καριέρας σας ποιο θα λέγατε ότι είναι?
1: Δεν υπάρχει για μένα αυτό. Για μένα είναι όλα μου τα τραγούδια. Δεν υπάρχει ένα πράγμα. Για τον κόσμο πιστεύω ότι από τον ανήκω σε μένα και μετά κοιτάει αυτό το πράγμα. Το οποίο είναι ένα κομμάτι που έχει κάνει 5 φορές επιτυχία. Δηλαδή, τα τραγούδια που μπορεί να βγήκαν και 5 φορές στο νούμερο 1 θέση. Το λέω γενικά.
0: Και εγώ νομίζω ότι το ανήκω σε μένα, είναι το τραγούδι της ζωής σας.
1: Εγώ όμως ανήκω και στους ανθρώπους.
0: Τι θα θέλατε να κρατήσει ο κόσμος από τη σημερινή μας κουβέντα?
1: Αυτό που είμαι. Τα πιο απλά πράγματα θέλω να κρατήσει ο κόσμος. Ούτε πολλές έννοιες, ούτε πολύ βαρύγδου παππούλιο πράγματα, ούτε τίποτα. Την απλότητα. Τα απλά είναι τα πιο δύσκολα τάσου.
0: Κύριε Μαζονάκη, σας ευχαριστώ θερμά για την επιλογή να κάνετε σε μένα αυτή την εξομολόγηση απόψε.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Και τη φιλοξενία στο υπέροχο σπίτι σας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που έκανα μια κουβέντα χωρίς να είμαι απολογητικός. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε υγιείς και που έτυχα να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Και θα χαρώ πάρα πολύ να την καταλάβει ο κόσμος, όχι να την νιώσει που με ενδιαφέρει. Όχι να την καταλάβει, να την νιώσει.
0: Και πάλι σας ευχαριστώ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Ευχαριστίες και σε εσάς που ήσασταν και απόψε μαζί μας σε αυτό το έκτακτο τετ-α-τετ στο Xenos Travel για την πολύτιμη βοήθειά του στην πραγματοποίηση της απόψινής εκπομπής και να ευχηθούμε σε όλους καλό καλοκαίρι, ραντεβού τον Οκτώβριο. Καλό σας βράδυ.

Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, κρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος. Είναι η χαρά μου. Είναι ο έρωτας. Είναι η απώλεια. Είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Γεια σας, I'm Jack Savretti in Athens, where I'm going to be playing right here at the Liga Betis on the 25th of September, Friday night in Athens. Can't miss it. I look forward to seeing you guys all there. Ciao.
2: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε.
3: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
4: Ο Billy Cobham, live στη Θεσσαλονίκη. Ο πρωτοπόρος της Jazz Fusion και ένας από τους κορυφαίους drummer όλων των εποχών, την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Με καριέρα δίπλα σε θρύλους όπως Miles Davis και Chick Corea, έρχεται στη Θεσσαλονίκη για μία βραδιά δεξιοτεχνίας και αυθεντικής jazz. Billy Cobham Quintet. Μία παραγωγή στο πλαίσιο των 61ων Δημητρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης. Προπόληση Ticket Services.
5: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξι, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα λισοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι.
6: Ο διεθνής μάγος της κιθάρας Παύλο, πρώτη φορά στην Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου, στο Gazarte Roof Stage, για μια μοναδική μεσογειακή γιορτή. Ο άνθρωπος που επαναπροσδιορίσε τον ήχο της μεσογειακής κιθάρας παγκοσμίως, συνδυάζοντας με μοναδικό τρόπο το ελληνικό μπουζούκι, το φλογερό φλαμέγκο, τους Latin ρυθμούς και τις σύγχρονες pop ευαισθησίες, επιστρέφει στην Ελλάδα για το απόλυτο live event της χρονιάς. Παύλο, 18 Σεπτεμβρίου, στο Gazarte Roof Stage.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
7: Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε φυσικά με το θέμα Κασιδιάρη. Αποφυλακίστηκε σήμερα. Έκανε έτσι και μία εμφάνιση αχαρακτήριστη, τέλος πάντων, έξω από τις φυλακές Δομοκού. Υπήρχε και κόσμος τον χειροκροτούσε, έλεγε νάτος, νάτος ο πρωθυπουργός. Το θέμα είναι τι θα δούμε από εδώ και πέρα. Να ξεκινήσουμε με ένα ερώτημα που το ακούω να το ρωτάει πολλοί κόσμος. Πώς πρώτα απ' όλα τα 13 χρόνια κάθριξης του Ηλία Κασιδιάρη έγιναν 7 και σήμερα είναι από το μεσημέρι ελεύθερος?
8: Κοιτάξτε, καταρχάς θα πρέπει να εστιάσουμε στο εάν έχει το δικαίωμα του εκλέγην, όπως προβλέπεται στο Σύνταγμα. Αλλά προτού φτάσουμε στο σημείο αυτό, θα δούμε ότι η ποινή, όπως αυτή εκτείεται, έχει και ευεργετικό υπολογισμό με βάση τις ημέρες εργασίας και απασχόλησης μέσα στο σοφρονιστικό κατάστημα. Δεν αφορά το συγκεκριμένο καταδικαστέντα μόνο, τον κύριο Κασιδιάρη. Αφορά οποιονδήποτε καταδικαστέντα. Προβλέπει ο κώδικας ποινικής δικονομίας και ο σοφρονιστικός κώδικας συγκεκριμένους τρόπους ευεργετικού, όπως λέμε, υπολογισμού.
7: Άρα έκανε χρήση και ο ίδιος αυτών των τρόπων.
8: Ακριβώς.
7: Πάμε τώρα στα πολιτικά του δικαιώματα. Μπορεί να ιδρύσει κόμμα, μπορεί να συμμετέχει σε κόμμα.
8: Καταρχάς να πούμε ότι η στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων ως παρεπόμενης ποινής καταργήθηκε το 2019. Όμως, με νόμο ο οποίος ψηφίστηκε μεταγενέστερα, τροποποιήθηκε το Προεδρικό Διάταγμα 26 του 2012 που αφορά στην εκλογική νομοθεσία και έχει βασικές προϋποθέσεις για την ανακήρυξη ενός συνδυασμού.
7: Και πρώτα αυτό έγινε το 2023 και έγινε νόμος του κράτους, έτσι?
8: Ακριβώς.
7: Δεν είναι.
8: Το βασικό είναι να έχει συσταθεί νόμιμα ένα πολιτικό κόμμα, να μην είναι αρχηγός, διοικούσα επιτροπή ή κρυπτόμενος καταδικαστής για εγκληματική οργάνωση και άλλες πράξεις προβλέπει εκεί. Και τρίτον, φυσικά, να εξυπηρετεί η ελεύθερη η οργάνωση και η δράση του την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Αυτές είναι τρεις βασικές προϋποθέσεις που ουσιαστικά στοιχειοθετούν την προπαρασκευαστική πράξη του ομώνυμου δικαιώματος της ανακήρυξης του συνδυασμού. Τι σημαίνει αυτό? Ο κύριος Κασιδιάρης αυτή τη στιγμή δήλωσε, το είδαμε όλοι, ότι θα κινηθεί στο πλευρό ή κοντά σε ένα μεγάλο εθνικό κόμμα. Η νομική ανάλυση του θέματος οδηγεί αναπόδραστα στο συμπέρασμα ότι δεν έχει τη δυνατότητα, δεν έχει το δικαίωμα αυτό, γιατί ουσιαστικά το κόμμα στο οποίο θα συμπορευτεί θα πρέπει να διέλθει του κριτηρίου, το οποίο αφενός μεν έχει ήδη κρίνει το Α1 πολιτικό τμήμα του Αρείου Πάγου, δηλαδή δεν θα πρέπει

0: και να φαίνεται ως αρχηγός κόμματος.
1: Να τις δούμε τις περιπτώσεις μία-μία.
0: Ναι.
1: Κόμμα δικό του με τον ίδιο ως αρχηγό. Αυτό απαγορεύεται. Με βάση την κρατούσα κατάσταση, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και με βάση την τελεσίδικη καταδίκη που έχει ήδη επιβληθεί στον ίδιο.
0: Ωραία.
1: Γιατί αυτή η περίπτωση προϋποθέτει οριστική απόφαση, πρωτόδικη δηλαδή. Αυτή υπάρχει. Άρα δικό του κόμμα
0: δεν μπορεί να ιδρύσει.
1: Αποκλείεται και απαγορεύεται.
0: Και να συμμετάσχει τώρα σε ένα άλλο κόμμα.
1: Είναι κόμμα με τον ίδιο κρυπτόμενο αρχηγό. Και αυτή επίσης απαγορεύεται και αποκλείεται η συμμετοχή του, γιατί αυτό ακριβώς προβλέπει η νομοθεσία μας.
0: Αν δεν είναι κρυπτόμενος αρχηγός, αν πει ότι εγώ κατεβαίνω με το κόμμα ΤΑΔΕ, το οποίο μπορεί να υπάρχει και σήμερα στη Βουλή.
1: Αυτή είναι η τρίτη περίπτωση. Υπάρχει λοιπόν, για παράδειγμα, ένα κόμμα στο οποίο ο ίδιος θα ζητήσει να συμμετάσχει ως υποψήφιος βουλευτής.
0: Εκεί μπορεί.
1: Για το κόμμα αυτό και πάλι υπάρχει η τρίτη απαγορευτική προϋπόθεση, την οποία θα ελέγξει το Α1 τμήμα του πολιτικού, το πολιτικό τμήμα του Αρείου
0: Πάγου.
1: Δηλαδή η οργάνωση και η δράση του κόμματος αυτού θα πρέπει να κριθεί ότι υπηρετεί την εύρυθμη και ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Πράγμα το οποίο, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι μια ερμηνεία με έντονα αξιολογικά στοιχεία, τα οποία φυσικά, για τα οποία θα πρέπει να λάβει υπόψη κανείς όλες τις συντρέχουσες περιστάσεις. Ποιες είναι οι συντρέχουσες περιστάσεις? Ποιο είναι το εθνικό κόμμα για το οποίο έκανε λόγο ο κύριος Κασιδιάρης, για το οποίο φυσικά θα πρέπει να εξετάσει το Α1 πολιτικό τμήμα του Αρείου Πάγου, εάν η οργάνωσή του και η δράση του υπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος.
0: Και φαντάζομαι ότι αυτό που είπε σήμερα ο κύριος Κασιδιάρης, ότι θέλει να κατέβει να ιδρύσει ένα εθνικό κόμμα, αυτό. Δηλαδή θέλω να πω ότι έκανε δήλωση προθέσεων σήμερα.
1: Κοιτάξτε, οι προθέσεις και τα φρονήματα δεν κρίνονται. Κρίνονται οι πράξεις και η ουσιαστική παρουσία στην λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Και αυτή δυστυχώς για τον κύριο Κασιδιάρη είναι η περίπτωση της απαγορευτικής διάταξης, εμπίπτει δηλαδή στην απαγορευτική διάταξη του νόμου, και πιστεύουμε με τα λόγου γνώσεως και ελπίζουμε επίσης, γιατί όπως ξέρετε συμμετέχουμε και σε μια παράταξη δικηγόρων, οι οποίοι ήδη έχουμε αποφασίσει οι εργατικοί στο Δικηγορικό Σύλλογο, να υποβάλουμε γραπτό υπόμνημα στο Α1 πολιτικό τμήμα του Αρείου Πάγου, με το οποίο να εκφράζουμε τη ρητή, κατηγορηματική και σαφή αντίθεσή μας προς την ανακήρυξη συνδυασμού κόμματος στο οποίο θα μετέχει ο κύριος Κασιδιάρης ή άλλα πρόσωπα τα οποία έχουν μετάσχει της εγκληματικής οργάνωσης για την οποία έχουν καταδικαστεί ή ενδεχομένως σε σχηματισμούς που δεν υπηρετούν κατά την οργάνωση και δράση τους την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Και
0: να σας
1: το λέω.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Σοφέ. Αν ο κύριος Κασιδιάρης, από ό,τι καταλαβαίνω, και στις τρεις περιπτώσεις αποκλείεται, είναι πάρα πολύ δύσκολο να παρισφρήσει και να μπορέσει να κάνει πράξη στα σχέδιά του. Αν όμως με ένα κόμμα, όποιο και αν είναι αυτό, ή με ένα σχηματισμό, δεν κατέβει υποψήφιος και βγει όμως, βγει και πει, εγώ στηρίζω. Και μπορεί να το στηρίζει αυτό μέσα, εδώ έκανε προεκλογική εκστρατεία μέσα από τις φυλακές. Το είδαμε και αυτό. Δηλαδή έβγαινε στο YouTube, ανέβαζε βίντεο, μιλούσε στα τηλέφωνα, έκανε καμπάνια μέσα από τα σίδερα της φυλακής,
1: κυρία,
0: να το πω έτσι.
1: Θα σας πω το εξής. Είναι η τέταρτη περίπτωση όπου μπορεί ο κύριος Κασιδιάρης να κατέλθει μόνος του ως υποψήφιος στις εκλογές.
0: Ως ανεξάρτητος. Ναι, αλλά εκεί πρέπει να πάρει 3%.
1: Και εκεί θέλει το 3% στο σύνολο της επικράτειας, στην εκλογική περιφέρεια στην οποία θα κατέβει. Πράγμα το οποίο θέλει τουλάχιστον 167.000 σταυρούς, που μάλλον πιθανολογείται ως προφανώς αδύνατο. Όμως, ξέρετε, αυτό το οποίο μου έκανε μεγάλη εντύπωση και θέλω να σας το πω είναι οι δηλώσεις της πληρεξουσίας δικηγόρου.
0: Αυτό θέλω, ναι, ακριβώς. Να πούμε κιόλας τι είπε η δικηγόρος
1: του. Της συναδέλφου κυρίας Πανταζή, την οποία άκουσα με μεγάλη προσοχή, ότι αν είναι αρχηγός του άλλου κόμματος αυτού, το οποίο προσδοκά να συμμετάσχει ο κ. Κασιδιάρης, μια αναγνωρισμένη προσωπικότητα με κοινοβουλευτική πορεία, ένας άνθρωπος ο οποίος θα έχει πάρει 50.000 σταυρούς, θα θεωρηθεί αχυράνθρωπος, διερωτάται. Και απαντώ δημοσίως σε αυτόν τον παραλληλισμό, ανατρέχουμε σε ιστορικά παραδείγματα. Το 1923, μετά την άδοξη πορεία του πραξικοπήματος της Μπειραρίας, όπως ξέρει κανείς, στη Γερμανία, ο Αδόλφος Χίτλερ φυλακίστηκε για εσχάτη προδοσία το 1923 και το 1924

0: αποφυλακίστηκε συνεργαζόμενος με το τότε γερμανικό κόμμα της ελευθερίας του γερμανικού λαού, Deutsche Völkische Freiheitspartei λεγότανε. Mm-hmm. Και τότε στο κόμμα αυτό ανέδειξε ο Χίτλερ προσωπικότητες στην ηγεσία του κόμματος, όχι τον εαυτό του, ανέδειξε τον Λούντερντορφ, ο οποίος ήταν ένας στρατηγός, αναγνωρισμένος εθνικός ήρωας του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου στη Γερμανία, ανέδειξε τον Άλμπρεχτ φον Γκρέφε, επίσης έναν κοινοβουλευτικό μακράς πορείας πολλών ετών στο Reichstag, στο γερμανικό κοινοβούλιο, οπότε θέλησε να δείξει ότι έχει προσωπικότητες κύρους στη Γερμανία η ηγεσία του κόμματος αυτού και δεν είναι ο ίδιος. Όπως βλέπετε η ιστορία δεν είναι άγνωστη.
1: Γιατί όμως, γιατί και η δικηγόρος, η πλεξούσια δικηγόρος όπως είπατε εξέφρασε και τη βεβαιότητά της ότι θα βρεθεί τρόπος.
0: Ναι, η βεβαιότητα αυτή αντιλαμβάνεστε ότι από τον νομικό κόσμο τουλάχιστον και την νομική άποψη να το πω καλύτερα την οποία εκπροσωπούμε είναι προφανώς μάταιη και ανεπέριστη, γιατί η νομική ερμηνεία δεν αποδίδει όχι μόνο τη βεβαιότητα αυτή την οποία εκφράζει, δεν αποδίδει ούτε την προσδοκία την οποία θέλει να διαδηλώσει και να εκφράσει, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι αν ανατρέξει κανείς σε πρόσφατες αναρτήσεις ιστοσελίδας οι οποίες ανεβάζουν με μεγάλη νοσταλγία τον Παπαδόπουλο, ανεβάζουν με νοσταλγία δηλώσεις του κυρίου Κασιδιάρη, ανεβάζουν εκδηλώσεις και εκφράσεις οι οποίες όχι μόνο δεν υπηρετούν την ελεύθερη λειτουργία, την εύρυθμη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος, αλλά αντιθέτως και από τις ομιλίες του ιδίου κατά καιρούς στη Βουλή προδίδει έντονα φασιστικά μορφώματα, έντονη επιθυμία να μην λειτουργεί το δημοκρατικό πολίτευμα όπως λειτουργεί με τους θεσμούς μας, και φυσικά αντιλαμβάνεστε ότι τέτοιου είδους αντιλήψεις και απόψεις όχι μόνο δεν μπορεί να γίνουν αποδεκτές, γιατί ξέρετε το παιδί με το χαμόγελο και με τα λουλούδια και με τις ωραίες εκφράσεις και με τις ωραίες αναρτήσεις είναι δυστυχώς εξαιρετικά ελκυστικές σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν μεγάλη και βαθιά γνώση τι πέστη η ανθρωπότητα από το φασισμό, τον ναζισμό και τις νεοναζιστικές εκδηλώσεις που βλέπουμε αυτή τη στιγμή στη Γερμανία. Και φυσικά
1: που φρόντισε και ο ίδιος στην ομιλία του να το επικαλεστεί και όλα στη Γερμανία όσον αφορά το τι συμβαίνει στη Γερμανία αυτή τη στιγμή με το AfD.
0: Σας ξεκαθαρίζω ότι προσωπικά θα κάνω ό,τι περνά από τα χέρια μου να βάλουμε μία τροχοπέδη και μία ξεκάθαρη νομική απαγορευτική θέση απέναντι σε αυτό το φασιστικό μόρφωμα που ενδεχομένως σχεδιάζεται αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Γιατί ξέρετε, η δημοκρατία μπορεί να έχει πράγματι τεράστια προβλήματα. Η διαφθορά την οποία παρακολουθούμε, αντιμετωπίζουμε και διαπιστώνουμε από την κυβέρνηση των τελευταίων 7 ετών, mm-hmm, την έχουμε θίξει και στο παρελθόν πολλές φορές και υπάρχουν βαρύτατες πολιτικές ευθύνες, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με παιδιά του χαμόγελου και εύκολες λύσεις ιβρεολογίου και φασισμού.
1: Ναι, και όλο αυτό που έχουμε δει.
0: Ο φασισμός δεν είναι απάντηση στη διαφθορά. Ο φασισμός είναι μάλλον συγγενές στοιχείο της διαφθοράς ή ενδεχομένως η συνέπειά της.
1: Κύριε Σοφέ, θα σας δούμε να συμβάλλετε στην πολιτική ζωή του τόπου, γιατί όπως γράφετε και ακούγεται μπορεί να είστε στο πλευρό του Αντώνη Σαμαρά υποψήφιος. Ισχύει κάτι τέτοιο?
0: Ακούστε, εγώ είμαι πολιτικά σκεπτόμενο όν. Το έχω αποδείξει με τη συμμετοχή μου στις εκλογές του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, με την διαρκή δράση των εργατικών και τη συνεργασία με πάρα πολλούς συναδέλφους που έχουμε στο νομικό κόσμο, με τα συνέδρια, με τις επιστημονικές μας τοποθετήσεις. Παρακολουθούμε την πολιτική, mm-hmm, αγαπάμε τη χώρα μας και θέλουμε φυσικά τη βελτίωση των συνθήκων διαβίωσης των Ελλήνων πολιτών. Mm-hmm. Οι εργατικοί για τους οποίους σας μιλώ, είμαστε έτοιμοι να συμβάλλουμε σε οποιαδήποτε προσπάθεια θα γίνει για τη βελτίωση των συνθήκων της ελεύθερης λειτουργίας του δημοκρατικού πολιτεύματος. Mm-hmm. Επειδή με ρωτάτε για τον κύριο Σαμαρά, έχω ξαναπεί ότι ο κύριος Σαμαράς είναι μια προσωπικότητα με διεθνή εμβέλεια. Είναι μια προσωπικότητα την οποία ο κύριος Μητσοτάκης προφανώς δεν θα έπρεπε να υποβαθμίσει και να απαξιώσει σε τέτοιο βαθμό. Έχει διατελέσει πρωθυπουργός της χώρας μας και προφανώς έχει διατελέσει πρωθυπουργός σε περίοδο τέτοια που προφανώς ήταν κατά πολύ δυσχερέστερη αυτής που παρέλαβε ο κύριος Μητσοτάκης. Mm-hmm. Και σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι δικαιούται και ο κύριος Σαμαράς να εκφράσει την δική του πολιτική θέση και αντίληψη, mm-hmm. αφού πλέον δεν ανήκει στη Νέα Δημοκρατία, καθότι ο κύριος Μητσοτάκης τον έχει διαγράψει. Όταν λοιπόν δούμε το κόμμα το οποίο φημολογείται εντόνως ότι θα συστήσει, τότε θα είμαστε πάλι εδώ να ξανασυζητήσουμε ό,τι θέλετε.
1: Θα τα
0: πούμε,
1: θα τα συζητήσουμε. Να είστε καλά,
0: εγώ
1: κύριε Σοφέμπο.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Οι Γκάτσο Ντίλο έρχονται στο Κηποθέατρο Παπάγου την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. Μαζί τους στη σκηνή ο Βαγγέλης Γερμανός και ο Πάνος Μουζουράκης. Γκάτσο Ντίλο, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. Προπόληση ticketservices.gr και στο Κηποθέατρο Παπάγου.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Ο Διεθνής Μάγος της Κιθάρας Παύλο, πρώτη φορά στην Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου, στο Gazarte Roof Stage, για μια μοναδική μεσογειακή γιορτή. Ο άνθρωπος που επαναπροσδιορίσε τον ήχο της μεσογειακής κιθάρας παγκοσμίως, συνδυάζοντας με μοναδικό τρόπο το ελληνικό μπουζούκι, το φλογερό φλαμέγκο, τους Latin ρυθμούς και τις σύγχρονες pop ευαισθησίες, επιστρέφει στην Ελλάδα για το απόλυτο live event της χρονιάς. Παύλο, 18 Σεπτεμβρίου, στο Gazarte Roof Stage.
2: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Μανάρια μου! Καλώς ήλθατε στο Zaralix TV. Σήμερα είναι Τρίτη, ημέρα του προφήτη και τι εβδομάδα. Μα τι εβδομάδα ήταν πάλι αυτή για να πιστέψουν. Ακόμα και αυτοί που επιμένουν να πιστεύουν σε εβραϊκά παραμύθια με άγγελους, διαβόλους και κρίνους ότι η χώρα έχει έναν Θεό, το Θεό της κωμωδίας. Γιατί στην Ελλαδάρα μας, στη χώρα που οι άνθρωποι ζούμε όλες και όλοι κατά τύχη, στη χώρα που οι άνθρωποι όταν φτάσουν στα γεράματα δεν έχουν σύνταξη ούτε για να περάσουν 8 μέρες, στη χώρα που τα σχολεία κλείνουν γιατί κανείς δεν γεννάει παιδιά και οι θάνατοι είναι διπλάσιοι από τις γεννήσεις, πέρασε μια εβδομάδα που όλα τα ΜΜΕ, δηλαδή τα μαζικά μέσα εφοπλιστών, κουβεντιάζουν με δύο λέξεις. Μακροζωία και ευεξία. Αν αυτό δεν είναι πλάκα του Θεού της κωμωδίας, τι είναι πραγματικότητα. Και ξεκινάμε. Και ξεκινάμε όπως παραδοσιακά, γιατί είμαστε και χώρα που τιμάει τις παραδόσεις, ξεκινάει ο Σεπτέμβριος στην Ελλαδάρα μας. Με τι? Με το άνοιγμα των σχολείων. Για την ακρίβεια, όχι ακριβώς το άνοιγμα των σχολείων, γιατί για να ανοίξει ένα σχολείο χρειάζονται ορισμένες προϋποθέσεις. Τα σχολεία στην Ελλάδα ποτέ δεν ανοίγουν. Απλά υπολειτουργούν και λέμε ότι ανοίγουν και κλείνουν. Αυτά τα σχολεία λοιπόν που υπολειτουργούν όσον αφορά τις δομές, τις αίθουσες, τους δασκάλους, τις δασκάλες, τις καθαρίστριες, τους καθαριστές κτλ. Σύντομα δεν θα έχουμε και παιδιά, οπότε θα απαλλαγούμε από όλες αυτές τις αγλαμάρες. Έχουν μία παράδοση που την τιμούν σε όποια κατάσταση και αν βρίσκεται το σχολείο. Τι είναι αυτό? Ο αγιασμός. Δηλαδή, ο παπάς, ένας κύριος με μακρύ μαύρο φόρεμα, μουσια, μακρύ μαλλί, κοτσίδα το πιάνει πίσω, καπελαδούρα με σαλάτα στο χέρι, τη βουτάει σε ένα νερό και καταβρέχει τα πιστηρίκια, λέει κάτι λογάκια. Γιατί? Για να πάει η χρονιά ζάχαρη και να φύγουν τα δαιμόνια από το σχολείο. Τα δαιμόνια μπορεί να φεύγουν, αυτό που δεν φεύγουν είναι οι ψήλοι από το σχολείο με τον αγιασμό. Διαβάζουμε λοιπόν εδώ: Ζάκυνθος, ψήλοι έκλεισαν δημοτικό σχολείο, επίθεση σε μαθητές και δασκάλους κατά τον αγιασμό. Και διαβάζουμε και πιο μέσα. Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημάδεψε την έναρξη της σχολικής. Και μένα με τις... Ψήλος είναι κουνούπι τώρα αυτό. Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημάδεψε την έναρξη της σχολικής χρονιάς στον Άγιο Λέοντα Ζακύνθου. Τι είχαμε και Άγιο Λέοντα, με ξεπερνάει. Αλλά όσο βγάζει το μαγαζί χρήμα. Καθώς το δημοτικό σχολείο ανέστειλε τη λειτουργία του μέχρι νεοτέρας εξαιτίας προσβολής από ψήλους. Το πρόβλημα έγινε ιδιαίτερα αισθητό την ώρα του αγιασμού. Τι διάλογο. Γιατί σαλτάρανε ψήλοι ειδικά στον αγιασμό? Αυτό να ψαχτεί λίγο από την Ιερά Σύνοδο. Όταν μαθητές και εκπαιδευτικοί δέχτηκαν επίθεση από τα έντομα πριν καν αρχίσουν τα μαθήματα. Δεν βλέπω πουθενά να γράφει τι έγινε με τον παπά. Μόνο σε δασκάλους και μαθητές την έπεσαν οι ψήλοι. Οι ψήλοι, όπως διαβάζω παρακάτω, είχαν εντοπιστεί από τα τέλη Αυγούστου. Είχαν γίνει έρευνες. Τους είχαμε βρει. Αλλά προσέξτε τι γίνεται εδώ. Ενώ λέει είχαμε κάνει 3 ψεκασμούς, δεν είχαμε αποτέλεσμα. Δεν ψοφάνει ψήλοι με τον ψεκασμό, δεν φεύγουν με τον αγιασμό. Και εδώ είναι ένα τρελαίνεση, γιατί μιλάμε για τη Ζάκυνθο. Η Ζάκυνθο, σύμφωνα με δήλωση του Υπουργού Προστασίας Μαφιόζων του Μιχάλη Χρυσοχουντίδη, είναι το μέρος με την υψηλότερη εγκληματικότητα στη χώρα. Με λίγα λόγια, η Ζάκυνθος γύρω-γύρω θάλασσα και μέσα όλοι μαφιόζοι. Και εδώ είναι να τρελαθείς πραγματικά. Σε ένα νησί γεμάτο μαφιόζους, πώς δεν μπορούν να λύσουν αυτό το πρόβλημα με τα έντομα? Παιδιά, τι κάνουν τώρα που θα φύγουν οι τουρίστες? Τι θα κάνουν όλοι αυτοί οι τούμπανοι που έχετε στη Ζάκυνθο? Γιατί τους βάζετε στο δημοτικό? Θα μάθουν και κάτι. Θα δίνουν και τους ψήλους. Ξέρω εγώ, μαλακίες λέω. Αλλά μαλακία είναι όλα. Πάμε τώρα σε ένα άλλο σχολείο, όπου και εκεί είχαμε αγιασμό και εκεί είχαμε γεγονότα όχι με ψήλους, που είναι σπάνιο, αλλά συνηθισμένα, παραδοσιακά. Όπως διαβάζουμε εδώ, Κοζάνη. Καταγγελίες για προσβλητική συμπεριφορά Μητροπολίτη σε μαθητές δημοτικού. Έτσι κι αλλιώς είναι λάθος όλη η πρόταση. Μητροπολίτης και μαθητές δημοτικού δεν θα έπρεπε να μπαίνουν μαζί ούτε σε πρόταση. Παρ' όλα αυτά, στον αγιασμό όλα επιτρέπονται. Είναι παραδοσιακά αυτά. Και μπαίνουμε να διαβάσουμε τι συνέβη μεταξύ του Μητροπολίτη Κοζάνης. Δεν ξέρουμε πώς το λένε. Ο Παύλος. Είναι ο Παύλος. Εγώ ξέρω τους Μητροπολίτες γενικά. Έχω ένα ενδιαφέρον, αλλά δεν ξέρω το όνομα που δουλεύουν. Ξέρω συνήθως τον καλλιτεχνικό. Λέει, δεν ήξερα ότι ο Μητροπολίτης το λένε Παύλο. Το καλλιτεχνικό του το ήξερα. Όχι, δεν είναι Τζένι Μπότση. Είναι ο Κοζάνης. Άλλος είναι αυτός. Συνεχίζουμε λοιπόν. Έχω βάλει επίτηδες εδώ ένα μανάρι αριστερά. Αυτό για να με φορτώνει λίγο. Πάμε στην καταγγελία. Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η μητέρα ενός 11χρονου μαθητή από τα Πετρανά, ο Μητροπολίτης αρνήθηκε αρχικά να δώσει την ευχή του στο ανήλικο. Μην του κάνει τέτοιο κακό του ανήλικου. Χωρίς ευχή, πού θα πάει το παιδί? Εξαιτίας του γεγονότος ότι ο μικρός διατηρεί μακριά μαλλιά δεμένα σε κοτσίδα. Δηλαδή, ο Μητροπολίτης πώς ακριβώς θα διατηρεί τα μαλλιά του? Δεν τα έχει δεμένα σε κοτσίδα. Πώς τα έχει ο Μητροπολίτης. Αλλά όχι, τα ανήλικα δεν συμφέρει. Όπως αναφέρεται ο ιεράρχης, απευθύνθηκε στον μαθητή, αναφέροντας ότι μοιάζει με κορίτσι. Αυτό μπορεί να σαλτάρει έναν ιεράρχη. Αυτό πραγματικά. Παιδιά, να σεβόμαστε ορισμένα πράγματα. Βλέπεις, είναι Μητροπολίτης. Εντάξει, έχεις μακρύ μαλλί. Πες του, αγόρι είμαι, μην το σοκάρεις. Δεν μπορούν τα κορίτσια, μπορούν μόνο τα αγόρια. Ενώ του απίφθινε αυστηρή σύσταση να μην εμφανιστεί ξανά με την ίδια εικόνα. Να παρακουρευτεί δηλαδή το παιδάκι. Παράλληλα, λέει εδώ, στην ίδια εκδήλωση, στον ίδιο αγιασμό που δίνει η ευχές ο Μητροπολίτης στα ανήλικα, ο θείος του παιδιού αποκαλύπτει πως ο Μητροπολίτης Κοζάνης επέπληξε και δεύτερο μαθητή δημοτικού. Γιατί αυτός, στην περίπτωση του δεύτερου ανηλίκου, η αφορμή για τις παρατηρήσεις ήταν η παλαιότητα των παπουτσιών που φορούσε. Φορούσε κάτι παλιό πάπουτσα. Τώρα, παιδιά, δεν ξέρω. Δηλαδή, ξέρω, αλλά κάνω ότι δεν ξέρω. Να σας το πω διαφορετικά. Εγώ έχω μεγαλώσει στις Κουκουβάουνες. Έχω δηλαδή περάσει το εκπαιδευτικό σύστημα που πέρναγαν όλα τα παιδιά σαν και εμένα, το περίφημο εκπαιδευτικό σύστημα Κουκουβαούνων. Όπου στον αγιασμό, που παραδοσιακά μας πηγαίναν οι γονείς μας, γιατί δεν είχαν που να μας παρκάρουν εκείνη την ημέρα, δούλευαν στα εργοστάσια. Στον αγιασμό λοιπόν δεν είχαμε ποτέ τέτοια ζητήματα. Γιατί με εξαίρεση την πρώτη δημοτικού, που δεν ξέραμε τι έργο θα παιχτεί και μας ευνηδίασαν, δηλαδή ήρθε ένας μπροστά με μαλλί μακρύ κοτσίδα δεμένο πίσω, μακρύ φορέμα μαύρο, κάτι χόρτα στο χέρι και μας κατάβρεξε. Ήταν η πρώτη φορά που το ζήσαμε αυτό, οπότε δεν αντιδράσαμε γιατί δεν το ξέραμε. Από τη Δευτέρα Δημοτικού και μετά δεν ξαναείχαμε τέτοια προβλήματα με τον αγιασμό. Γιατί ως παιδιά στις Κουκουβάουνες μάθαμε ότι όταν κάποιος μας πιτσιλάει, τον πιτσιλάμε πίσω. Όταν λοιπόν σε πιτσιλείς κάποιος, τον πιτσιλείς πίσω κι εσύ, αυτός καταλαβαίνει ότι πρέπει να μαζευτεί και να κόψει τις μαλακίες. Άρα η μαλακία κόβεται απλώς στο πιτσίλιμα. Νεράκι είναι, κανείς δεν λερώνεται, νερομπίστολο επιτρέπεται, φθηνό είναι. Όλα καλά. Του χρόνου. Αφήνουμε λοιπόν τα παιδιά ήσυχα, εμείς τουλάχιστον, οι άλλοι δεν το νομίζω να τα αφήσουν τα παιδάκια ήσυχα, και πάμε στην άλλη παράδοση που έχουμε στην πατρίδα μας από Σεπτέμβρη και μετά. Ποια είναι αυτή? Ελληνοτουρκικά. Έχουμε προβλήματα. Μας την πέφτουν οι Τούρκοι. Δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει κι εσείς, στο Μιλητό ποτέ δεν μας την πέφτουν οι Τούρκοι εδώ και δεκαετίες το καλοκαιράκι. Γιατί? Γιατί και εμείς και οι Τούρκοι έχουμε τουρίστες. Και τους τουρίστες δεν τους αγγίζει κανείς. Βέβαια, στο Μιλητό. Στο πρακτικό, όταν κάποιος θέλει να την πέσει πραγματικά στην άλλη χώρα, οι δουλειές γίνονται πάντα καλοκαιράκι. Διαβάστε λίγο ιστορία. Πάμε λοιπόν στον παραδοσιακό Σεπτέμβρη με τα ελληνοτουρκικά προβλήματα. Ο Φλωρίδης διάλεξε το κανάλι της ΕΡΤ για να κάνει μια βαρισίμαντη δήλωση, όπως όλες οι δηλώσεις του Φλωρίδη, του τύπου όποιος μιλάει για μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Τώρα αυτή είναι στα δικαστήρια για τα μπάζα, όχι ο Φλωρίδης. Ο αγοραστός με τον Τριαντόπουλο. Ο Φλωρίδης λοιπόν βγήκε να κάνει μια βαρισίμαντη δήλωση όπου έχωσε μέσα και τα ελληνοτουρκικά και τα προεκλογικά. Γιατί έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο, οπότε μαζί με τους Τούρκους που θα μας κάνουν ντου, βάλαμε και τον καταλληλότερο που θα αποκρούσει τον ντου. Και ακόμα δεν έχουμε πάρει τόσο από την ασπίδα του Αχιλλέα. Ξεκινήσαμε.
1: Εσύ μου είναι να βοηθήσω, γιατί αυτή τη στιγμή στις επόμενες εκλογές υποχρεωτικά θα μπει ένα κέριο δίλημα. Μια χώρα που βρίσκεται σε εθνική διακινδύνευση, εάν θα μείνει ακυβέρνητη ή θα κυβερνηθεί. Και αν θα μείνει ακυβέρνητη, μην έχουμε καμιά αμφιβολία ότι θα γίνει το ντου από απέναντι. Καμία αμφιβολία. Θυμίζω ότι εάν.
2: Ντου από απέναντι θα κάνουν, δηλαδή θα κάνουν επίθεση οι Τούρκοι. Τώρα αυτό είναι.
1: Μισό λεπτό, να σας πω κάτι.
2: Να κλείσουμε και μας πετάτε βόμβα εδώ πέρα.
1: Όχι, δεν σας.
2: Με βάση
1: την ιστορία μιλάω.
0: Τι λέει εδώ ο Φλωρίδης? Παιδιά, το νου σας. Με Μητσοτάκη δεν θα έχουμε ντου. Χωρίς Μητσοτάκη θα έχουμε ντου. Ξεκάθαρος. Άρα ψηφίστε Μητσοτάκη για να μην έχουμε ντου. Αυτό που δεν έχει καταλάβει ο Φλωρίδης είναι ότι λόγω της ακρίβειας και της υπερφορολόγησης στην πατρίδα μας, ίσως οι περισσότεροι Έλληνες να εύχονται ένα ντου. Έτσι, μια ιδέα λέω. Δείτε ξανά την παράσταση 200 χρόνια δανεικά, ειδικά το κομμάτι της φορολογίας και για ποιο λόγο ξεσηκώθηκαν οι προγονείς μας τότε και ποια ήταν η φορολογία από την Τουρκία. Αν το φέρναμε αυτό στο σήμερα, μάλλον για φλοκάτες μας βλέπω, μέχρι Ακρόπολη. Και συνεχίζουμε. Αφού λοιπόν εδώ στο σύνθημα Φλωρίδης, ότι η Μητσοτάκης είναι ντου από την Τουρκία, τι έκανε ο Μητσοτάκης? Πήγε να υπογραμμίσει αυτό που είπε ο Φλωρίδης. Και που πήγε? Στο Καστελόριζο. Παρένθεση. Ακριβώς εκεί που είχε πάει και ο Γιώργος Ανδρέα Παπανδρέου να μας ανακοινώσει το μηχανισμό στήριξης.
3: Καθιερώνουμε ένα ειδικό κίνητρο εγκατάστασης και παραμονής. 5.000 ευρώ ετησίως ανά νοικοκυριό. Το ποσό αυτό είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο. Ενώ αυξάνεται ανά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. Μία μόνο προϋπόθεση η συμπλήρωση διαμονής για τουλάχιστον ένα πλήρες έτος στο Καστελόριζο.
0: Με το που πάει λοιπόν πρωθυπουργός στο Καστελόριζο, αμέσως αντανακλαστικά λες: «Ωχ, μαλάκα πτώχευση». Όχι, παιδιά, ηρεμήστε. Ο Κυριάκος δεν πήγε να ανακοινώσει τη νέα πτώχευση. Η νέα πτώχευση είχε ανακοινωθεί από το Ζεραλίξ TV εδώ και 3 χρόνια. Αλλά δυστυχώς δεν προσέχετε τα μαθηματικά του Λυκείου Κουκουβαούνων και προτιμάτε τα μαθηματικά των απατεώνων του Χάρβαρντ. Ο Κυριάκος πήγε να πουλήσει πατριωτιλίκη, τσαμπουκά, ευγενικό τσαμπουκά όμως, είπε στους Τούρκους: «Δεν δεχόμαστε εκβιασμούς και απειλές, αλλά δεν απειλούμε και κανέναν». Δηλαδή και το βλέπεις τον Κυριάκο. Τώρα έχετε δει τόσες φορές. Βάλε 2-3 βίντεο με αυτό το γαμάτο το βάδισμα. Αυτό με τα πόδια τα ανοιχτά που δεν χωράνε τα. Που τα έχει τόσα και δεν παίρνει χαμπάρι. Και τον βλέπεις. Επειδή μου μπαίνει σε ένα μπαρ, λες: «Μαλάκες, μην του μιλήσετε με το σεις και με το σας. Του γυρίζει το μάτι, θα πάρει 12 πουσάπς και 20 ραχαίους. Και μετά θα κάνει και διατάσεις». Λοιπόν, πήγε ο Κυριάκος, πούλησε πατριωτιλίκη. Δηλαδή έκανε επέκταση των υδάτων της χώρας στα 12 μίλια, όπως η χώρα έχει δικαίωμα. Όχι, τσαμπουκάς είναι, που σε αψκάνει, δεν κάνει μαλακίες. Ο Κυριάκος ξέρει, σέβεται τα ποσοστά. Φωλή-φωλή, όλοι φίλοι είμαστε, όλοι αγαπημένοι κουμπάρε. Και τι έκανε? Μοίρασε φράγκα. Μοίρασε φράγκα σε ποιους? Στους κατοίκους του Καστελόριζου και αυτούς που είναι εκεί και αυτούς που σκέφτονται να πάνε εκεί, αλλά κάτι τους κρατάει πίσω. Και έκανε τη γαμάτη ανακοίνωση, 5 χιλιάρικα. Έτσι να το δεις, κάποιος θα φάει μούντζα. 5 χιλιάρικα λοιπόν, προσέξτε, είναι 5 χιλιάρικα μετά το κατοστάρικο το μήνα την προηγούμενη εβδομάδα με τον Κουμπαρά. Όπου τον Κουμπαρά, όπως λέτε, τον έκρυψα και το κατοστάρικο μαζί. Δεν υπήρχε περίπτωση να ο Κυριάκος να βάλει το άλλο, οπότε καβάντζωσα το ένα και ησύχασα. Πάμε λοιπόν να δούμε τι άλλο είπε. 5 χιλιάρικα λέει σε κάθε οικογένεια, κάθε μέλος που θα πάει να μείνει μόνιμα στο Καστελόριζο και αν έχουν παιδιά. 1 χιλιάρικο στο κάθε παιδί. Ένα-ένα με τη σειρά, Κυριάκο, γιατί δεν τα προλαβαίνουμε όλα. Καταρχάς, αν έχετε παιδί, μην πάτε στο Καστελόριζο. Γιατί? Γιατί η τελευταία είδηση που θυμόμαστε από το Καστελόριζο με παιδί ήταν από το 23, η είδηση αυτή. Όπου ένα παιδάκι είχε χτυπήσει σοβαρά το χέρι του. Το νοσοκομείο Ρόδου, γιατί στο Καστελόριζο δεν έχει, αλλά πάρτε ένα 5 χιλιάρο να πάτε. Το νοσοκομείο Ρόδου λοιπόν δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις εκκλήσεις των γονιών και τι έκαναν οι γονείς? Το πήγαν στην Τουρκία. Και χωρίς 5 χιλιάρο. Τώρα, γιατί ένα παιδάκι που θα χτυπήσει το χέρι του στο Καστελόριζο δεν μπορεί να πάει σε ένα νοσοκομείο στην Ελλάδα και πρέπει να πάει σε ένα νοσοκομείο στην Τουρκία? Ρωτήστε τον Κυριάκο που μοιράζει 5 χιλιάρα, παιδιά. Ή ακόμα καλύτερα, ρωτήστε τον Κωστή το Χατζηδάκη, ο οποίος για να περάσει σουκού ομορφιά δεν πηγαίνει στο Καστελόριζο. Κορόιδο είναι να τον βρει κανένα κακό. Πώς θα το φτιάξει το κακό? Αλλά προτιμάει την Κύθρο που είναι 2 βήματα από τη Ραφίνα, γιατί ξέρει και φροντίζει τον εαυτό του. Και γιατί λέω το Χατζηδάκη? Γιατί ο Χατζηδάκης, όταν είχε ξεπουλήσει σε ιδιώτες την Ολυμπιακή, έλεγε ότι με τα λεφτά που θα κερδίσουμε από την Ολυμπιακή θα χτίζουμε ένα νοσοκομείο το μήνα. Όπου θέλουμε. Εκτός από το Καστελόριζο. Και συνεχίζουμε. Το Καστελόριζο όμως, ο Κυριάκος με το 5 χιλιάρο το έριξε. Γιατί το καλοκαίρι είχαμε διαβάσει την είδηση ότι για να πάει μια οικογένεια στον Εύρο, το άλλο άκρο της πατρίδας, τους δίνει το κράτος 10 χιλιάρο. Όπα μάγκες. Τι ρατσιστικά είναι αυτά? Γιατί 5 στο Καστελόριζο και 10 στον Εύρο? Μήπως ξέρετε κάτι για τον Καστελόριζο και κάτι για τον Εύρο που δεν το ξέρουμε εμείς οι υπόλοιποι? Για ενημερώστε μας παρακαλώ. Και εδώ στον Εύρο, αν όντως ισχύει το 10 χιλιάρο, που από ό,τι φαίνεται με το δημοσίευμα είναι και εκλογές, ισχύει το 10 χιλιάρο, έχω την εντύπωση ότι τώρα που θα τελειώσει η μασαμπούκα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν έχει τελειώσει, ακόμα τρώνε τα παιδιά, αλλά θα τελειώσει σύντομα. Γιατί θα τελειώσει σύντομα? Γιατί η Ρουμάνα, η Κοβέση, επιμένει και ψάχνεται. Όπου να είναι, είναι θέμα πλέον ημερών να έρθουν και οι επόμενες δικογραφίες και να ξαναπάει το μπλουζάκι στη θέση του. Έχω την εντύπωση λοιπόν ότι όταν τελειώσει η μασαμπούκα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο νομός Εύρου θα γεμίσει με επίθετα Φραπεδάκης και Χασαπάκης. Πώς σε λένε? Φραπεδάκη. Από τον Εύρο είσαι. Πού το κατάλαβες? Από το επίθετο, ρε. Όλοι στον Εύρο με Άκης, δεν είναι? Ξεκάθαρα και δεδομένα. Και πάμε άλλη μία στο Καστελόριζο να μιλήσουμε για το 5 χιλιάρο. Και πάμε τώρα και στα 5 χιλιάρα και στα 10 χιλιάρα. Όταν ζεις κάπου στα σύνορα της χώρας. Πάμε να κυκλώσουμε τη χώρα λοιπόν. Ξεκινήσαμε από το Καστελόριζο, πήγαμε στον Εύρο και τώρα θα πάμε στην Ήπειρο, στο Πογόνι. Έλληνο-αλβανικά σύνορα. Σύμφωνα με αυτό εδώ το δημοσίευμα λοιπόν, το οποίο αποδεικνύεται από έγγραφο, ο Πιερακάκης είπε, το Υπουργείο του δηλαδή, τέλος τα μετρητά στα χωριά από τράπεζες, μόνο στα καφενεία. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Πάμε να διαβάσουμε παραμέσα. Εγώ είμαι από το Πογόνι. Το Πογόνι είναι πολλά μικρά χωριά. Τα χωριά μας είναι παρατημένα από οποιονδήποτε, από το κράτος. Μόνο τα αγριογούρνα μας τιμάνε για να έχουν οι άνθρωποι να τρώνε και λίγο κρεατάκι. Ένα από τα χωριά λοιπόν στο Πογόνι λέγεται Δελβινάκι. Το Δελβινάκι κανονικά θα έπρεπε να είναι η πρωτεύουσα του Πογονίου, όμως ο Δήμαρχος εκεί έχει προτιμήσει να έχει πρωτεύουσα του Πογονίου το Καλπάκι, γιατί από εκεί περνάνε πολλά αυτοκίνητα και πουλάνε τυρόπιτες. Έτσι λοιπόν, το Δελβινάκι, που θα έπρεπε να είναι πρωτεύουσα, αλλά δεν είναι, είναι ένα από τα μεγάλα χωριά του Πογονίου. Μεγάλο χωριό τι σημαίνει? Ότι τώρα το χειμώνα μπορεί να έχει 300 ή 400 ανθρώπους. Έχει 2-3 καφενεία, έχει μίνι μάρκετ, έχει μέχρι τώρα ΕΛΤΑ, να δούμε μέχρι πότε, και είχε και 2 ATM. Ξαφνικά λοιπόν δεν είχε κανένα ATM. Γιατί το τελευταίο ATM που είχε μείνει εκεί της Τράπεζας Πειραιός, η Τράπεζα Πειραιός το ξύλωσε, γιατί θεωρεί ότι μάλλον δεν τη συμφέρει να έχει ένα ATM σε ένα χωριό του Πογονίου, το οποίο εξυπηρετεί όλα τα υπόλοιπα χωριά του Πογονίου. Δηλαδή, ένας άνθρωπος εκεί, που αν έρθει η ώρα του πάρει και αυτό το 5000 που θα δώσει ο Κυριάκος στο Καστελόριζο, για να πάρει να το δει το 5000 και να το πιάσει στα χεράκια του, πρέπει να ξοδέψει ορισμένα 10 ευρώ σε καύσιμο, πήγαινε έλα αν έχει αμάξι, ή να πληρώσει ένα ταξί, για να πάει 20, 30, 40 και να γυρίσει χιλιόμετρα, για να δει όντως υπάρχει μέσα στην τράπεζα αυτό το 5000. Το έκλεισε λοιπόν και το τελευταίο η Τράπεζα Πειραιός. Και ένας βουλευτής έκανε ερώτηση στο Υπουργείο Οικονομικών, πώς θα έχουν οι άνθρωποι μετρητά στα χωριά του Πογονίου. Βάλτε Παύλα Καστελόριζο, Παύλα Εύρο, όποιο χωριό θέλετε, σε όποιο μέρος των συνόρων θέλετε. Το Υπουργείο λοιπόν απάντησε ότι δεν παρεμβαίνει στο έργο των τραπεζών. Το έγγραφο είναι κανονικότατο. Είναι η απάντηση του Υπουργείου. Δεν παρεμβαίνει. Οι τράπεζες λέει έχουν μπει σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Οι τράπεζες δε κάθε χρόνο σπάνε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο στα κέρδη που έχουν στην πατρίδα μας. Οι ίδιες τράπεζες που εμείς ανακεφαλαιώσαμε 3 και 4 φορές τα προηγούμενα χρόνια έχουν μπει, λέει, σε ένα πρόγραμμα να εξευρωπαϊστούν και να γίνονται όλες οι συναλλαγές με τα κινητά και μέσω διαδικτύου. Όλες. Ανάληψη. Πώς θα κάνεις ανάληψη? Στα χωριά πώς ακριβώς θέλετε να πληρώσουν οι άνθρωποι στο καφενείο ή στο μπακάλικο? Μέσω κινητού, τα γερόντια, οι συνταξιούχοι? Έτσι λοιπόν το Υπουργείο δικαιολογεί την Τράπεζα Πειραιός που ξύλωσε και το τελευταίο ATM. Και παρακάτω γράφει το κορυφαίο, ότι το Υπουργείο δίνει τη δυνατότητα στα χωριά του Πογονίου και φαντάζομαι σε όλη τη χώρα στα σύνορα, τα καταστήματα λιανικής, όπου κατάστημα λιανικής στο Πογόνι είναι το καφενείο, που είναι και λίγο μπακάλικο, είναι και λίγο φαρμακείο, είναι και λίγο απ' όλα, να δίνουν μετρητά στους πολίτες. Αυτό το γράφει το Υπουργείο Οικονομικών. Δεν είναι κείμενο του καναλιού μας. Και συνεχίζουμε. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό πρακτικά? Πρώτον, πού θα τα βρει ο καφετζής? Δεύτερον, με ποια ακριβώς πράξη ο καφετζής θα δώσει λεφτά σαν να είναι τράπεζα, ακόμα και αν τα είχε, σε έναν από το χωριό? Τρίτον, θα παίρνει και καταθέσεις? Χοντρένει το πράγμα. Τέταρτον, υπάρχει περίπτωση εγώ που θα πάω την άλλη εβδομάδα στο χωριό μου στο Πογόνι να πάω στο Γιώργο και τη Μαργαρίτα που έχουν καφενείο εκεί και να τους πω τι χρωστάω για τα 2 τσίπουρα? 6 ευρώ. Πάρε 6 ευρώ και φέρε ένα 500άρικο σε μετρητά, γιατί δεν μπορώ να πάω στο ATM, στο καλπάκι να τα σηκώσω. Εσείς τι καταλαβαίνετε εκείνη την ώρα? Του Γιώργου θα του γυρίσει το μάτι έτσι και θα πάρει ένα βαρύ αντικείμενο στο χέρι και θα μου πει: τα θες σε 20άρικα, τα θες σε 10άρικα ή θες μόνο ένα μόβ? Τι λέτε ρε μαλάκες? Τι λέτε βρε παπαρομαλάκες? Βρε τεράστιοι απατεώνες του Παπατζή, του Πιερακάκη, του Χρυσαυγίτη που δεν του αρέσει το γυμναστήριο, τι ακριβώς λέτε στους ανθρώπους που ζουν στα σύνορα? Να κάνουν το καφενείο τράπεζα? Είστε καλά? Είναι πολύ καλά παιδιά και είναι στη θέση τους. Κλείνει το μαζονάκι αυτή τη βδομάδα. Παρεπιπτόντως, το ATM της Πειραιός στο Δελβινάκι λειτουργεί. Έμεινε στη θέση του. Πώς έμεινε στη θέση του? Με έξοδα του Δήμου. Ανέλαβε ο Δήμος να πληρώνει το ρεύμα και ό,τι άλλο, το χώρο κτλ., να μην είναι και ασυχώρο η τράπεζα, για να έχουν οι άνθρωποι στο Πογόνι ένα ATM, ενώ το Πογόνι είναι άπειρα μικρά χωριά γύρω-γύρω. Σε όλο αυτό το εργάκι λοιπόν, που οι πολίτες πληρώνουν από την τσέπη τους για να έχουν ATM, να πάνε να πάρουν τα δικά τους λεφτά που η τράπεζα τα χρησιμοποιεί για να πλουτίζει, σε όλο αυτό μπαίνει η τίμια διαφήμιση της Τράπεζας Πειραιός, αφού το ATM εκεί είναι της Τράπεζας Πειραιός, η οποία τελειώνει με αυτό το τσιτάτο.
4: Τράπεζα Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
0: Τίμια τράπεζα, το λέει και η διαφήμιση. Κάθε αύριο στηρίζει. Πήγαινε σήμερα και θα σας πούν. Αύριο στηρίζουμε. Ακριβώς όπως το καφενείο στο χωριό μου που θα γίνει τράπεζα. Αύριο βρέσε. Λοιπόν, τώρα που βρήκατε πού ακριβώς πάμε να σηκώσουμε μετρητά στα καφενεία του Πογονίου, ξηγηθείτε ανάλογα. Like στα βίντεο, subscribe, εγγραφείτε, πείτε το στους φίλους, στις φίλες σας, πάμε καλά, μπορούμε και καλύτερα ακόμα. Επίσης στείλτε τα βίντεο στους εχθρούς σας. Θα βοηθήσουμε πάρα πολύ και στη μακριζωία και στην ευεξία και στηρίως στην αντιγύρανση. Άμα τσιτώσει το νεύρο, δεν πέφτει το δέρμα ούτε τόσο. Επίσης, όσοι θέλετε, αφού πήρατε τόσα μετρητά, να ενισχύσετε το κανάλι μας, υπάρχουν τρεις τρόποι κάτω στην περιγραφή των βίντεο. Ο απλός, ο απλούστερος και ο απλούστατος, και μην ξεχνάτε. Η πρώτη παράσταση της σεζόν, που είναι η περσινή παράσταση, αλλά πρώτη φορά στη Βαρκελόνη, έρχεται 3 Οκτωβρίου στη Βαρκελόνη. Τι θα κάνουμε με εσάς, συμπατριώτες μας στη Βαρκελόνη? Πρώτον, θα σας θυμίσουμε τους σοβαρούς λόγους που σας έκαναν να φύγετε από εδώ και να πάτε στη Βαρκελόνη. Δεύτερον, θα γελάσουμε πολύ με αυτούς τους λόγους. Και τρίτον, θα σας θυμίσουμε για ποιους λόγους φύγατε για να παραμείνετε εκεί που είστε μια χαρά. Βαρκελόνη, 3 Οκτωβρίου. Αφού λοιπόν σας μάθαμε πού ακριβώς θα πηγαίνετε να κάνετε ανάληψη μετρητών, πάμε στην άλλη μεριά των σύνορων, όχι στο Πογόνι, τα σύνορα με τον Τέφι, πάμε στα άλλα σύνορα, στα σύνορα με το Παρεό. Πάμε στη Μύκονο. Γιατί με την ευρεία έννοια, τι είναι και η Μύκονος, σύνορα είναι. Απ' έξω, απ' έξω. Γιατί τα 12 μίλια, αν δεν πάνε από εδώ, θα πάνε από εκεί. Οπότε δεν αργεί. Τι διαβάζουμε λοιπόν για τη Μύκονο? Ξενοδοχείο στη Μύκονο έδωσε κονσέρβα γατοτροφής σε υπάλληλο. Τον απέλησε όταν διαμαρτυρήθηκε. Μας φάνηκε και μας περίεργο και διαβάζουμε παρακάτω ότι όντως ένας πρώην υπάλληλος σε ξενοδοχείο της Μυκόνου υποστηρίζει ότι απολύθηκε όταν δεν δέχτηκε το γεύμα του, το οποίο ήταν μέσα σε χρησιμοποιημένη κονσέρβα γατοτροφής. Κρίμα, έπρεπε να του δώσετε και τη γατοτροφή. Τώρα μπαίνουμε στο κεφάλαιο του βίντεο, μακροζωία και ευεξία. Εδώ ξεκάθαρα έχει πέσει ο υπάλληλος προϊόν παρεξήγησης. Γιατί? Όλη τη βδομάδα, όπως έχετε παρατηρήσει, στη χώρα, στα ΜΜΕ των εφοπλιστών, κουβεντιάζουν για την μακροζωία και την ευεξία. Όλοι, εκτός από τον Μπαγκλαμά υπάλληλο ξεκάθαρα, ξέρουμε ότι οι γάτες είναι 7 ψυχές. Άρα και μακροζωία και ευεξία. Ο παπάρας λοιπόν εδώ υπάλληλος, που καταγγέλει τον καλό επιχειρηματία, δεν έχει πάρει χαμπάρι ούτε από μακροζωία ούτε από ευεξία. Μπορεί να έχει μπλέξει και με ένα κολοσωματείο και να το έχουν πιπηλήσει στα μυαλά μου ότι τα αφεντικά είναι κακά και εκμεταλλεύονται και σου πίνουν τον υδρότα και τέτοιες αναχρονιστικές βλακίες, να πούμε. Και δεν κατάλαβε ποτέ ότι εδώ είχαμε ξεκάθαρα ένα ξενοδοχείο, όπως είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα που κάναν το κορίτσι πιάτο και παίρνανε από το, τα βυζιά της, ας πούμε, και το αυτό της γυναίκας αυτό και πήρε 5.000. Έτσι εδώ έχουμε ένα ξενοδοχείο, το οποίο έχει καινοτόμες ιδέες για τον εργαζόμενο, και επειδή ξέρει ότι ο εργαζόμενος στον τουρισμό κουράζεται και ταλαιπωρείται, αποφάσισε να του δώσει το φαγητό σε κονσέρβα γατοτροφής και σιγά σιγά να του επηρεάσει την άβρα και το μέσα και το έξω και να μπει σε ψυχολογία και μακροζωία και ευελιξία γάτας. Όλα εγώ. Τώρα, υπάρχει μια περίπτωση να μην ισχύει αυτό που είπα πριν και να ισχύει αυτό που λέει εδώ και 10 μέρες και έχει λυσάξει γύρω-γύρω, το λέει δεξιά και αριστερά, ο Παύλος ο Μαρινάκης. Αυτός ο τίμιος μεροκαματιάρης, ο άνθρωπος που έχει αλλάξει 4.000 πουκάμισα στη ζωή του από τον υδρότα που έχει ρίξει στη δουλειά στη ΔΑΠ. Είναι δύσκολη δουλειά. Ξέρεις τι να φουσκώνεις πλαστικές κούκλες? Δεν είναι, άμα δεν έχεις τρόμπα. Είναι βαριά η καλογερική της ΔΑΠ. Και Α και Ου. Πόσες φορές μπορεί να πεις και Α και Ου? Πείτε ρε, εγώ έχω δοκιμάσει μια φορά. Στις 500 λιποθύμησα.
5: Από μια προσωπική μου θέση, που είναι, θα είναι μια από, θεωρώ, από τις θέσεις που θα διεκδικήσω να εφαρμοστούν και μετά τις εκλογές. Αν μας ψηφίσει κανένα ο κόσμος.
6: Ναι.
5: Και θα την υπερασπιστώ την προεκλογική περίοδο. Ναι, ας πούμε το επίδομα ανεργίας. Θεωρώ ότι πρέπει να αξιολογηθεί από το μηδέν. Δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή είναι μια ανεργία χαμηλότερη από πολύ ισχυρές οικονομίες όπως έχει η Ελλάδα, που είναι μια επιτυχία της χώρας. Μπορεί να συζητάμε για επίδομα ανεργίας πάνω από κάποιους λίγους μήνες. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να θέλει να βρει δουλειά στη χώρα αυτή τη στιγμή και να μην βρίσκει. Η προσωπική μου θέση είναι ότι θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργίας πάνω από 2 μήνες. Το ξαναλέω.
6: 2 μήνες μόνο.
5: Ναι. Είναι προσωπική μου θέση. Μάλιστα, έτσι. Μάλιστα. Γιατί θεωρώ ότι τα έσοδα αυτά πρέπει να κατευθυνθούν, δηλαδή τα λεφτά που θα γλιτώσουμε, πρέπει να κατευθυνθούν στις επιχειρήσεις, στη μείωση ασφαλιστικών.
0: Τι είπε λοιπόν ο Παύλος ο Μαρινάκης? Ότι το επίδομα ανεργίας, λέει, πρέπει να δίνεται 2 μήνες και πολύ. Και ξέρει ο Παύλος. Γιατί ξέρει από δουλειά, ξέρει από μεροκάματο, ξέρει από καριέρα. Έχει χτίσει βιογραφικό μαζί με τον Κυρανάκη, κάνοντας τα τρόλ στην ομάδα Αλήθειας. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά. Λοιπόν, έτσι είπε. Αυτός και το λέει δεξιά και αριστερά και λέει: είναι προσωπική μου άποψη, δεν εκφράζει την κυβέρνηση. Εντάξει, το λαγό κάνει. Ψηλό σας βγήκε το λαγουδάκι για σήμερα. Δεν βρίσκεται ένα κανονικό λαγουδάκι αυτό με τα πιάτα από τη Μύκονο. Τι προσπαθεί εδώ να πει στην κοινωνία ο κύριος Μαρινάκης? Ότι οι άνθρωποι που παίρνουν ταμείο ανεργίας είναι προνομιούχοι, Κάθονται όλη μέρα ταξίνουν, λέει, παίρνουν ένα χιλιάρικο. Τώρα το χιλιάρικο που το βρήκε δεν κατάλαβα ποτέ. Προφανώς γιατί δεν έχει πάρει ποτέ ταμείο ενεργείας και δεν θα έπαιρνε με τα ένσημα που έχει βέβαια. Ευτυχώς δεν του χρειάστηκε. Και λέει ότι αυτοί οι άνθρωποι κάθονται, ταξίνουν και τρώνε. Με λίγα λόγια περιέγραψε τον εαυτό του. Κάθεται, ταξίνει και τρώει. Αλλά δεν το χρέωσε στον εαυτό του αυτό, το χρέωσε στον άνεργο. Δύο κουβεντούλες, επειδή ορισμένοι άνθρωποι ίσως να μην ξέρετε από πού βγαίνουν τα χρήματα για να παίρνουν οι άνεργοι ταμείο ανεργίας. Υπάρχει κάτι στο μισθό μας, όσοι έχετε μισθό, που λέγεται κρατήσεις. Οι κρατήσεις λοιπόν είναι για διάφορα πράγματα γύρω μας, τα οποία δεν τα έχουμε. Νοσοκομεία, γιατροί, δάσκαλοι, δασκάλες, δρόμοι, συντάξεις κλπ. Τα οποία, όπως έχετε παρατηρήσει, γύρω μας ή τα ψεύτο έχουμε ή δεν τα έχουμε καθόλου. Ένα από αυτά λοιπόν, για τα οποία πηγαίνουν τα φράγκα από τις κρατήσεις, είναι το Ταμείο Ανεργίας. Το Ταμείο Ανεργίας λοιπόν δεν το πληρώνει το κράτος και η κεντρική κυβέρνηση. Όμως το κράτος και η κεντρική κυβέρνηση, όπως παρατηρήσατε, γιατί έχει λυσάξει ο Μαρινάκης να το λέει αυτό, έχει βάλει στο μάτι να φάει τα χρήματα που μαζεύονται για αυτούς που είναι άνεργοι και πρέπει να παίρνουν επίδομα ανεργίας. Όχι δύο μήνες. Όχι δύο μήνες. Το μικρότερο και σε διάρκεια και σε ποσό Ταμείο Ανεργίας σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση κυκλοφορεί στη χώρα. Περισσότερο και μεγαλύτερο έπρεπε να είναι. Όμως μετά τα 100 ευρώ το μήνα για κάθε παιδί χαρτούρα, από ό,τι φαίνεται τα παιδιά βάλανε στο μάτι και το Ταμείο Ανεργίας. Λοιπόν, εγώ προτείνω πολιτισμένα, καθαρά πολιτισμένα, να έρθει μια μέρα εδώ στο κανάλι μας ο κύριος Μαρινάκης, να τον κεράσουμε ένα ωραίο γεύμα σε κονσέρβα γατοτροφής και να τα κουβεντιάσουμε. Α, θα έχουμε και κονσερβοκούτια, ε. Μακροζωία, μωρέ. Και πάμε λοιπόν στο θέμα και τις λέξεις που κουβεντιάζουν σε όλα τα μίμια και στα social media παντού την εβδομάδα που μας πέρασε. Ευεξία, αντιγύρανση και μακριζωία. Όλα αυτά λοιπόν, γιατί τα κουβεντιάζουμε στη χώρα μας, με αφορμή τον θάνατο και κατά πως φαίνεται τη δολοφονία ενός ανθρώπου που ήταν πάρα πολύ αγαπητός και πάρα πολύ διάσημος, του Γιώργου Μαζονάκη. Στη χώρα λοιπόν, που όλα γίνονται κωμωδία, ακόμα και ο θάνατος, αιτία για να μιλάμε για ευεξία, μακροζωία και αντιγύρανση είναι ο θάνατος ενός ανθρώπου ο οποίος είναι νέος, 54 ετών. Αλλά όλη η χώρα λειτουργεί ακριβώς έτσι. Όλα γελία, όλα υποκρισία. Συλληπιτήρια στην οικογένεια του Γιώργου και πάμε στο δράμα, στο οποίο είναι αφιερωμένο και το μπλουζάκι μας σήμερα, αυτό εδώ ακριβώς, το άβατο του Κολονακίου. Κατά τη γνώμη μας λοιπόν, ένα μεγάλο μέρος αυτού του έργου είναι γιατί στο Κολονάκι υπάρχει άβατο. Και όχι στα εξάρχεια όπως μας έχουν πιπηλήσει τα μυαλά από τότε που ήμασταν παιδάκια. Το άβατο στη χώρα μας, εκτός από το Άγιο Όρος, που ποιοι να κρύβονται εκεί, οι καλύτεροι άνθρωποι μάλλον, είναι το Κολονάκι. Το Κολονάκι λοιπόν είναι άβατο. Όχι τώρα, το Κολονάκι είναι άβατο από την εποχή της κατοχής. Είναι η γειτονιά που διάλεξαν όλα τα καθάρματα στη χώρα μας, συνεργάτες των Ναζί τότε, δοσύλλογοι, οι κυβερνήτες, οι πολιτικοί της εποχής εκείνης που δεν είχαν κανένα πρόβλημα να συναλλάσσονται με τους Ναζί. Έτσι λοιπόν, από τότε και μετά, όλα τα υπόλοιπα καθάρματα, αυτοί που φάγανε τα λεφτά από το σχέδιο Μάρσαλ, οι χουντικοί, οι στρατιωτικοί, οι περίεργοι, οι έμποροι ναρκωτικών, οι διάφοροι, οι μεγάλοι καλλιτέχνες, που είναι τόσο μεγάλοι καλλιτέχνες που όλα αυτά δεν καταδέχονται να τα δουν, βλέπουν μόνο τους χορηγούς, αυτά δεν τα καταδέχονται καθόλου. Με λίγα λόγια, όλος ο αφρός της ελληνικής κοινωνίας, η οποία είναι χαβούζα, άρα ο αφρός είναι ότι έχει χαβούζα ψηλά-ψηλά, μαζεύεται στο Κολονάκι. Σας θυμίζω, έτσι ένα τελευταίο παράδειγμα, που το είχαμε και πέρυσι στην παράσταση, ότι ο περίφημος Φραπές, ο τύπος ο οποίος μπορεί να είναι ο καλύτερος άνθρωπος του κόσμου, αλλά σε συνομιλίες έλεγε, αν την είχα καθαρίσει αυτή την Τυχεροπούλου, τώρα θα είχα δώσει μια πενηντάρα και θα ήμουν έξω. Τι να σας πω. Φαντάζομαι θα το ρωτήσει ένας αγγελέας κάποτε τι ακριβώς εννοούσε. Σας θυμίζω λοιπόν ότι αυτός ο Λεβέντης, όταν έφυγε από την Επιτροπή της Βουλής, πήγε να πιει καφεδάρα στο Κολονάκι. Γενικά το Κολονάκι είναι τραβηχτικό μέρος για μια συγκεκριμένη κατηγορία συνανθρώπων μας, οι οποίοι στη χώρα μας έχουν και τον τίτλο αστική τάξη. Βαριά αμόρφωτη, κατά τη γνώμη μας, με πάρα πολλά φράγκα όμως. Στο Κολονάκι λοιπόν, μαζί με όλα τα άλλα, έχουμε και πάρα πολλά κέντρα ιατρία, ευεξίας, αντιγύρανσης, καθαρισμού, θα σε φτιάξω εγώ, απεξάρτησης, δεν θα το μάθει κανείς, όλα μυστικά, όλα κρυφά, όλα πολυτελή, όλα με γυψοσανίδα γύρω γύρω, όλα. Σε ένα τέτοιο κέντρο λοιπόν πέθανε, για μας δολοφονήθηκε, νομικοί δεν είμαστε, ακούμε αυτά που λένε, ότι οι δύο γιατροί, οι γιατροί, ούτε σε αυτό είμαστε ειδικοί, κατηγορούνται πλέον για δολοφονία με ενδεχόμενο δόλο. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι σημαίνει αυτό, αλλά επειδή δεν είμαστε νομικοί, δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε άποψη, και η άποψή μας απορρέει από το μέρος που μεγαλώσαμε, δηλαδή τις κουκουβάωνες. Δηλαδή η άποψη των λαϊκών ανθρώπων. Και όπως θα έλεγα εγώ σε ένα φίλο μου ή αυτό σε μένα, το φάγανε το παιδί για 6.000 καριόλιδες. Έτσι μιλάμε εμείς. Γιατί ενδεχόμενος δόλος ή δόλος, τα φράγκα και το κέρδος ήταν ο στόχος. 6.000 η θεραπεία, και γιατί να μην την κάνουμε μεθαύριο? Γιατί μεθαύριο μπορεί να μην έρθει. Τώρα τα 6. Για 6.000 λοιπόν σε στέλνουν εύκολα. Όπως άλλοι που είναι δίπλα στο κολονάκι, στο Μαξίμου, είναι έτοιμοι να σε στείλουν για 2 μήνες ταμείο ανεργίας, που δεν φτάνουν ούτε το 1.000, όχι τα 6 που είναι για μια ώρα θεραπείας. Το φάγανε το παιδί για 6.000, χωρίς περιστροφές, όπως μιλάμε εμείς. Τι έγινε μετά από αυτό? Χαμός. Γιατί έγινε χαμός? Γιατί το παιδί ήταν διάσημο και αγαπητό. Αν το παιδί δεν ήταν διάσημο και αγαπητό και ήταν απλώς φραγκάτο ή απλώς ένα παιδί που μάζεψε τα φράγκα γιατί νόμιζε ότι εκεί θα βρει μια λύση σε ένα θέμα της ζωής του, το άβατο του κολονακίου θα είχε φροντίσει να μην μάθουμε απολύτως τίποτα. Είναι πρόβλημα όμως για την κυβέρνηση και το σύστημα και του κολονακίου, αλλά και για την κυβέρνηση, ότι το παιδί ήταν και διάσημο και αγαπητό. Έτσι λοιπόν, στη χώρα που είχε 33.000 και πλέον νεκρούς στην περίοδο της πανδημίας, οι οποίοι έφυγαν αβοήθητοι περισσότεροι, και δεν ακούσαμε μισή συγγνώμη, βρέθηκε η αρσενική Εύα Μπράουν, υπουργός υγείας, στην εκκλησία που ήταν η εξόδιος ακολουθία για το Μαζονάκι, να πει σε κάμερα συγγνώμη γιατί δεν λειτουργήσε το σύστημα. Ξεράστε από παντού.
6: Τα συλληπιτήρια μας στην οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη και τη συγγνώμη που το σύστημα δεν μπορεί να προστατεύσει από κάτι πάρα πολύ άσχημο. Τα υπόλοιπα θα βρούμε τις επόμενες μέρες όσο μπορούμε. Σίγουρα πρέπει να βρούμε τα κενά του συστήματος. Εδώ κάποιοι απατεώνες έριξαν στα δύο τους έναν άνθρωπο και πρέπει να δούμε τι έχει πάει στραβά.
0: Τι σημαίνει δεν λειτουργήσε το σύστημα όταν το λέει αυτό το άτομο που εκπροσωπεί αυτή την κυβέρνηση? Σημαίνει ότι στο κολονάκι δεν μπορούμε να μπαζώσουμε, γιατί είναι κολονάκι. Και όταν αυτός είναι διάσημος και αγαπητός, δεν μπορούμε να μπαζώσουμε 2 φορές. Άρα, συγγνώμη γιατί δεν λειτουργήσε το σύστημα. Γιατί αν αυτή η συγγνώμη ήταν ειλικρινής, τότε θα είχαμε και μία άλλη συγγνώμη σε μία άλλη κηδεία αυτές τις μέρες, όπου μία γυναίκα στην Αίγινα πέθανε αβοήθητη στην παραλία γιατί το ασθενοφόρο δεν έφτασε ποτέ. Ποτέ. Σε αντίθεση με την περίπτωση Μαζονάκη, που αυτοί οι Ταλιμπάν που δήλωναν γιατροί δεν κάλεσαν το ασθενοφόρο όταν έπρεπε και το κάλεσαν όταν ήταν πια αργά, στην Αίγινα που κάλεσαν το ασθενοφόρο όταν έπρεπε και έκαναν άνθρωποι που ήξεραν κάρπα από την πρώτη στιγμή κάρπα στη γυναίκα, η γυναίκα χαιρέτησε γιατί το ασθενοφόρο δεν έφτασε ποτέ. Και εδώ αναρωτιόμαστε. Δεν αναρωτιόμαστε, αλλά κάνουμε ότι αναρωτιόμαστε. Γιατί δεν βγήκε και εδώ η αρσενική Εύα Μπράουν να πει συγγνώμη γιατί το σύστημα δεν λειτουργήσε καλά και θα το βρούμε? Μα γιατί εδώ στην Αίγινα το σύστημα λειτουργήσε καλά. Γιατί το σύστημα στην Ελλάδα της υγείας είναι αυτό. Να μην φτάνει ποτέ στον πατήρι και το φτωχό το εθνικό σύστημα υγείας. Ποτέ. Πάντα να έχουμε καθυστέρηση. Πάντα να έχουμε μια ατυχία. Πάντα να λείπει ο γιατρός. Πάντα το ασθενοφόρο να παθαίνει λάστιχο. Πάντα να λείπει ο οδηγός. Πάντα. Γιατί το σύστημα είναι ακριβώς αυτό. Είναι φτιαγμένο τα φράγκα να πηγαίνουν σε κέντρα ευεξίας, στον ιατρικό τουρισμό που θα πούμε πολλά γι' αυτό, και όχι στις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων που κινδυνεύει η υγεία τους ή και η ζωή τους. Είπε λοιπόν συγγνώμη η αρσενική Εύα Μπράουν, γιατί το σύστημα δεν λειτουργήσε και θα βρούνε γιατί δεν λειτουργήσε. Έλα όμως που το σύστημα, όλο το σύστημα, ήξερε και τους ανθρώπους που είχαν αυτό το περίφημο ιατρείο και το μηχάνημα που είχε αυτό το περίφημο ιατρείο και τις υπηρεσίες που πούλαγε με αυτό το μηχάνημα, αυτό το περίφημο ιατρείο, όπως ξέρουν όλα τα μηχανήματα και όλες τις πράξεις που γίνονται σε αυτά τα περίφημα ιατρεία ή κέντρα. Γιατί τα ξέρανε? Γιατί στα εγγένεια όλοι αυτοί είναι εκεί. Γιατί στα συνέδρια που κάνουν όλοι αυτοί είναι εκεί. Πάμε λοιπόν να δούμε βίντεο από την εποχή που η κυρία, που είναι ένα από τα δύο άτομα που στείλανε το Μαζονάκι στον άλλο κόσμο, έκανε συνέδριο διαδικτυακά, έλεγε τι μηχάνημα πήρε και σε αυτό το συνέδριο συμμετείχε ο Πατούλης ως περιφερειάρχης και χορηγός του συνεδρίου και γιατρός και πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ο Κικίλιας ως γιατρός και πρώην Υπουργός Υγείας και ο Πλεύρης ως Υπουργός Υγείας. Το σύστημα δεν ήξερε.
7: Έχω στη διάθεσή μου και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό ένα καινούριο μηχάνημα, το οποίο είναι ένα μηχάνημα detox όλου του οργανισμού μέσω φιλτραρίσματος του αίματος. Αυτό είναι ένα μηχάνημα γερμανικής τεχνολογίας που έχει δημιουργηθεί εδώ και 20 χρόνια και πάτησε πάνω στην ανάγκη του καθαρισμού ενός ανθρώπου από όλη αυτή την περιβαλλοντική μόλυνση την οποία όλοι υφιστάμεθα καθημερινά, είτε μέσω των τροφίμων, είτε μέσω του αέρα που αναπνέουμε, είτε μέσω του νερού που πίνουμε, αλλά και όλη αυτή τη μετάφραση όλων αυτών των τοξινών στον ψυχισμό μας. Οπότε μέσω αυτού του μηχανήματος περνάει προοδευτικά όλο μας το αίμα, καθαρίζεται και συγκρατούνται σε αυτά τα φίλτρα που έχει το μηχάνημα ότι είναι τοξικό για τον οργανισμό μας, δηλαδή βαρέα μέταλλα, μικροπλάστικ, σιλικόνες, οργανικοί διαλύτες, φυτοφάρμακα, εντομοκτώνα, τοξίνες από τα τρόφιμα, φάρμακα, ανοσοσυμπλέγματα που έχουν δημιουργηθεί από τον οργανισμό μας σαν ανταπόκριση σε όλη αυτή την τοξικότητα, δηλαδή στην προσπάθεια του ανοσπιτικού συστήματος να περιχαρακώσει τις φλεγμονές, δημιουργεί αυτά τα ανοσοσυμπλέγματα. Και εν πάση περιπτώσει, ό,τι είναι τοξικό και ξένο στο σύστημά μας, αυτά τα φίλτρα υψηλής τεχνολογίας μπορεί να τα παγιδέψουν και εμείς να έχουμε πίσω καθαρό, φρέσκο αίμα απαλλαγμένο από όλα αυτά τα χημικά.
8: Με μια μεγάλη προσπάθεια που έχει γίνει και πιστεύω ότι άμα μπούμε σε αυτές τις βάσεις έχουμε τις δυνατότητες με κάποιες αλλαγές επιπλέον στο πλαίσιο λειτουργίας, παραδείγματος χάρη τι υπηρεσίες υγείας θα μπορούν να δίνονται και απευθείας μέσα σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες. Δεν μπορώ να καταλάβω λόγου χάρη όταν έχουμε κάποια τεράστιες τουριστικές μονάδες με απέραντο χώρο να μην μπορούν και κάποιες πράξεις που συνδέονται είτε με αισθητικές, είτε με αιμοκάθαρση, είτε άλλες διαδικασίες να μην μπορέσουν να αναπτυχθούν, όπως και αντίστοιχα ένας πληθυσμός ο οποίος θα έρχεται γιατί ξέρει ότι έχουμε εξειδικευμένες θεραπείες, να γνωρίζει αντίστοιχα ότι ερχόμενη λόγου χάρη κάποια γυναίκα για να κάνει ιατρικώς υποβοηθημένη αναπαραγωγή, ότι μπορεί να κάνει αντίστοιχα και ένα πακέτο τουρισμού πλέον στη χώρα. Θεωρώ ότι σιγά σιγά μπαίνουμε σε ένα πλαίσιο το οποίο οπωσδήποτε έμεινε πίσω. Εγώ θέλω να κάνω την αυτοκριτική μου, γιατί κύριε Τούντα, από την πρώτη στιγμή ήρθατε εδώ πέρα, τα βάλαμε όλα αυτά τα θέματα, αλλά η αλήθεια είναι έχουν προχωρήσει σε πολύ μικρότερο βαθμό λόγω άλλων προβλημάτων που υπήρχαν πέρα από την πανδημία, αλλά και θέματα που ήταν άμεσα που έπρεπε να επιληθούν σχετικά με την πρωτοβάθμια υγεία, τις προληπτικές εξετάσεις. Όμως σιγά σιγά πιστεύω ότι μπαίνουν οι βάσεις και πρέπει να συνεχίσουμε με αύξηση των δυνατοτήτων που μπορούμε να δώσουμε για τον τουρισμό.
9: Ο μέσος Γερμανός ή ο μέσος Βρετανός ή ο μέσος Φιλανδός ή Σουηδός, Σκανδιναβός, οτιδήποτε, θα ξέρει ότι Αν πλήρωνε για την ασφάλεια ζωής ή ασφάλεια υγείας το χρόνο 100 ευρώ, λέω εγώ, ή 500 ευρώ, με 5 ευρώ παραπάνω το μήνα ή 10 ευρώ παραπάνω το μήνα, αυτός και η οικογένειά του μπορεί να πάρει υπηρεσίες υγείας με βάση το τουριστικό προϊόν.
10: Σας ευχαριστώ που πιστεύουμε όλοι από κοινού ότι η Ελλάδα αξίζει να κατακτήσει διακεκριμένη θέση στους παγκόσμιους χάρτες τουρισμού, υγείας και ευεξίας του κόσμου, αντάξια της κορυφαίας δημοτικότητάς της στο διεθνές ταξιδιωτικό χώρο. Η χώρα μας έχει πράγματι πολλά να κερδίσει από τον τρόπο που αξιολογείται, με την πείρα και την πολύτιμη γνώση που ο καθένας διαθέτεται, τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του ελληνικού case, του τουρισμού υγείας και ευεξίας.
0: Είδατε λοιπόν τι ωραία λειτουργεί το σύστημα όταν κυκλοφορούν τα φράγκα και όταν ένας διάσημος και αγαπητός σε πολύ κόσμο πέσει ξαφνικά νεκρός. Το σύστημα δεν ήξερε τίποτα. Όλοι αυτοί βαφτίζονται κομπογιανίτες και το σύστημα δηλώνει ότι έχουμε νομοθετικά κενά και θα τα λύσουμε τώρα για να προστατεύσουμε τον κόσμο. Μια χαρά ήξερε το σύστημα. Ο Κικίλιας δε άρχισε να λέει και λεφτά. Τόσο κοστίζει, τόσα παραπάνω θα δίνουν οι τουρίστες για να έρχονται εδώ. Ο δε Πατούλης, πάρα πολύ ευχαριστημένος και χορηγός του συνεδρίου. Και εννοείται ότι το απολιφάδι του Μέγκελε, ο Πλεύρης, το πήγε και ένα βήμα παραπέρα. Το θέμα του μηχανήματος που η κυρία έλεγε στο συνέδριο και τι είναι και από πού το έφερε και πόσο κάνει και τι δουλειά κάνει, και έλεγε υπάρχουν, λέει, τεράστιες ξενοδοχειακές μονάδες. Γιατί μπορεί να μην μπορεί να γίνει εκεί μια αιμοκάθαρση? Σύστημα, να ρωτήσουμε ένα γιατρό, μπορεί να γίνει μια αιμοκάθαρση σε ένα ξενοδοχείο? Μπορεί να γίνει αυτή η διαδικασία που χρέωναν αυτοί 6 χιλιάρικα σε ένα ιατρείο στο Κολωνάκι? Κατά πως φαίνεται μπορεί, γιατί είναι Κολωνάκι. Στο Κολωνάκι όλα επιτρέπονται. Ποιος ξέρει τι να γινόταν στο από κάτω και στο από κάτω, στο από πάνω διαμέρισμα. Κολωνάκι είναι αυτό. Άβατο. Έτσι λοιπόν, μια χαρά ήξερε το σύστημα. Και το σύστημα, δηλαδή ο Πλεύρης, τώρα κάνει το θλιμμένο Μέγκελε που δεν ήξερε. Δεν ήξερε.
11: Όταν έχουμε μια ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, εγώ ήρθα να πω κάτι προσωπικό, δεν θέλω να μπω στη διαδικασία μαρτυρίας. Εμένα με σοκάρει να ακούω ότι υπάρχει μηχάνημα που δεν μπορεί να γίνει στο ιατρείο και να γίνεται. Και εκεί πέρα προφανώς πρέπει να λογοδοτήσουν όσοι το κάναν. Mm-hmm. Εγώ σας είπα μια προσωπική μου εμπειρία που τη λέω και τη λέω χωρίς να υπάρχει κανένα υπόβαθρο. Για ποιο λόγο? Γιατί στην ανθρωποφαγία την οποία ζούμε, αύριο το πρωί μπορεί κάποιος να γυρίσει και να πει είχες πάει και να σου πούν πας να τον καλύψεις. Ναι. Γιατί αυτό είσαι. Αλλά η ερώτηση που κάνετε, κύριε Καλογεροπούλου, και είναι η ουσία. Πραγματικά φαίνεται αυτή τη στιγμή, και το βλέπω όλο αυτό το διάστημα, ότι ο έλεγχος, ο οποίος κατά βάση είναι έλεγχος του Ιατρικού Συλλόγου και αντιστοίχως της αρχής διαφάνειας με το ΣΕΙΠ, προφανώς, και άκουσα τον Υπουργό να λέει, φαίνεται ότι 28.000 ιατρία με αυτόν τον τρόπο, εγώ άκουγα τους ελεγκτές του Ιατρικού Συλλόγου τι λέγανε, ότι περνάμε και την επόμενη μέρα, αφού έχουμε περάσει, μπορεί να τοποθετηθεί οτιδήποτε και αν δεν υπάρξει καταγγελία. Προφανώς εκεί πέρα θα πρέπει να υπάρχει ένα καλύτερο θεσμικό πλαίσιο ελέγχου.
0: Το είδατε το παιδί? Είδατε πόσο εύκολα και γρήγορα, όταν υπάρξει πτώμα, διάσημο παιδί, αγαπητό στον κόσμο, ο Ναζί γίνεται Ναζιάρης? Ε? Είδατε από εκεί που Λεβέντικα έλεγε γιατί να μην γίνεται μια αιμοκάθαρση σε ξενοδοχείο, πώς έφτασε στο θα έπρεπε και... Ε? Έτσι ακριβώς. Και κοιτάξτε να δείτε η ζωή πώς τα φέρνει στη χώρα. Ο Πλεύρης είναι από το Λάος. Στο συνέδριο που τον είδαμε μιλούσε όπως και άλλοι για τον ιατρικό τουρισμό. Τώρα μιλάει για κομπογιανίτες που δεν ξέραμε, δεν μάθαμε, δεν γινόντουσαν έλεγχοι. Ο Πατούλης δε βγήκε και είπε σε ένα κανάλι ότι εντάξει, εμείς δώσαμε την άδεια σε αυτούς, γιατί δεν τους έλεγχε κάποιος μετά. Άνετα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Γιατί όλοι αυτοί είναι του Κολωνακίου. Όλοι και όλες. Κανένα απολύτως πρόβλημα. Στην κάσα θα μπουν όλα. Σήμερα λοιπόν έχουμε Υπουργό Υγείας την Αρσενική Εύα Μπράουν. Πάλι ένα παιδί του Λάος. Κοίτα να δεις. Ε? Κοίτα να δεις. Από τα αρχίδια του Μέγκελε στη μουνότριχα της Αρσενικής Εύας Μπράουν. Όλα τα ναζιάρικα παιδιά έτυχε από το Λάος να περάσουν μια βόλτα από το Υπουργείο Υγείας. Γιατί άραγε? Μα για να μας προειδοποιήσουν. Προσοχή στους σαρλατάνους. Μετά τη συγγνώμη είπε και αυτό η Εύα.
12: Μην είσαι τόσο εύπιστη. Εδώ υπάρχει ένα στοιχείο προσωπικής ευθύνης ολονών μας. Δηλαδή, σας έχουμε δώσει προσωπικό γιατρό. Mm-hmm. Όλοι έχετε προσωπικό γιατρό. Και αν δεν έχετε γραφτεί, μπορείτε να γραφτείτε. Δωρεάν είναι. Πάτε στον προσωπικό γιατρό και μου λένε να κάνω αυτό όπως το βλέπεις. Αν δεν έχεις άλλο γιατρό, βρε παιδάκι μου, γιατί όλοι μας μπορεί να έχουμε και να κάνουν το δικό μας γιατρό. Αλλά εγώ σου λέω ότι άνθρωποι δεν έχει το δικό σου γιατρό. Για τους χιλόγους. Mm-hmm. Δεν σημαίνει σου λέει κάποιος θα σου καθαρίσω το μικροπλαστικά από το αίμα, πάξε το τρώσα αμάσιτο. Δηλαδή. Λίγο.
13: Εντάξει, μην τα ρίξουμε και στον κόσμο τώρα όλα.
2: Όχι, αλλά έχει
13: υπάρχει ένα σύστημα.
12: Γιάννη, μου συγχαρητήρια.
13: Ένα σύστημα.
12: Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
13: Υπάρχει ένα σύστημα εποπτεία το οποίο θα έπρεπε να
12: λειτουργεί. Υπάρχει στοιχείο προσωπική ευθύνη στη ζωή.
13: Εσεί θεωρείτε ότι το σύστημα εποπτεία πέτυχε ή όχι. Για αυτή την υπόθεση. Το σύστημα εποπτεία πέτυχε ή όχι τώρα. Σε αυτή την υπόθεση έχουμε την απώλεια του ανθρώπου.
12: Προφανώ δεν πέτυχε αφού δεν του έπιασε. Αλλά επαναλαμβάνω, όσα συστήματα εποπτείας και να έχεις, ο απατεώνας είναι μέσα στη ζωή μας.
13: Ναι.
0: Η αρσενική Εύα Μπράουν, λοιπόν, μπορεί πάρα πολύ άνετα να γυρίζει στα κανάλια των εφοπλιστών και να λέει, και οι άνθρωποι έχουν μια ευθύνη. Πρέπει να τσεκάρουν πριν αν αυτός που τους υπόσχεται κάτι είναι τσαρλατάνος. Όπως ποιος? Όπως αυτός?
14: Και εγώ δεν σας λέω, πάρτε το γιατί. Το έχει το Πανεπιστήμιο, το Ίδρυμα Ερευνών, ο Τάδε Αμερικάνος, ούτε μου με νοιάζει. Δεν το έχει κανένας. Εγώ σας λέω ότι το φοράω και αισθάνομαι καταπληκτικά.
15: Προχθές έπαθα πλάκα. Μας πήρε ένα άτομο το οποίο είχε κλείσει κατά πλάκας. Και μου λέει, πραγματικά το φόρεσα και μπόρεσα να περπατήσω με μεγαλύτερη άνεση.
14: Ότι το φοράει ο Λεωνίδας και του πέρασαν οι πόνοι που είχε. Σας λέω, το κάναμε σε εμάς πρώτα. Αγοράστε πάνω από ένα. Σήμερα αγοράστε, μην τα αφήσετε για αύριο. Μην αγοράστε, βρε, μοναχοφάιδες μόνο για τον εαυτό σας. Αγοράστε και για τον σύζυγο, για τη σύζυγό σας. Αγοράστε και για τη μάνα σας. Αγοράστε και για το παιδί σας. Μην είστε μοναχοφάιδες. Πρώτον, γιατί είναι καλό. Δεύτερον, γιατί είναι ελληνικό. Τρίτον, γιατί ξεκινάει παντού διεθνή καριέρα. Και γιατί, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να κάνουμε και πράγματα που να βελτιώνουν και την υγεία μας και να φεύγουμε λίγο από τα συνηθισμένα. Χαιρετώ λοιπόν τον φίλο τον Ευάγγελο. Καλώς ήρθατε.
2: Χάρηκα.
14: Δεν μας λέει ότι κάνει. Λοιπόν, ναι. Ο Ευάγγελος είναι ο ειδικός στην εταιρεία Nanobionic. Πριν σας εξηγήσω πώς θα το αγοράσετε, που θα σας πείτε τι πράγμα είναι αυτό. Πάμε.
15: Είναι ένα προϊόν το οποίο είναι καινοτόμο, έχει σημαντικά αποτελέσματα σε κάθε πόνο. Το ξαναλέω, γιατί είναι ο κόσμος ο οποίος έχει πολλά μυοσκελετικά προβλήματα, πονάει στη μέση.

0: λόγω της αύξησης της κυκλοφορίας του αίματος. Και ουσιαστικά βελτίωση της γενικής υγείας του οργανισμού.
1: Αν το βάζεις για 4, 5, 6, 7 μέρες συνεχόμενες, παιδιά, αρχίζεις και πετάς. Δηλαδή είναι τρομερή ευεξία που σου δίνει. Φοράς το γυλαίκο. Το φοράς μία μέρα, δύο μέρες. Από την αρχή αισθάνεσαι διαφορετικά και λες πω ωραία αισθάνομαι, αλλά μετά από μια εβδομάδα λες μετά που είδα διαφορά. Μεγάλο πράγμα, μεγάλο πράγμα σας λέω. Και δεν κάνει τίποτα. Ούτε άσκηση, τίποτα. Εκεί που ζείτε κανονικά στο σπίτι σας, εκεί που θα πάτε τη βόλτα, θα βάλει πάνω από τα ρούχα σας το δικό σας γυλαίκο ανοπιώνει. Και μετά από λίγες ώρες, θυμηθείτε τι σας λέω. Θα λέτε ρε παιδιά, δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν. Είναι φανταστικό. Ο Λεωνίδας έχει ένα μόνιμο τραυματισμό και έχει πονέσει σε κάποιο σημείο του σώματός. Πονάει διαρκώς 2-3 χρόνια. Δεν έχει μπορέσει να το φτιάξει. Όταν σα του λέω λοιπόν για τον Ανομπιόνι και του είπα θα το δείξω και μου είπα πρώτα να δείξω την εκπομπή το γυλαίκο του, λέω παιδί μου είναι φοβερό πράγμα, ας πούμε. Τον έβαλα και τον φόρεσε. Και με παίρνει προχθές τηλέφωνο, εγώ ήμουν στην Ρουμανία στο συνέδριο για τον ιατρικό τουρισμό. Στην Ρουμανία στο συνέδριο για τον ιατρικό τουρισμό. Στην Ρουμανία στο συνέδριο για τον ιατρικό τουρισμό. Και μου λέει δεν πιστεύει τι έγινε. Το έχω βάλει τώρα 4 μέρες και ξυπνά το πρωί και δεν με πονάει πια. Σε ποιους απευθύνεται η ζώνη? Η ζώνη απευθύνεται σε όσους από εσάς που τώρα βλέπετε την εκπομπή έχετε πόνους στη μέση. Και έχει κάτσει η εταιρεία να νομπιώνει και έχει βάλει αυτό το ειδικό, το πατενταρισμένο υλικό που λέγαμε πριν που υπάρχει στο γυλαίκο, αυτό με το νερό που βλέπατε πριν. Το έχουν βάλει στη ζώνη, την κλείνεις γύρω από τη μέση. Με τη ζώνη στη μέση, με αυτά τα υλικά, τις ιδιότητες που έχει το γυλαίκο, σας περνάει στη μέση και ανακουφίζεσαι από τους πόνους της μέσης. Ούτως ή άλλως.
0: Το οποίο είναι πραγματικά κάτι εξαιρετικό και ανακουφίζει για άτομα τα οποία έχουν πονοκέφαλους και ημικρανίες. Είναι η μπαντάνα. Είναι για άτομα τα οποία έχουν μόνιμους πονοκέφαλους και ημικρανίες. Φορώντας την μπαντάνα για 1/4 από τη στιγμή που έχεις μια ημικρανία, ένα πονοκέφαλο, μειώνονται οι πόνοι, το ξεχνάς, μειώνονται τα χάπια, τα οποία παίρνει ένα άτομο το οποίο έχει, όπως καταλαβαίνετε, συνέχεια ημικρανία και πονοκέφαλο στην περιοχή του κεφαλιού.
1: Λέει την ώρα που έχεις την ημικρανία, το βάζεις.
0: Ακριβώς. Την ώρα την οποία έχεις την ημικρανία και τον πονοκέφαλο, τη χρησιμοποιείς για 1/4 περίπου, αυξάνει τη μικροκυκλοφορία του αίματος στην περιοχή του κεφαλιού και μειώνει σημαντικά τον πόνο.
1: Όσοι έχετε πρόβλημα στη μέση, μπορείτε να αγοράσετε τη ζώνη για τη μέση. Από 99 σε 69 ευρώ. Η μπαντάνα για το κεφάλι, για όσους έχετε ημικρανίες, οι έχοντες πρόβλημα στη μέση, παραγγέλλετε τη ζώνη, οι έχοντας πρόβλημα ημικρανίας, παραγγέλλετε την μπαντάνα για το κεφάλι.
2: Ο τσαρλατάνος λοιπόν εδώ που βλέπουμε, πουλάει νανογυλαίκα, από τα οποία μπορεί ακόμα και κάποιος που έχει σκλήρυνση κατά πλάκα να τα φορέσει, να περπατήσει άνετα. Πουλάει νανοζώνη για τη μέση, όπου κάποιος που μπορεί να έχει ένα σοβαρό πρόβλημα, ας πούμε, με το ισχυακό του νεύρο και δεν μπορεί να σηκώσει ένα ποτήρι νερό, θα το φορέσει αυτό και θα αρχίσει να κάνει άρση βαρών, ή όπου κάποιος που μπορεί να έχει ένα πάρα πολύ επικίνδυνο θέμα στον αφιένα του ή στο κεφάλι του και πάσχει από ημικρανίες, μπορεί να βάλει την νανομπαντάνα και να του περάσουν όλα εύκολα. Σαρλατάνος λοιπόν εδώ ήταν υπουργός υγείας από το Λάος. Όπως ο Πλεύρης, ήταν υπουργός υγείας όταν κλείνανε εδώ στα μνημόνια τα νοσοκομεία το ένα μετά το άλλο, και είναι και υπουργός υγείας αυτά τα χρόνια που μετατρέπεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας σε ιατρικό τουρισμό, αντιγύρανση, ευεξία και μακριζωία. Γιατί αυτό ακριβώς γίνεται στη χώρα μας αυτά τα χρόνια, και εκεί πάνε και τα φράγκα. Ο Λεβέντης λοιπόν εδώ με τα νανογυλαίκα βγαίνει και λέει να προσέχει και ο κόσμος τους τσαρλατάνους και τους απατεώνες. Κοιτάξτε να δείτε πόσο πλάκα έχει η πολιτική ζωή του τόπου και πόσο τυχαία είναι όλα. Το τρίτο φιντάνι του Λάος, η ψολότριχα του Πατακού, ο Βελόπουλος, και αυτός τέτοια πουλάει. Κυραλυφές. Για τα πάντα. Για τη μέση, για το ισχύο, για την πίεση, για τα μαλλιά, για τα νεφρά. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Πόσο τυχαίο μπορεί να είναι αυτό? Όλα αυτά τα φιντάνια του Λάος να βρεθούν σε όλον αυτό τον παραϊατρικό χώρο. Αλλά όταν γίνει το κακό, να φταίει το σύστημα για το οποίο δεν ήξεραν τίποτα. Μαγαζάρα το Λάος. Ξέραν τα παιδιά και που πρέπει να πάνε και τι πρέπει να κάνουν και τι πρέπει να πουλήσουν. Και βέβαια συνεχίζουν να το κάνουν. Συνεχίζουμε κι εμείς να κάνουμε αυτό που κάνουμε. Αφού λοιπόν παιδιά όλοι αυτοί είναι κομπογιανίτες που πουλάνε μακριζωία, ευεξία, αντιγύρανση κτλ, τότε γιατί τόσα χρόνια

0: με τάξη και με πρόγραμμα μετατρέπεται το εθνικό σύστημα υγείας ακριβώς σε αυτό που λέτε κομπογιανιτισμό. Γιατί το εθνικό σύστημα υγείας, ειδικά τα τελευταία χρόνια με την αρσενική Εύα Μπράουν, το μόνο που κάνει είναι λούστρο. Γυψοσανίδες, εγκαίνια, δανεικά μηχανήματα, μηχανήματα που δεν λειτουργούν αλλά απέναντι έχει ένα κέντρο που λειτουργεί, μηχανήματα αλλά χωρίς να έχουμε γιατρούς που μπορούν να λειτουργήσουν τα μηχανήματα, τέλεια σούπερ μεταμορφωμένα με γυψοσανίδα και φτηνή λαδομπογιά κέντρα υγείας σε όλη τη χώρα, αλλά όταν πας εκεί δεν έχουν φάρμακα, βελόνες, επιδέσμους και κυρίως γιατρούς. Μόνο. Τώρα έτσι, στα πρόχειρα που ψάξαμε για το τελευταίο διάστημα, διαβάζουμε λοιπόν για το Εθνικό Σύστημα Μακριζωίας και Ευεξίας. Μάνι, έστειλαν ασθενοφόρο 30 ετών με σχεδόν 1.000.000 χιλιόμετρα στο κοντέρ. Αν αυτό δεν είναι δείγμα μακριζωίας και ευεξίας, τι είναι? Βρέθηκε ασθενοφόρο 30 ετών που έχει γράψει στο κοντέρ 1.000.000 χιλιόμετρα και στο Εθνικό Σύστημα Υγείας θεωρείται ασθενοφόρο. Γιατί? Μακριζωία και ευεξία. Αν δεν σταματάς, δεν πεθαίνεις. Συνεχίζουμε. Αναστάτωση στο ανακαινισμένο ΤΕΠ, ανακαινισμένο σημαίνει γυψοσανίδα, του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας. Δυσκολεύονται να μπουν τα ασθενοφόρα. Κοιτάξτε, όλο γυψοσανίδα. Από την πρώτη κιόλας μέρας επαναλειτουργίας στο ανακαινισμένο τμήματος επηγών των περιστατικών, τι είναι επήγον περιστατικό, ε? Θέμα δευτερολέπτων ή λεπτών. Του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας αναδείχθηκε ένα ζήτημα που αφορά πρόσβαση ασθενοφόρων. Οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ, σύμφωνα με το ΤΑΔΕ site, κάνουν λόγο για δυσκολία στην προσέγγιση της εισόδου των επηγόντων στην οδό Γεωργιάδου. Πλάκα που έχει ζωή. Γεωργιάδου τη λένε την οδό. Λόγω του περιορισμένου ύψους στο σημείο. Βάλαν τόση γυψοσανίδα για να δείξει το λούστρο, που κόντεινε το ταβάνι. Δεν χωράει ασθενοφόρο να μπει μέσα. Και τι σημασία έχει, μωρέ, και τι είναι ανάγκη να μπει μέσα, ε? Ας το απ' έξω και το μεταφέρεις με τα χεράκια. Ποιον? Αυτόν που παλεύουμε με τα λεπτά αν θα ζήσει. Όλο μακροζωία και ευεξία. Έτσι κι αλλιώς, ε? Να δείξει και ο ασθενής ότι είναι λίγο ευέλικτος. Συνεχίζουμε, δεν έχει τελειωμό αυτό. Ανησυχία για την κατάσταση στα ΤΕΠ του νοσοκομείου Κορίνθου μετά από αναφορές για κατάρρευση τμήματος της οροφής. Γυψοσανίδα. Νοσοκομείο Τρικάλων. Κομμάτια οροφής έπεσαν από τα ΤΕΠ. Από τύχη δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Κομπογιανίτες είστε, ε? Τι είναι αυτά? Βάζετε εκεί πέρα μια γυψοσανίδα και λέτε αυτό είναι νοσοκομείο. Μπες κόσμε να πεθάνεις άνετα. Εννοείται. Και βέβαια, τα βλέπω τα σχόλια κάτω από τα τρόλ των παιδιών της ομάδας αλήθειας. Εντάξει τώρα, αυτά τα έκανε ο Άδωνης παλιά. Ποια έκανε παλιά? Τα νανογυλαίκα. Όχι τη διαφήμιση αυτών των ιατρείων, αυτών των χώρων αντιγύρανσης, μακροζωίας και ευεξίας. Αυτό το βίντεο που τα ανέβασε μόνο στο Λεβέντης είναι παλιό.
1: Γιατί θα δω σήμερα? Όπου πάω στο εξωτερικό, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Σαουδική Αραβία, Βόρεια Ευρώπη, Βόρεια Αμερική, ο κλάδος της ιατρικής και του ιατρικού τουρισμού που αναπτύσσεται περισσότερο από κάθε άλλον είναι η μακροζωία, το longevity. Ήρθα να σε επενδύσω στο εξωτερικό, έδωσε πολλά εκατομμύρια, έφτιαξε αυτή τη μονάδα στην Ελλάδα που θα λειτουργεί σε λίγες μέρες, με σκοπό να προσελκύσουμε ανθρώπους, όχι από την Ελλάδα, αλλά από την ευρύτερη μας γειτονιά, ανθρώπους που θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα και να πάρουν αυτής της υψηλής ποιότητας παρεχόμενης υπηρεσίας υγείας για τη μακροζωία. Η Ελλάδα σε αυτό μπορεί να παίξει πολύ μεγάλο ρόλο. Και στο μέλλον, πάνω σε αυτό, μπορούμε να αποκτήσουμε τεράστιες επενδύσεις. Το Υπουργείο Υγείας Ελλάδος αυτό θα το υποστηρίξει.
0: Και από ό,τι φαίνεται, γενικά η κυβέρνηση έχει μια έλξη προς τα κέντρα αυτά μακροζωίας, ευεξίας, γιατί προφανώς, αφού ξεκίνησαν και τα παιδιά του Λάος κάποτε και όλα μπήκαν σε αυτό τον επαγγελματικό τομέα του ιατρικού τουρισμού, ερχόμαστε και σε αυτό λίγο πιο ζεστά, όλα τα παιδιά λοιπόν της κυβέρνησης, όπως διαβάζουμε εδώ πέρα, ήταν στα εγγένεια της κλινικής ευεξίας, μακροζωίας και αντιγύρανσης της συζύγου. Πλαστική χειρουργός δηλώνει, ό,τι θέλετε, του Χατζηδάκη. Όλα τα μωρά εδώ, όλα τα μωρά στην πίστα, όλα. Το πρόβλημα με τα μωρά εδώ στην πίστα είναι όταν ο τραγουδιστής της πίστας δολοφονήθηκε σε ένα ιατρείο ευεξίας, αντιγύρανσης και μακροζωίας. Τα μωρά κάνανε ότι δεν την είδανε ποτέ την πίστα, Ποτέ δεν ήταν εκεί, ποτέ δεν πέταξαν λουλούδια και κυρίως ποτέ δεν πέρασαν μια βόλτα από το ταμείο. Τι δεν δούλεψε? Το σύστημα. Τώρα λοιπόν το σύστημα που λέει το ίδιο για το σύστημα ότι κάτι δεν λειτουργήσε και πρέπει να το βρούμε, θα αρχίσει να ζητάει πιο αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο, αλλά θα συνεχίσει το σύστημα να εργάζεται και να σπρώχνει τα φράγκα που έπρεπε να πηγαίνουν για την υγεία σε αυτό που λένε όλοι αυτοί ιατρικός τουρισμός. Να ρωτήσουμε κάτι εμείς που είμαστε έξω από το σύστημα. Αυτό το κύκλωμα στα Χανιά που είχε 200 γυναίκες κλειδωμένες σε τρόγλες δωμάτια Airbnb ξενοδοχεία και τις ανάγκαζε να μένουν έγκυες για να γίνεται εμπόριο βρεφών, είναι ιατρικός τουρισμός? Ναι. Αυτό το κύκλωμα για το οποίο έσβησε στα μνημεία γρήγορα και χάθηκε και δεν μάθαμε κανένα όνομα σχεδόν από τους μεγαλοπαράγοντες που ήταν εκεί πέρα, αυτό το σύστημα λοιπόν είναι ο ιατρικός τουρισμός που ονειρεύονται. Είναι και αυτό ένα κομμάτι του. Σας θυμίζω λοιπόν, γιατί μερικοί ακούτε ιατρικός τουρισμός, λες να είναι και καλό, ε? Θα φέρει λεφτά, θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας. Βέβαια. Πάμε να μιλήσουμε λοιπόν για τον ιατρικό τουρισμό, τα λεφτά και τις θέσεις εργασίας. Παράνομες υιοθεσίες στα Χανιά. Είχε ανακληθεί η άδεια της κλινικής το 2020. Γιατί δεν εφαρμόστηκε, λέει το ρεπορτάζ. Άρα, το νομοθετικό πλαίσιο τότε ήταν αρκετό για να ανακληθεί η άδεια της κλινικής μέσα στην οποία το σύστημα έκανε όλες αυτές τις φρικτές πράξεις και έβγαζε αδιανόητα φράγκα. Άρα τελικά το πρόβλημα μάλλον δεν είναι το νομοθετικό πλαίσιο. Είναι αρκετό για να κλείσει αυτούς που λειτουργούν παράνομα, αλλά όχι για να κλείσουν αυτοί. Επί χρόνια κύκλωμα εμπορίας βρεφών και εκμετάλλευσης ευάλωτων γυναικών λειτουργούσε αποκομίζοντας τεράστια κέρδη. Την ίδια στιγμή, εντύπωση προκαλεί η αποκάλυψη ότι είχε υπάρξει αυτοψία στην κλινική, είχε ανασταλεί η άδεια λειτουργίας, αλλά δεν είχε εφαρμοστεί. Τι λένε εδώ λοιπόν για αυτό το περίφημο ιατρείο? Ότι πηγαίναν, λέει, και κάνανε έλεγχο και κρύβανε το μηχάνημα. Εδώ λοιπόν έχουμε μια ξεκάθαρη περίπτωση ιατρικού τουρισμού, όπως λένε τα παιδιά του Λάος, που τι γινότανε? Έγινε έλεγχος, ανακλήθηκε η άδεια, αλλά η κλινική και το εργοστάσιο συνέχισαν να δουλεύουν κανονικά. Τι ήταν το εργοστάσιο? Ιατρικός τουρισμός. Επί μία δεκαετία λειτουργούσε το κύκλωμα που εκμεταλλευόταν ευάλωτες γυναίκες, προχωρούσε σε παράνομες υιοθεσίες και εξαπατούσε ζευγάρια που επιθυμούσαν να αποκτήσουν παιδί με έδρα κέντρο γονιμότητας σε ιδιωτική κλινική στα Χανιά. Στα Χανιά. Εθάτυχε. Το κύκλωμα ψάρευε φτωχές και νέες γυναίκες από χώρες των Βαλκανίων, τις έφερνε στην Ελλάδα με την υπόσχεση επαγγελματικής αποκατάστασης, ενώ στην πραγματικότητα τις χρησιμοποιούσε ως παρένθετες μητέρες ή ως δότριες οαρίων, υποβάλλοντάς τες σε συνεχείς ορμονοθεραπείες. Ρωτήστε μια φίλη σας πόσο επώδυνο είναι αυτό. Και άλλες ιατρικές αγωγές επιβαρυντικές για την υγεία τους, ενώ αναγκάζονταν να γεννούν 4 και 5 φορές. Αυτό είναι ιατρικός τουρισμός. Το κύκλωμα λοιπόν έφτανε μέχρι και τα 120.000 ευρώ αναπαρένθετη μητέρα. Ιατρικός τουρισμός. Κλινική χωρίς άδεια μετά από έλεγχο, η οποία λειτουργούσε κανονικά. Αλλά τώρα, λόγω του Μαζονάκη, το σύστημα που ζήτησε και συγγνώμη υπόσχεται αυστηρότερο νομοθετικό πλαίσιο. Τι σημαίνει αυστηρότερο νομοθετικό πλαίσιο? Οι κρατικοί υπάλληλοι και οι κρατικοί αξιωματούχοι, επειδή είχαμε ένα δυσάρεστο γεγονός, είναι υποχρεωμένοι να αυξήσουν το ποσοστό στο λάδωμα που παίρνουν. Από ποιους? Άρα το αυστηρότερο νομοθετικό πλαίσιο, σε ένα μέρος που δεν εφαρμόζεται κανένας νόμος εις βάρος κανενός ισχυρού, πόσο μάλλον όταν μιλάμε για το άβατο του Κολονακίου, αυστηρότερο νομοθετικό πλαίσιο σημαίνει: παιδιά, έγινε μαλακία, στάξτε λίγο παρακάτω, παραπάνω, να συνεχίσουμε τη δουλίτσα μας. Αυτό θα συμβεί και τώρα. Είμαστε μόνο γκρίνια στο Ζαραλίξ TV? Είμαστε κατά των ανθρώπων οι οποίοι θα ήθελαν να ζήσουν περισσότερα χρόνια, να έχουν ευεξία και μακροζωία στη ζωή τους. Όχι. Είμαστε υπέρ. Και επειδή είμαστε υπέρ, θα σας προτείνουμε και εμείς, τσάμπα, ένα πρόγραμμα ευεξίας, μακροζωίας και καθαρισμού. Όλοι αυτοί οι παπατζίδες, όπως και οι παπάδες, παραμυθιάζουν τον κοσμάκι ότι είναι βρώμικος. Είστε βρώμικοι, παιδιά. Έχετε αμαρτίες μέσα σας. Έχετε αρνητική ενέργεια μέσα σας. Και είτε είναι παπάς, είτε είναι παπατζής, σου υπόσχεται με κάποιο τρόπο ότι θα καθαρίσει τη βρωμιά από το σώμα σου, είτε είναι η βρωμιά τοξική ενέργεια και αρνητική, είτε είναι αμαρτία. Και εσύ θα ζήσεις μια ζωή πιο ελαφρύς, με ευεξία, και θα ζήσεις και πολλά χρόνια, μερικοί υπόσχονται και παράδεισο. Να σας πούμε και εμείς λοιπόν ένα ωραίο πρόγραμμα για να φτάσετε ακριβώς εκεί. Γενικά λοιπόν μιλώντας και με μια φιλοσοφική διάθεση που μας έχει πιάσει σήμερα εδώ στο Zaralix TV, το να θέσεις ως στόχο στη ζωή σου να μείνεις για πάντα νέος είναι κάπως ζόρικο. Γιατί η μόνη περίπτωση ένας άνθρωπος να μείνει για πάντα νέος είναι να πεθάνει νέος. Δεν υπάρχει καμία άλλη περίπτωση. Καμία. Απ' την άλλη, με φιλοσοφική διάθεση, για μας είναι καλό να μεγαλώνεις. Το ότι μεγαλώνεις σημαίνει ότι έζησες. Δεν είναι κακό να μεγαλώνεις. Κακό είναι να μεγαλώνεις άσχημα. Κακό είναι να μεγαλώνεις και να μειώνονται η φυσική σου κατάσταση, η νοητική σου κατάσταση και να μην μπορείς να ζήσεις μια ζωή, για όση ζωή σου απομένει, με αξιοπρέπεια. Κακό είναι να μεγαλώνεις και να γίνεσαι φασίστας. Παραδείγματος χάρη, με αφορμή το θάνατο του Μαζονάκη, έχουμε διαβάσει ένα σωρό βλακίες για τα τραγούδια του, για τη ζωή του, για τα ρούχα του. Τι σημασία έχουν, παιδιά, όλα αυτά? Δικά του ήταν. Αυτό που έχει σημασία, και αν θέλει κάτι να κρατήσει κάποιος από το Μαζονάκη, είναι η κοινωνική του στάση ως καλλιτέχνης και ως άνθρωπος που μπορεί, και σίγουρα πολλοί άλλοι από κάτω, τον θαυμάζουν και ίσως και να τον έχουν και πρότυπο. Ο Μαζονάκης το 12, όταν όλοι στο φούντομα της Χρυσής Αυγής ή πέταγαν χαρταετό ή κοίταγαν αλλού ή γλύφανε και λιγάκι, είχε κάνει τη δήλωση για το Σφακιανάκη ότι εγώ με το Σφακιανάκη έχω δουλέψει και δούλεψα πολύ καλά. Συνεργαστήκαμε τέλεια. Μετά τη δήλωσή του όμως υποστήριξης προς τη Χρυσή Αυγή, δεν μπορώ να ξαναδουλέψω με το Σφακιανάκη. Εμείς κρατάμε αυτό. Εσείς κρατήστε κάτι άλλο. Ξαναγυρίζουμε λοιπόν στην ευεξία, στη μακροζωία και στο πρόγραμμα που το Zaralix TV σας προτείνει, τσάμπα. Ούτε 6.000 τη συνεδρία, ούτε τίποτα. Από όλα αυτά που πουλάνε οι παπάδες και οι παπατζίδες ως βρωμιά και προτείνουν τρόπους για καθάρισμα, συμφωνούμε μόνο με το καθάρισμα. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει μια καλή ζωή όταν είναι βρώμικο το σώμα του, όταν είναι βρώμικα τα ρούχα του, όταν είναι βρώμικο το σπίτι του ή όταν είναι βρώμικο το περιβάλλον του. Έτσι λοιπόν σας προτείνουμε ως σούπερ πρόγραμμα ευεξίας, όπως καθαρίζετε τα χεράκια σας, το κορμί σας, το σπίτι σας, να φροντίσετε να καθαρίσετε και το περιβάλλον σας από καθάρματα, τα οποία προσπαθούν να σας πείσουν ότι είστε βρώμικοι και φταίτε για όλα, ενώ αυτοί είναι και βρώμικοι και φταίνε για όλα. Δεύτερον, αν αποφασίσετε να καθαρίσετε το περιβάλλον σας από τα καθάρματα, θα βρείτε και την ευεξία. Σίγουρα. Γιατί ένας τρόπος να καθαρίσεις τα καθάρματα είναι να τα κυνηγήσεις. Αν αρχίσετε κάθε μέρα να κυνηγάτε ένα κάθαρμα το οποίο βρωμίζει και επιβαρύνει το περιβάλλον και καταστρέφει τη ζωή σας, εκτός ότι θα κερδίσετε μακροζωία, θα κερδίσετε και κορμάρα. Θα χάσετε κιλά, θα σφίξουν τα κολαράκια, θα σφίξουν τα μπρατσάκια, θα σφίξουν τα μπουτάκια. Και γιατί σας προτείνουμε το κυνήγι των καθαρμάτων για να φτάσετε στην ευεξία? Γιατί συμφωνούμε κι εμείς, όπως λένε όλοι οι παπατζίδες life coach, ο άνθρωπος πρέπει να βάζει στόχους. Βάλτε στόχους, κυνηγήστε τους μέχρι τέλους και άμα τους πιάσετε, σβερκώστε τους και μην τους αφήνετε για κανένα λόγο να σας φύγουν από τα χεράκια σας. Είναι ο στόχος σας και τον πιάσατε. Το αξίζετε. Ναι, ναι. Μετά θα σας έρθει μια τρελή διάθεση, εκεί να δείτε ευεξία, για τον επόμενο στόχο. Δηλαδή, το επόμενο κάθαρμα. Έτσι λοιπόν, όταν πάρετε αυτό το πακέτο προσφοράς από το Zaralix TV, το Zaralix TV θα γίνει και αυτό ένα τίμιο κανάλι στο YouTube που θα πουλάει ευεξία και μακριζωία και τα βίντεό του θα τελειώνουν με την προτροπή προς τα καθάρματα. Ας προσέχατε. Θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη. Μην προσέχετε. Στόχους.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ο διεθνής μάγος της κιθάρας Παύλο, πρώτη φορά στην Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου, στο Gazarte Roof Stage, για μια μοναδική μεσογειακή γιορτή. Ο άνθρωπος που επαναπροσδιορίσε τον ήχο της μεσογειακής κιθάρας παγκοσμίως, συνδυάζοντας με μοναδικό τρόπο το ελληνικό μπουζούκι, το φλογερό φλαμέγκο, τους Latin ρυθμούς και τις σύγχρονες pop ευαισθησίες, επιστρέφει στην Ελλάδα για το απόλυτο live event της χρονιάς. Παύλο, 18 Σεπτεμβρίου, στο Gazarte Roof Stage.
2: Για κακοποίηση στο ζωάκι.
3: Περιστατικά κακοποίηση ζώων που βλέπει.
4: Το μαχαίρωσε.
5: Κακοποίηση του ζώου.
2: Έκανε με το κολάρο αυτό ηλεκτροσόκ.
6: Πατάει ψυχρό.
7: Φαλοκλείδωμα το σκυλί.
8: Εικόνες ντροπή.
9: Κακοποίηση δεν αφορά μόνο στους ανθρώπους. Δεν χρειάζεται να είσαι φιλόζωος για να το καταλάβεις. Αρκεί να είσαι άνθρωπος. Κατάγγειλε κάθε μορφή κακοποίησης. Η ζωή τους κρέμεται από μια γραμμή. 10, 4, 10. Γραμμή προστασίας ζώων της Ελλάς και δείξε μας το δρόμο. 10, 4, 10. Έχουν και τα ζώα ψυχή.
10: Η παρέλαση.
11: Το συγκλονιστικό έργο της Λούλας Αναγνωστάκη.
10: Τι συμβαίνει όταν ολόκληρος ο κόσμος χωράει μέσα σε ένα δωμάτιο.
11: Η παρέλαση. Ένα έργο για την ελληνική κοινωνία.
10: Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο στούντιο Μαυρομιχάλη. Πρωταγωνιστούν
11: Μανώλης Πίτερης,
10: Κωνσταντίνα Μάντζιο.
11: Σκηνοθεσία Νεκτάριος Λεωνάκης.
10: Εισιτήρια στο more.com.
12: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίσετε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Μίλα, προστάτευσε, κατήγγειλε. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
13: Air Topen. Παράθυρο στην κοινωνία.

Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, μία ακόμη εκπομπή στο μικρόφωνο με τον Δημήτρη Καζάκη και έχουμε, νομίζω, την τρίτη κατά σειρά ανοιχτή συζήτηση με τους φίλους, τις φίλες και τους φίλους που μας παρακολουθούν, τα ερωτήματα που θέλουν να θέσουν ή τοποθετήσεις ή προβληματισμούς γύρω από τα τεκτενόμενα της εποχής μας, όχι μόνο στο εσωτερικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Και βέβαια να ξεκινήσουμε πριν προχωρήσουμε καθ' αυτό στη συζήτηση, όπου φαντάζομαι ότι τα ερωτήματα ήδη που έχουν αρχίσει κάποια να έρχονται από την ανακοίνωση εκπομπής, θα ασχοληθούμε πιο συγκεκριμένα, να ξεκινήσουμε με την επέτειο, τη θλιβερή επέτειο που έχουμε σήμερα, 25 χρόνια μετά, έχουμε την επέτειο της 11ης Σεπτεμβρίου. Η 11η Σεπτεμβρίου του 2001 ήταν ένα ορόσημο, όπως και να το κάνουμε, από κάθε άποψη. Και βέβαια υπάρχει μια σημασία να δούμε το πού βρισκόμαστε σχέση με τώρα, με τότε και πώς μετεξελίχθηκε η διεθνής πολιτική από την εποχή εκείνη. Βέβαια, το πέρα από το συνωμοσιολογικό, να το πούμε έτσι, της όλης υπόθεσης που ακόμη και σήμερα πάρα πολλά ζητήματα είναι ανοιχτά και ίσως να μην ξεκαθαριστούν ποτέ το τι ακριβώς συνέβη, πώς γίνεται εκείνη την εποχή 3 αεροσκάφη να πέσουν σε ζωτικούς στόχους στις Ηνωμένες Πολιτείες και το NORAD, το σύστημα δηλαδή επιτήρησης εναέριας κυκλοφορίας αλλά και το εναέριο χώρο της και άμυνας της, των Ηνωμένων Πολιτείων, το πιο σύγχρονο στον κόσμο κτλ. Κτλ. Να μην κάνει ούτε μπλιπ δηλαδή αυτή η ιστορία. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Το πώς γκρεμίστηκαν τα κτίρια της, το ιδρύμα πύργης στην Νέα Υόρκη, το αν και κατά πόσον όντως έπεσε αεροπλάνο στο Πεντάγωνο χωρίς να βληθεί από πουθενά. Πέρα όμως από αυτά, για τα οποία έχουν γραφτεί και θα γραφτούν συνέχεια και θα συνεχίζει να γράφονται, πέρα από αυτό το πράγμα είναι μια ιδανική περίπτωση για ό,τι συνέβη μετά. Ποια ήταν, να το πούμε έτσι, η βασική κινητήρια δύναμη? Δυστυχώς ή ευτυχώς δεν ήταν οι γεωπολιτικά τα κίνητρα της κατάστασης και της, αν θέλετε, της κήρυξης του Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου που έκανε επίσημα ο George Bush Jr. ως πρόεδρος την εποχή εκείνη, ο οποίος μάλιστα, όσοι θυμούνται, ήταν σε έναν παιδικό σταθμό και χάζευε με κάτι παιδάκια, ας πούμε, που λέγανε ή τέλος πάντων διαβάζανε ιστορίες. Τον ενημερώσαν όταν έπεσε το πρώτο αεροσκάφος και παρέμεινε εκεί αντί να φύγει κατευθείαν και να πάει στο χώρο διαχείρισης κρίσεων που υπάρχει στο Λευκό Οίκο ή το οπουδήποτε αλλού. Όλα αυτά τα περίεργα που συνδέονται με αυτή την ημέρα συνδέθηκαν με μια πολύ μεγάλη στροφή στην παγκόσμια πολιτική, με την κήρυξη του Τρίτου Παγκόσμιου Πολέμου επίσημα από τις Ηνωμένες Πολιτείες κατά της λεγόμενης αποκαλούμενης τρομοκρατίας, όπου πλέον οι τρομοκρατικές ενέργειες αλλά και οι τρομοκρατικές επιθέσεις γίνονται υπόθεση στρατιωτικής απάντησης, διαστρατιωτικής ισχύως και όχι με αστυνομικά μέτρα, είτε αν θέλετε μέσα από συνεργασία, είτε μέσα από τις αστυνομικές δυνάμεις ή αστυνομικές αρχές και διοκτικές αρχές κάθε κράτους. Όχι, ήταν μια θαυμάσια ευκαιρία να δοθούν 3 εκατομμύρια στην πολεμική μηχανή των ΗΠΑ και όχι μόνο, για να μπορέσει να διαμορφώσει ένα παγκόσμιο επίπεδο δράσης των πολεμικών επιχειρήσεων της εποχής εκείνης, που είδαμε πέρα από την εισβολή στο Ιράκ και μετά την εισβολή στο Αφγανιστάν. Είδαμε από τότε μέχρι και σήμερα κάθε χρόνο να διεξάγονται περίπου 250 έως 300 στρατιωτικές επιχειρήσεις κάθε χρόνο. Διαφορετικής δυναμικής. 250 με 300 επιχειρήσεις. Στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ σε ολόκληρη την Ιφίλιο. Δεν υπάρχει πλέον καμία χώρα, καμία γωνιά αυτού του πλανήτη που να μην είναι αποτελεί πεδίο αναμέτρησης με τους διαβόητους κακούς της κυρίαρχης πολιτικής των ΗΠΑ και των διαβλέψεων του. Γιατί όμως, τι ήταν εκείνο που έκανε αναγκαία
την στροφή αυτή, ανεξαρτήτως εάν η 11η του Σεπτέμβρη ήταν κάτι το στημένο, παντελώς στημένο, βεβαίως από τη μεγαλύτερη εγκληματική οργάνωση του κόσμου που είναι η CIA και οι γενικότερα οι μυστικές υπηρεσίες, είτε όχι, είτε απλά εκμεταλλεύτηκαν, όπως έγινε για παράδειγμα από τη διακυβέρνηση Roosevelt, το χτύπημα του Pearl Harbor, πολλοί την εποχή εκείνη, ακόμη και σήμερα, συγκρίνουν αυτή τη στροφή, το χτύπημα αυτό της 11ης με το Pearl Harbor. Και στο Pearl Harbor υπάρχουν πάρα πολλά ερωτηματικά, πώς και με ποιον τρόπο έγινε και αν αφέθηκε ο στόλος των Ιαπώνων να χτυπήσει τη βάση του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ για τον Ειρηνικό, με σκοπό πραγματικά να κινητοποιηθεί η κοινή γνώμη των ΗΠΑ και να μπουν ενεργά στον πόλεμο οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτά είναι ζητήματα όμως που αφορούν την ιστορία. Το βασικό όμως ποιο είναι, το βασικό ζήτημα είναι ότι έπρεπε πάση θυσία, μάλλον μετά από τη μεγάλη στροφή που έχουμε με το άνοιγμα των λεγόμενων διεθνών κεφαλαγόρων. Αυτό γίνεται περίπου το 97-98 με την κατάργηση των όποιων εμποδίων της δραστηριότητας των αμερικανικών κυρίως τραπεζών σε παγκόσμιο επίπεδο. Γίνεται ακριβώς με την κατάργηση του Glass-Steagall το 98, αν θυμάμαι καλά, από τον Clinton, σαν απόρρια του Λεκέ της Λεβίνσκι. Ξέρετε, όλο αυτό το σκάνδαλο που τελικά συνέπεσε ως διαμαγείας και μάλλον, πώς θα το πούμε, εντελώς συμπτωματικά, καμία σύμπτωση βεβαίως, με το γεγονός ότι αμέσως μετά από αυτό το σκάνδαλο, και ενώ ήταν υπό την απειλή δίωξης ο πρόεδρος των ΗΠΑ, γιατί ξέρετε, έχει ένα περίεργο χαρακτηριστικό ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ουσιαστικά έχει ασυλία για τα πάντα. Μπορεί να δολοφονήσει, να σκοτώσει, να κάνει απίστευτα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και όλα αυτά τα πράγματα, αρκεί να το λέει και να μην λέει ψέματα. Δηλαδή, για το μόνο για το οποίο μπορεί να διωχθεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ιδιαίτερα μετά από τον τρόπο που διαμορφώθηκε αυτή η αυτοκρατορική προεδρία των ΗΠΑ μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ιδιαίτερα μετά τον μακαρτισμό, είναι μόνο για ένα πράγμα. Να μην μπει ψέματα. Μην τον πιάσουν να λέει ψέματα. Για μεγάλα ζητήματα ή για μικρά ζητήματα. Μόνο για αυτόν τον λόγο. Δηλαδή να μπορείς να κάνεις αυτό που έκανε, για παράδειγμα, ο Μπούς. Ο Μπούς Τζούνιο. Επικαλέστηκε ως λόγο εισβολής στο Ιράκ το γεγονός ότι δήθεν ο ηγέτης τότε του Ιράκ, Μακαρίτης έκτοτε, λοιπόν, είχε όπλα μαζικής καταστροφής. Αυτό αποδείχθηκε μέγα ψέμα. Όμως, η επίσημη δικαιολογία του Λευκού Οίκου της εποχής εκείνης είναι ότι αυτές τις πληροφορίες είχαν και επομένως με αυτές τις πληροφορίες έδρασαν. Ως συνέπεια αυτής της υπόθεσης δεν διώχθηκε ποτέ, συνομιλές που όχι πώς θα μπορούσε να διωχθεί, αλλά λέμε, ούτε καν για το λόγο που κινδύνευσε να πάει στο ανώτατο δικαστήριο ο Νίξον όταν πιάστηκε να ψεύδεται για το περίφημο σκάνδαλο των υποκλοπών της εποχής, το Watergate της εποχής εκείνης, και αναγκάστηκε απλά σε παρέτηση. Στο Κλίντον πιάστηκε να ψεύδεται για το αν και κατά πόσον είχε σχέση με τη Λεβίνσκι, και επομένως όταν πιάστηκε να ψεύδεται υπήρχε ο κίνδυνος να τον στείλουν να τον παραπέμψουν στον το δικαστήριο η Γερουσία. Κάτω από αυτό το καθεστώς του εκβιασμού, αμέσως μόλις ομολόγησε το ψέμα που είχε πει, υπέγραψε και την κατάργηση του Glass-Steagall, με αποτέλεσμα οι τράπεζες στην εποχή εκείνη να μπορούν ελεύθερα να δρουν σαν επενδυτικά κεφάλαια σε παγκόσμιο επίπεδο και να μετατρέψουν δηλαδή την εμπορική τους δραστηριότητα, τη μεσολαβητική τραπεζική δραστηριότητα, σε επενδύσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Αν δείτε μάλιστα το 1998 πώς εκτινάσεται ο δείκτης των απαιτήσεων στο εξωτερικό των τραπεζών σύμφωνα με τα στοιχεία της BIS,
της Τράπεζας Διεθνών Διαγωνισμών θα εκπλαγείτε. Βέβαια από τότε έχει περάσει πολύ νερό στα βλάκια. Αλλά λέμε το άλμα. Το 1998 λοιπόν ήταν πάρα πολύ σημαντική χρονιά. Έγινε αυτή την εποχή εκείνη, αφού υπογράφεται και απελευθερώνεται ουσιαστικά η τραπεζική δράση σε παγκόσμιο επίπεδο και έτσι ενιοποιούνται για πρώτη φορά. Αυτή ήταν η βάση άλλωστε για τις παγκοσμιοποίησεις, η ολοκλήρωσή της αν θέλετε. Ήταν η ενιοποίηση της αγοράς των αγορών κεφαλαίου. Το δεύτερο κομμάτι ήταν ο πόλεμος του ΝΑΤΟ στα Βαλκάνια. Ήταν η απαρχή της επέκτασης του ΝΑΤΟ προς την Ανατολή. Λοιπόν, και το τρίτο βεβαίως είναι η περίφημη κρίση των λεγόμενων Ασιατικών Τίγριων που έγινε αμέσως μετά στο 1999, όπου κατέρευσαν ουσιαστικά οι οικονομίες που τότε στήριζαν τις Ασιατικές Τίγριες, που κατά κύριο ήταν η Κορέα, η Νότια Κορέα και η Ιαπωνία. Η Ιαπωνία κατόρθωσε να την αντιμετωπίσει, η Νότια Κορέα όχι τόσο. Λοιπόν, κάτι ανάλογο συμβαίνει και στις μέρες μας, αλλά είναι διαφορετικά τα δεδομένα σήμερα. Απόρρια αυτού των πραγμάτων ήταν το πρώτο μεγάλο κράχ της παγκοσμιοποίησης που ήταν το 2001, λίγο πριν ή περίπου παράλληλα με την υπόθεση της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001, που ήταν το λεγόμενο κράχ του dot-com economy, δηλαδή της οικονομίας της πληροφορίας. Είναι αυτό που από την εποχή του Ρίγκαν, τέλη της δεκαετίας του 80, εμφανιζόταν ότι μέσα από την ψηφιοποίηση της κίνησης και των συναλλαγών, ιδιαίτερα του χρήματος, αυτό το πράγμα θα δώσει μια όθηση στην παγκόσμια οικονομία, η οποία τέλος πάντων δεν υπήρχε κανένας τρόπος να αναστραφεί, θα πρέπει να η διόγκωση, θα είναι τέτοια η διόγκωση που θα υπερβεί ακόμη και τις κρίσεις, μάλιστα τότε. Μεγαλεπίβολες ιδέες διαφημίστηκαν και προωθήθηκαν στα πανεπιστήμια της Δύσης, η απόλυτη αποβλάκωση, όπου φτάσαμε στο σημείο να αποβάλλεται ακόμη και η μελέτη της οικονομικής, του οικονομικού κύκλου, του παραδοσιακού οικονομικού κύκλου, από τα μακροοικονομικά της εποχής εκείνης. Αυτοί που το εμπνεύστηκαν αυτό το πράγμα πήραν και Νόμπελ Οικονομίας. Γι' αυτό και εγώ θεωρώ ότι τα Νόμπελ Οικονομίας είναι τα Νόμπελ αποβλάκωσης, δηλαδή είναι τα πιο ηλίθια Νόμπελ που υπάρχουν. Και ενώ έγινε το κράχ το 2001 και μετά ακολούθησε το κράχ το 2008 που ακόμη μας κατατρέχει την παγκόσμια οικονομία, παρόλα αυτά αυτοί που πήραν το Νόμπελ το κρατάνε το Νόμπελ και διαφημίζονται ως νομπελίστες. Δεν είναι καμία σημασία το τι λένε. Αν πιάσετε μάλιστα τους νομπελίστες, μια και το συζητάμε, έχει μεγάλη πλάκα, γιατί αν πιάσετε τους νομπελίστες και δείτε Νόμπελ Οικονομίας, γιατί τα Νόμπελ τα άλλα είναι περίεργα, είναι πιο περίεργα. Τα Νόμπελ Οικονομίας είναι, και μάλιστα τα Νόμπελ Οικονομίας ήταν από τα Νόμπελ που δεν προέβλεπε ο ίδιος ο Νόμπελ να δίνονται. Αλλά τέλος πάντων το σκεφτήκανε τα λαμόγια της Ακαδημίας, της Σουηδικής Ακαδημίας, και έτσι το στήσανε αυτό το πράγμα για να δίνεται το Νόμπελ στον πιο άχρηστο οικονομολόγο που έβγαλε τις πιο ηλίθιες θεωρίες την εποχή εκείνη. Κατά καιρούς πήρε εξόφαλτσα και κάποιους λιγότερο ηλίθιους και αναξιόπιστους οικονομολόγους. Παρ' όλα αυτά όμως, κατά κανόνα θα δείτε, τις πλέον αναξιόπιστες θεωρίες να βραβεύονται ως Νόμπελ Οικονομίας ακόμη και σήμερα. Λοιπόν, έτσι αυτό το πράγμα έπρεπε λοιπόν η στροφή να γίνει με όρους πολεμικής έγερσης, μετά το μεγάλο κράχ του 2001, που αποδείχτηκε ότι το κράχ που προηγήθηκε το 1998-99 δεν ήταν αυτό που μας λέγανε από τις ανεπτυγμένες χώρες και κυρίως τα επιτελεία της Δύσης, δηλαδή της Fed, της Αμερικανικής Κεφαλαγοράς και του Citi, ότι αυτά είναι υπόθεση καθαρά παρακμιακών οικονομιών και κομπραδόρικου καπιταλισμού της Ασίας. Και δεν αφορά το σκληρό πυρήνα του παγκόσμιου καπιταλισμού που είναι τις αρνητικές αυτές παπαρολογίες. Τις μάθαμε και τις διαβάσαμε από εξαιρετικούς μαρξιστές και στην Ελλάδα βεβαίως. Διότι ο μαρξισμός βεβαίως στην Ελλάδα είναι το άλοθη για να μην μελετάς την πραγματικότητα. Και κάνανε καριέρα πάμπολη και κάνουν ακόμη στο πανεπιστήμιο. Και όχι μόνο. Και στη διανόηση. Λοιπόν,
Έτσι λοιπόν συνέβη αυτό το πράγμα. Και επειδή βεβαίως αυτή η στροφή όταν έγινε το 2001 έπρεπε να βρεθεί τρόπος μετά το κράχ δηλαδή του 2001 να αναστηθεί η παγκόσμια οικονομία πριν πάρει στροφή μεγάλη. Και αυτή ήταν πολύ. Ήταν απλή. Βρίσκουμε μια αιτία και κάνουμε πόλεμο. Και μάλιστα παγκόσμιο επίπεδο για τα δεδομένα της εποχής εκείνης. Από τότε μέχρι σήμερα που βρισκόμαστε. Συνεχίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, μάλιστα επί Τραμπ ξεπερνούν τις 300 στρατιωτικές επιχειρήσεις όλων των μορφών να συνεχίζονται κατά χρόνο, κάθε χρόνο. Το Κέντρο Στρατηγικών Μελετών της Στοκχόλμης στην ετήσια έκθεση που βγάζει λέει ότι έχουμε τις περισσότερες θερμές αναμετρήσει στον πλανήτη από την εποχή το 2026 από το τέλος του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου και φυσικά βλέπουμε ότι δεν υπάρχει περιοχή του πλανήτη που να μην εμπεριέχει τον κίνδυνο πολεμικής ανάφλεξης. Όχι μόνο στα ζωτικά σημεία και μέτωπα όπου διεξάγονται ήδη θερμοί πόλεμοι όπως είναι για παράδειγμα στην Κεντρική Ευρώπη, στο Ουκρανικό μέτωπο, αλλά και στη Μέση Ανατολή, αλλά οπουδήποτε αλλού, συμπεριλαμβανομένου και της περιοχής της Ανατολικής Λεκάνης Μεσογείου, καθότι εφόσον επιτρέψαμε στο Ισραήλ να εμπλέκεται στη διαμόρφωση, στην αρχιτεκτονική της Μεσογείου και των χωρών της Μεσογείου, δεν υπάρχει περίπτωση να γλιτώσουμε την μπόμπα. Δεν υπάρχει, αν μέχρι τότε. Και μάλιστα έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί μέχρι που ανακαλύψαμε ως στρατηγικό εταίρο το Ισραήλ, το γενικό αφήγημα της εθελόδουλης πολιτικής που ακολουθούσαν όλες τις κυβερνήσεις της μεταπολίτευσης, τουλάχιστον της μεταπολίτευσης, είναι το εξής, ότι ο ενδοτισμός και το ανήκομεν στη Δύση, ή αν το πούμε έτσι, αν στην καινούργια παραλλαγή του Μητσοτάκη του νεότερου, ότι είμαστε η Δύση, ναι. Λοιπόν, μετά από όλα αυτά συμβαίνουν για να αποτραπεί ο τουρκικός κίνδυνος. Τώρα, με βασικό παίχτη ή αν θέλετε συνδιαμορφωτή της αρχιτεκτονικής με κυρίαρχο ρόλο το Ισραήλ στην ευρύτερη περιοχή, άντε να δούμε πώς γλιτώνει στον πόλεμο. Λοιπόν, και πώς λειτουργεί και το αφήγημα τελικά. Ότι είμαστε, ξέρετε, θυμόσαστε αυτά κατά τις παπαρολογίες του κυρίου Υπουργού Εξωτερικών του Τσίπρα, όχι του κόμματος τώρα της Θεοπούλας, του προηγούμενου, του ΣΥΡΙΖΑ, που μας έλεγαν ότι είμαστε στο τρίγωνο, όχι το βερμούδων, της σταθερότητας, είμαστε στο τρίγωνο της σταθερότητας, κάτι τέτοιες παπαρολογίες που ακόμα από το Ελιαμέπ και διαφόρους περίεργους τύπους. Είμαστε στο κέντρο, εκεί ακριβώς δηλαδή, που βρίσκεται ο σκουπιδοφάγος. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, το πώς εξελίσσεται, το βλέπουμε παντού. Και βεβαίως μπορεί κάποιοι να χαίρονται το ότι οι Χούθοι κέρδισαν την πρόσβαση στην Ερυθρά Θάλασσα. Αλλά να θυμόμαστε ότι στο βαθμό που οι λαοί δεν σηκώνουν κεφάλι, που ο παγκόσμιος πόλεμος ή η παγκόσμια αναμέτρηση δεν μετατρέπεται σε εμφύλιους πολέμους υπέρ των λαών για τη δημοκρατία, τις κοινωνικές κατακτήσεις, τη δυνατότητα οι λαοί να καθορίζουν το μέλλον και την κυριαρχία στη χώρα τους, όσο αυτό δεν συμβαίνει, κάθε ήττα της Δύσης στο στρατιωτικό πεδίο προετοιμάζει νέες, ευρύτερες πολεμικές επιχειρήσεις, σειράξεις τέτοιες που εμπεριέχουν πάντα το κίνδυνο της μεγάλης καταστροφής, μιας και μιλάμε για σειράξεις πλέον στρατιωτικής ισχύως πολύ μεγαλύτερες από οποιασδήποτε άλλη περίοδου της ανθρωπότητας, συμπεριλαμβανομένων βεβαίως και των κινδύνων του πυρηνικού πολέμου ή της χρήσης πυρηνικών. Αυτό έτσι σαν μια μικρή εισαγωγή στο όλο ζήτημα, τουλάχιστον όπως βλέπουμε και εμείς. Πολλοί, δεν ξέρω αν υπάρχουν ερωτήσεις και τι... Αν υπάρχουν ερωτήσεις, πολύ ευχαρίστω να συνεχίσουμε. Μέχρι να υπάρξουν, εγώ θα ήθελα απλά να τονίσω ορισμένα πράγματα. Πρώτον, άκουσα τώρα τελευταία, δεν γίνεται τελευταίο, αλλά με ενδιαφέρον άκουσα, μια τοποθέτηση από αυτές που συνηθίζει στην Αγγλική ο κύριος Βαρουφάκης, που έλεγε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ήταν σε βαθύτατη ύφεση εάν δεν υπήρχε μια έξαρση επενδύσεων
σε AI, σε τεχνητή νοημοσύνη. Να αφήσουμε το όλο ζήτημα. Ειλικρινά, ποιος πιστεύει ότι δεν βρισκόμαστε σε βαθύτατη ύφεση? Μόνο αυτοί οι νεοφιλελεύθεροι, οι οποίοι ή αν θέλετε αυτοί που έχουν μάθει να διαβάζουν την παγκόσμια οικονομία με νεοφιλελεύθερα κριτήρια, δεν βλέπουν ότι πραγματικά ότι το πρόβλημα με την ύφεση, να το πούμε έτσι, δεν είναι όταν μόνο πέφτει το ΑΕΠ ή αν θέλετε πέφτουν τα στοιχεία, οι επενδύσεις ή πέφτει για παράδειγμα η παραγωγή. Δεν έχουμε μόνο τότε ύφεση. Ύφεση έχουμε στο βαθμό που η οικονομία είναι αδύνατο να διευρυνθεί ή να πιάσει ρυθμούς στο επίπεδο της παραγωγικότητας, των επενδύσεων, του εμπορίου ή αν θέλετε της επέκτασης του ΑΕΠ, της διόγκωσης δηλαδή, της μεγέντης, οικονομικής μεγέντησης, ανάλογους με εκείνους που είχε πριν τα μεγάλα κράχ, όπως για παράδειγμα ήταν αυτό το 2008. Από τότε μέχρι σήμερα η παγκόσμια οικονομία αδυνατεί πρωτίστως στις ανεπτυγμένες χώρες να πιάσει έστω τους ρυθμούς που είχε πριν το 2008. Και αυτό προκαλεί τρομακτικά προβλήματα σε μια οικονομία που από τη μία διωγγώνεται με διψήφιο ρυθμό ως προς κεφαλαγορές και την ίδια ώρα αδυνατή να μεγεντηθεί με πραγματικούς όρους, έστω και με εικονικούς όρους σε επίπεδο ΑΕΠ ή επενδύσεων. Αυτό είναι το για παράδειγμα. Ενώ υπάρχει τεράστια διόγκωση, τεράστια τοποθέτηση κεφαλαίων στην τεχνητή νοημοσύνη, οι ρυθμοί ανόδου της παραγωγικότητας εργασίας είναι λίγο πάνω από το 0. Κινούνται περίπου στο 1 ή και κάτω από το 1 ενδεχομένως ή γύρω ή μέγιστο στο 1,5%. Έχουμε τους χαμηλότερους ρυθμούς αύξησης παραγωγικότητας της εργασίας στις ανεπτυγμένες χώρες, κατά κύριο λόγο Ηνωμένες Πολιτείες και τα λοιπά και Ευρωπαϊκή Ένωση, που είχαμε από το τέλος του Δευτέρου Παγκόσμιου Πολέμου και μετά. Και αυτό απιστοποιεί το πόσο βαθύτατη είναι η ύφεση η οποία υποφέρει ο καπιτάνος. Από την άλλη μεριά υπάρχει μια εσχατολογική προσέγγιση στην ύφεση και στην κρίση. Περιμένουμε όλοι την κρίση και την ύφεση για να δούμε ποια είναι τα προβλήματα. Το πρόβλημα είναι ότι η κρίση γενικότερα δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια βίαιη προσπάθεια της οικονομίας της κοινωνίας να αποκαταστήσει ισορροπίες. Το πρόβλημα είναι οι βαθύτατες ανισορροπίες που ήδη υπάρχουν και λειτουργούν ως προωθητική δύναμη ή αν θέλετε το λίκνο των μεγάλων κρίσεων. Αυτό το μεγάλο μας πρόβλημα. Το αν υπάρξει κράχ ή πέσει το ΑΕΠ ή καταβαραθρωθεί η οικονομία δεν απασχολεί τον εργαζόμενο τόσο όσο απασχολεί το κεφάλαιο εργαζόμενο. Το μεγάλο ζήτημα που παρουσιάζεται από μια τέτοια κρίση είναι οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται. Από τη μια είναι οι ευκαιρίες για το κεφάλαιο να ανασυνταχθεί, να ανασυγκροτηθεί και να προχωρήσει μπροστά σε βάρος ολόκληρης κοινωνίας. Και από την άλλη, οι ευκαιρίες μπορούν να αξιοποιήσουν οι αδύναμοι υπέρ τους. Επομένως, το να κουβεντιάζουμε γενικά και να προσμονούμε όπως πολλοί βλέπουμε και στα σχόλια που υπάρχουν και εγώ και τα λοιπά, πότε θα γίνει το κράχ, εκτός κι αν είσαι κερδοσκόπος. Κανέναν άλλο δεν ενδιαφέρει. Ή αν θέλετε, στη συντηρητική πλειοψηφία δεν την ενδιαφέρει. Αυτό που την ενδιαφέρει είναι πρώτο, οι καταστροφικές επιδράσεις των πολιτικών που εφαρμόζονται για να αποτραπεί το κράχ ή η ύφεση κατά νεοφιλελεύθερων, δηλαδή η πτώση του ΑΕΠ, είτε η πτώση της οικονομίας ευρύτερα, είτε το να φορτωθεί στις ζημίες μιας τέτοιας ιστορίας. Αυτό είναι το ζήτημα του κράχ, αν θέλετε, για την υπόλοιπη κοινωνία. Το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι δεν επιτρέπεται, και εκεί ακριβώς είναι το μεγάλο αδιέξοδο που έχει παρουσιαστεί σήμερα, δεν επιτρέπεται στο καπιταλιστικό σύστημα, δεν υπάρχουν δυνάμεις, οι κοινωνικές δυνάμεις, στις κορυφές του καπιταλιστικού συστήματος σε παγκόσμιο επίπεδο, της οικονομίας, της αγοράς, όπως λένε κάποιοι φιλελεύθεροι ή νεοφιλελεύθεροι, που να μπορούν να εφαρμόσουν εναλλακτικές πολιτικές προκειμένου να αποτρέψουν τη συνέχιση και το βάθμα της ύφεσης. Γι' αυτό και έχει μείνει μόνο ο πόλεμος. Να θυμηθούμε εδώ, για όσους τουλάχιστον γνωρίζουν, ότι ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος ήταν η απόρρια της πρώτης μεγάλης ύφεσης που γνώρισε
και μάλιστα ύφεσης από πληθωρισμού, όπως είχε ονομαστεί την εποχή εκείνη, που γνώρισε το παγκόσμιο καπιταλιστικό σύστημα με επίκεντρο τις μεγάλες οικονομίες εποχής, βιομηχανικές οικονομίες εποχής, που ξεκίνησε τα 1873 και έληξε περίπου στα 1896. Το γεγονός ότι οι αστικές κυβερνήσεις εποχής, οι κυρίαρχες δυνάμεις του κεφαλαίου της εποχής εκείνης, δεν ένιωσαν τη φοβερή πίεση, αν θέλετε μπόρεσαν να αντιμετωπίσουν την πίεση από το οργανωμένο εργατικό κίνημα της εποχής, η έξοδος από την ύφεση έδωσε τη δυνατότητα δημιούργησε τις προϋποθέσεις σε απανωτά κράχ που συνέβαιναν σχεδόν κάθε χρόνο, μέχρι ότου δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις να λυθεί το μεγάλο πρόβλημα αυτής της περσισόρευσης χρηματικού πλασματικού κεφαλαίου μέσω του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Δεν είναι τυχαίο ότι λίγους μήνες πριν, ακόμη και παραμονές της έναρξης του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου το 1914, κλείναν τα χρηματιστήρια λόγω της έκριθμης λειτουργίας της μεγάλης χρηματαγοράς. Βεβαίως, μέσα από αυτή την τρομακτική κερδοσκοπία δημιουργόντουσαν τεράστιες περιουσίες. Γι' αυτό και έμεινε στην ιστορία ως Belle Époque, η Gilded Age, η Χρυσή Εποχή. Στην πραγματικότητα ήταν Χρυσή Εποχή για τους μεγάλους χρηματιστές, τους μεγάλους κερδοσκόπους, τους μεγάλους επενδυτές της αγοράς εποχής εκείνης. Δεν ήταν για τον κόσμο της δουλειάς, δεν ήταν για τη φτωχολογία, δεν ήταν για τις αδύναμες τάξεις, να το πούμε, της κοινωνίας. Το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο ξέρουμε πώς συνδέεται, τουλάχιστον θα έχουμε ακούσει πώς συνδέεται με το 1933. Σήμερα ο παγκόσμιος πόλεμος, η παγκόσμια σύραξη, όπως τη βλέπουμε να αναπτύσσεται και να μεγενθεί, κάποιοι βεβαίως, εντάξει, ονειρεύονται ότι όπου να είναι, θα γκρεμιστεί από μόνη της η Δύση και η Ανατολή θα προχωρήσει θριαμβευτικά. Σας πληροφορώ ότι είναι μια μεσιανική αντίληψη που κυκλοφορεί από το μεσαίωνα κυριολεκτικά στη φιλολογία. Είτε είναι στη φιλολογία του αποκρυφισμού, είτε στην θεολογική φιλολογία ή παραθεολογική. Ή αν θέλετε στη θεολογική παραφιλολογία. Μάλιστα ο πρώτος που τη σκέφτηκε και έκανε τέτοιες, ήταν περίπου στα 1453, όταν ήταν ένας μαθηματικός ο οποίος ασχολιόταν και με τον αποκρυφισμό και είχε κάνει μια σειρά προβλέψεις πολύ πριν τον Νοστράδαμο, προφητείες δηλαδή και τα λοιπά, και όλες οι μεγάλες δυναστείες εποχής τρέμανε μήπως και πραγματοποιηθούν. Έτσι, εντάξει, ας αφήσουμε αυτόν τον κόσμο που ζει με τις προφητείες κατάρρευσης Δύσης να κοιμηθεί τον ύπνο του δικαίου, γιατί άλλωστε όποιος δεν σκέφτεται έχει ανάγκη τον ύπνο, γιατί νομίζω αυτός που το έλεγε, νομίζω Δημόκριτος είναι, συγγνώμη αν κάνω λάθος, τους φίλους που ψάχνουν να βρούνε και που την πατάω και καλά κάνουν, γιατί εντάξει. Λοιπόν, ο Δημόκριτος είχε πει, όχι, ή ο Ηράκλητος, είχε πει ότι αυτός που κοιμάται ζει στον κόσμο του. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, στο δικό του κόσμο. Ενώ αυτός που είναι ξύπνιος είναι αναγκασμένος να ζει στον κόσμο όλων μας. Αυτή είναι η διαφορά με την προφητείες και την ανάλυση πραγματικότητας. Πάμε, πώς κρίνεις πρόεδρε, μας λέει κάποιος φίλος, ή φίλοι, κρίνεις πρόεδρε την τάση που λέει ότι ο Σαμαράς είναι εγγύης για τη σωτηρία της πατρίδας. Ποια συμφέροντα εκπροσωπεί μια τέτοια αντίληψη? Καταρχάς, αν είναι εγγύης για τη σωτηρία της πατρίδας, γιατί δεν ήταν εγγύηση όταν βρέθηκε στη διακυβέρνηση με το περίφημο πρώτο success story? Γιατί το δεύτερο success story είναι του κ. Τσίπρα βεβαίως. Το πρώτο success story ήταν του Σαμαροβενιζέλου. Γιατί τότε δεν έσωσε την πατρίδα? Ή δεν ήταν η σωτηρία της πατρίδας? Στην πραγματικότητα ο Σαμαράς και το κόμμα του αποτελεί μια απάντηση που πρέπει να δώσει το σύστημα, ένα σύστημα πολιτικού προσωπικού το οποίο δεν έχει εφεδρίες. Δεν έχει εφεδρίες. Και δεν είναι γιατί δεν υπάρχουν αλήτες τις πολιτικές ή να επενδύσει επάνω τους. Προς Θεού, αλίμον. Από τέτοιους άλλο τίποτα. Ιδιαίτερα σε μια κοινωνία που καταστρέφει, καταραίει ολοκληρωτικά. Αν δεν έχει πεθάνει ολοκληρωτικά. Για μένα η Ελλάδα στην οποία γεννήθηκα, η Ελλάδα την οποία γνώρισα, έχει πεθάνει και έχει πεθάνει προπολού. Το θέμα είναι να δούμε αν μπορεί να αναστηθεί. Λοιπόν, και πώς μπορούμε ο καθένας από εμάς να συμβάλλουμε σε αυτό το τομέα.
Ποιο είναι το ζήτημα? Το ζήτημα είναι ότι ο τρόπος που πρέπει να πολιτευτεί η πεθαμένη Ελλάδα, η σημερινή πεθαμένη Ελλάδα, σε διαρκή χρεοκοπία, λοιπόν, πρέπει να γίνει μέσα της απαλλαγής του κυρίαρχου πολιτικού προσωπικού, των κομμάτων της μεταπολίτευσης. Δεν χωράνε πλέον συγκροτημένα κόμματα με εσωτερικές λειτουργίες, έστω κατσατικές ή οτιδήποτε. Τα κόμματα δηλαδή που γνωρίσαμε στη μεταπολίτευση, έστω και αν παρήγαγαν την άρνησή τους μέσα από αυτά, τη γραφειοκρατικοποίησή τους, την άλωσή τους από ιδιαίτερα συμφέροντα ή διαπλεκόμενα συμφέροντα. Παρόλα αυτά όμως, ήταν ακριβώς αυτού του είδους τα κόμματα, λειτουργήσαν με τέτοιο τρόπο σταθεροποιητικό για ένα σύστημα μεταπολίτευσης, στη πρώτη φάση τουλάχιστον της μεταπολίτευσης, όπου η πολιτικοποίηση του λαού και οι αγώνες του έβαζαν επιτάπητο στα μεγάλα ζητήματα της δημοκρατίας, εθνικής ανεξαρτησίας, τα ζητήματα κοινωνικής δικαιοσύνης, κοινωνικής προοπτικής στη χώρα μας. Σήμερα πλέον έχουν τελειώσει όλα αυτά και επομένως πάμε στη φυσική κατάσταση του πολιτικού προσωπικού της χώρας μας, που είναι προσωποπαγή αρχηγικά σχήματα, τα οποία γρήγορα εναλλάσσονται, χωρίς να έχουν να δίνουν ούτε καν την τυπική δυνατότητα στην εσωτερική λειτουργία, στα μέλη τους, στα στελέχη τους κτλ., να παρεμβαίνουν στη διαμόρφωση πολιτικών ή κεντρικών επιλογών. Αυτό είναι το κόμμα Σαμαρά, όπως είναι και το κόμμα της Θεοπούλας, δηλαδή το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Αρνούμε να το πω Ελλάς, όπως δεν είπα ποτέ και λαό, το κόμμα του Καρατζαφέρη, έτσι. Λοιπόν, ποτέ αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, πέρα αυτού του είδους, ποιος θα σκεφτόταν πραγματικά, από εμάς τουλάχιστον που γεννηθήκαμε και πολιτικοποιηθήκαμε από τις αρχές μεταπολίτευσης και όλα αυτά, ποιος θα σκεφτόταν εκείνες εποχές ότι θα υπάρχουν κόμματα όπου οι αρχηγοί κόβουν και ράβουν χωρίς καν τυπικές καταστατικές διαδικασίες δημοκρατικής ή έστω κομματικής νομιμοποίησης στο εσωτερικό τους. Ποτέ και σε... Δηλαδή είναι αδιανόητο σε οποιαδήποτε λογική και αν το βλέπεις. Και μάλιστα να συμπράττουν κατά κόρο άνθρωποι οι οποίοι κατά τα άλλα αυτοπροσδιορίζονται ως προοδευτικοί, αριστεροί, τρία πουλάκια κάθονται και Νικόλο Καρτέρι. Από τη στιγμή λοιπόν που συμβαίνει κάτι τέτοιο, τι γίνεται? Πάμε ολοταχώς σε έναν εκφασισμό της πολιτικής ζωής του τόπου. Μην ξεχνάμε, και κάποιος που ξέρει, που ασχολείται με την ελληνική πολιτική ιστορία, το ξέρει πάρα πολύ καλά, ότι μετά το 1922, την επανάσταση του 1922, όπου απαλλάχθηκε η πολιτική ζωή του τόπου από τον κομματάρχη βασιλιά, είχαμε την ίδια κατάσταση με τα κόμματα. Προσωποπαγή, κόμματα τα οποία εναλλάσσονταν ανάλογα με τα προσωπικά συμφέροντα και τις ατζέντες των ανθρώπων που τα απαρτίζανε, και όλα αυτά στην προοπτική δημιούργησαν μάλλον την απαραίτητη βάση της δικτατορίας που τελικά επιβλήθηκε με τη μορφή της μεταξυγής δικτατορίας. Ο μεταξάς είναι γέννημα θρέμα αυτών των πολιτικών δυνάμεων, αυτού του κομματικού συστήματος, το οποίο φαίνεται να μεταβαίνουμε και σήμερα. Λοιπόν, όλα τα κόμματα, βεβαίως ο Μητσοτάκης έχει μετατρέψει σε τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία έχει πάψει να λειτουργεί με το Μητσοτάκη, κυρίως με το Μητσοτάκη και πριν, αλλά και κυρίως με το Μητσοτάκη, ως συνδεταγμένο κόμμα. Δεν υπάρχουν ούτε όργανα, ούτε διαδικασίες, ούτε τίποτα. Εδώ είναι Führer Prinzip. Δεν είναι, πώς να το πούμε, έχει λιγότερες κατσατικές λειτουργίες στη Νέα Δημοκρατία από τη Χρυσή Αυγή την εποχή που την κυνηγήσανε. Έχει. Λειτουργούν σήμερα στα πολιτικά κόμματα πολύ πιο ισχυρές δομές του Führer Prinzip, όπως τουλάχιστον το λέγανε στο κατηγορητήριο για τη Χρυσή Αυγή, από ό,τι στη Χρυσή Αυγή την εποχή του Μιχαλολιάκου. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση που σήμερα έχουμε. Θέλουν να συντριβεί η δυνατότητα να υπάρξουν, γιατί τα φοβούνται αυτά τα κόμματα. Τα κόμματα, έτσι και αν παρά το γεγονός ότι τα είχαν εξαγοράσει, τα είχαν αλώσει, το να υπάρχει μηχανισμός, κομματικός μηχανισμός, ο οποίος είναι ανεξάρτητος από τη λειτουργία του κοινοβουλευτισμού ή όχι, είναι κάτι που δημιουργεί κινδύνους. Από την άλλη μεριά, επειδή ακριβώς οι δυνάμεις, οι
οι ολιγάρχες, αν θέλετε, αυτής της χώρας μας με τον ξένο παράγοντα, δεν μπορούν να έχουν εμπιστοσύνη για τα εγκλήματα που συμβαίνουν στη χώρα μας και που τα συμβούν ακόμη και σήμερα σε κανέναν άλλον παρά μόνο σε αυτούς που είναι δεμένοι χειροπόδαρα στο άρμα τους. Δεν έχουν δυνατότητα να ρισκάρουν με νέα πρόσωπα. Νέα πρόσωπα εννοώ, εντελώς νέα πρόσωπα. Όχι με. Και επομένως, τι κάνουν, αναμοχλεύουν, έτσι, το βούρκο. Τον πολιτικό βούρκο. Και έχουμε Σαμαρά, έχουμε, πώς το λένε, Τσίπρα. Λοιπόν, αναμοχλεύουν δηλαδή τη λάσπη και το βούρκο που έχουν σήμερα. Γιατί δεν εμπιστεύονται καν τι θα ήταν, ας πούμε, για παράδειγμα, ο μηχανισμός των media έδειξε ότι, για παράδειγμα, τον κύριο Κασελάκη μας τον έκανε γνωστό μέσα σε λίγους μήνες από το πουθενά, από το μηδέν. Όμως, ακόμη και έναν άνθρωπο που ήρθε φυτευτέως από έξω,

ποδοπατήσουν, να κάνουν τα πάντα για 800 ευρώ. Το έχω δει με τα μάτια μου, αν θέλετε, αυτή η ιστορία. Επομένως, λοιπόν, γιατί. Γιατί δεν κάνουν ένα πράγμα τέτοιο. Γιατί δεν το κάνουν, ας πούμε, με την κυρία... με κάποια κυρία, όπως για παράδειγμα την κυρία Λατινοπούλου ή την κυρία Κάρη Καριστιανού. Γιατί. Άλλωστε, δεν χάνονται. Δεν έχουν εμπιστοσύνη. Δεν έχουν εμπιστοσύνη. Και τα πράγματα είναι στριμωχτά. Πρέπει να γίνουν φοβερά εγκλήματα σε βάρος αυτής της χώρας και κυρίως του λαού της. Γιατί η χώρα, τι είναι η χώρα, μήπως είναι τα βουνά και τα δάση, που έλεγε ο Δροσύνης. Είναι αυτό το ζήτημα που συμβαίνει σήμερα. Έτσι μεταβαίνουμε σε μια νέα κομματική πολιτική πραγματικότητα, η οποία προσυδειάζει στην κατάσταση που βρέθηκε κομματικά και πολιτικά στο πολιτικό προσωπικό της χώρας στο Μεσοπόλεμο μετά από τη δεκαετία του 20 και μετά. Αυτή η δεκαετία κατέληξε για το ρόλο του Μεταξά και στον πόλεμο με την εμπλοκή, άμεση την εμπλοκή της χώρας μας στον πρώτο παγκόσμιο, στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Το βασικό πρόβλημα ήταν εκεί. Βεβαίως, τότε, έστω εν τη γενέση του, είχαμε και μια επαναστατική κοινωνικοπολιτική δύναμη, η οποία ήταν σαν σπάργανα βεβαίως. Πολλές φορές δεν ήξερε πώς να βαδίσει, άλλες φορές μπουσουλούσε. Ήταν το επαναστατικό εργατικό κίνημα της εποχής, και όχι μόνο, αλλά και οι αγρότες, οι οποίοι προσπαθούσαν να βρουν τρόπο μιας αυτόνομης πολιτικής και κοινωνικής εκπροσώπησης ή παρέμβασης στα πολιτικά συζητήματα σήμερα. Σήμερα είναι η απόλυτη νέκρα. Γι' αυτό και το κόμμα της Θεοπούλας ή το κόμμα του Σαμαρά έχει μέλλον. Παντού όπου υπάρχει η, αν θέλετε, κυριαρχή μάλλον, η πολιτική απάθεια, τα χειρότερα δυνατά μορφώματα προάγονται ως εναλλακτικές. Και αυτό το πράγμα το βλέπουμε και σήμερα. Έτσι. Δυστυχώς, παρά το γεγονός ότι κατά τη γνώμη μου υπάρχει κοινωνική βάση, το κοινωνικό υλικό πάνω στο οποίο μπορεί να οικοδομηθεί ένας διαφορετικός κοινωνικοπολιτικός πόλος απέναντι στην κυρίαρχη, στο κυρίαρχο, όπως να το πούμε, ενιαίο μέτωπο των κυρίαρχων επιλογών, που είναι όλα τα κόμματα, πώς το λένε, και τα φιλόδοξα, επίδοξα να μπουν στη Βουλή ή και αυτά που είναι στη Βουλή, όλα τους έχουν συμφωνήσει στις κεντρικές επιλογές. Και πρέπει να υπάρξει ένα, το οποίο βεβαίως θα πρέπει να έχει άμεση σχέση με την κοινωνία και δεν μπορεί να είναι μόνο καταγγελτικού λόγου. Πρέπει να διαμορφώνει πολιτικές συγκεκριμένες. Δεν μπορεί να λέει όχι χωρίς να λέει ταυτόχρονα και σε τι λέει ναι. Σε τι λέει ναι από την άποψη των άμεσων μεταβατικών μέτρων που πρέπει να πάρθουν προκειμένου άμεσα, αύριο το πρωί, η κοινωνία να αναστηθεί ή να αρχίσει τουλάχιστον να ανακάμπτει. Καλησπέρα μας λέει κάποιος άλλος φίλος. Πιστεύετε ότι αν γίνει κάποιο επεισόδιο στο Αιγαίο με το καλώδιο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, θα είναι στημένο για εκλογικούς λόγους από Μητσοτάκη και Ερντογάν ή θα είναι καθαρά τουρκική αλαζονία? Κοιτάξτε, χωρίς να αποκλείω τίποτα, έτσι, εδώ που έχουμε φτάσει, στην κατάσταση που έχει φτάσει όχι μόνο η χώρα αλλά η ευρύτερη περιοχή, όλα είναι πιθανά. Για μένα ο μεγαλύτερος φόβος μου είναι η δημιουργία μιας μεγάλης εκδεδαμένης προβοκάτσης από το ίδιο το Ισραήλ, χρησιμοποιώντας την Ελλάδα ή την Τουρκία είτε και τους δυο, είτε άλλες χώρες στην περιοχή, προκειμένου να εδραιώσει το ρόλο του στην Ανατολική Μεσόγειο, βεβαίως δημιουργώντας αυτό που θέλει, το βάθος άμυνας, προκειμένου να συνεχίσει τις πολεμικές επιχειρήσεις του ή αν θέλετε τις κατακτητικές του επιχειρήσεις, όχι μόνο στη Μέση Ανατολή. Εδώ έχει φτάσει μέχρι το κέντρο της Αφρικανικής Ηπείρου. Έφτασε στο σημείο να αποτελεί παρατηρητή στην Αφρικανική Ένωση. Δηλαδή θα τρελαθούμε τελείως. Λοιπόν, για μένα ο πιο επικίνδυνος παράγοντας στην περιοχή είναι το Ισραήλ. Ιδιαίτερα όταν βλέπουμε μια σειρά πρωτοβουλίες που παίρνονται, αν θέλετε για το Θεαθήνε, όπως και να είναι όμως, που αποδυναμώνουν οποιαδήποτε χώρα έχει σχέση με το Ισραήλ. Μπορεί το Ισραήλ να έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει από μόνο του, έτσι, όπως όλου του ναζιστικού τύπου τα κράτη, έτσι έκαναν, τα φασιστικού τύπου κράτη, όμως οι χώρες που είχαν ή που επέλεξαν να έχουν σχέση μαζί είναι οι πρώτοι χαμένοι. Λοιπόν, γι' αυτό

Εγώ πιστεύω, αυτό που πιστεύω είναι ότι η Τουρκία εξωθείται στο να δημιουργηθεί, να δημιουργήσει πολεμικό τετελεσμένο στην ευρύτερη περιοχή. Αν υπήρχε μια περίπτωση μέσα από την πολιτική εθελοδουλείας και ενδοτισμού της ελληνικής κυβέρνησης, με όλα αυτά τα θυμόμαστε, τις επανεκκουμβήσεις και τις απαγωγές που δεν είναι απαγωγές, ας πούμε όλα τα άλλα, το στρατιωτικό και τα λοιπά, όλα αυτά που έχουν συμβεί με την πολιτική εθελοδουλείας, προσπαθούσαν, και αυτό ήταν και το επιχείρημα όλων των κυβερνήσεων, είναι ότι με αυτή την πολιτική αποτρέπουμε την Τουρκία από το να επιλέξει το δρόμο του πολεμικού επεισοδίου ή του οποιοδήποτε θερμής αναμέτρησης. Λοιπόν, εάν αυτό ίσχυε στον βαθμό που ίσχυε και δεν άλλαζε απλά τις στρατιωτικοπολιτικές ή τις πολιτικοστρατιωτικές, τους πολιτικούς στρατιωτικούς σχετισμούς υπέρ της Τουρκίας, τώρα με το ρόλο του Ισραήλ η Τουρκία εξωθείται να επιβάλλει στρατιωτικά τελεσμένα στην περιοχή, με το μάτι στραμμένο κατά κύριο λόγο στο Ισραήλ και όχι στην Ελλάδα. Αλλά επειδή η Ελλάδα και κυρίως η Κύπρος προσφέρεται για στρατιωτικά τελεσμένα εάν και όποτε το αποφασίσει η Τουρκία, γι' αυτό και εγώ πιστεύω ότι βρισκόμαστε παραμονές μιας τέτοιας ιστορίας. Κάτι το οποίο θα ήθελε πάρα πολύ το Ισραήλ. Το Ισραήλ, σαν κράτος στρατώνας, όπως το έχουν ονομάσει οι Αμερικανοί πολιτιολόγοι, δεν μπορεί να επιβιώσει χωρίς ανοιχτά μέτωπα. Και ανοιχτά μέτωπα τα οποία λειτουργούν διαρκώς. Και αυτά πλέον είναι αναγκασμένο να τα επεκτείνει, διότι δεν τα πάει και καλά με το βασικό αντίπαλο στη Μέση Ανατολή, που είναι το Ιράν. Και αν θέλετε, το κλασικό κράτος buffer, το οποίο υπήρχε στη Μέση Ανατολή και λειτουργούσε πάντα και υπέρ του Ισραήλ, εμέσως ή αμέσως, και φυσικά των Ηνωμένων Πολιτειών, το Ιορδανία, βρίσκονται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, ιδιαίτερα μετά την αποκάλυψη του ρόλου που παίζει η Ιορδανία στη Μέση Ανατολή, μετά τα χτυπήματα δηλαδή που έχει δεχτεί από το Ιράν. Επομένως, το τι θα συμβεί εδώ εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τον τρόπο που, από το αν και κατά πόσον και πότε θέλει να οδηγήσει στα άκρα την αναμέτρηση που προωθεί το Ισραήλ με την Τουρκία. Αυτό είναι το ζήτημά μας. Και εμείς είμαστε θύματα και των δύο. Και όταν θα συμβεί, και επειδή και οι δύο είναι προνομιακοί σύμμαχοι των ΗΠΑ στην ευρύτερη περιοχή, όταν θα συμβεί αυτό, η μοιρασιά θα γίνει ανάλογα με τα συμφέροντα της Τουρκίας και του Ισραήλ, όχι με τα συμφέροντα της Ελλάδας, της όποιας Ελλάδας. Και να σας πω και κάτι άλλο. Σήμερα, για παράδειγμα, μάλλον στις 9 του μηνός, δημοσιεύτηκε η ανακοίνωση 8 μουσουλμανικών κρατών, ανάμεσά τους η Τουρκία φυσικά και η Αίγυπτος, ενάντια στο Ισραήλ και τα λοιπά και τα λοιπά, και την διεθνή εκστρατεία που γίνεται απομόνωση του Ισραήλ στο βαθμό που γίνεται και με τα χαρακτικά που γίνεται. Εγώ σας λέω, αυτό είναι ένα βήμα, ιδιαίτερα όταν έχουμε στρατηγικού τύπου συνεργασία με το Ισραήλ, να αποσπαστεί η Αίγυπτος από την όποια στρατιωτικοπολιτική συνεργασία είχε με την Ελλάδα. Είναι ή δεν είναι? Και αν αυτό το πράγμα προωθήσει στο επόμενο βήμα μια υπογραφή οριοθέτησης θαλασσιών ζωνών ανάμεσα στην Αίγυπτο και την Τουρκία, τι γίνεται? Ιδιαίτερα από τη στιγμή που βεβαίως μπορεί ο Σίσι υπό την υπόδειξη του βαθέως κράτους των ΗΠΑ να πρέπει να τα βρει με το Ισραήλ, αλλά εάν συμβεί κάτι τέτοιο, το πιθανότερο είναι να νοσήσει, να το δούμε κρεμασμένο από κάποια γωνιά στο Κάιρο, στην Αλεξάνδρεια. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό το πράγμα να το δεχτεί ο λαός της Αιγύπτου. Επομένως, είναι μια διέξοδος προς την Τουρκία. Και αυτό τι θα σημαίνει για μας και για την Κύπρο? Και η μόνιμη, βεβαίως, απομάκρυνση σε αυτή την περίπτωση, βεβαίως διευκολύνονται εξελίξεις
για τη διχοτόμηση του νησιού που έτσι αλλιώς έχει δρομολογηθεί από τη στιγμή που η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας επιμένει στην ένταξη στο ΝΑΤΟ, όπως επίσης και της Ελλάδας. Γι' αυτό εγώ νομίζω ότι τίποτα, ποτέ άλλοτε από το 1974 μέχρι σήμερα δεν είμαστε τόσο κοντά σε μια θερμή αναμέτρηση για την Τουρκία, όχι όμως για τα συμφέροντα της Τουρκίας για, λόγω ελληνοτουρκικών σχέσεων, αλλά πρωτίστως για το γεγονός ότι το Ισραήλ παίζει πλέον καθοριστικό ρόλο στα πράγματα της ευρύτερης περιοχής και κυρίως του ελληνισμού. Ένας, να σας θυμίσω για όσους τέλος πάντων δεν θυμούνται ή οτιδήποτε, ο λόγος που η Χούντα εμφανώς δεν αποδέχτηκε, παρά το γεγονός ότι ήταν υποκείμενη στο ΝΑΤΟ, στις Ηνωμένες Πολιτείες και όλα αυτά τα πράγματα, δεν δέχτηκε να παραδώσει την Κρήτη στο Ισραήλ όπως ζητούσε το Ισραήλ, ώστε να μετατρέψει την Κρήτη σε βάση πολεμικών επιχειρήσεων κατά των αραβικών χωρών, δεν το δέχτηκε. Ήταν ακριβώς αυτό, φοβούμενη ότι θα εμπλακεί η χώρα σε ένα κύκλο πολεμικής έντασης που ποτέ δεν ξέρεις που θα βγει, και όχι προς τις αραβικές χώρες αλλά και με την Τουρκία. Αυτό που δεν τόλμησε να κάνει η Χούντα το κάνουν οι σημερινές ελληνικές κυβερνήσεις και το σύνολο του πολιτικού προσωπικού, γιατί κανένας δεν βάζει ζήτημα. Καλά, για την απόλυτη βλακεία που διέπει αυτούς που λένε ότι η στρατηγική συνεργασία, πώς θα το πούμε, ο εχθρός του εχθρού μου είναι φίλος μου, η απόλυτη βλακεία έτσι αυτού του πράγματος, δεν εξετάζουν ποιος είναι ο ρόλος του Ισραήλ, ο χαρακτήρας της πολιτικής του, τι ακριβώς κάνει, το γεγονός ότι είναι ο παρία στη διεθνούς κοινότητα αυτή τη στιγμή, είτε αν θέλετε για λόγους εικονικούς είτε για πραγματικούς, και εμείς παρασυρώμαστε ακριβώς μαζί του, μια εμπλοκή. Είναι σαν να λέμε, ρε παιδί μου, στο Μεσοπόλεμο ότι επιλέξαμε, και παραλίγο να γίνει εδώ που τα λέμε, να έχουμε ως στρατηγικό εταίρο τη ναζιστική Γερμανία. Υπήρχε περίπτωση να μην υποστούμε αυτά που υπέστη η Βουλγαρία και η Ρουμανία, που επέλεξαν τον δρόμο αυτό, και η Ιουγκοσλαβία έτσι, που επέλεξαν αυτόν τον δρόμο στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Υποστήκαμε τα χειρότερα, αλλά για άλλο λόγο. Έτσι, για το λαός μας, κερδίζοντας τον πόλεμο του δεύτερου, ήθελε να κάνει και μια άλλη Ελλάδα, να οικοδομήσει μια άλλη Ελλάδα. Κάτι το οποίο βεβαίως ούτε στο πολιτικό προσωπικό της Ελλάδας, αλλά ούτε και στον ξένο παράγοντα άρεσε την εποχή εκείνη. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση, κάποια άλλη παρέμβαση ενδεχομένως? Υπάρχει κάτι άλλο? Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο, γιατί... δεν ξέρω, ακούγομαι. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση, ξέρω εγώ, κάποια άλλη παρέμβαση? Λοιπόν, πάμε λοιπόν σε ένα ζήτημα που ήθελα να δείξω, γιατί είναι και ένα ζήτημα το οποίο συζητήθηκε και στον Σαββατοκύριακο το προηγούμενο, ΔΕΘ καθότι. Όπως και τώρα θα το επαναλάβει ο Ανδρουλάκης τώρα στο ερχόμενο ΔΕΘ. Βέβαια, προηγήθηκε βέβαια ο κύριος... ο αρχηγός του κόμματος Θεοπούλας, ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος μας είπε ότι το μεγάλο πρόβλημα της Ελλάδας δεν είναι ο 13ος μισθός και σύνταξη. Προς Θεού. Θα μου πείτε, λογικό από έναν άνθρωπο ο οποίος δεν δούλεψε ποτέ στη ζωή του, δεν έκανε κανένα τον κόπο να ξέρει τι σημαίνει 13ος ή 14ος μισθός, έτσι, και δεν έχει ιδέα τι σημαίνει δικαίωμα. Το αν υπάρχει 12ος και 14ος μισθός, εάν πρέπει να υπάρχει μισθός και θα πρέπει να καθορίζεται, αυτό είναι δύο οι προσεγγίσεις. Η μία προσέγγιση είναι ό,τι γουστάρω εγώ σου δίνω. Αυτό είναι μια σουλτανικής αντίληψης πολιτική, είναι η λογική του σουλτάνου. Δηλαδή, αυτό μου περισσεύει, αυτό σου δίνω. Ή δεν μου περισσεύει, σου παίρνω το κεφάλι. Δεν είναι θέμα, έτσι. Ο άλλος τρόπος είναι αυτό το πράγμα που κατακτήθηκε περίπου δύο αιώνες και είναι τα δικαιώματα. Ή αν θέλετε, ο Ρίζος Νερουλός στην ιστορία του για την Ελλάδα, που πρόσφατα μετέφρασε ο κ. Κοντογιώργης και εκδόθηκε, αναφέρει ότι οι παροχές είναι ίδιον του ραγιά. Ο πολίτης έχει δικαιώματα.
Σήμερα βεβαίως δεν έχουμε πολίτες στην Ελλάδα, έχουμε ραγιάδες και μάλιστα πολύ χειρότερης κατάστασης από ό,τι ήταν οι ραγιάδες εποχής εκείνης. Έτσι, και σε πολύ χειρότερη κατάσταση κοινωνική και εθνική συνείδησή μας. Αλλά πάμε πέρα από αυτό. Τι μας λένε αυτοί οι κύριοι? Μας λένε ότι ο μισθός θα δοθεί, ανάλογα με το πώς γουστάρει ή ποιες είναι οι δημοσιονομικές δυνατότητες του προϋπολογισμού. Το πρώτο ερώτημα είναι γιατί ο προϋπολογισμός έχει δημοσιονομική δυνατότητα ή αντέχει δημοσιονομικά να δανείζεται 1,7 τρισεκατομμύρια ευρώ. 1,7 τρισεκατομμύρια ευρώ στο προηγούμενο έτος για να αναχρηματοδοτήσει το χρέος το οποίο καλπάζει, και ας λένε οι φλίτζουρες και μπλίτζουρες της δημοσιοκαφρίλας ότι μειώνεται και εγώ μειώνεται και τέτοιες, τέλος πάντων, λοιπόν, αυξάνει και καλπάζει συνεχώς. Γιατί λοιπόν αυτό είναι δημοσιονομικά υποφερτό? Όπως για παράδειγμα όταν θέλανε να δώσουν τρελά λεφτά στις φαρμακευτικές βιομηχανίες και κατά κύριο λόγο στο ιατροβιομηχανικό σύμπλεγμα την εποχή του κορονοϊού, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα στο να δημιουργήσουν ένα έλλειμμα δημοσιονομικό της τάξης των 47 δισεκατομμυρίων ευρώ στον κρατικό προϋπολογισμό. Κανένα πρόβλημα τότε. Τότε ήταν δημοσιονομικά ανεκτό. Μπορούσε να το. Αλλά όταν είναι για μισθούς και συντάξεις, δεν υπάρχει δημοσιονομική δυνατότητα. Γιατί όλο αυτό? Διότι βεβαίως τα μνημόνια επιβάλλαν ένα καθεστώς, το οποίο βεβαίως υπάρχει και σήμερα, όπου η αμοιβή της εργασίας δεν είναι δικαίωμα. Είναι κόστος. Και εξαρτάται από την προσφορά και ζήτηση. Όχι από την κατάσταση της εργατικής τάξης ή των εργαζομένων συνολικά. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και βέβαια δεν ενδιαφέρονται ποσός το κατά πόσον αυτή η χώρα θα μπορεί να πατήσει τα πόδια της ή όχι. Διότι καμία χώρα ποτέ στην ιστορία, οποιοδήποτε μεγέθους ή χαρακτήρα και να έχει, δεν μπόρεσε να πατήσει τα πόδια της εάν δεν επένδυσε στην άνοδο του πραγματικού εισοδήματος των οικοκυριών, δηλαδή σε πραγματικούς μισθούς και συντάξεις. Χωρίς αυτό δεν υπάρχει ανάκαμψη. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Τώρα, ποια είναι η πραγματικότητα εδώ? Και εδώ φέραμε και κάποιους πίνακες, δεν ξέρω αν έχουμε τη δυνατότητα να τους δείξουμε. Είναι κάποιοι πίνακες που θέλουμε να δούμε. Να δούμε ποια είναι η πραγματικότητα αυτή καθ' αυτή στην Ελλάδα σε σχέση με την υπόλοιπη, που η υπόλοιπη όχι μόνο την Ευρωπαϊκή, κυρίως την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν και πρέπει να πάρουμε υπόψη μας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτή δεν είναι σε καθόλου καλή κατάσταση. Δέχεται σοβαρότατα πλήγματα. Η κατάστασή της είναι πολύ χειρότερη από ό,τι ήταν την εποχή της κρίσης χρέους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το νόμισμά της είναι σε πολύ χειρότερη κατάσταση από ό,τι ήταν τότε που υποστήκαμε αυτά που υποστήκαμε, όσα υποστήκαμε και συνεχίζουμε να δεχόμαστε και να ζούμε λόγω της στήριξης του ευρωνόμισμα. Να δούμε, έχουμε ορισμένα ιστογράμματα να δείξουμε, αν δεν κάνω λάθος. Να δείξουμε λοιπόν το πρώτο, για να ξεκαθαρίσουμε ποια είναι η κατάσταση, η εισοδηματική κατάσταση του μέσου νοικοκυριού στην Ελλάδα. Τα στοιχεία που θα δείξουμε, που για μένα είναι το πιο αποκαλυπτικό στοιχείο, το ποια είναι η κατάσταση του μέσου νοικοκυριού στην Ελλάδα σήμερα. Το έχουμε δείξει και άλλες φορές. Να δείξουμε λοιπόν τις καθαρές αποταμιεύσεις στην Ελλάδα, σε σύγκριση βεβαίως πάντα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα στοιχεία είναι αυτό, καθαρές αποταμιεύσεις ως ποσοστό του καθαρού διαθέσιμου εισοδήματος των οικοκυριών, που στην Ελλάδα και στην Ευρωζώνη. Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά. Καταρχάς, είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι το 1995 τα στοιχεία της δραχμικής Ελλάδας ήταν σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση την εποχή εκείνη. Και μιλάμε για την Ευρωζώνη, για τις χώρες Ευρωζώνης την εποχή εκείνη. Μετά βεβαίως υπέστη τη λαιλασία το εισόδημα του μέσου νοικοκυριού, τη λαιλασία της πολιτικής σημίτη προκειμένου να προετοιμαστεί η χώρα να ενταχθεί στο κοινό νόμισμα και υπέστη αυτά που υπέστη. Τι εννοούμε καθαρές αποταμιεύσεις ως ποστό του καθαρού διαθέσιμου εισοδήματος των οικοκυριών? Εννοούμε πόσο περισσεύει
από το καθαρό διαθέσιμο εισόδημα του μέσου νοικοκυριού στο να περισσεύει αμετά τις δαπάνες, τις άμεσες καταναλωτικές δαπάνες ενός νοικοκυριού. Γιατί είναι σημαντικό αυτό το πράγμα. Διότι οι καθαρές αποταμιεύσεις δεν έχουν να κάνουν με το πόσα λεφτά έχω στην τράπεζα ή με πόσα λεφτά μου περισσεύουν να βάλω στην τράπεζα σαν αποταμίευση. Έχουν να κάνουν με το πόσο πρόσθετο εισόδημα έχω σαν νοικοκυριό, ώστε να προγραμματίσω τον οικογενειακό μου προϋπολογισμό. Και επομένως, να έχει μεγάλη σημασία αυτό για την ανάπτυξη, πραγματική ουσιαστική ανάπτυξη, εσωτερική ανάπτυξη της οικονομίας αυτό. Προσέξτε τα δεδομένα που παρουσιάζει η Ευρωζώνη κατά κύριο λόγο, κατά μέσο όρο. Προσέξτε τα στοιχεία, τα μπλε, είναι το τι συνέβη στην Ελλάδα μετά βεβαίως την απαρχή της πολιτικής των μνημονίων. Και κοιτάξτε τι συνεχίζει να συμβαίνει, ιδιαίτερα μετά τον 2021, που η μείωση αυτή του 2021 είχε να κάνει με το γεγονός ότι όταν η πολιτική επιδοτήσεων, με το επιδότηση στο lockdown της εποχής εκείνης λόγω της πανδημίας. Και προσέξτε πώς συνεχίζει να έχει τρομακτικά χαμηλά επίπεδα το διαθέσιμο, οι καθαρές αποταμιεύσεις. Τι σημαίνει αυτό? Και μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα και σε τόσο μεγάλα επίπεδα δεν υπάρχει άλλη χώρα του ΟΣΑ που να έχει αρνητικές καθαρές αποταμιεύσεις όπως η Ελλάδα. Όχι απλά της Ευρωζώνης. Καμία άλλη χώρα του ΟΣΑ δεν είναι σε τέτοια κατάσταση. Και επομένως, ένα πολύ βασικό στοιχείο της ανάκαμψης, των πρώτων μέτρων που χρειάζονται για ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, είναι να αποκατασταθούν οι ζημιές στο καθαρό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών. Δηλαδή, πρέπει να υπάρξει μια αύξηση του καθαρού εισοδήματος, διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών, που πρέπει να ξεπερνάει το 18 με 20%. Περίπου στο 20%. Για να πιάσουμε περίπου το 7+ ή 8+, που αυτό είναι μια καλή αρχή. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά η ανάκαμψη. Εάν δεν ανακάμψει το καθαρό διαθέσιμο εισόδημα, οι εναλλακτικές, ξέρετε ποιες είναι? Είναι να ψάχνουμε τους πατριάρχες του υπερεθνικού εγκλήματος που να θέλουν να ξεπλύνουν τα λεφτά τους στη χώρα και έτσι να συνεχιστεί το καθεστώς της διακυβέρνησης του οργανωμένου εγκλήματος που έχει εγκαταστήσει με πολύ ισχυρό τρόπο και βασικές δομές χωρίς καμία δυνατότητα θεσμικής αντίθεσης ή θεσμικής κατοχύρωσης ενάντια της ευνομίας της χώρας. Η διακυβέρνηση Μητσοτάκη αυτό έκανε, και η διακυβέρνηση Μητσοτάκη εφάρμοσε, μετέτρεψε τη συστημική διαφθορά σε διακυβέρνηση του οργανωμένου εγκλήματος. Και αυτό διευκόλυνε την είσοδο μαύρου παράνομου χρήματος, εγκληματικού χρήματος, για την, πώς να το πούμε, για το ξέπλυμα διαμέσου κυρίως των τραπεζών και και του ελληνικού χρηματιστηρίου, το ξέπλυμα αυτού του χρήματος. Με αυτόν τον τρόπο μόνο υπάρχει. Έτσι. Και αυτό σημαίνει παρασυντισμός, υπάρχει πλήρη θεσμική αποσάθρωση και διάλυση, καταστροφή κάθε δυνατότητας δομικής, να το πούμε έτσι, δομικής δυνατότητας της ελληνικής οικονομίας αλλά και κοινωνίας. Μιλάμε για παρασυντισμό που λίγες φορές έχει παρουσιαστεί ανάλογο φαινόμενο ή σε τέτοια έκταση σε ολόκληρη την οικονομία. Αυτό χρειάζεται. Τώρα, πώς δίνεται αυτή η δυνατότητα σε αύξηση του εισοδήματος, το καθαρό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών? Με τρεις τρόπους. Το πρώτο είναι πραγματική αύξηση σε μισθούς και συντάξεις. Πραγματική αύξηση. Το δεύτερο είναι απαλλαγή από τη φορολογία. Απαλλαγή από τη φορολογία. Θα πρέπει εκεί που σήμερα είναι η φορολογία, διαχειρίζεται ή αποσπά το 45 με 48% του ακαθάριστου χώρου προϊόντος, θα πρέπει να πέσει κάτω από το 20% ή περίπου στο 20%.
από την πρώτη στιγμή. Για να μπορέσει να απελευθερωθεί η οικονομία και να αρχίσει και να αυξάνει ο τζίρος της. Δηλαδή δεν γίνεται διαφορετικά με αυτό το πράγμα, ας πούμε, αυτή την ισοπαίδωση που γίνεται για μέσω της φορολογίας, δεν μπορεί να αναστηθεί οτιδήποτε να πατήσει σωστά στη χώρα μας. Και το τρίτο βέβαια είναι το πάγωμα των χρεών του ιδιωτικού χρέους. Δεν γίνεται διαφορετικά. Πάγωμα με την προοπτική διαγραφής. Και μην τρελαινόμαστε, η διαγραφή δεν είναι τίποτα κανένα φοβερά επαναστατικό μέτρο. Το μέτρο της διαγραφής του ιδιωτικού χρέους εφαρμόστηκε πάρα πολλές από πάρα πολλές χώρες και από την Ελλάδα 4 φορές στην ιστορία της. Διαφορετικές κυβερνήσεις, διαφορετικά, με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Αυτό δεν, αν δεν αναστραφεί και το μείον 11%, το μείον 10, το μείον 9, δεν γίνει πλάς 9, δεν πρόκειται να δούμε ούτε ανάκαμψη τίποτα. Γι' αυτό και ο κύριος, ο αρχηγός του κόμματος Θεοπούλας, ο κύριος Τσίπρας, τι μας είπε, δεν γίνει το θέμα το 13ο, το 10ος μισθός και σύνταξη. Το θέμα είναι να δημιουργήσουμε ένα καινούριο ταμείο. Το Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης. Προφανώς είναι μια ιστερική φαντασίωση κάποιων κερδοσκόπων του περιβάλλοντος του. Διότι τι είναι το Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης σύμφωνα με τα λόγια και τις μεγάλες φιλοσοφικές απόψεις που έχει το κόμμα της Θεοπούλας. Είναι μια ακόμη ανεξάρτητη αρχή, κράτος εν κράτη να το πούμε έτσι, ή αν θέλετε μια εταιρεία ειδικού σκοπού η οποία θα παίρνει τα λεφτά μας, δηλαδή το δημόσιο χρήμα, μαζί με την πατριωτική εισφορά των ολιγαρχών, ξέρετε, πατριωτική εισφορά, δηλαδή, πώς να το πούμε, δεν υπάρχει πιο σύντομα ανέκδοτο στην ελληνική πολιτική ιστορία αυτής της εποχής. Πατριωτική εισφορά των ολιγαρχών, δηλαδή, αυτό τα λέει όλα. Λοιπόν, και ταυτόχρονα θα μοχλεύει το δημόσιο χρήμα και ταυτόχρονα και το χρήμα που έρχεται απ' έξω, όποιο και αν προσελκύεται με τους γνωστούς τρόπους και από τις γνωστές πηγές, προκειμένου να γίνονται επενδύσεις. Επενδύσεις πού? Σε ό,τι πιο παρασιτικό, σε ό,τι πιο ολέθριο μπορεί να συμβεί για αυτή τη χώρα. Και αυτό θεωρείται πολιτική διεξόδου. Θα μπορούσε κάλλιστα να το είχε σκεφτεί, ξέρω εγώ, ο Ελ Τίγκρε στην Κολομβία, ο οποίος είναι άνθρωπος των καρτέλ της Κολομβίας. Θα μπορούσε κάλλιστα να το κάνει. Μάλλον κάποιος τέτοιος το σκέφτηκε και το πλασάρισε στον αρχηγό της Θεοπούλας, του κόμματος Θεοπούλας. Δεν υπάρχει, λέω, λόγος. Δεν υπάρχει άλλη λογική. Για να δούμε σε ποια κατάσταση βρίσκεται και από άποψη ακρίβειας, μπορούμε να δούμε το δεύτερο, που είναι τα κέρδη προφόρων. Τη στιγμή λοιπόν που έχουμε αυτή την κατάσταση στο καθαρό διαθέσιμο εισόδημα των οικοκυριών, δηλαδή το έλλειμμα στον οικογενειακό προϋπολογισμό κινείται στο 9 με 11%, θα το πούμε αυτό το αμέσως μετά, να δείξουμε μόνο πρώτα τα κέρδη ΑΕ και ΠΕ προφόρων. Ενώ συμβαίνει αυτό που συμβαίνει, είναι η καταστροφή του διαθέσιμου εισοδήματος, δηλαδή το μέσο νοικοκυριό στην Ελλάδα αντιμετωπίζει ένα σοβαρό έλλειμμα, το οποίο το πώς το καλύπτει ο Θεός και η ψυχή του. Λοιπόν, έχουμε τα στοιχεία από την κερδοφορία των ΑΕ και ΠΕ. Αυτό προέρχεται από στοιχεία καθαρά ισολογιστικά, από τις εκθέσεις του ΑΕΚΑΠ 2017-2026, που είναι τα ετήσια κέρδη προφόρων μη χρηματοπιστωτικού και χρηματοπιστωτικού τομέα ΑΕ και ΠΕ. Προσέξτε να δείτε πώς κοιμάνθηκε. Γιατί δίνουμε αυτή την περίοδο, 2015-2024. Διότι πριν το 2015 το σύνολο των κερδών δεν υπήρχαν κέρδη, υπήρχαν ζημιές. Το όλο ζήτημα, λόγω της πολιτικής εσωτερικής υποτίμησης, που είχαν επιβάλει τα μνημόνια νούμερο 1 και νούμερο 2.
είχαν δημιουργήσει καταστάσεις εσωτερικών ζημιών στις ΑΕΚΕΠΕ σε τέτοια έκταση που το μόνο που απασχολούσε τότε οι κυβερνήσεις είναι να περιοριστούν οι χρεοκοπίες των επιχειρήσεων. Από το 2015, ζήτω Τσίπρας και η κυβέρνησή του, αρχίσαμε το θετικό. Πέρασε στην κερδοφορία η ΑΕΚΕΠΕ. Πέρασαν στην κερδοφορία. Και βέβαια, κοιτάξτε πώς πηγαίνει η κερδοφορία. Ιδιαίτερα μετά το 2021. Η κερδοφορία του ΑΕΚΕΠΕ και του χρηματοπιστωτικού τομέα, τα οποία μάλιστα υπερβαίνουν κατά πολύ, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, τα κέρδη προφορών του μη χρηματοπιστωτικού τομέα. Και αυτό είναι το τρελό. Έτσι. Λοιπόν, οφείλονται κατά κύριο λόγο στην έξαρση ακρίβειας του πληθωρισμού. Αυτός και μόνο ο πίνακας δείχνει το πρόβλημα που υπάρχει της ακρίβειας, ο πληθωρισμός, είναι πρόβλημα υπερκερδών. Και βέβαια, θα δούμε και στον επόμενο, που είναι τα μεικτά κέρδη σαν ποσοστό του ΑΕΠ, που είναι αυτό, το ετήσιο ποσοστό επί του ΑΕΠ, μεικτού κέρδους των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων στο τέλος του έτους, από το 1998 μέχρι το 2026. Προσέξτε τώρα τι γίνεται εδώ. Από το 1998 μέχρι το 2009, μέχρι την απαρχή και την εφαρμογή του συστήματος μνημονίων, τα ποσοστά και το ποσοστό του ΑΕΠ, του μεικτού κέρδους των ιδιωτικών μη χρηματοπιστωτικών εταιριών, ήταν πάρα πολύ ψηλό, πολύ υψηλότερο από το μέσο όρο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και άλλωστε, ακριβώς το πολύ αυτό υψηλό ετήσιο ποσοστό ήταν το κίνητρο, ένα από τα βασικά κίνητρα, το δεύτερο ήταν το τεράστιο δημόσιο και εξωτερικό χρέος της χώρας, όχι δημόσιο και ιδιωτικό χρέος της χώρας, ήταν τα δύο βασικά κίνητρα για να μας εντάξουν οι Ευρωπαίοι στο κοινωνόμισμα. Γιατί υπήρχε πολύ υψηλό ποσοστό κέρδους στον ιδιωτικό τομέα με τις γνωστές πολιτικές των κυβερνήσεων, και το δεύτερο είναι η διαχείριση του εσωτερικού δημόσιου και ιδιωτικού χρέους. Να περάσει στα χέρια τους, δηλαδή να κερδοσκοπήσουμε αυτό. Μετά την επιβολή της εσωτερικής υποτίμησης, τα ποσοστά μειώθηκαν. Αυτό δεν σημαίνει ότι αυξήθηκαν του μισθού ή οτιδήποτε. Απλά μειώθηκαν μετά την καταστροφή του ιδιωτικού τομέα. Και βέβαια, μετά τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα μετά την ανάληψη της κυβέρνησης Μητσοτάκη, έχουμε αύξηση του ποσοστού αυτού στην ελληνική οικονομία, φτάνοντας το 2026, τα στοιχεία του 2026 είναι κατά κύριο λόγο του πρώτου τρίμηνου, αλλά αυτή είναι η τάση, η προβολή αυτής της τάσης, να υπερβαίνουν για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 2024. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η μεγέντηση του ΑΕΠ λόγω του πληθωρισμού πηγαίνει κατά κύριο λόγο στα κέρδη των εταιριών. Αν σε αυτά προσθέσουμε και τα κέρδη των λεγόμενων χρηματοπιστωτικών εταιριών, καταλαβαίνουμε ότι αυτό το πράγμα εκτινάσεται πολύ, πολύ περισσότερο. Αυτή είναι η πηγή της ακρίβειας. Δηλαδή, έχουμε αύξηση της μονοπόλησης της ελληνικής οικονομίας με δραματικό τρόπο, και από την άλλη μεριά η ακρίβεια που προωθείται ακριβώς από τη δεσπόζουσα μονοπωλιακή θέση των δικτύων, των επιχειρηματικών δικτύων ή, αν θέλετε, των εφοδιαστικών αλυσίδων, όπως λέγονται τα σύγχρονα καρτέλ και τραστ στη σύγχρονη οικονομία. Και αυτό φαίνεται και από έναν επίσης πίνακα που λέγουμε για τις πτωχεύσεις στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πτωχεύσεις εταιριών. Αυτό είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι από το πρώτο τρίμηνο του 19 με το 26, που δείχνει και το πρόβλημα που έχει συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά δείτε το δίκτυο πτωχεύσεων σε Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση με το 2021 ίσον με 100. Αυτά είναι στοιχεία της Eurostat, μπορείτε να τα βρείτε πολύ εύκολα, αλλά δείτε τι γίνεται στο επίπεδο πτωχεύσεων της Ελλάδας σε σύγκριση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτός ο δείκτης υποδηλώνει την τεράστια συγκέντρωση και συγκεντροποίηση κεφαλαίου που αυτή τη στιγμή συμβαίνει στη χώρα μας, με την καταστροφή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και φυσικά
των επιχειρήσεων εκείνων των οποίων που είναι, πώς να το πούμε, που έχουν και τον κύριο όγκο της απασχόλησης στην Ελλάδα και που έχουμε τον υψηλότερο δείχτη. Έχουμε φτάσει αισίως να ξεπερνάμε τα 1.400 σε σχέση με το 20, με το 21 που ήταν 100. Σήμερα, στο δεύτερο τρίμηνο του 26, ο δείκτης πτωχεύσεων στην Ελλάδα είναι στο πάνω από το 1.400, έτσι, με δείκτη με το 2021-100, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μόλις 200. Και στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει πρόβλημα, το είδαμε στον προηγούμενο πίνακα για την Ευρωπαϊκή Ένωση πτωχεύσεις και ιδρύσεις νέων εταιριών, που οι πτωχεύσεις σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν εκτιναχθεί και σχεδόν είναι διπλάσιες των ιδρύσεων νέων εταιριών. Αυτό το τρομακτικό έλλειμμα δημιουργεί και μονοπωλιακές καταστάσεις στην οικονομία, αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί ένα φοβερό ρήγμα στην παραγωγική δομή της οικονομίας, το ιδιαίτερο των ανεπτυγμένων ευρωπαϊκών χωρών. Και γι' αυτό υποδηλώνει τη μεγάλη κρίση, βαθιά δομική διαδοτική κρίση που διέπει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό και δεν πρόκειται να πάμε μπροστά, δεν υπάρχει τρόπος να πάμε μπροστά, εάν δεν αλλάξουν αυτά τα δεδομένα. Και για να αλλάξουν, πρέπει να πάρουμε κάποιες σοβαρές αποφάσεις. Τώρα να καθόμαστε με το χέρι απλωμένο και να περιμένουμε τον οποιονδήποτε τσίφτουλα, φίρτουλα που έχουν διορίσει στην υπουργική καρέκλα ή τα όποια συμφέροντα να μας πει τι μας απαλλάσσει και από πού θα μας τα πάρει, όχι ρε παιδιά, είναι τρέλα. Είμαστε σε χειρότερη κατάσταση από ό,τι ήταν ο Ραγιάς απέναντι στον Μπασά την εποχή της Τουρκοκρατίας. Δεν ξέρεις από πού να φυλαχτείς. Λοιπόν, υπήρχε και μια ερώτηση που την προσπεράσαμε για συνεργασίες. Για συνεργασίες με άλλα κοινοεξοικονομικά, φαντάζομαι, του ΕΠΑΜ. Να πούμε καταρχήν ότι στις αρχές του καλοκαιριού είχαμε στείλει ένα, και μάλιστα με τη μορφή εξοδίκου, όχι για κανέναν άλλο λόγο, αλλά για να μπορέσουμε να πιστοποιήσουμε ότι όντως πραγματικά το παραλάβανε, μια πρόταση συνεργασίας που να θεμελιώνεται σε τρεις βασικές κατευθύνσεις μέτρων, άμεσων, μεταβατικών μέτρων για την ελληνική οικονομία σήμερα. Το πρώτο είναι, η πρώτη μεγάλη κατεύθυνση είναι η θεσμική, δηλαδή η αποκατάσταση των συνταγματικών θεσμών και της συνταγματικής νομιμότητας της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, που είναι θεμελιώδες, ιδιαίτερα μπροστά στην ενδεχόμενη αναθεώρηση του συντάγματος. Το δεύτερο είναι το ζήτημα αυτό που συζητάγαμε προηγουμένως, δηλαδή αν δεν αποκατασταθεί η τεράστια ζημιά που έχει υποστεί το μέσο νοικοκυριό, δηλαδή κατά κύριο λόγο η μεγάλη πλειοψηφία των νοικοκυριών στην Ελλάδα, στο εισοδηματικό επίπεδο, δεν πρόκειται να ξεκινήσει η χώρα να πατήσει τα πόδια της. Δεν υπάρχει τρόπος, ό,τι και να φανταστεί. Απλά θα είμαστε εχμάλωτοι του οργανωμένου εγκλήματος. Είτε της πολιτικής, είτε των επιχειρήσεων, είτε του περιθωρίου. Όπως το βλέπουμε σήμερα. Σε όλες τις πτυχές πολιτικής και κοινωνικής ζωής και οικονομικής ζωής αυτού του τόπου. Και το τρίτο είναι τα μεγάλα εθνικά ζητήματα. Ιδιαίτερα καθώς προχωράμε με πολύ γρήγορο ρυθμό σε αυτό που εκτιμούν πάρα πολλοί αναλυτές, εκατέρωθεν των χαρακομμάτων, για ενδεχόμενη θερμή αναμέτρηση στην ευρύτερη περιοχή για τα συμφέροντα των Αμερικανών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φυσικά του βασικού παίκτη στην περιοχή, που είναι το Ισραήλ. Σε αυτά τα τρία τα στείλαμε σε όλα τα λεγόμενα, πώς να το πούμε, αντισυστημικά κόμματα του Κοινοβουλίου και εκτός Κοινοβουλίου, τα νεοειδρυθέντα, να το πούμε έτσι, εκτός Κοινοβουλίου. Η απάντηση υπήρξε, νομίζω, από δύο ή τρία. Δεν θα πούμε τώρα, γιατί προετοιμάζεται μια συνάντηση με αυτά τα... Όταν γίνουν οι συναντήσεις και υπάρξουν οι συναντήσεις, θα τα πούμε. Όπως και να έχει όμως, το ΕΠΑΜ συμμετέχει στην προσπάθεια οργάνωση μιας πρωτοβουλίας, όπου με στόχο να συσπηρωθούν δυνάμεις, προσωπικότητες, οποιοδήποτε,
θεωρεί ότι πρέπει να υπάρξει ένας διαφορετικός, ένας αντίπαλος πόλος στην υπάρχουσα μανιοκαταθλιπτική ομοφωνία στις κεντρικές στρατηγικές επιλογές της σημερινής ηγεσίας ή του πολιτικού προσωπικού του τόπου, δεξιάς και αριστεράς και κέντρου. Αυτό το πράγμα, σε αυτό δίνουμε, προσπαθούμε να δώσουμε τις δυνάμεις μας, δεν κλείνουμε πόρτες σε οποιονδήποτε ή σε οτιδήποτε, και ο στόχος μας είναι όχι μια γενική κουβέντα πώς θα ενωθεί η αριστερά ή ποια αριστερά θα ενωθεί ή με ποιον θα πάει η αριστερά ή οι τρία πουλάκια κάθονται και Νικολό Καρτέρι, όχι. Πάμε να στήσουμε πραγματικά μια κατάσταση η οποία μπορεί να ζυμώσει την κοινωνία και να ζυμωθεί με την κοινωνία στη βάση εναλλακτικών πολιτικών άμεσων μεταβατικών μέτρων. Δηλαδή μεταβατικών γιατί. Γιατί χρειάζεται να αλλάξει η ρότα αυτή η χώρα το ταχύτερο δυνατό, μπας και αναστηθεί. Διότι διαφορετικά θα τελειώσουμε. Ούτε σαν γεωγραφικός προσδιορισμός δεν θα μας τιμούνται στην ιστορία μέσω μακροπρόθεσμα. Αυτή είναι η προσπάθεια του ΕΠΑΜ. Στον βαθμό που έχουμε αποτελέσματα θα σας ενημερώνουμε ανάλογα με, έτσι αλλιώς και με τις πρωτοβουλίες, όλα αυτά θα είναι με δημόσιο τρόπο. Θα προσπαθήσουμε μην κάνουμε τα λάθη που κάναμε επανειλημμένα στο παρελθόν, να μην εμπλακούμε με δυνάμεις οι οποίες πραγματικά δεν δείχνουν κανενός είδους διάθεση για αναμέτρηση με αυτή την κατάσταση και επομένως δεν υπάρχει λόγος δείτε εκεί έξω αυτούς που το μηντιακό κατεστημένο μας παρουσιάζει ως εναλλακτικές για τις ενδεχόμενες όποτε γίνουν εκλογές. Πέστε μου έναν που έχει επιλογές πολιτικής ριζικά διαφορετικές από όλους τους υπόλοιπους. Έναν. Όχι γενικά και αόριστα, ούτε σε επίπεδο γενικών καταγγελιών και συνθημάτων. Συγκεκριμένα αύριο το πρωί τι πρέπει να γίνει σε αυτόν τον τόπο, τουλάχιστον στα τρία μεγάλα αυτά ζητήματα που απασχολεί και τον καθένα μας. Πρώτα κύρια το οικονομικό, το θεσμικό και το ζήτημα των μεγάλων εθνικών θεμάτων. Τι πρέπει να γίνει άμεσα. Ιδιαίτερα μετά τη σύνοδο της Άγκυρας του ΝΑΤΟ, τελευταία σύνοδο, που από ό,τι φαίνεται το ρήγμα του Αιγαίου ή του Ανατολικού Μεσογείου τίνει να παραξοχή σεισμούς, αλλά μεγάλη πολεμική έγερση. Ιδιαίτερα μετά τις εξελίξεις που έχουμε όχι μόνο απλά στη Μέση Ανατολή, αλλά και στην Αραβική Χερσόνησο. Θα δούμε σημεία και τέρατα. Το πρόβλημα είναι πώς τα προλαβαίνουμε ή πώς δημιουργούμε αντισώματα πολιτικά και κοινωνικά, τουλάχιστον στη χώρα μας, προκειμένου να μπορούμε να αντιστρατευτούμε την όποια πιθανή δυσμενή εξέλιξη στην περιοχή μας. Αυτός είναι ο προβληματισμός. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο. Λοιπόν, κάπου εδώ να το κλείσουμε το όλο θέμα, να αφήσουμε έτσι να τα σκεφτούμε όλα αυτά και να δούμε πώς ακριβώς θα μπορούμε να τα προσεγγίσουμε όχι μόνο στην πολιτική, αλλά και να καταλάβουμε πρώτα και κύρια το πώς, γιατί από εκεί ξεκινάει όλο, το πώς σκεφτόμαστε αυτοδύναμα, ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο μας κάνουν μαλάξεις εγκεφαλικού τύπου και έτσι εύκολα πέφτουμε σε παγίδες ή απάτες. Πολύ δε περισσότερο όταν επιλέγουμε, κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες σημερινές, τον ύπνο του δικαίου. Κοιμήσου εσύ και εντάξει. Όλα τα άλλα βαδίζουν όπως και να βαδίζουν. Λοιπόν, γι' αυτό είμαστε εχθροί της άποψης ότι ό,τι βολεύει σήμερα απλά το χαϊδεύουμε και δεν βλέπουμε πόσο επικίνδυνος γίνεται ο κόσμος μας όσο λαοί δεν σηκώνουν την παντιέρα για τη δημοκρατία, για την περισσότερη δημοκρατία, για περισσότερες κοινωνικές κατακτήσεις, για μεγαλύτερες, βαθύτερες ριζοσπαστικές αλλαγές. Όσο οι λαοί δεν είναι αποφασισμένοι ή δεν δείχνουν αποφασισμένοι
να μετατρέψουν τον επιθετικό ιμπεριαλιστικό πόλεμο σε εμφύλιο πόλεμο, σε εμφύλιο πόλεμο με τους όρους που αυτός γεννήθηκε στο 17ο αιώνα ή τον γνωρίσαμε μέσα από τις μεγάλες δημοκρατικές επαναστάσεις του 18ου αιώνα, με αυτή την έννοια τον εμφύλιο, χρησιμοποιούμε την έννοια τον εμφύλιο όπως έχουμε εξηγήσει και πάρα πολλές φορές, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να αναχαιτιστεί η πορεία μας στο παγκόσμιο ολοκαύτωμα. Είναι με μαθηματική ακρίβεια. Αυτή η πορεία θα συνεχιστεί μέχρι να βιώσουμε ένα νέο τύπου, μια παγκόσμια αναμέτρηση που θα εμπεριέχει τον 17ο, 18ο, 19ο και 20ο αιώνα μαζί. Αυτή είναι η πραγματικότητα πίσω, μπροστά μας, εκτός και αν οι λαοί αρχίζουν και παίρνουν τα μέτρα τους. Σηκώσουν το ανάστημά τους, αρχίζουν και βρουν τη δύναμη να αυτοοργανωθούν, να αυτενεργήσουν και να θέσουν τα δικά τους αιτήματα, τη δική τους προοπτική έναντι των ολιγαρχών της χώρας τους ή της παγκόσμιας υπερεθνικής ολιγαρχίας που ελέγχει ή προσπαθεί να ελέγχει την παγκόσμια κατάσταση. Με αυτά να σας ευχηθούμε καλή συνέχεια, καλό βράδυ και στο επανειδή.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ο διεθνής μάγος της κιθάρας Παύλο, πρώτη φορά στην Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου, στο Gazarte Roof Stage, για μια μοναδική μεσογειακή γιορτή. Ο άνθρωπος που επαναπροσδιορίσε τον ήχο της μεσογειακής κιθάρας παγκοσμίως, συνδυάζοντας με μοναδικό τρόπο το ελληνικό μπουζούκι, το φλογερό φλαμέγκο, τους Latin ρυθμούς και τις σύγχρονες pop ευαισθησίες, επιστρέφει στην Ελλάδα για το απόλυτο live event της χρονιάς. Παύλο, 18 Σεπτεμβρίου, στο Gazarte Roof Stage.
2: Φτάνει να βλέπουμε τα πράγματα επιφανειακά. Δεν πρέπει να ερευνούμε σε βάθος. Προστατεύοντας την καρέτα καρέτα, τη μονάχους μονάχους και δεκάδες άλλους θαλάσσιους οργανισμούς, τις παραλίες, προωθώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη, δεν συμβάλλουμε έτσι στην ισορροπία του ανθρώπου με τη φύση. Με τη βοήθεια όλων, το παράδειγμά μας γίνεται σημείο αναφοράς σε όλη τη Μεσόγειο. Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου. Γιατί η προστασία της Μεσογείου είναι υπόθεση όλων μας.
3: Η Παναγία των Παρισίων, το κορυφαίο έργο της ρομαντικής λογοτεχνίας του Βίκτορ Σουγκό, σε θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία Κωνσταντίνας Δικολαίδη, μαζί με έναν θίασο 20 καταξιωμένων ηθοποιών, συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία στο θέατρο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια υπερπαραγωγή του Ιδρύματος Μείζωνος Ελληνισμού για μικρούς και μεγάλους. Στο μεσαιωνικό Παρίσι, η αγάπη και η συγχώρεση γίνονται το ισχυρότερο καταφύγιο απέναντι στη σκληρότητα και την αδικία, αποτελώντας πηγή έμπνευσης και ελπίδας. Πληροφορίες theatron254.gr.
4: Το καλοκαίρι όλοι χρειαζόμαστε υψηλό δίκτυ προστασίας. Το ίδιο και οι παραλίες μας. Ας προστατέψουμε τις θάλασσες και τις ακτές της Ελλάδας όλοι μαζί, για να μπορούμε να απολαμβάνουμε αυτόν τον φυσικό θησαυρό για πάντα. Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές.
5: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
6: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
7: Αγαπητοί θεατές, καλησπέρα. Άλλη μια εκπομπή 21, αλλά μια ξεχωριστή εκπομπή. Και πιστεύω θα είναι μια εκπομπή σταθμός, διότι έχουμε την εξαιρετική τιμή να φιλοξενούμε μια προσωπικότητα που δύσκολα βγαίνει στα μέσα και είναι πολύ σημαντικό, είναι πασίγνωστος σε Ελλάδα και εξωτερικό, και με αφορμή μια ομιλία που θα γίνει αυτές τις μέρες, την Κυριακή συγκεκριμένα, 24 Μαΐου 2026 και 11:30 το πρωί στο μοναστήρι της Ιεράς, στην Ιερά Μονή Πλατιτέρας, Περαγιάς Θεοτόκου Πλατιτέρας, όπως την ξέρουμε όλοι, στο Μαντούκι. Και για ποιο λόγο? Γιατί θα μας μιλήσει για τον Καποδίστρια. Είναι ο πιο ειδικός για τον Καποδίστρια και θα δείτε ότι έχει εκδώσει πάρα πολλά. Δεν είναι άλλος από τον ομότιμο καθηγητή του Παντίου Πανεπιστημίου και πρώην πρίτανη του Παντίου Πανεπιστημίου, τον καθηγητή κύριο Γεώργιο Κοντογιώργη. Κύριε καθηγητά, καλώς ήρθατε σε δικό σας σταθμό, γιατί να υπενθυμίσω ότι είσαστε και πτανήσιος, Λευκάδιος στην καταγωγή, και είμαι σίγουρος ότι και πολλοί συμπατριώτες σας θα το βλέπουν τώρα στη Λευκάδα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που κοσμείτε την Κέρκυρα με όλο σας το έργο, διότι έχετε διαπρέψει στην Αθήνα, στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, και εμείς είμαστε περήφανοι που έλκετε την καταγωγή σας από τα Επτάνησα.
8: Είναι δική μου μεγάλη τιμή, διότι η Κέρκυρα είναι ένα σύμβολο και μεταξύ των Επτανήσων και για την Ελλάδα, για την παλαιά και νεότερη ιστορία της. Και κυρίως για το γεγονός ότι γέννησε τον τελευταίο οικουμενικό Έλληνα, τον Ιωάννη Καποδίστρια.
7: Είναι πολύ σημαντικό ότι δεν μελετάτε μόνο πηγές και βιβλιογραφία που έχουν γραφτεί για τον Καποδίστρια, αλλά τις πρωτογενείς πηγές που ανήκουν στον ίδιο τον Καποδίστρια, και μάλιστα εκδώσατε μαζί με την Ακαδημία που έχετε ιδρύσει, αλλά και τους συνεργάτες σας, το γνωστό βιβλίο του Καποδίστρια που αποδίδεται και στο Νερουλό, και θα θέλαμε να ξεκινήσουμε με αυτό, να μας μιλήσετε για αυτό που είναι ένα best seller και το έχει αγαπήσει πάρα πολύ ο κόσμος. Δεν ξέρω αυτοί που ασχολούνται με τον Καποδίστρια αν το έχουν καταλάβει, γιατί δεν ασχολούνται τόσο πολύ και δεν το προβάλλουν το βιβλίο, αλλά το έχει αγαπήσει ο κόσμος και όσοι πραγματικά αγνά και όμορφα ασχολούμαστε με τον Καποδίστρια.
8: Κοιτάξτε, το ενδιαφέρον από τους Έλληνες ιστορικούς είναι ότι ψάχνουν να δουν τι είπαν άλλοι για τον Καποδίστρια, τι είπαν οι Άγγλοι, οι Γάλλοι, οι Ρώσοι κλπ. Δεν ενδιαφέρθηκαν για τις πηγές, τις πρωτογενείς πηγές, οι οποίες αφορούν τον ίδιο τον Καποδίστρια και πώς αντιμετώπιζε τα ζητήματα, ποια ήταν η φιλοσοφία του και ποια η κατά αυτόν ιστορική διαδρομή. Οι πηγές είναι πάρα πολλές. Ο Καποδίστριας ήταν πολυγραφότατος και φρόντιζε και εκεί που έκρινε ότι έπρεπε να εκφέρει γνώμη να συντάσσει υπονοήματα και άλλα κείμενα. Κατά την ίδια έννοια που και η δράση του η ίδια συνοδεύεται από έγγραφα είτε απολογιστικά είτε εισηγητικά, είτε λειτουργήσε στο πλαίσιο της Ευρώπης είτε στο πλαίσιο της Ιωνίου Πολιτείας ή και της Ελλάδας.
7: Οπότε μπορούμε να ισχυριστούμε.
8: Υπάρχει τεράστιο υλικό το οποίο είναι στην επιφάνεια, είναι στον αφρό. Δεν έχει ασχοληθεί σχεδόν κανείς. Ελάχιστοι και εντελώς οριακά. Αυτό το διάστημα έχουμε με τους συνεργάτες μου, παρόλο που δεν είναι η αρμοδιότητά μου αυτή, έχουμε βρει πλήθος κειμένων τα οποία αφορούν διαχειρός του την δράση του και βεβαίως τις απόψεις του. Κορυφαίο είναι βεβαίως το κείμενο για την ιστορία της νεότερης Ελλάδας, διότι πρόκειται για την πρώτη εθνική ιστορία και εκεί μαζί με το συνδυασμό των πρωτογενών πηγών που έχει συντάξει ο ίδιος με πρόσημο την προετοιμασία του βιβλίου αυτού, αναδεικνύεται και ο πρώτος θεωρητικός του έθνους. Είναι πραγματικά ενδιαφέρον να υπογραμμίσει κανείς ότι αυτό το βιβλίο έχει αποτελέσει ένα εκ των τριών best seller, και ας μην είναι μυθιστόρημα, του 2025, και η ιστορική επιστήμη, η κρατική διανόηση ουσιαστικά, δεν το αναφέρει ούτε μία φορά. Αυτό λέει πολλά. Και δεν λέει πολλά μόνο τώρα. Λέει πολλά και ακόμα εδώ και δύο αιώνες που δεν ήταν γνωστό ότι ανήκε στον Καποδίστρια. Κανείς δεν φρόντισε, σύμφωνα και με την επιθυμία του, να μεταφραστεί. Κανείς δεν φρόντισε να το συμβουλευτεί. Υποθέτω ότι κάποιοι ιστορικοί, αλλά άλλου διαμετρήματος, όπως ο Παπαρηγόπουλος ή ο Σβορώνος, το είχαν υπόψη τους και το συμβουλεύτηκαν αρκετά έως πολύ. Θέλω να πω ότι ακόμα και αν δεχθούμε ότι ανήκει στον Νερουλό, είναι ένα πολύ σπουδαίο επιστημονικό έργο, το οποίο είναι πρωτοπόρο για την εποχή. Πρωτοπόρο όχι για τον ελληνικό κόσμο, αλλά πρωτοπόρο και για τον δυτικό κόσμο του διαφωτισμού, διότι εκεί διεπράχθη η μεγάλη παρέμβαση, ιδεολογική παρέμβαση εναντίον της ιστορίας και εναντίον του ελληνισμού. Παρήχθησαν δύο μεγάλες ρήξεις. Η μία με τις έννοιες, άρα με την κλασική εποχή, πήραν τις έννοιες δημοκρατία, ελευθερία, κράτος κλπ. Και τις άδειασαν από το περιεχόμενο που απέδιδαν για να ορίσουν με αυτές τις έννοιες τα φαινόμενα που ζούμε στην εποχή μας. Είναι μια λαθροχειρία πρώτου μεγέθους, μοναδική, και η δεύτερη ρήξη που εξέβαλαν το Βυζάντιο για να τοποθετήσουν τη φεουδαρχία ως γέφυρα μεταξύ της αρχαιότητας και της νεωτερικότητας. Αυτό το κάνουν εκείνοι που φιλοδοξούν να γίνουν ηγεμόνες. Αυτό είναι συνιστά την έννοια της ιδεολογικής παρέμβασης. Ο Καποδίστριας, όπως έχουμε αποδείξει από την ομάδα της Κοσμοστομικής Ακαδημίας, είναι ο συγγραφέας της ιστορίας αυτής. Και αυτό προκύπτει από πολλές απόψεις. Εκείνοι που προσπαθούν να το αμφισβητήσουν, ιδιωτικά ξέρετε, δεν βγαίνουν να τα ψελίζουν κατ' ιδίαν για να κυκλοφορεί στα υπόγεια της, των διαφόρων ομάδων, εν πάση περιπτώσει, είναι εκείνοι που θέλουν να κοντίνουν τον Καποδίστρια. Διότι τον γνωρίζαμε και προσπάθησαν να τον κοντίνουν, βέβαια, και το παλεύουν ακόμη, ως πολιτικό και ως διπλωμάτη, που είναι μια παγκόσμια μορφή, πρωτοπόρα για την εποχή, εξ επόψεως πρόοδου, προσπαθούν να τον κοντίνουν και ως διανοητή. Είναι μέγας διανοητής, και όχι μόνο με αυτό το βιβλίο, αλλά και με τα έγγραφα, τα υπομνήματα τα οποία έχει συντάξει. Αυτά τα οποία ο Καποδίστριας προλέγει και διακινεί εναντίον της φεουδαρχίας και της απολυταρχίας της εποχής, είναι αυτά τα οποία συνέβησαν 1,5 αιώνα πριν, και σε σχέση με την υπέρβαση του Μεσαίωνα, του Δυτικού Μεσαίωνα, και σε σχέση με τη Ρωσία και σε σχέση με την Οθωμανική Αυτοκρατορία.
7: Κύριε καθηγητά, θα μου επιτρέψετε να πάρετε μια ανάσταση, γιατί είστε χύμαρος και έχετε να πείτε πάρα πολλά, και γι' αυτό δεν θέλω να σας διακόπτω, και συγγνώμη που σας διακόπτω. Γιατί φοβίζει κάποιους ακόμα ο Καποδίστριας και τους ενοχλεί? Ας πούμε, στο κοινοβούλιο μας δεν έχουμε ακόμα έναν αδριάντα του Καποδίστρια, και ένας που φτιάχτηκε πρόσφατα με την επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας τοποθετήθηκε στο Μουσείο Καποδίστρια, λες και λείπει από την Κέρκυρα. Αλλά τέλος πάντων, για ποιους φοβίζει και για ποιο λόγο?
8: Κοιτάξτε, υπάρχει ένα πεδίο σύγκρισης. Το γεγονός ότι αυτό το βιβλίο αποτέλεσε best seller, το γεγονός ότι ό,τι και να πει κανείς για την ταινία του Σμαραγδί, ο Σμαραγδής κάνει μια πολιτική παρέμβαση η οποία συνάντησε τεράστια απήχηση, και εγώ θέλω να κάνω μια υπόθεση συμφωνώντας μόνο καθ' υπόθεση μαζί τους. Αν δεν άξιζε αυτή η ταινία, πώς την επισκέφθηκαν τόσοι?
7: Τόσα εκατομμύρια, έτσι. Και ακριβώς, στο εξωτερικό.
8: Αυτό σημαίνει, συνεχίζει, λοιπόν, ότι πέτυχε η πολιτική παρέμβαση. Ποια είναι η σύγκριση? Μετά τον Καποδίστρια, που είναι οικουμενικός, ο μέγας οικουμενικός Έλληνας, δεν έχουμε ηγέτη της προσδοκίας της ελληνικής κοινωνίας. Έχουμε αυτούς οι οποίοι στην ιστορία είτε διαχειρίζονται συμφέροντα,

Τραγουδίστρια που ήθελα να πω μια λέξη, διότι εν προκειμένου, ξέρετε, δεν χρειάζεται να ψάχνει κανείς για να δει από άλλες πηγές εάν είναι του Καποδίστρια ή του Νερουλού. Υπάρχει μια επιστολή του ίδιου του Καποδίστρια, ο οποίος βάζει τις συντεταγμένες, τη σκοποθεσία, τι θα διαπραγματευτεί και πώς, και την προϋπόθεση επίσης ότι το έργο αυτό θα φέρει το όνομα του Νερουλού, που ήταν συνεργάτης του, και όχι το δικό του. Αυτό λοιπόν το κείμενο είναι από τη μια πλευρά. Από την άλλη πλευρά, γιατί δεν σκέφτηκε κανείς μέχρι την ταπεινότητά μου να πει ο Νερουλός έχει εκδώσει άλλο ένα έργο την ίδια χρονολογία. Σωστό. Που ήταν αποτέλεσμα σεμιναρίων που διέπραξε, πραγματοποίησε αν θέλετε την εποχή αυτή στη Γενέβη. Και τι κάνει εκεί? Αν συγκρίνουμε αυτά τα δύο κείμενα λοιπόν, την ιστορία που αποδίδουμε στον Καποδίστρια και την ιστορία του Νερουλού για την ίδια περίοδο, προκύπτει ότι ο Νερουλός, όπως και ο Κοραής, όπως και ο Βολτέρος, οι διαφωτιστές, σε αυτή τη ρήξη που είπα πριν, έκαναν μία λαθροχειρία πάνω στην ιστορία του ελληνισμού. Χαρακτηρίζει τους Μακεδόνες εχθρούς του ελληνισμού, κατακτητές και το μέγα σκοτάδι που επέφεραν στον ελληνικό κόσμο, στη συνέχεια ο λίγων τους Ρωμαίους και το Βυζάντιο που είναι η αποθέωση του Σκότους, χειρότερη από το Μεσαίωνα. Και λέω εγώ, δεν διάβασε ο άνθρωπος. Κι ας ήταν φαναριώτης. Αλλά δεν έπρεπε λίγο να είναι επιφυλακτικός ως προς τα συμπεράσματά του? Αν λοιπόν βάλουμε την ιστορία που αποδίδω στον Καποδίστρια της νεότερης Ελλάδας πλάι στο ένα και πλάι στην επιστολή του και στα άλλα έγγραφα, αλλά στην επιστολή του, προκύπτει τι? Ότι δεν έχει βάλει μία λέξη στο όλο σχήμα, τη δομή και το σκοπό του έργου ο Νερουλός, γιατί έθεσε και τη δεύτερη προϋπόθεση, όχι μόνο να βγει με το όνομα του για λόγους που δεν έχει να κάνει με το σκοπό της συζήτησής μας σήμερα, αλλά και διότι του έθεσε προϋπόθεση να ακολουθήσει τη δική του δομή, τη δική του στοχοθεσία. Και ποια ήταν αυτή? Τι λέει μέσα? Ότι η ιστορία που θα διαπραγματευθώ είναι η αρχαιότητα, η μεγάλη ανάπτυξη, απογείωση του ελληνισμού που τον έκανε με οικουμενικό των ελληνιστικών χρόνων, δηλαδή των Μακεδόνων, μετά η κατάκτηση της Ρώμης και η ξανά νέα απογείωση του ελληνισμού με το Βυζάντιο, το οποίο το βάζει στην κορυφή. Και μετά αναδεικνύει τι? Όχι αυτό που λέει ο Νερουλός στη δική του ιστορία, τους φαναριώτες, αλλά τον ελληνισμό ως μια οικονομική, πνευματική, πολιτισμική και ευρέως και πολιτική εξ επόψεως επιρροών υπερδύναμη στο μέσον της τουρκοκρατίας. Αρκεί να σας πω ότι μελετάμε ακόμα και το δημογραφικό του ελληνικού κόσμου και καταλήγει ότι είναι, έχει στατιστική αναπεριοχή, έτσι, Πελοπόννησο, Στερά κλπ, ότι είναι 9 εκατομμύρια. Και εγώ ερωτώ εδώ, τι έγιναν αυτά τα 9 εκατομμύρια? Γιατί τα 9 εκατομμύρια είναι, κατά την εκτίμηση και άλλων, και όχι μόνο του Καποδίστρια, είναι περισσότεροι από τους Τούρκους. Είναι περισσότεροι από τους Άγγλους της ίδιας εποχής. Άρα είναι, παρόλο τα δεινά της Οθωμανικής και τελείως λαιλατικής δεσποτείας που διεξάγει, πραγματοποιεί μια πολιτισμική γενοκτονία, όπως ξέρουμε, εκτός από την φυσική γενοκτονία, η Οθωμανική δεσποτεία, είναι μια υπερδύναμη δημογραφικά, η οποία ας τη δούμε στη συνέχεια. Εμείς σήμερα είμαστε πάλι 9 εκατομμύρια, οι Τούρκοι είναι 85 και οι Άγγλοι 70 και οι Γάλλοι. Ποιος ευθύνεται γι' αυτό? Εδώ είναι το μεγάλο ζήτημα που όταν το θέτει κανείς σε σύγκριση με αυτά που εισηγείται ο Καποδίστριας για την απελευθέρωση του ελληνικού κόσμου, που τα αποτιμούσε σε αυτή την ιστορικότητά τους, δείχνει ότι είναι μια

0: κατεξοχήν ιστορία του Καποδίστρια. Περιτεύει να πω ότι υπάρχουν και άλλα στοιχεία τα οποία το αποδεικνύουν. Η ίδια η ομολογία στην αλληλογραφία του Νερουλού προς τον Καρατζά κλπ. Ότι τα στοιχεία που συγκεντρώνει τα θέτει υπόψη του Καποδίστρια, τα οποία θα τα εκτιμήσει αναλόγως με τις δικές του προτεραιότητες. Το ίδιο υπάρχει το πρόπλασμα της ιστορίας που έχει όλα και μάλιστα φράσεις ίδιες με την λογική ακριβώς της συγγραφής της μετέπειτα ιστορίας. Υπάρχει η μελέτη για τον Ελληνισμό το 1810 που είναι ένα υπόμνημα προς τον Τζάρο, το οποίο έχει ομολογηθεί και περιέχονται τα στοιχεία μέσα στην ιστορία του ότι είναι του Καποδίστρια. Υπάρχει πλήθος άλλων μαρτυριών. Ο Νερουλός είναι γεγονός ότι βοήθησε τον Καποδίστρια να τεκμηριώσει την άποψη ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία εξαιτίας της δομής της δεν είναι ανατάξιμη. Λέει μάλιστα ότι για να αλλάξει η Οθωμανική Αυτοκρατορία θα πρέπει να πάψει ο Τούρκος να είναι Τούρκος. Ασιατική δεσποτεία. Υπάρχει απ' την άλλη μεριά η δήλωση ασφυξίας του ελληνικού κόσμου και της αστικής του τάξης μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία που καθιστά αναγκαία την απελευθέρωση και βεβαίως η, ενδεχομένως η συλλογή στοιχείων για την καθημερινή λειτουργία της Επανάστασης. Μάλιστα εκεί έχει και μια περίληψη ο ίδιος στο άλλο του έργο το προπαρασκευαστικό που καταγράφει τα γεγονότα και τα αξιολογεί τα οποία στη συνέχεια αναπτύσσει μέσα στο... Υπάρχει η ίδια η μαρτυρία και η επεξήγηση του τι είναι ο αρματολισμός. Δεν τα ήξερε αυτά ο Νερουλός σε καμιά περίπτωση. Και μάλιστα τους περιγράφει ως ρεπούμπλικα των αρματολών. Τους δίνει δηλαδή πολιτιακή οντότητα μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.
1: Αυτά τα βιώνει και στην πατρίδα σας, στη Λευκάδα.
0: Και στη Λευκάδα που 1807, τους συγκεντρώνει. Εκεί έχει πραγματοποιήσει ένα Ηράκλειο έργο μέσα σε 3 μήνες, διαλύει την πολιορκητική μηχανή του Αλή Πασά και τον αναγκάζει να αποχωρήσει. Συγχρόνως όμως ο Νερουλός κατά πάσα πιθανότητα βοήθησε με πληροφορίες, αλλά τις οποίες επεξεργάστηκε στη συνέχεια, γιατί έχουμε τα στοιχεία της σύγκρισης, την επανάσταση στη Μολδοβλαχία, τα πρακτικά δηλαδή καθημερινά ζητήματα, διότι ήταν δίπλα στον Ιψηλάντη. Και ήταν αναγκαία στοιχεία που όπως συγκέντρωνε και απ' αλλού ο Καποδίστριας, έτσι και με τον Νερουλό. Μην ξεχνάμε ότι ο Κερκυραίος φίλος του, ο Μουστοξίδης, του έδινε άπειρα στοιχεία. Ζητούσε από παντού δηλαδή, γιατί δεν υπήρχε βιβλιογραφία στην εποχή. Λέει μάλιστα κάποια στιγμή, λίγο πριν έρθει στην Ελλάδα, πάρε τη βιβλιοθήκη σου στο Μουστοξίδη και έλα εδώ μαζί με τα ενετικά αρχεία για να ολοκληρώσουμε την ιστορία μας. Ζητάει στοιχεία από τον Ιγνάτιο, παίρνει πληροφορίες από άλλα υπομνήματα που έχει υποβάλει στην τσαρική εξουσία για την παρούσα κατάσταση των Ελλήνων της Ελλάδας. Δηλαδή είναι ένα εργοτάξιο πνευματικό ο Καποδίστριας που ξέρει να κινητοποιεί και κόσμο προς αυτή την κατεύθυνση. Η ιστορία αυτή λοιπόν είναι αναντιλέκτος, σύμφωνα με τα δεδομένα της επιστήμης, μία ιστορία του Καποδίστρια. Για λόγους επιοίκειας θέλησα να μπει και το όνομα του Νερουλού, γιατί ήταν επιθυμία του Καποδίστρια, αλλά όμως είναι μία πραγματική και αποδεδειγμένα ιστορία του Καποδίστρια. Είναι η πρώτη εθνική ιστορία των Ελλήνων. Ξεκινάει με την διατύπωση ότι ενώ οι ευρωπαϊκοί λαοί με την κατάκτηση από τους βαρβάρους του Βορρά της Ρώμης έπαψαν να είναι έθνη και άρχισαν να ξαναδημιουργούνται στην εποχή του, οι Έλληνες ήταν αναντιλέκτος έθνος και εξηγεί τι είναι έθνος, εξηγεί γιατί συνεχίζει να είναι έθνος αδιάπτωτα στην ιστορία, πώς αλλάζει βεβαίως στην ιστορική διαδρομή και γιατί είναι έθνος στην περίοδο της Τουρκοκρατίας. Δηλαδή η πρώτη εθνική ιστορία δεν είναι του Παπαρηγόπουλου, Δεν είναι καν αυτή η προσπάθεια σύνδεσης του Ζαμπέλιου με την ιστορία. Αναμφίβολα η συνείδηση της ιστορικότητας του ελληνισμού δεν είναι του Καποδίστρια. Διατρέχει όλη την περίοδο της τουρκοκρατίας. Για να μην μιλήσουμε για το Βυζάντιο. Αυτό όμως που κάνει ο Καποδίστρας είναι να δώσει θεωρητική βάση, θεμελίωση σε αυτό το διακύβευμα του γιατί είναι έθνος ο ελληνισμός και δεν είναι οι άλλοι. Να, είναι χαρακτηριστικό ότι το Βυζάντιο το χαρακτηρίζει ή Βυζάντιο, όπως το χαρακτήριζαν οι Βυζαντινοί και όχι οι νεότεροι, και η Ανατολική Αυτοκρατορία ή Ελληνική Αυτοκρατορία.
1: Έτσι. Ακριβώς. Θα μου επιτρέψετε σε αυτό το σημείο, δεν θέλω να σας διακόπτω, διότι όταν ο άνθρωπος έχει να πει κάτι, δεν μου αρέσει αυτό που κάνουν οι δημοσιογράφοι. Εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος. Ως δάσκαλοι ερχόμαστε εδώ και εγώ ως μαθητής σας.
0: Ευχαριστώ για την υπερβολή σας.
1: Όχι, είναι τιμή μου. Δυστυχώς δεν υπήρξα μαθητής, αλλά είναι τιμή μου που έχει υπάρξει δάσκαλός μου. Διότι έστω και στα γεράματα είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε προσωπικότητες. Όταν όλοι αναμασούν για Καποδίστρια, εσείς τεκμηριώνετε και μας τον δείχνετε τον Καποδίστρια. Δεν φιλολογείτε για τον Καποδίστρια. Θα μου επιτρέψετε σε αυτό το σημείο να παρακαλέσω τον κύριο Κοντό να κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα, γιατί όπως καταλάβατε, αγαπητοί τηλεθεατές, σήμερα φιλοξενούμε μια ξεχωριστή μορφή που περιποιεί τιμή για την Κέρκυρα, για τη Λευκάδα, για τα Επτάνησα, για τον Ελληνισμό. Και θα δείτε γιατί θα πούμε κι άλλα και για την Ευρώπη. Ο κύριος, ο καθηγητής και πρώην Πρίτανης, κύριος Γεώργιος Κοντογιώργης, μας θυμάμαι την παρουσία του. Σύντομα μαζί. Αγαπητοί τηλεθεατές, επιστρέψαμε και έχουμε σήμερα την εξαιρετική τιμή να φιλοξενούμε τον καθηγητή και πρίτανη του Παντίου Πανεπιστημίου, τον κύριο
0: πρώην πρίτανη
1: του Παντίου Πανεπιστημίου, τον καθηγητή κύριο Γεώργιο Κοντογιώργη, ομότιμο καθηγητή. Και να πούμε το εξής, ότι με αφορμή μια πρόσκληση του Ηγουμένου Συμβουλίου αλλά και του Ηγουμένου, του Αρχιμανδρίτου Πατρός Χρυσοστόμου Κουτσούρη, της Ιεράς Μονής, της ιστορικής Ιεράς Μονής Πλατιτέρας, εδώ στην Κέρκυρα, έχουμε την τιμή αυτές τις μέρες και την Κυριακή, 24 του μηνός, στις 11:30 το πρωί, να φιλοξενούμε ως ομιλητή, μοναδικό και αποκλειστικό ομιλητή, με αφορμή τα 250 χρόνια από τη γέννηση του Καποδίστρια, τον καθηγητή μας, τον κύριο Κοντογιώργη. Μας είπατε τόσα πολλά σημαντικά στοιχεία για την έκδοση της ιστορίας του Ιωάννη Καποδίστρια από τον ίδιο, την ιστορία του νεότερου ελληνισμού από τον ίδιο και σε συνεργασία με τον Νερολό, όπως μας είπατε. Και να πω, κύριε καθηγητά, ότι ενώ εδώ μουρμουράμε στην Ελλάδα, γιατί εγώ σας ζητώ δημόσια συγγνώμη, δεν σας έχουμε διαβάσει. Έχετε γράψει πάρα πολλά βιβλία. Είστε ο άνθρωπος εκείνος ο θεωρητικός που μας δίνεται όπλα, σε εμάς που πιστεύουμε ακόμα και σε πατρίδα, στην παράδοσή μας, στη θρησκεία μας, μας δίνεται όπλα για τη συνέχεια του ελληνισμού. Και τα παπαγαλάκια μας λένε παντού και βάζουν δυστυχώς και άμυρους πολιτικούς που δεν ξέρουν ιστορία να επαναλαμβάνουν ότι το ελληνικό έθνος διαμορφώθηκε μετά την Γαλλική Επανάσταση, ότι το 21 μάθαμε ότι είμαστε Έλληνες, δεν ξέραμε τι είναι. Εγώ τους λέω απλά, 1700 χρόνια έχουμε τον Άγιο Σπυρίδωνα στην Κέρκυρα. 1700 χρόνια ζει ο Άγιος Σπυρίδωνας και τα τελευταία 700 στην Κέρκυρα. Πότε έπαυσε να είναι Έλληνας, Κύπριος, Ρωμιός, Ορθόδοξος, Γρεκός, όλα αυτά δικά του είναι. Πότε έπαυσε. Λοιπόν, εσείς με ένα εξάτομο έργο, και μου είπατε με χαρά ότι ετοιμάζετε και τον 7ο τόμο, αλλά και με ένα τόμο.
0: Το ελληνικό κόσμο σύστημα.
1: Και με ένα τόμο, αλλά και με την ιστορία. Έχετε γράψει πρόσφατα πολύ ωραία για την ελληνική δημοκρατία, ιστορία για τον Βελεστινλή. Βιβλία που, αγαπητοί θεατές, μπορείτε να τα βρούμε και εδώ στην Κέρκυρα, στο βιβλιοπωλείο Plus, το ξέρετε όλοι, κεντρικό βιβλιοπωλείο. Και είναι σημαντικό από εκδόσεις Αρμός, αλλά και από άλλες εκδόσεις, και από την Ακαδημία που έχετε εσείς ιδρύσει, την Ακαδημία Κοσμοσυστημικής Γνωσιολογίας, αλλά και το σπουδαιότερο.
0: Την έχουν ιδρύσει πολίτες.
1: Έτσι.
0: Για να θεραπεύσουν το έργο μου και όχι εγώ. Εγώ είμαι ο μελετόμενος, αλλά όχι μέλος και όχι συντελεστής αυτής της Ακαδημίας.
1: Και αν μου επιτρέπετε να αποκαλύψω και κάτι, ότι δεν είσαστε βιβλιοπόλης, τους θυμάμαι τους βιβλιοπόλες και τους αγαπούμε. Εσείς κοιτάτε, τα δικαιώματα τα έχετε δώσει και στην Ακαδημία και αλλού. Δεν κοιτάτε να εξοικονομήσετε χρήματα, όπως έχουμε μάθει ακαδημαϊκοί με τα πακετάκια από όπου και αν έρχονται. Αλλά πούμε ότι στη γιορτή σας ανήμερα, του Αγίου Γεωργίου, 20 Απριλίου του 2026, λάβατε την υψίστη τιμή, γιατί είναι μια υψίστη διάκριση, να αναγνωριστείτε από την καθημάς Δύση, αφού ανήκουμε τώρα στην Ευρώπη, η Δύση, τακτικό μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών, που περιλαμβάνει, αν δεν κάνω λάθος, καμιά τρενταριά νομπελίστες. Που σημαίνει κάτι δεν πάει καλά στην Ελλάδα. Δηλαδή αυτός ο υπαρχιωτισμός και αυτός ο προστατευτισμός ο πολιτικός που μεταφέρεται και επιστημονικά και ακαδημαϊκά και στα πανεπιστήμια. Ποιους Ευρωπαίους τιμούμε με τον γρεκυλισμό μας? Όταν εσείς τολμάτε και τα λέτε και η Ευρώπη ίδια σας αναγνωρίζει, σας τιμά και είσαστε μέλος σε τόσες ακαδημίες της Ευρώπης. Τα λέω αυτά γιατί όλοι οι νάνοι προσπαθούμε, βάζω και τον εαυτό μου στους νάνους μέσα και να με συγχωρέσουν οι νάνοι για αυτό που λέω, να κάνουμε τους καποδιστριολόγους, αλλά βλέπουμε ότι εσείς τα λέτε όπως είναι, μιλάτε για συνέχεια του ελληνισμού, που έχει ένα σταθμό και ένα σημαντικό σταθμό είναι και ο Καποδίστριας, ο οποίος βλέπουμε ότι ακόμα ασχολούμαστε, και παρόλα αυτά σας τιμάει η Ευρώπη. Που σημαίνει οι ομάδες αυτές που ηγούνται στην Ευρώπη επιστημονικές αναγνωρίζουν, με συγχωρείτε, τον καθηγητή Γιώργο Κοντογιώργη και όχι το Δημητράκη, το Μεταλλινό ή όλους τους άλλους που κάνουμε. Και γι' αυτό πραγματικά σας ευχαριστούμε για το έργο σας.
0: Επιτρέψτε μου να πω, χωρίς να θέλω να περιποιήσω τιμή στον εαυτό μου, ότι το να τιμώμαι, έχω τιμηθεί σε πολλές περιπτώσεις στο εξωτερικό, σημαίνει ότι εκεί μπορούν να διαφωνούν αλλά δεν διεξάγουν πόλεμο εναντίον της επιστημονικής άποψης.
1: Πολύ ωραία.
0: Έχω δημοσιεύσει 63 βιβλία και πολλά πολυσέλιδα, εκ των οποίων τα 14 έχουν εκδοθεί σε ξένες γλώσσες, και πλέον των 500 άρθρων επιστημονικών, εκ των οποίων τα 112, αν θυμάμαι καλά, έχουν κυκλοφορήσει σε άλλες γλώσσες. Εκεί με ξέρουν. Εδώ στην Ελλάδα δεν με γνωρίζουν. Και θέλω να πω ότι αποτελεί τίτλο τιμής να μην με γνωρίζουν, διότι σημαίνει ότι δεν αποδέχονται την επιστήμη, αλλά θέλουν να είναι κανείς παρακολούθημα ή δικό τους ή της ιδεολογίας τους. Εγώ δεν παίζω τέτοια παιχνίδια όπως αντιλαμβάνεστε και επομένως θεωρώ τίτλο τιμής που είμαι εκτός. Αν να ανησυχήσετε
1: έτσι.
0: Εάν έρθει κάποιος δημόσιος φορέας, δεν μιλάω για την Ελληνική Ακαδημία που είναι στα ζήτητα της παγκοσμιότητας και όχι μόνο στην Ελλάδα. Είναι πιο γνωστή η Κοσμοσυστημική Ακαδημία, η δική μας, από ότι είναι η Ακαδημία Αθηνών. Αλλά
1: βρίσκονται εν υπνώση και ονόνοιτο.
0: Ναι, είναι αθάνατοι, αλλά δεν ξέρουν ότι είναι νεκροί ήδη,
1: έτσι,
0: έχουν πεθάνει.
1: Έτσι.
0: Λυπάμαι που το λέω, αλλά δεν είναι κλίμα αυτό που τιμά μια χώρα που έχει αναδείξει τον ελληνικό πολιτισμό και η Ακαδημία φέρει το όνομα του Πλάτωνα. Έτσι. Εν πάση περιπτώσει.
1: Αν μου επιτρέπετε, ένα τελευταίο. Παρακαλώ τους τηλεθεατές και όσοι ξέρετε από μέσα μαζικής δικτύωσης, μπέστε τώρα στο Amazon. Θα δείτε ότι, αν δεν κάνω λάθος, η συντακτορική σας διατριβή ήταν αυτή για τις επαναστάσεις, η θεωρία των επαναστάσεων στον Αριστοτέλη, 51 χρόνια βιβλίο. Τιμάται 2.000 ευρώ μεταχειρισμένο. Το διδακτορικό του κυρίου Πρίτανη στη Γαλλία, παρακαλώ. Το λέω για αυτούς που είναι του γαλλικού διαφωτισμού και της γαλλικής σχολής. Ας δουν οι Γάλλοι που ξέρουν επιστήμη, όχι αυτοί που κορδεύουν, αυτοί που ξέρουν επιστήμη, πώς αποτιμούν και πόσο αποτιμούν
0: αυτό
1: τον καθηγητή κύριο Κοντογιώργη.
0: Συγγνώμη,
1: να το πω και αυτό.
0: Το πληροφορήθηκα από τον εκδότη μου στο Παρίσι. Έχει εκδώσει 7 βιβλία δικά μου και μου εξήγησε ο άνθρωπος ότι αυτή τη στιγμή, αφού πουλιέται μεταχειρισμένο, τόσο να το επανεκδώσουμε, και προδημήνου επανεξεδόθη το βιβλίο αυτό και μάλιστα με τον Αριστοτέλη από τη Μονή Βατοπεδίου, διότι όπως αντελήφθησαν με έκπληξη οι αρχαίοι σοφοί και ο Αριστοτέλης έγιναν μέρος του ναού, του Ορθόδοξου ναού, ενώ αυτοί νόμιζαν ότι ανακάλυψαν τον Αριστοτέλη. Ήταν διαρκώς παρόν από τον 5ο αιώνα στον ελληνικό ναό μέχρι και το 19ο αιώνα.
1: Σας αγαπούν πολύ στο Άγιο Όρος, το γνωρίζω πάρα πολύ καλά και σας εμπιστεύονται πάρα πολύ.
0: Κοιτάξτε,
1: αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Δεν τους παρέχω υπηρεσία όπως δεν μου παρέχουν. Εκτιμώ αυτούς οι οποίοι είναι αφοσιωμένοι σε αυτό που κάνουν.
1: Εγώ, κύριε καθηγητά, είπα αυτά που ήθελα να πω, τα ένιωθα μέσα μου. Τώρα σας παρακαλώ, θέλω να σας διακόψω όπου θέλετε εσείς.
0: Ήθελα να πω ακριβώς ότι την ίδια μέρα που έλαβα την ενημέρωση, γιατί εκεί δεν υποβάλλει κανείς υποψηφιότητα, αξιολογεί μόνη της η Ευρωπαϊκή Ακαδημία και αναλόγως επιλέγει. Την ίδια μέρα έλαβα και την επιστολή του εκδότη μου στο Παρίσι μετεγκομείων ότι θα μου εκδώσει και το προσεχές βιβλίο, το οποίο για λόγους καθήκοντος το εξέδωσα πρώτα στα ελληνικά, τι είναι δημοκρατία, για να τελειώνουμε με όλα αυτά τα ιδεολογήματα της εποχής μας που την εκλόγιμη μοναρχία και το αντίστοιχο οικονομικό σύστημα το χαρακτηρίζουν ως δημοκρατία, για να σταματήσουν τα μυαλά των ανθρώπων να σκέφτονται το διευρυμένο ορίζοντα του μέλλοντος. Αυτά τα διδάσκουν δυστυχώς τα πανεπιστήμια. Πληρώνει η ελληνική κοινωνία για να την τυφλώνουν, για να τυφλώνουν τα νέα παιδιά. Αυτό είναι το δράμα. Ήθελα όμως να προσθέσω κάτι για τον Καποδίστρια. Ο Καποδίστριας μαζί με το Ρίγα Βελεστινλή είναι οι δύο μεγάλες μορφές του οικουμενικού ελληνισμού, οι οποίοι δίδαξαν τι? Ότι δίπλα στον δυτικό δρόμο, που είναι η περιφέρεια, η τριτοκοσμική περιφέρεια της ελληνικής οικουμένης, από το Βυζάντιο και από την αρχαιότητα συνολικά μετακενώθηκε ο ανθρωποκεντρισμός, δηλαδή η δυναμική της υπέρβασης της φεουδαρχίας του μεσαίωνα, ο ελληνικός δρόμος ήταν ακόμα, παρόλα τα δεινά και παρόλα το 1204-1453, η ελληνική επανάσταση στοιχειοθετεί το εγχείρημα της αναβίωσης του ελληνικού δρόμου προς την εωτερικότητα. Εάν είχε επικρατήσει ο ελληνικός δρόμος, όπως τον διδάσκει ο Ρήγας και όπως πήγε να τον εφαρμόσει και τον διακινούσε ο Καποδίστριας, σήμερα το μέλλον της ανθρωπότητας, το παρόν και το μέλλον της ανθρωπότητας θα ήταν διαφορετικό. Θα είχε συγκρατήσει όλο το κεκτημένο του ελληνικού πολιτισμού, που είναι η δημοκρατία. Η δημοκρατία στα κοινά, η δημοκρατία στο κέντρο. Αυτό λοιπόν, έχοντας επικρατήσει ο δυτικός, ο περιφερειακός δρόμος, ο τρίτο κοσμικός, το εγκατέλειψε και κράτησε μόνο τη δυναμική προς τη μεγάλη κλίμακα, από την πόλη στο έθνος κράτος, το οποίο ήρθε ο Καποδίστριας ως Υπουργός Εξωτερικών και προηγουμένως στην Ελβετία να το διακινήσει εναντίον της Ιεράς Συμμαχίας, δηλαδή της Μεσαιωνικής Απολυταρχίας. Αυτά μην τα ξεχνάμε. Τα υπομνήματα που έχει υποβάλει ο Καποδίστριας, εκτός από το Σύνταγμα του 1803 για την Ιόνια Πολιτεία, που καταργεί όλα τα φεουδαλική σκοπής του δυτικού παρελθόντος που απομιμούνταν το προηγούμενο του 1800, αλλά στην Ευρώπη δεν κάνει τίποτε άλλο από το να συμβουλεύει να δοθεί σύνταγμα και να αναπτυχθεί η Ευρώπη προς το μέλλον. Διακήρυξε την αρχή των εθνοτήτων εναντίον των γιγάντων της εποχής, του Μέτερνιχ, ο οποίος του έλεγε, μιλούσε για έθνος και του έλεγε ο Μέτερνιχ, έτσι ερμηνεύουν, μετερνίχια ερμηνεύουν τον Καποδίστρια, και όχι καποδιστριακά το Μέτερνιχ, σήμερα η ιστορική μας.
1: Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε.
0: Αυτό λοιπόν, του έλεγε ο Μέτερνιχ, τι μας μιλάτε για έθνος, εμείς ξέρουμε υπηκόους της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ο δε Άγγλος Υπουργός Εξωτερικών στο Λάιμπαχ, όταν ενώπιον του Καποδίστρια, που μιλάει για έθνος που δικαιούται εξ αυτού του λόγου, γιατί δεν υπάρχουν άλλα έθνη την εποχή αυτή, δημιουργούνται μόνο, και λέει, είμαστε οι μόνοι που δικαιούμαστε εξ οφίτσιο να έχουμε ελευθερία, και του λέει, μα τι εννοείτε έθνος, εμείς το ξέρουμε. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι αντιπροσωπεύει ο ελληνικός δρόμος, που εξακολουθεί ο τελευταίος, ο Καποδίστριας, και οι άλλοι να διακινούν, και ο Ρήγας και λοιπά, και οι άλλοι του ελληνικού οικουμενικού κόσμου. Απ' την άλλη μεριά, ποιοι είναι αυτοί που ασκούν κριτική στον Καποδίστρια? Εκείνοι που επί 7 χρόνια κατέστρεφαν, λέει, λατούσαν, οι Κοραίδες, οι Μαυροκορδάτοι, οι Κολέτιδες.
1: Από το 21 μέχρι το 27, εννοείται.
0: Βεβαίως.
1: Αυτό, βέβαια.
0: Ακριβώς. Δεν έχτισαν ένα σχολείο, δεν έχτισαν ένα κράτος, μια διοίκηση.
1: Που δανειζόντουσαν
0: έφτιαχναν τοπικά, τοπικά οφίτσια για να, δηλαδή οικοδομούσαν πολεοκεντρικά την επανάσταση ως εάν επρόκειτο για φέουδα δικά τους τα οποία έπρεπε να τα ελέγχουν και βεβαίως συγκρούονταν μεταξύ τους. Γι' αυτό και έχω πει ότι την επανάσταση πρέπει να την ερμηνεύσουμε με βάση το Θουκυδίδη, όπως ερμηνεύει ο Θουκυδίδης στον Πελοποννησιακό πόλεμο. Επανέφεραν δηλαδή τον πολεοκεντρισμό. Και λέω, θα κατηγορήσουμε τον Καποδίστρια, ο οποίος ήθελε να συγκροτήσει και κεντρική κυβέρνηση για να απελευθερώσει την Ελλάδα που την είχαν διαλύσει ήδη, είχαν καταδιώξει αυτούς που απελευθέρωσαν την Ελλάδα. Και είμαστε ακόμα σε αυτό το επίπεδο. Να σκοτωνόμαστε σήμερα πνευματικά, πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά για τον Καποδίστρια τη στιγμή που έπρεπε να αποτελεί την ενιαία, το ενιαίο πρότυπο που έπρεπε να ακολουθούν όλοι. Απελευθέρωσε την Ελλάδα, την επέκτηνε την εποχή. Και λένε διάφοροι, ξέρετε, ότι τι θα γινόταν. Να δείτε πώς λατρεύουν την απολυταρχία για να ερμηνεύσουν τον Καποδίστρια και πώς λατρεύουν την υποτέλεια. Τι θα γινόταν, λέει ο Καποδίστριας, αν ζούσε και δεν τον δολοφονούσαν το 1800, την εποχή εκείνη, εν πάση περιπτώσει, να μην λέμε ημερομηνίες και ζαλίζουμε τον κόσμο. Θα παρέδιδε την Ελλάδα συντεταγμένη και εάν ερχόταν ο Λεοπόλδος θα είχε και σύνταγμα, θα εκλεγόταν με καθολική ψήφο που του ζητούσαν οι συνταγματικοί να καθιερώσει το αγγλικό πολίτευμα. Οι συνταγματικοί τι λέγανε? Να κάνουν φέρουν την απολυταρχία που είχαν οι Άγγλοι, αυτό θεωρούσαν ότι είναι φιλελευθερισμός, και συγχρόνως να επιβάλλουν, το ζητούσαν από τον Καποδίστρια, την δημοκρατική ψήφο, δηλαδή να έχουν ψήφο μόνο αυτοί οι οποίοι έχουν ιδιοκτησία. Ξέρετε πόσοι Άγγλοι, άνδρες Άγγλοι, είχαν δικαίωμα ψήφου στην εποχή εκείνη, την εποχή του Καποδίστρια? Το 7% των Άγγλων. Αυτό τι είναι? Δημοκρατία, φιλελευθερισμός, τι είναι?
1: Στην πατρίδα του κοινοβουλευτισμού, μου επιτρέπετε.
0: Μα ο κοινοβουλευτισμός είναι το κοινοβούλιο των φεουδαρχών.
1: Έτσι.
0: Με ολίγους αστούς που μπόρεσαν να μπουν στη συνέχεια. Ποια ιδεολογία θεραπεύουν εναντίον ενός ανθρώπου ο οποίος, όπως και ο Ρήγας Βελεστινλής, μιλούσαν για τη δημοκρατία του μέλλοντος, την αυτοκυβέρνηση, την καθολική ελευθερία, αντί τη γέννηση της πρωτόλιας ατομικής ελευθερίας. Όταν αξιώνουν από τον Καποδίστρια να καθιερώσει την δημοκρατική ψήφο, γιατί το κάνουν τα πρότυπά τους οι Άγγλοι, λέει, θα ήταν έγκλημα δικό μου εναντίον της φύσεως του ελληνικού λαού, ο οποίος θεραπεύει την καθολική ψήφο και δει ως δημοκρατία, να του τη στερήσω, επειδή το διακινείται ως πρότυπο συνταγματικότητας των Άγγλων. Αυτό είναι το πρόβλημα λοιπόν στην Ελλάδα, ότι αυτή η κρατική διανόηση που θεραπεύει την υποτέλεια και την εποχή σε διανοητικό επίπεδο, αλλά και πραγματικό της εποχής του Μέτερνιχ και με τα επιχειρήματα του Μέτερνιχ, έρχονται να κρίνουν τον Καποδίστρια αντί να τον χρησιμοποιήσουν ως πρότυπο μελέτης. Ξέρετε, ο Καποδίστριας στην Ευρώπη είχε πείσει τον Τζάρο να διακινήσει ακριβώς αυτές τις ιδέες, διότι αξιολογούσε ότι ήταν το μέλλον. Ήταν το μέλλον που έφευγε, γιατί ο Μέτερνιχ και οι άλλοι διακινούσαν το παρελθόν με δόντια, με χέρια και με πόδια, προκειμένου να κρατήσουν τις κοινωνίες στην υποτέλεια. Τι λέει ο Καποδίστριας λοιπόν εδώ? Ότι αυτό τελείωσε, κύριοι. Το μέλλον είναι οι κοινωνίες και εσείς τις καταδυναστεύετε, τις κοινωνίες. Απελευθερώστε τις. Πού έπαιξε ρόλο ο Καποδίστριας? Έπαιξε ρόλο στην επτάνησο πολιτεία, μη απολυταρχική, έστω και περιορισμένης ανεξαρτησίας. Έπαιξε ρόλο στην Ελβετία, που βλέπουμε σήμερα ακριβώς με βάση τα θεμέλια του Καποδίστρια τι αντιπροσωπεύει σε πολιτιακό και σε οργανωτικό επίπεδο, χωρίς απολυταρχία, και έπαιξε ρόλο και στην Ελλάδα. Ξέρετε, ο Καποδίστριας ήταν βαθιά αντιαπολυταρχικός. Ήθελε να υπάρχει μια κεντρική διοίκηση εκλεγμένη με καθολική ψήφο, πρόεδρος, με συνοδική εξουσία, όχι μόνο πρόσωπος, και συγχρόνως να εγκαθιδρύσει τη δημοκρατία στα κοινά. Το επεχείρησε στην πρώτη περίοδο για να πάρει και τη σφραγίδα από τους κοντζαμπάσιδες και ξεσηκώθηκαν. Αυτή είναι η αιτία του ξεσηκωμού, της εξέγερσης. Και θεωρούν σήμερα, όχι γιατί δεν έκανε λάθη, αλλά θεωρούν σήμερα ότι είναι υπαίτιος και της τραγωδίας που έζησε στη συνέχεια ο ελληνικός κόσμος. Ξέρετε, οι Μαυρομιχαλαίοι έδωσαν ένα άλοθη και μια δικαιολογία σε αυτούς οι οποίοι στην Ίδρα είχαν ήδη αποφασίσει να δολοφονήσουν τον Καποδίστρια, γιατί θα τους κόστιζε, λέει, και λιγότερο. Και η δολοφονία αυτή ακολούθησε την πυρπόληση του στόλου. Για σκεφτείτε σήμερα να έρθει οποιασδήποτε και συνθήκες και πάθη να υπάρχουν στην Ελλάδα, να είμαστε σε πόλεμο με την Τουρκία και να ένας αρχηγός κόμματος, οι δύο, οι πέντε, να πούν σήμερα να συμβεί αυτό που συνέβη τότε. Δηλαδή να κάψουμε το στόλο για να μην μπει στον πόλεμο, για να εκδικηθούμε τον όποιο πρωθυπουργό. Αυτό, ξέρετε, στη Μικρασιατική καταστροφή το έκαναν. Η Μικρασιατική καταστροφή, την οποία τη δικαιολογούν οι ίδιοι που συγκοφαντούν τον Καποδίστρια, αυτό που συνέβη ήταν να υπονομεύσουν από την Αθήνα το εγχείρημα της Μικρασιατικής καταστροφής. Και σήμερα μας λένε ήταν αναπόφευκτη καταστροφή και ήταν αποικιακός ο πόλεμος που διεξήγε ο ελληνισμός στη Μικρά Ασία. Αν λοιπόν έχει ένα τέτοιο εσωτερικό εχθρό ο ελληνισμός, τι ανάγκη έχει του οποιοδήποτε εξωτερικού εχθρού?
1: Κύριε καθηγητά μου, επιτρέπετε, έχουμε 4-5 λεπτά. Ήθελα κάτι προσωπικό να σας ρωτήσω, το έχω μέσα μου. Είστε μια καταξιωμένη προσωπικότητα που δέσποσε ακαδημαϊκά και επιστημονικά καθ' όλη τη διάρκεια της μεταπολιτεύσεως. Ήσασταν συζητητής με όλες τις πολιτικές προσωπικότητες. Παπανδρέου, Μητσοτάκης Γέρος, Σιμίτης, όλους. Η ερώτηση μου είναι εξής. Αυτοί όλοι οι άνθρωποι σίγουρα σας σεβόντουσαν, το έχουν δείξει αυτό. Αλλά βλέπουμε ότι μάλλον δεν σας άκουσαν. Και είμαι σίγουρος ότι θα σας είχαν ρίξει δόλωμα. Και η Κουτσή Μαρία έχει γίνει σήμερα βουλευτής και τα λοιπά. Και εσείς καρτήσατε όλα αυτά τα χρόνια μια αξιοπρέπεια. Ήρθατε χωρίς σακάκι, χωρίς γραβάτα. Και επειδή με ξέρουν τηλεθεατές, για πρώτη φορά σε αυτήν την εκπομπή, δεν φοράω και εγώ ούτε σακάκι ούτε γραβάτα, γιατί θέλω να σας θυμίσω. Είστε απλός. Έχετε προσφέρει τόσα πολλά. Πού οφείλεται αυτή η σεμνότητά σας και το να μην πέσετε στις ειρήνες που υπάρχουν στις ειρήνες? Ο καθένας φτιάχνει το κόμμα του σήμερα και βλέπετε τι γίνεται. Εσείς πώς δεν πέσατε θύμα σε αυτές τις ειρήνες?
0: Να διευκρινίσω ότι υπήρξα συνομιλητής, διότι με καλούσαν και όχι διότι είμαι επισπεύδων των παλαιών πολιτικών. Του παλαιού Καραμανλή, του παλαιού Μητσοτάκη, του παλαιού Παπανδρέου, του παλαιού Φλωράκη. Δεν ήμουν ποτέ σύμφωνος μαζί τους. Προσπαθούσα να είμαι χρήσιμος.
1: Και ο Σιμίτης όταν ήταν καθηγητής στο Πανεπιστημίο.
0: Ο Σιμίτης ήταν μια άλλη περίπτωση, mm-hmm. την οποία δεν τιμώ καθόλου, πρέπει να πω, για τα πεπραγμένα του. Με κάλεσε μαζί με έναν άλλον συνάδελφο που συνέχισε να είναι φίλος του, πολύ σημαντικός, να υπάρξουμε ως ομάδα. Του εξήγησα ότι εγώ δεν κάνω τέτοιες δουλειές, δεν με ενδιαφέρουν. Μπορούμε να είμαστε συνομιλητές όπως και με άλλους, αλλά δεν με ενδιαφέρει. Ωστόσο, οι νεότερες γενιές, ευτυχώς θα έλεγα, μου χάρισαν χρόνο, δεν με κάλεσαν ποτέ, ούτε για καλημέρα. Άλλαξε η νοοτροπία. Δείτε ποιους είχαν γύρω τους. Όχι γιατί έκαναν κάτι, έκαναν πολλά χειρότερα από όσα οι προηγούμενοι. Η χώρα έχει λατηθεί στη διάρκεια της μεταπολίτευσης και μας παρέδωσαν στους δανειστές στη συνέχεια. Το ερώτημα είναι, σήμερα είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε το καθήκον μας? Έχουμε ένα σύνταγμα το οποίο δεν περιέχει μία κύρωση. Αντιθέτως, παραπέμπει σε όλα του τα άρθρα στην νομοθετική ρύθμιση, όπως ο νόμος ορίζει. Όπως ο νόμος ορίζει, καταργείται το σύνταγμα. Δεν προβλέπει κύρωση. Τα δευτερεύοντα άρθρα καταργούν τα κύρια, τα θεμελιώδη, και συγχρόνως Βεβαίως ξέρουμε ότι παραβιάζεται κιόλας από αυτούς οι οποίοι είναι συντελεστές, οι πολιτικές δυνάμεις. Οι πολιτικές δυνάμεις δεν προβλέπονται ως προς την οργάνωση, τη λειτουργία τους, τα πεπραγμένα τους ή τον έλεγχό τους από το Σύνταγμα, ούτε και από τη σχετική νομοθεσία. Είναι ιδιωτικοί θεσμοί. Εγώ δεν λέω κάτι άλλο. Δεν διεξάγω καμιά αντιπολίτευση. Προτείνω ένα νέο σχέδιο για την Ελλάδα που σημαίνει μεταβολή πολιτείας. Πώς θα συναντηθεί αυτό που ήθελε ο Καποδίστριας, ο Φεραίος, πώς θα συναντηθεί η πολιτική με την κοινωνική συλλογικότητα και όχι με τον καθένα από εμάς, με την πελατειακή αποδόμηση. Η πελατειακή αποδόμηση είναι αποτέλεσμα αυτού του πολιτικού συστήματος που εμφυτεύτηκε, του φεουδαλικού δηλαδή πολιτικού συστήματος που εμφυτεύτηκε στη μήτρα του ελληνικού κόσμου, γιατί δεν συναντιέται με την κοινωνία. Η κοινωνία δεν είναι μάζα η ελληνική. Ζούσε τη δημοκρατία προηγουμένως, άρα έχει πολιτική ατομικότητα. Άρα θέλει θέσμηση. Σήμερα λοιπόν βλέπουμε ότι δεν έχουν στο νου τους να διαμορφώσουν τους όρους μιας συνάντησης της πολιτικής με την κοινωνική συλλογικότητα, που σημαίνει με την για να επανεθνικοποιηθεί το κράτος. Το έθνος θεωρείται, που είναι η κατεξοχήν μήτρα της προόδου, το θεωρούν ότι είναι εξοβεληταίο, διότι ακολουθούν την ιδεολογία της διεθνούς των αγορών, του παγκόσμιου καπιταλισμού, όπως τα λέγανε οι μαρξιστές. Έχουν γίνει αδελφοποιητοί με την αεθνική διεθνή πολιτική της διεθνούς των αγορών. Το πολιτικό σύστημα με τα πάθους το υποστηρίζουν ότι είναι η καταξίωση της δημοκρατίας. Ακούμε πολιτικό που φιλοδοξεί να μας κυβερνήσει ξανά, να λέει, και συνταγματολόγο να λέει, η δημοκρατία μας, δηλαδή τα κόμματα, για όνομα του Θεού. Και πληρώνεται από την ελληνική κοινωνία να διδάσκει τα παιδιά μας γράμματα. Τι είναι σύνταγμα, τι είναι πολιτικό σύστημα. Αν είναι δυνατόν, εάν, Δημήτρη μου, δεν ανακτήσουμε την ιστορία μας, η οποία διδάσκει όλη την εξελικτική βιολογία στο πολιτιακό, στο οικονομικό, στο κοινωνικό, στον πολιτισμό. Αυτός είναι ο ελληνικός πολιτισμός. Δεν μπορούμε να συγκροτήσουμε επιστήμη και δεν μπορούμε να δούμε πέραν από τη σκιά μας. Αυτό είναι το τραγικό ζήτημα. Και εδώ, αν θέλετε, ισχύει το περιόνου σκιάς του Δημοσθένη. Μιλάει κάποιος που δεν απειλεί κανέναν και τους λέει πώς μπορούν, ανακτώντας την ιστορία, να γίνουν αυτό που ήταν ο ελληνικός κόσμος, πρωτοπόρος, και να μην τον οδηγούν σε υπαρξιακό πρόβλημα.
1: Κύριε καθηγητά.
0: Και όπως διηγούνταν, γιατί δεν τον άκουγαν οι Αθηναίοι το Δημοσθένη, κουράστηκε, λέει, κάποιος που νοικιάσε το γάιδαρο και τον οδήγησε, τον σταμάτησε και κάθισε στη σκιά του.
1: Έτσι.
0: Και ο ιδιοκτήτης του γαϊδάρου του λέει, ναι, αλλά θα πληρώσεις τη σκιά, γιατί εγώ το γάιδαρο σου νίκιασα.
1: Έτσι.
0: Και εκεί σταματάει ο Δημοσθένης. Τον άκουγαν με προσοχή οι Αθηναίοι. Και όταν σταμάτησε, λέει, πες μας κι άλλα. Καλά, δεν τρέπεστε, τους λέει. Σας μιλούσα προηγουμένως για πολύ σοβαρά εθνικά ζητήματα. Και με γράφατε και κάνατε θόρυβο και παίζατε μαζί μου. Και τώρα που σας έλεγα ανέκδοτο, θέλετε όλοι με απόλυτη σιωπή να... Έτσι συμβαίνει σήμερα.
1: Έτσι έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Δυστυχώς.
1: Έχετε δίκιο. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Να σας ευχαριστήσω γιατί είστε η εθνική φωνή της συνείδησής μας. Δεν έχει σημασία τι λένε παπαγαλάκια.
0: Κάνω το καθήκον μου.
1: Σας ευχαριστούμε που κάνετε το καθήκον σας. Διότι ελάχιστοι κάνουν το καθήκον τους. Και αυτό που πληρώνεται. Σας ευχαριστούμε και εμείς απλά προσευχόμαστε. Και ευχόμαστε ο Θεός της Ελλάδος, αλλά και οι Άγιοι των Επτανήσων, να σας σκεπάζουν και να σας δίνουν δύναμη, γιατί σας έχουμε ανάγκη. Σας έχουμε ανάγκη γιατί μας διασώζετε. Αυτή τη συνέχεια του ελληνισμού, που δεν πρέπει να απογοητευόμαστε, αυτό μας λέει στα βιβλία, έχουν έρθει και δύσκολες στιγμές, αλλά πάντα επιβιώνει αυτό το πνεύμα του ελληνισμού, και να γνωρίζετε ότι ο λαός μας, αυτό που πάντοτε αποφάσιζε, ο λαός αποφασίζει. Και ας το λένε στα λόγια, ο λαός μας αποφασίζει, ο Δήμος αποφασίζει, ως λαός σας έχουμε στην καρδιά μας, και να ξέρετε ότι όταν βλέπουμε επισήμους, συνήθως φεύγει ο λαός.
0: Δημήτρη, όποιος αρνείται τη συνέχεια του ελληνικού κόσμου, δηλαδή αυτό που διδάσκει ο ελληνικός πολιτισμός, είναι βαθιά οπισθοδρομικός και αντιδραστικός. Προοδευτικός είναι ο άνθρωπος που παίρνει, παραλαμβάνει τα διδάγματα του ελληνικού κόσμου και τα προβάλλει στο μέλλον. Και το μέλλον είναι η υπέρβαση της εκλόγιμης μοναρχίας και για την παγκοσμιότητα και όχι μόνο εδώ. Αυτό διδάσκει ο ελληνικός κόσμος και η μετάβαση στην αντιπροσώπηση και προοπτικά στη δημοκρατία, στην ελευθερία. Η πρόοδος είναι αυτή. Όποιος αρνείται λοιπόν αυτή την πρόοδο και στο εσωτερικό, αλλά που δημιουργεί υπαρξιακό πρόβλημα και στην παγκοσμιότητα, είναι βαθιά αντιδραστικός και οπισθοδρομικός. Να το συγκρατήσουμε αυτό, διότι μέσα σε όλη αυτή την αντιλογία προσπαθούν την πρόοδο να τη δείξουν ως οπισθοδρόμηση και την οπισθοδρόμηση ως πρόοδο σήμερα, για να διατηρήσουν τα κεκτημένα.
1: Με αυτό θα κλείσουμε και σας ευχαριστούμε. Αγαπητοί τηλεθετές, καταλάβατε ότι ο καθηγητής και πρώην Πρίτανης, κύριος Γιώργος Κοντογιώρης, μας συμβουλεύει να γίνουμε προοδευτικοί. Τι σημαίνει αυτό? Να ξαναγίνουμε Έλληνες. Χαίρετε.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ο διεθνής μάγος της κιθάρας Παύλο, πρώτη φορά στην Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου, στο Gazar The Roof Stage, για μια μοναδική μεσογειακή γιορτή. Ο άνθρωπος που επαναπροσδιορίσε τον ήχο της μεσογειακής κιθάρας παγκοσμίως, συνδυάζοντας με μοναδικό τρόπο το ελληνικό μπουζούκι, το φλογερό φλαμέγκο, τους Latin ρυθμούς και τις σύγχρονες pop ευαισθησίες, επιστρέφει στην Ελλάδα για το απόλυτο live event της χρονιάς. Παύλο, 18 Σεπτεμβρίου, στο Gazar The Roof Stage.
2: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το Λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
3: Τα στενά παπούτσια, το αγαπημένο έργο της Ζορ Σαρή, ζωντανεύει από το Kids Theater και ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Μια τρυφερή ιστορία γεμάτη μουσική, χιούμορ και νοσταλγία. Γιατί κάποια καλοκαίρια μένουν για πάντα στην καρδιά μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Απόψε έχουμε ένα έκτακτο τέτατέτ στον Α, με ένα πρόσωπο για το οποίο τα τελευταία χρόνια έχουν γραφτεί, ακουστεί και υποθεί πολλά. Ο ίδιος όμως δεν έχει μιλήσει και τώρα εσάφηκε ότι είναι η στιγμή να το κάνει. Ο Γιώργος Μαζωνάκης, ένας από τους πιο επιτυχημένους και δημοφιλείς Έλληνες καλλιτέχνες των τελευταίων 30 χρόνων, μας φιλοξενεί απόψε στο σπίτι του για μια εξομολογητική συνέντευξη και ειλικρινή συζήτηση. Αυτή είναι η συνέντευξη που όλοι περίμεναν και η ιστορία με τα δικά του λόγια. Κύριε Μαζωνάκη, ευχαριστούμε πολύ που μας δεχτήκατε στο σπίτι σας.
4: Χαρά μου, Τάσο.
3: Και για την φιλοξενία και για το ότι νιώσατε έτοιμος τώρα να μιλήσετε για όλα αυτά που ακούστηκαν, γράφτηκαν και έχουν υποθεί. Πέρασε σχεδόν ένας χρόνος. Ακριβώς. Από τη μεγαλύτερη περιπέτεια της ζωής σας. Πώς είστε σήμερα?
4: Καταρχήν τα χρόνια είναι 33, σαν του Χριστού, καριέρας. Ναι. Όντως, αυτός ο χρόνος ήταν περιπετειώδης, μπορώ να πω. Φρόντισα μέσα σε αυτόν τον χρόνο να πάρω τα καλά στοιχεία που δίνουν η κάθε κατάσταση, η κάθε δύσκολη κατάσταση, θέλω να πω. Οπότε έμαθα κιόλας να μιλώ όταν θέλω εγώ, όχι όταν θέλουν οι άλλοι. Γι' αυτό λοιπόν σε κάλεσα να κάνουμε μια ωραία συζήτηση, σαν αφηγητής θα μιλήσω εγώ.
3: Μέχρι σήμερα όλοι μιλούσαν για σας. Εσείς όμως δεν μιλήσατε σχεδόν ποτέ.
4: Ναι.
3: Είναι μια τακτική που είχατε πάντα.
4: Να απέκτησα και μετά, με τα χρόνια περισσότερο.
3: Τι είναι αυτό που σας έκανε να θέλετε να μιλήσετε σήμερα? Αυτά τα ερωτήματα που δεν αντέχετε να βλέπετε να μένουν αναπάντητα.
4: Ακριβώς. Και επίσης είμαι από τους ανθρώπους που εγώ θέλω να τελειώνει μια κατάσταση. Δηλαδή θέλω να πω ότι να εξηγούμε με γεγονότα βασικά το τι γίνεται στην κάθε περίσταση. Οπότε να έχω το μυαλό μου έτσι από μακριά. Όχι πάνω σε θυμό ή σε νεύρα ή σε οτιδήποτε άλλο.
3: Να παίρνετε την απόστασή
4: σας.
3: Βλέπατε καθημερινά τίτλους, εκπομπές, ναι, ανθρώπους να αναλύουν τη ζωή σας. Τα παρακολουθούσατε ή κλείνατε την τηλεόραση?
4: Δεν παρακολούθησα τίποτα. Αυτό το λέω γιατί πολλά χρόνια η έκθεση, εμένα στη τέτοιου είδους έκθεση, ήταν κάτι το οποίο μου έφερε τρόμο, να καταλάβεις. Mm. Αλλά από εκεί μετά, πιάνοντας τα πράγματα στο κεφάλι μου, θέλω να πω, και με την εμπειρία που αποκτά ένας άνθρωπος, και επίσης εγώ δεν ήμουν και συνηθισμένος σε τέτοιες ιστορίες, όπως καταλαβαίνεις, κατάλαβα ότι είναι πιο καλά η ησυχία.
3: Πάμε να δούμε λοιπόν ένα-ένα τα κεφάλαια και να ακουστεί ο Γιώργος Μαζωνάκης.
4: Παρεμπιπτόντως, συγγνώμη, σε διακόπτω. Αν κάποιος με παίρνει τηλέφωνο και μου έλεγε αν στην τηλεόραση, γύριζα πλευρών και κοιμόμουν. Ναι.
3: Από την αρχή της καριέρας σας, mm-hmm, ξέραμε, το λέγατε, ήταν εμφανές ότι προέρχεστε από μια καλή οικογένεια, μια πολύ δεμένη οικογένεια. Ειδικά με την αδερφή σας, τη Βάσο, που, ναι, μοιάζεται σαν δίδυμη.
4: Σαν την ψωγόνη ροχή, σου λέω εγώ.
3: Ακριβώς. Ναι. Ήσασταν αυτοκόλλητοι, διαχειριζόταν τα οικονομικά σας, ήταν μάνατζερ σας για πολλά χρόνια.
4: Δεν ήταν μάνατζερ η Βάσο, ήταν συνεργάτης, θα έλεγα. Ναι. Δεν έπαιρνε αποφάσεις δηλαδή η ίδια. Τις αποφάσεις τις έπαιρνα πάντα εγώ.
3: Πώς και πότε άρχισε να αλλάζει αυτό?
4: Αυτό άρχισε να αλλάζει αρκετά χρόνια πριν. Επίσης, εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος για να πάρω μια απόφαση και να πω ότι αυτό είναι αυτό, πρέπει να το δω από πολλές πλευρές. Να το εξαντλήσω δηλαδή ότι δεν είναι τα πράγματα όπως φαίνονται ή το αντίθετο. Οπότε υπήρχε μια σειρά καταστάσεων ώστε να φτάσουμε στο σημείο να σταματήσουμε τη συνεργασία μας. Δεν ήταν μια μέρα στην άλλη δηλαδή.
3: Κατάλαβα από μια δήλωση που κάνατε, ναι, στο The Voice, 27 Σεπτεμβρίου του 2025, είπατε: 4 χρόνια περνάω στεναχώρια, φτάνει.
4: Ναι.
3: Άρα ήταν μια ιστορία που ξεκίνησε πολύ πριν αρχίσουμε εμείς να τη μαθαίνουμε.
4: Ναι. Έτσι ξεκίνησαν τα πράγματα. Γιατί ξαναλέω ότι Περάσαμε από κουβέντες και κατάλαβα ότι δεν μπορούμε να συνεργαστούμε για άλλο. Πολύ φυσιολογικά. Ή επίσης να πάρουμε μια απόσταση των πραγμάτων. Τον τελευταίο χρόνο αυτό έγινε έντονο από την πλευρά της οικογένειας, όχι από την πλευρά τη δική μου, όπως καταλαβαίνετε. Γιατί εγώ λειτουργώ στη φάση του τεχνικομιανδημό.
3: Το 2020 φτιάξατε μια εταιρεία διαχείρισης ακινήτων μαζί με την αδερφή σας.
4: Βεβαίως, ναι.
3: Εκεί άρχισαν τα πράγματα.
4: Εκεί άρχισαν τα πράγματα, ναι, και γινόντουσαν περίεργα.
3: Και έγινε μια μεταβίβαση του 10% των μετοχών σας, 5% στην ίδια και 5% στο σύζυγό.
4: Χωρίς να συμμετέχω εγώ.
3: Ναι. Βεβαίως. Είχε όμως ένα πληρεξούσιο.
4: Βεβαίως.
3: Που την κάλυψε νομικά, διότι κινηθήκατε ασφαλιστικά.
4: Ναι, ήταν, το πληρεξούσιο ήταν στα 10 χρόνια νομίζω.
3: Ναι.
4: Οπότε ίσχυε και δεν ίσχυε, από ό,τι μάθαμε από τους συμβουλογράφους.
3: Ναι.
4: Δεν θυμάμαι ότι η συμβουλογράφος συγκεκριμένη είπε: μα πόσο χαρούμενοι είμαι να βλέπω αδέρφια που είναι τόσο δεμένα. Γιατί ότι αυτό το χαρτί έλεγε τα πάντα, ας πούμε. Έτσι έγινε και με τα σπίτια, δηλαδή.
3: Άρα ήταν καλυμμένοι νομικά. Όμως,
4: ναι,
3: εσείς.
4: Καλυμμένοι νομικά δεν ήταν, γιατί η υπογραφή δική μου δεν υπήρχε από μένα.
3: Ναι.
4: Έτσι.
3: Η υπογραφή στο πληρεξούσιο σας που δώσατε.
4: Τη λέγανε αδερφή μου.
3: Τι στάση κράτησε η υπόλοιπη οικογένεια όταν αρχίσατε να λέτε ότι.
4: Ναι.
3: Κάτι δεν πάει καλά, δεν μ' αρέσει, δεν είναι όπως ήταν πριν. Σας στήριζαν την
4: εκεί
3: άλλη πλευρά.
4: Εκεί άρχισε η λογική του παραλόγου μετά. Θέλω να πω με αυτό το γεγονός ότι ούτε με τη μία πλευρά ούτε με την άλλη. Ούτε καν στο κέντρο. Δηλαδή έλεγα πράγματα τα οποία ερχόντουσαν σε αμφισβήτηση από την πλευρά της οικογένειας. Δηλαδή του τύπου «Α ναι, και μήπως δεν είναι έτσι και μήπως είναι αλλιώς» κτλ. Οπότε άρχισε να γίνεται ένα χάος αυτό το πράγμα. Και έπρεπε σιγά σιγά να αρχίσουμε να συμπερδεύουμε τον κόμπο.
3: Όλα αυτά τα χρόνια, από τον καιρό που ξεκινήσατε την καριέρα σας και καθιερωθήκατε, θα λέγατε ότι ήσασταν ο βασικός οικονομικός αιμοδότης της οικογένειας.
4: Για να μην το φέρω τόσο πολύ έτσι μεγάλο, ήμουν βασικά το όνομα της οικογένειας, έτσι.
3: Δηλαδή, που βοηθούσατε γενικότερα οικονομικά.
4: Κάθε παιδί θα βοηθήσει την οικογένειά του και το βρίσκω και πάρα πολύ σωστό. Να βοηθάς την οικογένειά σου σε κάποιες στιγμές. Όπως και αυτοί σε βοήθησαν στο παρελθόν. Έτσι, εγώ θεωρώ βοήθεια και μόνο το γεγονός ότι η οικογένειά μου ακολουθούσε παντού, όπου και αν ήμουν. Έτσι. Με στήριζε δηλαδή σε αυτό το πράγμα.
3: Νιώσατε ποτέ ή από κάποια στιγμή και μετά ότι σας έβλεπαν ως Μαζονάκη και όχι ως Γιώργο?
4: Όχι, ποτέ εγώ. Εγώ γενικώς είμαι ένα παιδί το οποίο τα πράγματα τα θεωρώ λίγο πιο απαλά σε μένα. Δεν θεώρησα ποτέ τον εαυτό μου ότι ήμουν ο υπέρτατος, ότι ήμουν ο Θεός. Δεν θεώρησα τον εαυτό μου ποτέ ότι ξέρεις. Είμαι ο ένας και μοναδικός και οι άλλοι είναι όλοι από κάτω. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο δεν το είχα στο DNA. Μπορώ να πω ότι περισσότερο και τις πιο πολλές φορές τον εαυτό μου τον υποβίβαζα, η αλήθεια. Τώρα αυτό από κάπου το πήρα, έτσι, προφανώς.
3: Θεωρείτε ότι έχετε κάποιο μερίδιο ευθύνης για την κατάσταση με την οικογένειά σας?
4: 100%.
3: Γιατί?
4: Διότι τα πράγματα τα θεωρούσα έτσι εντελώς παιδικά. Τι θέλω να πω αυτό, ότι. Χωρίς δεύτερη σκέψη, χωρίς στρατηγική, χωρίς να έχω στο μυαλό μου κάτι άλλο από αυτό που δείχνω. Και επίσης πολλά πράγματα που ανακάλυψα μέσα από αυτό ότι δεν ήμουν. Δηλαδή είχα την εντύπωση ότι είμαι αρκετά φοβικός, ότι είμαι αρκετά πώς το λένε, αντιπαθής, ότι είμαι αλαζόνας. Χίλια δύο πράγματα τα οποία τα υιοθέτησα χωρίς να είναι δικά μου. Γιατί πολλές φορές λέμε ότι ακούγεται κάτι, αλλά αυτό το πράγμα είναι δικό σου ή είναι από εξωγενείς παράγοντες. Οι περισσότεροι πρέπει να δούμε τον εαυτό μας απ' έξω για να δούμε πραγματικά θέλουμε να είμαστε αυτό.
3: Βιώσατε χειριστικές καταστάσεις?
4: Πάρα πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές. Γενικώς, επειδή δεν αντιδρούσα εγώ, να ξέρετε. Είναι αυτό που λέγανε, ας πούμε, από το μικρό θυμάμαι, λένε ο Γιώργος της Κλειός, πολύ καλό παιδί. Πολύ καλό παιδί. Είμαι αυτός ο οποίος δεν τα ταλαιπωρούσα κάποιον. Είναι δηλαδή είχα μια ευγένεια η οποία μπορούσε να με καταστρέψει. Με την έννοια του να μην στεναχωρήσω τους άλλους, τους ξεβολέψω ή πάω κόντρα σε αυτά που πιστεύαν οι άλλοι. Οπότε θα καθόμουν εκεί και θα. Μέχρι να αλλάξει από μόνο του το πράγμα, χωρίς να το διεκδικήσω εγώ.
3: Αν κάποιος πριν μερικά χρόνια σας έλεγε ότι θα έρθει μια μέρα που δεν θα μιλάτε με την οικογένειά σας, τι θα λέγατε?
4: Ούτε καν περίσω από το μυαλό μου. Ούτε καν περίσω από το μυαλό μου. Ακόμα και τώρα δηλαδή. Πολλές φορές νομίζω, όχι νομίζω, πιστεύω ότι θα κάνουν μια έτσι και θα με ξυπνήσουν.
3: Ότι είναι ένα.
4: Ότι είναι, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ούτε καν.
3: Ισχύει ότι πριν ξεκινήσει όλο αυτό η αδερφή σας προσπάθησε να έρθει στο σπίτι να τα βρείτε και τα λοιπά και εσείς δεν το δεχτήκατε?
4: Όχι, αυτό είναι ένα μεγάλο ψέμα. Λοιπόν, ήρθαν στο σπίτι ακάλεστη βασικά, ήρθαν και οι τέσσερις. Εγώ δηλαδή ήμουν μόνος μου και απέναντι είχα τέσσερα πρόσωπα, δηλαδή, την οικογένειά μου, το οποίο επίσης δεν μπορούσα να το χωνέψω. Και ο λόγος που ερχόντουσαν ήταν όχι με την έννοια του να τα βρούμε στα θέματα οικονομικά ή οτιδήποτε άλλο. Ήταν γενικώς ότι αυτά που λες δεν ισχύουν. Καταλαβαίνετε τι λέω. Το οποίο το βρίσκω έτσι αρκετά τραγικό.
3: Τώρα, όταν ακούτε τη λέξη οικογένεια, ναι, πώς νιώθετε?
4: Ωραία ερώτηση. Κάποιες στιγμές άρχισε αυτό να γκρεμίζεται στο μυαλό μέσα, αλλά επειδή είμαι ένας άνθρωπος όντως της οικογένειας, και όχι της οικογένειας με την έννοια του τύπου ο ένας υποστηρίζει τον άλλον ντε και καλά και πάνω σε λάθος, εγώ είμαι ένας άνθρωπος όπου αν υπάρχει μια διαμάχη μεταξύ εσού και ενός μέρους της οικογένειάς μου και έχει άδικο η οικογένεια, θα πάρω το μέρος το δικό σου, της αληθείας δηλαδή, του δικαίου. Γιατί δεν υπάρχει δικό μου δίκαιο και δικό σου. Ένα είναι το δίκαιο.
3: Το αίμα νερό δεν γίνεται, λένε.
4: Ναι.
3: Πώς την ακούτε αυτή τη φράση σήμερα?
4: Πιστεύω ότι είναι λάθος αυτό. Γιατί συνήθως έχουμε δει και αδέρφια τις περισσότερες φορές που είναι διαφορετικός ένας από τον άλλον.
3: Νομικά το θέμα πού είναι τώρα, κύριε Μαζονάκη?
4: Νομικά το θέμα ακόμα δεν έχει ξεκινήσει.
3: Έχετε κινηθεί νομικά εναντίον της
4: οικογένειας? Θα αρχίσω να κινούμε νομικά. Ναι.
3: Δηλαδή ισχύει αυτό τη εισαγωγή ενός εκατομμυρίου και ναι, τη μήνυση για τον εγκλισμό.
4: Αυτά ισχύουν όλα. Ναι, κανονικά.
3: Και θα προχωρήσετε?
4: Θα προχωρήσω, ναι, βεβαίως.
3: Οι δικαστικές διαμάχες παρατείνουν τον πόνο και αυτό το ψυχοφθορό αίσθημα?
4: Εμένα όχι τόσο, γιατί όταν έχω πάρει μια απόφαση, είμαι πια αποφασισμένος γι' αυτό. Οπότε δεν μου κάνει περίεργο ή να μου δημιουργήσει συναισθήματα. Καλά, σαν άνθρωπος φυσικά θα σκέφτομαι το παρελθόν με το παρόν, γιατί το παρελθόν είναι αυτό που μας φαίνει εδώ, αλλά δεν μπορεί να μείνει στο παρελθόν και μόνο. Έτσι. Παλεύουμε για να ζούμε το τώρα. Δεν θα μείνει σήμερα από Χριστός δηλαδή. Οπότε, όλο το πράγμα έχει να κάνει με τη διαχείριση του πράγματος. Το πώς θα διαχειριστώ εγώ, εμένα, τον εαυτό μου και τους άλλους.
3: Όλα αυτά τα χρόνια υπήρξαν φίλοι ή συνεργάτες που σας είπαν, Γιώργο, δουλειές με συγγενείς δεν κάνουμε?
4: Ναι, αυτά τα άκουγα λίγο, αλλά τα άκουγα λίγο, ξέρεις, ως κλισέ. Εγώ με την πεπατημένη και τα κλισέ δεν ήμουν πάντα σύμφωνος.
3: Το γιατί, ξέρω, ναι.
4: Πιστεύω ότι τα πράγματα δεν είναι μόνο αυτό που φαίνεται, έτσι.
3: Το θέμα με την οικογένειά σας πριν τον εγκλισμό ήταν ο τρόπος και η συμπεριφορά που δεν σας άρεσε ή χάσατε χρήματα?
4: Βασικά έχασα χρήματα. Μέσα και μπαίνουν και άλλοι συνεργάτες. Έτσι μπαίνουν και συνεργάτες που είχαν αναλάβει τα οικονομικά. Δεν ήταν μόνο η οικογένεια. Ήταν και κάποιος άνθρωπος ο οποίος κινούσε τα πράγματα. Από εκεί μετά χάθηκαν όλα αυτά. Και οι άνθρωποι και τα χρήματα και τα πάντα.
3: Μέχρι τώρα,
4: ναι,
3: τα πράγματα ήταν κάπως διαχειρίσιμα.
4: Mm-hmm.
3: Δηλαδή δεν είστε ο πρώτος γνωστός καλλιτέχνης που έχει κάποια διαμάχη με την οικογένειά του.
4: Ναι. Εγώ να ξέρετε, συγγνώμη, ούτε και αυτό το είχα στο μυαλό μου.
3: Να.
4: Εγώ πίστευα ότι τα πράγματα ήταν αρκετά αθώα, αρκετά παιδικά. Και επίσης θέλω να σας πω ότι μέσα από όλο αυτό, εγώ δεν έχασα την εμπιστοσύνη μου για τους ανθρώπους.
3: Άρα, είστε εδώ στο σπίτι σας, mm-hmm, υπάρχει αυτή η αναστάτωση με την οικογένειά σας και μετά.
4: Μεγάλη αναστάτωση, γιατί μένα μου γύρισε τη ζωή μου όλη τούμπα, έτσι, όπως καταλαβαίνετε.
3: Και 14 Αυγούστου του 2025 πηγαίνετε μία βόλτα με τη σκελίτσα σας στη
4: θάλασσα
3: και επιστρέφετε και σας περιμένει ένα περιπολικό εδώ.
4: Ακριβώς τα πράγματα είναι. Γυρνώ από τη βόλτα που έκανα με την Αρίθα, μετά από μπάνιο πρωινό στη θάλασσα. Φτιάχνω κάτι να φάω, χτυπάει η πόρτα και εξαφανίζονται δύο αστυνομικοί με πολιτικά, οι οποίοι μου λένε ότι υπάρχει εδώ αυτό το χαρτί, το οποίο γίνεται, πρέπει να σας συλλάβουμε για να πάτε στο δρομοκαίτιο, γιατί υπάρχει μια πολύ ακούσια νοσηλεία, όπου αν υπογράψουν τρεις άνθρωποι πρώτου βαθμού, συγγενείας, πρέπει να πας εκεί.
3: Και πόση ώρα κάνατε να το συνειδητοποιήσετε?
4: Εντάξει, ναι. Κοιτάξτε, ναι. Εγώ πολλές φορές από μικρό παιδί πιστεύω ότι κάποια πράγματα τα καταλάβαινα, τα ένιωθα δηλαδή περισσότερο. Εκείνη τις μέρες κάπως ένιωθα περίεργα. Όταν λοιπόν συνέβη αυτό, το αντιμετώπισα με πάρα πολύ μεγάλη ησυχία. Γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί τα προηγούμενα χρόνια πίστευα πράγματα για τον εαυτό μου, τα οποία ούτε καν ήταν μέρος του εαυτού μου. Ένα από αυτά ήταν ότι θα πάθαινα πανικό ή τέλος πάντων ήμουν πάρα πολύ ήρεμος. Ταυτόχρονα η μία με αδερφή ήταν και απ' έξω και περίμενε με το αυτοκίνητο να ακολουθήσει το περιπολικό δηλαδή.
3: Η Μαρία ή η Βάση?
4: Η Μαρία, ναι. Το οποίο το βρήκα. Δεν ξέρω, ήταν το δίωσα τόσο πολύ κακό που μου πήγε στα πλαίσια του αστείου.
3: Τη είπατε τίποτα, μιλήσατε?
4: Δεν είπατε τίποτα στο καθόλου. Και λέει, μήπως θέλετε κάτι και τα λοιπά, ή να πάρει το σκυλί. Εκείνες μέρες είχαν αρχίσει πάρα πολύ έντονα να πάρουν την αλήθεια από μένα. Γιατί εγώ στο παρελθόν έλεγα περισσότερο ότι όποιος θέλει να με πειράξει, θα πάει να μου πειράξει την αλήθεια. Οπότε λοιπόν βγαίνω από το σπίτι, μάλιστα επειδή τα λέμε τα πράγματα όπως είναι, επειδή υπάρχει και χρόνος όταν γίνεται αυτό κάτι ξαφνικά, έχεις ένα χρόνο που μπορείς να ετοιμαστείς και τα λοιπά. Εγώ εκείνη την ώρα μαγείρευα, έφτιαχνα μια ώρα σπαγκέτι έτσι. Έφαγα, έκανα ένα ντους, ντύθηκα, μπήκα στο περιπολικό και πήγα προς το δρομοκαίδιο.
3: Πώς σας φέρθηκαν στο περιπολικό, στο δρομοκαίδιο?
4: Κοιτάξτε, εγώ επειδή παλιότερα είχα ένα φόβο με την εξουσία, δεν ξέρω γιατί τώρα. Τα τελευταία χρόνια όχι τόσο πολύ. Οπότε αρχίσαμε και συζητούσαμε μέσα στο περιπολικό και οι άνθρωποι ήταν αρκετά ευγενείς ώστε να μην νιώθω άβολα. Βέβαια όμως το γεγονός είναι ότι είσαι σε ένα περιπολικό και πας κάπου. Που δεν ξέρεις αν θα κρατηθείς ή αν θα γυρίσεις πίσω, έτσι. Οπότε υπήρχε μια αμφισβήτηση μέσα μου. Τι θα γίνει, βασικά. Αρχίσεις να συνειδητοποιείς γρήγορα, τι θα γίνει με το σπίτι, τι θα γίνει με το σκυλί, αν κρατηθώ μέσα. Ή όλο αυτό τι αντίκτυπο θα έχει, πώς θα παρουσιαστεί, γιατί γίνεται αυτό, πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό. Γιατί όπως καταλαβαίνετε ξαφνικά ότι κάποιος πάει και κάνει αυτή την κίνηση παραμονές της Παναγίας, που σημαίνει ότι αυτό το πράγμα είναι πέραν της λογικής. Αρχίζει δηλαδή τα όρια της τρέλας. Και λέω τι θα κάνω. Άρχισα να το μυαλό να σκέφτω τα πρακτικά πράγματα, στην περίπτωση που θα μείνω. Βέβαια πίστευα ότι δεν θα με κρατήσουν, διότι ακούσα ένα σειρά σημαίνει ότι είσαι εις βάρος του κοινωνικού συνόλου και του εαυτού σου. Δηλαδή. Οπότε εγώ πριν από αυτό ήμουν στο Voice, ήμουν έτοιμο στην εντεύξεις, που ξαφνικά έγινε αυτός να έχει μια συμπεριφορά περίεργη. Οπότε κάτι υποθάνεται από κάτω, το οποίο ακόμα δεν το ξέρω.
3: Όταν έκλεισε η πόρτα πίσω σας στο δρομοκαίδιο, ήσασταν ψύχρεμος?
4: Βασικά κοιτάξτε, επειδή υπάρχουν και ιδιωτικές κλινικές τέλος πάντων και οι δημόσιες. Εγώ, για να λέμε τα πράγματα πώς είναι, στο δημόσιο δεν ήξερα ακριβώς τι συμβαίνει. Και επίσης, όπως καταλαβαίνετε, εγώ μέσα από το σπίτι είμαι αρκετά ντροπαλός.

0: Ο φόβος είναι καλός, αγαπητή Τάσο. Ο φόβος είναι φυλάτε έρμαλη. Να κοιτάς δεξιά-αριστερά για να περάσει έναν δρόμο. Ο τρόμος δεν τον περνάς καθόλου.
1: Οι υπόλοιποι που έβλεπαν το μαζονάκι εκεί, πώς αντιδρούσαν?
0: Καταλαβαίνεις τώρα, η χαρά του τρομοκαίτιου ήμουνα. Ναι. Ή επίσης κάποιος σε βλέπουν εκεί, λέει, εντάξει, με χαρά είμαστε. Γιατί και ο μαζονάκι εδώ, είμαστε τέλεια.
1: Για την καριέρα σας φοβηθήκατε?
0: Η καριέρα ήταν αυτό που με φόβησε. Ή τελικά έλεγα, αυτό που με φοβίζει περισσότερο είναι η γνώμη των άλλων της οικογένειάς μου για μένα ή με τρομάζει το ίδιο μου το κεφάλι, ας πούμε. Καταλάβατε. Ή το κοινό δηλαδή. Πώς θα δει εμένα ο κόσμος. Αυτό είναι ένα πράγμα που το δουλεύω πάρα πολλά χρόνια, να ξέρετε. Και πολλές φορές είχε και επιπτώσεις στο σώμα μου. Δηλαδή. Τα τελευταία 10 χρόνια μπορώ να πω ότι το έχω δουλέψει αυτό. Γιατί τα πράγματα, ξέρεις, θα σου μένουν. Απλώς τα βάζεις, η δουλειά που κάνεις τον εαυτό σου είναι να τα βάζεις να κοιμούνται δηλαδή. Αυτά έχουν γράψει.
1: Πριν την καταγγελία, πόσο καιρό είχατε να βρεθείτε με την οικογένειά σας?
0: Γενικώς είχαμε κόψει. Ούτε τηλέφωνα, ούτε τίποτα. Από μέρος μου, έτσι, όχι από την πλευρά της οικογένειας.
1: Σας έπαιρναν και δεν απαντούσατε?
0: Ναι, βέβαια. Ναι. Κάποια στιγμή σταμάτησε να γίνεται. Αυτό που με ενόχλησε περισσότερο ήταν ότι έχουν μια, θα το έλεγα σαν καραμέλα που λέγαμε, ένα ρητό δηλαδή, το οποίο το χρησιμοποιούσαν συνέχεια, ό,τι και να έλεγα εγώ, εκείνοι μου λέγανε αυτό που θέλανε αυτοί. Καταλαβαίνετε τι λέω. Σαν μια μορφή τύπου δεν ξέρει τι λε. Το οποίο εγώ, επειδή μέσα του είμαι αρκετά τη αληθεία, ρε παιδί μου, και του δικαίου, αυτό το πράγμα μπορεί να με τρελάνει.
1: Ένιωθαν ότι ξεφύγατε δηλαδή, ότι ξεφεύγετε?
0: Δεν ένιωθα, νομίζω ότι ήταν πρόφαση.
1: Η οικογένεια σας, είδα ότι στις ανακοινώσεις της ισχυρίζεται ότι η επιθυμία της ήταν ακούσια εξέτασή σας, όχι νοσηλεία που είναι αρμόδιότητα του εισαγγελέα.
0: Ναι, εγώ πιστεύω, αφήστε με να πιστεύω ότι τα πράγματα δεν ήταν έτσι. Και πιστεύω ότι πολλές φορές όταν φτάνουν σε ένα τέτοιο επίπεδο οι άνθρωποι, σίγουρα έχουν άλλο πράγμα στο μυαλό τους. Έτσι έχουμε δει και στην ιστορία δηλαδή. Εγώ είδα μέσα ανθρώπους οι οποίοι ήταν. Τι να σου πω, δηλαδή κλείνουν ανθρώπους μέσα χωρίς λόγο, πάνε τρία μέρη της οικογένειας και στείλουν έναν άνθρωπο ο οποίος μένει μέσα και του παίρνουν τη σύνταξη, ας πούμε, ή του παίρνουν τα περιουσιακά του στοιχεία. Είναι δηλαδή ένα. Και δεν είναι μόνο οικονομικό το θέμα, είναι πολύπλοκο.
1: Ναι, αλλά το εγχείρημα να κλείσεις μέσα ένα από τους διασημότερους τραγουδιστές. Δεν είναι εύκολο, άρα ή δεν το έχεις υπολογίσει σωστά.
0: Ναι, ακριβώς. Κίνηση πανικού που λέω εγώ. Ναι.
1: Ναι, προσπαθώ λίγο να το εξηγήσω.
0: Προσπαθώ και εγώ μέχρι τώρα.
1: Μήπως δεν περίμεναν αυτή την έκταση?
0: Κοίταξε, εδώ, όταν πας να κάνεις μια τέτοια κίνηση, πρέπει να αναλάβεις και τις επιπτώσεις αυτού. Γιατί οι άνθρωποι ξεχνάνε πολλές φορές τον παράγοντα Θεό. Καταλάβεις, είμαστε σίγουροι πάντα για τον εαυτό μας και το είμαστε οι Θεοί εμείς. Δεν γίνεται αυτό. Εγώ δεν το πιστεύω ποτέ αυτό. Αλλά η κίνηση ήταν το καθαρά ξεκάθαρη. Όπως και μετά η αντιμετώπιση του συγκεκριμένου καναλιού από έναν δημοσιογράφο του, με τον Μεσημεριανό, αν θυμάμαι καλά, που λέγανε τέρατα πίσω εκεί.
1: Από την άλλη, κύριε Μαζονάκη, αν δεν μας προστατέψει η οικογένειά μας,
0: ναι,
1: ποιος θα μας προστατέψει?
0: Εμένα με προστάτευσε ο κόσμος. Ένα πράγμα το οποίο επίσης δεν το πίστευα. Κοιτάξτε, πολλά πράγματα πριν από αυτή την ιστορία όλα, εγώ δεν τα είχα χωνέψει μέσα. Πίστευα ότι έχω ένα άλλο προφίλ. Τελικά, συνεχώς και με δουλειά με τον εαυτό μου και βλέποντας τους ανθρώπους που λειτουργούν δίπλα μου, είδα ότι αυτό το πράγμα τελικά δεν ίσχυε. Υπάρχει τεράστια αγάπη. Γιατί όπως λέω, η αγάπη μεταξύ συγγενικών προσώπων πολλές φορές είναι καταστροφή. Γιατί μέσω της αγάπης γίνονται τα μεγαλύτερα εγκλήματα. Όπως ξέρετε. Και γι' αυτό ξεκίνησα να λέω τη βάση. Θέλω να με σέβονται και να με εκτιμάνε περισσότερο. Οπότε όλο αυτό το πράγμα αισθάνθηκα ότι ήταν η αντίστροφη μέτρηση, Τάσο. Δηλαδή ότι από αυτό το πράγμα και μετά άρχισε να εκτίθεται πάρα πολύ η οικογένεια.
1: Η φράση.
0: Το οποίο εγώ το προστάτευα μέχρι πριν, ξέρεις, έτσι, πάρα πολύ.
1: Η φράση «φοβόμαστε ότι είναι επικίνδυνος για τον εαυτό του και για τους τρίτους» σας ξάφνιασε?
0: Όχι, γιατί είχα πάρει χαμπάρι τη γραμμή και κρατούσαν. Δεν είχαν και άλλο πράγμα να κρατηθούν. Κοιτάξτε, αναλυτικά. Οι άνθρωποι είναι τόσο πολλές φορές σε βαθμό κακίας που θα σε χτυπήσουν εκεί που υποτίθεται ότι είσαι αδύναμος. Το αν κάποιος άνθρωπος κάνει χρήση, αν κάποιος άνθρωπος είναι έξω, αν κάποιος άνθρωπος είναι δεν ξέρω εγώ τι κάνει, το ξέρει μόνο αυτός ο ίδιος. Και επίσης, ποιοι είναι οι λόγοι που φτάνει εκεί. Καταλαβαίνετε τι λέω. Οπότε δεν μπορεί να χρησιμοποιείς κάτι το οποίο είναι υπαρκτό ήδη, αλλά είναι η αδυναμία του ανθρώπου και να πας να το χρησιμοποιήσεις ως όπλο γι' αυτό. Και τόσα χρόνια, γιατί δεν υπήρχε αυτό και υπάρχει τώρα?
1: Νιώσατε ποτέ επικίνδυνος για τον εαυτό σας?
0: Ποτέ στη ζωή μου. Είμαι όπως βαθιά. Πιστός, έχω με τη σειρά των πραγμάτων. Επίσης, δεν μου αρέσει να στείλω ανθρώπους, να είμαι εις βάρος των ανθρώπων, να προσβάλλω ανθρώπους. Είναι πράγματα τα οποία τα έχω και θα τα έχω μέχρι να πεθάνω. Επειδή δεν ξέρω, δεν αισθάνομαι ποτέ. Μπορεί να αισθάνομαι.

0: Συντροφιστώ όσον αφορά τη σκέψη μου, το μέσα μου. Αλλά πράγματα τα οποία δεν τα είχα εγώ, μου τα μεταφέρανε.
1: Γιατί πολλές φορές ακούμε γνωστούς ανθρώπους, ναι, αλλά και ανθρώπους της καθημερινότητας που λένε «Ο χειρότερος μας εχθρός είναι ο εαυτός μας».
0: Κοιτάξτε, εγώ λέω ότι η ζωή τελικά είναι ο διαρκής αγώνας ο Γιώργος με τον Γιώργο, ο Τάσος με τον Τάσο. Να συμφιλειωθούν αυτοί οι δύο άλλοι άνθρωποι που το έχουν σε πολύ πιο μεγάλο βαθμό δηλαδή, αλλά θεωρώ ότι ένας άνθρωπος που πάει να αυτοκτονήσει είναι τεμπέλια ζωή, εγώ προσωπικά.
1: Το αν πάρει ένα μαχαίρι και μας σκοτώσει, πώς σας ακούστηκε?
0: Θα σας πω κάτι εγώ. Ακούστηκε αυτή η φράση?
1: Ναι, στην ανακοίνωση.
0: Αγκαστή αυτά τα πράγματα. Ακούστε τώρα λοιπόν τι έλεγα χθες το βράδυ. Κάποια στιγμή λοιπόν, κάποια περίοδο της ζωής μου που κάνω one to one, ας πούμε, με έναν ψυχολόγο, της λέω, κάποιες φορές λέω, κάθομαι στην κουζίνα και βλέπω κάτι τα μαχαίρια και λέω, γιατί δεν παίρνω το μαχαίρι να παίρνω στον τάφο, ας πούμε, σαν σκέψη. Σε πανικό εγώ αυτό, λέω, και μου απαντάει. Δεν τον μαχαίρωσες? Όχι, λέω. Άρα και μου λέει, αυτό είναι η ελεύθερη βούληση. Πολλοί άνθρωποι παίρνουν από τους σκέψεις. Άρα λοιπόν, τι είναι το αποτέλεσμα, ποιο είναι το αποτέλεσμα? Άρα λοιπόν ξαναμπήκα στέσιμο. Γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι προσπαθούν να σε επηρεάσουν. Εμένα με επηρεάσαν σε πράγματα τα οποία ήταν κατά του εαυτού μου. Καταλάβατε τι λέω? Όχι δηλαδή στο να με ανεβάσουν ή να κάνω κινήσεις που είναι, πώς το λένε, επικίνδυνες. Δεν ζούσα επικίνδυνα εγώ, Τάσο μου, ποτέ. Είμαι ένας άνθρωπος που πολλές φορές ο κόσμος. Θέλω να καταλάβετε ένα πράγμα. Στο πρόσωπο αυτού που ανεβαίνει πάνω, φαντάζεται αυτά που θέλει να κάνει ο ίδιος και δεν μπορεί να τα κάνει. Άρα ο καθένας έχει στο μυαλό του ότι αυτό θέλει να κάνει αυτό. Σου λέει, α, ο Μαζονάκης είναι αυτό. Α, ο Μαζονάκης είναι εκείνο. Το Μαζονάκη συμμετέχει, δεν μ' άρεσε στο δημοτικό, στο σχολείο, γιατί αλλάζαν τα επίθετα. Θυμάμαι τότε καλλιτέχνες. Και όχι μόνο αυτό, δηλαδή αγάπησα το όνομά μου και ο κόσμος μου φωνάζει Μαζονάκη. Το Μαζό είναι κάτι που το έβγαλε ο κόσμος, όχι εγώ.
1: Ναι.
0: Που περιλαμβάνει και το Α και το Ω της αλφαβήτου, έτσι, το πρώτο και το τελευταίο γράμμα. Και Μαζό. Είναι δηλαδή κάποια πράγματα τα οποία ήταν σαν προφητικά.
1: Από την άλλη, όλη αυτή η σκέψη του κόσμου, μάλλον η εντύπωση που έχει ο κόσμος ότι ο Μαζονάκης ζει επικίνδυνα, ο Μαζονάκης κάνει ένα συγκεκριμένο lifestyle.
0: Καλά, καλά. Ναι.
1: Είναι και σε ένα πλαίσιο
0: μύθου
1: και σταριλικιού.
0: Ναι. Τους αρέσει τον άνθρωπο να κάνουν τέτοιες ιστορίες. Εγώ θα έλεγα το σταλίκι του. Άνθρωπος που είναι φωτεινός. Από το Θεό είναι αυτά. Δεν είναι δικά μας. Δεν μπορεί να κοκορεύεται κάποιος ότι είναι ένας μεστάρ, γιατί έτσι είναι αυτός. Ο Θεός του το δίνει αυτό και ο Θεός του το παίρνει αυτό.
1: Είστε λοιπόν στο δρομοκαίτιο και η οικογένεια σας δίνει μια ανακοίνωση στον τύπο ότι θέλει και την ενδιαφέρει μόνο το καλό σας. Θεωρείτε ότι δεν είναι.
0: Κατόπιν ερωτήσει το πάνω αυτό.
1: Θεωρείτε ότι δεν ήταν ειλικρινή?
0: Καθόλου βέβαια. Ήταν μέγιστο ψέμα αυτό. Και αυτό το είπανε μετά τις κινήσεις που κάνανε. Μόλις είδαν ότι ο κόσμος άρχισε να τους πολεμάει. Γιατί το γεγονός που γινόταν εκείνη την εποχή στα κανάλια, εγώ ήδη δεν μπορούσα να το πιστέψω ότι δεν υπήρξε ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν κατά μου. Εκείνη την εποχή του 21 τηλέφωνα να ευχαριστήσω έναν δημοσιογράφο, έτσι σαν άνθρωπος. Γιατί θέλω τα πρώτα ότι θέλω να είναι ατόφια. Έτσι. Δεν πήρα κανένα δημοσιογράφο τηλέφωνο, δεν ζήτησα από κανέναν τίποτα. Παρελθόντως μου λέγανε όλοι διάφορα που γινόντουσαν, δεν άνοιξα ποτέ τηλεόραση, όχι γιατί είχα τρόμο ή τίποτε. Το θεωρούσα πια το τίποτα.
1: Πώς το καταφέρατε αυτό, δηλαδή γιατί δεν υπήρχε πανικός?
0: Θέμα του Θεού αυτό είναι καθαρά, τίποτα άλλο. Mm-hmm. Ο Θεός μου δίνει δύναμη. Γι' αυτό λέει πολλές φορές ο λαός λέει: Ο Θεός σου δίνει αυτά παντέχεις. Και επίσης εγώ θεωρώ ότι αυτά είναι δοκιμασίες στη ζωή μου. Και ας ακούγεται και λίγο έτσι, πώς το λένε, παιδικό εκτός εποχής, εμένα η πίστη και η πίστη αμέσως σε τάσω. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα αυτό. Εγώ μέσα από το πίσω αυτοδημιούργητος, ξεκίνησα από 15 χρόνων μόνος μου να κάνω ό,τι έκανα. Δεν με βοήθησε κανείς ποτέ στη ζωή μου. Η πίστη μου μόνο και ο Θεός. Καλούμε να απολογηθώ, που δεν απολογούμε ποτέ γιατί απολογείται ο ένοχος, να αφηγηθώ όλη την ιστορία και αυτό που με πληγώνει περισσότερο και κακώς με πληγώνει είναι το. Αυτή τη στιγμή, αν ρωτήσει έναν άνθρωπο έξω, θα σου πει μήπως έκανε αυτό. Θα πει κάποιος ότι έτσι συμπεριφέρεται στην οικογένειά του, αυτό ήταν αλήθεια. Εμένα με ενδιαφέρει λοιπόν, δυστυχώς, ακόμα με ενδιαφέρει η έννοια του τι θα πει ο κόσμος. Και τελικά όλο αυτό το έλεγα γιατί ίσως για το μήνυμα στεναχωρήσω τους δικούς μου. Αυτή ήταν πάντα το άγχος μου, ίσως.
1: Μα ήσασταν πάντα το καμάρι των γονιών σας.
0: Ναι, ήμουν τελικά. Ήταν αυτό όλο μια βιτρίνα.
1: Είναι μια ερώτηση που. Δεν ξέρω να απαντιέται.
0: Εγώ στη συμπεριφορά του από εκεί και μετά δεν βλέπω να υπάρχει αυτό.
1: Πάντως τον περασμένο Φεβρουάριο μπήκατε για μια εγχείρηση.
0: Ναι.
1: Και στο νοσοκομείο ήταν και η μητέρα σας για μια εγχείρηση. Ναι. Και θα έβγαινε και ζήτησε να σας δει.
0: Ναι, δεν ξέρω τίποτα από όλα αυτά. Εγώ νομίζω ότι είναι ψέματα όλα αυτά. Εγώ βασικά πάω να κάνω μια εγχείρηση που γίνεται εκτάκτως. Τι έκανα, αφαίρεσα τη χολή. Και μετά θυμόμουν ότι ο λαός έλεγε μου φάγε τη χολή, μου έβγαλε τη χολή. Κατάλαβε. Είναι ένα πράγμα το οποίο κάπου αυτό θα έχει και ένα αντίκτυπο. Δηλαδή, λέω τόσο πολύ που τρώω ξύλο, που ξαφνικά δεν συμβαίνει τίποτα, κάπου θα βγει αυτό. Όπως και επίσης πιστεύω ότι όταν τελειώσει αυτή η ιστορία, που δεν θα τελειώσει ποτέ, ενώντας δηλαδή με την έννοια του έγραψε αυτό, κάτι θα μου είχε αφήσει. Ευελπιστώ ο Θεός να μου δώσει το πιο λίγο, το πιο μικρό.
1: Δεν ενημερωθήκατε για την εγχείρηση της μητέρας σας?
0: Ενημερώθηκα, αλλά είχα τις αμφιβολίες μου. Ναι. Διότι άρχισα πια ένα φυσιτό του, τι λένε. Όταν ξαφνικά είσαι τέτοιο, σου λέει κάποιο δεν είσαι καλά. Θα σου μαγγίζει τα ώρα τη τρέμα. Δηλαδή, αν εγώ δεν είχα το μυαλό που έχω, ή θα ήμουνα με αντικαταληπτικά, ή θα είχα αυτοκτονήσει, ή θα τα είχα παρατήσει.
1: Ναι, αλλά η οικογένεια σας ισχυρίζεται ότι κι εσείς κάνατε κάποιους ισχυρισμούς περίεργους.
0: Όπως?
1: Όπως ότι μήπως δεν είναι η οικογένειά σας.
0: Ναι.
1: Και ότι.
0: Εσείς τι θα φανταζόσατε όταν ξαφνικά σας λέγανε ότι δεν είστε ο Γιώργος Μαζονάκης, ότι όλα αυτά είναι ψέματα, ότι όλο αυτό, όλο αυτό ήταν ένα ψέμα. Τι θα λέγατε?
1: Άρα ουσιαστικά τους απαντούσατε με το ίδιο.
0: Εγώ άρχισα να χάνω τη γη κάτω από τα πόδια μου, βασικά. Πώς είναι δυνατόν να μου λένε τέτοια πράγματα η οικογένεια, που ήμασταν έτσι. Δηλαδή αυτά τα κάναμε ούτε και για αστείο δεν θα τα κάναμε ποτέ. Γιατί ξεχάστε, πρέπει να σας πω ότι στην οικογένεια είχαμε και πάρα πολύ χιούμορ μεταξύ μας. Δεν ήμασταν η οικογένεια που ήταν κάθε Κυριακή στο τραπέζι κτλ. Υπήρχε μια άνεση στα πράγματα και υπήρχε και χωρίς να σπάει τα όρια. Δηλαδή δεν ήμασταν τύπου φίλοι που λένε οικογένεια. Γιατί εγώ πιστεύω οι γονείς με τα παιδιά δεν πρέπει να είναι φίλοι, πρέπει να είναι γονείς. Έχει διαφορά. Οπότε υπήρχε μια κατάσταση και με χιούμορ και με καλοσύνη και με ωραία πράγματα, πρέπει να σου πω. Οπότε μετά άρχισε να. Αυτό το πράγμα χάνεται. Τάσο αυτό το πράγμα εγώ ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει, να ξέρεις. Υπάρχουν στιγμές που βρατώμαι στο σπίτι και λέω, μάλλον θα με ξυπνήσει κάποιος.
1: Ο πατέρας τι ρόλο κράτησε, γιατί δεν τον αναφέρετε ποτέ?
0: Ναι. Μπορώ να πω έναν όχι ουδέτερο, προς τα εκεί ήταν και εκείνος. Ο πατέρας συνήθως ήταν πάντα και από μικρή που ήμασταν, αν γίνονταν κάτι, ας πούμε, σαν παιδιά, έλεγε με τη μαμά.
1: Η μαμά ήταν.
0: Τη υποστήριξε πάντα ο μπαμπάς, τη μαμά. Ναι. Το οποίο ήταν κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ, φυσικά, έτσι.
1: Σήμερα που μιλάμε, κύριε Μαζονάκη, θα λέγατε ότι αγαπάτε τους γονείς σας και τις αδερφές σας?
0: Ναι, ερώτηση. Η ξηγένεια αγάπη, ξέρετε τι σημαίνει? Είναι από το αρχαίο άγαν και πάω. Που σημαίνει πάω μαζί στην υπερβολή, παύλα υπερπροστατεύω. Δεν θα πάψω ποτέ να αγαπάω. Να με εκτιμάνε, θέλω βέβαια εγώ πια. Σίγουρα είμαι πικραμένος, σίγουρα είμαι ψυχραμένος, σίγουρα είμαι σε αμφισβήτηση, σίγουρα έχω όλα αυτά. Πάντα θα κρατάω στη ζωή μου μια ελπίδα που δεν θα σβήσει ποτέ αυτό, για το τι είμαι άνθρωπος που πορεύομαι για το καλό. Οπότε θα κρατάω πάντα μια ελπίδα.
1: Αν χτυπήσει το τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Και δείτε ότι είναι η μητέρα σας.
0: Ναι.
1: Δεν θα απαντήσετε?
0: Μπορεί και όχι. Αυτό το διάστημα έχω τέτοια τηλεφωνήματα από τον πατέρα μου, την αδελφή μου κτλ. Δυσκολεύομαι να θα πάρω το τηλέφωνο. Τις φορές που το έχω πάρει, δεν μπορώ να του πω ότι μετανιώσα, γιατί δεν μετανιώνω. Για ό,τι έχω κάνει, δεν μετανιώνω. Αλλά είδα την ίδια ακριβώς συμπεριφορά. Δεν άλλαξε τίποτα. Ακριβώς την ίδια συμπεριφορά. Ένα παιδί μου είσαι καλά κτλ. Λέω να δούμε ποιος είναι καλά. Τελικά, μόνο εσείς δεν είστε καλά.
1: Η λέξη συγχώρεση υπάρχει σε αυτό το πλαίσιο της ιστορίας με την οικογένεια?
0: Ο Θεός συγχωρεί, όχι εγώ. Ενώ δηλαδή είμαι πολύ λίγος για να συγχωρέσω. Μέσα μου βέβαια είναι ένα πράγμα το οποίο το δουλεύω αυτό το πράγμα, έτσι. Η μετάνοια δηλαδή και η συγχώρεση είναι δύο πράγματα πάρα πολύ βασικά. Και δεν θα πάψω να παλεύω για αυτά.
1: Τις μέρες που ήσασταν στο δρομοκαίτιο, αλλά και για αρκετό καιρό μετά, πολλοί συνάδελφοί σας ερωτήθηκαν από δημοσιογράφους για την περίπτωση και την κατάστασή σας. Υπήρξαν δηλώσεις από συναδελφούς σας που σας ενόχλησαν?
0: Ναι, βέβαια με ενόχλησαν διάφορες συμπεριφορές. Όπως και βασικά εγώ πρέπει να ξέρετε ότι με τους συναδέλφους έχω. Συναδέλφους, το λέω, και είμαστε τέλος πάντων. Έχω μία στάση και μία σχέση πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή δεν το λέγαμε εξ αποστάσεως, θα λέγαμε ότι δεν είχαμε κοινά ποτέ. Αυτό που με ενόχλησε περισσότερο είναι ότι πολλοί κρατούσαν μία στάση ουδέτερη. Επίσης ότι. Ναι, δεν πούμε καλά αυτό και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν ξέρουμε και αν το έκανε γενικώς, ακούστηκε εκείνη την εποχή. Και κάποιοι άλλοι που είπανε, εμείς δεν ξέρουμε. Δηλαδή, προφανώς ότι την οικογένεια, ότι ξαφνικά θα το έλεγα ότι δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί στην οικογένεια και δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί στην οικογένεια. Και, αλλά αφού δεν ξέρετε, είχατε άποψη όμως να λέτε. Όπως επίσης με ενοχλήσαν πρόσωπα τα οποία, και πρόσωπα τα οποία τους είχα εντός εισαγωγικών βοηθήσει εγώ. Γιατί πιστεύω ότι κανείς δεν βοηθά κανέναν. Το όχι ο άλλος. Εσείς απλώς το αίτιο. Λέγανε, άμα ζωνά έχει μια περιπέτεια, ξέρω εγώ τι κτλ. Αλλά πώς την παλώνει, πώς τη φτιάχνει και την ξεπερνάει. Μα είναι δυνατόν να το ακούτε αυτό το πράγμα. Ενόχλησε πάρα πολύ. Η αλήθεια ήταν αυτή που πήρε όλος ο κόσμος στο μέρος μου. Όχι το μέρος το δικό μου, του δικαίου δεν το μέρος. Δεν μπορεί να λέει κάποιος λοιπόν ότι πώς την. Κατάλαβα πώς την πάλωσε, πώς την έκανε. Σαν να υπήρχε στρατηγική και δόλος. Χειρίστηκε ο κόσμος όλο αυτό το πράγμα όπως το χειρίστηκε.
1: Ισχύει ότι ενοχληθήκατε από αυτό που είπε ο Αντώνης Ρέμος, ότι είστε με το ένα πόδι στο σκοτάδι και ναι. Είναι καλό να βγεις από τα σκοτάδια.
0: Ναι, από πού και σπού τώρα. Ο καθένας πρέπει να κοιτάει τον εαυτό του πρώτα, παιδιά. Δεν μπορεί να λέω εγώ κάτι, να καπνίζω 10 πακέτα τσιγάρα την ημέρα για να σου λέω να κόψω το τσιγάρο. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Και επίσης, ποιος είναι αυτός που δεν κουβαλάει πράγματα. Αυτό που έκανα εγώ στη ζωή μου και με ελευθέρωσε τα τελευταία χρόνια, μέσα από όλη την ιστορία, ξέρετε, κατάφερα να ελευθερωθώ. Να αφήσω λέει, τα βαρύδια που τραβούσαν κάτω.
1: Πού ήταν.
0: Οπότε, όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, τύπου να απαντήσω με τον τρόπο μου ή με τη γλώσσα. Ότι δεν είναι έτσι που το λες, κυρία μου, κυρία μου. Σαφώς με ενοχλεί όταν κάποιος λέει αυτό το πράγμα. Και σαφώς ακόμα με ενοχλεί όταν ακούσω ότι ο διπλανός θα πει ότι στο πρόσωπο το δικό μου ότι «Α, ο Μαζονάκης είναι αυτό, ο Μαζονάκης είναι εκείνο». Ό,τι θέλει, ναι.
1: Τα σκοτάδια όμως...
0: Τι είναι τα σκοτάδια,
1: δεν είναι...
0: να καλιαστούμε να φιληθούμε στο σκοτάδι.
1: Δεν είναι αιτία δημιουργίας για έναν καλλιτέχνη. Γίνεται καλλιτέχνης χωρίς σκοτάδια.
0: Εγώ θεωρώ ότι όλα είναι αυτά λίγο μύθι. Οι αλήθειες, θα σου έλεγα. Και επίσης είμαι πάντα στα οξύμορα εγώ τα πράγματα. Έτσι. Δηλαδή, απίστευτο πιστευτό. Έλεγα πριν άλλο ύψος, άλλο ανάστημα. Οπότε, θεωρώ ότι τα σκοτάδια πολλές φορές είναι μέρα, όχι σκοτάδια. Για μένα, δηλαδή, πιστεύω ότι τα πράγματα τα οποία θεωρεί ο κόσμος σκοτάδια, για μένα είναι μέρα. Δηλαδή, μέσα από αυτή την ιστορία, εγώ βγήκα και βγαίνω δηλαδή. Πολύ, πολύ καλύτερος από ό,τι ήμουν πριν.
1: Μέσα σε αυτή την ιστορία υπήρξε έστω και μία υποψία στο μυαλό σας ότι μπορεί κάποιοι συνάδελφοί σας να χάρηκαν γιατί θα τους αδειάζατε τη γωνιά.
0: Δεν νομίζω. Απλώς το φαινόμενο της εποχής είναι και πάντα οι άνθρωποι θα είχαν μια ζήλια με τα πράγματα και οτιδήποτε. Εγώ δεν μπαίνω σε τέτοιες έννοιες τάσεις μου. Δεν με ενδιαφέρουν αυτές οι έννοιες που είναι έτσι ευτελείς, να σου πω.
1: Μια και αναφερθήκαμε στον Αντώνη Ρέμο, γιατί δεν συνεργαστήκατε ποτέ όλα αυτά τα 30 κάτι χρόνια.
0: Θα πω κάτι, εγώ δεν έχω συνεργαστεί μέχρι τώρα με κανέναν τραγουδιστή. Έχω συστεγαστεί. Τι θέλω να πω με αυτό. Ότι ήμασταν τρία μαγαζιά σε ένα. Εγώ αυτό το πράγμα δεν μου άρεσε. Συνεργάζομαι σημαίνει ότι από το πρώτο λεπτό που βγαίνουμε στη σκηνή είμαστε μαζί με τον συνάδελφο. Αυτό δεν υπήρξε ποτέ. Οπότε δηλαδή. Όλα αυτά ήταν στη στέγαση, δηλαδή είχαμε ένα μαγαζί εγώ, ένα μαγαζί εσύ και ένα μαγαζί ο άλλος. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν μπορούσαμε να συνεργαστούμε. Και επίσης μην ξεχάσετε το γεγονός ότι οι Έλληνες, που πολλές φορές λειτουργούν αρκετά υποκριτικά, λένε ότι για να γίνει αυτό το σενάριο πρέπει να ποιος θα βγει πρώτος, ποιος θα βγει δεύτερος κτλ. Τα έχουν κάνει αυτά τα πράγματα λίγο αστεία. Έτσι. Ανοίγει ένα πρόβλημα και κλείνει με τους άλλους. Δεν ήταν η στιγμή, δεν ήταν το timing, απλά. Μην τα κάνουμε και φέρεσαι στο μυαλό μας τόσα.
1: Είχε πει ο Γιώργος Λιάγκας στην εκπομπή του ότι σε μια συζήτηση που είχατε στο καμαρίνι σας, νομίζω στην Ταράτσα, όταν ήταν η βραδιά
0: του Φίβου, ναι, είχε στο καμαρίνι και την μέρα, γιατί ήθελε και να απολογηθεί ο ίδιος ότι ήθελε να κάνει συζήτηση τα λοιπά και του λέει, εδώ κάτσε.
1: Του είπατε ότι αυτή η περιπέτεια με τον ακούσιο εγκλισμό σας αναγέννησε.
0: Βεβαίως,
1: με ποιο τρόπο.
0: Γιατί κατάλαβα ότι από εκεί ξεκινάει η κατιούσα του πράγματος. Δηλαδή ότι μέχρι εκεί φτάσαμε. Το επόμενο σώμα τι ήταν, ρε. Να σε βγάλω από τη μέση. Το οποίο το θεωρώ λίγο απίθανο, σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Παρόλο που ο κύριος Μερκουλίδης εκείνη την εποχή, ο οποίος.
1: Ο δικηγόρος σας.
0: Ναι, τότε. Δεν ήταν δικηγόρος δικός μου, ήταν δικηγόρος του επιχειρηματία του Θανάση. Λοιπόν, εκείνη την εποχή είχε πει ότι μέσα από την Αμερικάνικη Πρεσβεία τον ειδοποίησαν και του είπαν ότι υπήρχε ένα χαρτί που έλεγαν ότι θα με βγάλω από τη μέση. Εμένα. Τώρα αν ισχύει αυτό, εγώ το θεωρώ λίγο αστείο. Και επίσης ο κύριος Μερκουλίδης δεν παρετήθηκε. Εγώ τον σταμάτησα να λέω τα πράγματα όπως είναι.
1: Επειδή δήλωσε ότι έβγαλε ανακοίνωση ότι παραιτείται.
0: Δεν
1: παραιτείται.
0: Λόγους... Εγώ το είχα σταματήσει και επίση του είχα πει ότι δεν είσαι δικηγόρο του κόσμου, είσαι δικηγόρο τη άλλη πλευρά. Εννοώντα δηλαδή το συνεργάτη.
1: Ναι, όταν η άλλη πλευρά ήρθε απέναντί σα.
0: Ναι.
1: Γιατί προ το παρόν χρονικά είμαστε στο ότι βγαίνετε από το δρομοκαίτιο και Δεκέμβριο του 25 είναι η πρεμιέρα σα στην Αχτή Πειραιός.
0: Βεβαίως.
1: Είναι η πρώτη έτσι, εμφάνιση μετά τον ακούσιο εγκλεισμό ναι. σε μαγαζί.
0: Προσέξτε, η λέξη επιστροφή δεν υπάρχει. Αυτό είναι μια βλακεία που λένε. Έτσι.
1: Ναι, δε, ναι, γι' αυτό δεν τη χρησιμοποίησα.
0: Μπράβο, τόσο μου.
1: Είχατε άγχος όμως, εκεί θα κρινόταν, θα ήταν το βαρόμετρο του, ανθρώπου, του κόσμου,
0: σχέση.
1: Του κοινού.
0: Καμία σχέση με καμία σχέση. Καμία σχέση.
1: Δηλαδή, όταν σας είπαν οι μέτροι, οι υπεύθυνοι του μαγαζιού ότι είμαστε γεμάτοι, ήταν μια επιβεβαίωση, μια δικαίωση.
0: Εγώ πάντα όταν κάνω μια δουλειά λέω ευελπιστώ. Mm-hmm. Λέω. Δηλαδή, κρατάω που λένε. Στο μυαλό μου ότι μπορεί και να μην συμβεί αυτό. Μπορεί, υπάρχει ένα παράγοντα που είναι του Θεού. Δηλαδή, μια βροχή σε ένα λάδι που είναι καλοκαιρινό, πάει στην αυλία. Άρα, γιατί που κρατάω πάντα μια στάση του θα δούμε. Πάντα μου γνώμονα την επιτυχία, έτσι. Αλλά από εκεί μετά δεν ξέρουμε. Εγώ ήμουν και θα είμαι πάντα αισιόδοξο στη ζωή μου. Πάντα. Δεν είμαι άνθρωπο που χαλάει τα πράγματα. Είμαι άνθρωπο που θέλει να τα φτιάξει τα πράγματα. Γι' αυτό και μου αρέσει ένα παλιό εκπλέον να το παίρνει και το ξανακάνει καινούριο. Έτσι λοιπόν. Αυτό το πράγμα ήμουν σίγουρος σχεδόν μέσα μου ότι από τη στιγμή που βλέπω ότι ο κόσμος όλη λειτουργεί απέναντί μου και αντί να κρατήσω μια στάση να πηγαίνω έξω έτσι, να σηκώσω το κεφάλι μου ψηλά, αλλά τη μύτη μου κάτω, ήμουν σίγουρος ότι, σχεδόν σίγουρος δηλαδή, ότι ναι, θα έρθει να με δει ο κόσμος. Όχι ως, πώς το λένε, σαν τον ασθενή που βγήκε από το νοσοκομείο. Καταλαβαίνεις. Σαν τον αγαπημένο του.
1: Σαν τον αγαπημένο, σαν τον καλλιτέχνη.
0: Τον αγαπήσαμε ακόμα πιο πολύ. Mm-hmm. Αυτό είναι όλοι γινότανε. Γι' αυτό και στα live μου έχω ηλικίες από 10 μέχρι 110.
1: Μέσα σε αυτή τη δίνη λοιπόν έρχεται μια πολύ σοβαρή καταγγελία εναντίον σας από ένα.
0: Σοβαρή ακούω.
1: Δεν είναι.
0: Σοβαρή. Κάποιος μου τι.
1: Από ένα νεαρό τραγουδιστή που υπήρξε συνεργάτη σα.
0: Δεν ήταν συνεργάτη μου, δεν ήταν. Θα τα πω τα πρώτα.
1: Παρενόχληση.
0: Να τα λέμε. Θα κάνω τον αφηγητή, θα κάνω.
1: Εντάξει, ωραία, ναι.
0: Πείτε μου, τελειώστε την ερώτηση.
1: Το συγκεκριμένο νεαρό τραγουδιστή, εσεί τον επιλέξατε να είναι στο σχήμα.
0: Όχι. Το συγκεκριμένο τραγουδιστή τον επέλεξε ο μαέστρο, ο πρώην μαέστρο που είχα, ο Παναγιώτη Ογουνάτσο, ο οποίο αυτό τον έφερε. Εγώ δεν έχω καμία σχέση μαζί του. Ο ίδιο τον ήξερε προφανώ. Από ό,τι είδα το παιδί κάνει. Δεν ήταν τραγουδιστής, αλλά ταυτόχρονα έκανε και άλλες δουλειές. Δεν ξέρω τι, ψάχνετε να τις βρείτε τις πολλές δουλειές. Αυτό το πράγμα ήταν μια τεράστια, τεράστια κίνηση από επιχειρηματία προς εμένα, που δεν υπέγραψα ακόμα με το συγκεκριμένο επιχειρηματία. Οπότε ο τρόπος που θα μπορούσε να κάνει κάτι ήταν αυτός. Αυτό που εμένα με θύμωσε είναι το γεγονός ότι εγώ είχα έναν τρόμο πάντα με αυτό το πράγμα. Ότι μην ακουστεί κάτι για μένα. Καταλάβατε. Οπότε και... πάρω εκεί. Κάποιοι άνθρωποι το χρησιμοποίησαν αυτό. Από του πολύ δικού μου ανθρώπου, σα λέω τώρα, γιατί και στο παρελθόν μου κάνουν διάφορα τέτοια πράγματα. Εγώ βέβαια καθόμουν και έλεγα, μα τι είναι αυτό που σε ανησυχεί, Γιώργο. Κάτι που σου πιτάμε ανιάρε. Δηλαδή, όλο αυτόν τον καιρό, μην ξεχνάτε ότι εμένα, όταν ήταν να πω κάτι, οι περισσότεροι με πιάνανε και μου λέγανε, μην το κάνει αυτό, γιατί εσύ είσαι γνωστό, θα γυρίσει πάνω σου. Δηλαδή, εννοεί ένα εκφοβισμό. Καταλάβατε.
1: Μια... Για διαπο... ένα εκφοβισμό
0: και
1: για
0: καλά
1: διαπόμπευση,
0: θα γυρίσει πάνω σου. Ναι. Μα έλα που δεν μπορώ, που λέει και το τραγούδι δικό μου, που γύρισε όλο πάνω στο γεγονός που έπρεπε να γυρίσει πάνω τους. Οπότε εγώ πάντα ζούσα με αυτό το τεράστιο φόβο.
1: Προστατεύατε τον εαυτό σας.
0: Πώς, με ποιο τρόπο, τι είναι.
1: Από με ποιους σας συναναστραφείτε.
0: Καθόλου.
1: Ποιοι θα μπουν σπίτι, τι θα πείτε.
0: Όχι, εγώ πέρασα από το σπίτι αυθόρμητο. Στο σπίτι μου πάντα είναι ένα σπίτι το οποίο είναι ο οίκος, λέω εγώ που λέω εδώ, η οικογένεια. Στο σπίτι μου δεν έβλεπα ποτέ σχέσεις ανθρώπους και καταστάσεις οι οποίες ήταν, θα το έλεγα, βρώμικες. Έτσι. Είμαι υπέρ της καθαρότητας, υπέρ του καθάριου ανθρώπου.
1: Τα ερωτικά σας τα μπλέκατε με τα επαγγελματικά.
0: Δεν νομίζω ποτέ, μέχρι τώρα. Κακώς βέβαια, αλλά μέχρι τώρα δεν τα έβλεκα.
1: Ποια ήταν η πρώτη σας σκέψη όταν μάθατε ότι σας καταγγέλει ο συγκεκριμένος νεαρός για σεξουαλική παρενόχληση.
0: Γύρισα το πλευρό μου και κοιμόμουν στο καναπέ μεσημέρι και γύρισα το άλλο πλευρό. Ναι. Ενώ παλαιότερα μπορεί να πάτε να αυτοάνωσα. Διότι εγώ έκανα ένα μεγάλο λάθος στη ζωή μου. Βίωνα δηλαδή μια κακή μου σκέψη, τη βίωνα κιόλας. Ότι θα πεθάνω, το ένιωθα. Ότι έχω σχέση με ένα τέτοιο περιστατικό. Το βίωνα εγώ. Χωρίς να είμαι εγώ το πρόσωπο. Ήταν άλλο. Και εγώ το βίωνα σαν να βίωνα το πρόσωπο, δηλαδή σαν να βίωνα την ιστορία το απέναντι. αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο τελικά έχουν φυτέψει. Δηλαδή, αν θέλει κάποιον άνθρωπο να τον γαλουχίσει, γέμισε το με ενοχικά.
1: Η ειρωνία πάντως είναι, κύριε Μαντζονάκη, ότι σε μεγάλη σας συνέντευξη στον Αντώνη Σρόιντερ στον Αλφα τον Μάρτιο του 2021, σας είχε ρωτήσει για το Me Too στον χώρο του τραγουδιού. Και εσείς είπατε ότι δεν βιώσατε ποτέ κάτι. Είπατε, δεν είδατε ποτέ κάτι.
0: Κοιτάξτε, επειδή γενικώς μας αρέσει να λέμε, και οι άνθρωποι πολλές φορές γίνονται υποκριτές. Εγώ θα πω ότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλω. Οποιοδήποτε δίνει κάτι, αυτό να παίρνει σαν αντίτιμο. Πιστεύω ότι όποιος έχει κάνει κακό, κακό θα πάρει στο μέλλον. Όποιος του δώσει καλό, καλό θα πάρει. Χωρίς να περιμένεις όμως κάτι να πάρεις. Και εγώ δεν έχω σχέση με όλο αυτό το πράγμα. Είναι ένα πράγμα που είναι αστείο. Για τον εαυτό μου μιλώ. Ποτέ στη ζωή μου δεν έχω πάρει ένα συνεργάτη ή από το σπίτι μου μέχρι τη δουλειά. Με στόχο άλλο δηλαδή. Να πιστεύω ότι ή να έχω στο μυαλό μου δεύτερη σκέψη ότι θα κάνω αυτό για να κάνω αυτό. Εγώ τη σκέφτομαι, αυτό είναι.
1: Άρα η θέση σας είναι ότι είναι μια ψευδής καταγγελία.
0: Καλά, αυτό είναι γεγονός.
1: Γιατί όμως...
0: Εγώ όμως αφήσω τους ανθρώπους να το κρίνουν μόνοι τους. Όχι να πω είναι εμένα από το στόμα μου. Mm-hmm. Αυτή είναι και η τακτική μου. Το τι πιστεύει ο καθένας. Γιατί κάποτε μου λέει ένας φίλος μου, του λέω με ενοχλεί που ο Τάσος είπε αυτό για μένα, ο Τάσος είπε αυτό για μένα. Και λέω τελικά κλείνει να σου βγει το μάτι παρά το όνομα. Και μου απάντησε, όχι αγαπητέ, το ματάκι μου το θέλω. Καταλαβαίνετε.
1: Γιατί όμως ένα νεαρό παιδί να μπει σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτή τη ψυχοφθόρα διαδικασία, αφού δεν ζητάει χρήματα.
0: Τάσου μου,
1: ή δεν έκανε κάποιο δίσκο.
0: Ένα χρόνο πριν, ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας μου λέει, αυτό που φέρατε τον τραγουδιστή, λέω, δεν τον έφερα εγώ, τον έφερα πάνω στο πουνάτο, ο μαέστρος, κάτι έλεγε μήπως για Me Too και τα λοιπά. Τι Me Too, λέω, τι Me Too, Me Too, αυτό εννοώ, Me Too. Me Too, όταν λέω Me Too, λέω εγώ Me Too. Ναι, μου λέει, ποιο λόγο, το παιδί δεν το ξέρω εγώ αυτό. Το παιδί με φορά στο καμαρίνι που ήρθαν με το φίλο να του γνωρίσουν. Συγκεκριμένα, επειδή κατέβηκε από τη Θεσσαλονίκη, λέει, παιδιά, δώστε πίσω παιδί 300 ευρώ να πάρει ένα κοστούμι για την πρεμιέρα. Εγώ δεν είμαι αυτό που το έκανα. Mm. Μετά συνέβη αυτό που λες εσύ.
1: Ήθελα να καταλάβω.
0: Αυτό είναι και ο τύπος μου κιόλας.
1: Αυτού. Επειδή είστε ένας άνθρωπος μιας άλλης γενιάς,
0: μιας
1: άλλης εποχής. Υπάρχει περίπτωση κάτι που είπατε, κάτι που κάνατε, που εσείς δεν το θεωρείτε επιλείψιμο. Ένα παιδί καινούριο να το εξέλαβε ως παρενόχληση.
0: Σας παρακαλώ, μην λέμε ψέματα πια. Τα καινούργια παιδιά είναι πολύ πιο πονηρά από ό,τι είμαστε εμείς. Σας παρακαλώ.
1: Άρα αυτή η υπόθεση πού βρίσκεται νομικά, κύριε Μαντζονάκη?
0: Η υπόθεση αυτή θα κινηθεί κανονικά. Θα την κινήσω εγώ. Ήδη είναι στα χέρια του Λυκούδη αυτή.
1: Δηλαδή, του έχετε κάνει μήνυση για συκοφαντική δυσκολία.
0: Αυτό θα δούμε τι θα γίνει τώρα. Περιμένω εγώ τις εντολές του κύριου Μπάμπη Λυκούδη.
1: Του δικηγόρου σας.
0: Βεβαίως.
1: Κύριε Μαντζονάκη, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί τέταρτε στον Αλφα με τον Γιώργο Μαντζονάκη. Επιστρέψαμε στο απόψινό μας έκτακτο τέταρτε στον Αλφα με τον Γιώργο Μαντζονάκη, ο οποίος μας φιλοξενεί στο σπίτι του στην Αθήνα. Κύριε Μαντζονάκη, πάμε στο άλλο κεφάλαιο τώρα. Κάνατε καταγγελία στο τμήμα εκβιαστών κατά τριών επιχειρηματιών.
0: Επιχειρηματιών?
1: Ναι. Του συγκεκριμένου και των συνεργατών του που αναφέρατε πριν.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί θεωρείτε ότι υπήρχε εκβιασμός? Ο κύριος Λυκούδης, ο δικηγόρος, σας είπε ότι οργανωμένο σχέδιο εκβίασης.
0: Ναι, βέβαια. Αυτό ήταν. Πώς φανάρι ήταν αυτό?
1: Ναι, αλλά ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας υπήρξε συνεργάτης σας.
0: Βέβαια.
1: Εργοδότης σας, ας πούμε, τέλος πάντων.
0: Καλά, εργοδότης μου δεν είναι. Ναι, γιατί εγώ είμαι στα μπέλα του μαγαζιού που λέμε.
1: Δουλεύατε στο μαγαζί.
0: Ναι.
1: Είναι χρόνια στο χώρο.
0: Ναι.
1: Νομίζω δουλέψατε περισσότερες από μία φορά.
0: Τρεις σεζόν.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και λέει ότι σας στάθηκε πάρα πολύ στην περιπέτεια του δρομοκαίτιου.
0: Αυτά τα ξέρω μόνο εγώ.
1: Επειδή βγήκε σε ανακοίνωση.
0: Ναι, σε ανακοίνωση μπορεί να λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Ναι. Τίποτε δεν συνέβαλε.
1: Ότι σας είχε σωματοφύλακες, οικιακή βοηθό εδώ.
0: Είχε σωματοφύλακες, περιμένετε. Όλες οι λειτουργίες και οι εξυπηρετήσεις εντός εισαγωγικών που είχε ήταν δικές του. Δεν ήταν δικοί μου άνθρωποι.
1: Ναι. Τις ζητήσατε όμως.
0: Που σημαίνει τι, ότι εντολές πέραν από τον ίδιο, δεν πέραν από μένα. Στην κρίσιμη στιγμή μιλάω. Ναι. Εγώ εκείνη την ώρα έπρεπε να ορθοποδήσω. Ξαφνικά εδώ δεν υπήρχε τίποτα. Πράγματα τα οποία δεν τα ξέρει κανείς αυτά. Και ούτε με ενδιαφέρει αυτό. Ούτε
1: ναι, εσείς ζητήσατε την αρρωγή του, τη βοήθειά του.
0: Βέβαια, σαφώς. Και εγώ τη ζήτησα και ο ίδιος.
1: Ναι.
0: Τι, όταν κάποιο άνθρωπο βλέπει ότι εσύ είσαι σε πρόβλημα, ένα άνθρωπο που έχει το γνώση αυτό και τα μυαλά στο κεφάλι του, πει θε μια βοήθεια να σε υπηρετήσω και σε αυτό. Σπανίω ζητούσα από βοήθεια από
1: αυτό. Ανθρώπινα λοιπόν, αυτό ο άνθρωπο δεν είναι πιο κοντά σε εσά,
0: ναι,
1: στην καρδιά σα, στην ψυχή σα.
0: Καμία σχέση.
1: Οπότε μετά φαίνεται λίγο περίεργο να τον κρεμάτε ή τέλος πάντων να μην συνεργάζει.
0: Δεν τον κρεμάς. Εγώ δεν κρέμασα ποτέ ανθρώπους. Ίσα-ίσα. Το αντίθετο έκανα στη ζωή μου.
1: Γιατί ισχυρίζεται σε ανακοίνωση, του ξαναλέω, ότι είχατε συμφωνήσει για να δουλέψετε μαζί τη σεζόν 25-26. Έκανε
0: δεν
1: ανακαίνιση.
0: Δεν υπήρχε καμία συμφωνία, δεν υπήρχε κανένα συμβόλαιο, δεν υπήρχε τίποτα. Ίσα-ίσα που εγώ έλεγα Θανάση, θα δούμε.
1: Γιατί το λέγατε όμως?
0: Γιατί είχε στο παρελθόν, και οι συμπεριφορές του ήταν πάρα πολύ γνωστές στην ναι, αγορά. Ναι, ότι δεν ήταν εντάξει.
1: Σαν... Σε δύσκολη στιγμή σας ήταν κοντά σας.
0: Γιατί είναι δύσκολη στιγμή, ποια είναι δύσκολη στιγμή.
1: Στο δρομοκαίτιο εννοώ.
0: Στο δρομοκαίτιο, ωραία.
1: Ο δικηγόρος που.
0: Και πώς μετά, αφού ήταν μαζί μου, μετά δημιουργήσαν το μυτό, αφού ήταν μαζί μου. Σαφνικά.
1: Επειδή φαντάζομαι θεώρησε.
0: Οπότε από τα λεγόμενά σας, δηλαδή πώς ο άνθρωπος αυτός ήταν δίπλα μου.
1: Εγώ κατάλαβα ότι θεώρησε ότι ήσασταν αχάριστος.
0: Στην υγεία της αχάριστης. Θα απαντήσω.
1: Εσείς πού το αποδίδατε, είναι η πρώτη φορά που κάποιος τραγουδιστής, ας πούμε.
0: Όχι, νομίζω ότι δεν θα γίνονται σε περιπτώσεις. Αυτό γίνεται και όχι μόνο στους τραγουδιστές. Σε όλα τα επαγγέλματα γίνεται αυτό. Είναι κάτι το οποίο είναι πολύ μακριά από μένα. Δεν είχε καμία περίπτωση ότι ήταν προσωπική διαμάχη με εσένα και θα συνεργαζόμουν και θα σε πετούσα στα τάρδωνα μετά. Δεν γίνεται αυτό.
1: Ξέρω ότι σας εξοργίζει κάτι που λέγεται τον τελευταίο καιρό ότι σε σχέση με τη συνέπειά σας. Θέλετε να μας πείτε?
0: Ναι, βεβαίως. Με ρωτούσαν κάποτε ο Μαζονάκης, σοκάρει και τρυπά. Και είπα, ο Μαζονάκης δεν σοκάρει γιατί είναι συνεπής. Κρατήστε αυτό. Δεν θυμάμαι ποτέ να με περιμένανε, περίμενα πάντα. Το οποίο πια λέω να τα αλλάξω λίγο.
1: Και για τις φορές που λέει στην ανακοίνωσή του ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας ότι δεν πήγατε στο μαγαζί.
0: Ναι, ήταν ειδοποιημένος ο επιχειρηματίας μία εβδομάδα πριν. Αυτό επίσης θέλω να τονιστεί. Οι φορές που έκανα εγώ αυτή να μην εμφανιστώ ήταν φορές που είχα ενημερώσει τους επιχειρηματίες και για το λόγο του ότι είναι το μόνο όπλο που έχω για να κερδίσω αυτά που θέλω. Να μην είμαι παρόν. Αυτοί όμως δεν το πίστεψαν, διότι στα χρόνια υπάρχει ο κύριος Μαζονάκης ένα καλό παιδί, άρα δεν θα κάνει κάτι. Οπότε όταν εγώ άρχισα να βγαίνω από αυτό το τούνελ τόσων χρόνων και να λέω όχι, αυτό που θέλω εγώ θα γίνει. Γιατί αυτό είναι για καλό όλων μας, με την έννοια του τίποτα δεν είναι βάρος ούτε μιας δουλειάς, ούτε ενός ανθρώπου.
1: Αυτή η υπόθεση πού είναι νομικά, κύριε Μαζονάκη?
0: Εκεί. Δεν έχει γίνει τίποτα άλλο από εγώ. Εγώ κάνω και μια καταγγελία που ήταν για πάλι εξαγνώστου για το κινήσει γύρω από το σπίτι μου κτλ.
1: Ναι, και αυτό ναι, το έχω διαβάσει.
0: Βεβαίως, γιατί αυτό άρχισε να γίνεται κάποια στιγμή. Να υπάρχει παρακολούθηση οτιδήποτε.
1: Βλέπατε δηλαδή άτομα γύρω από το σπίτι σας?
0: Ναι, ή κάποια άτομα που θα συνεργαζόντουσαν με αυτούς που μπαίναν στο σπίτι μου. Όσον αφορά τη συνεργεία κτλ. Καταλάβατε.
1: Και ισχύει ότι φωνάξατε ένα συγκεκριμένο αστυνομικό και βρήκε κοριό εδώ που.
0: Δεν τον φώναξα. Ψέμα μεγάλο. Ο συγκεκριμένος δικηγόρος ήταν φίλος με αυτόν και τον έφερε εδώ μαζί για παρέα.
1: Α, επειδή είδα μια συνέντευξή του που έλεγε ότι το μέσο ενός κοινού φίλου.
0: Ακριβώς. Δεν τον ήξερα τον άνθρωπο, εγώ δεν τον ήξερα κανέναν.
1: Και βρέθηκε.
0: Θέμα γι' αυτό.
1: Βρέθηκε συσκευή παρακολούθησης εδώ.
0: Βρέθηκε ένα. Σαν μαγνητόφωνο, δεν ξέρω κάτι. Το οποίο δεν έχει εξεταστεί ακόμα τι ακριβώς είναι. Έχω τις αμφιβολίες μου.
1: Το οποίο ήταν κρυμμένο εδώ, ας
0: πούμε. Ναι, σε ένα μέρος. Δεν ξέρω γιατί κάποια στιγμή ψάχναμε το χώρο. Εγώ εκείνη την ώρα βρισκόμουν σε κάποιον άλλο χώρο του σπιτιού. Οπότε ξαφνικά μου λένε ναι, βρέθηκε αυτό. Τώρα που βρέθηκε, μου πάνε εκεί.
1: Άρα μπορεί και να μην υπήρχε, λέτε.
0: Όχι, υπήρχε, αυτό το πήρα στο χέρι μου. Αλλά τώρα μπορεί να το βάλανε αυτούς οι ίδιοι μέχρι το να υπήρχε.
1: Όλο αυτόν τον καιρό έχετε φοβηθεί για τη ζωή σας?
0: Με απόλυτη έτσι ειλικρίνη θα σας πω ότι όχι. Δεν φοβήθηκα.
1: Απειλές.
0: Γενικώς δεν φοβόμουν. Δηλαδή, από το τελευταίο διάστημα άρχισα να μην φοβάμαι τίποτα. Πάντα στην έννοια του μέτρου. Πέρα από το μυαλό μου κάποιες φορές ότι. Εντάξει, κάτι που θα μπορούσε να συμβεί, αλλά ήταν δύσκολο να γίνει αυτό. Γιατί με τη δημοσιότητα που υπάρχει, θα καταλάβαινε κάποιος ότι κάποιος του έκανε αυτό, γιατί αυτό και αυτό.
1: Απειλές δεχθήκατε?
0: Σαφώς δέχτηκα. Ναι.
1: Διαζώσεις σε κινητό, σε μήνυμα.
0: Διαζώσεις περισσότερο και λίγο απ' έξω και λίγο κοινή γνωστή και λίγο. Όλα μαζί.
1: Τα μύτια σας συμπεριφέρθηκαν σωστά?
0: Σωστά είναι λίγο. Μου συμπεριφέρθηκαν άψογα. Μου συμπεριφέρθηκαν ακριβώς αυτό που πρέπει να είναι. Ούτε περισσότερο, ούτε λιγότερο. Ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, διότι εγώ με τα μίντια γενικώ δεν είχα και την καλύτερη σχέση. Όχι την καλύτερη σχέση, επειδή είμαι ένα παιδί που θα βγω να μιλήσω όταν υπάρχει λόγο. Γιατί πολλέ φορέ, αγαπητέ Τάσο, όταν κάνουμε μια κουβέντα σε μια παρέα, πολλέ φορέ που μιλώ, λέω από μέσα από καιρό μην μιλά και πολύ. Μαζέψου λίγο, δηλαδή κατάλαβε. Πάμε με τον άριστο.
1: Τι διαφορά είδατε σε αυτό που σας εκπέμπει ο κόσμος στο μαγαζί, στα μαγαζιά?
0: Ο κόσμος με αγάπησε πολύ περισσότερο ακόμα. Δηλαδή είναι μια σχέση η οποία εκτίθεται πολλά χρόνια, να καταλάβετε την εποχή του κορονοϊού πριν κλείσουν τα μαγαζιά και μετά που ανοίξατε ξανά, υπήρχε μια αποσυγκίτηση. Οι επιχειρηματίες με παρακαλούσαν, διότι εγώ τα τελευταία χρόνια τραγουδώ μέσα στον κόσμο. Το οποίο το υιοθετήσατε και πολλοί συνάδελφοι. Μπράβο τους και τους ευχαριστώ γι' αυτό. Οπότε ζούσα τους ανθρώπους πάρα πολύ κοντά. Σαν έμεινε σε αυτό το χώρο εδώ. Τραγουδούσα. Ένιωθα μια παρέα σε αυτό το πράγμα. Και εμένα τι με βοήθησε? Να μου πάρει τις δεύτερες τρίτες σκέψεις ότι δεν με συμπαθούν οι άνθρωποι. Είμαι φοβός για αυτούς. Είμαι πολύ για τους άνθρωπους, καταλάβατε. Ναι. Οπότε έφυγε αυτό.
1: Τώρα με τα κινητά που όλα τα τραβάνε και τα λοιπά.
0: Χάλια.
1: Ναι. Ειδικά για τους καλλιτέχνες.
0: Ξέρετε πόσες φορές έχω βάλει, θα το πω έτσι λαϊκά, έχω βάλει χέρι σε ανθρώπους που εγώ κατεβαίνω, μπαίνω μέσα στο χώρο, στην αρένα μαζί τους, να τους αγκαλιάσω, να τους πιάσω. Και εκείνοι με κοιτάνε έτσι.
1: Σας βλέπουν μέσα από το κινητό, είμαστε μπροστά. Μα είναι
0: το πιέζω όλα καλιά, καλά τους κρατάει και τους κοιτάει έτσι. Μα δύο τόσο ωραία μάτια να βλέπουμε. Είναι ποτέ δυνατόν να φέρεις ένα ηλιοβασίλεμα, να το φέρεις στο σπίτι σου? Δεν το φέρνεις, αγάπη.
1: Είστε από τους καλλιτέχνες που βγαίνουν πολλά βιντεάκια από τις εμφανίσεις τους.
0: Ναι.
1: Στο TikTok, στο Instagram. Ναι. Και κάποια που φαίνονται προκλητικά. Ας πούμε το συγκεκριμένο βίντεο που υποκρίνεστε ότι ουρείτε πάνω στην πίστα.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτά είναι στο πλαίσιο της πρόκλησης του τρολαρίσματος.
0: Εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχα ποτέ στο μυαλό μου την δεύτερη σκέψη. Τι θέλω να πω αυτό. Εγώ βασικά δεν μιλάω απολογητικά. Γι' αυτό και έρχεσαι εδώ. Δεν φόρεσα ποτέ κάτι, δεν είπα ποτέ κάτι, δεν έκανα ποτέ κάτι και να σκεφτώ τι αντίκτυπο θα έχει. Ίσως και αυτό υπάρχει η αυθεντικότητα που λέω ο Ζωνάκης είναι αυθεντικός. Πόσο κόσμος λέει ο Ζωνάκης είναι αυθεντικός? Γι' αυτό το λόγο. Νιώθει ο κόσμος κάποια πράγματα. Πολλές φορές μπορεί να δεν ξέρει τι είναι, αλλά να νιώθει. Κάποτε μου είπε κάποτε κάποιο, λέει είσαι πολύ για τα ελληνικά μέσα κάποιες φορές. Αυτό εγώ το πιστεύω καλό, όχι ως κακό.
1: Άρα καλά το ερμήνευσα. Ήταν έτσι ένα τρολάρισμα, μια έτσι...
0: Αυτός αγκασμός.
1: Ναι.
0: Χιούμορ. Γέλιο. Σας παρέτησα σε συνέπεια να κάνετε κάποια αστεία. Επίσης, έχω ένα σαν με πάρα πολύ χιούμορ, όπως ξέρεις.
1: Αυτό δηλαδή. Όμως όταν γίνεται βίντεο και γίνεται viral, μεγενθύνεται από το πώς το σκέφτεται ο άλλος.
0: Για τους κακοπροαίρετους το μεγενθύνεται. Έτσι θα γίνει αυτό. Εγώ μέσα από τις κινήσεις μου και τα πράγματα κατάχειρα, εγώ κάνω διάφορες κινήσεις εδώ και χρόνια. Εδώ συγκινικό πρόσωπο μου είπε ότι τον πήραξε που κρατάω το μικρόφωνο έτσι. Δεν το κάνω και χρόνια αυτό. Τα θεωρώ λίγο αστεία από αυτά τα πράγματα. Ασχολούμαστε δηλαδή κακοπροαίρετα.
1: Είπατε πριν.
0: Και επιτέλους, πάμε λίγο παρακάτω, έλεος.
1: Είπατε πριν δύο χρόνια στην Κατερίνα Καινούριου, βρήκα ξανά την αγάπη για το λαιμό μου.
0: Ναι.
1: Τι εννοούσατε?
0: Ότι επί 15 χρόνια, εγώ ήμουν σαν που ζούσα πάρα πολύ φοβικό. Ενοχικό. Είχα όλα τα δυσάρεστα συναισθήματα, δηλαδή όλα τα κακά που μπορεί να καφορτωθεί εγώ. Αυτό έχει να κάνει και από την οικογένεια και σε συνέχεια με του ανθρώπου. Ζούσα, δηλαδή, περπατούσα και μήνα έτσι. Πήγα στρατό 18 μήνες με 11 μήνες στην Ξάνθη. Που άρχισε να αποκτώ αγοραφοβία την οποία δεν είχα. Μέσα λοιπόν από αυτήν την ιστορία άρχισαν αυτά τα πράγματα να μου φεύγουν όλα. Αυτό που θα εισπράξω δηλαδή από την εποχή και από αυτό που πέρασα, γιατί εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι μια τεράστια δοκιμασία από τον Θεό για να δει αν θα αλλαξοπιστήσω. Δηλαδή αν θα βρω μεθόδους και πράγματα για να μπορέσω να κάνω κακό στους άλλους χωρίς να υπάρχει λόγος. Καταλάβατε. Γιατί αν ήταν άλλος στην περίπτωση δική μου, που δεν μας απασχολεί τι κάνουν οι άλλοι, αλλά το κανονικό θα ήταν να κάνει επιθέσεις, να κάνει δικαστήρια, να μιλάει στα κανάλια, να βγαίνει και να λέει να. Εγώ δεν πρέπει να το κάνω αυτό το πράγμα.
1: Στα δικαστήρια όμως θα πάτε για τις υποθέσεις.
0: Πιστεύω πως θα πάω, ναι. Πιστεύω.
1: Το να χάσετε τη φωνή σας είναι ένας φόβος.
0: Συγγνώμη, εκεί πρέπει να παρέλθω. Όλο αυτό λοιπόν το πράγμα έχει ένα αντίκτυπο στο λαιμό μου.
1: Ψυχολογικό.
0: Ψυχολογικό. Εγώ πιστεύω ότι αυτό ήταν οργανικό. Δεν ήταν καμία σχέση με οργανικό και η δασκάλα με πρώτη, η Άννα Διαμαντοπούλου, μου λέει, δεν έχω τίποτα. Ο μετέπειτα δάσκαλός μου, ο Λιτζής, μου λέει, δεν έχεις απολύτως τίποτα. Μου δείξε ένα τεχνικό, το οποίο ήταν ένα πάρα πολύ απλό πράγμα. Αλλά αυτό θεωρούσα ότι ήταν μαζί με την εποχή. Δηλαδή, δεν πιστεύω ότι κάποιος άνθρωπος έχει κατάσταση γιατί του λείπει τη συγκεκριμένη βιταμίνη. Έτσι.
1: Το να χάσετε τη φωνή σας είναι ένας φόβος σας?
0: Όχι. Θεωρώ ότι όταν ο Θεός θέλει να μου πάρει κάτι, θα μου το πάρει τέλος.
1: Η Χάρης Αλεξίου ανακοίνωσε την απόσυρσή της πριν μερικά χρόνια.
0: Ναι.
1: Όταν είπε ότι δεν μπορώ να την αλλάξω πλέον.
0: Ναι.
1: Θα το κάνατε?
0: Αυτό είναι έτσι που λέει, αλήθεια. Λέει ένα τραγούδι, μαζί το τραγούδι του Νταλάρα και ήταν του Μπρέκοβιτς σύνθεση. Ας μου αναγνωριστεί το λάθος, αν είναι λάθος ο συνθέτης, που έλεγε «Δεν με νοιάζει κανένας απόψε και τίποτα, δεν με βοηθάει. Η κιθάρα μου έχει δημόσια απόψε και δεν μου μιλάει». Αυτό αντίστοιχο με τις Αλεξίδες, δηλαδή η φωνή της δεν θέλει να της δώσει αυτό που θέλει. Εγώ περάσα από αυτό το πράγμα να μην θέλει, αλλά στη δική μου περίπτωση, γιατί κάτι σαν Αλεξίδες δεν πρέπει να μιλάνε τόσο απλά οι άνθρωποι, διότι λέω πολλές φορές ότι ο κόσμος, ενώ είναι αυτός που μας αγαπάει, πολλές φορές σε μια σκηνή, σε ένα στιγμιότυπο, μπορεί να σε κατηγορήσει για τα πάντα. Γιατί ακούω συνέχεια ότι Αλεξίου δεν μπορεί να τραγουδήσει, δεν μπορεί να τραγουδήσει, δεν μπορεί να τραγουδήσει, καταλάβατε. Το θεωρώ πάρα πολύ κακό για τη Χάρης, η οποία είναι μια τραγουδίστρια, υπέρθετη τραγουδίστρια της Ελλάδος. Αυτό που εγώ διαφωνώ στα πράγματα και με τη Χάρης Αλεξίου είναι το να φτάνουμε στην επόμενη κίνηση προτού φτάσουμε στο τέλος.
1: Το The Voice ήταν μια διέξοδος για σας όλη αυτή τη σκοτεινή εποχή?
0: Πάρα πολύ. Ήταν η χαρά μου δηλαδή. Ακούστε τώρα, η τηλεόραση που επέφευγα πολλά χρόνια είναι αυτή που με ελευθέρωσε. Γι' αυτό λέω πολλές φορές οι άνθρωποι, άλλα έχουμε στο μυαλό μας και πολύ σοβαρά γράψει κάποιος, άλλα θέλω και άλλα κάνω, ή το δεύτερη ζωή δεν έχει.
1: Αυτό το γράψατε στην ανάρτηση για τα γενέθλιά σας.
0: Ναι.
1: Την κάνατε τη ζωή σας όπως θέλατε μέχρι τώρα?
0: Μπορεί τη ζωή να την κάνω ταινία σε λίγο.
1: Ήταν όπως τη θέλατε ή την ξοδέψατε? Ξοδευτήκατε μάλλον.
0: Ναι, λέει, τη ζωή μου την ξόδεψα, λέει, και τώρα λέει ο χρόνος σοδεύει εμένα. Όχι, δεν θεωρώ ότι την ξόδεψα. Θεωρώ ότι τα πράγματα κύλησαν, κυλούν και θα κυλούν όπως ακριβώς πρέπει να είναι. Σε ένα flow που λέω, μια αγγλική λέξη που μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Μια ροή.
0: Μια ροή, ακριβώς.
1: Γιατί υπάρχει και η καβαφική εκδοχή με το να μην σκορπιέσαι.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό και λέω ότι δεν είμαι στους διασκεδαστές, στους ψυχαγωγούς.
1: Πώς ήταν το πρώτο γύρισμα του The Voice μετά το Δρομοκαΐτιο, στις 18 Σεπτεμβρίου του 2025?
0: Ήταν ένας χαμός. Ήμουν όλη μέρα στα κανάλια. Όλη μέρα στα κανάλια, παντού. Δηλαδή, πιο επίκαιρος από ποτέ. Οι άνθρωποι που δουλεύαν μαζί μου είχαν τεράστια χαρά, γιατί ήταν όλες οι μελάκες αυτοί, γιατί υπήρχε τζάμπα διαφημίσεις παντού. Οπότε, υπήρχε, τάσο εγώ να σου πω, σχεδόν δεν το πήρα χαμπάρι, πώς να σου πω.
1: Δεν είναι ότι θέλατε να κλειδωθείτε στο σπίτι για να μην βγείτε. Ούτε πήγατε με χαρά.
0: Ξέχασε το αυτό. Ναι. Ούτε για αστείο. Πριν από χρόνια, όχι δεν μπορούσα να κλείσω στο σπίτι. Μπορεί και να είχα πεθάνει. Ενώ μεταφορικά, δηλαδή να είμαι νεκρός.
1: Τι σας έδωσε το Voice?
0: Μου έδωσε αυτό που είμαι. Μου έδωσε την. Να δώσει στον κόσμο τη σκητάλη από εγώ στο Voice και το Voice στον κόσμο. Άρχισε να διαλαμβάνει μάλλον ο κόσμος. Το ποιο πραγματικά είναι. Θα μου πεις και εσύ τι ανάγκη. Ναι, μπορεί, είχα φορέσει την ανάγκη αυτή, σαν παιδί. Να ακούσω ένα καλό λόγο, να ακούσω ότι όντως αξίζω. Και όχι, ξέρεις, έτσι, υποκριτικά. Και αυτό το πράγμα με έκανε και αισθάνθηκα χρήσιμος. Αισθάνθηκα ότι όντως έχω ένα λόγο ύπαρξη στη ζωή αυτή. Ότι όντως αυτά που πίστεψα και οι αρχές μου και τα πράγματα μου, όσο κάνουμε το καλό, την αλήθεια, το δίκαιο, την αγάπη, την εξέλιξη, πήραν τη θέση τους.
1: Σαν κριτής, πώς θα σας κρίνω?
0: Μεγαλώντας λίγο, συγκινούμε λίγο περισσότερο από την παλαιό.
1: Ναι, ναι, πιο ευσυγκίνητος.
0: Ναι. Δηλαδή, μπορώ να ακούσω μια λέξη και να συγκινηθώ, να ακούσω μια μελωδία και να πάρω τα κλάματα ή να δω κάτι στα εικαστικά ή σε μια σχέση ανθρώπων δίπλα μου και να βουρκώσω. Όπως και επίσης όταν μου θυμίζει κάποιος του ποιος είμαι. Γιατί πάντα περίμενα κάποιον να μου θυμίζει ποιος είμαι. Και όχι εγώ ίδιος.
1: Και τι σας λένε συνήθως που σας συγκινεί?
0: Και αυτό που είμαι, τίποτα απλά. Τα πράγματα είναι πολύ απλά. Δεν θέλουν πολλά πράγματα. Οι μεγαλύτερες αλήθειες του κόσμου είναι γραμμένες μέσα σε 5 γραμμές.
1: Με ποιον Κρήτη ήρθατε πιο κοντά από τους υπόλοιπους δηλαδή?
0: Και με τους ίδιους Κρητές ήμουν το ίδιο. Ξέρετε, έχω πάθει την λεπτομέρεια θα πούμε αρκετά μοναχικός. Και περνούν τόσα χρόνια ότι θα ζω μόνος μου. Ξέρετε, έτσι, ότι με πειράζει κάποιες φορές.
1: Αλήθεια, σε αυτό το σπίτι μπαίνουν πολλοί άνθρωποι?
0: Όχι, πολλοί άνθρωποι δεν μπαίνουν. Ναι. Είναι... Όχι, γιατί τα τελευταία χρόνια μου αρέσει να μπαίνει ο κόσμος πολύ. Μ' αρέσει να βλέπω πολλούς ανθρώπους. Μ' αρέσει να μπαίνω μέσα στο σύνολο. Όχι μόνο στο live δηλαδή, και στη ζωή μου.
1: Η μουσική εκπομπή που θα κάνατε στο Sky δεν θα γίνει τελικά?
0: Ακούστε να δείτε. Εγώ μιλάω για κάποια πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ ωραία πράγματα, μελλοντικά. Εγώ δεν θέλω να κάνω μια εκπομπή που θέλει μουσική. Θέλω να γίνει ένα κράμα πολλών πραγμάτων. Όπως είπαμε και εγώ. Το οποίο θα κάνει μουσική με σχέση των ανθρώπων, με θρησκεία, με τον άνθρωπο της Βλανής Πόρτας, με φιλανθρωπία, με χίλια δύο πράγματα. Είναι ένα μούλτι πράγμα, το οποίο, όπως είμαι και εγώ, αργούν λίγο οι άνθρωποι να το καταλάβουν. Με μένα. Γι' αυτό λέμε και οι περισσότεροι ζωγράφοι με τα θάνατο αναγνωριστήκανε. Εγώ δεν μπορώ να πω το ίδιο και για μένα, αλλά τέλος πάντων.
1: Άρα η εκπομπή δεν θα γίνει?
0: Όχι, μιλάω για την εκπομπή αυτή.
1: Α, μιλάτε.
0: Το σπίτι κανένα θα γίνει. Και πώς θα γίνει, και αν θα είναι ανεξάρτητη παραγωγή ή όχι. Mm-hmm. Και αν θα γίνει αυτή η εκπομπή που λέω ντοκιμαντέρ, αν θα γίνει κανονική εκπομπή. Να δούμε.
1: Το χιούμορ είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση, είπε ο Τσάρλι Τσάπλιν. Συμφωνείτε?
0: Και να είναι και πιο έξυπνο το χιούμορ, είναι αριστούργημα.
1: Φοβηθήκατε με όλα αυτά, μήπως χάνατε το χιούμορ σας?
0: Όχι. Γιατί πάλι παλιά είχα φίλους που μου λέγανε μη χάνεις το χιούμορ σου, ρε.
1: Όταν σας βλέπετε να σας σατιρίζουν, πώς νιώθετε?
0: Εξαρτάται πώς με σατιρίζουν.
1: Ας πούμε, ο Τάκης Ζαχαράτος που είναι παλιός σας φίλος και συνεργάτης, ναι. Σας έχει πάντα στο πρόγραμμα.
0: Ο Τάκης Ζαχαράτος θα ανήκω μείον δήμοδο, του λέγα. Και επίσης, ο τρόπος που χρησιμοποιεί να παρουσιάζει ένα πρόσωπο το οποίο είναι κάκιστο. Εμένα με ενοχλεί τι? Το θέμα της συνέπειας προς. Και κακώς με ενοχλεί. Πιστεύω ότι σε λίγο καιρό, σε λίγο χρόνο θα πάψω και με αυτό να ασχολούμαι. Όταν δεν είναι αλήθεια. Όταν δηλαδή σε παρουσιάζω κάπως που δεν είσαι εσύ.
1: Δεν έχει πάντα υπερβολή η σάτιρα όμως?
0: Υπερβολή μπορεί να έχει, αλλά τι σημαίνει υπερβολή? Στο γεγονός ή σε κάτι που έχει δημιουργήσει εσύ ο ίδιος? Και επίσης παίρνεις τα πράγματα που λένε οι υπόλοιποι ή παίρνεις αυτό που λες εσύ, ξέρεις πώς είναι? Δηλαδή, εγώ σαν να σε ξερωτάσω και θα σε κρίνω ή θα σε παρουσιάσω όπως θέλω, όπως είσαι εσύ. Ή όπως παρουσιάζει ο κόσμος. Καταλάβετε τι θέλω να πω? Προς ευχαρίστηση του κόσμου.
1: Άρα δεν σας αρέσει.
0: Δηλαδή, δώσω λαό τροφή, καταλάβετε τι θέλω να πω?
1: Άρα δεν σας αρέσει πώς σας σατιρίζει?
0: Καθόλου δεν μ' αρέσει. Δεν είναι σατιρισμός. Δεν είναι σάτιρα αυτό. Και επίσης θα του ξαναπώ, τα ενίκω μη ενδύμω. Μην τον σατιρίσω εγώ, θα γελάσετε πάρα πολύ.
1: Είναι πολύ έτσι γνωστό και μέρος της ιστορίας σας.
0: Ναι.
1: Η θρασίτητα με την οποία μπήκατε στο καμαρίνι της Μαρινέλλας,
0: ναι,
1: και συστηθήκατε
0: ως συνάδελφος. Με επιτρέπετε να αλλάξω τη λέξη, γιατί λέξη θα εκτοντονίσεις. Και είναι θάρρος, όχι θράσος. Το θράσος είναι άλλο πράγμα, το οποίο εγώ δεν το χρησιμοποιώ. Όπως και ο έξυπνος από τον πονηρό έχει τεράστια διαφορά.
1: Ναι.
0: Τεράστιο θάρρος μπήκα μέσα. Όχι θάρρος απλώς. Είπα και από την αρχή που η Μαρινέλλα ήταν στο ρέξι με τον Βασίλη Τζιβιλίχα ότι είμαι ανυψιός του Βασίλη Τζιβιλίχα για να περάσω την πόρτα.
1: 12 χρονών εσύ, 13.
0: Ήμουν τότε, όχι, ήμουν παραπάνω. Ήμουν 16 χρονών. Ναι. 15 χρονών.
1: Και τη είπατε συνάδελφο.
0: Βέβαια, χτύπησα την πόρτα και τη είπατε με συνάδελφο. Στο καμαρίνι αυτό ήμουν μετά από 20 χρόνια εγώ ίδιο. Ως τάρι, δηλαδή ως όνομα.
1: Εμένα αυτό με συγκινεί.
0: Και εμένα με συγκινεί πάρα πολύ αυτό.
1: Το θυμόταν η Μαρινέλλα μετά αυτό?
0: Σαφώς το θυμόταν.
1: Όταν τη το λέγατε, ας πούμε.
0: Ναι. Η Μαρινέλλα ήταν ένα άνθρωπο που για μένα ήταν, ας πούμε, υπέρτερη τραγουδίστρια. Ήταν ένα σχίσμα για το τραγούδι, ας πούμε. Και επίσης μια τεχνικά απίστευτη ερμηνεύτρια και τραγουδίστρια.
1: Κραουνάκης.
0: Ναι.
1: Ξημερώνει πάλι το τραγούδι που σας έγραψε από την ταινία. Βαρέθηκα να σκοτώνω τους, ναι, αγαπητικούς σου. Γιατί δεν είχε συνέχεια?
0: Πάει ο Τσαμπουκάς, όλα είναι cash. Πολύ προφητικό στην εποχή μας. Όλα για το χρήμα.
1: Γιατί δεν είχε συνέχεια αυτή η συνεργασία?
0: Γιατί πιστεύω ότι ο καθένας. Εγώ δεν πιστεύω ότι σταμάτησε κάτι. Δεν σταμάτησε. Δηλαδή ότι κάναμε μια δουλειά, δεν σημαίνει ότι τη σταματήσαμε. Και δεν ξέρει πότε θα βρεθούμε ξανά. Με το σταμάτησε, έχω μια πάρα πολύ σχέση αγάπη.
1: Σας χαρακτηρίζει
0: χρυσοτικό. Μου τόνωσε την. Πώς να σου πω, τη δύναμή μου για το τραγούδι. Του είπα κάποτε, άκουσου, που θα μεγαλώνω και θα βγουν άλλοι τραγουδιστές και μου λέει, όσο είσαι στάρ και πηγαίνεις το σουβλάκι σε γειτονιά σου, δεν θα πάθεις τίποτα ποτέ. Ο Σταμάτης αυτός που οπότε του ζήτησα να κάνει, να μιλήσει για μένα τίποτε, θα έβγαινε και θα το έκανε ή θα το καλούσε κάπου. Έτσι.
1: Και σας χαρακτηρίζει εξωτικό.
0: Ναι.
1: Σας αρέσει αυτό?
0: Μ' αρέσει ότι είναι ένας πάρα πολύ φύσης άνθρωπος. Και όταν ακούω πράγματα τα οποία αυτό που λένε στο στηρίζει, γιατί εμένα αυτό με νοιάζει. Αυτό που λέμε το πράττουμε. Και όχι μόνο στα λόγια.
1: Θυμάμαι τον τίτλο ενός άρθρου «Πόσο δύσκολο είναι να είσαι ο Μαζονάκης».
0: Και θέλω δύσκολο, να... εύκολο θα απαντήσω.
1: Όσο δύσκολο είναι και εύκολο. Και πόσο μόνος μπορεί να είναι τελικά ένας διάσημος άνθρωπος.
0: Είσαι μόνος ή είσαι μοναχισμό. Εγώ μην ξεχνάτε, πολλές φορές ήθελα να γίνω ιερομόναχος. Βασικά, οπότε κοντά είναι σε αυτό το πράγμα. Άλλωστε, και πολλές φορές η σκέψη μου είναι ότι προς τα βαθιά μου γεράματα, μήπως ταχτώ.
1: Κάποτε ακούστηκε αυτό, ισχύει ότι το σκεφτόσασταν.
0: Πάντα υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού μου αυτό, ναι.
1: Και πήγατε και Άγιο Όρος πρόσφατα.
0: Πηγαίνω στο Άγιο Όρος, γιατί. Αλλά δεν πηγαίνω στο Άγιο Όρος ως προς τον τουρίστα. Πάω για τη βαθιά μου πίστη, δηλαδή γιατί στο Άγιο Όρος μπορώ να προσευχηθώ πολύ πιο εύκολα, πιο καλά. Δεν έχει πολύ κόσμο, δεν έχει φώτα μέσα στους ναούς. Υπάρχει μια μυσταγωγία, υπάρχει μια απλότητα, υπάρχει μια φύση που είναι σε έξαρση. Οπότε μ' αρέσει να πηγαίνω στο Άγιο Όρος, ναι.
1: Ξαναρωτώ έναν άνθρωπο που είδαμε πρόσφατα πόσο τον αγαπάει ο κόσμος και πόσο τον στήριξε.
0: Αυτό δεν χωράει προς ευχαριστώ και γι' αυτό δεν το πω ποτέ έτσι. Γιατί νιώθουν οι άνθρωποι σε μένα ότι τους ευχαριστώ. Είμαι από τους καλλιτέχνες που οι άνθρωποι περιμένουν να τους πω εγώ που θα τους πάω βόλτα.
1: Ναι, αλλά ταυτόχρονα στο σπίτι θα νιώσετε μόνος.
0: Όχι, στο σπίτι μου μόνος δεν έχω νιώσει. Σε πρακτικό επίπεδο, γιατί όλο αυτό το διάστημα που καταλαβαίνετε, πάρα πολλοί κόσμοι έφυγαν από δίπλα μου. Για λόγους που ξέρουν ήδη γιατί φύγανε. Για λόγους που δεν εξηγούνται αυτή τη στιγμή. Ούτε σε συνέντευξη, ούτε είναι για. Έλα, λέγεται έτσι. Ξέρουν πάρα πολύ καλά αυτό που φύγανε γιατί φύγανε.
1: Και από την άλλη, ήρθαν και κάποιοι που δεν περιμένατε.
0: Όχι. Όχι. Ίσα-ίσα.
1: Είστε άνθρωπος που του αρέσει να βρίσκεται σε μια σχέση.
0: Όχι, ξέρω μου. Δεν το ξέρω αυτό, να σου πω την αλήθεια. Εγώ μάθω μόνο, δεν ξέρω. Θα σου πω.
1: Η μεγαλύτερη σχέση που κάνατε.
0: Νομίζω ότι είχα ποτέ μεγάλη σχέση εγώ.
1: Μου είπατε ότι ήταν ένας χρόνος παλιά.
0: Ναι, πέρασε κιόλα ένας χρόνος. Έφυγες και είμαι μόνος.
1: Είναι κάτι που σας προβληματίζει αυτό.
0: Κάποιες φορές με προβληματίζει, αλλά λέω ότι κάτι είναι δικό μου. Αυτό πάλι είναι εξωγενής. Δηλαδή, επειδή έχουμε μάθει ότι οι άνθρωποι. Κατάλαβες.
1: Έχετε πει σ' αγαπώ σε κάποιον άνθρωπο που πιστεύατε ότι θα ήταν για πάντα.
0: Εγώ με τον άνθρωπο σου λέω παλιά, από παλιά δηλαδή. Αγάπη μου, αγάπη μου, αγάπη μου, αγάπη μου, σε αγαπώ. Τόσο εύκολα τη λένε την λέξη αυτή. Γιατί δεν μπορώ να την πω, είμαι τόσο ανάπηρο συναισθηματικά, ρε παιδί μου, λέω. Είναι μια λέξη η οποία εγώ τη λέω η αγάπη και θεωρώ στη σχέση ζωή. Έτσι. Και είναι ένα πράγμα το οποίο πιστεύω ότι έχω πολύ αγάπη. Γιατί αγάπη είναι ο Θεός.
1: Όσοι και να είναι η δύναμή μου, θέλω έναν άνθρωπο μαζί μου, ναι. Λέει Χαρούλα.
0: Αυτό πρέπει να σου πω. Μα είσαι τρομερός. Αυτό σκέφτηκα. Όχι τρομερός, θαυμάσαι, τρομερός σε κακή λέξη. Το σκέφτηκα αυτό το τραγούδι και εγώ. Υπάρχουν φορές που μπαίνω στη διαδικασία, να ξέρεις. Ναι.
1: Ζωή που δεν μοιράζεται, είναι ζωή κλεμμένη.
0: Θα το απαντήσω όλα για τον άνθρωπο.
1: Υπήρξε στιγμή αυτά τα δύο τελευταία χρόνια, κύριε Μαζονάκη, που είπατε δεν αντέχω άλλο.
0: Ναι, ακόμα το λέω. Υπάρχουν στιγμές που λέω δεν αντέχω άλλο. Να έχω σπάσει τα νεύρα μου, δηλαδή.
1: Και.
0: Με αυτή την υπόθεση που ξεκίνησα τα τελευταία χρόνια, δηλαδή.
1: Και ποια θα ήταν η διέξοδος, να αποσυρθείτε, ας πούμε.
0: Καμία σχέση. Δεν το έχω σκεφτεί καν αυτό. Να πω περισσότερο στα θέλω μου, δηλαδή. Να ασχοληθώ περισσότερο με τα φυσικά πράγματα. Όταν λέω με τα φυσικά πράγματα, με τη θάλασσα, με την. Σωματική άσκηση, με την ξεκούραση, με την έννοια του μακριά από τη σύψη. Δηλαδή. Γιατί το τοξικό μου είναι λίγο. Για τη σύψη μιλάω πια εγώ.
1: Ζητήσατε βοήθεια από ειδικό ή ειδικούς αυτόν τον καιρό.
0: Δεν θα σταματήσω ποτέ να το κάνω αυτό. Είμαι από τους ανθρώπους που το έκανα από τις αρχές δηλαδή, αλλά δεν θα σταματήσω ποτέ. Άρα για ειδικός μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που είναι ειδικός όσον αφορά τα πτυχία του δηλαδή. Ειδικός μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που είναι ένα τυχαίο πρόσωπο. Όχι τυχαίο, τι πιστεύω στην τύχη, συγγνώμη. Ένα πρόσωπο.
1: Αναφερθήκατε πιο πριν στο σκυλάκι σας στην Αρίθα που τη χάσατε πρόσφατα.
0: Δεν ήταν πρόσφατα σκυλάκι, ήταν ένα πλάσμα που ουτέστηκε ο Θεός για να μπορέσω να πάρει εκείνη όλα τα σαν σάκος του μπόξ δηλαδή. Να πάρει αυτή όλα τα προβλήματα που πέραγα εκείνη την εποχή. Γι' αυτό και ο λόγος που όταν έφυγε η Αρίθα εμένα με διέλυσε αυτό το πράγμα.
1: Είχε πει ο κτηνίατρος σας ότι του είπατε ότι δεν θα μπορώ να το διαχειριστώ.
0: Ο κτηνίατρος που είχε αρρύθμιση πρέπει να το ασχοληθώ και με εκείνον. Δεν έχω ασχοληθεί με τον συγκεκριμένο γιατρό, ο οποίος ήταν τραγικό λάθος του. Που η αρρύθμιση πέρασε από όλο αυτό το πράγμα και το θεωρώ υπεύθυνο γι' αυτό.
1: Τι σας δίδαξε η συμβίωση μαζί με ένα ζώο?
0: Να αγαπάω. Να μπορώ να πιάνω τους ανθρώπους του κόντακτ, να πιάνω, δεν μπορούσα να πιάσω ανθρώπους. Μου ήταν δύσκολο αυτό το πράγμα.
1: Είχατε και πριν ζωάκι?
0: Προσπάθησα να παίρνω σκυλιά. Μετά από τις χέρες μου είχαν βάλει όλοι, λέγανε δεν είμαι καλός πατέρας. Και καθόμουν καλός δόνιος. Το σκυλί δεν μπορεί, ταλαιπωριέται ή οτιδήποτε. Και γυρίσατε αυτό το πλάνο που ήρθε και έμεινε εδώ στο σπίτι. Να ξέρετε τι πέρασε. Ούτε ένας χρόνος και υπάρχουν φορές που είναι μέσα στο σπίτι.
1: Θα πάρετε ένα νέο ζωάκι?
0: Δεν ξέρω.
1: Γιατί λένε ότι είναι το καλύτερο μνημόσυνο για το ζωμοχάνης.
0: Ναι, αυτά που λένε εμένα, το ότι λένε κάτι, έχω περασμένο στη φράση, λένε για μένα, κατάλαβες.
1: Στην παλιά σας γειτονιά πάτε βόλτα, είναι κάτι που σας καλαρώνει?
0: Είναι κάτι που πάω, ναι, ακόμα, ναι. Είναι μια από τις βόλτες που μου αρέσει πάρα πολύ. Ξέρετε πόσο κοντά είναι όλα αυτά? Την εποχή που δεν είχα να φάω σπιτσιρικά, μια δύσκολη εποχή, με την εποχή του τώρα. Την εποχή που είχα ένα παντελόνι και τώρα έχω 500 παντελόνια και μπορεί να προβληματίζομαι πολύ περισσότερο από ό,τι ένα εθετής αισθητοβάκος. Και θεωρώ δηλαδή ότι τα πάντα δεν λέω ως αλλάζω οτιδήποτε. Δεν θα πάψω ποτέ να βλέπω τον εαυτό μου προς τα μέσα και να βλέπω τους άλλους πραγματικά όπως είναι. Και δεν θα πάψω ποτέ να λειτουργώ για το καλό. Ποτέ, αλλά ποτέ.
1: Τόσο ζω μαζό.
0: Ναι.
1: Τι σημαίνει για σας όταν το
0: άφησε? Όλο ο κόσμος τα έχει κάνει αυτά και τον αγαπάω πάρα πολύ τον κόσμο γι' αυτό.
1: Σας κολακεύει? Είναι
0: φορές που θέλω να πάρω μια τεράστια αγκαλιά. Δηλαδή, εγώ όταν τραγουδάω στα live μέσα του κόσμου, αισθάνομαι ότι του έχω κάνει στο σπίτι μου. Γιατί με κάλεσαν στο σπίτι του. Δηλαδή, όταν πήγα επισκέφτηκα τις γενικές φυλακές και με ρωτήσαν οι άνθρωποι υπεύθυνοι, τα κελιά να τα ανοίξουμε, είναι ανεκριστά. Του λέω να τα ανοίξετε, αν επιτρέπετε. Και μπήκα μέσα του κάθε και λυγίδα να έχουν παίξει με τα χέρια του τα κολλήσια πράγματα. Δεν έχουν ζωγραφίσει πράγματα, αλλά μου κρυμακέρι φράγματα. Έτσι λέω ότι είναι εμπνευσμένο από τον Θεό. Και του ευχαριστώ. Και κάποιοι του το κάνουν, θα προσπαθήσουν να μου κάνουν κακό, ο κόσμο θα του δώσει πίσω. Και επίση, α του συγχωρέσει ο Θεό και του μου κάνουν κακό.
1: Το μαζό ακόμα είναι το καινούριο σλόγγαν?
0: Όχι, το μαζό ακόμα είναι από ένα τραγούδι που βγήκε. Μέχρι τώρα ένα συνέντευξη ο Βασίλη και ο Δήμα και ο στίχο του με εξέπλησε. Γιατί η φράση μαζό. Είναι δίμα, είναι το μαζό, μασικά το έργο το βάλει ο κόσμος. Ο ίδιος έβαλε το μαζό. Ο ίδιος έβαλε το. Ακούστε τώρα κάτι. Πριν από χρόνια ο κόσμος έλεγε μόνος σου και όλοι τους. Αυτό όμως ο κόσμος το έλεγε σαν κατηγορία τραγουδιστή, καταλαβαίνετε, ερμηνευτή. Έλα όπως το συνέβη και τώρα. Μόνος μου και όλοι τους. Έλα όπως το συνέβη και τώρα που λέει το τραγούδι, να δεις πώς αναστέλλεται αυτός που το ξεσκίσανε. Έχω περάσει και χειρότερα. Έναν δεις που λέει να περνάς από εδώ για να μην τρελαθώ. Και πολλά ακόμα.
1: Το τραγούδι της ζωής και της καριέρας σας ποιο θα λέγατε ότι είναι?
0: Δεν υπάρχει για μένα αυτό. Για μένα είναι όλα μου τα τραγούδια. Δεν υπάρχει ένα πράγμα. Για τον κόσμο πιστεύω ότι από τον Νίκο σε μένα και μετά κοιτάει αυτό το πράγμα. Το οποίο είναι ένα κομμάτι που έχει κάνει 5 φορές επιτυχία. Δηλαδή τα τραγούδια που μπορεί να βγήκαν και 5 φορές στο νούμερο 1 θέση. Το λέω γενικά.
1: Και εγώ νομίζω ότι το ανήκω σε μένα, είναι το τραγούδι της ζωής σας.
0: Εγώ όμως ανήκω και στους ανθρώπους.
1: Τι θα θέλατε να κρατήσει ο κόσμος από τη σημερινή μας κουβέντα?
0: Αυτό που είμαι. Τα πιο απλά πράγματα θέλω να κρατήσει ο κόσμος. Ούτε πολλές έννοιες, ούτε πολύ βαρύγδου παπουλαιο πράγματα, ούτε τίποτα. Την απλότητα. Τα απλά είναι τα πιο δύσκολα τάσου.
1: Κύριε Μαζονάκη, σας ευχαριστώ θερμά για την επιλογή να κάνετε σε μένα αυτή την εξομολόγηση απόψε.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Και τη φιλοξενία στο υπέροχο σπίτι σας.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που έκανα μια κουβέντα χωρίς να είμαι απολογητικός. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε υγιείς και που έτυχα να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Και θα χαρώ πάρα πολύ να την καταλάβει ο κόσμος, όχι να την νιώσει που με ενδιαφέρει. Όχι να την καταλάβει, να την νιώσει.
1: Και πάλι σας ευχαριστώ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Ευχαριστίες και σε εσάς που ήσασταν και απόψε μαζί μας σε αυτό το έκτακτο τετ-α-τετ στο Xenos Travel για την πολύτιμη βοήθειά του στην πραγματοποίηση της απόψινής εκπομπής και να ευχηθούμε σε όλους καλό καλοκαίρι, ραντεβού τον Οκτώβριο. Καλό σας βράδυ.

Το μπουζούκι είναι ο πόνος. Είναι η χαρά μου. Είναι ο έρωτας. Είναι η απώλεια. Είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Θεοδώρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Η νέα ελληνική όπερα του Θεόδωρου Στάθη. Μια μεγαλειώδης μουσική εμπειρία ζωντανεύει στις 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου 2026 στο Δημοτικό Θέατρο Ολύμπια Μαρία Κάλλας. Μουσική διεύθυνση Ραφαήλ Πιλαρινός. Σκηνοθεσία Πάνος Αγγελόπουλος. Με τη Συμφωνική Ορχήστρα και τη Χοροδία του Δήμου Αθηναίων. Τα έσοδα θα διατεθούν στον οργανισμό Μαζί για το Παιδί. Μόνο για δύο παραστάσεις, 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου.
2: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίσετε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Μίλα, προστάτευσε, κατήγγειλε. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
3: Ο διεθνής μάγος της κιθάρας Παύλο, πρώτη φορά στην Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου, στο Gazarte Roof Stage, για μια μοναδική μεσογειακή γιορτή. Ο άνθρωπος που επαναπροσδιορίσε τον ήχο της μεσογειακής κιθάρας παγκοσμίως, συνδυάζοντας με μοναδικό τρόπο το ελληνικό μπουζούκι, το φλογερό φλαμέγκο, τους Latin ρυθμούς και τις σύγχρονες pop ευαισθησίες, επιστρέφει στην Ελλάδα για το απόλυτο live event της χρονιάς. Παύλο, 18 Σεπτεμβρίου, στο Gazarte Roof Stage.
4: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή.
5: Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, Νοιάζομαι.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Καλωσορίζουμε στο Military News τον κύριο Νότι Μαριά, πιστή στο εβδομαδιαίο ραντεβού μας, αν και έχει γίνει Τετάρτη αντί για Δευτέρα, προσωρινά κύριε Μαριά. Η Ελλάδα στον κόσμο και η Ελλάδα βρέθηκε μέσω του Πρωθυπουργού στην Αίγυπτο που είχαμε την τριμερή Ελλάδος, Αιγύπτου, Κύπρου. Φαίνεται ότι έχει ένα ενδιαφέρον αυτή η συνάντηση, ειδικά μετά από τις εξελίξεις που είχαμε με τη συμφωνία της Μέκκας και την διαρκώς έτσι κινητική Τουρκία στην περιοχή.
1: Και την επίσκεψη Καλλίν στην
0: Και την
1: Αθήνα,
0: επίσκεψη Καλίν.
1: που αποκαλύφθηκε και κυρίως από τα τουρκικά μέσα, από την Σαμπάχ, η οποία έγραψε λίγος πολύ ότι ο Καλλίν ήρθε και είπε 2-3 σύμφωνα έτσι στο αυτί του Μητσοτάκη, απειλώντας ότι αν η Ελλάδα προχωρήσει στα κυριαρχικά δικαιώματα που έχει, δηλαδή και στην επέκταση στα 12 μίλια, και φυσικά στην ανακήρυξη ΑΟΣ, αυτό θα είναι casus belli. Μάλιστα είδα και εκπομπές σε τουρκική τηλεόραση που έλεγε 6 μίλια και 1 μέτρο αν η Ελλάδα αυξήσει τα χωρικά της ύδατα, αυτό είναι αιτία πολέμου. Ακόμα περιμένουμε να απαντήσει ο κύριος Μητσοτάκης τι έγινε, αλλά δεν είδα και ερωτήσεις να του γίνονται από δημοσιογράφους να μας πει για το περιεχόμενο της συνάντησης που είχε με τον αρχηγό των μυστικών υπηρεσιών της Τουρκίας. Τώρα έχετε δει τελευταία οι αρχηγοί μυστικών υπηρεσιών κάναν το παιχνίδι. Πήγε ο διευθυντής της CIA στην Ρωσία, συναντήθηκε με τον ομόλογό του εκεί, έστειλε μηνύματα στον Πούτιν κτλ. Από ό,τι φαίνεται λοιπόν η διπλωματία ενισχύεται και είναι πλέον μυστική διπλωματία και η διπλωματία των μυστικών υπηρεσιών. Εν πάση περιπτώσει, πάμε τώρα στο τι είπε ο κύριος Μητσοτάκης στις δηλώσεις που έκανε και στο κοινό ανακοινωθέν το οποίο βγήκε. Πρώτα απ' όλα μίλησε σε σχέση με την διαμόρφωση ΑΟΣ στην περιοχή. Αφού αναφέρθηκε υποτίθεται στη μεγάλη επιτυχία της Ελλάδος για την ΑΟΣ που υπέγραψε με την Αίγυπτο, να επισημάνουμε ότι έχει χάσει η Ελλάδα στην ΑΟΣ που διαμόρφωσε με την Αίγυπτο, διότι έχει πάρει πολύ μεγαλύτερο μέρος η Αίγυπτος, η Κρήτη έχει πολύ μικρότερη επίρρεια, έχει δημιουργηθεί μια γκρίζα ζώνη στην περιοχή της Ρόδου και στο Καστελόριζο, δημιουργούνται έτσι προβλήματα για την απευθείας διαμόρφωση της ΑΟΣ της ελληνικής με την Κυπριακή. Άρα λοιπόν δεν νομίζω ότι ήταν και η μεγάλη επιτυχία η ΑΟΣ αυτή με την Αίγυπτο. Είναι εις βάρος της
0: Είναι,
1: Ελλάδος.
0: θα μου επιτρέψετε να σας πω μια συμφωνία που κατά την ταπεινή μας άποψη θα πατήσει η Τουρκία αν μας καθίσουν σε κάποιο τραπέζι διαπραγματεύσεων πάνω σε αυτή τη συμφωνία που επικαλείται ο κ. Μητσοτάκης θα πατήσει η Τουρκία.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Είχαμε κάνει και μια εκπομπή παλαιότερα για αυτό το θέμα, διότι οριοθέτηση της ΑΟΣ αυτής έχει αφήσει πάρα πολλές γκρίζες ζώνες και αποδέχτηκε μικρότερη επίρρεια για τα νησιά, ακόμη και για την Κρήτη. Άρα λοιπόν, όπως λέτε, η Τουρκία θα πατήσει πάνω σε αυτά για να πετύχει τα μέγιστα δυνατά αποτελέσματα. Όμως, παρακάτω αναφέρθηκε γενικώς ο κύριος Μητσοτάκης στην χάραξη και στην οριοθέτηση ΑΟΣ και είπε ότι είναι πλέον εφικτό να υπάρξει, λέει, με αμοιβαία ωφέλιμες συγκλήσεις, προσέξτε, είναι μια ωραία έκφραση, οι αμοιβαία ωφέλιμες συγκλήσεις, οι αμοιβές μάλλον ωφέλιμες συγκλήσεις, για να διαμορφωθεί η ΑΟΣ και εννοούσε πρακτικά με την Τουρκία. Άρα έχει αρχίσει η φάση της παραπέρα υποχωρητικότητας έναντι της Τουρκίας. Το δεύτερο που έχει ενδιαφέρον είναι σε σχέση με την Σαουδική Αραβία, διότι η τριμερής αυτή έγινε αμέσως μετά τη συμφωνία της Μέκκας. Η συμφωνία της Μέκκας, όπως είπαμε, το σουνιτικό ΝΑΤΟ διαμόρφωσε μια επιθετική πολιτική της Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και του Πακιστάν έναντι της Ελλάδος. Η Σαουδική Αραβία δεσμεύτηκε ρητά, όπως είπαμε σε προηγούμενη εκπομπή, σε επίσημο επίπεδο Υπουργού Εξωτερικών ότι αν υπάρξει μία πολεμική ρήξη της Τουρκίας με τρίτη χώρα ή Σαουδική Αραβία θα στηρίξει την Τουρκία. Και εμείς εκεί έχουμε μία πλέον σε ομοίρια ουσιαστικά πυροβολαρχία με τους Patriot, και ενώ θα έπρεπε να έχουν φύγει χτες και να έχουν επιστρέψει, ούτως ή άλλως δεν θα έπρεπε η Ελλάδα καν να έχει στείλει την πυροβολαρχία αυτή από το 2000, εδώ και 5-6 χρόνια που την έχει στείλει. Σε κάθε περίπτωση, ο κύριος Μητσοτάκης δεν είπε ότι θα αποσύρει την πυροβολαρχία. Έκανε νέο άνοιγμα στη Σαουδική Αραβία. Είπε ότι δεν πρέπει, λέει, να την εγκαταλείψουμε, λες και πρόκειται για άπορη κορασίδα, και θα πρέπει να έχουμε και εμείς σχέσεις. Άρα φαίνεται ότι οι πιέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών για διατήρηση της πυροβολαρχίας στην περιοχή, στη Σαουδική Αραβία, για προστασία της Αράμκο, παραμένουν, όπως προφανώς και οι πιέσεις των ολιγαρχών εδώ της Ελλάδας που έχουν οικονομικές σχέσεις με την Σαουδική Αραβία. Αυτό βγήκε ως είδηση ότι θα συνεχίσει να υπάρχει αυτό που μπορώ να το πούμε ότι είναι ο μητσοτακικός σουρεαλισμός. Δηλαδή, πυροβολαρχία Patriot προστατεύει τη Σαουδική Αραβία, η οποία είναι στενή σύμμαχος της Τουρκίας και έχει δηλώσει ότι θα στηρίξει την Τουρκία σε περίπτωση πολεμικής εμπλοκής με τρίτη χώρα. Το επόμενο θέμα που έχει ενδιαφέρον, πριν μπούμε στο ζουμί που πιστεύω ότι πρέπει να επικεντρωθούμε, που είναι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου, όπου εκεί είναι πολλά τα λεφτά όπως τα λέγαμε, είναι το θέμα της Λιβύης. Στο κοινό ανακοινωθέν Ελλάδος, Κύπρου και Αιγύπτου δεν υπάρχει κουβέντα που να καταδικάζει το τουρκο-λιβικό μνημόνιο. Όπως δεν υπάρχει κουβέντα και λέξη που να καταδικάζει την επιθετικότητα της Τουρκίας, παρότι αναφέρονται στο Κυπριακό. Και υπάρχει η παράνομη κατοχή του 37% της Κυπριακής Δημοκρατίας από την Τουρκία. Κουβέντα. Λένε λοιπόν για τη Λιβύη κάτι έτσι γενικές διατυπώσεις, χωρίς όμως να θέτουν το πιο βασικό θέμα που είναι το τουρκο-λιβικό μνημόνιο, το οποίο αμφισβητεί και κυριαρχία της Αιγύπτου. Γιατί έχει πάει και η Αίγυπτος στα Ηνωμένα Έθνη διαμαρτυρόμενη κατά του τουρκο-λιβικού μνημονίου. Κουβέντα λοιπόν πάνω σε αυτό το θέμα. Άλλο θέμα με ενδιαφέρον είναι η περίεργη αιμονή της Ελλάδας στο να υπάρξει, λέει, μια ενιαία συγκρότηση του κράτους στη Συρία. Αυτή είναι τουρκική θέση. Η ελληνική θέση, κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε να είναι ότι η Συρία πρέπει να έχει ένα ομοσπονδιακό καθεστώς, διότι στα ομόσπονδα κρατήδια θα μπορεί να υπάρχει μεγαλύτερη προστασία και των χριστιανικών πληθυσμών και άλλων πληθυσμών, ενώ ένα ενιαίο συριακό κράτος θα είναι εις βάρος και των συμφερόντων των Κούρδων και των άλλων μειονοτήτων που υπάρχουν στη Συρία. Και πάμε τώρα στο βασικό θέμα, που είναι οι σχέσεις της Ελλάδος με την Αίγυπτο, αναφορικά με τον διάδρομο, αυτό το πράσινο διάδρομο, αυτή την ηλεκτρική διασύνδεση μεταξύ της Αιγύπτου και της Ελλάδος. Να κάνω μια μικρή παρένθεση. Βγήκε και μια είδηση ότι θα υπάρξει συνεργασία της Αιγύπτου με την Κύπρο. Θα παίρνει φυσικό αέριο η Αίγυπτος από την Κύπρο και εν συνεχεία αυτό το αέριο θα έρχεται υγροποιημένο στην Ελλάδα, κυρίως στον FSRU Αλεξανδρούπολης, που αναλύσαμε το ρόλο που παίζει πλέον στα Βαλκάνια και στην Ευρώπη ως πύλη εισόδου του Αμερικανικού LNG, και στη Ρεβιθούσα. Άρα λοιπόν υπάρχει μια μπίζνα και στο θέμα του υγροποιημένου αερίου, όπου στον FSRU Αλεξανδρούπολης, όπως εξηγήσαμε, βασικό ρόλο και στη δημιουργία του FSRU, αλλά και σαν σημαντικός μέτοχος είναι ο Όμιλος Κοπελούζου.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι τυχαίο αυτό που είπα, διότι η ηλεκτρική διασύνδεση της Ελλάδας με την Αίγυπτο είναι ένα ιδιωτικό έργο το οποίο κάνει ο Όμιλος Κοπελούζου. Εδώ λοιπόν πανηγυρίζουν όλοι για αυτή τη μεγάλη επιτυχία, ένα έργο το οποίο θα τελειώσει γύρω στο 2030-31 και το οποίο έργο έχει τον εξής συνδυασμό. Πρώτα απ' όλα θα υπάρχει παραγωγή πράσινης ενέργειας από ΑΠΕ σε ένα χώρο που είναι 3.200 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Μπορεί να μην λέει κάτι το νούμερο αυτό, αλλά αυτή η έκταση, η οποία ήδη με προεδρικό διάταγμα του Αλ-Σίσι διαμορφώθηκε, δόθηκε στο Υπουργείο Ενέργειας της Αιγύπτου και παραχωρείται πλέον στον Όμιλο Κοπελούζου, που μαζί και με κεφάλαια από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα θα διαμορφώσουν εκεί ένα τεράστιο χώρο με ΑΠΕ. Το 70% θα είναι αιωλικά πάρκα και το 30% θα είναι φωτοβολταϊκά πάρκα. Αυτή η έκταση λοιπόν είναι όσο το λεκανοπέδιο Αττικής. Για να καταλάβετε.
0: Μάλιστα.
1: Αν αφαιρέσουμε τα κύθυρα, τα αντικύθυρα και τα νησιά που ανήκουν στην περιφέρεια Αττικής, τότε το καθαρό κομμάτι, το μη νησιωτικό, είναι 3.200 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Παραχωρήθηκε λοιπόν αυτή η τεράστια έκταση σε εταιρείες του Ομίλου Κοπελούζου, οι οποίες θα παράγουν πράσινη ενέργεια. Και η δυναμικότητα εκεί θα είναι κοντά στα 9,5 γιγαβάτ και αυτή η ενέργεια που θα παράγεται, περίπου 3.000 μεγαβάτ, συνεχώς θα είναι ένα συνεχόμενο ρεύμα, το οποίο θα έρχεται μέσω ενός καλωδίου ουσιαστικά από την Αίγυπτο στην Ελλάδα και θα είναι μήκους 950 χιλιόμετρων. Θα δούνε οι φίλοι τηλεθεατές την φωτογραφία που θα έχουν στη διάθεσή τους για να καταλάβουν πώς φεύγει αυτό το καλώδιο από την Αίγυπτο, πηγαίνει προς την Κρήτη, αριστερά προς την πλευρά των Χανίων δηλαδή, και εν συνεχεία πέφτει στο κεντρικό καλώδιο, το οποίο φέρνει και ρεύμα από, συνδέει και την Κρήτη με το κεντρικό ρεύμα και τον κεντρικό αγωγό, κεντρική διασύνδεση με την Ελλάδα. Σε αντίθεση με το καλώδιο το οποίο προσπαθεί η Ελλάδα υποτίθεται να ποντίσει και θα είναι η διελεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου-Ισραήλ, όπου εκεί στην αρχή μεγαλομέτοχος και ιδιοκτήτης ήταν ο ΑΔΜΙΕ. Εν συνεχεία το 66% πήγε στη γαλλική εταιρεία, στη Meridian, και θα το δούμε σε επόμενη εκπομπή. Εν πάση περιπτώσει διατηρεί κάποια ιδιοκτησία ο ΑΔΜΙΕ, όπου εκεί μεγάλο μέρος των συμφερόντων και μετόχων του ΑΔΜΙΕ ανήκει στο ελληνικό δημόσιο και ένα μέρος ανήκει σε κινέζικα συμφέροντα. Εδώ εν προκειμένου, σε αυτό το καλώδιο ΑΔΜΙΕ δεν έχει καμία ιδιοκτησία. Άρα είναι ένα καλώδιο ιδιωτικό, μιας ιδιωτικής επιχείρησης, ενός επιχειρηματικού ομίλου, που θα φέρνει την πράσινη ενέργεια, το πράσινο ρεύμα στην ουσία. Το 1/3 θα χρησιμοποιείται για τη βιομηχανία στην Ελλάδα και για τους οικιακούς χρήστες. Ένα μέρος θα χρησιμοποιείται για να παράγεται πράσινο υδρογόνο και ένα άλλο μέρος θα πηγαίνει με άλλες διασυνδέσεις για μεταφορά ηλεκτρικού ρεύματος, το οποίο όμως είπαμε θα είναι από πράσινη καθαρή ενέργεια, στην υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτό είναι το πακέτο. Πανηγυρίζουν λοιπόν εδώ για κάτι το οποίο αφορά καθαρά μια ιδιωτική επιχείρηση. Διότι πράγματι το να δώσει η Αίγυπτος μια έκταση σαν το λεκανοπέδιο Αττικής σε μια εταιρεία για χρήση και εκμετάλλευση είναι πολύ σημαντικό. Αλλά αυτό δεν πρόκειται να φέρει δεκάρα στα ταμεία του ελληνικού δημοσίου. Και εφόσον η Ελλάδα υποτίθεται ότι πρωτοστάτησε σε αυτή τη συμφωνία, ποια είναι τα ωφέλη που έχει το ελληνικό δημόσιο, ποια είναι τα ωφέλη που έχει ο Έλληνας φορολογούμενος. Θα είχε ενδιαφέρον, εφόσον πρόκειται για διακρατικό εγχείρημα, και θα σας αποδείξω μετά ότι στην ουσία είναι ένα εγχείρημα των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης κόντρα στον κινέζικο δρόμο του μεταξιού. Αλλά υποτίθεται ότι παίζει ρόλο η Ελλάδα, θα έπρεπε να έχει κυρίαρχο ρόλο το δημόσιο με συμφέροντα, με μετοχική παρουσία, ούτως ώστε τα κέρδη ή ένα μεγάλο μέρος των κερδών υπό τη μορφή μερισμάτων να έρχεται στον κρατικό προϋπολογισμό και από εκεί να διανέμεται φυσικά υπέρ του Έλληνα φορολογούμενου, υπέρ των μισθωτών, των συνταξιούχων, των ανθρώπων που έχουν πράγματι ανάγκη. Κουβέντα λοιπόν γι' αυτό, καμία συμμετοχή εν προκειμένου, παρότι εάν υπάρξει μια κόμπλα με την πόντιση του καλωδίου, διότι μπορεί η Τουρκία να εμφανίσει ξανά το Τούρκο-Λιβικό μνημόνιο, θα πηγαίνουν ελληνικές φρεγάτες για να βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά. Θα πηγαίνουν τα δικά μας παιδιά, οι φαντάροι μας, οι ναύτες μας, να βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά. Θα πληρώνουμε εμείς ως φορολογούμενοι όλα τα έξοδα για τις φρεγάτες και για τα αεροπλάνα που θα σηκώνονται πέραν του γεωπολιτικού κινδύνου. Δηλαδή, το γεωπολιτικό κίνδυνο θα τον έχουμε εμείς ως κοινωνία ελληνική. Το οικονομικό βάρος για τους εξοπλισμούς και για τη συντήρηση και για τις επιχειρήσεις θα την έχουμε εμείς ως φορολογούμενοι και αυτοί που θα βάλουν τα φράγκα στο παντελόνι θα είναι τα συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα. Τι θα μπορούσε να απαντήσει κάποιος? Μα ναι, εάν αυτό το έργο γίνει, τότε με βάση τις εκτιμήσεις που υπάρχουν θα μειωθεί κατά 25% η κιλοβατόρα. Επομένως κερδίζεις κύριε Μαριά, κερδίζεις κύριε Καρβουνόπουλε, διότι θα έχεις φθηνότερο ρεύμα. Πρώτον, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ως προς την τιμή και την τιμολόγηση. Τι λένε? Είναι μια μελέτη που λέει ότι επειδή είναι φθηνό το κόστος παραγωγής στην Αίγυπτο με τα αιωλικά και φωτοβολταϊκά πάρκα, εκτιμούν με βάση τις μελέτες ότι η τιμή θα πέσει. Ερώτημα. Δεν είναι βέβαιο γιατί μας είπαν και άλλη φορά ότι όταν ανοίξει η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας
0: Και
1: θα
0: είδαμε
1: έχουμε
0: τι πάθαμε.
1: φθηνότερο ρεύμα
0: Και
1: και
0: είδαμε τι
1: την έχουμε
0: πάθαμε.
1: βάλει στο κεφάλι.
0: Ναι.
1: Άρα ο δίθεν ανταγωνισμός δεν είναι βέβαιο ότι μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλότερες τιμές. Αυτό είναι το πρώτο.
0: Προσφορά λοιπόν και ζήτηση, η οποία θα διαμορφώνεται στις συνθήκες του 2031,
1: που δεν ξέρουμε αν η αγορά θα είναι μόνο μονοπωλιακή, δεν ξέρουμε και είμαστε σίγουροι από ό,τι φαίνεται ότι θα υπάρχουν τα καρτέλ, τα οποία του ρεύματος, τα οποία θα διαμορφώνουν από εκεί και πέρα τις τιμές. Αυτό που θα έχει ενδιαφέρον θα ήταν να υπάρχει μια συγκεκριμένη τιμή η οποία να είναι δεσμευτική για να πούμε ότι θα έχει και κάποιο αποτέλεσμα. Σε σχέση τώρα με την ελληνική βιομηχανία, εκτιμάται ότι όταν μπει μια βιομηχανία και πάρει την προσφορά αυτού του ρεύματος, μπορεί να έχει λέει και 40-45% φτηνότερο κόστος. Αυτό είναι και ένα δέλεαρ για να μαζευτούν τα λεφτά. Διότι εδώ αυτό το μεγάλο έργο θα στοιχίσει κοντά στα 12 δισεκατομμύρια ευρώ. Αν δούμε τι έγινε με τον περίφημο FSRU, θυμόσαστε την εκπομπή που κάναμε, αυτό το σύστημα όπου αγοράστηκε ο FSRU, εγκαταστάθηκε για να γίνεται η αεριοποίηση του υγροποιημένου αερίου, του LNG. Το κοστολόγιο ήταν κοντά στα 400 εκατομμύρια ευρώ. Και από αυτά τα 130-140, αν θυμάμαι καλά, εκατομμύρια τα έβαλε το ΕΣΠΑ, δηλαδή το κράτος, και τα υπόλοιπα πήγανε με δάνειο της Εθνικής Τράπεζας. Επομένως, η μεγάλη κίνηση των επιχειρηματιών ήταν ότι ως επιχειρηματίες δεν βάλαν φράγκο στα συγκεκριμένα. Εδώ λοιπόν γίνεται ακριβώς το ίδιο. Με βάση δημοσιεύματα, περίπου το ύψος 4,5 δισεκατομμυρίων ευρώ επενδύσεις θα εξασφαλιστούν από ελληνικές τράπεζες, τις οποίες άμα πάτε εσείς ως μικροεπιχειρηματίας, μικρομεσαίος, να πάρετε ένα δάνειο να εξυγχρονίσετε το σταθμό σας, αμφιβάλλω αν θα ανοίξουν τις πόρτες. Καλά, δεν θα τις ανοίξουν και για άλλο λόγο, γιατί ο σταθμός σας δεν είναι μέσα στο σύστημα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, κάποιοι μικρομεσαίοι που θα ήθελαν να πάρουν δάνεια, δύσκολα θα τα πάρουν. Όμως εδώ, οι ευρωπαϊκές τράπεζες και οι ελληνικές συστημικές τράπεζες, με βάση δημοσιεύματα, όχι δικά μου, αλλά δημοσιεύματα τα οποία έχουν ελεγχθεί, θα έχουν μαζέψει κοντά στα 4,5 δις για επένδυση. Και άλλα 5,5 δισεκατομμύρια έχουν μαζευτεί με κεφάλαια τα οποία είναι ενδιαφερόμενα για να στήσουν τις ΑΠΕ στην Αίγυπτο. Και εδώ έρχεται το κρατικό φαντ του Άμπου Ντάμπι, δηλαδή των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, η Masdar, η οποία θα βάλει κεφάλαια μαζί με τον όμιλο Κοπελούζου. Εντελώς τυχαία, πριν να γίνει η συμφωνία του ομίλου Κοπελούζου με την Masdar, δηλαδή το κρατικό φαντ των Αραβικών Εμμυράτων, είχε πάει ο κύριος Μητσοτάκης στα Αραβικά Εμμυράτα και είχε υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με την ηγεσία των Αραβικών Εμμυράτων. Και εντελώς τυχαία έχει στείλει τώρα και ελικόπτερα Απάτσι να προστατεύουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Δηλαδή το γεωπολιτικό κόστος ο λαός,
0: Ναι.
1: το οικονομικό κόστος ο λαός και οικονόμα τους κελεμπίες, όπως θα έλεγε και εκείνη η ωραία διαφήμιση που έπαιζε πριν χρόνια. Λοιπόν, για να καταλαβαίνουμε τι γίνεται, διότι εδώ δεν υπάρχει Ελλάδα, Τουρκία, Αίγυπτος γενικά και αόριστα. Υπάρχουν οικονομικά συμφέροντα. Υπάρχουν τα συμφέροντα συγκεκριμένων επιχειρηματικών ομίλων της Ελλάδας, της Αιγύπτου και φυσικά των Αραβικών Εμμυράτων, και υπάρχουν και οι λαοί. Και εν προκειμένου υπάρχει και ο ελληνικός λαός που έχει φορτωθεί με τα δισεκατομμύρια των εξοπλισμών, που όλα αυτά είναι στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδιασμού, όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πει, ξέρεις κάτι, δεν θα βάζει φράγκο οι Ηνωμένες Πολιτείες, θα βάζετε εσείς τα όπλα, θα βάζετε εσείς το στρατό και θα δουλεύετε για τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Γι' αυτό και έχει πάει η φρεγάτα στην Ερυθρά Θάλασσα, γι' αυτό και έχουν πάει η πυροβολαρχία Σαουδική Αραβία και τα ελικόπτερα Απάτσι. Και, κάνω μια μικρή παρένθεση, ο κύριος Μητσοτάκης για άλλη μια φορά στην κοινή δήλωση εκεί, αλλά και τα όσα είπε ο ίδιος, αναφέρθηκε στην ελευθερία, ελεύθερη ναυσιπλοεία. Πάλι δηλαδή για τα θέματα των εφοπλιστών. Και τώρα λέει που θα έχει τον επόμενο μήνα την Προεδρία η Ελλάδα ξανά στο Συμβούλιο Ασφαλείας και μετά τελειώνουμε. Πάλι λέει θα βάλει αυτό το θέμα. Καλά, γιατί δεν βάζει το θέμα των απειλών της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα για τα νησιά, για το κάζους Μπέλι κλπ. Και δεν βάζει αυτό ως θέμα. Και ξαναβάζει πάλι την ελεύθερη ναυσιπλοεία, τους εφοπλιστές κτλ. Για να καταλάβουμε τι γίνεται. Επομένως, γυρίζοντας τώρα σε αυτό το project, έχουμε την ελληνική βιομηχανία, η οποία προφανώς πάλι επιχειρηματικά συμφέροντα της Ελλάδος, μπορεί να ενδιαφερθούν, να προαγοράσουν ενέργεια με συμβόλαια που θα είναι μακροχρόνια και που θα λέει μετά το 2031 που θα φτιαχτεί η ηλεκτρική διασύνδεση, θα θέλουν τόση ποσότητα ρεύματος στην τάδε τιμή. Άρα πάλι θα υπάρχει εν προκειμένου ένα κέρδος συγκεκριμένων επιχειρηματικών ομίλων. Και ρωτάω εγώ, αυτό το 45% χαμηλότερο κοστολόγιο είναι επιχειρηματικών ομίλων στην Ελλάδα, του βιομηχανίες κλπ. Θα το δώσουν σαν αύξηση στον εργαζόμενο που έχουν.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Μα γιατί πρέπει λίγο να τα
0: Ναι.
1: κάνουμε λιανά τα πράγματα. Εμφανίζεται η υπερήφανη Ελλάς που κερδίζει κλπ. Όχι κύριοι, θα κερδίσουν συγκεκριμένοι επιχειρηματικοί όμιλοι και η ελληνική βιομηχανία θα κερδίσει, θα γίνει πιο ανταγωνιστική. Το ερώτημα είναι, τι συγκεκριμένες βιομηχανίες λέω στα ενόφυτα. Τα θυμήθηκα επειδή εκεί έπεσε και
0: Το F4, ναι.
1: το F4 και αν πήγαινε και παραπέρα θα
0: Ναι.
1: είχαμε μεγάλη τραγωδία γιατί έχουν πολλά εργοστάσια. Εκεί
0: Ναι.
1: λοιπόν που θα μειωθεί το κόστος παραγωγής θα πάρουν οι εργαζόμενοι καμιά αύξηση. Αυτή η διαφορά 45% που θα πάει. Λοιπόν, για να ξέρουμε τι γίνεται. Αυτό λοιπόν είναι το project το οποίο το φτιάχνουμε με ξένα κόλληβα. Τράπεζες ελληνικές θα δώσουν κεφάλαια αντί αυτές οι επενδύσεις να πάνε στους αγρότες, στους μικρομεσαίους και σε άλλες προσπάθειες της χώρας. Τα αραβικά κεφάλαια βεβαίως θα παίξουν το ρόλο τους εκεί και θα έχουμε τα κέρδη για τους επιχειρηματικούς ομίλους της Αιγύπτου, της Ελλάδος και των άλλων ενδιαφερομένων χωρών. Και πάμε τώρα στο ευρύτερο πλάνο. Πώς στήθηκε όλη αυτή η ιστορία που δεν αφορά μόνο το συγκεκριμένο καλώδιο, αφορά συνολικά μια προσπάθεια την οποία είχαμε αναλύσει. Θυμόσαστε, είχαμε κάνει μια εκπομπή για την παγκόσμια πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ναι.
1: Το Global Gateway. Τι είναι αυτό? Επειδή έχουμε τον δρόμο του μεταξιού, ο δρόμος του μεταξιού είναι μία προσπάθεια της Κίνας να διεισδύσει στις αγορές φυσικά της Δύσης. Δεν είναι μόνο εμπορική προσπάθεια να στείλει δηλαδή εμπορεύματα, αλλά είναι σειρά επενδύσεων σε κρίσιμους τομείς. Παράδειγμα η Κόσκο στην Ελλάδα. Έρχονται όπως ήρθανε και παίρνουν το λιμάνι του Πειραιά, εκεί κάνουν μια σειρά επενδύσεις προκειμένου η υποδομή αυτή να είναι στην υπηρεσία του εξαγωγικού εμπορίου της Κίνας. Το ίδιο κάνουν και στην Αφρική, σε πολλές χώρες. Κάνουν ας πούμε ένα σιδηρόδρομο που θα συνδέει τη Βραζιλία με περιοχές άλλες της Λατινικής Αμερικής για να δοθεί σύνδεση του Περού με τη Βραζιλία. Και στο Περού έχουν φτιάξει ένα τεράστιο λιμάνι οι Κινέζοι. Όλα αυτά, οι επενδύσεις σε υποδομές, σε πράσινη ενέργεια, σε οικονομικούς διαδρόμους, λέγονται δρόμος του μεταξιού. Έρχεται λοιπόν η Δύση και λέει, ξέρεις κάτι, δεν μπορεί οι Κινέζοι να κάνουν αυτή τη δουλειά. Πρέπει πρώτον για τα συμφέροντα των πολυεθνικών ομίλων της Δύσης να μπλοκάρουν τους κινεζικούς πολυεθνικούς ομίλους. Μια σύγκρουση δηλαδή οικονομικών συμφερόντων. Όχι μόνο Κίνας είπα, αλλά των μονοπωλίων, των ισχυρών επιχειρήσεων, των ΗΠΑ και της Κίνας και των Ευρωπαίων. Αυτοί συγκρούονται. Και αποφάσισαν λοιπόν στην Κορνουάλη, στη σύσκεψη της Κορνουάλη 11 με 13 Ιουνίου του 2021, εκεί που αποφασίστηκε και η AUKUS,
0: Ναι.
1: εκεί λοιπόν αποφάσισαν ένα σύστημα αντίστοιχο με τον κινέζικο δρόμο του μεταξιού. Είπαν δηλαδή οι G7 ότι θα επενδύσουν 600 δισεκατομμύρια δολάρια σε υποδομές, σε λιμάνια, σε ηλεκτρικές διασυνδέσεις, σε FSRU για να ανταγωνιστούν τους Κινέζους. Τα 600 δις λοιπόν ποιος τα βάζει. 200 δις οι Ηνωμένες Πολιτείες επί Biden, αλλά συνεχίζουν και τώρα. 100 δις οι Ιάπωνες και 300 δις οι Ευρωπαίοι. Αυτό ονομάστηκε Build Back Better World. Έτσι το είπαν το σύστημα. B3W. Και ονομάστηκε τώρα, άλλαξε και όνομα, Partnership for Global Infrastructure and Investment, PGII. Αυτό είναι η απάντηση της Δύσης. Μέσα σε αυτό το μερτικό των Ευρωπαίων είναι 300 δις. Αμέσως λοιπόν μετά την Κορνουάλη, που όπως είπαμε έγινε το 2021, Δεκέμβρη του 2021 έχουμε την ανακοίνωση από την κυρία Φόντερ Λάιεν της Παγκόσμιας Πύλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ονομάζεται Global Gateway. Τα 300 δισάκια δηλαδή. Και λέει κύριοι, θα δώσει 300 δις η Ευρωπαϊκή Ένωση για να στήσει υποδομές που θα ανταγωνιστούν τον κινέζικο δρόμο του μεταξύ. Μία υποδομή από αυτές είναι και ο IMEC. Η σύνδεση δηλαδή της Ινδίας με την Ευρώπη. Το εξηγήσαμε, μην το λέμε
0: Ναι.
1: πολλές φορές. Μέρος λοιπόν αυτού του σχεδίου είναι εν προκειμένου και η προσπάθεια που γίνεται στην Μεσόγειο που λέγεται Action Plan for the Mediterranean και μέρος αυτής της προσπάθειας Παγκόσμια Πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Action Plan για την Μεσόγειο. Κομμάτι εδώ είναι η ηλεκτρική διασύνδεση Αιγύπτου-Ελλάδας-Ευρώπης. Δηλαδή αυτή η προσπάθεια δεν είναι μόνο μια ιδέα ενός επιχειρηματία και μια προσπάθεια δίθεν της Ελλάδας. Είναι ενταγμένο στο σχεδιασμό του ανταγωνισμού, τον είπαμε, την Κίνα και είναι ευρωπαϊκό ενδιαφέρον να έχει υποδομές ενεργειακή ασφάλεια και διασύνδεση, ούτως ώστε η γερμανική βιομηχανία που βαράει τώρα φαλιμέντο και βλέπουμε τι προβλήματα έχει η Volkswagen, παρένθεση, ένα από τα εργοστάσια που κλείνει θα πάει για πολεμική βιομηχανία. Έτσι. Αλλά έχοντας πετάξει έξω το φτηνό ρωσικό αέριο, έχει πρόβλημα ανταγωνιστικότητας. Για να μπορέσει να έχει φτηνό πλέον φτηνή ενέργεια, μία από τις προσπάθειες είναι και αυτή η ηλεκτρική διασύνδεση της Γερμανίας πλέον με την Αίγυπτο. Είναι ο διάδρομος που λέγεται Νότος Βοράς και είναι πλέον πρόγραμμα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, άρα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει ενδιαφέρον η Ευρωπαϊκή Ένωση γι' αυτό. Και φυσικά όσοι έχουν τα κονέ πέφτουν μέσα στο παιχνίδι για να αρπάξουν τη μερίδα του Λέοντος. Αυτό είναι. Άρα λοιπόν το περίφημο καλώδιο Ελλάδας-Αιγύπτου είναι ενταγμένο στη στρατηγική, τον είπα, στη σύγκρουση με την Κίνα. Και επειδή θα πει κάποιος καλά, μήπως τα παραλέτε κύριε Μαριά. Δεν τα παραλέω, διότι στον 26 νομίζω Ιανουαρίου φέτος στο Κογκρέσο των ΗΠΑ ψηφίστηκε νόμος που λέγεται Eastern Mediterranean Gateway Act. Αυτό ψηφίστηκε και λέει μέσα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα στηρίξουν έργα υποδομής και ενεργειακής ασφάλειας μεταξύ των οποίων το ένα εκ των τριών είναι το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Αιγύπτου-Ελλάδας. Άρα λοιπόν τι κάνει νιάου στα κεραμίδια, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες λέει η Δύση πρέπει να έχει ενεργειακή ασφαλεία, τα λεφτά βρείτε τα από τις τράπεζες, οι οποίες από πού τα βρίσκουν τα λεφτά, από την υπερεκμετάλλευση των καταθετών κλπ. Βάλτε και εσείς στους Ευρωπαϊκή Ένωση τα χρήματα. Αν υπάρχει κανένα πρόβλημα στρατιωτικό, βάλτε και τα αεροπλάνα
0: Ναι.
1: και τα πλοία. Αν δεν έχετε πλοία, αγοράστε πλοία. αγοράστε φρεγάτες και όλα αυτά είναι στη μεγάλη προσπάθεια που έκανε ο Τζο Μπάιντεν, αλλά είναι πολιτική και του Τραμπ πλέον, για τον ανταγωνισμό απέναντι στην Κίνα. Αυτή είναι η πραγματικότητα και μέσα λοιπόν σε αυτή την νομοθετική πράξη των Ηνωμένων Πολιτειών αναφέρεται η ηλεκτρική διασύνδεση. Άρα λοιπόν το παιχνίδι είναι ευρύτερο και παραμένω να κρατήσω κάτι, αν σας ακούω.
0: Ναι, άρα είναι μια κατάσταση η οποία θα μπορούσε να προσφέρει ευκαιρίες για την εξωτερική πολιτική της χώρας, αλλά εμείς από ό,τι φαίνεται ασκούμε εξωτερική πολιτική για τους επιχειρηματίες. Ακούγοντας το παραμύθι, το οποίο ποτέ ιστορικά δεν έχει επιβεβαιωθεί, τουλάχιστον στην Ελλάδα, ότι αν πάνε καλά οι επιχειρήσεις, θα πάει καλά και ο κόσμος. Αυτά τα δύο δεν πάνε ποτέ καλά μαζί. Το έχουμε ζήσει ως εργαζόμενοι πάρα πολλά χρόνια. Άρα ο τίτλος που δώσατε, Μητσοτακικός σουρεαλισμός, νομίζω ότι ταιριάζει γάντι στην εξωτερική πολιτική που ασκούμε αυτή την
1: Αυτό
0: περίοδο.
1: περισσότερο θα έλεγα, έχετε απόλυτο δίκιο,
0: Ναι.
1: κυρίως για τη Σαουδική Αραβία. Εδώ θα
0: Ναι.
1: έλεγα ότι θα μπορούσε να υπάρχει ο τίτλος ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Αιγύπτου-Ελλάδος έχει ως αποτέλεσμα τα κέρδη στις τσέπες των επιχειρηματικών ομίλων
0: Τα βάρη σε εμάς.
1: και ο λογαριασμός
0: Ο λογαριασμό στον κόσμο, ναι.
1: στον
0: Όπως
1: καταναλωτή και στον
0: γίνεται
1: λαό.
0: συνήθως. Όπως γίνεται συνήθως.
1: Και κλείνω λέγοντας ότι η Αίγυπτος κρατάει ισορροπίες.
0: Ναι.
1: Γιατί 3 μέρες πριν στην Αίγυπτο ήταν ο Σι Τζιπίνγκ. Ο Σι Τζιπίνγκ λοιπόν που πήγε στην Κυρκυζία στη συνάντηση της οργάνωσης για τη Σαγκάη, όπως λέγεται, Οικονομικός Οργανισμός Σαγκάη, εν συνεχεία ήρθε στην Αίγυπτο και είπε ότι η Κίνα θα έχει παρουσία στη Μέση Ανατολή,
0: Ναι.
1: διότι έχει συμφέροντα και διότι πρέπει να υπάρχει η διακίνηση πετρελαίου φυσικού αερίου, μεγάλο μέρος το καταναλώνει η Κίνα. Και έδωσε, αν θέλετε, κάποιο στίγμα για το πώς πρέπει να υπάρξει μια διευθέτηση στη Μέση Ανατολή. Δηλαδή, αποδεικνύεται ότι ακριβώς ο ανταγωνισμός Κίνας Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή σέρνει το παιχνίδι. Και όχι μόνο αυτό. Έκαναν και στρατιωτικές ασκήσεις, αεροπορικές στρατιωτικές ασκήσεις, κινέζικα αεροπλάνα και αιγυπτιακά. Δεν είναι απλά δηλαδή έτσι μια τυχαία συνάντηση. Η Αίγυπτος επίσης είναι μέλος των BRICS. Η Αίγυπτος έχει πάρει δάνειο από την Αναπτυξιακή Τράπεζα των BRICS. Η Αίγυπτος ισορροπεί απέναντι και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και γι' αυτό ο Αλ Σίσι, παρεμβαίνοντας απέναντι στο σουνιτικό ΝΑΤΟ, ζήτησε από τον Αραβικό Σύνδεσμο, που έχει έδρα το Κάιρο, ο Αραβικός Σύνδεσμος να διαμορφώσει ένα οργανισμό ασφάλειας και ειρήνης στην περιοχή και
0: Ναι.
1: όχι το τριμερές σχήμα της Μέκκας. Έχουμε λοιπόν εν κατακλείδη ανταγωνισμούς. Επί του πεδίου τους βλέπουμε, δεν είναι να ψάξουμε. Είναι αυτό που λένε στο χωριό μου. Το λύκο βλέπεις, λέει, τον τωρό ψάχνεις. Λοιπόν, εδώ ήρθε ο Σι Τζιπίνγκ. Υπάρχει παρουσία, τον είπα. Ο ανταγωνισμός, οι προσπάθειες για οικονομικούς διαδρόμους, το καλώδιο και εκεί που πέφτει φράγκα, αρπάζει και η μαρίδα.
0: Ακριβώς.
1: Σε παγκόσμιο επίπεδο Μαρίδα, σε
0: Ακριβώς.
1: τοπικό επίπεδο ολιγάρχες. Αυτή είναι η πραγματικότητα και το ερώτημα είναι τι θα κερδίσει ο καταναλωτής ηλεκτρικού ρεύματος στην Ελλάδα, τι θα κερδίσει ο ελληνικός λαός, τι θα πάρει στο τέλος ως αποτέλεσμα και ως δίθεν κοινωνικό μέρισμα. Τα είδαμε όλα
0: Ναι,
1: αυτά.
0: ναι.
1: Νομίζω ότι κάπως έτσι απομυθοποιείται η υπόθεση. Και γι' αυτό κανείς δεν θέλει να ενοχλήσει αυτή την ωραία συναλλαγή, έστω και από αυτούς οι οποίοι διατείνονται ότι είναι και θρησκευόμενοι. Γιατί όλοι αυτοί οι περισσότεροι πάνε και στην εκκλησία και τον 15 Αύγουστο για να πάρουν κανένα ψηφαλάκι. Δεν είδα να πούν κουβέντα για τη Μονή της Αγίας Εκατερίνης. Όλα τα πάνε.
0: Ναι.
1: Κουβέντα γι' αυτό. Για να μην χαλάσει μανέστρα στο άλλο. Για να αποδειχθεί
0: Έχετε
1: λοιπόν...
0: απόλυτο δίκιο και είστε και ο μόνος νομίζω που το επισημαίνετε το
1: για να
0: θέμα της Αγίας
1: αποδειχθεί
0: Κατερίνης.
1: ότι εδώ παίζεται ένα άλλο παιχνίδι και που αυτό που είπαν πάρα πολλοί με αφορμή την ιστορία της για τη Μονή της Αγίας Εκατερίνης, ότι αρπάζουν τα φιλέτα εκεί κάποια οικονομικά συμφέροντα, είχαμε κάνει ειδική εκπομπή. Άρα ούτε και για αυτό το θέμα κουβέντα από αυτούς που διατείνονται ότι είναι και οι μεγάλοι χριστιανοί. Αλλά όταν πέφτει το παραδάκι, νομίζω ότι το βασικό είναι να υπάρξει η ύσπραξη σε οικονομικό επίπεδο και των κερδών των επιχειρηματικών ομίλων και όλα τα άλλα έχουν πάει πίσω.
0: Κύριε Μαγιά, σε ευχαριστώ πολύ. Θα πω μια ιδέα, δεν ξέρω εσείς θα μας πείτε αν αξίζει να κάνουμε αυτή τη συζήτηση κάποια στιγμή. Επειδή έχουμε τις πολιτικές εξελίξεις στη Γερμανία με την άνοδο της ακροδεξιάς, επειδή και στη Γαλλία δεν ξέρουμε τι θα συμβεί, άκουσα κόσμο ο οποίος προβληματίζεται πλέον για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν ξέρω αν είναι πολυπρόημη αυτή η συζήτηση να γίνει. Αλλά αν αρχίσουν χώρες όπως η Γερμανία και η Γαλλία να έχουν πολιτικές δυνάμεις που επικρατούν με απόψεις σαφώς αντιευρωπαϊκές, μήπως πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε τι θα γίνει αύριο μεθαύριο. Να φτιάξουμε
1: Κοιτάξτε,
0: κανένα σχέδιο B δηλαδή, λέω, το οποίο αρνούμαστε
1: να πω
0: να
1: το
0: το
1: εξής.
0: φτιάξουμε.
1: Την επόμενη εβδομάδα θα συνεχίσουμε την υπόθεση με τα καλώδια.
0: Βεβαίως.
1: Θέλω να αφήσω να εξελιχθεί όλη η συζήτηση στην έκθεση Θεσσαλονίκη,
0: Ναι.
1: γιατί το copyright είναι στο προσκήνιο.
0: Ναι.
1: Και να αναλύσουμε μετά και τα οικονομικά προγράμματα
0: Ναι.
1: κτλ. Πολλά από αυτά που λέγονται και ως προτάσεις κομμάτων είναι αυτά τα οποία αναδείξαμε σε εκπομπές που λέγαμε πώς μπορούν
0: Ναι.
1: να δοθούν χρήματα, πώς μπορούν να αξιοποιηθούν. Για το AFD, ίσως να αναζητήσετε, έχουμε κάνει μια εκπομπή και είχα αναφερθεί σε αυτό. Θα τη βρούμε την εκπομπή. Γύρω στα 20 λεπτά εξηγούσα τις θέσεις του συγκεκριμένου κόμματος της ακροδεξιάς στη Γερμανία. Μία κουβέντα μόνο μπορώ να πω και να πάμε σε άλλη εκπομπή ευχαρίστως. Οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι λίπασμα για την αύξηση της ακροδεξιάς και της φασιστικής δεξιάς σε όλη την Ευρώπη. Αυτό τα λέει όλα.
0: Ναι.
1: Όταν λοιπόν έχουν κόψει, λέμε, το φτηνό ρωσικό αέριο και πληρώνουν λογαριασμούς και ανεβαίνουν τα κόστη παραγωγής και απολύονται οι εργαζόμενοι, αυτό

0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μαριά. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Ο διεθνής μάγος της κιθάρας Παύλο, πρώτη φορά στην Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου, στο Gazar The Roof Stage, για μια μοναδική μεσογειακή γιορτή. Ο άνθρωπος που επαναπροσδιορίσε τον ήχο της μεσογειακής κιθάρας παγκοσμίως, συνδυάζοντας με μοναδικό τρόπο το ελληνικό μπουζούκι, το φλογερό φλαμέγκο, τους Latin ρυθμούς και τις σύγχρονες pop ευαισθησίες, επιστρέφει στην Ελλάδα για το απόλυτο live event της χρονιάς. Παύλο, 18 Σεπτεμβρίου, στο Gazar The Roof Stage.
5: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
6: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
7: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
8: Σήμερα έχουμε στη συχνότητα τον κύριο Γιάννη Ιωαννίδη. Όχι γιατί είναι ανάμεσα στους 11 Έλληνες κορυφαίους, ούτε γιατί είναι επίτιμος διδάκτορας, και αυτά έχουν την σημασία τους, αλλά περισσότερο να μιλήσουμε για το πώς οι Έλληνες που διαπρέπουν και που αυξάνουν το ΑΕΠ της γνώσης παγκόσμια βλέπουν αυτόν τον τόπο. Καλημέρα, κύριε Ιωαννίδη.
9: Καλημέρα, κύριε Σαχίνη. Χαίρομαι πολύ που έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε.
8: Προφανώς για σας, και ξέρω πολύ καλά τι λέω, δεν λέει και τίποτα ότι σε αυτή την περίφημη λίστα είστε πάλι στην κορφή μαζί με άλλους 10 Έλληνες της ομογένειας ή του εσωτερικού επιστήμονες. Αλλά λέει για μας, και θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς το εισπράττουν αυτό. Γιατί επιμένω, μου αρέσει μια έκφραση που έχει πει ένας συνομιλητής μας, ο κύριος Κουτέρης, ότι επιτέλους η χώρα αυτή, ο ελληνισμός ευρύτερα, πρέπει να μετρήσει την προσφορά στο ΑΕΠ της γνώσης.
9: Νομίζω ότι παραδοσιακά στην Ελλάδα έχουμε κατορθώσει να βγάλουμε επιστήμονες με μεγάλο βεληνικές, με μεγάλη επιρροή στα επιστημονικά πράγματα, στην έρευνα, στην τεχνολογία. Δυστυχώς δεν έχουμε κατορθώσει να διατηρήσουμε αυτό το δυναμικό εντός των τυχών της χώρας, με κάποιες ηρωικές εξαιρέσεις κάποιων ανθρώπων που συνεχίζουν να παλεύουν στην Ελλάδα. Το μεγαλύτερο μέρος αυτού του δυναμικού φεύγει στο εξωτερικό, αξιοποιείται από ιδρύματα, από οργανισμούς, από χώρες που ξέρουν να αξιοποιήσουν την γνώση, την πληροφορία, την τεχνολογία, την τελευταία λέξη της εξέλιξης που μπορεί να οδηγήσει τις κοινωνίες σε κάτι καλύτερο. Δυστυχώς δεν έχουμε κατορθώσει να ανατρέψουμε και να διορθώσουμε αυτή την φυγή, παρόλο που υπάρχουν πολλές φημολογίες που παρουσιάζονται κατά καιρούς στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι υπάρχει πλέον επιστροφή επιστημόνων. Δυστυχώς αυτό δεν συμβαίνει. Η τάση εξακολουθεί να είναι ότι έχουμε ένα πολύ αρνητικό ισοζύγιο, έχουμε πολλές χαμένες ευκαιρίες, έχουμε δυστυχώς

0: περιθωριοποίηση και φτωχοποίηση την ίδια τη χώρα με στρατηγικές που οδηγούν τα καλύτερα μυαλά να φεύγουν στο εξωτερικό.
1: Κύριε Ιωαννίδη, επειδή από τίτλους, τιμές, αναγνωρίσεις, δεν είναι τυχαίο ότι είστε ένας από τους επιδραστικότερους επιστήμονες ανά τον κόσμο, όχι σε μια περιορισμένη γεωγραφική ενότητα, δηλαδή έχετε σπάσει κάθε όριο, υπάρχει μια πίκρα, και δεν εννοώ μόνο σε προσωπικό επίπεδο, υπάρχει μια πίκρα για αυτό τον τόπο που δεν αξιοποιεί κεφάλαια, όπως εσείς και δεκάδες, εκατοντάδες άλλοι, οι οποίοι τελικά αξιοποιούνται οπουδήποτε αλλού εκτός από εδώ.
0: Νομίζω η πίκρα αυτή είναι διάχυτη, όχι σε προσωπικό επίπεδο, είναι διάχυτη σε επίπεδο όλων των Ελλήνων που καταλαβαίνουν τι συμβαίνει, τι συνέβαινε, τι συμβαίνει και μάλλον δυστυχώς τι θα συνεχίσει να συμβαίνει. Νομίζω ότι κάθε ελληνική οικογένεια που έχει κάποια παιδιά και που βρίσκονται μπροστά στο δίλημα τι μπορούν να κάνουν, πώς μπορούν να δούνε τη ζωή σε μια προοπτική. Όλοι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται με την πλάτη στον τοίχο, με ελάχιστες ευκαιρίες, με εργασιακά περιβάλλοντα μεσαιωνικά, τα οποία τους ζητάνε απάνθρωπες συνθήκες για ένα μισθό πείνας. Όσοι έχουν κάποιο όραμα να κάνουν κάτι περισσότερο, να προσφέρουν κάτι περισσότερο στη γνώση, στην ανθρωπότητα, στην κοινωνία και βλέπουν όλες τις πόρτες είτε κλειστές, είτε αμπαρωμένες με χίλιες δυο αγκυλώσεις γραφειοκρατίας, νεποτισμού, κομματισμού, αναξιοκρατίας, αχριστοκρατίας. Είναι κοινή αυτή η εμπειρία. Η πίκρα αυτή είναι μια πίκρα που διαποτίζει νομίζω όλο τον ελληνισμό εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και εδώ και πολλά χρόνια είναι κάτι που έχει διαπιστωθεί. Δεν λέμε κάτι καινούριο, δεν διαπιστώνουμε κάτι που πρώτη φορά το αναγνωρίζουμε. Η μία διαφοροποίηση που υπάρχει τον τελευταίο καιρό είναι ότι επιπλέον δυστυχώς καλλιεργείται μία συστηματική εικόνα ότι αυτό το πρόβλημα διορθώνεται. Ότι έχει διορθωθεί, ότι είμαστε σε καλή πορεία. Τη στιγμή που η χώρα πηγαίνει στην Άβυσσο και έχει αυτό το πρόβλημα, αλλά και γενικότερα. Mm. Δηλαδή, η χώρα ίσως πάντα ήταν προβληματική. Αυτό που διαφέρει τώρα είναι μια επικοινωνιακή στρατηγική η οποία έχει στόχο να φτιάξει μια εικόνα πλαστική, επίπλαστη, αναλυθεί, ότι το πρόβλημα διορθώνεται. Ενώ το πρόβλημα απλώς γιγαντώνεται και καθυλώνει και τους ανθρώπους της χώρας και τη χώρα γενικότερα.
1: Θέλω να πω κάτι, να το μοιραστούμε με τους ακροατές, διότι όταν μιλάτε για ανθρώπους, νέους ανθρώπους που είναι έτοιμοι να προσφέρουν στο πεδίο της γνώσης επωφελία της κοινωνίας, δεν το βάζετε, θέλω να το πω αυτό, μόνο με δεδομένα πτυχίων μεταπτυχιακών, διδακτορικών και ερευνητικών. Μου είχε κάνει εντύπωση ότι στο παρελθόν, περπατώντας στο Ηράκλειο μαζί, κοιτάζοντας ένα μπαλκόνι, αν το θυμάστε, είδατε ένα κάγκελο και είπατε, πω ρε παιδί μου, τι καταπληκτικός μάστορας, τι επιστήμονας αυτός ο σιδηρουργός, πώς το έχει σκαλίσει έτσι. Μιλάτε λοιπόν καθ' ολοκληρίαν για ανθρώπους που θέλουν να προσφέρουν από κάθε μετερίζη γνώσης, σωστά?
0: Αυτό είναι ακριβώς έτσι. Δηλαδή δεν νομίζω ότι πρέπει να εστιάζουμε απλώς σε καθηγητές πανεπιστημίου ή σε ανθρώπους τεχνοκράτες με την παραδοσιακή ακαδημαϊκή έννοια. Αυτή είναι ένα μικρό κομμάτι του πληθυσμού. Πρέπει να ομολογήσω ότι περισσότεροι από εμάς κάνουμε πράγματα που ο μέσος πολίτης δεν ενδιαφέρεται και να σας πω την αλήθεια ούτε θα πρέπει να ενδιαφέρεται γιατί είναι μάλλον ασήμαντα αυτά που κάνουμε. Μιλάω γενικότερα για την ευκαιρία που έχεις σαν πολίτης αυτής της χώρας να δημιουργήσεις με την ευρύτερη έννοια της δημιουργίας που μπορεί να είναι με το μυαλό σου, με τα χέρια σου, με την προσπάθειά σου, με την καλοσύνη σου, με την αξιοσύνη σου να προσφέρεις στους άλλους συνανθρώπους σου. Κάτι που και οι άνθρωποι που βρίσκονται γύρω σου να κερδίσουν αλλά και εσύ να νιώσεις ότι πραγματικά κερδίζεις τη ζωή σου, κερδίζεις τη ζωή σου με αξιοπρέπεια, κερδίζεις τη ζωή σου με κάτι που σε γεμίζει, με κάτι που σε αφήνει ικανοποιημένο, που πέφτεις και κοιμάσαι το βράδυ και λες έκανα κάτι που άξιζε τον κόπο. Και που φυσικά σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις έντιμα και αξιοπρεπώς. Χωρίς να πεινάς, χωρίς να σκέφτεσαι αν έχω μια στέγη πάνω από το κεφάλι μου, χωρίς να σκέφτεσαι πώς θα βγει ο μήνας, τα χρήματα μου τελειώσανε στις 10 μέρες, στις 15, χωρίς να σκέφτεσαι τα παιδιά μου δεν έχουν μέλλον, χωρίς να σκέφτεσαι ότι η χώρα αυτή δεν έχει μέλλον, ότι είναι καταδικασμένη να είναι απλώς ένα βασανιστήριο, ένας χώρος βασάνων για εμένα και για τους συμπολίτες μου.
1: Κύριε Ιωαννίδη, επειδή έχετε χαρακτηριστικά, θέλω να το πω αυτό, παρότι είστε ένας επιστήμονας με τέτοια επιδραστικότητα παγκόσμια, δεν θα κουραστώ να το λέω αυτό, θέλω λίγο σε μια εποχή που λέμε ότι είναι ο αιώνας της τεχνολογικής επανάστασης, της τεχνητής νοημοσύνης, θα μιλήσουμε για αυτά, γιατί μου έκανε εντύπωση και η διάλεξη που δώσατε επ' αφορμή το ότι αναγορευτήκατε επίτιμος διδάκτορας στο Πανεπιστημίο της Θεσσαλίας. Θέλω να σας ρωτήσω, ένας άνθρωπος με τέτοια αναφορά παγκόσμια, κοιτώντας μέσα το χώρο της χώρας από την οποία προέρχεται και στην οποία εργάστηκε και ένα μεγάλο διάστημα, για όσους το έχουν λησμονήσει, από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, θέλω να το ρωτήσω, τι είναι αυτό που έχει ένα κομμάτι παραπάνω διαφορά αυτός ο τόπος, και ενώ έχει όλα τα καλά, όπως έχουν και άλλες χώρες, εμείς λέμε ότι έχουμε κάτι παραπάνω. Τι είναι αυτό όμως που τον κρατά καθυλωμένο? Έχετε μία απάντηση?
0: Νομίζω η απάντηση είναι σύνθετη, αλλά όλες οι συνιστώσεις τελικά καταλήγουν στο ότι έχουμε μία επικράτηση μετριοκρατίας, αχριστοκρατίας, μία αγκύλωση των θεσμών κοινωνικών σε καταστάσεις αναξιοπρεπής, σε καταστάσεις όπου δεν θέλουμε να πάμε μπροστά. Το να πάμε μπροστά θεωρείται ύποπτο, θεωρείται κάτι το οποίο χαλάει την πιάτσα, θεωρείται κάτι το οποίο μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τα κεκτημένα λίγων ολιγαρχών, λίγων οικογενειοκρατών, λίγων ανθρώπων ή οργανισμών ή μαφιόζικων ομάδων, κατά κάποιο τρόπο, που λιμένονται τη χώρα. Νομίζω αυτό είναι εμφανές. Είναι εμφανές σε όλους. Το μόνο που διαφέρει είναι πώς αντιδρά κάποιος αυτό. Οι περισσότεροι παρετούνται. Λένε ότι η οικογενειοκρατία, η μετριοκρατία, η αχριστοκρατία, οι μαφιόζοι, οι διαπλεκόμενοι, οι διεφθαρμένοι, όλα αυτά είναι συνώνυμα λίγο πολύ, για τους ίδιους ανθρώπους μιλάμε. Είναι τόσο ισχυροί που δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Εγώ θα λύσω το πρόβλημα της Ελλάδας. Δεν πρόκειται να λυθεί αυτό ποτέ. Άρα λοιπόν παρετούνται, συμβιβάζονται, δέχονται αυτή την κατάσταση ως κάτι δεδομένο, το οποίο δεν πρόκειται ποτέ να αλλάξει. Κάποιοι από αυτούς λένε, «Ω, είδες, αυτή είναι η ισχυρή, αυτή είναι η κατάσταση, πώς μπορώ και εγώ».
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας, ertopen.com.

Καλησπέρα. Anon Sound. Άγγελος Αλιγιάννης στο μικρόφωνο. Θα πάμε παρέα για την επόμενη ώρα. Φυσικά όπως και κάθε Παρασκευή. Εδώ, στην Ert Open. Φυσικά ούτε σήμερα είμαστε μόνοι μας. Σε πολύ πολύ λίγο. Δημήτρης Πετροβίτης από τους Διόνυσος. Θα μιλήσουμε, νομίζω λίγο για μουσική σήμερα. Είναι και λόγω της ημέρας. 13 χρόνια χωρίς τον Παύλο Φυσά.

Λοιπόν, θα τα πούμε και για την πορεία, θα τα πούμε για όλα μαζί με τον Δημήτρη σε λίγο. Πάμε να πούμε, μας ακούτε από το site του σταθμού airtopen.com, από το live24 επιλέγω στην Airtopen. Η επικοινωνία μαζί μας είναι πάρα πολύ απλή. Anon Sound, σελίδες Facebook και Instagram.

0: Έγινε! Αυτή την παραγωγή δεν διάλεξες κατ' την εκδοχή. 40 μπάρες ζήτησες. Άκου πώς πάει.
1: Λοιπόν, ακούσαμε Ζόρια από τον Παύλο Φίσα και όπως λοιπόν είπαμε και στην αρχή θα έχουμε σε πολύ πολύ λίγο τον Δημήτρη Τοβίτσα από τους Διόνυσος. Εντάξει, καλεσμένος τον ξέρουμε κάθε χρόνο, έτσι στις πρώτες εκπομπές τον έχουμε σταθερά εδώ κοντά μας. Οπότε και σήμερα και είναι και μια αφορμή, γιατί είναι πάρα πολύ ωραία η αφορμή αυτή που έχουμε. Είπαμε για μουσική, δεν θα μιλήσουμε πολύ σήμερα. Εντάξει, θα δούμε τι ετοιμάζουν και οι Διόνυσος. Αλλά νομίζω η μέρα σήμερα, εκτός ότι είναι φυσικά η μέρα του Παύλου, η 18 Σεπτέμβρη πλέον είναι η μέρα του Παύλου. Εδώ και 13 χρόνια είναι η μέρα του Παύλου. Αλλά έχουμε και ένα άλλο έτσι μεγάλο ζήτημα με την αποφυλάκηση του Κασιδιάρη. Οπότε θα πούμε όλα αυτά σε λίγο, θα τα συζητήσουμε.

0: Λοιπόν, και γυρίσαμε με τον Δημήτρη Πετροβίτση από τους Διόνυσος. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και από μένα.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Όλα καλά.
0: Λοιπόν, έβαλα στην αρχή, τώρα, ενώ πριν σε καλησπερίσουμε, το σημείο 0. Είμαστε λοιπόν στο σημείο 0.
1: Ακριβώς. Εδώ και πάρα πολύ καιρό και δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει. Δηλαδή, θυμάσαι, τα λέγαμε αυτά 6 χρόνια πίσω.
0: Ισχύει.
1: Και όλοι μας λέγανε ότι εντάξει, ας πούμε, το όλο αυτό, η μεγάλη φούσκα που λεγόταν Χρυσή Αυγή, γιατί ο φασισμός δεν κρύβεται μόνο σε ένα κόμμα, έχει μπει πλέον φυλακή, έχουν πάρει το δρόμο τους τα πάντα, αυτοί θα χαθούν πάλι, θα φτάσουν στο 0,2%.
0: Ναι, αλλά ναι, ναι, σωστά, σωστά.
1: Εμείς τα βλέπαμε, δηλαδή... Ο Ραφαηλίδης τα έχει πει αυτά πολύ καλά στο εγχειρίδιο του καλού φασίστα, στο οποίο λέει ότι πριν γίνει πολιτικό φαινόμενο, είναι κοινωνικό φαινόμενο και έχει να κάνει με τις, συμπεριφορές των ανθρώπων. Ναι. Οπότε αυτό μην περιμένουμε να δούμε, ξέρω εγώ, κοντοκουρεμένους skinheads και έτσι με μαυροφορεμένους, αυτή πάντα θα είναι η μειοψηφία. Το φασίστα θα το δούμε στη γριά που πηγαίνει στη λαϊκή, στον τύπο που είναι στο σχολείο, στο συνάδελφο στη δουλειά. Αυτές οι συμπεριφορές είναι που μετά οδηγούν στο κοινοβούλιο τέτοιες ομάδες ανθρώπων.
0: Και νομίζω, ρε εσύ, τον τελευταίο καιρό πάλι δεν έχουν ξαναβγεί στην επιφάνεια. Νομίζω, ας πούμε, πριν, όταν είχε γίνει αυτό με τον Παύλο, ας πούμε, το 2013, και λίγα χρόνια μετά, νομίζω δεν ήταν τόσο εμφανή στην κοινωνία.
1: Ξέρεις κάτι, η ατιμωρησία, θα σου δείξω ένα απλό παράδειγμα. Mm. Ο Γιωτόπουλος πόσα χρόνια έχει εκτίσει στη φυλακή και από πότε έπρεπε να είναι έξω. Και αντίστοιχα θα δεις ότι... ο Κασιδιάρης τώρα βγήκε και η κάλυψη από τα τηλεοπτικά συνεργεία της αποφυλάκησής του ήταν πολύ μεγαλύτερη από ό,τι ήταν στην απόφαση για την καταδίκη της Χρυσής Αυγής.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Οπότε το σύστημα αυτό τρέφεται από όλα αυτά. Γιατί επιλέξαν τον Κασιδιάρη, για πολλούς και διαφόρους λόγους. Σίγουρα θα δημιουργηθεί το κόμμα που, γιατί όλοι λένε ο Άριος Πάγος και τα λοιπά και τα λοιπά, οι Έλληνες είμαστε πρώτοι στα παραθυράκια, στα νομικά, όλα αυτά κυκλώματα. Ξέρουμε πολύ καλά ότι έχει ήδη κυκλοφορήσει το τι θα γίνει, θα κατεβεί σαν ανεξάρτητος, θα συνεργαστεί με ήδη υπάρχουν κόμμα που είναι στο κοινοβούλιο και όπως ξέρουμε υπάρχουν ήδη 3 βουλευτές ως Σπαρτιατών μέσα, άρα θα κατεβεί σαν ανεξάρτητος που συνεργάζεται με ένα κόμμα, που αυτό μπορεί να συμβεί σύμφωνα με τους υπάρχοντες νόμους. Θα μου πεις, δεν μπορούσαν να κάνουν μια ειδική διαμόρφωση που να λένε ότι όταν εγκληματική οργάνωση έχει να κάνει σχέση με το, ας πούμε, την πολιτική, να έχει στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων και στο... να εκλεγείς εφόρου ζωής. Θα μπορούσανε πολύ εύκολα. Ναι.
0: Και ξέρεις τι, μου κάνει εντύπωση ότι και τα σχόλια, δηλαδή, εκτός ότι όλα τα κανάλια και όλα τα site ήταν σε πρώτο θέμα με την αποφυλάκηση του Κασιδιάρη, βλέπαμε κάτι σχόλια, πλήθος κόσμου, αγκαλιές, φιλιά, συνθήματα, δηλαδή λες και αποθέωση σχόλια.
1: Ναι, εδώ και πάρα πολύ καιρό, γιατί το περιμέναν αυτό, ετοιμάζαν την κατάλληλη εποχή που θα γίνει. Ναι, έχει πλέον απροκάλυπτα, ο καθένας βγαίνει και επιτίθεται έτσι και με μια πολιτική, μια ρητορική μίσους και θα μπορούσε κάλλιστα, ας πούμε, τα περισσότερα σχόλια να είναι για υποκίνηση βίας, έτσι, σε τέτοιο σημείο, ας πούμε.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Και δεν μπορώ να καταλάβω τι σκατά συμβαίνει σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή, να μου πεις η Χρυσή Αυγή στο Δίστομο και στα Γαλάβρητα ήταν σχεδόν τρίτο κόμμα. Και εμείς ψάχνουμε να βρούμε τι και πώς. Όλα έχουν να κάνουν αυτό που σου είπα, με τις ατομικές ευθύνες του καθενός.
0: Για να μην σχολιάσω και το βιντεάκι που έπαιξε και με τα high five και σχεδόν αγκαλιές μόνο με τους φύλακες όταν φεύγει από τη φυλακή.
1: Αφού είναι το ίδιο σύστημα, είναι τώρα, δηλαδή δεν τα ξέρεις. Το ίδιο σύστημα αυτό όλο. Οι ένστολοι και όσοι έχουν να κάνουν με κάποια μορφή εξουσίας επάνω στους άλλους, είναι αυτοί που τους αρέσουν αυτά τα, γιατί έχουν μάθει και οι ίδιοι να υπακούνε, έτσι. Άρα χρειάζονται έναν ηγέτη για να μπορούν να τον υπακούνε και να πηγαίνουν σαν πρόβατα.
0: Και πάμε λίγο, ήσουν σήμερα στην πορεία, έτσι, για τον Παύλο.
1: Ναι, όπως κάθε χρόνο.
0: Σωστά, 13 χρόνια λοιπόν χωρίς τον Παύλο.
1: Εδώ στα μέρη μας, στο Κερατσίνι, σωστά. Δηλαδή ποιος θα το πίστευε ότι όλες αυτές οι εργατικές περιοχές Κερατσίνι, Δραπετσόνα, Πέραμα, γιατί από εδώ είχαμε έναν από τους καλύτερους, έτσι, το Λαγό, ας πούμε, σωστό. Ήταν το Πέραμα.
0: Σωστό, σωστό.
1: Δηλαδή ποιος θα το περίμενε ότι σε μια περιοχή τέτοια θα γινόταν αυτό το πράγμα. Αλλά όπως σου είπα, ό,τι συνέβαινε εκείνη την εποχή, αυτή η τρομοκρατία, θυμάσαι, εμείς είχαμε τότε στο άνετο τη συναυλία και λέγαμε μη μας την πέσουνε και τέτοια που είχαν αρχίσει τα πράγματα και στραβώνανε. Άρα το ίδιο αυτό θα το ζήσουμε και τώρα. Να ξέρεις, δηλαδή φαίνεται, είμαστε ένας τέτοιος λαός, έχουμε μάθει έτσι. Δεν ξέρω πότε ακριβώς συνέβη αυτό ιστορικά, αλλά είμαστε ένας τέτοιος λαός. Δηλαδή είμαστε αυτοί, το βλέπεις και από τα κόμματα που υπάρχουν στη Βουλή. Δηλαδή ο άλλος βγαίνει τα προεκλογικά, δηλαδή πάρε τη νίκη, ας πούμε. Έχεις δει τα προγράμματα τι λένε, δηλαδή είναι να περάσουμε από μέσα από την Τζαμαρία, βλέπω τώρα μπροστά μου, δεν τον πάρει την Παλγονοπόρτα. Δηλαδή τι να πούμε τώρα, οπότε τι να σχολιάσουμε ρε φίλε. Τι να πούμε, οι μισοί πιστεύουν ακόμα ότι είμαστε από το άστρο του, ξέρεις, από το Σύριο, οι άλλοι μισοί πιστεύουμε ότι η γη είναι επίπεδη. Οπότε τι να κάνουμε, πάμε προσκυνάμε εικόνες, ο άλλος πήγε μέσα, έσπασε τα πάντα στην γαλερία εκεί πέρα που εκτίθονταν εκείνα τα...
0: Ναι, θυμάμαι.
1: Και σας πούμε, βουλευτής
0: ναι,
1: και όλα.
0: Ναι, ναι.
1: Ο άλλος πάει, φοράει γυαλιά και...
0: Παρακολουθεί τις πάντες.
1: Ναι ρε φίλε, δηλαδή εντάξει, πρέπει να είναι πολύ μεγάλο, τι να πω. Και τα κάνει από απροκάλυπτα, έτσι. Κλασικά με το ΜΕΤΑ, ξέρω εγώ, να γράφει αμέσως το λαμπάκι αναμένο και δεν τρέχει τίποτα.
0: Και κοροϊδεύει κιόλας μετά. Και κοροϊδεύει κιόλας. Δηλαδή γυρνάει και λέει σας γράφω. Δηλαδή γελάει κιόλας.
1: Πολύ καλά κάνει. Και λίγα κάνει. Και λίγα κάνει. Με αυτούς που έχει απέναντί του, καλά κάνει. Τι συζητάμε τώρα.
0: Δεν ξέρω εσύ, με όλα αυτά δηλαδή θα έπρεπε να υπάρχει κάποια αντίδραση, δηλαδή με τα Predator, με τα Μητσοπεκεπέδες, με όλα αυτά, με τα 25 ακίνητα ο καθένας.
1: Ποιος θα μιλήσει. Τι βλέπεις εσύ. Βλέπεις κάποιος, αν δεις έξω τον κόσμο αυτόν που είναι υπέρμαχος αυτής της πολιτικής, θα δεις ότι είναι συνταξιούχοι, θα δεις ότι είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι, λες ρε φίλε, δεν καταλαβαίνουν. Να είσαι, ξέρω εγώ, βιομήχανος και να λες, okay, εντάξει, είμαι με αυτή την πολιτική γιατί, ξέρω εγώ, με βοηθάει, που οποιαδήποτε κυβέρνηση και να ήταν θα το βοηθούσε αυτό, να. Αλλά να είσαι εργαζόμενος, να ό,τι πάρθηκαν αποφάσεις υπέρ των εργαζομένων τη δεκαετία του 80, τότε ναι. Που ξέρω εγώ έβγαζε εκείνα τα που έχουν κυκλοφορήσει και τώρα, ο Ανδρέας που έλεγε θα δουλεύουμε 40 ώρες, θα παίρνουμε όλα αυτά, τι έγιναν, καταλήθηκαν, φτάσαμε στο 13ωρο για τον ίδιο εργοδότη, έτσι, στο οποίο λέει μπορείς να πεις όχι, λέει, και δεν μπορεί να σε απολύσει για αυτόν τον λόγο, εντάξει, θα σε απολύσει για έναν άλλο λόγο. Δεν θα σου πληρώσει υπερορία, θα σου δώσει ένα ρεπό, αλλά όποτε θέλει εκείνος.
0: Είδες
1: κάποιος να μιλάει, να κάνει κάτι.
0: Όχι, τίποτα απολύτως. Και αυτό νομίζω είναι το πιο ανησυχητικό.
1: Ξέρεις γιατί φταίει και η αριστερά πάρα πολύ.
0: Εγώ νιώθω ότι δεν έχουμε αντιπολίτευση εδώ και 4-5 χρόνια. Νιώθεις εσύ κάτι?
1: Δεν υπάρχει τίποτα. Καταρχάς, ο Ανδρουλάκης, τόσο καιρό που ήταν δεύτερο κόμμα, ας πούμε, είναι σαν να μην υπάρχει. Είναι πολύ λίγος. Είναι πάρα πολύ λίγος. Οπότε η αριστερά έχει διασπαστεί. σε 17 κομμάτια τα οποία είναι τα περισσότερα κάτω από 4%.
0: Νομίζω είναι και το μόνιμο πρόβλημα της αριστεράς αυτό.
1: Γιατί ο καθένας φτάνει και αυτό σε ένα σημείο που θα θέλει να πάρει την εξουσία, οπότε δεν ξέρω αν θα προτιμήσουν να συνεργαστούν ή να δώσουν την κυβέρνηση στη Νέα Δημοκρατία.
0: Πάντως ρε εσύ, ότι μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει 7 χρόνια τώρα από το 19 και μετά, έτσι, που τα λέγαμε πάλι, θυμάσαι εκείνο το ωραίο καλό χειμώνα του 19, γι' αυτό που βλέπαμε που τότε, ξέρεις, είχαν γίνει το 1/10 από ό,τι έχει γίνει τώρα. Και ξέρεις, μας φαινόταν και λίγο ψηλοαπίστευτα. Και θυμάσαι, τα σχολιάζαμε μεταξύ σοβαρού και αστείου. Δηλαδή, πού να φανταζόμασταν τι θα επακολουθεί στα επόμενα χρόνια. Αλλά και πάλι, μέχρι αυτό το σημείο και που συζητάμε ακόμα αν παίζει να. Καλά, ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτο κόμμα, αυτό συζητάνε. Αλλά αν θα έχει και αυτοδυναμία ή όχι, νομίζω με ξεπερνάει.
1: Κοίταξε. Ότι θα είναι η Νέα Δημοκρατία, θα κυβερνήσει πάλι, αυτό είναι σίγουρο. Το ξέρουμε όλοι. Γιατί δεν υπάρχει κάτι άλλο. Γιατί και το δεύτερο κόμμα, αν με το τρίτο ή και το τέταρτο μπορούσε θεωρητικά να κάνει συνεργασία, δεν υπάρχει μία στο δισεκατομμύριο. Το παιχνίδι θα παιχτεί μεταξύ των δεξιών. Με συγχωρείς. Στάνταρ.
0: Ναι, έχετε και ο Σαμαράς τώρα με κόμμα.
1: Ακριβώς. Θα πάρει ο Σαμάρας ένα μεγάλο ποσοστό, θα κάνει έτσι, θα πει να κάνουμε συνεργασία, θα πει ο Σαμάρας ok, συνεργασία ναι, Μητσοτάκης όχι.
0: Κλασικά, ναι.
1: Και θα κάνουν μια συνεργασία, θα κάνει πίσω ο Μητσοτάκης, γιατί βλέπουμε έχουν και αυτή την αντιπολίτευσή τους μέσα με το Δένδια και όλους τους άλλους, και θα βρουν έναν άλλονα και θα μας κυβερνάνε πάλι άλλα 40 χρόνια.
0: Και νομίζω και το Ταμείο Ανεργίας κόβεται, έτσι, δηλαδή 2 μήνες και πολύ είναι.
1: Μα ο σκοπός είναι πολύ αποσκοπής, ένα πολύ ωραία λογική, ένα συλλογισμό ωραίο έχουν κάνει, τον οποίο ακόμα δεν κατανοούμε. Υποτίθεται έτσι όπως τα είπανε και λέγανε ότι το πρόγραμμά τους ήταν το Ταμείο Ανεργίας να είναι για 2 μήνες. Mm. Το Ταμείο Ανεργίας που το πληρώνει οι ίδιοι εργαζόμενοι, έτσι. Είναι δικά μας λεφτά στην ουσία. Εμείς μετά τα ξαναπαίρνουμε πίσω. Λοιπόν, ο σκοπός είναι ο εξής, ότι αν απολυθεί ένας ο οποίος έχει ένα μισθό, είναι λίγο υψηλό μισθός, παίρνει, ξέρω εγώ, 1.300 ευρώ, 1.500, δεν ξέρω πόσα παίρνει, και απολυθεί, θα πρέπει μέσα σε 2 μήνες να βρει μια δουλειά. Όταν αρχίσει και ζορίζεται, τι θα κάνει, θα πάει να δουλέψει με οποιοδήποτε μισθό.
0: Σωστά.
1: Και με 900 ευρώ. Mm. Άρα πολύ εύκολα πέφτουν οι μισθοί, έτσι όμορφα και ωραία κτλ.
0: Πώς σου φάνηκε που, ξέρεις, εγώ δεν, παιδί μου, θυμάμαι όλες τις ΔΕΘ που πηγαίνουν οι πρωθυπουργοί και τάζανε και δίνανε πράγματα, ρε παιδί μου. Πώς σου φάνηκε λοιπόν που φέτος για πρώτη φορά ο πρωθυπουργός ζήτησε και λεφτά, ζήτησε 100 ευρώ το μήνα για τον κουμπαρά?
1: Και λίγα κάνει. Βλέπει απέναντί του, γιατί τα προηγούμενα χρόνια πεζότανε. Αν όλα αυτά που ζούμε τώρα ήταν στη δεκαετία του 90, έστω και του 2000, για το 80 δεν το συζητώ καν, ναι. Όποια κυβέρνηση και να ήταν θα είχε διαλυθεί. Το κόμμα το οποίο θα έπαιρνε αυτές τις αποφάσεις θα είχε διαλυθεί. Εδώ πέρα θυμάμαι τότε που ήμουν μικρός με το ωραίο σύνθημα εκείνο, το «Τσοβόλα δώσ' τα όλα», που το είχαν βγάλει οι αντίπαλοι, γιατί και καλά έχεις δώσει τα πάντα, ρε φίλε, ξέρω εγώ. Δηλαδή σε τέτοια σημεία ήταν τότε οι πολιτικές. Δεν λέω να φτάσουμε σε αυτά τα σημεία, έτσι, προς Θεού. Απλά θέλω να σου πω ότι πλέον ξέρουνε. Εδώ πέρα γίνεται ο Αδώνης να βγαίνει με περισσότερες ψήφους από τον οποιοδήποτε. Ο Αδώνης, ρε παιδιά, ο Σπυράκος.
0: Και σκέψου τώρα, δηλαδή να δεις τώρα, παιδί μου, δηλαδή θα το πεις σε κάποιον που ζει στο εξωτερικό και δεν ξέρει, ρε παιδί μου, και θα του πεις ότι είχαμε ένα τύπο που πουλούσε ένα νογιλέκα που έλεγε ότι θα σου περνάνε οι πόνοι στη μέση, βοηθάει στις κλίνες και τα πλάκα, δεν ξέρω εγώ τι άλλο έλεγε για να τα αγοράσουν. Και τώρα αυτός ο τύπος είναι υπουργός υγείας και πρόσεξε ότι θα εξαλείψει και τα παράνομα την παραιατρική, δηλαδή να τρελαίνεσαι.
1: Ναι, ναι, βγήκε να πει τώρα για αυτό το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, πώς λέγεται, που. Ναι. Για τον θάνατο του Μαζονάκη, και βγαίνει αυτός να πει για αυτό το μηχάνημα και για τα όλα αυτά, ο οποίος έκανε κάτι αντίστοιχο.
0: Ναι, και το τραγικό είναι ότι, ξέρεις, θα αντεξαλείψει κιόλας. Ή το άλλο που είπε, ότι θα βάζουμε, λέει, ένα QR code από κάθε ιατρείο, δηλαδή ο κάθε ασθενής, καλά δεν μιλάω για ηλικιωμένους που δεν καταλαβαίνουν τίποτα από αυτά. Θα πρέπει δηλαδή, να πας εσύ, sorry, σε ένα ιατρείο, να σκανάρεις, να δεις άμα είναι νόμιμο, να δεις τι εξετάσεις μπορεί να κάνει.
1: Ναι, για να έχεις εσύ την ευθύνη, να μην την έχει αυτός.
0: Μπράβο.
1: Είναι απλό το πράγμα. Το θέμα είναι πολύ απλό. Και υπάρχουν ακόμα βαθύτερα πράγματα άμα το ψάξουμε. Βλέπεις αυτόν τον κωδικό που θέλουν να σου περάσουν, ώστε αν καθυστερείς πληρωμές από οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία, ΔΕΗ, ξέρω εγώ τώρα, και τις ιδιωτικές όλες, ακόμα και την ΟΒΑ, μα καθυστερείς, ξέρω εγώ, ή την ΚΟΣΜΟΤΕ ή οτιδήποτε, όλα αυτά το είδες, έτσι, θα περνάνε μέσα και θα έχεις ένα φορολογικό μητρό, ναι, που με αυτό το bonus θα μπορείς να κινείσαι ένα αντίστοιχο σύστημα που έχουν και οι Κινέζοι. Και γι' αυτό δεν το έχουν διαψεύσει και επίσης δεν έχει αντιδράσει κανείς.
0: Το credit score, λες. Εν τω μεταξύ, αυτό τώρα, ένα κόμμα, άστα τα άλλα, ένα κόμμα που χρωστάει σχεδόν μισό δισεκατομμύριο, όχι σχεδόν, το έχει ξεπεράσει, μισό δισεκατομμύριο και πάνω, έτσι, θα φορολογεί και μάλλον θα αξιολογεί εσένα.
1: Καταρχάς, και όχι μόνο αυτό, αλλά θα σου παίρνει το σπίτι άμα χρωστάς.
0: Ναι.
1: Αυτό που έπρεπε να τους βάλει φυλακή για να τους γυαλίσει. Βέβαια, ο Σπυράκος βγήκε και τα είπε ξεκάθαρα, αν τον άκουσες.
0: Δεν πρόκειται, λέει, να πληρωθεί, αυτό λες.
1: Αυτό ακριβώς. Πιστεύετε ότι θα πληρωθεί? Δεν θα πληρωθεί ποτέ, γιατί δεν γίνεται.
0: Είναι αδύνατο, ναι.
1: Είναι το αντίστοιχο που αντιμετωπίζουμε κι εμείς σαν εργαζόμενοι. Με το μισθό που παίρνουμε και αυτά που παίρνουμε, μπορούμε να πληρώσουμε αν χρωστάμε σε δάνεια, σε τέτοια? Όχι.
0: Όχι. Αν δεν
1: να
0: έχεις...
1: κάνουμε και μισθό αντίστοιχο.
0: Εντάξει, αν δεν έχεις δικό σου σπίτι πλέον, δεν βγαίνει. Δηλαδή, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Ο μισθός δεν φτάνει μόνο για νίκιο και ΔΕΗ και δεν φτάνει και ούτε αυτό.
1: Τα ξέρω πολύ καλά.
0: Δεν
1: τα βλέπω.
0: Δε συζητάμε για τη ΔΕΗ που ό,τι πλήρωνες, που δεν μιλάει και γι' αυτό κανείς. Ό,τι πλήρωνες για το δίμηνο, τώρα πλήρωνες για το μήνα.
1: Αυτό έχει να κάνει με πολλά πράγματα που δεν ξέρω τι γίνεται και δεν ξέρω τι παίζει με τα εργοστάσια λιγνίτη.
0: Αυτά που ανατείναξε, λες.
1: Ναι, ακριβώς. Δηλαδή, δεν ξέρω γιατί είμαστε στο χρηματιστήριο ενέργειας. Δεν γνωρίζω γιατί δεν διαμορφώνουμε αλλιώς το ενεργειακό μας σύστημα. Δεν ξέρω γιατί είναι ανεμογεννήτριες και όλα αυτά, τι γίνεται με την πράσινη ενέργεια. Βλέπουμε ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα και στην ουσία εμείς εξαρτώμαστε από το φυσικό αέριο της Ρωσίας ή της Αμερικής, πώς θα έρθει και τι θα γίνει, ενώ θα μπορούσαμε κάλλιστα να χρησιμοποιήσουμε τα εργοστάσια του λιγνίτη, έτσι, γιατί θεωρούμε ότι είναι σε μια κατάσταση έκτασης ανάγκης, γιατί αυτό βιώνουμε τώρα. Δεν γίνεται τώρα, εγώ γύρισα από Πάτρα και να βλέπω 2,3 τη βενζίνη.
0: Γιατί και εδώ 2,18 έχει, τα 19 πώς έχει πάει.
1: Φαντάσου, ξέρεις, στην εθνική που είναι αυτά τα ΑΣΕΑ, να πούμε, που έχουν στάνταρ μονοπόλια, εδώ θα μπεις μόνο και εδώ έχει βενζίνη τόσο. Άμα γουστάρεις, αλλιώς μείνε.
0: Ναι.
1: Αυτό που είχαμε πάει να πάθουμε μαζί.
0: Εντάξει, λέει, δεν ξέρω. Δηλαδή, εντάξει, διαβάζω ρε εσύ ότι όλες οι χώρες ρίχνουν το φόρο στα καύσιμα να πέσει η τιμή. Ρίχνουν το φόρο στο ρεύμα. Γενικά, στα τρόφιμα. Δηλαδή, υπάρχουν χώρες που καταργούν τελείως το ΦΠΑ στα τρόφιμα για να πέσουν οι τιμές. Και εδώ βλέπεις, δεν κουνιέται φίλο, δεν γίνεται τίποτα.
1: Είναι στο ξανάπα. Το θέμα δεν είναι. Δεν είπαμε ότι δεν ανέβηκε το βαρέλι, ας πούμε, πάνω από τα 100 δολάρια ή οτιδήποτε. Το βλέπουμε. Εμείς λέμε για τους υπέρογκους φόρους που αντιστοιχούν, ναι, σε εμάς. Δεν γίνεται να είναι φόροι περισσότεροι από την αξία του καυσίμου. Δεν γίνεται.
0: Μα νομίζω,
1: δεν γίνεται. Και αυτό που είπες με το ΦΠΑ, και να γινόταν, θα φτάναμε στην ίδια τελική τιμή που έχει το προϊόν στα ράφια. Γιατί υπάρχουν τα μεγάλα καρτέλ, τα οποία είναι με τις ευλογίες της οικογένειας. Καταλαβες, όπως το καρτέλ του γάλατος και πάρα πολλά. Τα βλέπουμε, δεν γίνεται τα ίδια εταιρείες ελληνικά γιαούρτια και γάλα στην Ελλάδα να είναι μισή φορά το λιγότερο πάνω από τα ίδια που είναι στη Γερμανία ή έστω και στη Βουλγαρία. Άρα σημαίνει ότι... τα έχεις δει στα σούπερ μάρκετ, δεν έχεις δει τι γίνεται με τις μειώσεις τιμών και αυτά? Έλα τώρα, γελάει ο κόσμος.
0: Λες που τα ανεβάσανε ένα 30% δύο μέρες πριν και μετά το ρίξανε 10%.
1: Ακριβώς, ναι. Δηλαδή, Αλλά είμαστε πολύ, να μην πω τη λέξη μας στον αέρα τώρα, καταλαβαίνεις, βρίσκουν και τα κάνουν και πολύ καλά κάνουν. Δεν μιλάει κανείς, τίποτα, σκύβουμε το κεφάλι, είναι αυτό που λέει τη δουλίτσα σου και έχει ο Θεός. Ο Θεός μπορεί να έχει, εγώ δεν έχω όμως. Mm. Δηλαδή πρέπει κάποια στιγμή να δούμε τι γίνεται σε αυτή τη χώρα. Έχουμε μάθει να ζούμε υπόδουλοι. Ήμασταν 400 χρόνια, αυτό πέρασε στο DNA μας. Έχουμε μάθει, γουστάρουμε, μας φτιάχνει. Γι' αυτό και βγάζουμε τέτοια κόμματα. Δεν γίνεται. Τώρα αυτή, ας πούμε, να ξαναγυρίσουμε πάλι στο θέμα του φασισμού. Αυτοί οι οποίοι βγαίνουν με τις ελληνικές σημαίες και φωνάζουν υπέρ της πατρίδας, ας πούμε, και έτσι, και το παίζουν εθνοπατέρες και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτοί δεν είναι που ήταν με τον εχθρό. Ναι. Ποια πατρίδα μιλάνε? Αυτοί με ποιον ήταν, με τον κατακτητή δεν ήταν? Ήταν αυτοί που ήταν πάνω στα βουνά? Ήταν αυτοί που φάγανε τις ναπάλμ στο Γράμμο και στο Βίτσι? Αυτοί ήτανε? Ήταν αυτοί που απελευθέρωσαν την Αθήνα? Ποιοι ήτανε? Αυτοί που είχανε, ο παπάς δεν ήτανε με τη σημαία από πίσω που χαιρετούσε και τα λοιπά και τα λοιπά?
0: Έτσι, έτσι, ναι.
1: Οι Γερμανοτσολιάδες, τραγματασφαλίτες, τα έχουμε δει. Αν κοιτάξουμε το πολιτικό σύστημα και τους περισσότερους πολιτικούς της δεξιάς, είναι απόγονοι όλων αυτών.
0: Καλά, ναι.
1: Εξαιρούμε τους τελευταίους, γιατί οι τελευταίοι, αν δεις, οι περισσότεροι είναι παιδιά του Σιμίτη, έτσι. Πιερακάκης, Φλωρίδης, Μενδώνη, πόσα άτομα είναι από το σημειτικό Πασόκ του εξυγχρονισμού, αυτούς που μας έβαλε με πλαστά στοιχεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ναι.
1: Οπότε καταλήγουμε στο σημείο 0 που λέγαμε.
0: Καταλήγουμε εκεί που αρχίσαμε, λοιπόν, με το σημείο 0.
1: Ακριβώς.
0: Πώς τα βλέπεις γενικά από εδώ και πέρα, και να σε ρωτήσω και λίγο για να μου πεις και γρήγορα για τα μουσικά του Διονύσους.
1: Πώς τα βλέπω, μαύρα και αράχνα. Εντάξει. Δεν ξέρω, χρειάζεται κάτι να γίνει πολύ δραστικό, μήπως αλλάξει. Το μόνο πράγμα που μασώνει, γιατί αυτές οι γενιές είναι καταδικασμένες, είναι αυτές που τώρα ακόμα μπορεί να πηγαίνουν, ξέρεις, γυμνάσιο, λύκειο, να διαβάσουν και να μπορέσουν να κατανοήσουν κάποια πράγματα και να μπορέσουν αυτοί να αλλάξουν τις καταστάσεις. Γενικά, παγκοσμίως, ας πούμε, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Το βλέπουμε και με την άνοδο της ακροδεξιάς στη Γερμανία.
0: Ισχύει.
1: Βλέπουμε τα κατευθυνόμενα, ας πούμε, ροές μεταναστών στην Ισπανία εκεί.
0: Τώρα που πες Γερμανία, έχεις δει το οξύμορο εκεί πέρα, έτσι, που η επικεφαλής του κόμματος είναι κατά της υιοθεσίας, αλλά έχει υιοθετήσει παιδί, και είναι κατά των μεταναστών, αλλά έχει παντρευτεί μία από το Νεπάλ, ξέρω, από το Θιβέτ, από που είναι.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε να μου πεις τα μουσικά, γιατί πήγε παραπέντε.
1: Ναι. Εμείς ακόμα είμαστε στην φάση που ηχογραφούμε το δίσκο.
0: Ωραία. Πώς πάει?
1: Καλά πάει, πολύ καλά. Συνεχίζουμε τις εγγραφές στα δικά μας στούντιο, στο Πέραμα, και ευελπιστούμε με την αρχή της χρονιάς να είμαστε σε ένα καλό σημείο, ώστε να έχουμε νέα, το τι, πότε θα κυκλοφορήσει δηλαδή, που θα βγει σε βινήλιο, όπως είπαμε. Και τώρα από το τέλος του μήνα ξεκινάμε και τις ζωντανές εμφανίσεις. Μόλις έχω νέα θα σου στείλω να σου πω ακριβώς τι και πώς.
0: Ωραία. Και θα βγει κάποιο τραγούδι έτσι πιο νωρίς ή θα βγει κατευθείαν όλος?
1: Κοίταξε, έχουμε ήδη κυκλοφορήσει και το Βρωμάει Μπατσίλα και το Σημείο 0. Πολύ πιθανό να μην βγει κάποιο τρίτο κομμάτι. Ίσως όμως δώσουμε μία, ξέρεις, που και που βγάζουμε καμία, έτσι, κάνα κομμάτι, καμία διασκευή για την πάρτι μας, ώστε να κινούνται λίγο τα πράγματα μέχρι να βγει ολοκληρωμένη δουλειά. Γιατί θεωρούμε να μην υπάρχει κι άλλο ένα τραγούδι που να κυκλοφορήσει, ας πούμε, από το δίσκο.
0: Να βγει κατευθείαν.
1: Ναι, ναι. Θα δούμε βέβαια, γιατί αυτό το δίσκο το γράφουμε 10 χρόνια. Να δούμε τι.
0: Είναι, εντάξει, 10 χρόνια. Πριν το COVID, νομίζω. Βασικά είχε ξεκινήσει. Είπαμε, και έσκασε το COVID.
1: Η αλήθεια είναι, δεν ξεκινήσαμε να ηχογραφούμε. Λέμε, θα μπούμε να ηχογραφήσουμε. Και γράψαμε τα, ας πούμε, τα τύμπανα στο πρώτο κομμάτι και λέμε, εντάξει, μία παύση τώρα, πάμε συναυλίες και συνεχίζουμε. Δηλαδή, και έτσι τώρα 5 χρόνια και μείναμε.
0: Άμα έκλεινες 20 χρόνια, θα άλλαζες το νούμερο, θα το κάνεις 30 μετά.
1: Ναι, ναι.
0: Τέλεια. Λοιπόν, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να σε καλά.
0: Και μέσα στη σεζόν, επειδή θα κάνουμε κάποιες unplugged εκπομπές, θα έρθετε με κιθάρα εδώ να παίξουμε ζωντανά.
1: Ναι, εννοείται.
0: Για να γιορτάσουμε τα 10 χρόνια της εκπομπής.
1: Όχι, έτσι.
0: Λοιπόν, καλό βράδυ και τι να πω, αισιοδοξία.
1: Αυτό, αγώνας και θα την παλέψουμε. Άρκει να βγούμε και να διεκδικήσουμε αυτό που μας ανήκει.
0: Σωστά, σωστά. Κάποια στιγμή πρέπει να έρθει και αντίδραση.
1: Έτσι.
0: Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ, να είσαι καλά.

0: Σεζόν 2.
1: Επεισόδιο.
0: Επεισόδιο 2.
1: Δύο. Είμαστε το 2.
0: Τι έγινε.
2: Καλησπέρα.
1: Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας.
0: Ερτόπεν.
1: Χαίρετα. Χαίρετα.
2: Πού είναι η κάμερα
1: πια. Τα παιδιά.
0: Θα τα πούμε μετά αυτά.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει. Ερτόπεν. Άγγελος Αλιγιάννης. Χειροκρότημα παρακαλώ. Χειροκρότημα κανονικό θέλω από τον ήχο σου παρακαλώ. Χειροκρότημα. Χειροκρότημα, έχουμε κατεργενικά προβλήματα. Ναι, θα βρούμε τα πατήματά μας.
1: Συμβαίνει αυτό.
0: Πάμε. Πάμε. Το έχουμε.
1: Θα μου χαλάει το μαλλί.
2: Θα μου χαλάει το μαλλί.
1: Ναι, μπήκε. Ρε, δεν θα έχω μαλλί σε λίγο.
0: Μασία μηδέν, ε.
1: Τίποτα.
0: Μαζί μας και...
1: Ήρθε...
0: Πες μια στην κάμερα για...
1: Πες ένα γεια.
0: Τι ήταν αυτό,
3: 2 δευτερόλεπτα.
2: Ευχαριστώ. 10 ευρώ. Ευχαριστούμε.
1: Εσύ έχεις κάνει το κουμάντο. Τα κουμάντο πέρα εσύ τα έχεις κάνει.
0: Τι έγινε.
1: Καλά, καλά, καλά είμαστε. Τι
2: έγινε. Αυτά είναι τα ωραία.
0: Θα
2: γίνει σήμερα τις μίξεις.
1: Τις μίξεις.
0: Καταρχάς να ενημερώσουμε ότι σήμερα οι μουσικές επιλογές είναι βερεσές. Η ανάλυση μετά.
2: Μετά το πρώτο τραγούδι θα πω πώς βγήκε.
1: Ήμουν έτοιμος να παρεξηγηθώ.
2: Σήμερα όχι, όχι, για σένα τίποτα.
1: Εντάξει, πάλι καλά.
2: Μόνο η αγάπη μας για σένα.
1: Αυτή την έχω πάντα. Πολλούς χορηγούς βλέπω εδώ πέρα.
0: Πανικός.
1: Τι έγινε. Δεν μου έχετε πει τίποτα. Γιατί το κάνετε αυτό.
0: Οργάνωση.
1: Ξεκινήσαμε τα μηνύματα.
0: Μηνύματα, Insta,
1: TikTok.
0: Facebook, μπαίνεις καθόλου.
1: Δεν το χρησιμοποιώ. Είναι παλαιακό.
0: Instagram, TikTok λοιπόν.
1: Ναι.
0: Μηνύματα στο γενικό.
1: Έτσι.
0: Ευχαριστούμε τον ακροατή που για ακόμα μια φορά δεν ήρθε όπως έχει υποσχεθεί.
1: Τηρείτε τις υποσχέσεις του, έτσι. Όλα. Δύο στα δύο.
0: Τι να πεις.
1: Ναι.
2: Ευτυχώς που δεν ήρθε γιατί τα είχαμε μπιφ.
1: Στο τρίτο θα μπει μπόνους.
2: Θα είχαμε μπιφ.
0: Μπορούμε να κάνουμε τηλεφωνικά να ξέρεις αν θες.
2: Θα είναι το τρίτο σκέιτερ.
1: Είχε παιδικό πάρτι σήμερα.
0: Παιδικό πάρτι.
2: Έτσι, παιδιά.
1: Έτσι, όχι, φίλου. Έτσι μου είπε να σας πω. Τώρα θα το πιστέψουμε.
0: Στο τουρνουά πάμε για Ανακόπουλο, ξεκινάω ανάποδα.
1: Γιατί,
0: Αλαφούζος, δίπλα-δίπλα με Δημήτρη για Ανακόπουλο.
1: Εντάξει, τα δύο μεγάλα ονόματα του Παναθηναϊκού πρέπει να κάθονται δίπλα-δίπλα.
0: Την ένωση που υπάρχει στο σύλλογο.
2: Για άλλο πράγμα συζητάνε.
0: Πάμε...
2: Μήπως και ο Αλαφούζος βγάλει τη διαφωτογραφία με τον Γιαννακόπουλο. Και λέει πώς την έβγαλε τη φωτογραφία που ανέβασε.
1: Ποια φωτογραφία, δεν είδα.
2: Στο ντουζ.
0: Εγώ νομίζω ότι ετοιμάζει απλά το σημείο του Σουνίου για να βάλει το καλοκαίρι το πρωτάθλημα.
2: Ωμα, λες να το πάει.
0: Το τραπεζάκι!
2: Το τραπεζάκι.
1: Με το γατί, εκεί
2: δίπλα. Σούπερ λίγκ το πρωτάθλημα. Το οποίο 99% το πάρει ο Παναθηναϊκός.
1: Ποιο?
2: Το πρωτάθλημα.
1: Καλά, εντάξει. Γιατί δεν έχουμε αυτό εδώ πέρα κάθε φορά.
2: Αλλάζω. Πες το ακροατή ότι όχι, όχι. Πήγαμε παραθύνα άλλη φορά, αλλά όχι, όχι. Τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο.
0: Μετά. Μπορεί να δηλώσει ότι
2: έχει ροή εκπομπή.
0: Ναι, βέβαια. Να πάνε από τόσα χρόνια που μαζευτήκανε.
1: Ποιοι? Τα μεγάλα ονόματα, τα μεγάλα κεφαλιά.
0: Ναι. Εντάξει, αφού τσακωνόντουσαν, δεν θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Λέγανε ένα για τον άλλον. Τώρα έχουν αρχίσει στα social, μπράβο, η μία πάει στην άλλη. Μπράβο στον
1: καλό αυτό, καλό αυτό.
0: Καλό
1: αυτό.
0: Έτσι πρέπει να είναι, βέβαια. Σωστό. Εδώ να ανακοινώσουμε ότι υπάρχει ένα τεράστιο παράπονο για το ότι δεν

0: σε αστυνομία άδεια στους φιλάθλους του Ηρακλή να πάνε στο Νάρι.
1: Ναι.
0: Ναι, και έχει γίνει λίγο πανικός με τους οργανωμένους.
1: Δεν έδωσε η αστυνομία άδεια. Ναι.
0: Και έχουν ζητήσει από τον Ηρακλή να γίνει επανεξέταση του ζητήματος. Και ο Άρης έβγαλε να ανακοίνωσε ότι είναι κατά της απόφασης και ο Ηρακλής.
1: Τι το κάνω αυτό, τι είναι αυτό.
2: Σύμπνοια.
1: Να μην γίνει επεισόδια.
2: Μάλλον, τι εντάξει.
1: Ηρακλής Άρης, ε.
2: Εντάξει. Ωραίο ματσάκι.
1: Ωραίο ματσάκι, αλλά γιατί να γίνουν επεισόδια. Δεν είμαστε, έχουμε προχωρήσει, έχουμε κάνει βήματα μπροστά στα χώρα.
0: Και λίγο επιρροπή γενικά σε επεισόδια, γι' αυτό και ίσως το φοβούνται.
1: Επιρροπή.
0: Επιρροπή.
2: Έχουν ερωπή σε επεισόδια. Και επειδή γίνεται πολλές φορές, πολλαπλασιασμό.
1: Κοίτα, τι ώρα είναι. Ξεκίνησε δυνατά, στα 7 λεπτά. Στα 7 λεπτά ξεκίνησε. Ακούρασε.
2: Έτσι είναι, το πρώτο κουσάλι το δείχνει σε ένα παιχνίδι τι γίνεται. Έτσι είναι και εδώ πέρα.
1: Σπύρο, δεν είπε ποιοι είμαστε.
0: Δεν είπαμε.
1: Δεν είπε.
0: Μα ξέρει ο κόσμο γι' αυτό δεν το είπα. Το δεδομένο.
1: Εμένα μου άρεσε αυτό.
0: Αναπληρωματική ή αλλιώ.
1: Είμαστε οι substitutes.
0: Και τι κάναμε έτσι για αλλαγή από φέτος, Βαγγέλη μου.
1: Λοιπόν, φτιάξαμε κανάλι στο YouTube.
2: Α, εγώ το ήξερα.
1: Τι είσαι εδώ,
2: Βαγγέλη. Μια εγγραφή ακόμα, ένα subscribe.
1: Δεν
2: ξέρω, το λέγαμε τώρα, θα κάνουμε το
1: πρώτο. Subscribe, καμπανάκι. Τι λένε, subscribe, καμπανάκι.
2: Είδα και επανάληψη.
1: Καμπανάκι. Είμαστε YouTube, μας βλέπετε όταν ανεβάζουμε το βίντεο.
0: Δεν είμαστε YouTube, είμαστε YouTuber.
1: Είμαστε YouTubers.
0: Πάντα θέλω να το πω.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Είστε και influencer και vlogger.
0: Vlogger.
1: Θα μας βλέπετε και στο YouTube όταν ανεβάζουμε τα βίντεο. Δεν θα αργούμε να τα ανεβάζουμε. Δεσμεύομαι.
0: Ναι. Η ομάδα μοντάζ.
1: Ναι. Το μαθαίνει ακόμα. Εντάξει.
0: Έκανε πολύ καλή δουλειά. Πολύ καλή δουλειά.
1: Ναι.
0: Επίσης, επειδή μας στείλετε κάποια μηνύματα.
1: Β' Γαλλία, Β' Γαλλία.
0: Δεν μπορούν να ανεβαίνουν τραγούδια. Οπότε τα βιντεάκια θα είναι κομμένα.
1: Δυστυχώς, ναι.
0: Θα φέρουν τα τραγούδια.
1: Θα
2: μπορούμε στα σχόλια να γράφουμε το playlist που έχει παίξει. Γιατί κάποιοι επειδή.
0: Και το λεπτό, άμα είναι να το κάνεις, το κάνεις έτσι. Ναι. Δηλαδή ότι στο 12 και 23 έπαιξε αυτό.
2: Στο... Εντάξει, δεν με πειράζει αυτό.
0: Αν το κάνεις σωστά, άλλο τώρα που βλέπει, μόλις πάει στο 12 και 23 να βάλει το τραγούδι να καταλάβει τι λέμε.
1: Είσαι επαγγελματίας.
2: Σωστό αυτό. Αλλά εντάξει, να ξέρουν και τη λίστα που βάζουμε. Λέει. Κάνουμε κόπο για ένα τραγούδι κάθε εβδομάδα. Δεν είναι τώρα.
0: Οπότε έχουμε και λέμε πρώτη εκπομπή YouTube.
1: Πρώτη
0: έχει
1: YouTube.
0: Ανέβει ήδη, απλά τελείωσε 10 λεπτάκια πριν το κανονικό.
1: Ναι, γιατί είχαμε ένα τεχνικό πρόβλημα.
0: Ένα τεχνικό πρόβλημα
1: με την μπαταρία.
0: Για να μάθουμε μπαταρία
1: ναι,
0: και
1: ναι.
0: Πράγματα εδώ από το νέο μας υλικό.
1: Αλλά από τη δεύτερη εκπομπή.
0: Αν τελειώσει και αυτή κανονικά σήμερα, θα δούμε.
1: Ελπίζω να τελειώσει.
2: Μην τάζει πράγματα.
1: Δεν τάζω. Δεν λέω μεγάλα λόγια. Δεν λέω μόλις, αλλά από τη δεύτερη εκπομπή θα το δούμε από την αρχή μέχρι το τέλος του βίντεο.
0: Σωστά.
1: Θα το δείτε.
0: Οπότε σε λίγες μέρες θα βλέπετε αυτό που λέμε τώρα.
1: Και σε λίγο καιρό που θα είμαστε πολύ πολύ
2: ναι.
1: Διάσημοι και με πολλούς followers στο YouTube
0: ναι.
1: Θα κάνουμε και live. Subscribers, ευχαριστούμε. Θα κάνουμε και live.
2: Θα μπερδευτεί η γλώσσα μας. Subscribers.
1: Subscribers.
2: Subscribers.
0: Να σου πω κάτι, μην ξεχνάς ότι από τα analytics του YouTube είδαμε ότι έχουμε και πολύ κοινό από εξωτερικό.
1: Πες πόσο. Πάνω από 50%.
0: Όχι, δεν πάνω από 50%.
1: Α, όχι.
0: Φελέθηκα στην αρχή.
2: Αμά να μιλάγαμε στα αγγλικά.
1: Μα, I think it's very useful.
0: Θα μας σκεφτείς ότι δύο άτομα έχουν δει το βιντεάκι. Το ένας είναι ο φίλος μας από το
1: Λουξεμβούργο.
0: Από το Τσέστερ είναι 50-50. Όχι, γενικά όμως είναι αρκετά μεγάλο ποσοστό γενικά, ρε παιδί μου. Οπότε ίσως πρέπει μισή εκπομπή να γίνει στα ελληνικά ή μισή στα αγγλικά.
1: Ή να βάλουμε και ξένα τραγούδια, Άγγελε.
0: Ναι.
2: Όταν διαλέγετε εσύ βάζετε ξένα.
1: Εντάξει, θα βάλουμε ξένα.
0: Τι είχα πάθει, εγώ είχα κάποια πράγματα βάζω ξένα και μου
2: έλεγε. Μα δεν βάλε το αλλάξο κογιέ.
0: Ωραίο.
1: Και τον παπαγάλο.
0: Το νόημα από τον παπαγάλο ήταν εκπληκτικό.
1: Εκπληκτικό.
0: Και κάποια στιγμή θα ήθελα να σα βάλω και ένα τραγούδι το οποίο έχει παίξει σε άλλη εκπομπή, αλλά δεν με την τρέπομαι να την πω. Εκεί το έμαθα στι Λέρε.
1: Ναι.
0: Απίστευτη τύπη.
2: Δεν είσαι ο μόνο που μαθαίνει τα γουγιά στι Λέρε.
0: Όχι, απίστευτη τύπη σε όλα, όχι μόνο στα τραγούδια του. Το οποίο θα το βάλουμε σε μια εκπομπή και θα πούμε ότι τα ακούσαμε εκεί, ρε παιδί μου να παίξει.
1: Καλό.
0: Θα το κάνεις το βάλω από εκεί.
1: Όχι, μην το βάλεις, μην το βάλεις. Σε εμπιστεύομαι.
0: Ωραία, θα το δούμε μελλοντικά. Ναι. Θα το βάλουμε
1: μέσα σε εμπιστεύομαι. Μην το βάλεις γιατί θα πρέπει να κάνω εγώ τώρα μοντάζ, να βγάλω τώρα το τραγούδι αυτό που παίζει από το YouTube. Δηλαδή, άσο τώρα, μπλέξαμε τώρα.
2: Μην σε κουράζουμε.
0: Η ομάδα μοντάζ δεν μπορεί να το κάνει πιο γρήγορα.
1: Θα προσπαθήσει, θα το μεταφέρω το έτοιμο. Αλλά είναι δύσκολο, είναι δύσκολο.
2: Έχει και άλλες δουλειές η ομάδα μοντάζ που φαίνεται.
1: Να μαγειρέψει.
2: Λογικό.
1: Κάνει μια σοφασίνα.
2: Σωστό.
1: Πώς
2: πήγε η αθλητική εβδομάδα που πέρασε? Πήγε πάρα πολύ καλά, ε.
1: Ναι.
0: Να ξεκινήσουμε με Ευρώπη. Γιατί η Super League θέλει μια ανάλυση, ρε παιδί μου, λίγο.
1: Μας ακούς καλά. Εντάξει.
0: Τέλεια.
1: Άμα έχεις τέτοιο χολύπτη, δεν φοβάσαι τίποτα.
0: Άγγελος Αλιγιάννης για ακόμα μια φορά. Δεν ξέρω να βάλει το κόντι, μα εμείς εδώ είμαστε πολύ.
2: Πώς θέλει να βάλει, ρε. Θέλει να βάλει.
1: Το χαλάσεις.
0: Μην χαλάσουμε
1: από πάνω.
0: Ξεκινάμε το κοινό. Θα ήταν με Ευρώπη με Παναθηναϊκό.
2: Pitbull.
0: Δεν ξέρω.
1: Μπασκετική ομάδα.
0: 51-31. Στο ημίχρονο.
1: Ο Ολυμπιακός το κέρδισε, στο τέλος.
0: Ο Πάοκ κέρδισε.
1: Κέρδισε ο Πάοκ.
0: Καθάρα στο τέλος.
1: 99%. Ο Πάοκ φέτος μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Ο Σμάν είχε βάλει τους 15-27 στην αρχή πόντους.
1: Λογικό. Πρέπει να τραβήξει κάποιος. Αυτός ο καλάθι τραβήξουν.
0: Και παράταση του Ντουμπάι Ρεάλ. Ήθελα Ντουμπάι για πολλούς λόγους. Καταλαβαίνεις τι εννοώ, να παίξει με τον Ολυμπιακό στο τελικό του Super Cup.
1: Γιατί?
0: Γιατί στο μπάσκετ λείπαν ένα 4 παιχνίδια τους παίκτες που δεν παίζουν καθόλου παιχνίδια να παίξουν.
1: Ισχύει, είναι ξεκούραστοι αυτοί. Έχουν κάνει καλοκαιράκι.
2: Σιγά με τους λυπηθούμε και ο 3 μήνες διακοπές κάνανε.
0: Ας παίξουν. Έχει πάει παράταση και είναι 3-8 στην παράταση Ρεάλ. 91-96 στο σύνολο, 93-96 μόλις η Ντουμπάι.
1: Ντουμπάι τι μεταγραφή έκανε φέτος.
2: Τον, πώς τον λένε, τον Wokap. Με τη σύζυγο. Γουακαπάκινα.
1: Γουακαπάκινα.
0: Γουακαμόλε.
1: Γουακαπάκινα. Αυτά τα χρούτσου χρούτσου τώρα. Αυτά τώρα θα με διαλύσεις. Θα με διαλύσεις.
2: Μίνι μάρκετ παπάς. Λέει σιξίδι.
1: Μόνο και μόνο γι' αυτό δεν θα το κόψω. Μόνο και μόνο γι' αυτό δεν θα το κόψω.
2: Δεν τρώμε τα 8 η ώρα κάποιοι. Σεβαστείτε το.
0: Δυο καλαμάκια.
1: Όχι, δεν θα φας. Δεν θα φας.
0: Παρήγλυ,
1: όχι, δεν θα φάω.
2: Όχι, δεν θα φάω.
1: Δεν σου επιτρέπουμε εμείς.
0: Δεν θα φάω για την προηγούμενη, εντάξει, δεν γίνεται αυτό.
2: Μην μας κάνεις τον πούλι, εμείς δεν τρώμε, μην κάνεις τον πούλι.
1: Ναι, γιατί τι είναι αυτό.
0: Πάρω τους και από ένα.
1: Όχι.
2: Όχι, όχι.
1: Ναι, θα το πετάξουμε.
0: Με τι να ξεκινήσουμε, πάμε να ξεκινήσουμε με όφη.
1: Τι ομάδα ρα όφη. Αυτές οι στοιχηματικές φέτος θα πέσουν πολύ έξω με τον όφη, να ξέρεις.
0: Είμαι το πρωί εδώ πίνουμε καφέ και μου λέει όφη, άσου 9 κάτι. 9 κάτι μπαίνω μέσα, το σκέφτομαι να πετάξω 10 ευρώ για το καλό.
1: Ναι, ναι, ναι. Ένα
0: καθιστάρικο είναι 10 ευρώ πίσω. Δεν το βάλα.
1: Δεν το βάλες, εμείς χάσαμε άλλο.
0: Ξέρεις γιατί πήγα στη λογική να μπω ασοχή, να μπω. Δεν έπρεπε,
1: ξέρω. Πιστεύουμε τον όφη, το πιστεύουμε.
0: Ξέρω.
1: Όπως και με τον Ολυμπιακό το πιστεύουμε. Που έπαιξε και το.
2: Ποιο το είχε παίξει δίπλα τον όφη στο Καρισκάκι. Συγγνώμη τώρα που βάλαμε. Ποιο δεν είχε παίξει κανείς.
1: Ο Βαγγέλης, χιδίο νομίζω.
0: Εσύ με τις διπλές ευκαιρίες γίνεις όφη και από τον διαγωνισμό. Έχεις παίξει τρεις διπλές ευκαιρίες.
1: Τι είπε ο άνθρωπος.
0: Αλλάζουν οι κανονισμοί. Αλλάζουν οι κανονισμοί.
1: Από πότε.
0: Ο Βαγγέλης, χιδίο.
2: Θα δούμε πώς πήγε το πρώτο. Δεν θα μετρήσει κατά μέτρηση.
0: Η μήχρονο πόσο ήτανε.
2: Δύο διπλές ευκαιρίες ο καθένας.
0: Περίμενε.
1: Τι αυτό που λες τώρα.
2: Ωραία, άσο σου βάζει. Προπό παλιό.
1: Σου βάζει κανείς κάποιο όριο.
2: Εμείς το έχουμε εδώ πέρα.
0: Όχι, όχι, δεν γίνεται τέλος. Ήξερω ή μία διπλή.
2: Αντιγράφουμε τις εκπομπές γνωστού ραδιοφωνικού σταθμού. Να σου το πω να τελειώνουμε δηλαδή. Δύο διπλές ευκαιρίες δίνουν οι ακροατές.
0: Άρα η Σόφη το έχει πιάσει και ο Άγγελος που είχε πει είχε ημίχρονο. Μόνο εγώ το έχω χάσει αυτό. Θα τα πούμε μετά.
2: Εντάξει.
0: Στην ανάλυση αγωνιστικής.
2: Άρα σου πει δεν πειράζει, μην ο Άγγελος το έχω πιάσει.
1: Ευχαριστώ.
0: Όπενχάιμ κακή.
1: Κάτσε. Έκανε φάσεις.
0: Δεν ήταν στο κέντρο τίποτα τρομερό. Απλά είχε 2-3 ποιοτικούς μπροστά και ό,τι κάνουν αυτοί. Εντάξει, ήταν και το τέρμα καλός.
1: Καλός.
0: Έκανε εννοείται.
2: Στο Γιώργο. Στο Γιώργο. Ίδιο,
1: κάτι.
0: Ναι, γιατί τον έχουμε εδώ αυτά.
1: Ρεπορτάζ.
0: Ρεπορτάζ.
1: Ρεπορτάζ.
0: Στο Γιώργο. Στο Χριστογιάννη.
1: Κλεφτογιάννη.
0: Ο Κλεφτογιάννη. Στο Γιώργο εννοείται ότι έκανε και το πέσιμο του εκεί που πήζε η Χόμενχάιμ στο
1: 1974. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Πόναγε στο δεξί, κανείς δεν κατάλαβε πού. Καλά έκανε όμως γιατί έριξε τον ρυθμό.
2: Πάει και το Ηράκλειο Κρήτη.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Όχι.
2: Δεν μας ακούει τώρα.
1: Όχι, ρε, αφού όφη στηρίζουμε. Μα στηρίξει αυτό.
0: Να συνεχίσουμε.
1: Φυσικά. Όφη.
0: Φίλε, μας αγαπάει η Ελλάδα μας. Δεν έχουμε τέτοια προβλήματα και λέει.
2: Συμφωνώ.
1: Δεν έχουμε τίποτα.
0: Μας αγαπάνε. Λέμε την αλήθεια, γι' αυτό μας αγαπάνε.
1: Δεν κρυβόμαστε. Δεν κρυβόμαστε. Όπου θέλουμε να κράξουμε, θα κράξουμε.
0: Ωραία, πάνε σε ρεκόρ, Άγγελε. Sorry. Τι σου είπα την προηγούμενη μέρα εγώ. Ότι έχει κάνει καλές κινήσεις και πιστεύω στη Β' θα είναι ανταγωνιστικός.
1: Στη Β'.
0: Μπαμ! 8-1! Μαύρο στο Instagram μετά το σήμα του Πανσεραϊκού.
1: Τελείωσε, ναι.
0: Συγγνώμη, θα ρεφάρουμε στο πρωτάθλημα.
1: Τους τελειώσατε! Τους τελειώσατε!
0: Μέσα σε 10 λεπτά τώρα.
2: Θα μιλήσουμε.
1: Μετά το 5-0 πανηγυρίζεσαι.
0: Πρέπει, γιατί πάμε στο κύπελλο τώρα.
2: Δεν πάμε στο κύπελλο.
0: Είπαμε για το Πανσεραϊκό.
2: Όταν μιλήσω για το ΑΕΚ Πανσεραϊκό, θα έχω δηλώσει καταπέλτη. Που θα ενωθούν με κάποια άλλα πράγματα. Άστο, άστο. Θα βγάλω την μπύρα μετά.
1: Στη Μύρλα θα βγάλεις, βλέπω εγώ το έργο.
2: Αλλά.
0: Για ακόμα ένα μάτσι λοιπόν όφη τρομερός Ανδρούτσος. Αϊτόρ.
1: Αϊτόρ.
0: Ήταν καλός, ήταν καλός. Τι να κάνουμε, Αγγελή.
2: Εντάξει, είπα εγώ κάτι.
0: Είναι λίγο αντιπαθητικός σαν παίχτης. Εντάξει. Νομίζω το ξέρει και το γνωρίζει και ο ίδιος.
1: Εντάξει.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα όμως. Για την ομάδα του είναι
1: cool, cool, cool.
0: Πολύ καλός. Είναι αντιπαθητικός για τους αντιπάλους.
2: Συμφωνώ.
1: Αϊτόρ θα κάνει σοβαρή χρονιά.
0: Χριστό Γιώργο, να ξέρετε τελικά δεν έχει κάτι κιόλας, το ψάξα σήμερα. Το ψάξα σήμερα κιόλας, είναι καλά, δεν έχει κάποια θράση, κάτι άλλο.
1: Δεν χτύπησε.
0: Όχι, όχι, όχι. Ίσως γίνει τώρα απλά το φοβερό.
1: Μπορεί κάτι να μπει στο παπούτσι. Μπορεί κάτι να μπει στο παπούτσι.
0: Φοβερό. Αθανασίου ακόμα να μάθει τρομερό. Τι να κάνουμε, παιδιά. Τι να κάνουμε. Είσαι ομάδα του Ολυμπιακού, δηλαδή να μην του πούμε.
1: Εντάξει.
0: Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Αθανασίου, Κοστούλας, όχι Φούντας ήταν στην ΑΕΚ, Νούς Αποστολάκης, αν βάλεις τώρα που τους έχει αγοράσει, είναι οι 6-7 παίκτες του Ολυμπιακού.
2: Ο Κοστούλας ήταν στον Ολυμπιακό.
0: Ο Κοστούλας.
2: Ήταν στον Ολυμπιακό.
0: Ήταν ρε, άντρα 19, ναι. Αδερφός του άλλου Κοστούλα.
2: Είναι, ξέρω αυτό, αλλά δεν ξέρω αν ήταν στον Ολυμπιακό.
1: Ποιος κοράρει, ο άλλος κοράρει κιόλας. Πουχταράς.
0: Ωραίο γκολ.
1: Ωραίο γκολ.
2: Brighton Arsenal.
0: Premier League.
1: Έτοιμος είμαι.
2: Τι. Στηρίζω Arsenal.
1: Έτσι προ.
2: Δαγκωτόφ.
0: Και όπως είπε και ο Κόντης, 11 βαθμουλάκια θα τα πάρει όφη.
2: 11.
1: Στην Ευρώπη.
0: Στην Ευρώπη.
1: Ναι, θεωρητικά θα τα πάρει.
0: Είχαμε να πάρουμε, λέει, 11 βαθμούς.
1: Θεωρητικά θα τα πάρει.
0: Επίσης.
2: Με 11 βαθμούς περνάει, ναι.
0: Με 11 βαθμούς περνάει. Δεν νομίζω, ναι.
1: Εύκολα κιόλας την πράση.
0: Να σου πω κάτι, μπορούμε να το δούμε. Europa League, περίμενε. Νομίζω έχει την βαθμολογία του περσινή άμεσα. Βαθμολογίες, πάμε, 25-26. Πέρασε μέχρι και με 9 η Μπραντ πέρσι. Και με 12 ομάδες, με τον Κόρις και Δυναμό. Οπότε με 11 θεωρώ δεν μένεις έξω.
2: Ναι.
0: Πάμε άμεσο, τι με ρωτάτε, πάμε πάντα, έχω πάει σε άλλο level. Θα ήθελα να βάλουμε το πρώτο μας τραγούδι, έχει πάρει 11 και 20. Επιλογές, πες μας για τις επιλογές, πες μας για τις επιλογές.
2: Έχω δύο τραγούδια που θα ήθελα να παίξουν και τις μ' αρέσουν.
1: Ναι.
2: Παλιά, ευχαριστώ. Και βλέπω ότι και τα δύο έχουν κυκλοφορήσει το 1989. Και κάνω ψακτική, ενώ είχα πάρα πολύ δουλειά μέσα στην εβδομάδα και βρήκα το 89. Έχει αυτά τα τραγούδια τα οποία είναι ιδίου επίπεδου, φοβερή ποιότητα. Φοβερή ποιότητα και τα παίξουν τραγούδια που βγήκαν το 89.
0: Ναι, πόσο ήσουν το 89?
2: 5.
1: Ούτε ιδέα δεν ήμουν εγώ.
0: Ε,
1: δεν ήμουν, ούτε ιδέα δεν ήμουν εγώ.
3: Εμένα με ρωτήσεις.
0: Μείον
3: 11.
0: Μείον 11.
3: Το 89.
0: Εντάξει.
2: Κάποιος μπορεί να τα ξέρει. Είναι οι ακροατές πολλοί που είναι πριν το 89 και θα τα ξέρουν.
1: Σωστό.
0: Πάμε, αναμένουμε τα μηνύματά σας. Ξεκινάμε. Περιμένουμε τις ερωτήσεις σας φυσικά στα μηνύματα. Και πάμε για το πρώτο μας τραγούδι.

0: Ωραία πρωτοεπιλογή, ωραία πρωτοεπιλογή.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
2: Μπράβο.
1: Όμως χόρευα.
2: Μπράβο.
0: Ποιο θα μας πεις τη δύο τραγούδια, Άγγελε? Θέμης Αδαμαντίδης.
2: Μάτια μου γλυκά, Θέμης Αδαμαντίδης.
0: Μπράβο.
3: Ναι. Θα μιλήσουμε το τιμό σου.
1: Respect. Ναι, ναι, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Μισό λεπτό.
0: Α, το έχεις δυναμώσει.
1: Έχω κάνει βοηθήσεις.
3: Για να πούμε, για να... Ναι.
1: Θα ήθελα.
3: Και αυτό, ξέρεις.
1: Θα ήθελα, θα ήθελα. DJ, θα ήθελα.
3: Σε θέλω
1: να έρθω. Μια κοπιά την κάνω εγώ από εκεί, θα έρθει ο Άγγελος από εδώ.
3: Ναι. Άγγελος, Άγγελος, δεν αρέσει.
1: Μαλλιά, μαλλιά τα ίδια.
4: Ποδίστε πέντε το τσάνι.
1: Μετά θα πάρα καθαρίσουμε εδώ πέρα.
3: Ωραίο, ωραίο, ωραίο. Δεν το ήξερα το τραγούδι.
1: Άρα δεν θα ξέρεις καν αυτό.
3: Δεν το ήξερα, δεν το ήξερα.
1: Περίμενα να θυμηθώ.
0: Όχι, θα ξέρει μόνο κανένα. Εντάξει.
1: Ναι, το επόμενο μπορεί να το ξέρεις. Μετά... Α, όχι, όχι, θα ξέρεις, θα ξέρεις.
3: Είναι του ίδιου καλλιτέχνη.
1: Όχι, όχι. Ρε, 7 τραγούδια τα οποία θα έπρεπε να κηρυχθεί.
3: 7 τραγούδια θα σου πω για να μου.
1: Το 1989 θα έπρεπε να κηρυχθεί σε χρονιά. Εντάξει, άστο να τα βλέπω, σου βάλω.
3: Ναι.
1: Άστο.
3: Δεν μα το κατεβάσουν.
0: Το 89 και αυτό, το 7 τραγούδια θα σου πάνε και νομίζω είναι πιο παλιό.
1: Ναι,
0: πρέπει να το παίξουμε κάπου το 89, ξέρω. Που φτάνει ρουλέτα 89, κάτι.
3: Ρουλέτα.
0: Κάτι, φτάνει 89, ξέρω.
1: Το 89, στο κίνο, 8-9.
3: Μέχρι το 80.
1: Ναι, 8-9.
3: Θα κάνουμε αυτό.
0: Το 89, ξέρει. Πού το τιμάζερμα.
1: Και εγώ πέσω, αλλά θα σκεφτώ
4: μου ένα λίγο. Στο Euro κίνο, μήπως το έχουμε κάνει και μεγαλύτερο.
1: Euro jackpot.
4: Ξέρω πώς λέγεται.
3: Θα το ψάξω.
1: Γι' αυτό λες το βάρε αυτή η ομάδα η γαλλική που περιμένω στο 89.
3: 88 είπα.
0: Ποια περιμένεις, ποιο μας.
3: Β' Γαλλία.
1: Άμα έχει 4 μάτς ενός τύπου Β' Γαλλίας. Ή Α είναι το 1. Ένα Α, 3.
0: Δίνει κάποιους καλύτερες προβλέψεις δικές μας.
3: Μου στείλε η Φάνταρο σήμερα που έχω να μιλήσω 3 χρόνια και μου είπε ότι θα σας ακούσω και παίζω φανατικά εδώ και 4 χρόνια. Φανατικά μου λέει, εδώ και 4 χρόνια. Β' Τουρκίας.
1: Πω.
0: Τουρκία, άμεγα να σου το και εγώ.
3: Και Β' Κύπρου. Ξέρω, μου λέει τα πάντα. Θα σας δίνω, μου λέει από εκεί πέρα.
1: Έχω Β' Γαλλίας που κάνω τώρα διατριβή.
3: Ναι.
1: Έχω ήδη τελειώσει τη διατριβή σε Β' Γερμανίας.
3: Εκεί έχει γκολ πολλά.
1: Αυτό, άγια σου. Αν παίξει όλη την αγωνιστική over 1,5, όχι over 1,5, με ένα συστηματάκι, έχει βγάλει σίγουρα τα λεφτά σου πίσω και κάτι παραπάνω. Σίγουρα, σίγουρα.
3: Ναι.
1: Και αν πιάσει όλα, που είναι πολύ πιθανό, εντάξει, μα κερνά την επόμενη βουλή.
3: Μ' αρέσει, μ' αρέσει.
0: 18, cash out στο 32 και τέτοια τώρα.
1: Πρώτη μια μέρα πάνω το κινητό, εντάξει, τι άλλο να κάνει.
3: Το μαλλί μου χαλάει. Με ενημερώνει από το κοντρόλ. Άρισα. Με ενημερώνει από το κοντρόλ. Το μαλλί μου έχει χαλάσει.
0: Όχι, όχι, σε ζηλεύουν, Ευαγγέλιο μου. Το μαλλί είναι
3: τέλειο. Όχι, πού, εδώ πάνω. Πλαγιά. Μου έχεις βάλει τον ανεμιστήρα, ρε Άγγελε. Μου έχεις βάλει ανεμιστήρα.
1: Δεν αλλάξουμε θέση.
3: Θα βάλω λίγο λάξ στο διάλειμμα.
1: Άντε, βάλει στο διάλειμμα.
3: Ένα make-up artist θέλω μετά.
1: Πήγαινε μέσα στην κοπέλα που μας φτιάχνει τα μαλλιά.
3: Όλο το επιτελείο εδώ σήμερα.
0: Άγγελο. Άγγελο, κάπως Αλιγιάννης. Κάπως τα μαλλιά, κάπως η Χολίδης, κάπως όλα. Εδώ, Άγγελο.
3: Τα βολεύει όλα, εντάξει.
0: Ολυμπιακός.
3: Περίμενε, φαίνεται άσχημα.
0: Βαγγέλη, κοίτα, για να σου πω εγώ τώρα. Αντικειμενικά.
1: Ναι, σε ρωτήσω κάτι. Βλέπει το σπίτι απέναντι. Τα μαλλιά πετάνε παντού. Δεν έχει ρωτήσει καθόλου.
3: Δεν είμαστε το ίδιο.
0: Η κροτάτη τα τελευταία δύο χρόνια είναι λες και έχω
1: κάνει και σκάφη. Αυτή τη στιγμή είσαι το ίδιο. Άμα μου λέξεις πριν τρεις μήνες, θα σου λέγατε δεν είσαι τώρα. Έχεις και εσύ ένα λιμανάκι. Δεν έχεις λιμάνι.
3: Α, εκεί το πήγες. Πάλι εκεί το πήγες. Πάλι εκεί το πήγες.
1: Η εικόνα είναι ωραία. Δεν συμφωνώ να είσαι καθαρός. Το αν θα είσαι τώρα και πολύ λεπτομεριακός, κάτι ψάχνει για να είσαι έτσι. Συγγνώμη κιόλας.
0: Αυτή τη στιγμή είναι στο γυαλό. Βάρκα στο γυαλό.
5: Εγώ θα πω ότι από την δεξιά πλευρά φαίνεται μια χαρά αντρική. Πάμε να το βελτιώσουμε.
3: Βελτιώθηκε τώρα,
5: πρόσεξε. Ναι, ναι, ναι.
3: Σίγουρα. Μπορώ να βάλουμε ένα μυστήρα με χτυπάει.
1: Η βάρκα είναι στο γυαλό. Στον νοτιοανατολικά στο γυαλό είναι η βάρκα.
3: Το πιέσα, το πιέσα. Μην το συνεχίσει κι εσύ. Κατάλαβα.
1: Και βάρκα έχει.
3: Πού τα πάτε.
1: Και σκάφο.
3: Και σκάφο και κότερο. Ναι.
0: Ολυμπιακός για γελώνει.
1: Εκπληκτική εμφάνιση Ολυμπιακού. Το προλαβαίνω πριν το πείτε εσείς.
3: Μπράβο. Σ' άρεσε.
0: Εγώ θα πω και εκπληκτική.
1: Καλή. Το δεύτερο ημίχρονο ήταν εκπληκτική. Το πρώτο είναι τόσο καλή, άρα το βάζουμε σε ένα σύνολο ήταν πολύ καλή.
3: Οι Ολυμπιακοί είναι ευχαριστημένοι.
1: Όχι.
3: Αυτό είναι το θέμα. Οι Ολυμπιακοί δεν είναι ευχαριστημένοι.
1: Το δεύτερο ήταν ευχαριστημένοι. Όχι. Η νορμάλ ήταν και το γήπεδο. Που είναι σημαντική διαφορά των οπαδών του γήπεδου με τον οπαδών των social media. Ήταν ευχαριστημένοι στο γήπεδο.
3: Εντάξει.
1: Αγχωθήκαν, να σου πω κάτι. Μπορώ να πω ό,τι αρνητικό θες τον Ολυμπιακό.
3: Ναι.
1: Ό,τι θες.
3: Ναι, ναι.
1: Αλλά με την κρίνια, την περιραίωσα ατμόσφαιρα και όλα αυτά, όταν έφαγε τον γκολ, έλεγε τώρα.
3: Πού τελείωσε, ναι, τελείωσε. Θα φάει πολλά.
1: Ο κόσμος έριξε πολύ υπομονή στο γήπεδο. Ισοφάρισε και όλα πήγανε μετά σειρά του.
0: Τώρα θα με πει σε μένα αρνητικό.
1: Η ομάδα για 4-1 η αντίπαλη.
0: Θέλω να μιλήσω τόση ώρα για τον Φρόιλερ στο κέντρο που ήταν πολύ καλό.
1: Ο Φρόιλερ είναι ο ελεύθερο.
3: Ποιο είναι αυτό
1: που τον πήρε ελεύθερο.
0: Ελεύθερο ναι. Την Πολόνια. Ναι. Πού ήταν πριν την Πολόνια.
1: Στο Πανετολικό.
0: Όχι.
1: Μα γιατί.
3: Στο Μπαρσεραϊκό.
0: Στην Νότιχα. Δηλαδή ένα
3: ζευγάρι. Δεν το σκεφτήκαμε.
0: Πήρε έναν ελεύθερο. Πριν 2 χρόνια, ρε φίλε. Ήταν στην Νότιχαμ, τον είχε αγοράσει το
3: 22
0: με 8,3. Θα σα το πιο πίσω, γιατί με το που είπε ο Άβε. Όχι. Από Ελβετία πήγε Αταλάντα, που εκεί έμεινε 7 χρόνια. Νότιχαμ, από την Νότιχαμ δόθηκε στην Πολωνία δανεικό. Και μετά η Πολωνία τον πήρε με 1,9.
1: Το κακό που είναι, γιατί ζηλεύετε.
0: Όχι, δεν είπα ότι ζηλεύω. Καθαρά, αυτό λέω. Αλλά πάλι εκεί κονέ με την Νότιχαμ.
1: Εγώ άλλη κουβέντα μου βγαίνει από αυτό το θέμα, ότι είδε, πληρώνει τον ένα πριν τον άλλο, πήρε ελεύθερο παίχτη, έψαξε το
0: δεύτερο.
1: Εντάξει, κοίτα. Ποιότητα.
3: Έκανε εσωτερικό δανεισμό.
0: Μετά από καιρό.
1: Εντάξει, άλλο αυτό.
3: Ναι, όμως αυτό να σου πω κάτι. Να πω κάτι, γι' αυτό τον παίχτη.
0: Από αριστερά, όχι από δεξιά.
3: Ναι. Αυτός ο παίχτης είναι, εγώ τον θεωρώ πάρα πάρα πολύ καλό παίχτη.
1: Ποιον?
3: Το Μάρτινς. Ναι. Απλά είναι με τις μέρες του αυτός ο άνθρωπος, ρε φίλε.
0: Έχεις να τα έχεις όλα.
3: Ναι. Δεν μπορεί να τα έχεις όλα, σίγουρα. Αλλά είναι πολύ εκρηκτικός. Δηλαδή, όταν, αν είναι στην καλή του μέρα, είναι πολύ καλός.
1: Ποιον έχεις από τον Ολυμπιακό, ποιος παίχτης την αδυναμία σου?
3: Από το φετινό Ολυμπιακό.
1: Ναι, από το φετινό.
0: Ρέτσο.
3: Όχι.
1: Όχι.
0: Ναι, εγώ το γουστάρω. Τον έχω σαν το μάτι.
3: Ο Ροντινέη πιάνει το
1: μάτι. Που έφυγε. Αυτό που θα απαντήσω εγώ. Έχει Ροντινέη δυναμία. Ναι, ναι. Αν έχει μπορεί να έχει κοφύγει.
3: Γιατί ρε. Αλήτη, εγώ ένα αλήτη θέλω. Γιατί εμπίδε κοροϊδεύε.
0: Καταρχά έχει τα βιντεάκια που δεν
1: βάζει μέσα. Αυτό θα κοροϊδεύει το χάσι. Αυτό θα κοροϊδεύει εμά. Αυτό να βάλει μέγκα του Προέδρου να δει την Nike Champions League μετά. Βγάζει γιατί δεν αντέχω.
0: Αυτό που παίζει μαζί με τον Κουτίνο τώρα για τον Νεϊμάρ θα κάνει ασχοληθεί με την Ελλάδα και να βλέπει την Nike στο Champions League.
1: Να πάρει και τον Πινέδα μαζί που θέλει. Έφυγε να μην παίξει Champions League.
3: Βγάλει τον.
1: Θέλετε να ανοίξουμε αγορά Μεξικού.
3: Τι.
1: Αδυναμία μου είναι ο κύριο Μαγούλητσα.
3: Ποιο είναι ο
1: Θεό.
0: Ο Γκονσάλε.
1: Θεό, επιθετικό.
3: Ο καινούριο.
1: Θεό.
3: Ε? Πρωτοκολλήριο.
1: Τρέχει και γελάει.
0: Θέλει μεγάλο ποσοστό βέβαια σε τελικέ γκολ και τελικέ γενικά.
3: Θα το βρει, θα το βρει.
0: Ναι, εντάξει.
1: Είναι καλό.
3: Ναι, ναι, θα το βρει. Είναι καλό.
0: Δεν μου ταιριάζει Ολυμπιακό. Είναι καλό παιδί. Στο Ολυμπιακό έχουν συνηθίσει να είναι πιο λίγο νάδε, ξέρω εγώ.
1: Ναι, ενώ στο Παναθηναϊκό είναι καλά παιδιά.
0: Φέτο, όχι, φέτο το αλλάξανε. Γι' αυτό και πάει καλά.
1: Να σου πω. Κοιτάξτε, Πουέρτα καλό. Ο άλλο.
3: Ποιο.
1: Δεξιά.
0: Ο Πουέρτα.
3: Του κάναμε Έλληνα, ρε! Τι θε, τι
1: θε! Τον Βάρκα, τον Βάρκα στην αρχή, τι πειράζει παραπάνω.
3: Το πρόβλημα σου.
1: Τον άλλο που πήγαν δεξιά, που μπήκε μέσα και ήταν.
0: Ο Ζωντα Σίλβα.
1: Όχι, ρε!
0: Που... Η αλλαγή. Τώρα.
1: Η αλλαγή. Ο καινούργιο που έχει πόσα εκατομμύρια.
0: Ο Μπέιλι, ρε! Ο Μπέιλι. Ναι.
3: Α, αυτό από την Αγγλία που τον φέρανε.
0: Ναι, ναι, ναι, από την Άστον Βίλα.
3: Άκου.
1: Τι, ξέρει κάτι.
3: Πέρυσι έκανε καταπληκτική χρονιά στη Βίλα. Εγώ βλέπω αγγλικό πρωτάθλημα φουλ. Έκανε καταπληκτική χρονιά στη Βίλα.
1: Και γι' αυτό δεν παίζει Βίλα.
0: Επειδή καλά η
3: Βίλα έδειξε του μισού παίχτε.
1: Προχθές ναι. Πει...
0: Δεν πιστεύω ότι δεν θα είναι καλά.
1: Φραφέ με Μπέιλις ο Μπέιλις, συγγνώμη.
3: Κοίτα την κάμερα.
1: Να γυρίσω για το 89.
0: Εγώ αν βγάλεις τώρα την 11, έναν αγαπημένο στον Ολυμπιακό, ο οποίος πιστεύω ότι αν στηριχτεί δεν τον πιάνει κανένας, Γιάννη Μητσού.
3: Γιάννη Μητσού.
0: Θέλουμε να μ' αρέσει πολύ αυτός ο παίκτης επιθετικός.
3: Εντάξει, τον φάγανε αυτό.
0: Ψηλός κορμί, έχει και με το, την μπάλα κάτω, ό,τι πρέπει να του ωραία χαβ δεξιά αριστερά πίσω. Να σε σκίσει, πώς να το πω.
3: Να έχει ένα Πέτρο Μάντο να σου είστε.
0: Άστο, άστο, άστο. Μετά θα πάμε στο κύπελο. Μετά τον Πέτρο πάμε κύπελο.
1: Μετά θα με αφήσει ένα λεπτάκι κάτι
3: τέτοιο. Δικό σου.
1: Ελπίζω να ακούει αύριο.
0: Θα μιλήσουμε πρώτα εμεί.
1: Ναι,
0: εντάξει, γιατί άμα ξεκινήσει.
1: Ένα λεπτάκι δεν θα πω.
3: Ο Γιάρελτσο. Ποτέ δεν βρίσκω.
0: Βαθμοί στην Ελλάδα λοιπόν. Πάμε φουλ για 10η θέση όπω το βλέπω εγώ. Φεύγει η χρονιά, θα το λέμε συνέχεια αυτή με τα 2000 πόντου που είχαμε. Τρομερά.
1: Σε βίντεο κλειπ και καλά κάνει το μαλί πίσω έτσι.
3: Στον Γκάμπριο μέσα.
0: Όχι, είναι σαν τιμή με τα κακά κορίτσια βασικά. Μου ήταν έλεγε το μαλλίδιο.
3: Την πια.
0: Από τα κακά κορίτσια.
3: Ήρθες πάλι πίσω σαν το δολοφόνο. Αυτό ξανά.
0: Έλα ρε, δεν γίνεται να το ξέρω.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Θα το βάλω στο βλάβο, γιατί πρέπει να γίνει κάμερα.
1: Σου είπε 2000.
0: Στον τόπο του εγκλήματος γυρνάς.
1: Άστο, το βάλω.
0: Δεν ξέρεις το...
6: Εγώ μηνιάτο.
0: Δεν γίνεται να το έχει ακούσει μετά, ρε φίλε.
6: Όχι.
1: Μπορεί να γίνει επανεκτέλεση.
0: Μικρούτσικο με τη Βόσου που είχε πάει στο Eurovision. Δεν το έχει ακούσει που παίζει όλα τα κλαμπ ακόμα. Λα λα λα λα. Πώ το λένε
3: τώρα. Αυτό δεν το κόβω. Αυτό δεν το κόβω σίγουρα.
0: Δεν έχει
1: πλάι κάτι
0: τέτοιο. Έλα, το γίνει σαν να πει άνοιξη. Δεν το έχει ακούσει. Και αυτό είναι 50 χρόνια πριν. Τι να κάνουμε τώρα. Έτσι είναι και τα κακά κορίτσια.
3: Στο διάλειμμα θα τη βάλουμε μουσική.
0: Στο διάλειμμα θα τη βάλω κακά κορίτσια, ναι. Για να μην ξέρετε το κόψουμε. Ναι, Γιάρεμτσο.
3: Πού ήταν το διάλειμμα.
0: Μ' άρεσε πάρα πολύ. Για, άκου, πάρα πολύ.
3: Δεν έχει στηριχθεί ο Γιάννη από τον Ολυμπιακό γενικά, όχι από του Ολυμπιακού. Γενικά
0: δεν ήθελε με τη Λίπα, ρε φίλε. Δεν τον ήθελε. Δεν ήθελε τέτοιο παίκτη μπροστά. Είναι σαν τα κολλήματα που έχει άλλο στη Super League προπονητή αυτή τη στιγμή, που για μένα είναι εκ τα ενία αυτό το κομμάτι.
3: Έχει πολυβόλο μπροστά. Έχει πολυβόλο μπροστά.
1: Έχει μαλλιά.
3: Όχι. Για εσά
0: δεν κρίνω εγώ να δω το μαλλιά.
1: Δεν κρίνω εγώ να δω το μαλλιά. Ποιο είναι.
0: Αυτά. Βαθμού λοιπόν.
3: Ναι. Θα πάρουμε, θα πάρουμε. Καλή, καλή χρονιά θα είναι. Θεωρώ ότι θα είναι καλή χρονιά. Λοιπόν, τι έχουμε, ξεκινήσαμε μηνύματα.
1: Λογοδιάρια λέει, βλέπω έχει σήμερα. Λαλίστατο.
3: Ποιο
1: σχόλιο. Δεν μπορώ να πω το ποιο. Είναι ένα σχόλιο που ήρθε για εμένα.
0: Πες να στέλνω στο γενικό.
1: Όχι, θα. Στείλ το που να είναι και να είναι μηνύματα. Ευχαριστώ.
3: Παρακαλώ. Τι θέλω να σου πω.
0: Οκ.
3: Πάλι στην απέξω.
0: Οκ.
3: Σε σένα μιλώ, συνάδελφε.
0: Συνεχίζουμε, πες μου.
3: Στην απέξω πάλι μα.
0: Δεν πειράζει.
3: Α, οκ. Το σημείωσε.
1: Εσείς φέρνετε κόσμο εδώ. Εγώ δεν φέρνω κανέναν. Άρα με στηρίζουν από μακριά.
0: Πάμε στο κυπελό.
3: Κυπελό, κυπελό.
1: Να ξεκινήσω ή θα πούμε τα υπόλοιπα μάτς πρώτα.
0: Νίκη Πόλο Αστέρας 0-3.
1: Εύκολο, τότε σου τύχει.
0: Καλή Νίκη Πόλο, να πω εγώ. Και ο Αστέρας δεν είναι καλό.
3: Ναι,
1: ναι, ναι. Γκολάρα Παπακανέλου, πώς τον λένε. Γκολάρα όμως.
0: Άρης Μαρκό, εγώ περίμενα ότι ο Λιγαμπή θα κουμπούσε ένα δεν το βάλε. Να μην
1: ξέρουμε τα θέματα.
3: Στη Μαρκό είναι.
0: Θε να αναλύσει τώρα τον Αστέρα δίπλα με την Νίκη Πόλο.
1: Να μου πει ένα σχόλιο για την Γκολάρα Παπακανέλου. Κάτι να πεις, το
3: δεν το είδα, εγώ δεν το είδα.
0: Γκολάρα.
3: Το είδε.
0: Γκολάρα, ρε, δεν το δες.
1: Γκολάρα. Άρης Μαρκό.
0: Όχι, όχι, όχι. Γκολάρα δεν υπάρχει.
3: Δεν το είδα.
0: Λοιπόν, είναι τρομερός. Απλά πρέπει λίγο να αδυναμώσει και να καταλάβει ότι πρέπει να δουλέψει. Αυτό την ψώνησε πριν πάρει μεταγραφή, πώς να σου το πω.
3: Ναι.
0: Καταρχάς το Αγρίνιο τρεις φορές τον ρίξαν από αριστερά και τρεις φορές έπεσε μόνος του και τρεις φορές σηκωνόταν και διαμαρτυρότανε. Δεν είσαι στον Ολυμπιακό. Το ξεκινάμε εκεί. Δεν τα πάρει αυτά τα σφυρίγματα. Ζαζάρισμα έπεσε. Ω και τέτοια. Ρε φίλε, είναι πεθαρά. Αλλά πρέπει να στρώσει δουλειά. Καταρχάς δεν στον στην φουρνιά με μουζακί την κοστούλα, το κορμί του και το κορμί των υπολείπων. Και δες τώρα τους υπόλοιπους πώς έχουν δουλέψει και κορμί και σωματότυπο και αυτά και δες τον Παπακανέλη.
3: Τι έχει μείνει στάσιμος εννοείς.
0: Είναι σαν να μην έχει δουλέψει, ρε. Έχει ταλέντο τρελό. Δεν μετράει μόνο το ταλέντο όμως. Σε μόνο προσωπική άποψη.
3: Θα το βάλω τώρα.
0: Καταλάβα τώρα ότι εγώ μπορώ να σα μιλήσω για μπάλα για ό,τι θέλετε. Β, Γ, Α.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει, μην πάει η ώρα 12 και μα μιλά για μπάλα. Εντάξει.
0: Ένα σχολείο. Μετά χάνουμε την Τρίπολη. Κατάλαβε γιατί κράτο το Παπαγανέλο. Πάει για την Τρίπολη. Άρη Μαρκό, άσο. Συγχαρητήρια στον Άρη.
1: Κουβά.
0: Μην χάσουμε.
1: Πιάσο, μωρέ, με ένα γκολ. Μα παίζει τη Μαρκό.
3: Η Μαρκό, να ξέρει, είναι πολύ ανταγωνιστική.
1: Ναι, είναι όντω. Και παίζει και ο. Ελκαμπή πήγα να πω.
3: Καλά, έχει κι άλλου. Στη Μαρκό. Είναι κάτι που έχει υπεύθυνος, όχι GM, πώς λέγονται αυτά τώρα, κάτι περίεργο εκεί πέρα. Ο πρώην διαιτολόγος μου. Διατροφολόγος μου.
1: Σταμάτησε λόγω εσού τη δουλειά.
3: Νομίζω ναι, εσύ θα έσχισε τα πτυχία μετά.
1: Είπε δεν γίνεται.
3: Δεν μπορεί το παιδί, δεν μπορεί.
1: Αλλά ήθελα να ρωτήσω τη Μαρκό, παίζει ένα μπάλα νομίζω.
3: Ήθελα να το πω.
0: Με πολλές αλλαγές ο Άρης πάντως, όσο και να κράζετε εσείς, εγώ θα πω την πραγματικότητα.
1: Ναι. Έπαιξε και ο μετά από καιρό βασικός ή πολύ ώρα ο θετικός που δεν παίζει φέτος βασικός. Ο Ισπανός μου, ρε.
0: Ο Μωρόν.
1: Ναι.
3: Ωραίος, ωραίος.
0: Και η Βυσιά Παναθηναϊκός.
3: Αυτό γιατί τον βάζει μέσα. Γιατί τους τον παίρνει έτσι. Τι πει, πέρσι σου έβαλε 15 γκολ σε βάλε.
0: Πέρσι δεν ήταν καλός ο Μωρόν.
1: Δεν ήταν καλός.
3: Πρόπερσι έβαλε 15 γκολ.
0: Δεν ήταν καλός πέρσι. Και πέρσι στην αρχή έλεγε να φύγει κιόλας λέγανε.
3: Τον ήθελα Ατρόμητο.
0: Δεν κρατάς κανένα με το ζόρι φιλαράκι.
3: Τον ήθελα Ατρόμητο. Έτσι, ένα τέτοιο πολύ
1: καλό. Ποιο θα βγάλει τον Τζούμπερ για να παίξει αυτό.
3: Δεν είναι ο Τζούμπερ, όχι.
0: Ατρόμητο θα σηκώσει κεφαλή.
3: Προσπαθεί, ρε φίλε.
0: Από ξεκίνημα μέχρι.
3: Ναι, όχι, μουδιασμένο είναι.
0: Το ρόστερ πιστεύω έχει. Mm. Και του λείπει ο Μπακού, όσο και αν. Όχι ο Μπακού, όπως τον λέγανε.
3: Ο Μαυράκος. Ναι, ο Πλάγια.
0: Ναι. Γερμανός είναι, να ξέρεις.
3: Ό,τι και αν είναι.
0: Ο Ντιλόησε αυτή τη στιγμή. Ναι, του λείπει. Του λείπει για μένα. Φέτος. Δηλαδή πέρσι έκανε πολύ παιχνίδι.
3: Θέλει μια-δυο προσήκηση. Θέλει.
0: Ξέρεις τι έχει πάθει. Έχει πάρει πολλούς παλέμαχους καλούς Έλληνες προγραμματιστές. Πιστεύω. Δηλαδή κάποιος που ήταν από τραυματισμό και δεν ξέρεις αν θα ξαναπέζανε. Και δεν είναι σαν τον Όφη. Δηλαδή ο Όφη έχει πάρει πιτσιρικάδες.
3: Ναι, και παίζουν μπάλα. Δεν παίζει. Απλά είναι.
0: Κανένα λόγο που βάλει τον γκολ του Όφη είχε φύγει από την Έλα που είχε πάει στην Ελσίνκη. Τρία χρόνια φούλε 100 τόσες συμμετοχές.
3: Φιλανδία.
0: Είχε φύγει μεταγραφή από τον Αστέρα. Από ποιον είχε φύγει. Δεν θυμάμαι τώρα. Κόλλησε. Τέλος πάντων.
3: Δεν είναι κακός ο Ατρόμητος όμως.
0: Δηλαδή είναι από τον Πάουκ, γι' αυτό το λέω.
3: Ποιος ρε.
0: Ατρόμητος.
3: Α, ναι, ναι. Δεν είναι κακός.
0: Άφησα προτελευταίο του Παναγού τελικά και τελευταία την πρωταθλήτρια. Έτσι, έτσι, έτσι.
1: Μιλάμε για κύπελο, να μιλάς για τον κυπελού.
0: Μιλάμε για κύπελο, μιλάμε για κύπελο. Πάντα.
3: Τι, όχι, κάτι μας πειράζει. Έχει, θα μας βάλεις και.
0: Και γιατί το λες το σύνορο το βάλεις, ρε. Και λέω εγώ δεν έφερα το τάμπλετ. Κλείστε τα μικρόφωνα, βλέπουμε πώς κοιτάξει. Πάμε. Κηφισιά Παναθηναϊκός 0-2.
1: Εύκολο, εντάξει. Πήρε πέναλτι ο Παναθηναϊκός.
3: Για άλλη μια φορά.
1: Ήταν πέναλτι.
3: Ναι, αλλά για άλλη μια φορά πήρε πέναλτι.
1: Είσαι ειρωνικός.
3: Δεν είμαι ειρωνικός. Πέντε παιχνίδια έχει πάρει και ένα σφύριγμα. Τουλάχιστον.
0: Φίλε, παίζει πολύ μπροστά όμως. Αφού δηλαδή είναι 30 φορές μέσα στην περιοχή της αντίπαλης ομάδας.
1: Δεν κόβονται αλλιώς.
3: Συμφωνούμε ότι τον βοηθάει λίγο η διαιτησία.
1: Όπως βοηθάει κάθε μεγάλο που είναι ισχυρό.
0: Κοίτα, και με τον Πανετολικό το πέναλτι στο 90, χάμενο μάτι ήταν. Εντάξει, μπορεί να μην το δώσει τώρα. Δηλαδή.
1: Ναι, κορδόνι, κορδόνι ακούμπησε. Αυτό δεν δείχνει εκείνη την ώρα. Αυτό δείχνει και το ανάποδο.
0: Αυτό είναι λε και ότι ο Καλάμπρια πρέπει να σκοράρει γιατί κάποτε να το αφιερώσει για ένα αποθυμένο. Δώσ' του.
1: Ναι, υπάρχει και αυτή η gossip πλευρά.
3: Δεν είναι μιλημένο. Είναι αφιέρωση.
1: Και το έδωσε το πέναλτι.
0: Γιατί το είχαν παίξει over 2,5 πολύ.
3: Αυτό, μπορεί, ναι. Και... αυτό το πιστεύω εγώ.
0: Όχι, μπορεί να το είχαν παίξει πολύ under 2,5. Όπως σου λέει, βάλτε να του πάμε κουβά όλου. Έτσι δουλεύει το σύστημα.
3: Μπλοκάρουμε τον αγόρι.
0: Και πριν πάμε στο επόμενο τραγούδι, δεν γίνεται να μην μιλήσουμε για το ΑΕΚ Πανσεραϊκός 8-1. Ένα recital του αρχηγού Μάνταλου. Μόνο Μέση πρέπει να έχει βάλει σε ένα μάτς, να έχει σε ένα μάτς 5 ασίστ, αλλά νομίζω χωρίς γκολ.
3: Στο ημίχρονο όμως.
0: Ημίχρονο. Αλλά νομίζω χωρίς γκολ. Ενώ ο Μάνταλος έκανε 4-1. Κερασμένο, πάρτε το. Ένα δεκάλεπτο τη ΑΕΚ φωτιά, όπου η ΑΕΚ μέχρι το πρώτο 20 λεπτό έπρεπε να έχει φάει 2 γκολ. Δεν μπορούσαν να
3: αλλάξουν. Ναι.
0: Δύο πάσει δεν είχαν αλλάξει. Δίναν μία, η δεύτερη χάναν την μπάλα.
1: Τα λέει όλα σιωπή.
0: Η ομάδα κατέβηκε και εγώ, επειδή μιλάω με τον Άγγελο, ήταν λε και έβλεπε εμά που βγήκαμε στο 8x8, ξέρω, ρε παιδί μου, χωρί να έχουμε λύσει.
3: Δεν ήμασταν οι καλοί.
0: Όχι, αυτό μετά από 5-6 μάτς. Στο πρώτο, Ευαγγέλη, πάμε για 8x8, εσύ ένα φίλο και ο άλλον ένα. Μαζευτήκαμε 8
3: να
0: ήταν χάλι. Και πιστεύω ότι είναι το δεκάλεπτο τη σεζόν το μάτζι. Στο δεύτερο, εντάξει, με τον Πανσεραϊκό παίζει, θα πιέσει. Ο Ζουμπγκόφ.
3: Εντάξει.
0: Το έβαλε και επιτέλου.
3: Εντάξει, έπρεπε.
0: Θα δούμε. Έχει γκρεμόποδο,
3: Είναι πολύ καλό. Έχει γκρεμόποδο.
0: Αν γυρίσει στα αριστερό και έχει χώρο. Δεν θυμάμαι άλλο να έχει δύο πόδι αυτή τη στιγμή.
3: Πολύ καλό.
0: Κάτι μου, η γνώμη σου.
3: Εντάξει. Στο 5 πρέπει να σταματήσετε.
0: Καλά, η αλήθεια είναι ότι στο ημίχρονο εγώ του λυπήθηκα.
3: Εντάξει, σταματήστε. Κάπου όπα.
0: Sorry, πριν μιλήσει. Το γέλιο που ήρθε στα social τη ΑΕΚ που ανέβαζε ο admin.
3: Βράζει, δεν ξέρω, ώρα βράζει. Να τα βγάλω μέσα.
0: Βάζεται άλλο, δεν προλαβαίνει ο admin. Δώστε του έξτρα χρήματα σήμερα. Ανεβάζει ότι είναι στο πόντ του Βιτάλη και έχει γράψει βάρκα από το προηγούμενο. Βάζει. Έκανε ρε παιδιά ούτε να αλλάξει τα εικαστικά, δεν προλαβαίνει.
3: Την ωραία βάρεσε.
0: Γέλιο είχα ρίξει. Σταματάω. Όλο δικό σου μέχρι το επόμενο τραγούδι.
3: Απευθύνω
0: στην κάμερα. Και ναι, πάμε στο επόμενο τραγούδι.
1: Δώσε μου λίγο ορμή, δώσε βάλε το επόμενο τραγούδι και θα τα πω.
0: Ωoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

0: Μετά το Γιάννη Πάριο, σε εκδικούμε. Συγγνώμη να χαμηλώσουμε εδώ πέρα.
1: Μικρόφωνα.
0: 89-1989, σε εκδικούμε.
1: Τι?
0: Δεν το αφιερώσει ποτέ αυτό το τραγούδι.
1: Αποθυμένο, είσαι μην αποθυμένο.
0: Πότε. Τι λέω?
1: Μετά το 1989.
0: Όχι.
1: Είσαι έτοιμο να
0: τα δώσει. Ποιο να δώσει την εντολή να σταματήσει η ομάδα? Αυτό ο οποίο έκανε rotation σε ένα μάτσο το οποίο. Ποιο ο λόγο?
1: Ούτε τώρα είσαι ευχαριστημένο που έκανε rotation. Τέσσερι αγωνιστικέ λε ότι είσαι rotation.
0: Με επιβεβαίωσε ότι έχω μείνει 4 βαθμού πίσω από το μελλοντικό πρωταθλητή φετινό, το Παναθηναϊκό. Έχω μείνει πίσω γιατί πολύ απλά δεν έκανε rotation αυτό ο άνθρωπο.
1: Ρε Άγγελε, μιλήσε τώρα. Εσύ το παθείς, δεν μου αρέσει η τοπάθεια.
0: Δεν είναι η τοπάθεια. Είναι απλά ότι σε μια ομάδα πολύ καλή όπως είναι ο Παναθηναϊκός με πολύ καλούς παίχτες, του δίνεις και την αβάντα της ψυχολογίας από νωρίς,
1: ναι.
0: Έχοντας χάσει δύο εύκολα μάτς που δεν θα χάσει κανείς αυτά τα μάτς, κανένας δεν θα χάσει από αυτούς τους δύο.
1: Ναι, όχι,
0: το Ολυμπιακός είναι υπέρα.
1: Θα τα πάει τρένο ο Παναθηναϊκός με το τέλος.
0: Όχι, αυτά τα δύο δεν θα χάσει. Σαν τέρμι θα μοιραστούν οι βαθμοί. Δεν υπάρχει κάποια ομάδα που θα τα πάρει όλα τα τέρμι. Δύσκολο.
1: Πέρυσι τα πήρε όλα.
0: Ναι, πέρσι γιατί πάλι ήταν ένας και ένας. Άσου τώρα,
1: δεν θεωρείς ότι είσαι καλύτερος από πέρσι?
0: Εγώ ναι. Θεωρώ ότι έχω καλύτερο ρόστερ από πέρσι.
1: Ωραία, άρα γιατί να μην πας
0: από τον Άλεξ, δεν το έχει πιστέψει μέχρι τώρα. Ευτυχώς το απαντήσαν κάποιοι παίκτες χθες. Όπως ο Ζουμπουκόφου λέγατε πριν.
1: Ωραίος.
0: Ένας.
1: Κυρίως.
0: Και τα στόπερα ακόμα. Εγώ δεν έλεγα το Β' που είσαι ανοιχτό γήπεδο που φοβάται να τον βάλει. Αλλά ρε φίλο Αλεξίου, γιατί μην μου ξεκουράσει το Μουκουντή. Ένα 40 λεπτό.
1: Συμφωνώ.
0: Ο
1: Λυκογιάννης θα παίζει.
0: Καμία εντύπωση δεν μου κάνει χθες. Αλλά ρε φίλε, παίκτη ξέρει τη θέση του, έχει μια καλή σέντρα. Ξεκούρασε τον Πίγιο. Βάλε κάτι διαφορετικό προχθές στην Κέλλα. Γιατί δεν έχουμε πει για την Κέλλα, έκανε Κέλλα προχθές. Μην το ξεχνάμε.
2: Δεν έχουμε πάει στο Παρλίγκα, δεν έχουμε πάει στο Παρλίγκα.
0: Μπράβο. Έτσι, έτσι πάμε. Αυτό γιατί δεν έβαλε την πλούσια και εμείς τη βάλαμε.
1: Τι κάνει.
0: Κάτσε, τι γίνεται εδώ πέρα.
2: Στο 40 κάτι το
0: είδα. Είχα μαύρη βερμούδα και λέω μαύρη πλούσια δεν ταιριάζει. Γιατί... Αλλά πρέπει να βάλουμε την πλούσια.
1: Μαύρο. Εκεί
2: στην κουτιά. Όλη μου η ντουλάπα.
1: Να γράφει
2: εύκολο πλυντήριο.
1: Να γράφει
2: μαύρα.
0: Εγώ τα. Όχι, δεν τα θέλω έτσι. Και λέω
2: ότι κάτσε. Μαύρα. Εσύ είσαι μαύρα.
0: Κοίτα.
2: Τώρα που έχω πάει να πάρω μια μέρα τη μικρή μου με άσπρο φλουζάκι και γυρνάει η μητέρα πάνω κάτω από το σχολείο μου. Λέει τι φορά.
1: Τι έχει πάθει. Ποιο είσαι.
0: Είμαι νύφη. Τέλο πάντων, αυτά είχα να πω. Δεν είμαι ικανοποιημένο.
1: Γιατί ρε Άγγελ.
0: Δεν είμαι ικανοποιημένο. Και ξέρει γιατί δεν είμαι ικανοποιημένο. Γιατί την άλλη Παρασκευή
1: ναι.
0: θα σου ζητάω εδώ πέρα,
1: ναι.
0: εύχομαι να μην γίνει, να σηκωθεί να φύγει.
1: Ποιο, ρε, τι είναι αυτό
0: γιατί
1: που λες.
0: Γιατί θα σου πω αυτό. Δεν θα κερδίσει το Βόλο. Άμα δεν κερδίσει το Βόλο,
1: ναι.
0: να σηκωθεί να φύγει. Δεν είμαστε φιλανθρωπικό
2: έργο. Να συμφωνήσω στο κομμάτι rotation, το έχουμε ξαναπεί.
0: Να.
1: Περίμενε, τόσο καιρό κλεγόντουσαν οι οπαδοί ότι δεν κάνει rotation. Τώρα που έκανε rotation.
2: Τώρα είμαι στην 11η τη προπόνηση.
1: Ωραία, rotation
0: και
1: είναι.
0: Δεν
1: αυτό.
0: Εγώ δεν είμαι. Μοιάζω λίγο γραφικό γιατί με τρώει το συνέστημα. Θα ήμουν γραφικό αν έλεγα άλλα που λένε γραφική. Στην λένε γραφική.
1: Όχι.
0: Γιατί άφησε το Βάργα και τραυματίστηκε. Εγώ δεν θα πάω εκεί. Εντάξει, εκεί δεν θα. Αλλά τώρα.
2: Κάποιο έπρεπε να παίξει.
0: Αλλά.
2: Καλό καλό δεφορμένο γιο.
0: Ναι. 11 παίκτε μου αλλάζει. Δηλαδή τρει δεν μπορούσαν να αλλάξει προχτήσει. Μπήκαν οι ίδιοι και παίξαν. Δηλαδή εσύ αύριο πα ένα ραδιόφωνο να κάνει εκπομπή που μπορεί τόσο θερμά όπω κάνει εδώ πέρα σήμερα.
1: Δεν θα πάω χωρί εσά.
0: Πάμε εκεί, τρεις. Μπορεί να κάνει τόσο θερμά όπως εδώ. Δεν γίνεται. Έχει αδειάσει μετά από μια μεγάλη επιτυχία.
2: Λοιπόν, εγώ θα συμφωνήσω με το rotation. Φάξω. Θα πω ότι θα συνεχίσω να λέω ότι δεν έχει δεξί μπακ. Ο Γεωργίεφ δεν μπορεί να παίξει δεξί μπακ.
0: Συμφωνώ.
2: Ξεκινάμε από εκεί.
0: Άρα.
2: Έχεις στο κέντρο και τον Κάιρινεν που είναι δημιουργικό. Και τον Μάνταλο που είναι δημιουργικό.
1: Το προσπερνάω.
2: Και πα και μου το βάζει στο 80. Το Μάνταλο μόνο τον Κάιρινεν δεν τον βάζει.
0: Πα στην Τρίπολη τώρα κι εσύ, στην Τρίπολη.
2: Ναι, σε μάτς που έχει κάνει γκέλα. Γιατί έχει κολλήσει με μια τρομερή τριάδα που έχει στο κέντρο. Έχει κουραστεί. Έχει κουραστεί.
1: Εγώ δεν μπορώ να δεχτώ ότι κουραστεί. Εγώ δεν μπορώ να δεχτώ ότι κουραστεί.
2: Εγώ να ξέρει, γέλασα πολύ με τον Κουτέσα, ο οποίο μπήκε και ήταν όλη την ώρα μπροστά από τον Νίκολη εκεί που έπαιζε και έκανε 3-3 λάθη προ το σπίτι μπάλα. Και στα 3 γύρνα και κοίταζε τον Νίκολη.
0: Και κάτι τέτοια. Επίση πρέπει να έχει κάποιο άγχο, από το οποίο το σέβομαι, αλλά δεν μπορεί να δηλώνει ο Νίκολη. Στο μάτσο του Champions League που κερδίσαμε, έκανε δήλωση ότι ρώτησε επιτέλου κάποιο ρώτησε για τι αλλαγέ. Γιατί το γήπεδο ήταν σαν να ακούσει και την ώρα στα συγκλήματα να λένε αλλαγή. Ήταν έχει φτάσει εγώ, δεν είχε κάνει αλλαγή. Και λέει, φοβούμουν λέει, να κάνω αλλαγή, μη χαράσει το ρυθμό τη ομάδα. Μα ποιο ρυθμό, με έκαναν ήδη αντίπαλοι. Δεν είναι τάκα προπονητή αυτή. Εγώ δέχομαι, επειδή τον έχω δει ένα χρόνο, δεν μηδενίζω τώρα, άλλο που υπερβάλλω λίγο, ότι κάτι άγχος έχει κι αυτό. Εντάξει, ίσως δεν του άρεσαν τελικά οι μεταγραφές, έχω καταλήξει. Ίσως δεν του άρεσαν, δεν τον ικανοποιούν.
1: Δεν του τα έκανε τα χατήρια ο Ριμπάλντας.
0: Τι να του κάνει, τι κάτι του πήρε. Το Ζουμπκόφ μόνο τον πήρε. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Αυτά είχα να πω.
1: Ευχαριστούμε.
2: Ζήτησα ένα πρωτότυπο για την παραδοχή και το υπερβάλλον λίγο.
1: Σωστό.
2: Θα μιλήσουμε για την ΑΕΚ πάλι σε λίγο. Διότι πάμε στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου.
0: Super League, για
2: στο, στο πιο ανταγωνιστικό των τελευταίων χρόνων. Σε ένα από τα καλύτερα αυτή τη στιγμή τη Ευρώπη με νίκε τρομερέ στην Ευρώπη. Στο... Πού θε, Champions League θε.
1: Ναι.
2: Europa θε. Conference θε.
1: Θα έρθει. Περίμενε.
2: Έβαλε και γκολ. 35 τι το έχει παίξει.
1: Έβαλε και γκολ.
2: Έχει παίξει δύο γκολ.
1: Ναι.
0: Στο 88.
1: Τώρα σου είπα θα έρθει.
2: Πόσο το θε εκεί.
1: Χιδίου.
0: Δεν πειρά.
2: Και είναι 2-0.
1: Όχι 1-0. Απλά έχει φάει κόκκινη.
0: Είναι 2-0.
1: Το βάλει.
2: Είναι
1: 2-0.
2: Είναι 2-0. Και βάλει δύο γκολ τώρα στο 88 μέχρι το 95.
0: Είναι 10 η τέτοια. Να βάλει κάτι β' Γαλλία.
1: Να βάλει τρίποντο πέστη.
2: Πάμε βάση ώρα του μάτς, βάση ημέρα. Πάμε τη σειρά δηλαδή μερολογιακά.
1: Το τι είδαμε.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Ολυμπιακό Σόφι.
1: Ναι.
2: 0-1.
1: Φούντα. Τι συγκλήματα άρα του λέγανε μετά, ε.
0: Τι του λέγανε.
1: Ε, το είδε.
0: Όχι. Είσαι προετοιμασμένος για να μας το πεις.
1: Κάτσε μωρά το φεμβό.
2: Γιατί με την εκπομπή στο άλλο το, να το πούμε.
1: Ανάψουμε μια φούντα, κάτι φούντα. Ανάψουμε μια φούντα.
2: Σαν το θυμάμαι που παλιά το επαλέ δεν υπάρχει άλλο.
1: Ναι, ναι. Συμφωνώ, το θυμάμαι κι εγώ.
2: Αυτό το θυμάσαι, μπράβο. Τι να πούμε, τα ίδια που λέγαμε πριν για τον Όφη.
1: Το περιμένα, εγώ το περίμενα.
2: Σταθερός. Οκ, με τριάδα στην άμυνα θα πούνε κάποιοι και τέτοια, αλλά τα μπακ φιλέ ανεβαίνουν φουλ.
1: Παίζει πολύ καλή μπάλα ο Όφης.
2: Δύο παίχτες στο κέντρο, το έχουμε ξαναπεί, καλύπτουν δεξιά-αριστερά τα πάντα. Του βγαίνουν οι φάσεις, έχει ωραίους παίχτες μπροστά, πάρτε.
1: Ναι ρε.
2: Και από ό,τι φαίνεται του βγαίνει και επιθετικός.
1: Με χαρά.
2: Ολυμπιακός. Συνήγησε είναι... μετά που ήταν ημερολογιακά, άμα το σκεφτεί στο Europa. Θα ανέβει, αλλά πιστεύω ότι ήταν διακοπή. Θα τα πούμε και στην επόμενη αγωνιστική.
1: Καλά θα ανέβει, δεν μπορεί να μείνει έτσι Ολυμπιακός, σίγουρα.
2: Ηρακλής Ατρόμητος.
1: Ναι.
2: Τι κοιτάς.
0: Φοβερό μάτι Ισπανίας. Γιατί είμαστε live. Εσπανιόλ Έλτσε. Τι θα το πέσει στο στοίχημα.
2: Δεν έχω δει στην εβδομάδα.
0: Όχι, σε
1: σημείο.
0: Σε σημείο, ναι. Δεν κάτι σε. Άσοχη, μπορεί να το
1: πέσει.
0: Δίπλα, το πέσει.
1: Με τίποτα.
0: Παίρνει κόκκινη Έλτσε στο 5. Τι λε, τώρα το πιάσαμε. 0-2 στο ημίχρονο.
1: Ωραία, εντάξει.
2: Εντάξει, μπορεί να είναι πολύ καλή Έλτσε.
1: Είναι μου κατέβγε Ισπανιόλ.
2: Ισπανία. Ηρακλή Καλαμάτα 1-1. Ανακοινώσει. Πάλι μετά.
0: Καλά, εντάξει.
2: Ηρακλή Ατρόμητο.
1: Ηρακλή Ατρόμητο.
0: Το γκολ ήταν πεντακάθαρο.
1: Πεντακάθαρο ήταν ο γκολ. Πεντακάθαρο, όχι πεντακάθαρο.
0: Μπράβο, Αγγελίδη.
1: Όχι, ρε, αφού είμαι αντικειμενικό, ξέρει.
2: Έχει φάει λίγο μπούλινγκ για τον Ηρακλή φέτο. Καταρχά έχουν μπει 4 γκολ πάνω στη γραμμή.
1: Ναι.
2: Έχει μετρήσει μόνο αυτό που φάγει ο Ηρακλή.
1: Ναι.
2: Όλα τα άλλα έχουν ακυρωθεί επειδή δεν ήταν σίγουρο ο διαιτητή.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ακυρώθηκε τον γκολ. Πραγματικά δηλαδή τι φάουλ αν είπα τον άνθρωπο.
0: Είναι αυτό το, αυτή η λέλαπα που το έχουμε κάνει μπάσκετ το ποδόσφαιρο, εντάξει.
1: Λίγα τα λόγια σου για το άθλημά μου.
0: Όχι, με την καλή.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Τώρα ματσάρι πως λένε αυτός θα φύγει. Τώρα θα χάσει τον
1: Άκη. Ποιος?
0: Ο προπονητής του Ηρακλή.
2: Δηλαδή ο προπονητής του Ατρόμητου της Ιδέας.
1: Ωραίος ήταν, φίλε. Κύριος ήταν. Ωραίος. Εντάξει, σεβασμός πάνω απ' όλα, ρε φίλε. Εντάξει.
0: Σεβασμός. Εντάξει, μην άκοψε το κάπτυσμα, να δουλεύουμε κι εμείς. Καλά, εκεί.
2: 45 λεπτά είναι στο εμίχρονο κάτω.
1: Ο κύριος με τη Λίμπαρ όμως, είδες. Ο κύριος με τη Λίμπαρ πάντα έρχεται μας συγχαίρει.
2: Καλαμάτα Βόλος. 3-1.
1: Μουρή Καλαμάταρα.
2: Έχει καλή ομάδα, έχει φτιάξει ωραίο λίγο και είναι καλός προπονητής. Δεν ξέρω πώς θα πάει όλη
1: το αριστερό εξτρέμ, πώς λέγεται.
2: Όχι ο Μπολίβαρ, βάλε και τον κολ.
1: Όχι.
0: Ο Μπολίβαρ δεν είναι μαγαζί.
2: Μπολίβαρ είναι αυτός. Τον Μπολίβαρ, ναι. Παίζανε Σάιον πριν λίγο καιρό, δεν πήγαμε. Έλειπα.
1: Για βρες το μου.
2: Δεν
1: ξέρω πώς είναι.
2: Ο Μπολίβαρ είναι επιθετικός, ο Μπονετό είναι που παίζει δεξιά.
1: Αριστερά σου λέω.
2: Μορέιρα.
1: Ο Μορέιρα αυτός.
2: Πολύ ωραία.
1: Ο Βραζιλιάνος αυτός. Μ' αρέσει.
2: Γενικά έχει ωραίες παιδιά.
0: Τον Καρχαρία τον έχει. Το σύγκρουσο τον παλιό.
2: Δεν ξέρω, μπορεί να είναι συγγενής.
1: Πολύ καλός.
0: Ποιος είναι τελικά.
1: Πού ρε.
2: Αυτός είναι Στέλλα Σύρου ρε. Ο τέτοιος πώς το λένε. Ο Χριστό Ελά.
1: Ο οποίος είναι πολλά χρόνια.
2: Στην Καλαμάτα φέτος πήγε ρε.
1: Όχι ρε.
2: Ρε πας καλά ρε. Στην Ελλά Σύρου ήταν ρε.
1: Αφού αυτός δεν έβασε ρε. Δηλώνει και ο παδός Καλαμάτας για χρόνια τώρα.
2: Ήτανε παλιά στην Καλαμάτα, γι' αυτό δηλώνει ο παδός Καλαμάτας. Χριστοφιλέας.
1: Χριστοφιλέας. Υπάρχει ένα μαγαζί στην Καλαμάτα.
0: Χριστοφιλέας.
2: Χριστοφιλέας, 41 ετών.
0: Θα του κάνει το σύνθημα σαν του Γεωργία του Χριστοφιλέα. Χριστοφιλέα, τα φυτά στην Καλαμάτα είναι ωραία.
2: Ήτανε βοηθός προπονητής στην Καλαμάτα το 19 και το 20.
1: Μόνο.
2: Και τεχνικός διευθυντής πιο πριν, πάλι για ένα χρόνο.
0: Τεχνικός,
2: μετά πήγε Πανελλιακό, Ολυμπιακό Βόλο, Πανελλιακό. Δεν έχει παίξει μπάλα.
1: Σαν εμάς.
2: Φαίνεται για τους Χαρίτου, νομίζω, λίγο.
0: Το κουκλάρω, γιατί.
2: Σαν το Βαγγέλη.
0: Α, εντάξει, εκεί.
2: Λίγο πιο έντονο. Ο οποίος δάκρυσε μετά. Αυτά είναι τα ωραία.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Μας άξιζε αυτή η νίκη, γιατί όντως είχε παίξει πολύ καλά Καλαμάτα μέχρι τότε. Και αν ξέρεις τον Παντολικό στο κύπελο που το πήρε, μετά στο πρωτάθλημα δεν της έβγαινε. Και η Λασίρου που κάνε πολύ καλές χρονιές την προηγούμενη χρονιά, που την κράτησε εύκολα και τέτοια. Πάμε, επόμενο.
1: Παναθηναϊκός Πετρένο, στο μπάσκετ.
2: Με την, πώς την είπαμε,
1: Μπουρκ.
2: Εδώ σε θέλω.
1: Μπουρκ, Μπουρκ.
2: Μπουρκ. Τελικό με πάω, ωραίο θα είναι αυτό.
1: Μπουρκ, Μπουρκ. 21 πόντους.
2: Χρονικά μετά πάμε στο Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ.
0: Τα είπαμε πριν, δεν χρειάζεται, μην βλατιάζουμε τώρα. Μην βλατιάζουμε, εντάξει. Το χάσε ο προπονητής. Ξεκάθαρα. Μεγάλη γκέλα.
1: Το χάσε και εγώ στο στέγημα, γιατί πού το άλλο.
0: Όχι μισή Ελλάδα. Ολόκληρα, όποιος ερχόταν το μαγαζί μου, έχασε την άδεια. Χάσαμε την
1: άδεια. Ναι, ρε.
2: Είχε κάνει ήδη και την γκέλα και δεν πρέπει να κάνει κι άλλη.
1: Δεν παίρνει τόσο γρήγορα.
0: Αυτό ακριβώς. Και εντάξει, καμία σχέση η Τρίπολη με την Κηφισιά. Η Κηφισιά τότε μα είχε πέρασει πριν ο Κορδέλα. Δηλαδή, χάσει την μπάλα.
1: Καταρχά το τέλο που είχε χάσει.
0: Αυτή η Τρίπολη δεν ήταν και κάτι ιδιαίτερο.
1: 10 χρόνια από τη ζωή σας.
0: Ναι. Και βρήκαμε τώρα ατυχία, λέει, λάθος του κουτί, λάθος του.
1: Καλά έκανε και λάθος.
0: Τα λάθη γίνονται, είσαι προπονητής να μην πας τον κουρασμένο να πάει μέσα. Μα τώρα δεν μπορώ.
1: Εξαλώς, ναι.
2: Και φυσικά λέει Βαδιάκος
0: 0-0.
2: Ματσάρα, ματσάρα.
0: Αυτό έκανε ρίξε κουβάκο.
2: Ματσάρα.
1: Αδιάφορο.
0: 0-0 ήρθε.
1: Αδιάφορο. Αδιάφορο παιχνίδι ήταν. Είδα πολύ λίγο.
2: Ξέρετε, φίλε, κάτι λείπει μπροστά.
1: Είδα πολύ λίγο.
0: Ναι, λείπει μπροστά.
1: Ο Νέτο λείπει να μπει μέσα να παίξει.
2: Λίγο αριστερά να κάνει. Ο Πόμπο λείπει να σκοράρει σιγά-σιγά.
1: Ο Πόμπο, έλα μου, αυτό.
2: Τρομερό.
1: Δεν παίρνει πρόσωπο.
2: Δεν τα βάζει φέτο. Δεν τα βάζει, δεν του πάει. Δοκάρια, τα αφιγάζει
1: και έχει κάνει φάσει. Έτσι, έχει κάνει φάσει του.
2: Μετά έχουμε ένα πάω κάρι εύκολο 2-0.
1: Εγώ δεν το περίμενα. Εγώ τον περίμενα.
0: Ξαφνικά θα βάζει κολοπάουκ.
2: Ναι. Από εκεί και πέρα μετά όμω ήταν.
1: Εγώ τον έχω για κατρακύλα αυτό τον πάουκ.
2: Το πάω. Κακός. Φίλε, έχει κάνει καλές μεταγραφές, ξαναλέω.
0: Ναι. Είναι καλή ομάδα.
2: Έχει κάνει είναι καλός
0: προπονητής. Είναι καλός ο βάρος.
2: Δεν έχει η Ευρώπη τελικά αυτό που λέγαμε για την προηγούμενη φορά. Θα δεις, θα πάρει μπροστά. Δεν ξέρω, εγώ το πιστεύω πάρα
1: okay,
2: πολύ.
1: Οκ, θα το δούμε. Λέω, θα το δούμε.
2: Είναι πολύ ανταγωνιστικός.
1: Θα το δούμε.
0: Εμένα ξέρεις τι μου αρέσει.
1: Τι.
0: Ο ΠΑΟΚ που έκανε μια νίκη και είχε γίνει όλο το θέμα πριν φασαρίες. Ο Ολυμπιακός το ίδιο πράγμα. Κρατάνε επαφή με τον κόσμο αυτές οι ομάδες. Δηλαδή, μου αρέσει που ο κόσμος φαίνεται να στηρίζει το γήπεδο της ομάδας.
1: Μα έτσι να κάνεις, πρέπει να το στηρίξει την ομάδα.
0: Θυμάστε, εδώ έχουμε δει άλλα χίλια.
1: Καλά, έχουμε δει, εντάξει, ναι, αλλά άμα δεν στηρίζει την ομάδα τώρα. Είναι κρίμα.
0: Τέλειωσε η αγωνιστική στο ΠΑΟ Κάρι.
2: Α,
0: ναι, ναι. Μήνυμα.
1: Σε προσωπικό σου τι λέει εσένα.
2: Δεν είναι για δουλειά για αυτό.
1: Α.
2: Παναθηναϊκός Πανετολικός. Εύκολο 3-0.
1: Το περίμενες.
2: Εγώ είχα πει ότι μπορεί να φάμε και 4. Αν θυμάσαι,
1: το θυμάμαι.
2: Όχι γιατί δεν είμαστε καλοί. Θέλουμε δουλειά, δεν είμαστε καλοί ακόμα. Στο έχω ξαναπεί. Δηλαδή, μπορεί να είχαμε 3 στα 3. Στο έχω ξαναπεί. Δεν ήμασταν καλοί. Ήμασταν και τυχεροί για πρώτη φορά. Απλά η αλήθεια είναι ότι ήμασταν πιο ανταγωνιστικοί από ό,τι περίμενα. Ήθελα να είχαμε κάνει κάτι καλύτερο μπροστά. Δηλαδή, είχαμε, παίξανε φοβισμένα. Ήταν ωραία γιατί είχαμε 650 άτομα μέσα, ρε φίλοι, είχε κόσμο.
1: Έδωσε και άλλα εισιτήρια τελικά.
2: Έδωσε άλλα 160, φύγανε 120 τελικά, νομίζω 620 άτομα είχε. Αυτό λέει και το μάτι ήταν 2-0, δεν στο τρίτο το πέναλτι και στο τέλο αυστηρό για μένα λίγο. Αλλά δεν έχει νόημα, δεν είναι ότι έκρινε
1: το μάτι. Δεν υπήρχε λόγο, ναι.
2: Αλλά ναι, δεν υπήρχε λόγο να το δώσει τώρα, εντάξει, δηλαδή τώρα στο βηματισμό πάνω δύο παίχτε. Αλλά δεν είναι, ρε φίλοι, είναι βλέπει εκεί το ατομικό στοιχείο του Παναθηναϊκού. Έχει πια παίκτες που μπορούν να του κάνουν διαφορά.
1: Ναι, οι οποίοι παίζουν μπάλα φέτος. Γιατί και πέρυσι του είχε.
2: Τα λεφτά του Ναϊ. Πέρυσι ποιου είχε, το κέντρο είναι όλοι καινούργοι, ρε φίλε, σαν το Ινάι.
1: Ναι.
2: Ο Ναϊ, ο Κάγκουα, όλοι αυτοί.
1: Ο Ναϊ με εμάς πάρα πολύ.
2: Ο Ναϊ το βάλει και με εμάς, το βάλει και με την Κηφισιά στο κύπελο, ας το παίρνει και το δεύτερο. Ρε φίλε, έχει.
1: Είναι ωραίος, είναι δημιουργικός, ωραίος.
0: Ο Κάγκουα, αν υπάρχει και τον Καμαράκι, είναι εντάξει.
1: Κάγκουα. Ποιο Κάγκουα,
0: να το πω.
2: Μόλις μας στείλανε.
1: Καγκουά.
2: Λοιπόν, για όποιον ενδιαφέρεται, κάτσε μόλις μου στείλανε ένα άρθρο. Ο Δήμος Γαλατσίου συνδιοργανώνει αρχαιοελληνικά καλλιστεία. Δεν κάνουμε πλάκα. Υπό την αιγίδα του Δήμου Γαλατσίου διοργανώνεται ο τέταρτος αρχαιοελληνικός διαγωνισμός ομορφιάς με διαγωνιζόμενους Μέγα Αλέξανδρο, Σπάρταχο και Αθηνά. Απίστευτο και όμως ελληνικό. Και συγκεκριμένα αρχιελληνικό. Ωραίο το γράψιμο συντάξει εδώ πέρα. News 24-7 το διαβάζω το συγκεκριμένο γιατί μας αρέσει να τα λέμε. Δήμος Γαλατσίου προχώρησε σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που μόνο παρατηρείται την περνά. Μπλα μπλα μπλα. Αρχιελληνικός διαγωνισμός ομορφιάς. θα πραγματοποιηθεί για όποιον θέλει να ξέρει 20 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Άλσους Βεϊκού στο ανοιχτό.
1: Πώς παίρνουμε μέρος?
2: 8.30 ώρα. Είσοδος ελεύθερη.
1: Πώς παίρνω μέρος, θα μου πεις.
2: Περίμενα να σου εξηγήσω ότι δεν πρόκειται ούτε για την πρώτη, ούτε για τη δεύτερη, ούτε καν για την τρίτη, αλλά για την τέταρτη κατά σειρά διοργάνωση. Εμπνευστής είναι ο δημιουργός της οποίας είναι ο Βασίλης Ντάτσος.
1: Εμπνευστής.
2: Από τα υφαντά ενθύματα με αρχαιοελληνικές παραστάσεις μέχρι τα χειροποίητα κοσμήματα και ξεγραφήρισμα. Τι κάνουνε.
1: Ναι.
2: Σε συνέντευξη του ίδιος είχε αναφέρει.
0: Δίνεσαι, είπαμε,
2: ότι οι πρώτοι διαγωνισμοί γίνανε στο Λουτράκι.
1: Ναι.
2: Α, είναι σαν να λες τώρα, εντάξει, το Λουτράκι δεν το καταλάβω τι γίνανε. Και υπάρχουν. Α, αυτό που είπαμε τα ονόματα πριν είναι τίτλοι. Κάποιος κερδίζει τον τίτλο Μεγαλέξανδρος, κάποιος Ποσειδώνας, κάποιος Ερμής, κάποιος Σπάρτακος.
1: Μόνο δύο μην ακούσω.
2: Διαγωνιζόμενοι άντρες και γυναίκες.
1: Μην ακούσω δύο
2: διαδραστικές περιβολές.
1: Ναι.
2: Σκοπός είναι η αναβίωση των αρχαιολινικών χαλιστείων να ταξιδέψει εκτός συνόρων. Παρίσι.
0: Είμαι διάσημο.
1: Ο Μεγαλέξανδρος θα πάει με άλογο.
2: Πας Παρίσι του χρόνου και βλέπεις ξαφνικά.
1: Με το βουκεφάλα.
0: Αυτό μπορεί να αντιθούμε μόνο.
1: Κεφάλες.
0: Ναι. Βου. Πριν μας πεις την αγωνιστική, πώς πήγαμε να παίξει ένα τραγούδι και ακόμα να μεταβάλουμε και όλα αυτά.
2: Φυσικά.
1: Εμένα μου άρεσε αυτό το άρθρο. Το γκουπ τι ήταν.
0: Τουμπ.
1: Κουνούπι.
0: Δεν το είδα, είναι πολύ καθαρό. Και τράκαρα πάνω.

0: χτυπάς στην πόρτα της καρδιάς μου χωρίς να με σκεφτείς.
1: Φάει ρε παιδί μου.
2: Ναι, δεν
1: τι απάθουμε τώρα, μην χαλάσει η
2: επαγγελματική. Δεν χρειάζεται να πούμε και όλα, δεν χρειάζεται. Να πω λίγο χρόνια πολλά στον πρόεδρο.
3: Τυχείο.
1: Ναι, το ξεχάσαμε. Ήταν
2: 57 σήμερα ο πρόεδρος.
3: Πρόεδρο.
2: Να χαιρόμαστε.
1: Ένας είναι ο πρόεδρος.
2: Ένας είναι ο πρόεδρος.
1: Πρόεδρος, τραγουδάει, οδηγάει, τα κάνει όλα.
3: Με μπέρδεψες, δεν έχει πολλές ειδικότητες.
1: Να δώσουμε χαιρετίσματα, Χαλκούτσι.
3: Χαλκούτσι, ναι, γεια σου, ρε Χαλκούτσι. Περιμένουμε κάτι που μας έχει τάξει.
1: Εγώ έχω λάβει, να ξέρεις. Μόνο εσύ δεν λάβατε.
3: Τι εννοείς?
1: Εγώ όταν ήρθε η ώρα μου έλαβα.
2: Εγώ είμαι μακριά μου, ρε. Πού να έρθει εμένα να μου φέρει.
1: Σε καλή μου μεριά.
4: Ακόμα περιμένουμε τα γλυκά. Ήξερα γιατί σου φέρει.
2: Αυτά είναι οι υπεκφυγές. Αυτός που απαντάει είναι στον άλλο να μετέ.
1: Εντάξει, αλήθεια δεν έχουν εντάξει πολλοί άνθρωποι να έχουν γενέθλια να περνάνε για να τους ευχηθούμε να τους πούμε χρόνια πολλά και να μην φέρουν ρεφιλά από
4: εκεί. Και να τους στέλνουμε και δώρο.
3: Ήρθα εκτάκτος εκείνη τη μέρα, σας θυμίσω.
4: Στείλαμε και δώρο, να ξαναπώ.
3: Ας μην πούμε τι δώρο.
1: Ας μην πεις τι δώρο. Όχι, μην πεις, κρατήσου.
2: Πώς πήγαμε τα αποτελέσματα, ποιος είναι ο.
1: Τι είναι να αλλάζει κάτι από πέρσι, Αγγελ.
3: Τι εννοείς?
1: Το πάθο είναι πάντα ένας.
3: Καλά, δεν το πιστεύω.
1: Παρόλο που έχει πέσει μία, δύο διπλές ευκαιρίες, δύο over 1,5. Δεν το μπορώ το over 1,5, τα ακούω, δεν το μπορώ. Δεν το μπορώ, ρε παιδί.
3: Ρε, πιάνω δελτία.
1: Δεν το μπορώ. Ναι, γι' αυτό έχει πιάσει 3.
3: Στα πόσα?
2: Ναι, ωραία.
1: Στα 7, ρε.
2: 14 στο πάση έχει Super League εδώ και
1: 5 στα 7 εγώ που έπιασα, α πούμε, την ΑΕΚ, η μόνη μου διπλή ευκαιρία που εσείς την είχατε βάλει διπλό, ξέρω και δύο. 6 στα 7 ο Άγγελος, ο οποίος έχασε μόνο.
2: Τι να το
1: σημείωσα. Τι να έρθει, ναι.
3: Την ομάδα σου. Καλά, να πας τρένο τώρα.
2: Πρέπει να είχα εκατομμύρια στην άκτορα, όχι αυτά τα κούτσο ευρώ που έχω.
3: Να βγάλω τον μήνα.
1: 6-5-3 λοιπόν.
2: Τι θα κάνουμε τελικά
3: με αυτό? Θα κρατάμε σκορ. Θα κρατάμε σκορ.
1: Πέρα από το σκορ, θα κρατάμε σκορ. Συμφωνώ μαζί σου. Θα τα αποτυχέψω εγώ, θα περάσω και σε like.
3: Σε πιστεύουμε.
1: Γιατί να συγκλέψω για να δούμε ποιο κέρδισε
3: το τέλειο. Σε πιστεύουμε. Στο τέλο τη ημέρα, στο τέλο τη χρονιά, εγώ θα βγω κερδισμένο.
1: Λοιπόν, μία διπλή ευκαιρία μόνο.
2: Συμφωνώ.
1: Δεν μπορεί να πει δεύτερη διπλή ευκαιρία.
2: Ωραία.
1: Πε στην αρχή τρει, θα παίρνει αλλάξει μετά. Να κρατήσει μία. Ξεκινάμε τα βασικά. Και εγώ δεν θέλω και εγώ 1,5 φίλε, δεν μπορώ, τρελαίνω. Αλλά δεν μπορώ να πω κάτι, τα αφήνω γιατί είστε δύο. Τα αφήνω 2-1, κερδίζετε.
2: Πάμε. Είστε το over 1,5 είναι σαν τον goal goal και αυτά πλέον είναι μέσα στη ζωή μα τα πράγματα.
1: Άλλο το goal goal είναι πιο ωραίο, ρε φίλε. Δηλαδή που παίξαμε τον goal goal.
3: Παίζουμε για την απόδοση.
1: Αν είσαι ατρόμητο 1-1, goal goal δεν είναι τέλειο. 1-1 και το πιάνει και goal goal. Ούτε 3-1, ούτε 5-4.
2: Το παίζει όμω και over 1,5 και λε, άμα ήταν 2-0, το γιώτα, κέρδιζα.
3: Και εκεί πάμε ήσυχο.
2: Ναι.
1: Συμφωνείτε.
2: Μην βάλουμε και μπρόιμη.
1: Άλλον περιορισμό.
2: Ωραία, μία διπλή αυτά. Εγώ θέλω να μάθω για το ποιο λόγο παίζουμε. Αφού είπαμε θα κάνουμε κάτι. Ο τελευταίο για να πει κάτι θα κάνει. Θα κεράσει ένα τραπέζι κάποιο. Ο τελευταίο ένα σουβλάκι. Όχι, εντάξει.
3: Ναι.
1: Εντάξει, όχι στο τέλο. Δεν θα περιμένουμε το τέλο σεζόν.
3: Ναι.
2: Πότε να
1: το
2: κάνουμε.
3: Είναι το μακροχρόνιο.
1: Εγώ θα λέγα όποιο φτάνει τρει νίκε, οι δύο χαμένοι κερνάνε ναι, τα καλαμάκια. Από δύο καλαμάκια ο καθένα.
2: Ναι.
1: Δεν είναι ένα καλαμάκι, είναι Ευαγγελί μου. Κατάλαβε.
3: Θα το φάμε.
1: Αλλά έτσι να έχει μια φορά το μήνα. Δηλαδή να το πάρει μια φορά το μήνα. Άμα μετά πηγαίνουμε 2-2-2, πρέπει να πάει στο δίμηνο. Δεν ξέρει.
3: Το δέχομαι.
2: Εντάξει.
3: Είμαστε έτοιμοι.
1: Αφού
3: μας ακούει από τα ακουστικά.
1: Όχι, θα το δεις στην κάμερα μετά να καταλάβεις πώς.
3: Α, θα το κόψω αυτό.
1: Α, ναι, μας ακούει, δεν ήξερα γιατί. Είμαστε έτοιμοι για προφητείες δηλαδή.
3: Βεβαίως και όχι.
1: Όχι, ωραία, σημειώνω εγώ τα ματσάκια.
3: Σημειώζω να μας τα πεις γιατί δεν έχω ιδέα.
1: Μην αγχώνεις, είμαι εγώ εδώ για σένα. Κουμπάκι αυτό.
2: Σκεδαρίς.

0: Πρώτα για να γράψω να τα κάνουμε.
1: Τώρα μας είναι τράφε. Είναι το πρώτο μας που θα ξεκινήσει.
2: Δεν πρέπει να το παίξω. Δεν πάμε να το παίξω έτσι, ναι.
1: Τι θα παίζει.
0: Άσο και δύο θα παίζει αυτό.
1: Over and arms.
2: Είναι το. Να σου πω κάτι, όχι. Over μου επιτρέπει. Over
1: 2,5.
2: Ναι, ηρωνικό ήταν.
0: Λέω το over 1,5 άμα συμφωνείτε και οι δύο. Πάμε, το πάμε.
2: Όχι, δεν θέλω over 1,5.
1: Εγώ και over μισό παίζω όταν παίζω.
0: Άσο, ξέρω.
2: Εγώ θα πιστέψω στην ομάδα. Και εγώ θα πιστέψω στην ομάδα. Και θα το βάλω κι εγώ άσο.
0: Περίμενε γιατί εδώ πέρα.
1: Θα μην το πω να το πω, να σταματήσω.
0: Άσο.
1: Χ, ημίχρονο. Αυτό είναι, παίζει.
0: Ναι, ναι, εγώ δεν έχω ένσταση για κάποιο άλλο. Εκτό αν δεν το θυμάμαι, μου πείτε. Δεν πρέπει να κερδίσει ο Ατρόμητο κάποια στιγμή.
2: Ήρθε η ώρα.
0: Η Φυσιά είδε λίγο κολλάει.
2: Μπορεί να βάλει ένα γκολ και φτιάδα.
0: Δηλαδή, άμα δεν το πάρει και τώρα, πότε θα το πάρει. Δεν θέλω να πάω να δω μετά από διακοπή τι γίνεται, κατάλαβε τι εννοώ.
2: Ναι. Άρχι μου διακοπή. Τελευταία αγωνιστική άφηγε μετά έχει διακοπή.
1: Ναι, 20 μέρες.
2: Αυτό τι ήταν.
1: Εμείς θα κάνουμε κομπή στη διακοπή του πρωταθλήματος.
2: Θα διακόπημα.
1: Να ξέρω.
0: Μπορεί να διακόψουμε μία αυτό που είχαμε πει. Θα δούμε. Όχι την επόμενη όμως, την παραεπόμενη.
1: Εντάξει.
0: Πάμε.
1: Παίζει και Εθνική Ελλάδος, γιατί να δίνουμε λίγο σημασία Εθνική Ελλάδος. Ναι, εντάξει.
2: Μόλις Αλέξ που
0: βγει. Άρης, Ηρακλής.
1: Άσο.
2: Άντερ. Τα συγχαίρω με τα άντερ, αλλά δεν μπορώ.
0: Όχι, είναι πάει για άντερ αυτό. Ο Ηρακλής, δηλαδή, πιο πιθανό να το βάλει τον Άρη αυτόν τον γκολ.
1: Δεν μπορώ ποτέ να δω ματσά.
2: Φοβάμαι. Ναι, και όχι μόνο αυτό, δηλαδή.
0: Εσύ τι είπες.
1: Άσο.
0: Άσο.
2: Θα είναι κανένα 1-1 στο 20 και θα παρακαλώ εγώ τώρα από το 90 να μην γκολ.
0: Δεν γίνεται. Να κάψω τη διπλή μου ευκαιρία εδώ τώρα. Το αφάζω χ και αμέσω το αλλάζω μετά.
2: Χ, ε. Κάτι που το έχει. Ωραίο το έχει.
0: Λεβαδιακό Ολυμπιακό.
1: Συγγνώμη, Μπάγκερν Ιόν 7-0. Μια μιλή δημόνια έχει τα κάνει.
2: Θυμίζει η Άγκη Μπάγκερν.
0: Μπάγκερν με ποια?
1: Ουνιόν.
0: Πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Ιόν είναι πέσει και Ευρώπη, δεν παίζει.
2: Πώς έχει φάει ο Χάρης, ο Κιόν, πώς έχει φάει. Η Τσέλσι πώς είναι, που έχω παίξει η Τσέλσι. Πολύ καλά, πολύ καλά.
0: Γιατί το έχει παίξει, 0-0.
2: Όχι. Την πλήρη ευκαιρία το έχω παίξει.
0: Στο πώ είναι.
2: Το τσολάκι.
1: Ναι.
2: Το τσολάκι
1: δεν είναι.
0: Τσολάκι.
1: Μπόρνου στη Τσέλσι είναι.
2: Σήμερα ρε. Δεν μπορώ να το δω.
1: Είχαμε παίξει αύριο.
2: Αύριο παίζει.
1: Ναι.
2: Η Τσέλσι παίζει σήμερα ρε.
1: Με την Μπόρνου.
2: Εντάξει. Okay.
1: Έπαιξε με το τσολάκι προχθές η Τσέλσι.
2: Προχθές.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα. Που ήρθε 2-2 ρε.
2: Δεν ξέρω τι έχω παίξει. Πάμε.
0: Ωχ, Θεέ μου. Στο παλιό έχεις παίξει.
1: Πάμε.
2: Πράσινο.
0: Λεβαδιακός Ολυμπιακός. Εδώ σε θέλω καρδιά μου.
1: Διπλό.
2: Εύκολο. Διπλό και over, εγώ θα πω. Όχι, άντε, μην το ανεβάσω πολύ.
0: Χι.
2: Διπλό και το. Τι
0: χιλίο.
2: Τι είναι αυτό το χι τώρα.
0: Κάποιος θα κάνει γκέλα.
1: Εγώ θα την βάλω την γκέλα μου.
0: Βόλο ΑΕΚ, διπλό. Δεν πιστεύω θα κάνει κι άλλη γκέλα τρίτη σερή. Δεν γίνεται, δεν γίνεται. Παρόλο που ο Βόλο τώρα την αξίγει και μεταγραφέ. Με τι του παίρνει τώρα, με τι του πληρώνει. Με τσιπούρα.
2: Over.
0: Over.
1: Διπλό.
2: Α, ναι! Με γιατί?
1: Με βαριά καρδιά.
2: Βαριά καρδιά.
0: Και εσύ έχεις τα 7 πάλι και δεν έχεις τα 7.
1: Ναι. Αλλά πάλι θα φάω τζάμπα.
2: Γιατί?
0: Γιατί θα είναι πρώτος. Ας μην πιάνει αυτά στα 7.
2: Στο.
0: Θέλετε ότι πιάνει αυτά στα 7. Στα 7. Να έχει και ένα στεράκι κάτι.
1: Μια να, η δίκη να είναι διπλή.
0: Διπλή.
1: Διπλή.
2: Διπλή νίκη, ναι.
0: Απόλυτη διπλή. Πάρτα, μπαμ.
2: Ναι. Το, μην τα μπερδέψεις στο Excel. Στο Excel μην τα μπερδέψεις.
1: Το μαλλί.
0: Τι έβαλες.
2: Το μαλλί μου. Χαλάει.
0: Εντάξει. Όφι Αστέρας.
1: Όφι Αστέρας.
0: Over.
2: Μπα. Λες.
0: Θα το κυνηγήσει ο Αστέρας, δεν έχει περιθώριο. Όφι γενικά σκοράρει. Όχι πολλά, αλλά σκοράρει.
2: Over 1,5. Άρα, παίξω ένα safe. Ένα safe.
1: Παίξει ένα safe. Εγώ για να μην νικήσω τόσο εύκολα θα παίξω χ. Θα γκελάρει όχι μετά. Άμα δεν γκελάρει όχι,
0: ναι.
1: Μετά από Ευρώπη, θα χράξω πάλι Νίκολης που δεν γκελάρει όχι.
2: Δεν είστε το ίδιο. Δεν ξέρω. Με εμάς γελάνε.
1: Με εμάς.
2: Με εμάς γελάτε.
1: Πού το πιάσε ρε τι δύο.
0: Γι' αυτό κάνω αυτή τη δουλειά, Άγγελα.
2: Εγώ δεν γελάω με αυτό.
1: Εγώ γελάω.
2: Δεν μ' αρέσει που κολλητεύουνε.
1: Α, τι είναι.

0: Δεν χορηδεύετε.
1: Γιατί τόση ώρα γυλάνε, Άγγελε.
2: Είναι αστείο το πιντάκι, δεν με το
0: κοροϊδεύω. Δεν
2: θα βάλεις φωτιές.
0: Εγώ γελάω όταν πέφτει κάποιος κάτω δηλαδή. Τι μάθει τον κοροϊδεύω. Μ' αρέσει, έχει πλάκα εκείνη την ώρα, άμα δεν χτυπήσω άμα.
1: Εντάξει. Εγώ δεν μπορώ να γελάσω αυτά τα πράγματα.
0: Ευχαριστώ, Βαγγέλη.
1: Να σε καλά.
0: Γέλα, μετά μόλις φύγω.
1: Καλά να σε. Ναι. Τελειώσαμε.
0: Τι γίνεται. Έχουμε τραγούδια να βάλουμε.
1: Πώς περίμενε.
2: Καλά, Μάτα, Παναθηναϊκός.
0: Διπλό.
2: Over.
1: Ναι, κι εγώ. Πολύ over αυτή η όνση.
2: Τι over έχω βάλει. Σύ διπλό.
0: Διπλό. Ναι, ναι, ναι.
2: Και εδώ θα παίξω τη χρυσή μου ευκαιρία. Τη διπλή μου ευκαιρία, όχι τη χρυσή μου ευκαιρία. Πανετολικός ΠΑΟΚ, άσοχη.
0: Άσοχη.
2: Δεύτερη γκέλα πανετολικός, δεν γίνει. Ξέρεις και καλά.
1: Η Μπαρτσελόνα.
2: Όχι, δεν με γεμίζει ακόμα ο ΠΑΟΚ. Πιστεύω θα έχει πολύ καλή ομάδα, αλλά ακόμα δεν με γεμίζει. Μέχρι να μπουν οι νέοι να παίξουν, να κάνουν, να ράνουν.
1: Over 1,5 ώρα.
2: Πώς τι να σου πω, είναι τόσο στη μέρα τους.
0: Είναι που έπαιξε ένα safe pair μου, εντάξει, ένα safe pair στο παίξω. Τι να παίξουμε, λένε.
2: Τι είναι εσένα.
0: Βαγγέλη, ένα safe.
2: Τι είναι εσένα, έπαιξε 2 over 1,5, 2 over κανονικά και ένα under.
1: Ναι, αλλά καμιά διπλή ευκαιρία μου.
0: Πάλι χι ημίχρονο.
2: Χι ημίχ. Τέλεια.
1: Αυτά χι ημίχρονο θα παίζει ο Χρυστάκης, ο πατέρας μου.
0: Αλήθεια.
1: Το αρέσει πάρα πολύ και ημίχρονο.
2: Ναι, γιατί μετά βαριέται θα πα για ύπνο, ρε.
1: Σαν ύπνο.
2: Ναι, το οποίο βλέπει τη συνέχεια.
0: Όταν έβλεπε τι αποδόσει, έχει ημίχρονο να είναι safe.
1: Ναι.
0: Όταν είναι 2-30 ο ένα, 2-60 ο άλλο, έχει ημίχρονο.
2: Πάμε στο επόμενο τραγούδι, δηλαδή.
0: Ναι.
2: Και επιστρέφουμε δυναμικά.
0: 4. Ποιο είναι, δεν ξέρω.
2: Βάλει έχουμε δώσει.

0: και σοβαρά. Χαμήλω. Είμαστε στον αέρα.
1: Το είχαμε βάλει στο πρώτο επίπεδο. Ναι, ναι, ναι. Συγκίνηση ήταν αυτή. Ναι.
0: Τι ωραία σειρά ήταν αυτή.
1: Τα πάμε τότε.
0: Τα είχαμε πει ότι. Ναι, μαζί σα ήμουν. Μαζί σα ήμουν.
1: Όταν μα στέλνει τα ίδια και τα ίδια.
0: Α, φταίω που κάνω ρεπορτάζ.
2: Αυτή έχουν σχέση τίποτα άλλο γενικά.
0: Το μπάσκετ ξεκινάει. Σιγά σιγά.
2: Από ποδόσφαιρο, άλλα πρωταθλήματα έχουμε ένα καλό μάτς, τίποτα.
0: Τι να πούμε τώρα για την πρωταθλήτρια Αγγλίας.
2: Brighton Arsenal, Σπύρο. Ωραίο ματσάκι.
1: Κοστούλα Τζόλης, ε. Να πω. Και ανέβηκε η φωτογραφία.
0: Ανέβηκε.
1: Ανέβηκε η φωτογραφία. Όχι απλά δηλαδή άρθρα. Ανεβάσαν και επίσημη φωτογραφία. United we stand.
0: Έτσι, είναι ενωμένοι, είναι ενωμένο. Ενωμένο σύλλογο.
1: Τσου, ρεγιά, σα.
0: Για να κόπλω εδώ να λαθάζω. Οι δύο μεγάλοι του Παναθηναϊκού.
1: Οι δύο μεγάλοι τι?
0: Του μεγάλοι. Ναι, τι να, Arsenal τώρα ζεστάω, όσο έχω ξαναπεί, βραχή της χρονιάς.
2: Διπλό λες με την Brighton.
0: Σαν 70, σαν 70.
2: Ένα 70, είναι το 70.
0: Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Μας πιάσανε.
2: Τι στα παράθυρα.
0: Μας πιάσανε. Ένα 70 διπλό φίλε.
1: Ποιο?
0: Το της Arsenal.
2: Πού
0: είναι αποθηκευμένο, αν δεν το κοινάζω. Το είχε αποθηκευμένο, δεν το κάνω ποτέ.
2: Και 2 και over 1,5 την μια ώρα. Να είμαστε λίγο καλυμμένοι. Μπορεί να είναι κουρασμένη η ομάδα, κάτσε ρε.
0: Έχουμε τέτοιο rotation, όπως λες και εσύ.
2: Κάνει rotation ο δικός του
0: μορφής, κάνει. Γιατί έχει, μα έχει, συγγνώμη το. Τι ήταν αυτό?
2: Τι γίνεται ρε παιδιά?
0: Έχει πρωτάθλημα.
1: Αυτά έχουν τα live, Άγγελε.
0: Πρωτάθλημα, Καραμπάο, Champions League, EFL.
2: Τι είναι το EFL?
0: Τι είναι αυτό?
1: Ήταν και... Θα μου σου χαλάσει το μαλλί.
0: Κάτι με χτυπάει από πέρα το άλλο.
2: Οι μύγες. Ή τι το NFL.
0: Το EFL Cup. EFL Cup. Αυτό που πήρε κάθε χρόνο. NFL είναι άλλο άθλημα.
1: Μαγγέλη, να σε ενημερώσω για κάτι το οποίο μπορεί να μην σε αρέσει όμως.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω μέχρι πότε θα έχουμε τον Άγγελο να ξέρει κοντά μας αυτήν την εκπομπή.
2: Εμένα, δεν το έχεις πει τίποτα. Εσένα.
1: Α. Δεν το έχεις πει τίποτα.
2: Όχι. Γιατί δεν έχω πει σε μένα.
1: Α. Πουλάνε ένα mini market στο Καστελόριζο. Και δίνουν και 5 χιλιάρικα το χρόνο σε κάθε οικογένεια. Συν 1000 ευρώ ένα παιδί, όποιος πάει.
0: Τι έχεις δει?
1: 7 χιλιαρικάκια.
0: Κάθε χρόνο 1000 ευρώ.
1: Κάθε χρόνο. 7 χιλιάρικα κάθε χρόνο, όχι 1000. 5 χιλιάρικα εκαστός, οικογένεια και 1000 ευρώ ένα παιδί.
2: Ποιος θα δίνει?
0: Κράτος.
2: Και το mini market?
1: Θα το βρούμε.
2: Δεν πουλάνε mini market.
1: Θα το βρούμε.
0: Θα το φτιάξουμε.
1: Το φτιάξουμε.
2: Δηλαδή, αν πας να μείνει στο Καστελόριζο, σου δίνει 7 χιλιάρικα το μήνα.
0: Ναι. Για το mini market, ρε.
1: Όχι για το mini market. Όποιος πάει να μείνει στο Καστελόριζο, 7 χιλιάρικα το μήνα.
0: Τι λέει.
1: Αν έχει δύο παιδιά,
2: Πού κόλλαγε το mini market, δηλαδή. Πες μου τώρα, μας μπέρδεψε.
0: Δηλαδή, ό,τι δουλειά και να κάνει. Ό,τι επιχείρηση και να ανοίξει.
2: Ναι, σου λέει βρες δουλειά εκεί πέρα. Ψαρά.
0: Δεν μου αρέσει.
2: Τι ψαρά.
0: Ναι.
1: Ωραία, είναι μόνο, θα γουζαλίζω με τέτοια στον
2: εδώ. Όχι, δεν θα το κάνω. Από βάθρα, έτσι.
3: Πιο καλή έργηση δεν έκανε.
0: Ναι, αλλά δεν μου αρέσει.
1: Ετήσιο επίδομα 5.000 ευρώ αν είναι νοικοκυριό.
0: Ναι.
1: Αφορολόγητο και ακατάσχετο.
0: Για πόσο?
1: Με επιπλέον 1.000 για κάθε ανήλικο παιδί.
0: Ανήλικο. Με τα 18.
2: Τώρα, εγώ πήγαινα. Τώρα,
1: δημόσιοι υπάλληλοι και στρατιωτικοί επιπλέον 5.000 ευρώ κάθε χρόνο. Δηλαδή, εγώ με τη γυναίκα μου στρατιωτική πάμε εκεί, παίρνουμε 5.000. Παίρνουμε μετά άλλα 5 ο καθένας.
0: 15.
1: Γιατί πάμε το άτομο μετά το άλλο, από ό,τι φαίνεται εδώ. 15 και αν έχουμε και την πηγή 17.000.
0: Έχει ένα, 16.
1: 1.200 ευρώ. Είναι το μισθό.
0: 1.200 ευρώ τι είναι.
1: Μέσα όλο το μήνα.
0: Α.
2: Χωρίς κουμπιδεράκι το κάνει.
1: Είναι ένα μισθό, γεια σας.
2: Καστελόριζο. 7 ευρώ θα πάμε να ξεβαρέσει την πιέλα. Πριν τα χάπια σου.
0: Στη δεύτερη μέρα. Στη δεύτερη μέρα. Δεν έχει μήνα εκεί πέρα. Δεν πρέπει να σου πληρωθεί.
1: Και να έχει τα παιδιά σου. Μακριά από το over 1,5 στο μάτς της Arsenal.
0: Ποιος το είπε αυτό?
1: Προτιμότερο το γκολ εννοεί μάλλον, παρά το χ2 βασικά.
2: Ποιος μακριά το... από το χ2 και εσύ μας μπερδεύεις.
1: Τι είπα εγώ?
2: Από το over 1,5.
1: Μήπως το δύο, τροποποιήθηκε ρε φίλε.
2: Α.
1: Κάτσε, μην πιάσεις ψεύτη, λέω και εγώ δεν ξέρω τι. Λέω θα πάω στο γιατρό τώρα, δεν γίνεται.
2: Άρα τι μας προτείνει ο Ακράτης να παίξουμε.
1: Γκολ αντί έχει δύο.
0: Μα δεν τρώει γκολ η Arsenal. Πώς θα φάει γκολ.
2: Άρα μπορεί να είναι και άσος εννοεί δηλαδή.
0: Άρα.
2: Για απάντησε μας λίγο. Μας ακούει ο κόσμος.
0: Δεν χάνει η ομάδα, εγώ σας το έχω ξαναπεί.
2: Εγώ θα τη στηρίξω την ομάδα.
0: Ευχαριστώ.
2: Θα το δώσει όλα και είναι για διακοπή μετά, οπότε εντάξει.
0: Σωστό. Η Chelsea πόσο είναι.
1: Σαν την αεκάρα.
0: Αυτή η Chelsea θα μου βγάλει την πίση. Είναι το πρώτο παιχνίδι.
1: Σαν την αεκάρα θα τα δώσει όλα.
0: Έβαλα ένα σημερινό και όλα τα.
2: Ναι, εκεί θα λήξει. Όλοι το λέγανε γκολ και over.
0: Κι εγώ. Κι εγώ έτσι το έδωσα. Γκολ και over. Για πάμε.
2: Τι έχουμε.
0: Το Καστελόριζο, να σου πω κάτι. Α σκεφτούμε μια ωραία επιχείρηση να πάμε εκεί πέρα. Δεν θα πάω, όχι. Α το μη σκεφτούμε.
1: Γιατί ρε.
0: Δεν πάω.
1: Καλοκαιράκι, 5 μήνες θα κάνει μπάνια. Μαύρηλα, φουλ πάνω.
0: Μαύρηλα.
2: Σωστό. Τράγω οι τουρίστες.
1: Απλά από εκεί δεν έχει ελτάδα, θέλω μέσω Τουρκίας.
0: Περνάει άλλη φορολογία εκεί.
1: Θα πούμε και Τουρκία, όμως είναι και πολύ από εμάς.
0: Για πόσα χρόνια λέει αυτό το εισόδημα.
1: Στην Ελλάδα ζεις. Μέχρι να αλλάξει κυβέρνηση, Ευαγγέλη μου. Τα ξέρεις που ζεις τώρα, δηλαδή καινούργιος είσαι.
0: Όχι.
1: Τώρα μετακομίζεις σε αυτή τη χώρα.
0: Όχι.
2: Δεν μπορείς να σκεφτείς. Έχεις άλλο μέρος.
0: Στην Πάρο έχει.
2: Να μην είναι νησί, να είναι τέτοιο. Να μπορεί να φύγω.
0: Στεριά.
2: Φεύγω τώρα, εντάξει.
1: Καταρχάς το Καστελόριζο πρέπει να είσαι απέναντι η Τουρκία, νομίζω. Αν και δεν είναι κολυμπώντα όσο είναι άλλα μέρη, αλλά ναι.
2: Κολυμπώντα όσο έχει.
1: Κολυμπώντα, εντάξει, δεν ξέρω τώρα που έχει γίνει fit. Μπορεί να τα καταφέρει. Άλλο κολύμπησε από την Ιταλία μέχρι τη Γερμανία.
0: Πώ έχει γίνει έτσι.
2: Σαν να μην αγκάθει δίπλα μου, θα φοβάσαι.
0: Δεν θα χωράμε, είμαστε έτσι. Αφού δεν τρώμε. Αφού δεν τρώμε. Εμένα μου λε. Και προσπαθώ, όχι τίποτα.
2: Και εγώ προσπαθώ.
0: Δεν με πιστεύουν εμένα.
2: Εμένα με πιστεύουν. Να πάω για κάτι σε μισό λεπτάκι να. Κάποιοι αφήσαν το ποτό γιατί είδαν ότι ξεκίνησε η εκπομπή και ήρθαν να μας ακούσουν. Η Brighton έκανε να το πει στο μάτι με ψυχολογία και δεν πάει για ήττα με
0: ποια μάτια να συγκρίνουμε τώρα με τη βούρτσα.
2: Δεν θέλω να πω πώ είπε τον Ταμίον. Ο Κηδίας. Εντάξει, η αναγνωρισιμότητα.
1: Βαρύ.
2: Έχει και αυτά. Δεν θα είναι όλοι
1: να έρθουν τα θάνατο, δεν το ξέρεις ακόμα. Όπως είναι ο ζωγράφος λίγο. Ποτέ μιλές ποτέ.
2: Μη σε ρίχνει, μη σε ρίχνει.
0: Και εγώ την ομάδα μου πιστεύω, Άγγελ.
2: Όχι, το στοίχημα να μην γίνει.
0: Το στοίχημα, για να με ρίξω το στοίχημα πρέπει να σταματήσω και 10 χρόνια. Μίνιμουμ 10 χρόνια.
2: Α, στο έψιλον, νομίζω και το διόρθωσα.
1: Την άποψή σας, ειδικά με τις μεταδόσεις τώρα του Sky Sport TV.
0: Τι.
1: Που λένε σχόλια εκεί δημοσιογράφοι για τη φάση που τόσα χρόνια τα είχαν κόψει. Είναι, δεν είναι πέναλτι, τι πιστεύουν, αν είναι offside, δεν είναι offside.
0: Αυτή είναι γνώστε.
1: Τόσα χρόνια απλά να λέγανε. Έχουν την ίδια έχουν πάρει το κανάλι από την κατάλαβα.
0: Είναι γνώστε, αυτό λέω. Είναι γνώστε.
2: Το είπανε, το δηλώσαν. Ότι δεν του αφήναν τα κανάλια τα συντονιστικά να το λένε.
0: Α, ναι.
2: Ήταν νόμο. Δεν ότι το είπανε.
0: Ότι δεν μπορεί να πει άποψή σου.
2: Ναι, δεν μπορεί να πει άποψή σου.
1: Δεν έχουμε πρόβλημα, μάλλον κατάλαβε και καλά με τον ένα και με τον άλλο.
0: Με του άλλου, από πάνω.
1: Ναι. Δηλαδή τώρα να βλέπει Skype που ξέρει το Λαφούζου και να κάνει το πέναντι στον Πάου.
0: Και να πει. Εγώ δεν βλέπω, εγώ δεν πιστεύω ότι
1: είναι πέναντι, λέγανε. Φαίνεται ότι είναι πέναντι. Τι λέει, αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Χρόνια βασικά.
0: Ναι.
1: Αν και μα λείπουν ωραίοι σχολιαστές.
0: Όπως.
1: Εκεί ήθελα να καταλήξω. Σαουδική Αραβία. Βραζιλιάνος Ιμπάνιεθ.
2: Σαουδική Αραβία, Βραζιλιάνος.
1: Ο Βραζιλιάνος που παίζει εκεί, ναι.
2: Α.
0: Πώς λέγεται?
2: Φαντάσου τι Βραζιλιάνος είναι για να πει Σαουδική
1: Αραβία. Ιμπάνιεθ. Ήταν και στο Μουντιάλ. Έπαιξε το πρώτο μάτσο και καλά εκεί για τον Αντσελότη και δεν ξαναδεί ποτέ. Ναι. Δεν πάει καλά. Γενικά ούτε εκεί. Το απίστευτο σχόλιο που έκανε στο τελευταίο μάτσο αυτός μου το μετέδιδε ο σχολιαστής ήταν το οι σέντρες του είναι όπως και το σπέρμα. Δουλεύει μόνο ένα στο εκατομμύριο.
2: Ναι. Ποιος είναι ο πρώτος παίκτης στο μυαλό που σου έρχεται ότι θες να πεις το πράγμα. Και αναγκαστικά μιλάμε για back ή για extreme. Δεν μπορώ να μιλήσω για κάτι άλλο.
1: Όχι, θέλω να μου πεις ομάδα και να σου.
2: Όχι,
1: γιατί εσύ τώρα κάτι έχεις στο μυαλό σου.
2: Εγώ έχω στο μυαλό από την ομάδα, με αυτό μπορώ να σου πω έναν
0: π.χ. Ο Πήλιος.
2: Ναι.
0: Ξεκάθαρα.
2: Ο οποίος βέβαια αγαπώ Πήλιο, γιατί τις έντες μιλάμε μόνο.
0: Για τις έντες μιλάμε, ναι. Δεν πετυχαίνεις έντες.
2: Ναι. Και πες ποιος σου έρχεται εσένα.
0: Ο Πήλιος.
2: Α, και εσένα. Α, την Ελλάδα σου έρχεται ο Πήλιος.
1: Είναι αυτό που λέμε ότι άμα την πετύχει είναι τρομερός.
0: Ποιος άλλος.
2: Όχι, το μαζί κοντά κανένας άλλος, παιδί μου.
0: Κάνει διαφορά.
2: Ο Πήλιο.
0: Ο Πήλιο.
1: Γελάσαμε τώρα.
2: Για να μην μας ακούνε ούτε στη γειτονά χώρα.
1: Λοιπόν, επίσης σήμερα είδες που μιλάγαμε για ένα ωραίο θυματάκι που σου στείλα. Πώς το πέρασα στο Insta. Με το πώς προπονεί ο Αρτέτα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Στο Insta ήταν.
0: Ναι.
1: Ας το βρω.
0: Έχει κάνει τα πάντα άνθρωπος.
2: Η Ρέξη από τη σκόνη καινούργια κερκίδα.
1: Ναι, ναι, από πέρσι.
2: Για φωτογραφία. Ωραία. Θα έχει γεσουίτες.
0: Η Τσέλσι πόσο είναι.
2: Μα ξέφαγε μόνο η Τσέλσι.
0: Και οφτέδες έχετε. Το ξέρω.
1: Πώς τη λέτε.
0: Θα στα πω εγώ, τα ξέρω απ' έξω. Όλα τα συστήματα του τι έχει κάνει.
2: Κιανού,
1: όλα τα συστήματα του.
0: Πόσο. Μηδένα.
2: Το έφαγε ένα μηδένα.
0: Αυτό ήθελα. Και τώρα θα. Τσέλσι.
1: Το έφαγε η Τσέλσι.
0: Τέλειο.
1: Τι έφαγε στην πόρνο
0: έχει κάνει. Γκολ. Η over. Και τώρα θα. Ο παιχταρά ο Πάλμερ, ο παιχταρά.
1: Ναι.
0: Θα βάλει γκολ.
2: Υπάρχει θεμάτισε 7.
0: Το έχει ξανακάνει αυτό. Το έχει ξανακάνει. Θέλω να στα πω εγώ το θυμάμαι αυτό το Αρτέτα. Τα κόλπα.
1: Γι' αυτό σκάλωνα τώρα, γιατί δεν το βρίσκω πουθενά.
2: Να βάλουμε το επόμενο τραγουδάκι να το βρει.
1: Βάλτο, βάλτο, βάλτο.
2: Το νούμερο. Δεν ξέρω, 5 που είμαστε τώρα κάπου.
1: Στο 5, στο 5.
2: Το 5, το 5.

0: αλφαδιάσαμε την κάμερα, έκανε και κράτς, είμαστε πανέτοιμοι.
1: Ο άλλος πάθε εδώ και στέλνει αναλύσεις.
0: Δεν ξέρω.
2: Τι.
0: Πολύ κουνά τα τραγούδια.
2: Σ' αρέσουνε.
0: Εκπληκτικά.
2: Σ' αρέσουνε.
1: Δεν είναι ούτε γραφείο στον Αλαφούζο Σούρι πάνω στο άλογο με πράσινες σημαίες ότι έτσι θα το σηκώσουν και τέτοια. Για συνέχισε.
0: Νομίζω ότι είναι από τους λόγους που μπορεί να το χάσει Παναθηναϊκός. Αυτό το υπερεγό που πρέπει να αναπτύξει λίγο, εντάξει. Θα δούμε, έχει ακόμα δρόμο.
2: Νέος, ωραίος.
0: Να, βλέπεις.
2: Αλλά να κόλλησε.
0: Έχει, είναι κολλητικά.
1: Ματάρα.
2: Κόλλησε.
1: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Μετά είναι δύο που τα ξέρει σίγουρα. Κόβω το χέρι μου. Κόβω το χέρι.
2: Αλλά μην παίρνει κόλπο.
0: Κόβω το χέρι μου, άρθε σου λέω.
2: Μην παίρνει κόλπο.
0: Εγώ τα έχω βάλει. Φίλε.
2: Εντάξει, θα μου κόβω το χέρι σου.
0: Εντάξει. Έχει ένα καλό ματσάκι αύριο αφού.
2: Ο Αλαφούς, ναι, πώς δεν έχουμε. Αγγλία σου λέει, έχει φουλ. Πολύ, πολύ Αγγλία θα βρει.
0: Έτσι το αποθηκευμένο μου πάλι.
2: Έτσι, μπράβο. Ο Αλαφούζος αυτό με το. Ένα έτσι, έτσι, μήπως.
0: Όχι, όχι, βαρύς που πας.
1: Αφού θες να λήξει η χή, τι είπες.
2: Goal goal over είπαμε, ρε.
1: Α, goal goal over.
2: Ναι.
1: Σε ποιο λεπτό είναι.
2: Σε ποιο λεπτό είμαστε.
0: Στο 70.
2: Έχω ένα goal.
1: Είδες το VIP εισιτήριο της Everton. Έβγαλε η Everton ένα εισιτήριο 25.000 ευρώ.
0: Πόσο?
1: 25.000 ευρώ. Το οποίο σου δίνει.
2: Κάτι ακούγεται.
1: Το χαμηλώσουμε, σχόλες. Μένεις στο ξενοδοχείο που μένει και η ομάδα την προηγούμενο βράδυ.
0: Ωραία.
1: Είσαι μαζί με τους παίκτες καθ' όλη την διάρκεια των γευμάτων.
2: 105 ευρώ βραδιά. Συλλόγω.
1: Είσαι μαζί με τους παίκτες για αυτό να μείνεις για όλη την διάρκεια των γευμάτων και θα τρως μαζί τους κανονικά.
2: Ναι.
1: Ταξιδεύεις με την ομάδα.
2: Ναι.
1: Ταξιδεύεις με την ομάδα.
2: Α, ναι.
1: Είσαι στην προπόνηση κανονικά.
2: Ναι.
1: Είσαι μπροστά στην επιλογή των παιχτών και στο briefing του manager.
2: Στο briefing.
1: Κανονικά, δηλαδή παντού.
2: Μέσα.
1: Ναι. Είσαι, ζεις όλη την εμπειρία, λέει, του pre-experience και καλά, του match. Το manager team talk. Ναι.
0: Τι κάνει μάτσε.
1: Κάθεσαι δίπλα ακριβώς στην ομάδα στον πάγκο.
2: Την ώρα του αγώνα.
1: Ναι. Παίρνεις δώρο official ρούχα, τα πάντα όλα, βαλιτσάκι, όλα δικά σου μετά της ομάδας. Και όλα αυτά μέχρι την επιστροφή. Και παίρνεις και στο τέλος και μια υπογεγραμμένη φανέλα.
2: Τι 25.000 ευρώ. Τι κερδοφορία είναι αυτή.
1: Μπορείς να το κάνεις μόνος σου. Καταρχάς δεν μπορείς να πας να κάνεις τα δυο σου.
2: Ναι. Μαζί σου.
1: Θα πας στο ξενοδοχείο, θα πεις ο παιδιά τι έγινε, ήρθα να φάω και εγώ πρωινό, θα σου πούνε όπου τώρα τρώει ομάδα, πήγαινε φάει από εκεί.
2: Εντάξει.
1: Άρα πρέπει να πληρώσει την πρόσβαση, ρε φίλε, σε αυτά όλα που σου λέει.
2: 25.000 είναι πολλά.
0: Θα το κρίνει η αγορά.
1: Πολλά για σένα και για μένα.
2: Είναι ένα αμάξιμο σου.
0: Θα το κρίνει η αγορά.
1: Τι αμάξιμο σου πει χιλιάρι, γιατί υπάρχει με 15.000.
2: Θα σου πω.
0: Στροκοπή. Θα το κρίνει η αγορά, μα λοιπόν.
2: Ένα ηλεκτρικό που θέλει ο Άγγελο.
0: Μαζί με το φορτιστή παραπάνω. Άμα υπάρχει ζήτηση. Τι να σου πω τώρα.
2: Δηλαδή, άμα έχει λεφτά, θα δίνει 25.000 για να κάνει αυτό το πράγμα, αν το ζήσει.
0: Με το γιο μου, ασύ θα το έκανα. Αν μου έρθει με το γιο μου, μπορεί
1: να. 50.000. Όχι, θα το ψέξει 50%
2: περίπου. Έχει δύο γιου.
0: 37,5 δηλαδή.
2: Έχει δύο γιου.
0: Ο ένα που ασχολείται περισσότερο, αυτό είναι ώρα. Αν είχα λέει το γιο μου, έχει το γιο σου, παιδί. Έχει μια εβδομάδα να πα μαζί με τον ατρόμητο. Γιατί μα έχει πει τι άλλη ομάδα είσαι.
2: Άρσεν.
0: Άρσεν. Με την άρσεν να το κάνει αυτό το πράγμα, πήγαινε.
2: Μπορεί να τα κάνουμε.
0: Τώρα πρέπει να δει που τα έχουν τώρα.
1: Μέσα μου θυμίζει την ταινία που πέθανε η άλλη, δεν πέθανε μια εβδομάδα. Και είχε λεφτά.
0: Α, ναι. Ταινιάρα που πήγε στο ξενοδοχείο, ρε, τρώγε εκεί πέρα. Ταινιάρα.
1: Εκεί ναι, ρε, φίλε, πέθανε μια εβδομάδα, τα κάνω.
0: Εφιό μισή ώρα το μεσημέρι.
1: Ναι, ξελιγατζίδικο, πατατάκια και. Κοκολά και
0: τέτοια. Με τα κολάν και τέτοια ταινιάρε.
2: Ήρωε με τα κολάν.
1: Ναι, ρε, ρομπέτο δασόνε με τα κολάν.
0: Δεν το έχει δει.
1: Έλα, ρε,
2: δεν έχω δει λεπτό.
1: Σε λίγο θα μου πει ότι δεν έχει δίκιο τον Ιντάτινο κόσμο.
0: Με τι ειδικό είναι.
1: Δεν γίνεται αυτό που λες τώρα. Μια... Καταρχάς είναι η πιο ακριβή παραγωγή της εποχής εκείνα τα χρόνια με διαφορά. Πλωτά ξύλινα από ολόκληρες πόλεις για να γυριστεί ταινία.
2: Ναι.
1: Και κατά το έχουν λιώσει πάγια και υπάρχει, δεν υπάρχει η στεριά, υπάρχει μόνο νερό.
0: Άμα δεις σίγουρα με τα κολλάνια, δεν ξέρει ποτέ η κομμωδία. Καμία.
1: Είσαι μια χαρά, είσαι μια χαρά.
2: Μα κοίτα, κοίτα, κοίτα.
1: Και επειδή ήμασταν πριν Σαουδική Αραβία, να σας πω ότι γενικά στη Σαουδική Αραβία υπάρχει ένας άλλος διαγωνισμός που όποιος θέλει μπορεί να συμμετέχει για την πιο όμορφη Καμίλα. Αλλά κάθε χρόνο έχουν λέει πολλούς αποκλεισμούς, λέει, και τους κάνουν μπότοξ.
2: Στις Καμίλες.
1: Ναι.
2: Στα χείλια.
1: Ναι.
2: Αυτό τώρα είναι κακούργημα.
1: Σαουδική Αραβία.
0: Άμα θέλει Καμίλα.
2: Άγγελε. Αυτό είναι κακούργημα τώρα στο ζωάκι.
0: Νομίζω ότι για τα ζώα δεν μιλάγαμε.
1: Ένα ωραίο.
2: Άλλε φορέ δεν μα
0: είχε αφήσει.
2: Μα είχε αφήσει τον Μπέρεπε.
0: Τα θερμά μα.
2: Συλλήπη. Τον Μπέρεπε δεν μα άφησε να το πούμε. Τώρα την Καμίλα λέει για πότο. Έχει φωτογραφίε.
1: Έχει φωτογραφία πειραγμένη, αλλά το ψάχνω γιατί μου ανεβάζουν πολλά πειραγμένα συνήθω για να τα λέμε και στην εκπομπή. μπουκουλάρο να δω είναι πραγματικά ή όχι. Σαν κάποιον μου έστειλε προχθές και λέει, επειδή στην εκπομπή λέει για αυτό το φυτό και μου έστειλε ένα φυτό που ήταν σαν, σαν πέος τέλος πάντων, παιδί μου. Το οποίο το βάζω και στο chat και αυτά και λέω, ρε παιδιά, υπάρχει αυτό το φυτό. Όχι, λέει, υπάρχει ένα λέει, που μοιάζει με αυτό, λέει, αλλά δεν είναι ίδιο και ήταν καμία σχέση στην τάξη. Αλλά AI, φιλόζομαι την εποχή του AI.
0: Μήπως και η τύψα στην άσκηση εκεί στο, πώς το λέγανε, στην Ιαπωνία είναι AI. Και στο, στις γυμναστικές επιδείξεις τι ήτανε.
1: Ποιο?
0: Η τύψα.
1: Πες το, μην τρέπεσαι.
0: Η γυμναστική που έκανε τη διάρκεια. Και τη δείχνει να τρέχει με, το, με τα καφέ πόδια από πίσω. Μήπως είναι AI.
1: Έλα, καλά, δεν το δω το βιντεάκι. Πάλι καλά, δεν είδα αυτό το βιντεάκι.
2: Εγώ το είδα όλο.
1: Αλήθεια λες.
2: Η τύψα ατάραχη, σαν να μην τρέχει τίποτα.
1: Ναι, αυτό μου στείλες πρώτον το είχαμε πει.
0: Μπορεί να το έχετε καταλάβει.
1: Και δεύτερον, να ξέρεις δεν είναι πραγματικό.
0: Τι, πάνω, μπορεί να είναι υδρότα, να έχει υδρότα, το καταλάβει.
2: Δεν μπορεί.
0: Εγώ στην Αγγελία δεν μπορώ να σου πω πολύ υδρότα, τώρα που κάνω μια σκή.
1: Το πώς θα το μάζαμε.
2: Άγγελε, δεν γίνεται τώρα. Έχει γίνει καφέ.
0: Από πίσω.
2: Από πού μπροστά να βγάλει, από πού στα βγάλει.
0: Εντάξει, τρέχει, νομίζω ότι τρέχει ο υδρότα.
1: Δεν έχει δει μωράκι να κάνει διάρκεια να δει τι πίσω και μπροστά το ίδιο και αυτό. Πλάτη φτάνει, ασβέρκο πίσω.
0: Ντροπή πάλι που την κάνανε. Άμα είναι διάρκεια, όλη τροπή που την κάνανε, μην το δείξουν.
2: Τι να μην το δείξουν. Ρε αυτή δεν παράτησε το βάρη να πάει να. Τουαλέτα.
1: Ζήτησε συγγνώμη και μετά όμω, γιατί εγώ αυτό είδα τώρα κατάλαβα τι λε. Που ζήτησε συγγνώμη μετά, λέω ότι έπρεπε να σταματήσει.
2: Α, έπρεπε. Όχι, πρέπει να τερματίσει αυτό.
1: Ναι, ρε φιλά, μετά να δεν θα του λέγανε. Ναι, ρε φιλά, τον είδε. Χέστηκε και πήγε, τερμάτισε, ρε φιλά. Τι δυνατό είναι αυτό, έπειτα γυναίκα με τα ανάποδα.
2: Όχι, το ίδιο
0: θα έλεγα. Μην γίνουμε έτσι, μην γίνουμε έτσι. Για να τερματίζουμε, για να, γίνουμε, να κάνουμε τέτοια πράγματα. Δεν ξέρω.
2: Δεν θα γίνουμε έτσι, Άγγελε.
0: Να φτάσουμε και είμαστε νορμάλ.
2: Ενώ ένα μαμού να πάρω από το αλέτα, Άγγελε. Δεν πάω να κάνω. Δεν ρισκάρω εγώ τζούλα μου. Και το πρακάκι μου.
1: Πιάσανε μια τύπησα που λέει στην Αμερική στο Ohio.
2: Ohio State.
1: Την οποία μακάρι δεν είχαμε δώσει στην Αθήνα. Έμπαινε σε σπίτια, έπαιζε με τα σκυλιά, έπλαινε τα πιάτα και έφευγε.
2: Ακαλεστή.
0: Πώς έμπαινε στα σπίτια.
1: Άνοιγε πόρτες παράθυρα, ό,τι έβρισκε ανοιχτό.
0: Α.
1: Και έμπαινε, έπαιζε με τα σκυλιά, κάθονταν τύπου μισή ώρα.
2: Μ' αρέσει.
1: Έπλαινε πιάτα και έφευγε. Δεν πειράζει τίποτα, δεν
2: είχε
1: Έχω εγώ το σκυλάκι σπίτι, δουλεύουμε όλη μέρα.
2: Κάνα το δικό σου σκυλί είναι περίπτωση τώρα όμως.
1: Μπες μέσα. Όχι, ρε, είναι ωραία είναι άμα δεν τη δουλειά. Εντάξει. Μπες μέσα, παίξε. Έχω αφήσει τρία πακετάκια και από το πρωί δύο ποτηράκια πλήντα μου. Σε ευχαριστώ. Θα έρθει το ανοιχτό παράθυρο και την άλλη μέρα.
2: Εγώ θα τσάχνα και θα τσάχνα και ένα δεκάρικο να ξάρθει.
1: Δεκάρικο δεν βγαίνει. Γιατί άμα σαν θα άλλη μέρα.
2: Εκάρι θα έρθει κάθε μέρα, ρε φίλε.
1: Κατάκι κάθε μέρα, ρε φίλε. Του σκυλιμπά παίξει κάθε μέρα.
0: Α έχουμε δεκάρικο πρέπει να κάνει και κάτι παραπάνω. Πολλά είναι δεκάρικο.
1: Ναι.
0: Ένα
2: σφουγγάρισμα. Α, αυτό νόμιζες. Α, εντάξει, γιατί. Γιατί.
1: Εκεί που έχουν φτάσει τη μέση είναι μια μισή ώρα βέβαια, όχι δύο όπως παλιά και δεις. Σε πρώτη ώρα παίρνουν.
0: Δεν σου λέω.
1: Σου πάω εγώ.
2: Εγώ πληρώνω.
1: Σου πάω εγώ. Εγώ πάω στη σπίτια.
2: Συγγνώμη, μπορώ να απαντήσω ένα μήνυμα.
0: Τώρα που πιάσα τα σοβαρά θέματα, να παίξουμε λίγο Βέρα Λάμπρου. Καινούργιο τραγουδικό τη. Λίγο Βέρα Λάμπρου, παρακαλώ τον κύριο Άγγελο. Βέρα Λάμπρου λίγο, Βέρα Λάμπρου. Κάτσε να το βρει. Είναι δικό της. Είναι δικό της.
2: Είναι έτοιμο να ακούσω.
0: Α, εντάξει. Είναι δικό της παρασημασία. Κάτσε λίγο να μας ετοιμάσεις.
1: Αλλά μιλάμε εδώ, δεν είναι άλλη ακόμα. Ο Βαγγέλης το έχει κλείσει τσάμπα.

0: Μας έχει σύρει πίσω τη σήμερα, Λάμπρο. Στην κόβω γιατί θέλω να ακούω σπίτι μου, την ισχύα μου, ρε παιδί μου.
1: Θα, θα κανονίσει να έρθει εδώ.
0: Θα προσπαθήσω να ψάξω να τη βρω.
1: Στείλε ένα mail, στείλε κάτι.
0: Θα στείλω, τι να κάνω, θα βρω. Τι να...
1: Πρέπει να τη βρούμε τη Βέρα.
2: Γυναίκα δηλητήριο.
0: Βλέπει.
2: Κολλάνε, κολλάνε τραγούδια.
1: Εγώ θα βάλω.
2: Θα εκπομπή μου τι επόμενε, θα διαλέξω εγώ μουσική και θα βάζω πάλι δυνάμει.
1: Τι μα. Έστειλε η Βέρα Λάμπρο προσωπικό μήνυμα. Ναι, στείλε, στείλε. Ναι, ναι, ναι.
0: Τι αλήθεια, ναι. Στείλε, στείλε.
1: Αφού τον, ακολου... τον ακολουθεί, αφού είναι διάσημο.
0: Τι ακολουθεί.
1: Αφού είναι διάσημο αλήθεια.
3: Τι ακολουθεί, αυτό λέω.
1: Ναι.
0: Στείλε, στείλε, στείλε, στείλε.
3: Ερτ Όπεν, εκπομπή.
1: Σε θέλουμε καλεσμένοι.
3: Έχω μια εκπομπή στο Ερτ Όπεν, πες που παίζουν συχνά τραγούδια σου. Θες να έρθεις ένα βράδυ να βγεις τηλεφωνικά.
1: Όχι, ακαπέλα, θα βγει, ακαπέλα εδώ να παίξει live. Θα έχω εγώ κιθάρα.
2: Το τέλειο, το τέλειο.
1: Θα έχω εγώ κιθάρα, μην αγωνίσεις.
2: Δεν θυμάσαι πως παίζουν, ξέρεις.
1: Τι τραγουδάει η Βέρα Λάμπρο. Θέλω να το είδω να
0: μάθω. Εσύ έπαιζες κιθάρα, συγγνώμη τώρα.
1: Όχι, δεν έπαιζα.
4: Θα φέρεις την κιθάρα, θα φέρω εγώ το κλαρινέτο.
1: Δεν έχω κιθάρα.
2: Έχω
1: κλαρινέτο.
2: Κιθάρα, έχω και κιθάρα μας.
0: Κοίτα να δεις, κοίτα να δεις και βιολί, για να δεις ότι ξέρω.
1: Ναι.
0: Για να δεις ότι ξέρω. Πάτησα Βέρα Λάμπρο. Για να σου πείσω δύο φωτογραφίες, δηλαδή, κοίτα. Εκεί το επίπεδο της.
2: Πού πήγε. Στο Μέγκα θα μας τώρα. Στο
0: Μέγκα. Όχι, όχι. Πάμε.
2: Να μείνουμε Αμερική.
0: Ναι, ναι, ναι. Αμερική.
2: Ε.
0: Ναι,
1: ναι. Ναι.
2: Ένας άντρας πήγε μόνος του παράδοτη στο τμήμα για να πει ότι σκότωσε τον φανταστικό του φίλο. Δεν είναι αστείο, Άγγελε.
0: Η αντίδραση στο τμήμα του ποια ήταν.
2: Φυλακή πήγε.
0: Αλήθεια.
1: Μπήκε φυλακή.
2: Γενικά, όταν σου έρθει ένα άνθρωπο ο οποίος έχει για προβλήματα, συνεχίζει μέχρι να το δημιουργήσει. Δεν του λες τι είσαι αυτά που λες, είσαι τρελό.
0: Άσου σηκωθεί.
2: Ναι, ναι, ναι. Ένα
0: σπίτι είναι πραγματικό. Εντάξει.
2: Ωραία, αλλά μέσα μέχρι να το λύσουμε, φωνάξαν ειδικό μετά να πάμε να λύση. Αλλά ήταν και είναι πεπισμένο. Δεν μπορεί να τον πείσει.
0: Με βάση και την εκπομπή που προηγήθηκε πριν από εμά, μπορεί να κάνω ένα καταγγελτικό σχόλιο.
1: Ναι, ναι, ναι. Σου επιτρέπουμε.
0: Αυτές είναι οι αστυνομίες, φίλε. Όχι τι είμαστε εμείς ταξί. Μέχρι και αυτό με το φανταστικό φίλο κάτσανε μέσα.
1: Αυτό η ψυχιατρία του κρατήσανε, φίλε.
0: Κάπου το πάντως ενδιαφερθήκανε.
1: Απάντησε η Βέρα. Έστειλες εσύ. Δεν μπορώ να διαβάσω, μόνο δεν φτάνω. Δεν βλέπω, δεν διάβασα.
3: Ενημέρωσα μια εμπειρία στην Ερτόπεν και παίρνουμε σαν τραγούδια. Σας θέλω να ρωτήσω αν θέλετε είτε να βγείτε τηλεφωνικά στην εκπομπή είτε να έρθετε από το στούντιο στην εκπομπή. Έχει γράψει δύο φορές τη λέξη εκπομπή, βέβαια, ξέρεις.
0: Εντάξει. Είχε ένα επίπεδο, Άγγελ, και το ρίξαμε τελείω.
3: Unknown sounds, 10 χρόνια.
2: Αυτό πώ έπεσε κάτι.
0: Τέλος πάντων, το
3: μετά από διάφορα κρίνα, Βέρα Λάμπρου.
0: Να κράξω λίγο.
1: Πέσει το, τραγουδίσει
3: μέσα. Αν δεν έρθει να τραγουδίσει, θα φωνάξουμε και κόσμο, θα μαζευτούμε 20 άτομα.
1: Ναι, ναι, κατευθείαν.
0: Είναι αυτά. Εγώ πληρώνω.
1: 10:30. Και εγώ πληρώνω.
0: Όχι, σαν να μην έρθει, κορυδεύει.
1: Μα εγώ είμαι θαυμαστή.
0: Θα σε καταλάβει την κορυδεύση, θα μα δεν μα ανοίξει πόρτε και για άλλου ανάλογου καλλιτέχνε.
3: Ε?
1: Εμεί θα το ρίξουμε κι εσύ.
0: Έχω τραγούδι, Βαγγελέ μου, στο τέλο. Έχω τραγούδι.
3: Θα μα παρακαλά.
0: Μην την κορυδεύει, Μάικλ.
1: Πα καλά.
0: Μετά μπορεί να μα φέρει τον Κάτμαν. Μπορεί να μα φέρει, ξέρω εγώ, την Τζούλια Αλεξανδράτου.
1: Την Τζούλια, ναι. Την Τζούλια θέλω να ακούσει ένα τραγουδί.
0: Τη Στέλλα Πεζαντάκου.
2: Να ξέρω τι λέτε.
0: Ανεγνωρίζω τη μετά.
2: Ότι λέτε ανεβαίνει στο YouTube πια.
1: Ωραία. Για καλό το λέμε.
2: Για καλό το λέμε. Όταν ενημέρωσα, ρε παιδιά, δεν είπα κάτι.
1: Εντάξει, τέλος. Μπογιωθήκαμε, ρε. Και εμείς τραγουδάμε.
3: Για πες μας τα αποτελέσματα εδώ. Ατρόμητος Καλαμάτα.
1: Ο φανταστικός φίλος βρέθηκε.
2: Περιμένω να διαβάσω για τη συνέχεια.
1: Τα γράψε μια ψυχιατρία τώρα, εντάξει.
2: Και επειδή λες πολλά σοβαρά σήμερα, να σας πω και εγώ ότι στην Κένια 22χρονη δημιούργησε ρομποτικό χέρι που μετατρέπει τη φωνή σε νοηματική γλώσσα. Αυτά είναι καλό να ακούγονται.
1: Αυτό είναι ωραίο.
2: Αυτά είναι καλό να ακούγονται.
1: Αυτό είναι πολύ ωραίο. Δεν
2: πάτε. Λέω μόνο πλακίες.
0: Γιατί μας έχεις πατέντες τώρα ιδέες και είδα μια πολύ ωραία ιδέα εχθές να φτιάξουν το GPS το οποίο την ώρα που ακούς, ξέρω εγώ, Βέρα Λάμπρου. Γυναίκα δηλητήριο, η στροφή είναι δεξιά σου. Γυναίκα δηλητήριο, κυκλικός κόμβος μπροστά σου.
2: Καταρχάς, ποιος βάζει ήχο στο GPS.
1: Θα το κόψω.
2: Ποιος βάζει ήχο στο GPS.
0: Τι είναι.
2: Θέλω να σπάσω την οθόνη και την ώρα.
0: Στο GPS θέλω, όπως τώρα που θα μπούμε στο YouTube, να κάνουμε το εξής. Να το πω ή θα μας το κλέψουν.
1: Δεν ψάχνουμε την
0: προλογία. Να κάνουμε, το έχω πει κι αλλού. Και έτσι φανεί καλή ιδέα.
1: Ναι.
0: Να γυρίσουμε, να κάνουμε βιντεάκι που μας μιλάει το GPS και λέει στρίψε αριστερά. Και να στρίψουμε όλες αριστερά εκεί που λέει πάρκινγκ. Γιατί δεν σου λέει παράπλευρο στενό.
1: Σε λέει, στο λέω πριν, στο πριν στο λέει. Ναι.
0: Ή στο λέει ανάμεσα, ρε παιδί μου.
2: Τσαράκι είναι αυτό να το κάνει,
0: ναι, ρε, εσύ. Θα το πετύχαινε σίγουρα.
2: Είναι σαν το βιντεάκι με το πραγματοφόρο. Πού πάει, παιδιά. 7 το πρωί.
1: Πού πάει,
2: 8 το πρωί. Πού πάει, 10 το πρωί. Πού πάει το ίδιο τη μέρα.
0: Αυτό το έχω σκεφτεί με το GPS.
2: Τι άλλο είχε κάνει σε πανελληνικό, είχε κάνει άλλο ένα.
0: Πανελληνικό, δεν θυμάμαι.
2: Που κάτι έλεγε το ίδιο.
1: Σκουπιδιάρκο μου τελευταία.
0: Το Πάσκα. Τι θε, φόβο με
2: το βαγγέλιο. Πάσκα.
0: Τι βλέπεις? 2-0 η Μπρέντφορντ.
2: Άλλο ένα θες?
0: Όχι άλλο ένα, θέλει ένα βαλτσές.
1: Όχι, goal ή over.
0: Α, είσαι, έχεις παίξει. Στο 83.
1: Το πιέζω, το πιέζω. Το πιέζω, ο Ρότζερς πρέπει να βάλει ένα. Ο ακροατής.
2: Με τα διόδια ήταν το δεύτερο, sorry. Το επιστρέψεις από διακοπές. Ευχαριστώ.
0: Α, ναι.
2: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
0: Το 6. Να παίξει λίγο. Λίγο, ίσα, να μας τον ακουμπήσει, να το ακούσουμε.

0: πολύ αγαπημένη ζιγζάκ. Και τι έχει γίνει το 89. Φοβερά πράγμα.
1: Και αυτό το 89.
2: Δεν βγαίνει μουσική όπως το 89.
0: Μα το είπαμε. 37 χρόνια μετά. Ξέρω τα πάμε αυτά.
1: Πού δεν τα πάμε.
0: Ακούγονται ακόμα τα τραγούδια.
1: Θα το κρατάω λίγο εγώ.
0: Όχι, δεν θέλω να το κρατήσω.
1: Χάσε με λίγο.
2: Χαμήλος.
0: Α, ναι. Συγγνώμη. Αντέξει.
1: Άντε, κλείδωσε ότι δεν σου το έχουν κλειδώσει. Μπεν γκολ.
0: Μπράβο. Εδώ. Πάμε.
2: Κλείδωσε το νόμιζα κάσα.
1: Ηλία, κάνει ένα γκολ τη Τζέλση.
2: Ζώθηκε.
1: Α, το πάνω.
2: Το πράγμα το κάνανε στην Ινδία μια ομάδα ποδοσφαίρου μεγάλη κιόλα κατηγορία που ξεχάσαν τι μπάλε στην προπόνηση. Και αρχίζαν να παίζουν υπέθεση διπλό κάνα δεκάλεπτο με φανταστική μπάλα.
1: Έχουν φτάσει.
2: Αλλά το κρατήσαν κάνα δεκάλεπτο. Δηλαδή δεν το κάνανε μόνο για πλάκα. Κάνανε κινήσει κανονικά.
1: Κάνανε κινήσει του, όχι τον Bollywood.
2: Όχι,
3: ωραίες
2: αυτό
3: ταινίες.
2: Ταινίες. Πρέπει να μπει να το δει. Κάνουν κανονικά κινήσει. Σκόραρε, παίξει με κεφαλιά τώρα και πανηγυρίζουν. Μιλάμε τώρα, έχουν δώσει ηθοποιοί τύποι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
1: Θα το ψάξω. Θες να μου στείλει το link.
2: Θα τον περάσω.
1: Ποιον?
2: Το link.
1: Α.
0: Τον link.
2: Γνωστό.
0: Ο Tommy Link.
2: Τον γνωστό.
1: Πολύ φαντασία έχει πέσει όμως.
0: Ναι, γιατί όχι.
1: Βάλε
0: φαντασία.
1: Όχι. Ερωτά.
2: Δεν είχα να φαντασία τον ήλιο μας.
1: Ναι.
2: Και ναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Αλήθεια. Μιλάς αλήθεια τώρα.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρεις ποια το λέγαινε.
1: Πόσο. 2-0.
0: Ναι, δεν κάνει. Δεν
1: παίρνει. Δεν ξέρω να πεις αυτό. Εκεί μιλάνε με μυστηράκια.
2: Ναι, αλλά κάνει τόσο στο μικρόφωνο.
1: Ακούγεται εδώ το μικρόφωνο.
2: Αλλά είναι καλά τώρα. Αυτό το μικρόφωνο.
1: Δεν στένεσαι.
2: Τώρα.
1: Ωραία είμαστε εδώ πέρα.
2: Ανάβω λίγο.
1: Κοντά σου.
2: Δεν έχω πάρει. Μισή πίτσα θα πριν έρθουμε.
1: Ρε δεν είπε ότι τρώει.
2: Ιταλική ταινία. Νωρίς. Το 8 ώρα παραγγείλαν τα κορίτσια. Γιατί θα βλέπαν ταινία.
1: Με τι.
2: Σου έκανα λίγο παρέα.
1: Με τι. Με τι.
2: Σάλτσα, τυρί, προσούτο, σαλάμι αέρος, σκορδολάδο.
1: Ωραίο.
2: Αφού το σου μύρισε μια χαρά.
1: Ωραίο.
2: Και μισή ώρα πριν έρθει, και βήξε το μπροστά γιατί έχουν αμπήχα 10 μέρες. Αφού το σου μύρισε και αυτό πάλι μια χαρά.
1: Όχι, τίποτα.
2: Ναι, γιατί έβαλα και αρκετό. Όπως έπεσε, δεν τα ξάπλωσε εδώ τώρα. Βιξάκι, όπως παλιά.
1: Βίξε.
2: Έλειξε Τσέλσι.
1: Δεν θα λήξει, άμα δεν μπει κολ, δεν έλειξε.
2: Γιατί να έχει ένα ακόμα χαμένο στοίχημα.
1: Και είναι το πρώτο παιχνίδι. Έπαιξα ένα σημερινό και όλα ήταν ευριανά, ρε.
2: Και αυτό
0: είναι το πρώτο.
1: Ναι.
2: Μην το ξανακάνεις.
0: Την προηγούμενη εβδομάδα, σε τα κλασικά μου δελτία των 8-9 μάτς, χάνω το πρώτο μάτς, πίστευα τόσο πολύ το δελτίο, που ξαναπέσω το δελτίο χωρίς το πρώτο μάτς.
1: Ναι.
0: Πήρα 30 ευρώ τότε. Πήρα τα λεφτά μου πίσω περίπου. Αλλά τα πίστευα πολύ, ρε γάμο.
1: Εγώ τα πιστεύω, ρε γάμο. Και αυτή τη εβδομάδα παίξα λίγα.
0: Ναι.
1: Παίξαμε μόνο 8 μάτς.
0: Ναι, ρε, καλά κάνει. Ή όλα ή τίποτα, ρε. Σιγά, ρε.
1: Παίξα μόνο 8 μάτς.
0: Παίξα 2 μάτς, θα πιάσει.
1: Όχι. Πάμε για το όνειρο.
2: Σας έχω βρει ένα από τα καλύτερα μηχανοκίνητα αθλήματα ever.
1: Μηχανοκίνητο.
2: Μηχανοκίνητο.
1: Καρτ.
2: Πίστα. Στρογγυλή απλά. Πώς είναι στην Αμερική κάτι πίστες που κάνουν 100 αγώνες.
0: Πώς είναι τα αυτοκινητάκια που είχαν παλιά, θυμάσαι.
2: Κανονικά αμάξια, όχι κανονικά αμάξια, μηχανοκίνητο αυτό εννοώ. Όχι καρτάκι, είναι κατευθυνόμενο.
0: Λοιπόν,
2: στρογγυλή πίστα, όπως είναι στην Αμερική που κάνουν έξω 120 γύρες.
1: Ναι.
2: Ωραία.
1: Πώς λέγονται αυτά.
2: Δεν θυμάμαι.
1: Ναι, μην το ψάξεις, θα το θυμηθώ εγώ.
2: Να δω άμα το γράφει εδώ πέρα. Στο Χάντσον κιόλας που είναι και γνωστό.
1: Χάντσον.
2: Ναι, όχι, υπάρχει και ένα. Νάσκαρ, πώς το λέμε.
1: Νάσκαρ.
2: Καλά το.
0: Με τις γύρες.
2: Μάλιστα. Μη στο λόγο. Ξεκινάνε τα αμάξια τον αγώνα και κάποια στιγμή μετά από 1-2 γύρες μπαίνει ένα αυτοκίνητο που από πίσω έχει ένα τρέιλερ. Ο νικητής είναι αυτός που θα μπορέσει να ανέβει, να σταματήσει κιόλας το τρέιλερ, όχι απλά να ανέβει, μέχρι τώρα που θα ξαναπεράσει τον τερματισμό. Άμα δεις βιντεάκι, μπορεί να ανέβει και να φύγει μπροστά.
1: Έχω εγώ το αμάξι μου.
2: Μπορεί να ανέβει και να φύγει δεξιά-αριστερά. Μπορεί να ανέβει και να φύγει πίσω. Πρέπει να ανέβεις, να μείνεις. Και υπάρχουν αγώνες που τυχαίνει και έχουν σπορτεί και δύο. Γιατί χωράνε οριακά 1,5 προς 2 και έχουν βγει δύο νικητές.
1: Α, είναι τρέιλερ που χωράει πάνω το αμάξι.
0: Σαν να είναι ψωτικής βοήθειας, ρε παιδί μου. Πού το τρέιλερ.
2: Πίσω, πίσω το βανάκι.
1: Τέλειο.
0: Αυτό πότε μπαίνει μέσα στον αγώνα.
2: Αυτός, αφού ξεκινήσουμε μετά από μια γύρα, όπως είναι το τέτοιο.
0: Α, μετά μια γύρα.
2: Περιμένετε εδώ, γιατί ο Βαγγέλης δεν μπορεί να το κολλήσει μετά. Εδώ είμαστε, να το.
0: Έχει ακόμα 4 λεπτά.
2: Για να κλείσει.
0: Ξαναπέξτε τα πριν μετά, ρε.
1: Δεν ξέρω πώς λοιπόν.
2: Εσέλετε, έχει ακόμα για να πει ένα γκολ.
0: Θα βάλει ένα γκολ η Chelsea.
2: Όποιο και να το βάλει, αφού είπαμε ότι έχει παίξει και over.
0: Γκολ, γκολ και over.
1: Ή.
2: Ή.
0: Α, ή.
2: Ή. Αφού ξέρει το Βαγγέλη θα παίξει 7 επιλογές.
1: Κάποια θα πιάσει.
2: Για να μην έχει θέμα.
0: Πόσο έδινε αυτό.
1: 1,35.
0: Έτσι γίνεται πάντα.
1: Ακούω, ακούω.
0: Στα 9 μάτς, τα πρώτα 4-5, χρονολογικά και γιατί γίνεται επιστήμη, δεν κάνουμε τώρα ένα 25, ένα 30, να ανεβαίνει λίγο και το κασάτο, να τρομοκρατείται λίγο ο αλγόριθμος, μετά βάζει τα καλά.
2: Να τρομοκρατείται.
1: Ούτε τρομοκράτησα εγώ τον αλγόριθμο.
2: Όπα, πώς μια
1: το να μου τρομοκρατήσει από το να μην τζέρεις.
0: Το επόμενο τραγούδι είναι για σένα που έχεις αυτό το πράγμα, αλλά δεν βγαίνει ποτέ.
2: Πάμε να το βάλουμε και να γυρίσουμε για να καληνυχτήσουμε.

0: Έμπνευση.
1: Συγγνώμη.
0: Μεγάλη.
2: Ζούσε πανηγύρια.
0: Ένα.
2: Πώς ονομάζε.
0: Ποιο μάτσε.
2: Αυτό περιμένει.
0: Θα έρθει. Περίμενε λίγο. Αυτό που περιμένω. Αυτό.
1: Το περιμένει.
0: Ναι. Θα γίνει, Αγγελέ.
3: Έχουμε Ευρώπη αυτή τη εβδομάδα.
1: Όχι, σταμάτα το
3: πράγμα.
0: Τέλος. Τέλος. Εθνικές τώρα.
2: Για πες μας τα πρώτα μάτς, ναι. Αν κοιτάξτε, θα τα πούμε και την εβδομάδα. Έλα μόλι τώρα.
0: Δεν είσαι στην Τσέλσι. Θέλω να γίνει η Τσέλσι.
1: Εθνική τράπεζα, όχι, εθνική Ελλάδα. Ποδοσφαιρική ομάδα. Πέμπτη 24, πότε είναι 24. Την άλλη Πέμπτη. Σερβία Ελλάδα. Αυτό είναι προγραμματικό Euro. Ή αυτό το άλλο το Nationals.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
1: Άκουε, έχει ματσάρεσε.
0: Πες.
1: Σερβία Ελλάδα την άλλη Πέμπτη. Την Κυριακή την άλλη Γερμανία Ελλάδα. Και μετά την Πέμπτη, την παραπάνω πρώτη του μηνός, Ελλάδα Ολλανδία. Έλα ρε.
0: Πω, να μαζέψουμε.
1: Δεν παίζει και ο Φιναντέγιας.
0: Αυτό.
1: Που τον έβαζε. Ναι. Τέλος πάντων.
0: Έχουμε να μαζέψουμε.
1: Που βρίσκεται.
0: Άγγελε, θα έρθει, το πιστεύω σου λέω.
1: Εντάξει. Ναι, καλά. Και εμείς πιστεύουμε ότι θα έρχομαστε εδώ πέρα τζάμπα. Αλλά έρχομαστε και πληρώνουμε.
0: Τι πληρώνουμε.
1: Τα φαγητά μας, όλα αυτά, να τα βγάζουμε όπως είναι. Οπα, οπα, κόκκινο.
0: Α, κόκκινο, κόκκινο. Είμαι κοροϊδεύει τώρα για να...
3: 3-0 η Μπρέντφορντ.
0: Αλήθεια.
1: Ναι. Αλλά περίμενε πως θα ακυρώσει. Έχει κάνει.
0: Πώς δεν μου κάνει, εννοείται.
3: Έχει χάσει άλλα 3 βέβαια τώρα.
1: Τσέλσι να μετάξει, μεγάλη ομάδα.
0: Και λέω σήμερα στον Ακράτη, γιατί τα παίζουμε μαζί αυτά. Του λέω...
3: Πρέπει να λύγει την άλλη.
0: Ναι.
3: Όχι, παράω,
0: όχι. Του λέω, εγώ το βλέπω να κερδίζει, του λέω Τσέλσι. Τι λες ρε μου λέει. Μπρέντφορντ. Το μέτρησε.
3: Προς το παρόν μετράει.
1: Κοιτάω να δώσω στοίχημα που είχα παίξει τα 8 μάτς. Έπεσα τη μεγαλύτερη απόδοση εννοείται, την Bayern. Τη δεύτερη μεγαλύτερη, τη Μονακό άσο εννοείται.
0: Ωραία Μονακό φέτος.
1: Ναι. Την τρίτη μεγαλύτερη όγκια γίνεται στο 2-12. Και την τέταρτη την 1-90 την έπεσε 4. Και έχασα τα υπόλοιπα είναι όλα κάτω από 1-50 που έχασα.
0: Κάτω από 1-50.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Όχι, πέσα και ένα 1-39.
0: Μπορεί να πει να το μέτρησε.
1: Μισό λεπτό. Πολύ μα αγχώνει και εγώ.
0: Εσύ με έχει ταχώσει. Πες μου το ακύρωση τώρα να αρχίσω να βρίζω.
1: Ακόμα κάνει.
0: Αυτά δεν μπορώ, αυτά δεν μπορώ. Αυτά δεν μπορώ να κάθομαι εγώ τώρα μέσα στο άγχος.
1: Στίχημα.
3: Για το 1.35 σου.
0: Για το 1.35 είναι το πρώτο παιχνίδι του δελτίου και νευριάζω. Το πρώτο δελτίο. Το πρώτο παιχνίδι.
1: Σέντρα, έλα.
0: Σέντρα.
1: Ναι, Βάγγελη.
3: Σε ποιο λεπτό δηλαδή πήγε, 91.
1: 94,5.
0: Πες μου μπράβο.
1: Αφού και εγώ το είχα παίξει, γκολγκολίο.
0: Μου είπες ότι δεν θα ερχόταν, Άγγελε.
1: Μετά ακούθηκε, πάντα έτσι, γιατί να βγει ανάποδα.
0: Αντιστροφή.
1: Θέλω να πάρω πάνω, θα πάρω πάνω, εγώ θέλω. Θα πάρω πάνω στο πρωτάθλημα για να το πάρουμε εμείς το τέλος.
0: Το μέτρησε, τέλος. Σίγουρα.
1: Ναι, κάνει πάση στο
0: άρα κοιμάμαι ήρεμο το βράδυ.
1: Ναι.
0: Ξυπνάω για τα 7 αυριανά μου αύριο.
3: Τα 7 αυριανά σου.
0: Τα 7 αυριανά μου.
3: Σαρδάμ.
0: Τα 7 αυριανά μου είμαι χαλαρός αύριο. Ελά.
1: Εντάξει, ώρα έτσι και εσύ.
0: Εννοείται πάντα.
1: Και αν είσαι τα 5 πρώτα, τι κάνεις.
0: Δεν πάει για πολλά τώρα.
1: Να.
0: Δεν πάει για πολλά. Οπότε στο κατοστάρικο
3: θα πολλά που τώρα παίζει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τα 8 πόσο δίνουν όλα μαζί, αν επιτρέπετε.
0: 140.
1: Α, πας για λίγο. Πώς έχεις
0: λίγο.
1: Καλά να
0: νιώσουμε. Βάζεις λίγα, παίρνεις λίγα.
1: Μπράβο. Το βασικό είναι να παίρνεις αυτή τη ζωή.
0: Ασία, έχει να παίρνεις.
3: Δίνε, παίρνε.
0: Θα κλείσουμε με τραγουδί.
1: Τι ώρα είναι. Εφού θέλω να κλείσουμε.
0: Είναι η ώρα.
1: Καλά περάσαμε σήμερα.
0: Ωραία ήταν.
1: Δροσούλα είχε. Καλή παρέα.
0: Αλλάζει ο καιρός, ναι.
1: Δεν χρειάζεται να μαζευόμαστε περισσότεροι. Καλή είναι η παρέα αυτή.
0: Μέχρι 10 άτομα.
3: Αναλόγως, γιατί αν έρθει εδώ. Ξέρεις, χαρά βέρα πια.
0: Χαρά.
3: Μπερδεύει. Έρθει εδώ η βέρα. Είναι δύο.
0: Θα τη βρει και αυτή.
1: Η χαρά βέρα είναι εύκολη, εντάξει.
0: Εύκολη είναι
3: εδώ η βέρα Λάμπρου.
1: Εντάξει, να πει το Μαρούλι θα έρθουμε.
3: Θα μαζέψουμε 20 άτομα και θα κάνουμε πάρτι εδώ μέσα.
0: Θα κάνουμε open party. Δεν το ξέρω το αυτό, το είχα πει την πρώτη φορά. Δεν θυμάμαι όμως αν υπήρχε στο βίντεο γιατί έχει κοπεί.
1: Εντάξει, δεν πειράζει. Πέρα λάβω να μας πει και πριν τη μου να μας πει το μα εσύ ποτέ να μέσα από τη ζωή μου. Θα χαθώ τον κόσμο μου.
0: Εγώ θα βάλω τα κλάματα μπροστά της. Μάλιστα. Α, δεν το κάνω.
1: Δεν το
0: κάνω. Δεν μπορώ.
1: Δεν έχει τι σπουδέ για να το κάνει όπω
0: συμβαίνει. Σκαλά. Δεν γίνεται. Τι τραγούδι έχουμε.
1: 1989 επιμένω.
0: Ναι.
1: Μέσα στη λίστα μου όλα αυτά που έψαχνα τα κάμενο χορευτικά. Καλά, ναι, ναι, ναι. Βρήκα και ένα τραγουδάκι. Τραγουδάρα κατά
0: μένα. Ναι.
1: Ροκ το λες, ε. Ροκ το λες. Εντάξει. Κομματάρα.
0: Ναι.
1: Κομματάρα. Δεν έχω λόγια. Είναι εγώ, εντάξει. Συγκινούμε μόλις το ακούω. Για τον κύριο Άγγελο το έβαλα.
2: Θα καλυφθήσει κόσμο, θα κάνει σήμερα το κλείσιμο.
1: Ναι, δεν έχω. Όχι, δεν μπορώ να κάνω. Δεν μπορώ να κάνω. Δεν μπορώ να κάνω. Όχι, δεν θέλω. Το περιβραχιόν είναι το αρχηγό αλλού. Δεν θέλω εγώ. Α καλυφθήσει ο Βαγγέλης.
2: Είναι το αρχηγό. Θα δώσει το μικρόφωνο να καλυφθήσει. Κανένα.
1: Καλύφθηκε
2: τον Άγγελο Λιγιάννη. Καταρχά τον Νικολίπτη. Ευχαριστούμε το Ερτόπεν.
1: Το αφαιρέσω με τα κακού. Τι άλλη φάση αν ήταν.
2: Η εκπομπή θα είναι YouTube. Season 2. Episode 2. Έτσι. Τι άλλο, εξελισσόμαστε.
0: Είμαστε πανέτοιμοι. Είμαστε
2: τρομερά έτοιμοι. Είμαστε φοβεροί.
1: Ποια πλατφόρμα δεν έχουμε μπει ακόμα.
2: Στο Facebook έχει μπει, αλλά
0: στο OnlyFans.
2: Και είναι ασανά χομπή. Ωραία, θα είναι στο OnlyFans.
0: Εμείς τρεις.
2: Πατούσες μόνο, ρε.
0: Οι τρεις μας.
2: Γιατί όχι. Πού ξέρεις πώς είναι.
0: Πού και πού ξέρεις.
2: Πού ξέρεις πώς είναι. Θα βγουν.
0: Ναι. Εντάξει.
2: Να ξυρίσουμε τρίχα μόνο αυτό.
0: Αυτό είναι το εύκολο.
2: Ναι, μωρέ, τι είναι.
4: Χρειάζεται πόρτα αυτή.
1: Ναι, έλατε.
2: Ένα θα αφήσει τρίχα. Οι υπόλοιποι
1: ξυρίζουν. Εγώ δεν ξυρίζω.
2: Ένα θα ξυρίζει τρίχα, ένα θα αφήσει τρίχα, ένα θα βάλει νύχη. Και θα είμαστε τρία διαφορετικά σετάκια.
0: Τα λέμε σε μια εβδομάδα.
1: Πες να βγάλουμε λεφτά.
0: Σίγουρα. Ναι.
1: Άμα παίζει μέσα.
2: Ναι, και δεν κάνει τη ζωή εσύ, μόνο πατούσα θα φέρνει.
1: Έλατε.
0: Τα λέμε σε μια εβδομάδα.
1: Πρώτα Θεό, ναι, θα τα λέμε σε μια εβδομάδα. Ναι.
2: Όπου αρχίσαμε τα πρώτα Θεό.
0: Ναι,
2: όλα τα πρώτα. Θα μα ανακοινώσουμε τα δύο.
1: Όχι.
0: Έχει κανονίσει.
1: Όχι, μια χαρά το την εβδομάδα.
0: Ναι. Σίγουρα.
1: Ναι,
2: εγώ
1: ναι.
2: Την εβδομάδα ναι, έχω κανονίσει σίγουρα να είμαι εδώ.
0: Και εγώ έχω κανονίσει γι' αυτό.
1: Πόσο έχουν την εβδομάδα. Ναι, εδώ θα είμαι.
0: Ωραία.
2: Μεγάλη μα τιμή.
0: Ευχαριστούμε.
1: Άκου τραγούδι τώρα. Αυτό τραγούδι. Δεν ξέρω τι να σου πω. Άκουσε το.
0: Καληνύχτα σας κύριοι και κυρίες.
1: Θα γίνεις καλύτερος άνθρωπος που μόλις ακούσεις.
2: Καλό βράδυ.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Οι Γκάτζο Ντίλο έρχονται στο Κηποθέατρο Παπάγου την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. Μαζί τους στη σκηνή ο Βαγγέλης Γερμανός και ο Πάνος Μουζουράκης. Γκάτζο Ντίλο, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. Προπόληση ticketservices.gr και στο Κηποθέατρο Παπάγου.
2: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.

0: Και εσύ τα ίδια. Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή θα παίζουμε. Έλα.
1: Φτάνει να βλέπουμε τα πράγματα επιφανειακά. Δεν πρέπει να ερευνούμε σε βάθος. Προστατεύοντας την καρέτα καρέτα, τη μονάχους μονάχους και δεκάδες άλλους θαλάσσιους οργανισμούς, τις παραλίες, προωθώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη, δεν συμβάλλουμε έτσι στην ισορροπία του ανθρώπου με τη φύση. Με τη βοήθεια όλων, το παράδειγμά μας γίνεται σημείο αναφοράς σε όλη τη Μεσόγειο. Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου. Γιατί η προστασία της Μεσογείου είναι υπόθεση όλων μας.
2: Στις 19 Σεπτεμβρίου ανταμώνομαι στη Θέρμη.
3: Με το ρίζι της Αφροπιάς. Μια μεγάλη συναυλία που διοργανώνουν πολλοί σύλλογοι της Θέρμης και της ευρύτερης περιοχής και είναι για φιλανθρωπικό σκοπό.
2: Σας περιμένουμε με τον καλό μου φίλο Γιώργο Στεφανίδη για μια υπέροχη βραδιά.
3: Μεγάλη τιμή για μένα που θα βρεθώ ξανά με τον πολύ αγαπημένο μου Βασίλη Σκουλά στη σκηνή. Και διπλή χαρά θα έλεγα γιατί θα παρουσιάσουμε για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη ποδιακά τραγούδια με τη φωνή του.
2: Σας περιμένουμε όλους. Να είστε καλά.
4: Ertopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
5: Επιτέλους, η ελληνική δικαιοσύνη αποφάσισε να κυνηγήσει αυτούς που διαφημίζουν τα ναρκωτικά, γιατί αυτούς που τα πουλάνε τα ναρκωτικά, εννοείται δεν τους κυνηγάει κανείς. Πόσο μάλλον αυτούς που τα φέρνουν τα ναρκωτικά. Όπως σας έχουμε πει πολλές φορές, όλος ο πλανήτης θα πεθάνει από πυρηνικά. Εμείς θα πεθάνουμε από τα γέλια. Έτσι λοιπόν, σε αυτό το πλαίσιο το υπέροχο που έχει φτιάξει ο Θεός της κωμωδίας για την αγαπημένη του χώρα και τον εκλεκτό λαό του, τους Έλληνες, την εβδομάδα που μας πέρασε, η ελληνική δικαιοσύνη κάλεσε και μάλιστα κανονικά σε δικάσιμο το Γιάννη Βαρουφάκη, πολιτικό αρχηγό ενός κόμματος του Μέρα 25, γιατί είχε κάνει μία δήλωση πριν κάτι μήνες ότι πριν 36 χρόνια, είχε πάρει στην Αυστραλία ένα πάρτι, ένα χάπι έκσταση, την άκουσε για 8 ώρες και ήταν μία εβδομάδα άρρωστος. Ότι πριν 36 χρόνια, ένα πάρτι, ένα χάπι έκσταση και ήταν μία εβδομάδα άρρωστος. Αυτό λοιπόν από την ελληνική δικαιοσύνη θεωρήθηκε άξιο λόγου. Τον κάλεσαν, θα δικαστεί γι' αυτό και καλά να πάθει. Πρέπει να δικαστεί γι' αυτό και είναι μια ακόμα απόδειξη ότι στη χώρα μας σεβόμαστε το εμπόριο ναρκωτικών, δεν σεβόμαστε καθόλου τη διαφήμιση των ναρκωτικών. Τώρα, βλέπετε το Βαρουφάκι, δηλαδή απ' την άλλη, δεν έχει και πολύ αθώα φάτσα. Ε? Δηλαδή, εγώ συγγνώμη κιόλας έτσι. Αυτό το look, ας πούμε, αυτό το αγριοπό του Jason Statham, αυτό το γλομπέρε, παιδί μου, τον βλέπεις και αφήνω τον εαυτό μου ελεύθερο στο πλαίσιο του πρέζα όμορφη και λέω, δεν μάθαμε ποτέ ποιος πραγματικά έφερε τον Ουρουάν. Μήπως λίγο-λίγο από το χάπι έκσταση στην Αυστραλία περάσουμε στα καγκουρά που λέγει ο συγχωρεμένος ο Τάξιος Σπυριδάκης στη Λούφα και Παραλλαγή και φτάσουμε στον Ουρουάν. Μήπως τελικά τον Ουρουάν δεν ήταν Ουρουάν αλλά Βαρούφ Ουάν. Δεν ξέρω. Η ελληνική δικαιοσύνη φαντάζομαι θα το βρει, θα το τσεκάρει και οπωσδήποτε σήμερα, καταλαβαίνετε για να ξεκινάμε έτσι και θα φτάσουμε στον πόλεμο, πόσα τέτοια θα μας χρειαστούν. Όλοι και όλες μαζί. Πρέζα όμορφη. Ακούσαμε, διαβάσαμε και χαρήκαμε, δεν το συζητάμε, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάπου στην Ευρώπη που είχαν μαζευτεί με άλλους σαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, δήλωσε «Ώρα να εξετάσουμε αν η πυρηνική ενέργεια έχει ρόλο στο ενεργειακό σύστημα». Έχει έρθει η ώρα για τη χώρα μας να διερευνήσει αν η πυρηνική ενέργεια και ειδικά οι μικροί αρθρωτοί αντιδραστήρες μπορούν να διαδραματίσουν ρόλο κτλ. Σε μια χώρα όπου χάσαμε 5 γυναίκες από έκρηξη σε εργοστάσιο μπισκότων, σε μια χώρα που χάσαμε 57 ανθρώπους επειδή 2 τρένα πήγαιναν αντίθετα και δεν υπήρχε ούτε φανάρι να τα σταματήσει ούτε τίποτα άλλο, σε μια χώρα που για να μην βγουν τα σκατά στον δρόμο βάζουμε ένα φορτηγό πάνω στο καπάκι, σε μια χώρα που εκεί που πας στον δρόμο απλώς ανοίγει ο δρόμος και σε καταπίνει, σε μια χώρα λοιπόν τέτοια, αν βάλουμε και πυρηνικά εργοστάσια, τι κακό μπορεί να συμβεί? Τίποτα από όλα τα προηγούμενα, γιατί αυτή τη φορά θα τα κάνουμε όλα τέλεια. Έλα όμως που η χώρα μας έχει και άλλο ένα θεματάκι, είναι σεισμογενής. Εδώ κουνάει για ψιλουπίδημα. Όλη η χώρα είναι σόου. Έτσι, belly dance πάει η χώρα.

0: Δεν είναι. Δεν κάθεται ακίνητη καθόλου.
1: Η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να αποκτήσει πυκνική ενέργεια.
0: Τι άλλαξε ξαφνικά και άλλαξε γνώμη ο Κυριάκος? Σταμάτησαν στη χώρα οι σεισμοί? Ούτε για αστείο. Άρα τι άλλαξε? Να σας πω τι υποψιάζομαι. Όσον αφορά τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως γνήσιος Μητσοτάκης, προφανώς έχει πια στην κατοχή του νέα δεδομένα για το θέμα της παραγωγής ενέργειας από πυρηνικά εργοστάσια. Οπότε όταν έχεις νέα δεδομένα, έχεις και νέα οπτική. Όσον αφορά όμως τον ελληνικό λαό, αυτό που σίγουρα άλλαξε και δεν το φαντάζομαι, το έχουμε διαπιστώσει όλοι μας, είναι η σχέση των Ελλήνων απέναντι στον άδικο και τυχαίο θάνατο. Οι Έλληνες πια το έχουν αποδεχτεί. Αν δεν είναι οι ίδιοι τα θύματα, άντε και τα παιδιά τους, τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά, βρε παιδιά. Γίνονται και ατυχήματα. Δηλαδή θα διακόψουμε τα πάντα επειδή σκοτώθηκαν 5. Τώρα, θυμάστε πόσο καιρό έχουμε κρεμασμένη αυτή την μπλούζα εκεί? Πόσο καιρό? Από πέρυσι το καλοκαίρι. Θυμάστε ότι πέρυσι το καλοκαίρι είχαμε κάνει βίντεο με μπλουζάκι κυβέρνηση Κορυδαλλού? Θυμάστε ότι πριν το καλοκαίρι πέρυσι είχαμε κάνει βίντεο με μπλουζάκι το σήμα της Νέας Δημοκρατίας που έγραφε νέα δικογραφία? Γιατί την είχαμε την μπλούζα εκεί? Για να δείξουμε ότι έρχονται δικογραφίες ή για να τσαντίζονται οι μικροτσούτσουνοι? Μα γιατί άλλο? Για να τσαντίζονται οι μικροτσούτσουνοι.
2: Θα ξέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν κάνει σοβαρό θεσμό. Καινούριο
3: και
2: νόμο ποιών ετών είναι?
3: Ότι ο ΠΚΠ.
2: Ένα απλό νόμο του ελληνικού κράτου είναι. Δεν είπα παραπάνω. Έτσι είμαστε ενωμένοι σε αυτό. Αν δεν ψηφίσουμε και τέρμα. Ναι, δεν είναι έτσι.
4: Κυρίες, μισό λεπτό. Παρακαλώ.
0: Είδατε νευράκια ορίτορα? Με ένα νόμο σιγά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τώρα. Με ένα νόμο την αλλάζουμε όλα και μετά άρχισε το ρετάρι. Ρέταρε. Σαν ζούντα, σαν φλωρέτα δίχρονη η οποία έκαιγε λάδια. Ρετάρι ορίτορα μπροστά στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Μα ρετάρι και ρετάρι και λάδια καίει. Και ξεφουσκώνει και τα μπότοξ και θα τράβαγε τα μαλλιά της σε ζωντανή σύνδεση, αλλά τα έχει πληρώσει λίγο παραπάνω, οπότε τα μαλλιά θα τα αφήσει ήσυχα. Αυτόν τον τύπο τον βρήκανε τελικά 6 ώρες μετά στην Πάτρα, ενώ τον έψαχναν σε όλη την Αθήνα. Μιλάμε για τα ίδια τσακάλια που ψάχνουν να βρουν τους δολοφόνους του Καραϊβάζ, της Μαρφίν και δεν συμμαζεύεται, 2,5 τόνους του Νουρουάν. Το πιο ωραίο από όλη αυτή τη φάση είναι ότι τον βρήκανε. Και η Ένωση Αστυνομικών Αχαΐας, για αυτή τη σύλληψη του 89χρονου από τους νεαρούς και νεαρές αστυνομικούς, έβγαλε ανακοίνωση δίνοντας συγχαρητήρια στους συναδέλφους για τη σύλληψη του 89χρονου στην Πάτρα.
5: Απαγορεύεται ο ανήλικος να κυκλοφορεί με πατίνι?
6: Με πατίνι να κυκλοφορεί σε δρόμους.
7: Απαγορεύεται.
6: Σε δρόμους.
7: Σε δρόμο.
0: Μπορεί να μην πιάνουμε πρεζέμπορους, μπορεί να μην πιάνουμε μαφιόζους, αλλά φτάνει με τους 89χρονους τις καραμπίνες και τα ταξί, και φτάνει με τα 16χρονα και τα πατίνια. Το πρόβλημα της χώρας, αμήν και πότε, αλλά δεν το βλέπω, θα ήταν οι 89χρονοι με τα πατίνια και οι 16χρονοι με την καραμπίνα. Είναι αυτό προτροπή σε βία? Όχι. Πώς σας πέρασε από το μυαλό? Έτσι κι αλλιώς το μέλλον των 16χρονων στη χώρα μας είναι λαμπρό. Ε, τι θα γίνουν? Ή θα σερβίρουν σιωνιστές, Ισραηλινούς, παιδοκτόνους και γενοκτόνους, ή θα τρέχουν στα στενά του ορμούς να καρφώνουν πασαλάκια στην άμμο, μπας και στηθεί η γαμημένη σκηνή και κοιμηθούμε λίγο το βράδυ. Μιλάμε για λαμπρό μέλλον. Άρα γιατί ένα παιδί 16 χρονών να πάρει καραμπίνα? Τι να σας πω κι εγώ. Ρωτήστε το Θεό της κωμωδίας. Εμείς, ξεκάθαρα, οι Μητροπολίτες έχουν πάρα πολλά έξοδα. Δηλαδή, μόνο η φάση με μένα πέρσι και όλο αυτό το στρατό των πληρωμένων ανθρώπων που με κυνήγαγαν από πόλη σε πόλη με σκοπό να με στείλουν στο νοσοκομείο ή στον τάφο και να με ψάλει ένας Μητροπολίτης μετά. Φανταστείτε πόσο κόστησε. Έχουν σοβαρά έξοδα οι Μητροπολίτες. Επίσης, ο Μητροπολίτης δεν παντρεύεται. Γιατί λέμε εκεί, μα είναι δυνατόν να παίρνει ένα χιλιάρικο παπάς που θα μολύσει και 4 κουτσούβελα και ο Μητροπολίτης δεν παντρεύεται ποτέ να παίρνει 5.500? Έλα, παιδιά. Καταρχάς, τιμάμε τον Μητροπολίτη οικονομικά και μισθολογικά γιατί τιμάει τη ζωή. Δεν παντρεύεται. Δεν μπαίνει σε βάσανα, σε ταλαιπωρίες. Ζιμποέμ ζωή. Είναι ο Μπουκόφσκι, ρε μαλάκες. Ο Μπουκόφσκι με ράσα είναι ο Μητροπολίτης. Ζωάρα κάνει. Ζωάρα. Προσέξτε όμως. Έχει έξοδα ο Εργένης. Ο παντρεμένος τι κάνει? Πάει κάθε μέρα σπίτι, έχει φαΐ, βρίσκει. Ο Εργένης, ποιος να του μαγειρέψει? Ποιος? Και γιατί να μαγειρέψει ο ίδιος? Έχει παιδάκια να ταΐσει? Όχι. Τι κάνει? Παραγγέλνει απ' έξω, είναι ακριβά. Και φανταστείτε πόσο ακριβά είναι να παραγγέλνει απ' έξω ο Μητροπολίτης, όταν κατά την περίοδο της νηστείας πρέπει να παραγγέλνει και τα νηστίσιμα και τα μη νηστίσιμα για να κρατάει την κοιλιά σταθερή και πριν και μετά την νηστεία. Έχει έξοδα, παιδιά. Επίσης, νιώστε λίγο. Μητροπολίτης κολυμπάει στο χρυσό. Χρυσό εδώ, χρυσό, χρυσό. Και φανταστείτε, για να βλέπουμε όλο αυτό το χρυσό απ' έξω, τι έχει από μέσα. Αυτούς, παιδιά, που σκέφτομαι ότι έχουν σαλτάρει με το γεγονός ότι οι Μητροπολίτες θα παίρνουν 5.500 το μήνα, είναι οι τράπερ. Οι τράπερ πρέπει να τα έχουν παίξει όλοι. Τι ζωή πουλάνε οι τράπερ μέσα από την τραπ μουσική, ε? Γκάνια, μπράβο, γύρω-γύρω να τους φυλάνε. γαμάτο αμάξι λίμο, γύρω-γύρω να πούμε γκομενάρες, ακριβοπληρωμένες, βιλάρα με πισίνα να πούμε και θέα στη θάλασσα και τέτοια, πιστούς από πίσω να τους υποστηρίζουν, σταυρούς να φοράνε πάνω και χαϊμαλιά. Το μόνο που διαφέρουν δηλαδή από τον Μητροπολίτη είναι ότι αυτοί έχουν πολλά τατού, ενώ ο Μητροπολίτης κανένα. Ίσως, γιατί δεν ξέρουμε, δεν έχουμε δει πολλές φορές Μητροπολίτη γυμνό. Μπορούμε να φαντασιωθούμε ό,τι θέλουμε, συν ότι ο Τράπερ σκέφτεται μαλάκα. Ο Μητροπολίτης έχει σπιταρόνα τσάμπα, πληρωμένη, χωρίς ενίκιο. Έχει λιμουζίνα τσάμπα, πληρωμένη, χωρίς leasing. Έχει μπράβους αστυνομικούς και δικούς στο μαγουστάρι με γκάνια να τον φυλάνε. Έχει μια μήτρα στο κεφάλι, να. Έχει σπίτι με θέα στον Κορινθιακό, ρε φίλε. Με πισινάρα. Τρώει ό,τι θέλει. Φοράει σταυρούς, φοράει χρυσά. Φοράει ό,τι γουστάρει. Μπρο, μπρο. Μήπως να γίνουμε Μητροπολίτες, να αφήσουμε την τραπ, να πιάσουμε την Αγιαστούρα. Είναι πιο καλή δουλειά, μπρο, Μητροπολίτης από Τράπερ. Και κυρίως, πρόσεξε, ως Μητροπολίτης, ο Τράπερ έχει το Θεό μαζί του, πάντα. Και προσέξτε, Τράπερ, πουλάτε στα πιτσιρίκια τη super wow ερωτική ζωή και κολυμπάτε στα drag.

0: Zelden. Ε, τίποτα, ούτε αγωνία, ούτε άγχος ποιος θα πιάσει ποιον για ερωτική ζωή. Δεν τολμώ καν να συγκρίνω τον Τράπερ με τον Μητροπολίτη. Όλο φτόγκο με νάρες και πού να τα φανταστείτε ρε εσείς, ε. Μήτρα πάνω, πουλί μπροστά, κολλή πίσω. Τι να λέμε τώρα. Μιλάμε για τριφασική ζωή που ο μέσος τράπερ δεν μπορεί να τη σκεφτεί ούτε κόκαλο. Ζεν, ζεν, ζεν, ζεν, ζεν.
1: Τη λέω, αγάπες μου, προσέξτε, γιατί ένας βλάκας εδώ πέρα και έχει βγάλει το. Και μου λέει, φίλε μου, έτσι και έτσι. Αυτός ήταν παπάς, μου λέει, και μου δείχνουν τη φωτογραφία γιατί τους είχε δείξει αυτός τα στοιχεία του, είχαν κρατήσει. Τα στοιχεία του προφανώς και ταυτότητα μαζί του, δεν ξέρω, και είναι Μητροπολίτης, μου λέει, στην Αλεξάνδρεια.
0: Δηλαδή, παιδιά, οι Μητροπολίτες πριν πάρουν το πρώτο πεντοχίλιαρο βγήκαν με το πουλί στο χέρι στους δρόμους. Άμα πάρουν 10 χιλιάρικα, που θα φτάσει η δουλειά, δεν ξέρω, αν και κάτι υποψιάζουμε, που θα φτάσει η δουλειά. Αυτό το τρίπτυχο πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, χωρίς μόριο στη μέση ή μόρια, δεν κινείται ποτέ. Εισαγγελία, έλα εδώ, μωρή τρέλα.
2: Υποκλοπές. Δέχεστε επίσης, Βέλη, για συγκάλυψη, ότι την προσπεράσατε την υπόθεση, ενώ είναι σοβαρή υπόθεση, είναι υπόθεση δημοκρατίας.
3: Δεν είναι στο...
2: Και δεν αναφέρομαι στις νόμιμες παρακολουθήσεις, αναφέρομαι στο πρέντατο.
3: Κύριε Χαζόρα, και για αυτή την υπόθεση έχω τοποθετηθεί πολλές φορές. Και αναγνώρισα ευθύνες της λειτουργίας και άνθρωποι έφυγαν από τη θέση τους και η λειτουργία της ΕΕΠ άλλαξε δραστικά και η υπόθεση αυτή, αυτή τη στιγμή, βρίσκεται στο δικαστήριο. Κάποιοι άνθρωποι καταδικάστηκαν σε πρώτο βαθμό, θα υπάρχει έφεση, αλλά από εκεί και πέρα δεν έχω να προσθέσω κάτι παραπάνω για το ζήτημα αυτό. Πέραν του γεγονότος ότι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, και το λέω αυτό μετά.
2: Σας ρωτώ γιατί δέχεται η κυβέρνηση την κατηγορία ότι συνδέεται και με τις παράνομες
3: παρακολουθήσεις. Εγώ θα σας πω ότι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών.
0: Είδατε τι ωραία συζητησούλα, ε! Κάποιοι όμως λένε, ποιοι το λένε, ρε Μάστορα, τι εννοείς κάποιοι λένε, υπάρχουν στοιχεία. Για οτιδήποτε ρωτάει ένας δημοσιογράφος, έχει στοιχεία. Όχι κάποιοι λένε, αυτά λένε, τα γεγονότα λένε, μπαζώθηκε τότε. Τα γεγονότα λένε λοιπόν, και το ρωτάει για τις υποκλοπές, και ο άλλος κάνει τάχα μου δίθεν ότι απαντάει. Θα πούμε και για τις υποκλοπές λοιπόν, τι δεν ρωτήθηκε και τι δεν απαντήθηκε ποτέ. Όμως πραγματικά αυτή η ερώτηση πρέπει να διδάσκεται σε όλα τα παιδιά στην Ελλάδα που θέλουν να ακολουθήσουν την καριέρα του δημοσιογράφου και να βγάλουν λεφτά ως δημοσιογράφοι, γιατί όλα τα παιδιά που θέλουν να γίνουν δημοσιογράφοι σε αυτή τη χώρα πρέπει να ξέρουν ότι ο δημοσιογράφος εδώ που βγάζει πολλά φράγκα είναι αυτός που κρύβει ειδήσεις, όχι αυτός που λέει ειδήσεις. Όσο περισσότερες ειδήσεις κρύβεις, τόσα περισσότερα φράγκα βγάζεις. Παραδείγματος χάρη, σήμερα το πρωί, γιατί άμα έχει όρεξη ο Θεός της κωμωδίας, μας δίνει και κάτι παραπάνω. Σήμερα το πρωί λοιπόν μπήκα σε ταξί που σπάνια μπαίνω. Και έτυχε ο ταξιτζής που μπήκα να ακούει στο ραδιόφωνο το Χατζη Νικολάου. Ευγενέστατος μου λέει, κύριε, μήπως σας ενοχλεί αυτό που ακούω, θέλετε να τα αλλάξω? Και του λέω εγώ, φίλε, όχι. Άστο να γελάσουμε, άστο λίγο να γελάσουμε. Και πετυχαίνουμε λοιπόν τη φάση όπου ο έγκριτος έμπορος ειδήσεων λέει ότι δύο μπασκετμπολίστες, ο Τζόουνς του Ολυμπιακού και ο Ναν του Παναθηναϊκού, έξαλλος τα λέει αυτά, δεν πρέπει ποτέ, ποτέ όμως να ξαναπατήσουν σε ελληνικό γήπεδο. Γιατί τα παιδιά μας που πάνε να δουν τα σπορ και είδαν αυτούς τους τύπους να παίζουν μπουνιές και να βρίζει ο ένας τον άλλον και τι παράδειγμα δίνουν στα παιδιά μας και κόντρα τα παιδιά μας και ξαράμανα τα παιδιά μας. Ρωτάω και εγώ λοιπόν τον ταξιτζή, του λέω, φίλε, για τη φάση με το Μαρινάκι και το Δημητριάδη, λέει. Γελάσαμε. Αυτό ακριβώς. Όπως του το είπα. Άστε να ακούσουμε, Χατζη Νικολάου, να γελάσουμε και λίγο. Αλήθεια, τώρα που το φέρει κουβέντα, τι έγινε με την εισαγγελική έρευνα που είχε παραγγείλει η εισαγγελία? Τι έγινε με τη ΔΕΑΒ, με το βρωμόξυλο, τα μπουνίδια, τις σχισμένες φανέλες και τα γαμοσταυρίδια που πέσαν στον τελικό Eurobasket μεταξύ Δημητριάδη και Μαρινάκη? Γιατί το τελευταίο δημοσίευμα που βρήκα είναι 26 Μαΐου. Από τότε και μετά, τίποτα. Τι γίνεται, παιδιά? Εισαγγελία, έλα εδώ, μωρή τρέλα. Τους Ισραηλινούς, σιωνιστές, γενοκτόνους και δολοφόνους, όπου άνθρωποι στη χώρα μας είναι διατεθειμένοι να στηρίξουν κόμματα με την ψήφο τους, που στηρίζουν αυτούς τους ανθρώπους που κάνουν αυτά τα πράγματα και ανάθεμα αν αυτοί που κάνουν τέτοια πράγματα θεωρούνται άνθρωποι. Την εβδομάδα που μας πέρασε λοιπόν, δείτε το βίντεο, είμαστε σε Εκεχηρία. Είμαστε σε μια περιοχή που δεν έχει Χαμάς. Χαμάς δεν έχει στη Δυτική Όχθη. Χαμάς δεν έχει στην Ιερουσαλήμ. Παλαιστίνιους έχει. Δείτε λοιπόν εδώ τι κάνει ένας γενοκτόνος, ένα κάθαρμα το οποίο θα έρθει να κολυμπήσει εδώ πέρα αύριο μεθαύριο και να πίνει κοκτέιλ και να κάνει ζωάρα στα ελληνικά νησιά, και άμα δείχα μια παλαιστινιακή σημαία θα κάνει και τσαμπουκά. Τι κάνει ένας στρατιώτης εδώ, δείτε. Ξέρετε τι κάνει αυτός? σταματάει ένα αυτοκίνητο που μέσα είναι μια οικογένεια Παλαιστινίων. Ρίχνει μέσα στο αυτοκίνητο μια κρότου λάμψης και κλείνει την πόρτα. Εκείνη η οικογένεια, και παιδάκια μέσα. Ένα παιδάκι εδώ έμεινε τυφλό. Εσείς λοιπόν που σκέφτεστε, τι να κάνουμε τώρα, άλλο οι εκλογές, άλλο αυτό. Δεν είναι άλλο. Ελληνικά κόμματα ανοιχτά, αυτή την εβδομάδα μπήκε και ο Βελόπουλος στο κλαμπ, Ελλάς του Τσίπρα, Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη, Πασοκάρα του Ανδρουλάκη και ο Βελόπουλος, χωρίς ντροπή και λεβέντικα, υποστηρίζουν τη συμμαχία με αυτά τα άτομα. Και υπάρχουν άνθρωποι στη χώρα μας που σκέφτονται να βουτήξουν το χεράκι τους στο αίμα, συμμετέχοντας και υποστηρίζοντας κόμματα που υποστηρίζουν αυτό το κράτος. Ενώ απ' την άλλη, σε αυτό το κράτος, στο κράτος δολοφόνος των σιωνιστών στο Ισραήλ, υπάρχουν άνθρωποι, όπως αυτοί εδώ, που αρνούνται την κατάταξη στον IDF, στο στρατό του Ισραήλ. Άρνηση κατάταξης για πολίτη του Ισραήλ σημαίνει πάρα πολλά άσχημα πράγματα για αυτόν που αρνείται την κατάταξη. Αυτοί που βλέπετε εδώ, που είναι λίγοι, αλλά υπάρχουν, δείτε τη φάτσα τους, δείτε πώς είναι, σας θυμίζουν κάτι, Σας θυμίζουν κάτι μειοψηφίες που κλείνουν τους δρόμους, που διαμαρτύρονται, που τι τα θέλουν αυτά. Αυτά λοιπόν εδώ τα παιδιά καίνε τα χαρτιά κατάταξης, πράγμα το οποίο σημαίνει για αυτά τα παιδιά ότι θα περάσουν πάρα πολύ καιρό σε φυλακές του Ισραήλ. Το τι συμβαίνει στις φυλακές του Ισραήλ, το έχουμε πει πολλές φορές, δεν χρειάζεται ακόμα μία. Αυτοί αντιστέκονται. Εμείς, να προσέχετε.
4: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
5: Μην επιμένεις. Αποκλείεται να βρω χρόνο αυτό το μήνα. Πνίγομαι στη δουλειά, ταξιδεύω. Ο Γιώργος έχει τα θέματά του.
6: Και η αιμοδοσία που είχες προγραμματίσει.
5: Oh, το ξέχασα τελείως.
6: Μην ξεχνάς πόσο σημαντική είναι για αυτούς που το έχουν ανάγκη.
5: Καλά. Άσε, θα προσπαθήσω.
6: Μην προσπαθείς. Κάντο. Η αιμοδοσία είναι δώρο ζωής.
5: Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσεμίας, www.eotha.gr.
7: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
8: Όχι άλλο κάρβουνο.
9: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
10: Η κόρη μου δύο διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε διχάδικο και δεν προλαβαίνει.
11: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
12: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
13: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
14: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
15: Ή θα μου δώσετε το Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
16: Όχι άλλο καρβουνό.
17: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
18: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι άδεια κρίση έναυτη ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία όλη περίεργη, τι παίρνεις ρε φίλε.
19: Το ιστορικό σου παίρνω Λευτέρη μου, ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση.
20: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Μία καμπάνια της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας.
21: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά έρχεται στο Χαλάνδρι. Ο Πέτρος Γαϊτάνος τραγουδά για τα 50 χρόνια του Ιερού Ναού Αγίου Αντωνίου Χαλανδρίου Βρυλισσίων για την έναρξη της ανέγερσης του νέου Ιερού Ναού. Ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι στη ψυχή της Ελλάδας με αγαπημένα τραγούδια και τη συνοδεία εξαμελούς ορχήστρας. Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Αντωνίου Χαλανδρίου Βρυλισσίων. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε όλους σε μια μεγάλη γιορτή πίστης, πολιτισμού και ελληνικής μουσικής παράδοσης.
22: Ξέρεις πόσα μαγαζιά στο τέλος της ημέρας πετάνε φαγητό? Φαγητό που δεν πουλήθηκε, φαγητό που περίσεψε. Σε άλλα μαγαζιά τα πετάνε. Εμείς εδώ πέρα κάνουμε το εξής. Φαγητό που περίσεψε δεν το πετάμε σε σκουπιδιά. Το μαζεύουμε και στο τέλος της ημέρας ταΐζουμε όλους τους μικρούς μας φίλους στην περιοχή. Γατάκια, σκυλάκια και τους πολύ αγαπημένους μας φίλους, τα γλαράκια. Και επειδή όλοι ξέρουμε ότι ζούμε σε δύσκολους καιρούς, πιάτα τα οποία βγαίνουν λάθος από την κουζίνα, τα μαζεύουμε, τα βάζουμε σε πακετάκια και τα δίνουμε σε ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Γι' αυτό ας δείξουμε όλοι οι ανθρωπιά. Αν συμφωνείς και εσύ ότι το φαγητό δεν πρέπει να πετιέται, αλλά να δίνετε σε αυτούς που το έχουν ανάγκη. Άσε μια καρδούλα από κάτω στα σχόλια και πες μου αν το κάνεις κι εσύ.
1: Γεια σας, είμαι ο Βασίλης Ζωής και από τον Οκτώβριο σας περιμένω με μεγάλη χαρά στο Θέατρο Μαβίλη για να σας παρουσιάσουμε με μια υπέροχη ομάδα ανθρώπων το όνειρο καλοκαιρινής νύχτας του William Shakespeare. Ένα έργο το οποίο απευθύνεται σε παιδιά 5 έως 12 ετών. Ένα έργο με πολλή διάδραση, τρέλα, μαγεία, χορό και τραγούδι. Τα παιδιά θα έρθουν σε επαφή με αυτό το σπουδαίο έργο αυτού του σπουδαίου συγγραφέα. Να είστε όλοι εκεί.
4: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Αγαπητοί φίλοι, γεια σας. Στα πλαίσια του καθημερινού ραντεβού που έχουμε, κάνω τη σημερινή εκπομπή, ευρισκόμενος στο μέρος το γνωστό για τους φίλους μου και βέβαια διαπιστώνοντας ότι ενώ όλοι ασχολούνται στο διαδίκτυο με τις θεωρίες συνωμοσίας χωρίς να τις ζουν, εάν βγείτε έξω θα τις ζήσετε, όχι σαν θεωρία, αλλά σαν πραγματικότητα. Να πούμε ότι ολοκληρώθηκε η κηδεία του Μαζονάκη, του Γιώργου Μαζονάκη, μέσα σε ένα υποκριτικό περιβάλλον από ανθρώπους που τους έχουμε συνηθίσει να σιωπούν σε όλα αυτά τα σκληρά τα οποία συμβαίνουν στην πατρίδα μας. Οι άνθρωποι αυτοί είναι και οι ιεράρχες, οι οποίοι ξαφνικά θυμήθηκαν ότι έπρεπε να πάνε να ιερουργήσουν σε ένα παιδί, έναν άνθρωπο, ο οποίος όμως, αν δεν ήταν γνωστός, θα τον είχαν γραμμένο εκεί που φαντάζεστε. Παρόντες όλοι οι υποκριτές, ρασοφόροι και μη, ενώ ιδιαίτερη εντύπωση μας έκανε αυτό το οποίο είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος καθίσταται ο φωτεινός παντογνώστης, έτσι, και ξέρει και από ιατρική, και ο οποίος ομιλούσε για τους πρώην φίλους του, τους γιατρούς της ευζωίας, της μακροζωίας, της γαστρονομικής ιατρικής, η κυρία, πώς τη λένε, αυτή την καφαϊτζή, πώς τη λένε, η γυναίκα του, αυτού του πολιτικού κλόουν, που εμφανίζεται ως παθολόγος, στο Κολωνάκι. Όταν βλέπετε γιατρό στο Κολωνάκι και σας μιλάει για γαστρονομικές ιατρικές, για γκβαντικές ιατρικές, για διαστημικές υπεριατρικές κτλ., αρχίστε να φαντάζεστε το τι πραγματικά συμβαίνει, όσοι έχετε μυαλό και όσοι έχετε και την ευφυΐα να ασχοληθείτε, γιατί σας καίει. Οι άλλοι δεν ασχολούνται. Ο Μακαρίτης, μέσα στην αγωνία που είχε για πάρα πολλά πράγματα και μέσα στην ευπιστία και την αγαθοσύνη που τον διέκρινε, βρέθηκε στα χέρια αυτών των σκιτζίδων. Θα μπορούσε να είναι στο διπλανό ιατρείο, έτσι. Το ένα είναι στην Καρνεάδου, το άλλο είναι στην Πλουτάρχου. Και μετά από αυτό εμφανίζονται ως αυτοφοράκηδες, όπως λέει και ο Ζαβάρας, αυτά τα επιφανή μέλη του χορευτικού συλλόγου Αθηνών, του ιατρικού συλλόγου Αθηνών, που πολλοί από αυτούς έχουν να δουν ασθενή, δεν ξέρω και εγώ από πότε, και που ήταν πρωτομάχοι της διαφαινομένης απάτης με τα εμβόλια, όπως αυτή εμφανίζεται στα αμερικανικά δικαστήρια. Και όπως όσοι έχετε εμβολιαστεί, το βιώνετε στο πετσί σας. Φυσικά τελευταίως δεν εμφανίζεται ο κύριος Μπούρλας. Την κυρία Παγώνα έχω καιρό να την ακούσω, άλλη μεγάλη μορφή. Ο κύριος Πατούλης θα συναντηθούμε στα δικαστήρια. Κύριε Πατούλη, το πηγαίνατε φυρί-φυρί, τώρα δεν θα το γλιτώσετε. Και εσύ, Φώτη, ό,τι παρενέργειες και να έχεις από τα εμβόλια, οι αστικές ευθύνες δεν παραγράφονται εκ του θανάτου. Εμείς ευχόμαστε να ζήσετε για να πληρώσετε. Όμως, στη χώρα της υπερβολικής εξαπάτησης και της απάτης των παπατζίδων, το παπατζιλίκι δεν συμβαίνει μόνο στην Αθήνα, συμβαίνει και οπουδήποτε αλλού. Η επαρχία μέσω της αυτοδιοίκησης έχει καταστεί έρμεο της μαφίας, μιας μαφίας των ραγιάδων που κοιτάνε να τα έχουν καλά με την κεντρική εξουσία και με όποιον εν τη αυτή περιπτώσει πληρώνει για να συνεχίσουν να εισπράττουν και να τρώνε. Και αυτό είναι και το προϊόν του δημοκρατικισμού. Ο δημοκρατικισμός καταστρέφει την φυσική ιεραρχία. Έτσι, στον Δήμο, ξέρω εγώ, Μακρινίτσα, δεν ξέρω, τυχαίος Δήμος, ο γλύφτης της περιπροκτικής περιοχής του τάδε βουλευτού προτείνεται για δήμαρχος και γίνεται δήμαρχος. Και μετά αρχίζουν τα ΕΣΠΑ, τα χρήματα, οι διορισμοί και έτσι έχετε τον πάτο των πάτων κάπου πρόεδρο. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και με τους ιατρικούς συλλόγους και θεωρώ ότι αυτοί οι οποίοι στραφήκαν εναντίον μου είναι πάτη. Είναι πάτη των πάτων, πολιτική πάτη, διότι η θέση τους δεν είναι επιστημονική. Ο κύριος Νι από την Θεσσαλονίκη, όπου θα πάμε να τον επισκεφθούμε, γιατί στις 11 Οκτωβρίου έχουμε συγκέντρωση. Εγώ λέω όλοι μαζί να μαζευτούμε και να πάμε να του πούμε τα κάλαντα στον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, λίγο, πώς να το πούμε, λίγο νωρίς. Λίγο νωρίτερα από την ώρα τους. Έτσι, θα είναι κάλαντα μεταμουσικής, πώς λέμε, Σουλτάν Μερεμέτ μεταμουσικής. Ένα τέτοιο Σουλτάν Μερεμέτ θα είναι μεταμουσικής. Με μίμησε. Γιατί αυτός ήταν εμβολιαστής και εγώ ήμουν κατά της επιστήμης. Όλοι αυτοί σιωπούσανε και σιωπούν ακόμα όταν διάφορες ιατρικές τρυπίδες, και μη μου πείτε ότι βρίζω, που λέει ο φίλος μου παρατηρητής διαφημίσεων, μου είπε, λέει, ο Ζώης λέει, να μην βρίζει, εμείς είμαστε ανώμημα, αυτός είναι επώνυμος. Τι να μην βρίσω. Εδώ πέρα έχουν ανοίξει την τρυπίδα τους όλοι και χοροπηδάνε στα Gay Pride. Ψηφίζανε με πρώτο τον πρόεδρο της Δημοκρατίας με στόχευση την υιοθεσία παιδιών. Χοροπηδάνε, το παίζουν και οι πατριώτες, έτσι, δηλαδή, και θα πάμε τώρα στο δεύτερο μέρος. Εμφανίζονται από το πουθενά, έτσι, κάτι βλαμμένα, ας πούμε. Είδα το παιδί εκεί κάτω στην Βλαμμένα. Είδα εκείνο το παιδί, ας πούμε, που κάνει τον λοχαγό, ας πούμε, βαρούσε προσοχές στον κούλι. Έτσι, και ποιος είναι ο ρόλος σας, όχι να αμυνθώ του εδάφους. Η αποστολή μας είναι να παρατηρούμε. Να παρατηρούμε και να ενημερώνουμε. Έτσι, να παρατηρούμε σε μια περιφέρεια και να ενημερώνουμε. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει αυτό το οποίο συμβαίνει τα τελευταία 30 χρόνια. Οι φρουροί των συνόρων, αντί να πυροβολούν στο ψαχνό αυτούς οι οποίοι πάνε να παραβιάσουν τα σύνορα, παρατηρούν και παίρνουν τηλέφωνο στο Υπουργείο, στο οποίο Υπουργείο βρίσκεται ο Κοπρίτης Υπουργός Υπηρεσίας, ο εκπρόσωπός του, και ο οποίος τους λέει, για να μην χαλάσουμε τις καρδιές μας, επειδή είμαστε Ευρωπαίοι, ρε παιδί μου, και επειδή οι Τούρκοι είναι φίλοι μας, μην πυροβολήσετε. Και του στέλνει ένα φορτίο με κρουασάν και όταν αποβιβάζονται στη Ρο, στη Μεγίστη, στην δεν ξέρω και εγώ πού αλλού, υποδέχονται τους εισβολείς με τα κρουασάν. Έτσι. Την άλλη φορά να μην έχετε όπλα, να έχετε τεράστια κρουασάν, γαλλικές μπακέτες κτλ. Και να χαιρετάτε κατά αυτόν τον τρόπο με το κρουασάν τον κάθε πρωθυπουργό ο οποίος έρχεται. Να πω ότι ευρισκόμενος στα Γιάννενα, πάντα είχα πολύ κακή γνώμη για τους αστούς γιαννιώτες. Διότι δεν μπορούσα να καταλάβω, ρε παιδί μου, πώς αυτός ο Ιωάννης Κυλόσοφος στα 1600 τόσα, ενώ μπούκαρε μέσα στα Γιάννενα και σχεδόν τα κατέλαβε, στο τέλος τον πιάσανε και τον δάρανε κιόλας. Αυτό κανένας δεν μπορεί να το καταλάβει, πώς έγινε αυτό το πράγμα. Ενώ είχαν ξεκινήσει από τα γραμμενοχώρια, οι χωρικοί και τα λοιπά και νικήσανε και... Λοιπόν, τον πιάσαν και τον γδάρανε. Επίσης δεν μπορώ να καταλάβω πώς εδώ και τόσο πολύ πολλά χρόνια αυτά τα οποία μαθαίναμε από τον πατέρα μου. Λοιπόν, αυτά τα οποία μαθαίναμε από τον πατέρα μου, ότι ο Αλή Πασάς είναι ένας τύραννος, ένα κάθαρμα, ένας βιαστής, ένας, λοιπόν, και τώρα θα απαντήσω και σε έναν πρώην δικό μας, ο οποίος η πολύ αμαμία, να το πω έτσι, τον έχει βαρέσει το κεφάλι και η καρδιακή ανεπάρκεια, και θα μιλήσουμε γι' αυτό, γιατί όλο αυτό το οποίο περιγράφω, το έχω περιγράψει ήδη το πρωί, εμφανιζόμενος στο Focus, ως πρόεδρος του κινήματος 21. Περιγράφω λοιπόν αυτό το οποίο διαπίστωσα στα Γιάννενα. Η προσπάθεια αγιοποίησης του Αλή Πασά. Η προσπάθεια αγιοποίησης του Αλή Πασά και εξαφάνισης των εγκλημάτων του από ανθρώπους οι οποίοι εμφανίζονται ως πατριώτες και οι οποίοι εμφανίζονται ως συλλέκτες, αλλά και από και η παραποίηση της ιστορίας με τη μετάφραση ύποπτων βιβλίων, υπόπτων συγγραφέων από, προσέξτε, από εκδοτικούς οίκους οι οποίοι χρησιμοποιούν εθνικά ονόματα. Αυτά είναι εκδόσεις Δωδώνη. Ο τίτλος είναι «Αλή Πασάς, το διαμάντι των Ιωαννίνων». Εμένα ο πατέρας μου έλεγε «Ο τύραννος των Ιωαννίνων», «Ο σφαγεύς των Ελλήνων». Και βέβαια σας καλώ να μπείτε στη βιογραφία του Κατσαντώνη και στη βιογραφία του Παπαθήμιου Βλαχάβα, τους οποίους τους έσπασε τα κόκαλα στον Πλάτανο, και για όλα αυτά στο μουσείο και στα μουσεία προφανώς των Ιωαννίνων δεν αναφέρεται τίποτα, ενώ η εικόνα την οποία μας δείχνουν είναι το κάθαρμα αυτό ο Αλή Πασάς να ξεκουράζεται στα πόδια της κυραβασιλικής. Να πούμε ότι όταν η κυραβασιλική εχμαλωτίστηκε από τις συμμορίες του Αλή Πασά για να την βγάλουν στο κλαρί, και επειδή ήταν πολύ όμορφη την στείλαν στο χαρέμι του Πασά, λοιπόν, ο πατέρας της, Εκάρη Μοναχός, άνοιξε έναν λάκο, ο Κονταξής έτσι λεγότανε, έπεσε μέσα στον λάκο και προσευχότανε να πεθάνει. Αυτό ήταν ο Αλή Πασάς. Στο μουσείο λοιπόν της Λίμνης των Ιωαννίνων μας τον εμφανίζουν ως έχτιζε χριστιανικές εκκλησίες. Χωρίς αυτόν δεν θα γινόταν η Επανάσταση και χωρίς τους Γενίτσαρους δεν θα γινόταν η Επανάσταση. Γιατί στην ίδια περίοδο, αν δεν απατώμε, οι Γενίτσαροι είχαν ξεσηκωθεί εναντίον του Σουλτάνου. Να τους πάρουμε και αυτούς να πούμε ότι δική μας είναι. Έτσι. Λοιπόν, για να καταλάβετε πώς πάνε να σας δουλέψουν. Και αυτοί οι οποίοι το διαχειρίζονται όλο αυτό ήταν πρώτα ο Μακαρίτης, ο Δήμαρχος Ιωαννίνων. Ναι, αυτός είναι ο Μωυσής Ελισάφ που έκανε και συνέδρια για τον Αλή Πασά. Ένα συνέδριο εδώ για τους Σουλιώτες δεν έχουν κάνει. Λοιπόν, κάναν για τον Αλή, για τον Αλή Πασά. Αποκρύπτουν παντελώς τα εγκλήματα του Αλή Πασά εναντίον των Ελλήνων. Οι Έλληνες χαράζανε τα πρόσωπα των όμορφων κοριτσιών τους, των θυγατέρων τους, έτσι ώστε να μην τα παίρνουν στα χαρέμια οι Αλβανοί. Ήτανε τόσο το μίσος των Αλβανών εναντίον των Ελλήνων, έτσι, γιατί ο Αλή Πασάς θεωρούσε τον εαυτό του Αλβανό, λοιπόν, ώστε ο Παπαθήμιος Βλαχάβας συμμάχησε με τους Τούρκους για να χτυπήσει τους Αλβανούς. Το ίδιο πράγμα συνέβη και με τον Κωνσταντή Κολοκοτρώνη στα Τρίκορφα μετά τα Ορλοφικά. Συμμάχησε με τους Τούρκους για να χτυπήσουν τους Αλβανούς. Για να σταματήσουν να λένε όλοι αυτοί οι αμόρφωτοι αυτά τα οποία λένε. Να ξέρουν ότι παρακολουθούνται πλέον, τους καταγράφουμε και δεν έχουν προστασία. Γιατί ο υπεύθυνος του μουσείου, όταν μίλησα μαζί του και του είπα τι είναι αυτά τα οποία γράφεται και τι είναι αυτά τα οποία προωθείται, λοιπόν, μου είπε: Είμαι μουσείο, έχω προστασία. Από ποιον έχεις προστασία, ρε? Από ποιον έχεις προστασία? Ένας φούρναρης είναι, έτσι. Από ποιον έχεις προστασία και πώς έκανες περιουσία? Από την πολλή δουλειά. Δηλαδή, όλοι εμείς εδώ πέρα δεν δουλεύαμε. Δούλευες εσύ μόνο. Λοιπόν, δούλευες εσύ μόνο, έτσι. Λοιπόν, και επειδή έχει προστασία, έλεγε, μου είπε στο τηλέφωνο, κάνω ό,τι θέλω, πουλάω ό,τι θέλω, γιατί είναι έμπορος. Εμπορεύεται την ιστορική μνήμη διαστρεβλώνοντάς την. Δεν λέμε ονόματα, αλλά ξέρουμε. Τώρα εμείς τους παρακολουθούμε. Ξέρουμε τι έχουν κάνει. Στη συγκέντρωση που θα κάνει το κίνημα 21 στα Γιάννενα μέσα στο Νοέμβριο, θα τα πούμε όλα για όλους αυτούς. Τώρα, να απαντήσω σε έναν, ο οποίος τον είχα για έξυπνο, αλλά τελικά είναι θλιβερός, λοιπόν, ο οποίος βγήκε και είπε το εξής φοβερό. Λέει, ένας λέει αρχηγός μικρού κόμματος που βγαίνει σε ένα κανάλι που ελέγχεται από άλλο κόμμα, ωφελεί το μικρό του κόμμα. Εγώ όταν βγαίνω στα κανάλια, έτσι, σε οποιαδήποτε κανάλια και στο Focus, μιλάω προς όφελος της πατρίδος μου, όχι προς όφελος του κινήματος. Και όταν αυτά τα οποία λέω ενοχλούνε, τότε τους βλέπω πολλούς να βγαίνουν και να προσπαθούν να μετατρέψουν την προσπάθειά μας σε μικροκομματική. Σήμερα λοιπόν εγώ αυτά βγήκα και τα είπα στο Focus και κάποιος, δεν θα τον χαρακτηρίσω, κάποιος πολύ μικρός πλέον, πάρα πολύ μικρός, θλιβερός λοιπόν, βγήκε και είπε αυτό το φοβερό, έτσι, ότι τι δουλειά έχει ο αρχηγός ενός μικρού κόμματος, κινήματος, όταν εμφανίζεται ξανά και ξανά στην εκπομπή ενός δημοσιογράφου που είναι φερέφωνο άλλου κόμματος. Τι δουλειά έχει να διαφημίζει εκ των προτέρων τη συνέντευξή του και μάλιστα ζητάει και συνδρομές προκειμένου να κατέβει αυτόνομα, όπως λέει. Ναι, εμείς ζητάμε συνδρομές, Νούλη, γιατί εμείς, έτσι, έχουμε πάρει και τη σύμφωνη γνώμη των μελών του κόμματός μας και των οργάνων, λοιπόν, που εσύ, έτσι, δεν ανήκεις σε αυτό το κόμμα. Εντάξει, δεν τρέπεσαι λίγο, Νούλη? Ο Νούλης, λοιπόν, απεδείχθη ότι είναι πολύ μικρός, πάρα πολύ μικρός. Όσες φορές τον είχα πάρει μαζί μου, το μόνο πράγμα το οποίο τον ενδιέφερε ήταν πώς θα βρει τις πρώην γκόμενές του, να το πω έτσι, λοιπόν, και το πώς θα βγάλει τα συμπεράσματά του, πώς να το πούμε, τα αποθυμένα του. Ντροπή, Νούλη, σε αυτή την ηλικία να βγάζεις τέτοιο κόμπλεξ. Το αφήνουμε όμως αυτό. Ας το πάρει, ας πάει στο γιαραμπί, λοιπόν. Να το αφήσουμε, λοιπόν, αυτό. Να πούμε, λοιπόν, ότι η Ήπειρος αυτή τη στιγμή βρίσκεται κάτω από μία μελλοντική αλβανική διείσδυση. Αυτό το βλέπει κανείς όταν βλέπει χωριά να αγοράζονται από τραστ και κονσόρτσια άλλων δαπών, κυρίως Αλβανών, αλλά σε λίγο να είστε σίγουροι και Τούρκων και γιατί όχι και άλλων φυλών. Να πω ότι αυτός που έγραψε αυτό εδώ το βιβλίο, στο οποίο εμφανίζει την Ολυμπιάδα ως Αλβανίδα, λέει είναι από τα βουνά της Κυπεταρίας η Ολυμπιάς, λοιπόν, η μάνα του Αλέξανδρου, και τους Αλβανούς ως συνεχιστές των ηρώων των ομηρικών επών, είναι κάποιος ο οποίος λέγεται William Plomar. Αν μπείτε στο διαδίκτυο και ψάξετε, ο ίδιος δηλώνει ότι ανήκει στην χαρούμενη πλευρά των σεξουαλικών διαστροφών, ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Έχει πεθάνει βέβαια τώρα, πέθανε νομίζω το 26, δεν είμαι σίγουρος. Και εντελώς τυχαία η μητέρα του είναι, καταλαβαίνετε τι, δεν χρειάζεται να το πούμε. Εντελώς τυχαία, σε κάθε όποια πέτρα και να σηκώσεις, όπου υπάρχει επιθετικότητα απέναντι στον ελληνισμό, υπάρχει και μία περίεργη σύνδεση, έτσι. Εξαιρώ τον Μαρδοχαίο, ο οποίος είναι διαπιστωμένα φιλέλληνας, για να μην πω και Έλληνας, ο οποίος καιρός είναι να σκέφτεται να βαφτιστεί κιόλας. Έτσι. Δεν ξέρω, δεν μας ενοχλεί εμάς, αλλά το παλικάρι αυτό μιλάει σαν Έλληνας εθνικιστής. Έτσι. Λοιπόν, θα τον βαφτίσουμε εμείς. Θυμάμαι τώρα μία ταινία, «Η γενναίοι του Μπράνκα Λεόνε», όπου έπαιζε πρωταγωνιστούς ο Βιτόριο Γκάσμαν, ο οποίος και αυτός ήταν εντελώς τυχαία από την... είχε αυτήν την καταγωγή που αποτελούσε εγγύηση για το ταλέντο του. Υπήρχε λοιπόν στην σειρά ένας Εβραίος καημένος, ας πούμε, ο οποίος τον κυνηγούσαν όλοι στη σειρά, στην ταινία, και ο οποίος κουβαλούσε ένα ένα μπαούλο και όποτε συνέβαινε κάτι άνοιγε τον μπαούλο και κρυβότανε. Οπότε έπεσε σε κάποιους φανατικούς χριστιανούς και αποφασίσανε να τον βαφτίσουν. Αν θυμάμαι καλά, αυτό είναι μια ταινία, έτσι, κορυφαία του ιταλικού κινηματογράφου της μεσαιωνικής περίοδου, λοιπόν. Και ο καημένος ο Εβραίος έτρεχε να σωθεί γιατί θέλανε να τον βαφτίσουν. Δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο, έτσι. Αστειευόμαστε. Λοιπόν, εντελώς τυχαία λοιπόν και ο Μωυσής δεν έκανε ούτε μία ένα συνέδριο για τους Σουλιώτες, δεν έκανε ένα συνέδριο για τον Παπαθήμιο Βλαχάβα, δεν έκανε ένα συνέδριο για τον Κατσαντώνη, έκανε ένα συνέδριο όμως για την προσφορά του Αλή Πασά. Ο Αλή Πασάς σε λίγο θα τον αγιοποιήσουν κιόλας στα Γιάννενα. Θα φροντίσουμε να μην γίνει. Να πούμε ότι το μουσείο αυτό ανήκει ως χώρος στη Μονή Παντελεήμονος και βρίσκεται κάτω από την εποπτεία, υποτίθεται, του Μητροπολίτη Ιωαννίνων. Δεν ξέρω, ο Μητροπολίτης Ιωαννίνων συμφωνεί σε κάτι τέτοιο. Βέβαια, οι Μητροπολίτες τα Ιωάννινα έχουν μια περίεργη έτσι σχέση με την Τουρκιά. Η Κυραφροσύνη ήταν ανιψιά του Μητροπολίτη και ήταν τσιριμπόμ τσιριμπίμ και αέριζε τα ραδίκια από πάνω αρχικώς, παρέα με τον Μουχτάρ. Έτσι, γιατί τις άρεσαν τα δώρα που τις έκανε ο Μουχτάρ, ο κερατάς που δεν έμαθε μάλλον ποτέ τι ακριβώς συνέβη, γιατί χάσαμε τα ίχνη του, ήταν στην Βενετία και έκανε εμπόριο και η Κυραφροσύνη εδώ κάλυπτε τις ανάγκες του κατακτητή. Προφανώς επειδή ο πατέρας του κατακτητή ήταν καλός άνθρωπος και φιλέλληνας. Λοιπόν, αυτά μας λένε. Έτσι. Δεν λένε βέβαια ότι η Κυραβασιλική και ο Θανάσης Βάγιας, που ήταν σωματοφύλακας του Αλή Πασά, τον κοροϊδέψανε προκειμένου να στασιάσει εναντίον του Σουλτάνου και να δοθεί η ευκαιρία και ο χρόνος να γίνει επανάσταση. Ο Αλή Πασάς δεν το έκανε αυτό επειδή μας αγαπούσε, όμως αυτοί τον εμφανίζουν ως, ρε παιδί μου, παραπάνω από τον Κολοκοτρώνη, έτσι. Αυτό είναι το μουσείο, στο οποίο σας συμβουλεύω να μην χάσετε το χρόνο σας, να πάτε να το δείτε, είναι η άποψή μου αυτή, θα χάσετε και το χρόνο σας και τα λεφτά σας. Υπάρχουν αρκετά κορόιδα να πάνε να δώσουν 2,5 και 3 και 7 ευρώ. Αφήστε το να πάνε αυτοί, λοιπόν. Το αφήνω αυτό και θα πάμε στην

Ναι. Λοιπόν, το αφήνω λοιπόν αυτό και θα πάμε στην φάση κατά την οποία βλέπουμε τι συμβαίνει στην Ευρώπη. Έτσι, στην Ευρώπη λοιπόν έχουμε τις εκλογές στη Σουηδία. Θα σας παρουσιάσω, για να καταλάβετε πώς λειτουργεί η δημοκρατία στην Ευρώπη, ο δημοκρατικισμός. Θα σας παρουσιάσω ένα, ψάχνω να το βρω τώρα, εδώ είμαστε, ένα κομμάτι από το YouTube, όχι από το YouTube, από το Twitter. Εδώ λοιπόν βλέπουμε η μοίρα της Σουηδίας σε μία εικόνα. Απόψε ψήφισαν οι αλλοδαποί για τον μέλλον μιας χώρας που δεν πληρώνουν φόρους. Το πρώτο λάθος της ανάρτησης είναι αυτό. Δεν μας ενδιαφέρει αν κάποιος που δεν είναι Έλληνας ή Σουηδός και τα λοιπά στην Ευρώπη πληρώνει ή δεν πληρώνει φόρους. Αλλά ζουν σε βάρος της και να μην ζούσαν σε βάρος της. Ψήφισαν υπέρ τους, όχι υπέρ της Σουηδίας. Και βλέπουμε, το βάζω να το δείτε, λοιπόν, το 1950 η Σουηδία ήταν το 97,1% της Σουηδίας. Το 2026 η Σουηδία είναι το 64,3% της Σουηδίας. Το 2026 υπάρχουν πάνω από 300 τζαμιά στη Σουηδία. Αυτό είναι ο προάγγελος του τι θα συμβεί στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, βέβαια, όταν αντιστέκεσαι σε αυτό, σου επιτίθονται, σε βρίζουν, εμφανίζονται αυτοί ως καλοί άνθρωποι. Όμως το κάρμα υπάρχει. Και το κάρμα, λοιπόν, λέει το εξής. Θα σας το δείξω τώρα. Μισό λεπτό. Λοιπόν, το κάρμα, λοιπόν, λέει ότι εάν είσαι δημοσιογράφος, προσέξτε, και κάνεις ανθεληνική προπαγάνδα ή, ας πούμε, φιλομεταναστευτική, ρε παιδί μου, γιατί είσαι καλός άνθρωπος, έτσι. Είσαι από αυτό που λέμε, είναι καλός άνθρωπος, έτσι. Λοιπόν, θα το βάλω να το δείτε τώρα, γιατί φτιάξαμε ένα σορτάκι και αξίζει τον κόπο να το δείτε. Λοιπόν, αυτομάτως γράφεις άρθρα για την έμφυλη βία, λες, μιλάς για το πόσο ωραία μυρίζει το κείμενο στον Άγιο Παντελεήμονα και διάφορα τέτοια ωραία. Μετά από λίγο καιρό όμως ξαφνικά η μάνα σου βρίσκεται θύμα, θα το βάλω τώρα να το δείτε, γιατί πέφτει ξύλο και ναι, έτσι, να το ξέρετε αυτό. Θα το βάλω τώρα να το δείτε. Έχει γίνει και μία επέμβαση από τους δικούς μου στο κομμάτι αυτό. Πέφτει ξύλο στη μάνα σου και τη στέλνουν στο νοσοκομείο την 80χρονη μάνα σου και αυτομάτως θυμάσαι να επιτεθείς στη δημοτική αρχή και να πεις ότι χωρίς να σκεφτείς τις δικές σου ευθύνες για αυτό το οποίο συμβαίνει. Και αυτό θα συμβεί σε όλους, αργά ή γρήγορα. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτό είναι, εδώ είμαστε, ναι. Λοιπόν, και σας το διαβάζω. Άτιμο κάρμα. Λοιπόν, καταγγελία για άγριο ξυλοδαρμό σε 80χρονη κοντά στην πλατεία Βικτωρίας. Είναι εκεί που σκοτωνόμασταν τα προηγούμενα χρόνια για τις συμμορίες των αλλοφύλων και τον άναρχο κτλ. Λοιπόν, είναι η μητέρα της Χριστίνας Γαλανοπούλου, η οποία Χριστίνα Γαλανοπούλου σε προηγούμενες, θα το βάλουμε και αυτό να το δείτε, λοιπόν, στη δουλειά της, έτσι, σε προηγούμενες δηλαδή, σε άρθρα της, εδώ είμαστε, σε άρθρα της, λοιπόν, θα τους πάρει ο διάλογος σήμερα όλους, να το ξέρετε. Δηλαδή, θα την κάνω τη δρομοδουλειά, δεν γίνεται, γιατί το παραξηλώσανε. Λοιπόν, και θα μιλήσουμε και για την ΙΡΟ, η οποία η ΙΡΟ κάνει αναρτήσεις. Θα σας πω τώρα,
για να τελειώνει η υπόθεση, όχι τώρα, μισό λεπτό, να τελειώσουμε με το ένα παρατράγουδο, λοιπόν, της τύπησας αυτής, της φοβερής αυτής τύπησας. Λοιπόν, μισό λεπτό να το βρούμε, πού είναι ρε παιδιά, πού το έχουμε βάλει. Εν πάση περιπτώσει, έγραφε αρθράκια η φοβερή αυτή τύπησα, στα οποία μιλούσε για τους καημένους τους ξένους, οι οποίοι γεμίσαν με ωραίες μυρωδιές τις γειτονιές μας. Τώρα λοιπόν, εκτός από τις μυρωδιές, πέφτει και ξύλο, έτσι. Λοιπόν, θα το βάλουμε λοιπόν τώρα να το δείτε, για να το ευχαριστηθείτε. Όχι το ξύλο, να ευχαριστηθείτε την ανάρτηση που έκανε η εν λόγω κυρία, τότε, το άρθρο της, και τώρα βγαίνει και παραπονιέται επειδή οι αλλοδαποί πλακώσαν στο ξύλο την 80χρονη μέρα της, η μάνα της, έτσι, η μητέρα της. Λοιπόν, και φυσικά το περιοδικό, ο οχετός στον οποίο έγραφε, είναι ο οχετός του Λίφο. Το Λίφο, εδώ έχω πει, είναι ένα πορνοπεριοδικό το οποίο προωθούσε στο παρελθόν και την πορνεία των εφήβων, γιατί το έκανε αυτό υπό το πρόσχημα της τέχνης. Έβγαζε μία, το μιλάμε τώρα για το 9, για το 8. Λοιπόν, και ήθελα από τότε να τους κυνηγήσω λίγο δικαστικά, αλλά είχαμε τη Χριστίνα Τζαμπάζη τη Μακαρίτσα, μου λέει δεν θα γίνει τίποτα, άστο, το αφήσαμε. Θα δούμε λοιπόν όμως τώρα, έτσι, τι έχει παιχτεί. Να σας δείξω τι έγραφε η ίδια κυρία, η οποία τώρα διαμαρτύρεται επειδή αυτοί οι άνθρωποι τους οποίους τους υποστήριζε φερθήκανε με ιδιαίτερη τρυφερότητα, επειδή είχαν πολλά προβλήματα από το σπίτι τους και ήταν πληγωμένοι, λοιπόν, στη μητέρα της. Λοιπόν, να το βρω, να το βάλουμε. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε και τώρα θα γίνει το έλα να δεις. Θα το διαβάσουμε αυτό τώρα. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, γράφει λοιπόν η κυρία Χριστίνα Γαλανοπούλου. Πίσω από την πλατεία Βικτόριας, στο δρόμο με τα σκοτωμένα περιστέρια. Μεταξύ μας ποτέ κανένας δήμαρχος και καμιά δημοτική αρχή δεν νοιάστηκε για το πώς και το γιατί μία από τις πιο όμορφες γειτονιές της Αθήνας κατέληξε σε αποθήκη ψυχών και νεκρόπολη καταστημάτων. Θα ακούσεις να λένε ότι φταίνει οι μετανάστες, όμως οι μετανάστες φεύγουν αχάραγα για τις δουλειές του ποδαριού και το βράδυ κάνουν λάτρα σε υπόγεια και ισόγεια. Μοσχοβολάει ο τόπος κείμενο και κάρι σε κάποια σημεία και τα λοιπά, που σε κάποιους πέφτει βαρύ, σε εμάς πέφτει βαρύ. Τώρα έπεσε βαρύ το χέρι του κάρμα πάνω τους και διαμαρτύρονται, έτσι. Εγώ εύχομαι η γυναίκα να είναι καλά, εύχομαι να μην της ξανασυμβεί κάτι τέτοιο και εύχομαι βέβαια ο καθένας να υποστεί τις συνέπειες του πεπρωμένου το οποίο έχτισε, διότι αυτό το πεπρωμένο όλοι αυτοί το χτίζουν μόνοι τους. Δεν καταλαβαίνουν τι κάνουν στην πατρίδα μας. Τώρα, να πω ότι διάφορα παρατράγουδα. Ένα παρατράγουδο, είχαμε ένα παρατράγουδο κάτω στην Κρήτη, το οποίο το είχαμε και υποψήφιο. Γενικώς η Κρήτη, δύο γυναίκες είχαμε υποψήφιες, μας βγήκανε περίεργες. Ήταν η φάση που θέλαμε να έχουμε γυναίκες, γιατί το απαιτεί ο νόμος. Και βρήκαμε αυτές. Η μία ήταν, είχε την εγγύηση του Πατατούλη. Έτσι. Ο οποίος αντί να είναι και ευγνώμων για τις συμβουλές που του έδωσα και ζει ακόμα, κρατάει μούτρα. Βέβαια το έχει συνηθίσει αυτό, γιατί είχε περάσει από το ΕΠΑΜ, μετά έφυγε από το ΕΠΑΜ βρίζοντας. Είναι πολλά τα προβλήματα. Δεν θα τα λύσουμε όμως εμείς, δεν θα κάνουμε ψυχανάλυση. Όμως διάβασα τώρα μία ανάρτηση που έκανε αυτή η κυρία. Λοιπόν, ψάχνουν να βρουν όργανα στα κόμματα, έχουμε καταστατικό και δεν σας αφορά. Λοιπόν, βγάζουν, λέει, χρήμα για το κανάλι, λέει, θα σας δώσουμε αναφορά, πώς μεταφράζεται σε χρήματα. Έχουμε τους λογιστές μας και οι λογιστές μας δίνουν την αναφορά τους στην εφορία. Σε εσάς όχι όμως. Για να καταλάβετε τι μίσος έχουν. Η κυρία αυτή, λοιπόν, πήγε στην... τώρα μας λένε πολιτικά μορφώματα. Είμαστε πολιτικό μόρφωμα, Νούλη, έτσι, εμείς. Όταν ερχόσουν και έκανες βόλτες μαζί μας, δεν ήμασταν πολιτικό μόρφωμα.
Τώρα είμαστε πολιτικά μορφώματα. Έτσι, Νούλη. Λοιπόν, θα μιλήσουμε τώρα και για τον Βελόπουλο. Λοιπόν, μην ανησυχείτε. Θα μιλήσουμε όμως για αυτούς οι οποίοι έχουν το κομμάτι της αυτοκαταστροφής και της προδοσίας στο αίμα τους, γιατί μεγαλώσανε και μυαλό δεν βάλανε. Λοιπόν, και η κυρία αυτή, λοιπόν, η κυρία αυτή πήγε στο κόμμα της Καριστιανού και ήθελε, έτσι, ενώ ήταν στο κόμμα της Καριστιανού, να είναι και μαζί μας. Λοιπόν, και της είπα και εγώ ότι διαγράφεσαι. Και βέβαια μετά έφυγε και από το κόμμα της Καριστιανού. Έτσι, δηλαδή, έχει το ανικανοποίητο. Δεν ξέρω γιατί. Τώρα να μιλήσω για αυτήν, δύσκολο. Λοιπόν, ίσως να μην αξίζει τον κόπο. Ίσως να μην αξίζει τον κόπο. Η κακία τους έχει σχέση με το πώς πληρώνουν οι συνδρομές τα μέλη μας και οι φίλοι μας. Θέλουνε το κίνημα 21 να μην έχει τίποτα από ενίσχυση. Τέτοια καθάρματα είναι. Θέλουνε να μην μπορούμε να κατέβουμε στις εκλογές. Θέλουνε να μην έχουμε φωνή. Θέλουνε να μην έχουμε κόσμο. Επειδή οι ίδιοι έχουν το ψυχολογικό τους πρόβλημα. Και καλά, ο ένας λόγω της κατάστασης υγείας, η σχιζοφρένεια δικαιολογείται. Οι άλλοι πονάτε, έτσι. Θα πονέσετε κι άλλο τώρα. Θα σας βοηθήσουμε να πονέσετε κι άλλο. Η Βουρδού, δεν θα πούμε όνομα, λοιπόν την αφήνουμε. Η τύπισσα λοιπόν αυτή μιλάει για αρχηγίσκο. Όταν ήσουν όμως και ήσουν υποψήφια σε εμάς, δεν ήμασταν αρχηγίσκοι, έτσι. Λοιπόν, και περίμενε να γυρνάει στα κόμματα τα υπόλοιπα και να, εμείς να την κρατάμε στο κίνημα 21. Όχι, αυτό το πράγμα δεν συμβαίνει. Αυτό θα πληρωθεί. Έβαλε, λέει, μια καρδούλα σε ανάρτηση φίλου, ενώ είχε πάει στο κόμμα της Καριστιανού. Και δεν ξέρουμε, λέει, ούτε να τη διαγράψουμε. Θα σε διαγράψουμε, μην ανησυχείς. Μας την έχω, λέει, στημένη. Του την έχω στημένη μόλις κάνει βήμα ως απονενοημένο διάβημα. Για έλα λοιπόν, κυρία, να μου πεις τι έχει στημένη και λέει θα τον ρεζιλέψω επωνύμως. Η ίδια είναι ένα ρεζίλι από μόνη της. Για αυτό το οποίο έκανε. Την ρεζίλεψε η μεγαλύτερη παπάτζα που κυκλοφορεί πολιτική, η Καριστιανού. Την ρεζίλεψε ακόμα και η Καριστιανού. Σταματάω εδώ, δεν θα πω τίποτε άλλο, γιατί δεν θα μπορούν και να κοιμηθούν το βράδυ. Είναι μεγάλοι άνθρωποι και θα έχουν πρόβλημα. Τώρα, μου ζητάτε να σχολιάσουμε για τον Βελόπουλο. Έχετε την μανία σας εναντίον του Βελόπουλου. Καλά κάνετε. Εγώ αυτή τη στιγμή έχω να κάνω πόλεμο. Και ο πόλεμός μου δεν είναι ο Βελόπουλος. Ο πόλεμός μου είναι ο Μητσοτάκης. Ο πόλεμός μου δεν είναι τι είπε τότε ο Βελόπουλος και τι έκανε τώρα και αν πήγε στην τουαλέτα και αν τα έχω πει τότε αυτά όπως έπρεπε. Όπως και τα έχουμε πει και για τον Κασιδιάρη, τα έχουμε πει για την Καριστιανού και. Αυτό είναι η μικροπολιτική. Εμένα με ενδιαφέρει να γίνει ό,τι καλύτερο μπορεί να γίνει για την πατρίδα μας. Θεωρώ ότι αυτό μπορούμε να το κάνουμε σαν κίνημα 21. Αυτοί οι οποίοι μας επιτίθονται είναι αυτοί οι οποίοι θεωρούν ότι είμαστε αρκούντος επικίνδυνοι για αυτά και για αυτούς οι οποίοι τους στηρίζουν. Και φτάσανε στο σημείο να μας λένε τι σε ένα φτωχό κίνημα το αν παίρνουμε συνδρομή. Δεν ντρέπεστε λίγο, ξεφτυλισμένοι. Τέτοιοι ήσασταν. Τέτοιοι είστε και τέτοιοι θα είστε. Μέχρι να πεθάνετε θα τρώγεστε με τα ρούχα σας. Και θα βλέπετε όλα αυτά τα κόμματα να κυκλοφορούν, θα βλέπετε τους Πακιστανούς κάτω από το σπίτι σας, θα βλέπετε τις κόρες σας να κινδυνεύουν, θα ψάχνετε να βρείτε στον ήλιο μοίρα, θα σας τρώει το μαράζι και η απιστία και το μίσος, λοιπόν, και θα στρέφεστε εναντίον όλων αυτών οι οποίοι ήταν φίλοι σας και τους κάνατε εχθρούς σας. Να σταματήσω εδώ, να πω ότι ετοιμαζόμαστε για την Θεσσαλονίκη, θα σας βάλω να δείτε την πρώτη μπροσούρα την οποία έχουμε φτιάξει. Μισό λεπτό, εδώ είμαστε. Λοιπόν, τι φτιάξανε οι
οι συναγωνιστές, δεν τους έχω δει να ψάχνουν να βρουν τι γίνεται με τα χρήματα τα οποία παίρνει το ΚΚΕ, με τα χρήματα τα οποία παίρνει ο Ηλίας. Ψάχνουν να βρούνε, έτσι, γιατί το κίνημα 21 έχει φίλους και γιατί το ενισχύουν. Α? Λοιπόν, σας το βάζω να δείτε, την πρώτη μπροσούρα για τις 11 Οκτωβρίου του 2026, η οποία είναι η συγκέντρωση την οποία θα κάνουμε για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη. Στο ξενοδοχείο Βασίλισσα Όλγα, στο οποίο είχαμε μείνει μαζί με αυτόν τον τύπο, ο οποίος τώρα θυμήθηκε ότι

0: αυτά τα οποία πρέπει να κάνουμε. Να βρούμε δηλαδή την αίθουσα, να δημιουργήσουμε τις προσκλήσεις. Υπάρχει μια ιδέα να στείλουμε σε κάποιους προσκλήσεις. Δεν ξέρω αν αυτό είναι εύκολο, επειδή είμαι αποκλεισμένος στην περιοχή της καταγωγής μου λόγω του οικογενειακού προβλήματος που έχω. Πρέπει να κάνω κάποια πράγματα τα οποία είναι σημαντικά. Ωστόσο, η μπροσούρα νομίζω ότι τα λέει όλα. Είναι μια καλή μπροσούρα, από ό,τι έχω αντιληφθεί. Μου άρεσε και εμένα. Τη φτιάξανε τα όργανα του κόμματος. Έτσι, τα όργανα του κόμματος. Φανταστείτε τώρα να είχαμε εμείς αυτούς τους τύπους ως όργανα του κόμματος. Θα τρογόντουσαν με τα ρούχα τους, θα τρώγανε εμένα, θα τρώγανε τις καρέκλες, θα τρώγανε τα πατώματα και στο τέλος θα φεύγανε να πάνε σε ένα άλλο κόμμα για να ψάξουν και εκεί να βρουν όργανα. Δεν λειτουργούμε έτσι. Τι να σας κάνουμε. Δεν θα σας κάνουμε τη χάρη. Αυτή είναι η συγκέντρωση που θέλουμε να κάνουμε. Μπείτε στο κίνημα21.com για να ενισχύσετε το κόμμα και κάντε συνδρομή στο συνδρομητικό κανάλι, όπου εξαιτίας του συνδρομητικού κανάλιου και των συνδρομών στο κίνημα θα μπορέσουμε να κατέβουμε σε εκλογές. Αυτός είναι και ο λόγος που βγαίνουμε και στα διάφορα κανάλια. Διαφημίζουμε τον εαυτό μας. Διαφημίζουμε τον εαυτό μας και διαφημίζουμε τις δράσεις και τις ενέργειες που κάνουμε, τις οποίες αυτοί οι οποίοι φωνάζουν και χτυπιούνται έξω από το κόμμα πλέον, έξω από το κίνημα, δεν κάναν, δεν θα κάνουν και ούτε θα διανοηθούν, ούτε να σκεφτούν καν. Τώρα τι να πω, η μισή Ελλάδα είναι έτσι, τρώγονται όλοι με τα ρούχα τους. Δεν πειράζει όμως. Ο βίος είναι βραχής. Τα προβλήματά τους είναι μεγάλα. Τους εύχομαι καλά ξεμπερδέματα, γιατί η κακία θα τους φάει. Και όσο θα τους τρώει η κακία, το κίνημα 21 θα είναι εδώ και περιμένω από την κυρία αυτή να βγει και να με, πώς το είπε, να με ρεζιλέψει επωνύμως, μόλις κάνει το βήμα. Έλα να δούμε λοιπόν. Έλα να δούμε. Λοιπόν, είναι διαγεγραμμένη ήδη, να το ξέρει αυτό. Δεν ξέρω αν μπορεί να είναι σε καμία σελίδα και να νομίζει ότι αυτό σημαίνει ότι είναι σε κόμμα. Λοιπόν, είναι διαγεγραμμένη ήδη από το κίνημα 21. Και την περιμένω να κάνει το βήμα. Περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Να βρει καλό δικηγόρο μόνο και να ρωτήσει την άλλη, την οποία της έχω χαρίσει τα χρήματα από τις αγωγές, στο Ηράκλειο, λοιπόν την άλλη περιπτωσάρα, η οποία κυκλοφορούσε, και η οποία τώρα ασχολείται με άλλα πράγματα, δεν ξέρω, δερμογραφισμούς, της μιλάει ο Θεός κτλ. Δεν ξέρω τι κάνει. Την βλέπω και αυτή να της μιλάει ο Θεός. Λοιπόν, σταματάω εδώ. Καλή συνέχεια σε όλους. Μην τους φοβάστε. Εμείς δεν τους φοβόμαστε. Θα τους κοντράρουμε, όποιοι και αν είναι αυτοί. Δεξιοί, αριστεροί. Εμείς αποφασίζουμε τι θα κάνουμε, με ποιους θα μαλώσουμε. Δεν αποφασίζει ούτε ο Νούλης, ούτε ο Τούλης, ούτε ο Κοντορεβιθούλης, ούτε ο Ποταπομικρούλης, ούτε η Μαργαρό, ούτε ο οποιοσδήποτε περαστικός που δεν έχει να κάνει στη ζωή του κάτι και θέλει να μπει, ας πούμε, κάπου για να κάνει τζερτζελέ. Αυτά να τα ξεχάσετε. Σταματάω εδώ. Καλή συνέχεια σε όλους, καλή δύναμη και ο Θεός βοηθός. Γεια σας.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Τα στενά παπούτσια, το αγαπημένο έργο της Ζορ Σαρή, ζωντανεύει από το Kids Theater και ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Μια τρυφερή ιστορία γεμάτη μουσική, χιούμορ και νοσταλγία. Γιατί κάποια καλοκαίρια μένουν για πάντα στην καρδιά μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Μη σιωπάς την κακοποίησή τους. Γίνε εσύ η φωνή που θα τα σώσει. Χρειάζονται σκέπαστρο για να προφυλαχθούν από τη βροχή και τη ζέστη, όπως και εσύ. Χρειάζονται νερό και φαγητό για να ζήσουν, όπως και εσύ. Το δέσιμο από τα πόδια είναι παθητική κακοποίηση, ενώ η ακινησία δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην υγεία τους. Βοήθησέ μας να καλπάσουν ελεύθερα, μακριά από την εγκατάλειψη και την κακοποίηση. Πανελλήνιος Σύλλογος Προστασίας Υποειδών Υπόθεσης. www.υπόθεσης.gr.
4: Στις 19 Σεπτεμβρίου ανταμώνομαι στη Θέρμη.
5: Με τη ρίζα της ανθρωπιάς. Μια μεγάλη συναντήση.

0: Διοργανώνουν πολλοί σύλλογοι της Θέρμης και της ευρύτερης περιοχής και είναι για φιλανθρωπικό σκοπό.
1: Σας περιμένουμε με τον καλό μου φίλο Γιώργο Στεφανίδη για μια υπέροχη βραδιά.
0: Μεγάλη τιμή για μένα που θα βρεθώ ξανά με τον πολύ αγαπημένο μου Βασίλη Σκουλά στη σκηνή. Και διπλή χαρά θα έλεγα γιατί θα παρουσιάσουμε για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη ποδιακά τραγούδια με τη φωνή του.
1: Σας περιμένουμε όλους. Να είστε καλά.
2: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο, από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς», το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
4: Μου αρέσει να μετακινούμαι με μοτοσυκλέτα, μου αρέσει να ταξιδεύω με μοτοσυκλέτα, μου αρέσει να πηγαίνω στη δουλειά με μοτοσυκλέτα. Μου αρέσει να διασκεδάζω με τη μοτοσυκλέτα. Δεν ήταν λίγες οι φορές που είτε από δική μου ευθύνη είτε από ευθύνη άλλων οδηγών ή φυσικών φαινομένων βρέθηκα σε σημείο ανάγκης. Το έχω δει τα χέρια μου με ορούς. Έχω δει τον εξοπλισμό μου πώς έχει γίνει μετά από ατύχημα. Έχω δει άνθρωπο να αποκεφαλίζεται μπροστά μου. Έχω δει αρκετά. Ένα πράγμα μην ξεχνάς. Φόρα το κράνος. Μείνε μαζί μας.
5: Γκάτζο Ντίλο έρχονται στο Κηποθέατρο Παπάγου την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. Μαζί τους στη σκηνή ο Βαγγέλης Γερμανός και ο Πάνος Μουζουράκης. Γκάτζο Ντίλο, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. Προπόληση ticketservices.gr και στο Κηποθέατρο Παπάγου.
6: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.